0: Αυτά λοιπόν από το 1983 και τους Iron Maiden και πάμε στους Judas Priest.
1: Εκεί που βιάστηκα λίγο να περάσω στην ιστορία.
0: Δεν βιάζει, καλή αργά.
1: Αλλά ήρθε η ώρα λοιπόν. Mm-hmm. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το Stained Glass ήταν το πρώτο άλμπουμ των Priest που μπήκε στο Billboard 200. Mm-hmm. Κορυφαίες στιγμές του άλμπουμ, τα Exciter, Saints in Hell, αλλά πάνω απ' όλα η τεράστια μπαλάντα του δίσκου Beyond the Realm of Death και η διασκευή στο κομμάτι των Spooky Tooth Better by You, Better than Me. Αυτό το κομμάτι αποτέλεσε και το λόγο που οι Judas Priest βρέθηκαν στα δικαστήρια. Ήταν παραμονές Χριστουγέννων του 1985, όταν στην πολιτεία της Νεβάδα των ΗΠΑ, δύο νεαροί, ο 18χρονος Raymond Belknap και ο 20χρονος James Vance, μετά από κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών, πήραν μία καραμπίνα και πήγαν σε μία παιδική χαρά και προσπάθησαν να αυτοκτονήσουν. Ο πρώτος το πέτυχε. Ο δεύτερος, μην μπορώντας να πιάσει καλά την αιματοβαμμένη καραμπίνα που του γλιστρούσε από τα χέρια, δεν κατάφερε να αυτοκτονήσει καθώς αστόχησε. Τραυματίστηκε όμως πολύ σοβαρά, παραμορφώνοντας βαριά το πρόσωπό του. Ο James Vance πέθανε σχεδόν 5 χρόνια αργότερα από μία από τις πολλές λοιμώξεις όπου υπέφερε λόγω του τραυματισμού. Μέσα σε αυτόν τον δίσκο βρίσκεται ένα από τα κομμάτια ορόσημα της μπάντας, το Hell Bent for Leather, αλλά και μία.
2: Leather.
1: Αλλά και μία τρίτη εκπληκτική διασκευή, το The Green Manalisi των Fleetwood Mac. Επίσης, μέσα στον δίσκο περιέχονται και τα δύο από τα πιο σκληρά κομμάτια της εποχής, τα Burning Up και Delivered by the Gods. Οι γονείς των δύο νεαρών, μέσα στη θλίψη τους για τον χαμό των παιδιών τους, κατηγόρησαν τους Judas Priest ότι ευθύνονταν για την αυτοκτονία τους. Αυτό έλεγε και ο Vance μέχρι και λίγο πριν από τον θάνατό του, ότι για την προσπάθειά του να αυτοκτονήσει ευθύνονταν τα υποσυνείδητα μηνύματα τα οποία είχε μέσα στους στίχους του το Better By You, Better Than Me.
2: Οι στίχοι του Better By You, Better Than Me, για τους οποίους μιλάμε ως ένα σημείο, είναι το Guess I have to change my way of living, Don't wanna really know the way it feel, Guess I learn to fight and kill, Tell her not to wait until they find my blood upon her windowsill, It's better by you, better than me.
1: Το μήνυμα, σύμφωνα με τους κατήγορους, ήταν ένα do it, το οποίο ακουγόταν μετά το στίχο They'll find my blood upon the windowsill. Καθώς και η ίδια λέξη στο ρεφρέν. Οπότε υποστηρίχθηκε ότι με αυτόν τον τρόπο ο Rob Halford οδήγησε έμεσα τους δύο νέους στην αυτοκτονία. Αυτό που έκανε μεγάλη.
0: Έχει λαλακία που τους δέρνει.
2: Όχι το ότι είχαν πιει ό,τι πίνεται.
1: Αυτό που έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν το καθαυτό γεγονός ότι έγινε η δίκη, μιας και μερικά χρόνια νωρίτερα το ίδιο θέμα είχε δημιουργηθεί όταν είχε κατηγορηθεί ο Όζι Όσμπουρν ότι είχε οδηγήσει έναν οπαδό του στην αυτοκτονία με τους στίχους του κομματιού Suicide Solution και είχε αθωωθεί. Η όλη υπόθεση στηρίχθηκε σε ένα νομικό τερτύπι. Ο δικαστής δέχτηκε ότι υπήρχαν υποσυνείδητα μηνύματα μέσα στο κομμάτι, τα οποία δεν αποτελούν κανονικό λόγο και έτσι δεν προστατεύονται από το άρθρο για την ελευθερία του λόγου. Με αυτό το τερτύπι, το 1990, οι Judas Priest σύρθηκαν σε μια παράλογη δίκη. Μετά από αρκετό καιρό, συγγνώμη και πολλές καταθέσεις, μέσα σε αυτές και του ίδιου του Halford, ο οποίος και τραγούδησε μέσα στο δικαστήριο για να αποδείξει ότι δεν υπάρχει κάποιο μήνυμα, αλλά είναι η φωνή του αυτό που ακούγεται, δεν στάθηκε δυνατό να αποδειχτεί ότι όντως υπήρχε κάποιο τέτοιο είδους υποσυνείδητο μήνυμα που οδήγησε τους δύο νέους στην αυτοκτονία. Και έτσι οι Judas αθώθηκαν.
2: Ναι, δηλαδή, όχι, δεν φταίνε τα ναρκωτικά, δεν φταίνε το αλκοόλ.
0: Φταίει η μουσική.
2: Και να ρωτήσω κάτι, ρε Παναγιώτη. Mm-hmm. Την τελευταία δεκαετία περίπου, το Better By You, Better Than Me, mm-hmm, είναι το κομμάτι το οποίο έχω ως ήχο κλείσει στο κινητό μου.
0: Και ακόμα είσαι ζωντανός, παιδί.
2: Και ακόμα είμαι ζωντανός.
0: Ντροπή.
2: Κάτι κάνω λάθος. Πάντα ακούω.
0: Δεν παίρνει καλά ναρκωτικά.
2: Αυτό έχουμε επιλέξει.
0: Βέβαια.
2: Πάντα ακούσουμε. Μπα και το πετύχω αυτοκτονήσω τώρα.
0: Αφήστε μακριά τις καραμπίνες λοιπόν, 3 και 4 και ακούστε.

0: 1978 λοιπόν, Φεβρουάριος, στο το άλμπουμ Stained Class. Αυτή ήταν η Judas Priest με το Better Than You, Better By You, Better Than Me. Είπαμε και την ιστορία του κομματιού. 9 κομμάτια ο δίσκος. Les Binks στα τύμπανα έτσι, Ian Hill στο μπάσο, Downing, Tipton και Halford σε κιθάρες και φωνητικά. Και πάμε να συνεχίσουμε.
1: Πάμε μια βόλτα το Σεπτέμβριο του 1984. Εκείνη την εποχή βγαίνει στα δισκοπολία το Power Slave. Άλλος ένας δίσκος ο οποίος έτσι μετριότατος, με κομμάτια
0: της πλάκας, για άλλη μια φορά.
1: Ναι, της πλάκας, με κομματάκια έτσι.
0: F7,
1: όπως το Aces High, το Two Minutes to Midnight, Flash of the Blade, το ομώνυμο, αλλά και εκείνο έτσι το, πώς το λένε, το μικρούλι, το...
0: Ένα 13 λεπτό.
1: Ένα 14 λεπτό, Rime of the Ancient Mariner. Mm-hmm. Φυσικά το Flash of the Blade χρησιμοποιήθηκε από τον Dario Argento, mm-hmm, ως soundtrack για την ταινία Τρόμου που κυκλοφόρησε με τίτλο Φαινόμενα.
0: Το 84,
1: album, το 84, ναι. Το άλμπουμ μπήκε στο νούμερο 2 στην Αγγλία και ακολούθησε περιοδία World Slavery Tour, η οποία ήταν η μεγαλύτερη που έκαναν οι Maiden. Είχε διάρκεια 13 μήνες, μέσα στους οποίους έκαναν 193 show. Το αποτέλεσμα αυτής της περιοδίας ήταν το Live After Death, το οποίο κυκλοφόρησε το 1985. Επίσης ήταν και η πρώτη φορά που πήγαν στο Rock in Rio Festival, στο οποίο μαζί με τους Queen ήταν τα κύρια ονόματα. Το live των Maiden παρακολούθησαν κάτι παραπάνω από 300.000 ανθρώπους. Μετά το τέλος της περιοδίας ακολούθησε ένα εξάμηνο στα χαρτιά, τετράμηνο στην πραγματικότητα, διάλειμμα του συγκροτήματος, υπό την απειλή του Bruce Dickinson ότι αν δεν σταμάταγαν αμέσως μετά την εξουθενωτική περιοδία του Power Slave θα τους παράταγε και θα έφευγε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε πώς θα ανοίξει, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, η συναυλία της Παρασκευής.
2: We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets.

0: Μάλιστα, 1984 το κομμάτι που άνοιγε το άλμπουμ Power Slave αναφέρεται, γραμμένο από το Steve Harris, αναφέρεται στις εμπειρίες ενός πιλότου της RAF που πολεμάει εναντίον της Luftwaffe κατά τη διάρκεια της μάχης της Αγγλίας στην πρώτη πολεμική διένεξη αποκλειστικά με αεροπορικά σκάφη. Το Power Slave, όπως είπε πριν και ο Γιώργος, έφτασε στη δεύτερη θέση των τσάρτ στο Ηνωμένο Βασίλειο, τέταρτο στην Νορβηγία, πέμπτο σε Ολλανδία, Σουηδία, ένατο σε Γερμανία, δέκατο Ελβετία, έντεκατο στη Νέα Ζηλανδία, δέκατο πέμπτο και δέκατο έκτο σε Αυστρία και Φιλανδία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες άγγιξε το νούμερο 21 και στον Καναδά το ίδιο και στη Γαλλία στην 33η θέση. Και πάμε να συνεχίσουμε την ιστορία.
1: Πάμε λοιπόν στο Judas Priest και το 1979 όπου κυκλοφορεί το Killing Machine ή... Τι, δεν βιάστηκα πάλι.
0: Τίποτα μεζάκι μου, δεν έκανα κάτι σε σένα. Τα δικά μου σε κάνω.
1: Ή όπως κυκλοφόρησε λοιπόν στις ΗΠΑς Hellbent of Leather. Ο λόγος της αλλαγής του τίτλου, η λέξη Killing, ήταν υπερβολική για την αμερικανική αγορά. Βέβαια και οι δύο τίτλοι προέρχονται από κομμάτια που βρίσκονται μέσα στο άλμπουμ. Ο δίσκος μπήκε μέσα στα chart, αλλά δεν έφτασε πολύ ψηλά, έμεινε μόλις λίγο πιο πάνω από το 200.
2: Έχεις Hellbent?
0: Έχω Hellbent.
2: Ρίξ το Hellbent.
0: Για πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν.

0: Έτσι λοιπόν, από το 1978 και το άλμπουμ Killing Machine ή αλλιώς Hellbent for Leather, ακούσαμε το δεύτερο.
1: Βάλαμε τα δερμάτινά μας.
0: Βέβαια θα μπορούσαμε να βάλουμε και το κομμάτι που παίζει κάθε βράδυ εδώ 12 η ώρα, το Take on the World, σε κάθε ξεκίνημα των Experts. Αλλά εντάξει, το έχετε ακούσει τόσες χιλιάδες φορές, παίζα, το έχετε βαρεθεί εντελώς.
2: Οπότε επιλέξαμε το Hellbent for Leather.
0: Πάντως είναι μέσα από αυτό το άλμπουμ λοιπόν του 1978. Η περιοδία για την προώθηση του δίσκου ξεκίνησε στις 24 Οκτωβρίου του 1978 από Blackburn της Βρετανίας, με το συγκρότημα να συνεχίζει στην πατρίδα του μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, όταν μετά από 24 εμφανίσεις μετέβησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες για 2 εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη. Η περιοδία συνεχίστηκε με 3 εμφανίσεις στην Ιαπωνία στα μέσα Φεβρουαρίου του 1979, για να περάσουν αμέσως μετά στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου περιόδευσαν ανοίγοντας τις εμφανίσεις των Kiss. Τον Μάιο εκείνη τη χρονιά έδωσαν 19 συναυλίες στη Μεγάλη Βρετανία, έχοντας ως πρώτο όνομά τους τους ACDC, για να συνεχίσουν το φθινόπωρο και πάλι στη Βόρεια Αμερική και να κλείσουν τη χρονιά με 9 συναυλίες στη Γαλλία. Για πάμε να μας πεις κι άλλο ένα έτσι, πώς το λένε, μέτριο άλμπουμ που ακολούθησε.
2: Α, ναι, έτσι συνεχίζουμε με τα μέτρια άλμπουμ των Maiden. 1986, αφού κάνουν το διάλειμμα που ζήτησε ο Ντίνκινσον με την απειλή ότι εγώ φεύγω.
0: Αν δεν σταματήσουμε για λίγο.
2: Ναι, να πάρω μια ανάσα, ετοιμάζουν το έκτο τους άλμπουμ. Κυκλοφορεί το Σεπτέμβριο, έχοντας μέσα για πρώτη φορά τη χρήση synthesizer και τίτλο Somewhere in Time. Wasted Years, Caught Somewhere in Time, Alexander the Great, Sea of Madness, Deja Vu, the Loneliness of the Long Distant Run.
0: Γιατί δεν το βάλαμε αυτό το κομμάτι, δεν καταλαβαίνω.
2: Δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, έχει χάρη.
2: Έτσι, μερικά μέτρια κομμάτια. Το πρώτο έγινε το πιο διάσημο κομμάτι του δίσκου, το Wasted Years, ενώ το πρώτο τελευταίο από αυτά που είπα, το Alexander the Great, έγινε για προφανείς λόγους ένα από τα αγαπημένα του ελληνικού κοινού, το οποίο σε κάθε live των Maiden το ελληνικό κοινό ζητά, αλλά δεν σε κανένα ακούει. Live δεν έχει. Συνήθως τραγουδάει ακαπέλα το ένα ρεφρένο ο Ντίνκινσον.
0: Μια φορά νομίζω έγινε αυτό.
2: Δύο, το θυμάμαι τουλάχιστον δύο.
0: Δύο, ωραία.
2: Το Somewhere in Time βέβαια έχει ένα από τα ομορφότερα εξώφυλλα δίσκου των Maiden. Με τον Eddie να τοποθετείται εκεί στο μέλλον.
0: Και το Arsenal West Ham 3-7.
2: Ναι, ναι.
0: Και να περνάει στο κρόλι.
2: Ναι, επειδή είναι όλοι West, από ό,τι θυμάμαι είναι όλοι West Ham. Εκτός του Ντίνκινσον.
0: Είσαι σίγουρος γι' αυτό?
2: Ο οποίος ήταν. Έχει καταγωγή, αν θυμάμαι καλά, από το East Side, West Ham, αλλά οι υπόλοιποι είναι
0: φόλα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν,
2: οι άλλοι είναι φόλα West Ham τα παιδιά.
0: Από το 1986 λοιπόν και το Somewhere in Time, πάμε να ακούσουμε το Wasted Years. 3:30, Sport FM 94,6. Ένα αφιέρωμα στους Iron Maiden και τους Judas Priest είναι σε εξέλιξη. Η Ο Πετράκη, Γιώργος Τιμπέγκος, Παναγιώτης Ρήλος και ο Σωτήρης, ο οποίος έμεινε από τους υπόλοιπους.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Δευτέρα στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Η νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ την Δευτέρα στις 9. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Λοιπόν, γιατί πες στο Τρανσιλβάνια, μαδιά όλε. Είδες άμα χρησιμοποιείς πρώτη φορά το ρημάδι το πρόγραμμα τι γίνεται. Λοιπόν, 1986 λοιπόν, Σεπτέμβριο του 1986, Somewhere in Time, δεύτερο σε Ολλανδία, τρίτο στο Ηνωμένο Βασίλειο, πέμπτο και έκτο σε Νέα Ζηλανδία, Σουηδία, όγδο σε Γερμανία, Νορβηγία, δέκατο Αυστρία, 15ο στον Καναδά, 22ο στην Ελβετία, 23ο στις Ηνωμένες Πολιτείες και 42ο στη Φιλανδία. Ακούσαμε το Wasted Years. Ένα αισιόδοξο κομμάτι μπορεί να πει κανείς.
6: Ναι,
5: είναι αισιόδοξο το κομμάτι. Να πάρουμε λίγο τα πάνω μας, όσοι είμαστε τα κάτω μας, και πες το.
6: Έχουμε ένα φίλο εδώ ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία στον Μπολντιάνο.
5: Ναι, όπως και εσύ.
6: Ναι, και εγώ. ο Χάρης, ο Βάγκος μας λέει ο Χάρης είναι φόλα West Ham, ο Μάρεϊ επίσης, αλλά όχι φανατικός, ο Σμίθ είναι United.
5: Μάλιστα, ο Μπρούς δεν ασχολείται.
6: Ο Γιάννικ Τζέρς είναι Hartpool, ο Νίκο δεν ξέρω.
5: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, τα μηνύματα σας ξαναλέω, τα διαβάζουμε όλα, απλά είναι τόσα πολλά που εντάξει, δεν θα μας διευκολύνουν να τα διαβάσουμε όλα. Στην οικονομία του χρόνου. Θα συνεχίσετε με τους Judas Priest δεσποινείς μου.
4: Βεβαίως.
6: Και ένα πολύ γρήγορο στο Στάθη από το Τορόντο. Hellbent έπαιξε πριν.
5: Μάλιστα.
6: Μόλις πριν λίγο.
5: Δεν το προλάβες. Πάμε.
6: Ναι, και δεν θα παίξουμε Fear of the Dark. Είναι προσωπική μου.
5: Ο μυρωδιάς απέναντι που λέτε μερικοί.
6: Ο μυρωδιάς απέναντι, ναι, δεν θέλει Fear of the Dark.
5: Λοιπόν, πάμε.
4: Και πάμε ένα χρόνο μετά, το 1980 δηλαδή, όπου ήρθε η ώρα της μεγάλης εκτόξευσης. Η χρονιά η οποία θεωρείται πως ξεκίνησε το New Wave of British Heavy Metal, δηλαδή το 1980 βρίσκει τους Priest να κυκλοφορούν το δικό τους βρετανικό ατσάλι, British Steel. Ο δίσκος φτάνει στην τέταρτη θέση του βρετανικού αλλά και του ελληνικού chart, ενώ στην Αμερική φτάνει την 34η θέση. Μέσα σε αυτόν τον δίσκο βρίσκεται το πιο διάσημο κομμάτι, τον Judas Priest, και φυσικά αναφερόμαστε στο Breaking the Law.
5: Το οποίο δεν θα ακούσουμε τώρα τουλάχιστον.
6: Μπρικιακολό, μπρικιακολό.
4: Ήμουν σίγουρη ότι θα το πεις.
5: Δεν υπάρχει κανείς που το ξέρει και να μην το λέει.
4: Έτσι. Βέβαια, ο δίσκος δεν είναι μόνο αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν και τα Metal Gods και Living After Midnight, τα οποία έγιναν και αυτά τεράστιες επιτυχίες και αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του συγκροτήματος. Και είναι και δύο κομμάτια που μάλλον δεν λείπουν ποτέ από κανένα τους live.
6: Ναι, ιδιαίτερα το Living After Midnight είναι από τα κομμάτια που κλείνουν το Metal Gods τα περισσότερα.
5: Λοιπόν, πάμε λίγο να τα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, 1980 λοιπόν, Απρίλιος του 1980, από τον British Steel ακούσαμε το Living After Midnight, γραμμένο από τον Halford, τον Tipton και τον Downing. Όπως είπε, ο 4ος σε Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο, 20ος στη Σουηδία, 34ος στις Ηνωμένες Πολιτείες, 45ος και 46ος σε Καναδά και Φιλανδία, 55ος σε Ισπανία, 51ος το Γερμανία και 92ος στα τσάρτς της Ελβετίας. Συνεχίζουν οι Maiden το 1988 να βγάζουν μέτρια έως κακά άλμπουμ.
1: Ναι, το ένα χειρότερο από το άλλο, ναι. Έτσι. Μετά το Somewhere in Time πάμε σε ένα επίσης άλμπουμ για τα πανηγύρια. Φαντάσου ότι βάλαν και πλήκτρα. Και βγάλαν ένα πράγμα που λεγόταν Seven Sun of a Seven Sun, το οποίο καλούτσι καταπήγε. Στο νούμερο 1 έφτασε στα charts.
0: Στο Ηνωμένο Βασίλειο πάντα.
1: Ο τίτλος είχε μεγάλη συνδρομή του Bruce Dickinson. Σε όλο το δίσκο γενικότερα έγραψε και στίχους. Mm-hmm. Μέσα σε αυτό το δίσκο βρίσκονται έτσι το The Evil That Men Do και το Can I Play With Madness που μου έρχονται πρόχειρα στο μυαλό. Παρότι ο δίσκος έφτασε στο νούμερο 1 στην Αγγλία, στην Αμερική έγινε μόλις χρυσός. Uh-huh. Σε σχέση με τους 4 προηγουμένους που είχαν κυκλοφορήσει. Στις 20 Αυγούστου του 1988 βρίσκονται στο Donington Park και στο Monsters of Rock. Εκεί έχουν την τύχη να παίξουν μπροστά σε μόλις 107.000 νοματέους.
0: Τίποτα. Μεταξύ γνωστών και φίλων.
1: Που μέχρι και σήμερα είναι η μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου στο συγκεκριμένο φεστιβάλ. Το Δεκέμβριο του 1988 στην ΕΚ Αρίνα μαγνητοσκοπήθηκε ολόκληρη συναυλία και κυκλοφόρησε αργότερα ως Maiden in England.
0: Μάλιστα. Μέσα από αυτό το άλμπουμ θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο είναι γραμμένο για το θάνατο, επηρεασμένο μάλλον από το θάνατο του Medium Doris Stokes, και ήταν το πρώτο το οποίο γράφτηκε για το δίσκο. Ο Doris Stokes τότε, ξέρω εγώ, ήταν μεγάλο medium και ξέρω εγώ αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στη Βρετανία για τις προβλέψεις του κτλ. Για μένα οι Iron Maiden γράψαν το πιο ωραίο τους κομμάτι, προσωπική επιλογή, The Clairvoyant.

0: Μάλιστα. 11 λεπτά για πριν από τις 4 πάντα στο Sport FM και τους 94,6. Ιω Πετράκη, Παναγιώτης Ρήλος και Γιώργος Τιμπένκος σας παρουσιάζουν έτσι. Δισκογραφικό, ας το μπορούμε να το πούμε. Αφιέρωμα στους Judas Priest και τους Iron Maiden. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει στο 7th Son of a 7th Son του 1988 και περνάμε και πάλι στους Judas Priest και την Ιω.
1: Όπου έχουμε μείνει στο British Steel και με κεκτημένη ταχύτητα μετά από το συγκεκριμένο δίσκο το 1981 κυκλοφορούν το άλμπουμ Point of Entry, που παρόλο που τα πάει μια χαρά στις πωλήσεις και στα chart, δεν καταφέρνει όμως να έχει ιδιαίτερα μεγάλο αντίκτυπο στη συνολική δισκογραφία τους. Ίσως επηρέασε το γεγονός ότι βρέθηκε στη μέση από δύο από τα καλύτερα άλμπουμ της μπάντας, όπου Γιώργο
2: την ώρα που ετοιμάζαμε
1: θα απευθύνω σε σένα το λόγο. Πες μου το αγαπημένο σου, το καλύτερο κομμάτι από το Point of Entry.
2: Ναι, την ώρα που ετοιμάζαμε το αφιέρωμα με τον Παναγιώτη, ετοιμάζαμε τα κομμάτια, έσπαγα το κεφάλι μου να θυμηθώ κάποιο κομμάτι από το Point of Entry. Πραγματικά με τίποτα δεν μου ερχόταν κάτι εκείνη την ώρα. Τελικά ποιο βάλαμε?
0: Δεν θυμάσαι?
2: Όχι, συνεχίζω, το αποθεί η μνήμη μου, φαίνεται. Το συγκεκριμένο άλμπουμ για κάποιο λόγο το αποθεί η μνήμη μου.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Από εδώ έχουμε διαλέξει το εδώ που λέγεται Desert Plains.

0: 4 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 4. 1981, Φεβρουάριο 1981, Point of Entry, το άλμπουμ για τους Judas Priest, Desert Plains το κομμάτι. Το άλμπουμ που έφτασε στο νούμερο 14 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Σουηδία, 19 στη Γερμανία, 31 στις Ηνωμένες Πολιτείες και 42 στον Καναδά. Και πάμε παρακάτω.
1: Στο διάλειμμα που έκαναν οι Maiden από τις υποχρεώσεις του, Adrian Smith κυκλοφορεί με τους ASAP τον δίσκο Silver and Gold, ενώ την ίδια περίοδο ο Bruce Dickinson συνεργάζεται με τον Janick Gers και κυκλοφορεί το πρώτο του solo album με τίτλο Tattooed Millionaire. Από πλευράς Maiden, μιας και έκλειναν 10 χρόνια ηχογραφήσεων, κυκλοφόρησαν το The First 10 Years, μια σειρά από 10 CD και 2 12-inch single. Σύντομα ξαναμαζεύονται όλοι και μπαίνουν στο στούντιο για να ετοιμάσουν το επόμενο άλμπουμ τους. Κατά την προετοιμασία, ο Adrian Smith ήρθε σε κόντρα με τον Steve Harris, μάζεψε την κιθάρα του, τα μπουγαλάκια του και πήγε σε άλλη παραλία και στη θέση του ήρθε ο Janick Gers. Με το νέο μέλος στη σύνθεσή τους μετά από 7 χρόνια, τον Οκτώβριο του 1990 κυκλοφορούν το No Prayer for the Dying. Παρόλο που οι κριτικές που πήρε ήταν από μέτρηση ως κακές, έφτασε τόσο στο νούμερο 2 του βρετανικού chart, ενώ περιέχει και το μοναδικό νούμερο 1 single chart που κυκλοφόρησαν ποτέ, το Bring Your Daughter to the Slaughter, το οποίο αρχικά ηχογραφήθηκε solo από τον Bruce Dickinson ως soundtrack της ταινίας Ο Εφιάλτης στο δρόμο με τις λεύκες νούμερο 5.
0: Θαυμάσια, θαυμάσια.
1: Το ύφος άλλαξε και από το πειραματικό ύφος με τα οπερετικά φωνητικά του Dickinson κατά τη δεκαετία του 80, σε έναν πιο ξερό ήχο και πιο άγρια φωνητικά. Ακολουθεί η περιοδία και ένα διάλειμμα ξεκούρασης μέχρι το 1992.
0: Θυμάμαι και εδώ στην Ελλάδα να τρώει μεγάλο κράξιμο από κάτι Metal Hammer και τέτοια και πολλούς οπαδούς να βρίζουν για το, για το συγκεκριμένο άλμπουμ.
1: Εντάξει, ήταν λίγο...
0: Εντάξει, μπορείτε.
1: Αντικειμενικά ήταν, ήταν το χειρότερο άλμπουμ των Maiden
0: μέχρι τότε.
1: Μέχρι τότε.
0: Μέχρι τότε. Λοιπόν, καλημέρες με τον Βαγγέλη, ο οποίος διαμαρτύρεται για τα. Δεν έχει ακούσει καλημέρες.
1: Ναι.
0: Και παρότι ο Στέφανος ζήτησε το No Prayer for the Dying, εμείς εδώ θα ακούσουμε το τραγούδι για τη μαμά Ρωσία. Τις κατακομμουνιστές είμαστε,
1: δηλαδή.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ο Big Winsport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην Ακτή του Ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στον Bolivar, στην Ακτή του Ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Winsport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Είμαστε 9 λεπτάκια μετά τις 4. Αφήσαμε πίσω το 1990 και το No Prayer for the Dying, ακούγοντας το Mother Russia. Έτσι, μια γρήγορη για το άλμπουμ. Δεύτερο στο Ηνωμένο Βασίλειο, τέταρτο στην Νορβηγία, έκτο στη Σουηδία, έβδομο στη Γερμανία, εντέκατο σε Ελβετία, 17ο σε Νέα Ζηλανδία και Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μπήκε το χαλάκι πάλι.
1: Έλα. Ακούσαμε για τη συνέχεια Helion και Electric Eye. Να πω μια τρυφερή γλυκιά καλησπέρα στο γουτσου γουτσου παιδί, το Βαγγέλη.
0: Δεύτερη καλησπέρα.
1: Ναι, γκρίνιαξε που, του είπα, που δεν του είπα τρυφερή γλυκιά καλησπέρα. Υιό θέλει μια τρυφερή καλησπέρα και από σένα ο Βαγγέλης. Θα του την πεις.
2: Καλησπέρα λοιπόν.
0: Και έτσι λοιπόν περάσαμε το 1982. Screaming for
1: Vengeance.
0: Ηχογραφημένο παρακαλώ στην Ήμπιζα της Ισπανίας. Εκεί που μπιστάνε τώρα στα μπίτια. Κάποτε γράφανε αλμπουμάρες μεγάλα metal συγκροτήματα.
3: Τι κάνανε?
0: Γράφανε αλμπουμάρες.
3: Όχι το άλλο.
0: Μπιστάνε.
1: Μπιστάνε.
0: Λοιπόν. Ακούσαμε λοιπόν.
1: Helion Electric Eye.
0: Helion Electric Eye, έτσι μαζί, τα δύο πρώτα κομμάτια, η εισαγωγή και το Electric Eye. Θα μας πεις τίποτα για την ιστορία του Ιώ.
2: Λοιπόν, είναι το 1982, όπως είπες, που κυκλοφορεί ο δυναμίτης Screaming for Vengeance. Και έχει προκάτοχο τον British Steel, όπως είπαμε, και τα κομμάτια που έχουν ξεχωρίσει είναι The Helion, Electric Eye, αυτό που ακούσαμε, Screaming for Vengeance, You've Got Another Thing Coming και Devil's Child, τα πιο εντυπωσιακά κομμάτια του δίσκου. Επίσης να πούμε ότι πολύ εντυπωσιακό είναι και το κίτρινο εξώφυλλο του δίσκου με τον μεταλλικό αετό που εφορμά έτοιμος να πάρει εκδίκηση. Ο δίσκος αυτός έφτασε στην 14η θέση στα Βρετανικά και στην 11η στα Αμερικανικά chart, ενώ έγινε διπλά πλατινένιος και οι πωλήσεις του ξεπέρασαν τα 5 εκατομμύρια. Οι Judas Priest πλέον είχαν απογειωθεί για τα καλά και κάθε δίσκος που ακολουθούσε πραγματικά έκρυβε διαμάντια.

0: μόνιμο. Λίγο μετά την κυκλοφορίδα. Την κυκλοφορίδα.
1: Καλό.
0: Ναι, η κυκλοφορίδα.
2: Όχι, να κάνεις και σε μην κάνω μόνο εγώ.
0: Συγγνώμη. Λίγο μετά την κυκλοφορία του, ο Μπρους Ντίγκινσον ανακοινώνει την αποχώρησή του, ώστε να μπορέσει να κάνει σόλο καριέρα, αλλά συμφωνεί να μην φύγει πριν ολοκληρωθεί η περιοδία. Όμως ξέρεις, λίγο η φαγωμάρα, λίγο το ότι η περιοδία δεν πάει καλά, όλα τα στραβά μαζί φέρνουν γκρίνια. Ο Χάρης κατηγορεί τον Ντίγκινσον ότι δεν αποδίδει τα μέγιστα λόγω της φυγής του. Αντίθετα, ο Ντίγκινσον άρνεται τις κατηγορίες, λέγοντας πως όταν το κλίμα δεν είναι καλό, δεν μπορείς να αποδώσεις τα μέγιστα. Η τελευταία συναυλία έγινε στις 28 Αυγούστου του 1993 και μαγνητοσκοπήθηκε από το BBC.
1: Και κυκλοφόρησε με τίτλο Raising Hell, έτσι.
0: Και στη συνέχεια μας έρχεται το παιδί, το άλλο, ο Μπλέιζ, ο Μπέιλι.
1: Λοιπόν, μέχρι να φτάσουμε εκεί, πάμε να ακούσουμε το κομμάτι που θα κλείσει την ολία. Όχι, δεν θα κλείσει την ολία. Παίζει πάντως στο setlist που θα ακούσετε την Παρασκευή.

0: Λοιπόν, τελείωσε, τελείωσε το κομμάτι, αλλά προσπαθούμε να σας κάνουμε μια ωραία εκπληξούλα εδώ πέρα, καθυστερήσαμε λιγουλάκι, γιατί...
1: Αυτή η εκπομπή έχει πάντα ένα ιδιαίτερο ύφος.
2: I'm the man who walks alone, and when I'm walking the dark road, and I know strolling through the park, when the light begins to

0: strange. I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark. Fear of the dark. I have a constant fear that something always near. Fear of the dark. Fear of the dark. I have a phobia that someone's always there. Have you run your fingers down the hall? And have you felt your skin crawl when you search for the light? Sometimes when you're scared to take a look at the corner of the room, you sense that something watching you. Fear of the dark. Fear of the dark. I have a constant fear that something always near. Have you ever been alone?
1: Τρόμαξα κι εγώ έτσι.
2: Ό,τι πιο κοντινό μπορούσα.
1: Φοβήθηκα κι εγώ.
2: Ό,τι πιο κοντινό μπορούσα να σα βάλω στο Fear of the Dark, γιατί ο Ντιμπέγκος έχει βάλει βέτο για την εκπομπή.
3: Άντε να δεχόμουν και εν καρκέι.
2: Μάλιστα, εντάξει.
3: Επίσης, περιμένουμε το Γιώτη να τιμήσει το λόγο του αν είναι άντρας.
1: Μα ασφαλώς.
3: Και να πούμε και πολλά φιλιά στο Σάκη τον Καμένο.
2: Λοιπόν, Μάιος του 1992, λοιπόν, Iron Maiden, Fear of the Dark, το άλμπουμ. Ακούσαμε το Be Quick or Be Dead, το πρώτο κομμάτι, γραμμένο από τους Dickinson και τον Gers. Πρώτος στο Ηνωμένο Βασίλειο, τέταρτος στη Νέα Ζηλανδία, πέμπτος σε Γερμανία, Ελβετία, έκτος σε Νορβηγία, Σουηδία, όγδοος στην Αυστρία και πάει λέγοντας. Και πάμε να συνεχίσουμε με τους Judas Priest.
1: Και είμαστε στο 1984, όπου κυκλοφορούν το Defenders of the Faith, το οποίο πολλοί κριτικοί το ονομάζουν και Screaming of Vengeance 2, λόγω της ομοιότητας που είχε στο στυλ των κομματιών. Τα Jawbreaker, Sentinel και Love Bites, καμία σχέση βέβαια με το ομώνυμο των Def Leppard, έτσι, έγιναν τα πιο γνωστά κομμάτια του δίσκου. Προσωπική αδυναμία από ό,τι γνωρίζω του κυρίου Ντιμπέγκου είναι από τον συγκεκριμένο δίσκο και το Some Heads Are Gonna Roll.
3: Ναι. Λατρεία.
1: Θυμάμαι καλά.
3: Ορθώς ενθυμίσαι.
1: Το γεγονός το ότι ήταν μια πολύ επιτυχημένη συνέχεια του προκάτοχου του άλμπουμ, το χασα, φάνηκε στα charts, όπου και στην Αμερική αλλά και στην Αγγλία ανέβηκε πάνω από την 20η θέση. Το 1985 οι Judas Priest θα λάβουν μέρος στην καμπάνια Hear and Aid, όπου ήταν ένας 48 ωρός.
3: Όχι 48
2: χρόνια. Εντάξει, 4 και 20 είναι, παιδιά, ρετάρουμε.
3: Παναγιώτη, ελπίζω αυτά να μην τα κρατάς, να τα κόψεις.
1: Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην εκπομπή σου και δεν νιστάζω.
2: Και
1: πεθάνει στο Σαρδάμ, δεν υπάρχει.
4: Αυτό που είχε κάνει ο άλλος θα μείνει 2 χρόνια έξω.
2: Ναι, θα μείνει 2 χρόνια έξω.
3: Να σου πω, βλέπω που.
2: Δεν γράφω.
3: Ναι, όχι, όταν θα ετοιμάσει την εκπομπή για να ανεβάσει το Mixcloud, να αρχίσει να μα κόβει, να μα ράβει.
2: Όχι, έτσι θα πάει, έτσι θα πάει.
3: Για σποτάκι μετά στο Sport FM.
1: Παρ' όλα αυτά, μένουμε στον 48ωρο ραδιομαραθώνιο και μια τεράστια συναυλία όπου έλαβαν μέρος όλα τα μεγάλα ονόματα της εποχής στην rock metal σκηνή για να στηρίξουν το εγχείρημα του Ronnie James Dio, ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα για να αντιμετωπιστεί η πείνα στην Αφρική. Οι Priest πλέον έχουν κατασταλάξει εκτός από το μουσικό τους ύφος και στο κομμάτι της εμφάνισης με τα δερμάτινα και τα καρφιά να παίζουν τον πρώτο ρόλο.
2: Τα πέτσινα.
1: Τον πρώτο ρόλο στο ντύσιμο του επιβλητικού frontman, αλλά και στα υπόλοιπα μέλη του γκρουπ. Την ίδια εποχή, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, έχει γεννηθεί ένα ύφος που ήταν το αντίπαλο δέος του δεύτερου British Invasion.
3: Invasion.
1: Ήταν ο ήχος των Motley Crue, Wasp και όλου του επανομαζόμενου hair metal κινήματος στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1980.
2: Ή και glam rock το λέω.
3: Glam rock, ναι, ή hair metal. Μαλλιαρό metal.
2: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, some heads are gonna roll.

0: Λοιπόν, 26 μετά τις 4, Sport FM 94,6. Defenders of the Faith, το άλμπουμ 1984. Some Heads Are Gonna Roll, το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Το άλμπουμ πήγε σχετικά καλά. Δεύτερο στη Σουηδία, 12ο στη Ελβετία, 17ο σε Καναδά και Νορβηγία, 18ο στις Ηνωμένες Πολιτείες, 19ο στο Ηνωμένο Βασίλειο, 21ο στη Γερμανία και 27ο στην Ολλανδία. Πλατινένιος σε Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες για τους Judas Priest. Και ήρθε η ώρα που οι Iron Maiden επιστρέφουν, χωρίς όμως τον Bruce Dickinson.
1: 1994, βρίσκεται τα απομείναντα μέλη του συγκροτήματος να ακούν κάποιους τόνους ηχογραφήσεων με υποψήφιους τραγουδιστές για να αναπληρώσουν το κενό που άφησε ο Bruce Dickinson με τη φυγή του. Τελικά, μετά από πολλές προσπάθειες, κατάφερε να πείσουν τον Blaze Bailey που την...
0: Τον πείσανε κιόλας.
1: Κοίτα, γενικότερα ο Χάρης μετά τον Dickinson και σε μια δικιά του προσπάθεια που έκανε με τραγουδιστή, κάτι πρέπει να έχει χάσει την ακοή του.
0: Αν την έχει χάσει αυτό, πώς το λένε, από το 93 από το είναι.
1: Ναι, ναι, το 94.
0: Το 95 βγήκε το X-Factor. Το 94 τους ακούγανε.
1: Ο Μπέιλι το 90 είχε συνοδεύσει το συγκρότημα με τους Wolf Bane. Να περάσει οντισιόν, τον έπεισε ο Χάρης μετά από παρακάλια και τον επέλεξε κιόλας, επειδή από όσους όλους είχε ακούσει, θεώρησε πως είχε διαφορετική χρειά και ύφος από τον Bruce Dickinson.
0: Θαύμα.
1: Ναι, πράγμα βέβαια το οποίο δεν είχε και την καλύτερη υποδοχή από τους οπαδούς του συγκροτήματος. Με όλες αυτές τις ζυμώσεις πέρασαν 2 χρόνια από την τελευταία εμφάνιση των Maiden και 3 από την τελευταία δισκογραφική τους δουλειά. Το 1995 κυκλοφορούν το X Factor. Η υποδοχή δεν ήταν και τόσο καλή, μιας και το άλμπουμ ξεκίνησε στη χαμηλότερη θέση στα charts που είχε δει το συγκρότημα μετά το 1981. Βέβαια, ακούγοντας ότι η θέση αυτή ήταν η 8η στο βρετανικό chart, δεν μπορείς να το πεις αποτυχία. Και το γεγονός ότι κέρδισε τον τίτλο του άλμπουμ της χρονιάς σε Γαλλία και Γερμανία, ενώ άφησε και 2 πολύ καλά κομμάτια ως παρακαταθήκη, το Sign of the Cross και τον Man on the Edge, το οποίο βασίστηκε και στην ταινία Falling Down, ενώ υπήρχε μέσα στο δίσκο και το Lord of the Flies, το οποίο βασίστηκε στην ομώνυμη νουβέλα. Η κυκλοφορία ακολουθήθηκε από περιοδία η οποία διήρκεσε μέχρι το 1996 και οδήγησε το συγκρότημα σε μέρη του κόσμου που δεν είχαν ξαναπάει, όπως το Ισραήλ και η Νότιος Αφρική. Μετά το τέλος της περιοδίας κυκλοφόρησαν το Best of the Beast, το οποίο ήταν η πρώτη συλλογή με κομμάτια των Iron Maiden και περιείχε μέσα και το κομμάτι Virus, με το οποίο ουσιαστικά η μπάντα την έλεγε στους κριτικούς που μέχρι πρόσφατα είχαν ξεγραμμένο το συγκρότημα.
0: Νομίζω ότι είναι και η πρώτη φορά που εμφανίζονται οι Maiden στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Έτσι, το 95. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Man on the Edge.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Winsport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Δευτέρα στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο, τη νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ την Δευτέρα στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: 1995 λοιπόν το άλμπουμ The X Factor, ακούσαμε το Man on the Edge, το άλμπουμ που πήγε σχετικά καλά σε Φιλανδία και Σουηδία, δεύτερη και τέταρτη θέση, 8η στον Ηνωμένο Βασίλειο όπως είπε και ο Γιώργος πριν, 8η στο Βέλγιο, στη Βαλωνία παρακαλώ, στη Φλαμανδία που έφτασε στο 19. Γερμανία και Ιαπωνία σε 16 και 17 θέσεις, Αυστρία στο 19, Ουγγαρία στο 23, Νορβηγία 25, Ελβετία 27, Ολλανδία 29 και στις Ηνωμένες Πολιτείες στο 147. Λοιπόν, και πάμε στο Τζούντας Πριστ.
5: Πάμε
4: στο 1986.
5: Ακριβώς, 1986, όπου οι Τζούντας Πριστ προσπάθησαν να έρθουν πιο κοντά στο κίνημα που είπαμε, το Αμερικανό γκλάμ, ροκ,
6: μαλλιαρό μέταλ και τα αρέστα.
5: Και έτσι κυκλοφορούν τον δίσκο Turbo, το οποίο περιέχει και πλήκτρα και πιο παιχνιδιάρικο ήχο από τα προηγούμενα και είναι πιο κοντά σε αυτόν τον ήχο λοιπόν. Όμως οι σκληροπυρηνικοί Βρετανοί οπαδοί του συγκροτήματος δεν πήραν και πολύ καλά αυτή την στροφή των Priest, που τους απομάκρυνε ως ένα βαθμό από τις ρίζες τους. Αντίθετα, οι Αμερικάνοι πιο συνηθισμένοι σε αυτόν τον ήχο κράτησαν και αυτό το δίσκο μέσα στην 20άδα του Billboard, ενώ αντίθετα στο Μεγάλο Νησί ανέβηκε μόνο μέχρι την 33η θέση.
6: Ναι, εντάξει, το Turbo Lover, παρότι ως κομμάτι είναι χαβαλετζίδικο για συναυλία και τέτοια, ως δίσκος είναι λίγο...
4: ναι, λίγο. Λοιπόν, για πάμε να το ακούσουμε, το Turbo Lover.

0: σε ακούσει ο Χάρης τώρα πάνω στο σόλο του και θα σε βρει.
1: Θα με βαράει. 1998, 11ο άλμπουμ για τους Maiden. Δεύτερο και τελευταίο με τον Blaze Bailey στα φωνητικά.
0: Κάνουμε το σταυρό μας εδώ.
1: Κανονικότατα. Virtual Eleven ο τίτλος του. Η υποδοχή του άλμπουμ χλιαρή. Αποτελεί το άλμπουμ με το χειρότερο πλασάρισμα στα charts. Για τους Maiden έφτασε μόλις μέχρι τη 16η θέση.
0: Στο Ηνωμένο Βασίλειο πάντα.
1: Στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι το μοναδικό άλμπουμ το οποίο δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο πωλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Λίγο αργότερα ήρθε και το τέλος της συνεργασίας των Maiden με τον Blaze Bailey, δόξα τω γεραμπή, ο οποίος αντιμετώπισε θέματα με τη φωνή του κατά τη διάρκεια της περιοδίας για το δίσκο. Βέβαια, ο Janet Gers σε μεταγενέστερες δηλώσεις του είπε πως αυτή η αποτυχία ως ένα βαθμό ήταν και λάθος του συγκροτήματος, αφού πίεσε τον Bailey να πει τραγούδια τα οποία ήταν πέρα από τις φωνητικές του ικανότητες. Μετά την απόλυση του Blaze Bailey, οι Iron Maiden βρίσκονται ξανά στο κυνήγι για τραγουδιστή. Σε εκείνη τη φάση ο Rod Smallwood, ο οποίος είναι ο μάνατζερ όπως είπαμε, έπαιξε καταλυτικό ρόλο αφού έπεισε τον Steve Harris να καλέσει τον Bruce Dickinson να επιστρέψει. Αν και ο Harris αρχικά δεν ήταν σύμφωνος με αυτή την επιστροφή, όταν το σκέφτηκε καλύτερα κατάλαβε πως ήταν η μοναδική επιλογή, αφού ήξεραν και τις τεράστιες φωνητικές ικανότητες που είχε ο Dickinson, αλλά και ακόμη περισσότερο πως δεν είχαν κανένα σοβαρό πρόβλημα τα 11 χρόνια τα οποία συνεργάστηκαν. Κάπως έτσι ο κύβος ερήφθη και ξεκίνησαν οι διαβουλεύσεις για την επιστροφή του Dickinson. Αυτό έγινε τον Ιανουάριο του 1999.
0: Όμως εμείς θα πάμε πίσω στο 1988, θα επιστρέψουμε στους Priest και ιό,
2: με το επόμενο άλμπουμ τους λοιπόν, το Ram It Down, προσπάθησαν να επιστρέψουν στις ρίζες τους. Ήταν ένα μέτριο άλμπουμ, περιέχοντας μάλιστα και μια κακή διασκευή του Johnny B. Good. Μπορεί όμως να θεωρηθεί αυτό το άλμπουμ και ως η ησυχία πριν την μεγάλη καταιγίδα, γιατί αυτό που ακολούθησε ήταν όντως καταιγίδα και μάλιστα τεραστίων διαστάσεων.
0: Γεγονός.
1: Αυτό που ακολούθησε ήταν...
2: πραγματικά.
1: Ναι, ήταν ήταν κάτι πολύ βαρύ.
0: Λοιπόν, το εξώφυλλο με το χέρι που χτυπάει τη γη, έτσι... για το Ram It Down ηχογραφήθηκε στην Κοπενχάγη, παρακαλώ, και από εδώ μέσα έχουμε επιλέξει να ακούσουμε το heavy metal στα αυτιά σας.

0: Ram It Down, λοιπόν, 1988. Heavy Metal. Σουηδία και Νορβηγία στην 5η θέση, Ελβετία στην 8η, Γερμανία στην 9η. Αυστρία στη 14η, Ηνωμένο Βασίλειο στην 24η και Ηνωμένες Πολιτείες στην 31η θέση για το Ram It Down. Η επιστροφή στον παλιό του ήχο. Και αφού αποχώρησε ο Μπέιλι,
1: και επέστρεψε ο Ντίγκινσον με μια περιοδία. Μαζί με τον Ντίγκινσον επέστρεψε και ο Άντριαν Σμιθ. Και οι Maiden αποφάσισαν να συνεχίσουν με νέα δομή, με τρεις κιθάρες.
0: Γκέρ Σμιθ και Μάρι.
1: Ναι. Ξεκίνησαν με μια περιοδία, το The Endhunter Tour, και μια δεύτερη συλλογή με κομμάτια του συγκροτήματος, τα οποία επιλέχθηκαν μετά από ψηφοφορία που έγινε στην επίσημη ιστοσελίδα των Iron Maiden. Για να γίνει όμως η επιστροφή αυτή, ο Ντίγκινσον είχε εκφράσει κάποιες ενστάσεις. Αυτές ήταν ότι η επιστροφή του έπρεπε να γίνει με ένα άλμπουμ πραγματικό έργο τέχνης και όχι απλά με ένα άλμπουμ επιστροφής. Αυτό πήρε σάρκα και οστά με την 12η κατά σειρά κυκλοφορία του συγκροτήματος με τίτλο Brave New World. Ο δίσκος πραγματικά δεν έμοιαζε με τους προηγούμενους, ήταν κάτι διαφορετικό, μιας και ο ήχος έγινε πιο μελωδικός, πιο progressive, με τα πλήκτρα πλέον να κάνουν εμφανή την παρουσία τους. Αξιομονιμόνευτα κομμάτια, Wicker Man, Blood Brothers, Out of the Silent Planet, Dream of Mirrors. Η περιοδία που ακολούθησε ήταν πραγματικά εξαιρετική. Και το λέω κυρίως γιατί αυτή την περιοδία την είδαμε το 2000 να περνάει από τα μέρη μας στον Άγιο Κοσμά. Mm-hmm. Ήτανε να τους δούμε καλοκαίρι και είχε σπάσει το χέρι του McBrain και τους είδαμε τελικά Σεπτέμβριο στον Άγιο Κοσμά. Η περιοδία τους ολοκληρώθηκε το 2001 στο Rock in Rio στη Βραζιλία, σε μια συναυλία με μόλις 250.000 νοματέους.
0: Αφού είναι λίγοι Βραζιλιάνοι, έτσι.
1: Έτσι, 250.000 νοματέοι, τι είναι. Ο δίσκος, αυτή η συναυλία ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε με τίτλο Rock in Rio.
0: Αυτό λοιπόν το άλμπουμ. Είμαστε φαντάροι και φεύγουμε από την Κόρινθο να πάμε στη Σπάρτη. Και ένας τύπος, ευτυχώς για μας, έχει την κασέτα και την ακούμε στο δρόμο πηγαίνοντας. Τις πόσες ώρες μας έκανε να μας πάει από την Κόρινθο στο KM της Σπάρτης. Λοιπόν, έχουμε διαλέξει κομμάτι και από αυτό το άλμπουμ και θα ακούσουμε το Wicker Man.

0: FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στο Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Μάιος λοιπόν του 2000 στο άλμπουμ Brave New World. Λοιπόν, ακούσαμε το Wickerman, το πρώτο κομμάτι του άλμπουμ. Ένα άλμπουμ το οποίο χτύπησε κορυφή στη Σουηδία, δεύτερο στη Φιλανδία, τρίτο σε Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, τέταρτο στην Ουγγαρία και την Νορβηγία, έβδομο στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένατο στην Ελβετία, δέκατο σε Αυστρία, στη Φλαμανδία 12ο του Βελγίου πάντα, 13ο στην Ιαπωνία, 16ο στην Ολλανδία, στη Βαλωνία του Βελγίου 21ο, στην Αυστραλία 33ο και στις Ηνωμένες Πολιτείες 39ο. Λοιπόν, και πάμε παρακάτω, πάμε στο 1990. Υιό.
5: Λοιπόν, πάμε στο 1990 που είπαμε ήρθε ο μεγάλος δυναμίτης. Ένα άλμπουμ με όνομα πραγματικά βαρύ σαν ιστορία. Χωρίς δεύτερη σκέψη μπορεί να μπει δίπλα στα British Steel και Screaming for Vengeance με χαρακτηριστική ευκολία. Και το όνομα αυτού, Pain Killer. Τι να πει κανείς για αυτό το δίσκο, με κομμάτια τα οποία όλοι λίγο πολύ έχουμε κοπανηθεί στο ακούσμά τους. Το ομώνυμο, το Hell Patrol, το Nightcrawler και το Leather Rebel ή το Touch of Evil. Mm. Ποιο να ξεχωρίσεις από αυτό το αριστούργημα. Η καταιγίδα όμως δεν τελειώνει με το δίσκο, συνεχίζεται και θετικά και αρνητικά. Ακολουθεί μια περιοδία μαμούθ και στο τέλος της... Της περιοδίας αυτής έχουμε την αποχώρηση του Rob Halford. Πλέον οι Judas Priest για άλλη μια φορά δεν υπάρχουν. Για 4 χρόνια θα μείνουν στον πάγο. Από το 1992 έως και το 1996 όπου θα είναι ανενεργοί.
4: Μάλιστα.
6: Τότε θα πάρουν τον Tim River Owens στα φωνητικά.
5: Mm-hmm.
6: Και...
4: Άστο να πάνε.
5: Λοιπόν, ο Tim, να πούμε ότι είχε συμμετάσχει σε μια tribute μπάντα για τους Judas Priest ονόματι British Steel.
6: Και άστα τα υπόλοιπα πονούνε πολύ.
4: Μιας και τελειώνει ο χρόνος, θα δούμε τώρα πώς θα τα συμπτύξουμε αυτά εκεί.
6: Μήπως
4: δεν τον ακούσουμε για καθόλου.
6: Να σου πω, εγώ λέω να πάμε στο επόμενο, απλά κάνουμε μια αναφορούλα.
4: Καλά, θα
6: και
4: δούμε.
6: Μουσικά να πάμε στο Angel of Retribution.
4: Λοιπόν, Pain Killer λοιπόν το άλμπουμ. Διαμαρτύρεστε διάφοροι για τα κομμάτια που παίζουν. Ο Απόστολος από Wall, ας πούμε, ήθελε το Blood Red Skies από το προηγούμενο άλμπουμ των Priest. Εδώ ένας φίλος ζητάει Pain Killer με τα μανίας και μας λέει και Ρόσιλους. Αλλά παιδιά, συγγνώμη, η συμπάθειά μου στο A Touch of Evil δεν επιτρέπει να μην παιχτεί αυτό το έπος.

0: Παγιά μου.
1: Όχι, παγιά μου. Τι ήταν τούτο.
0: Λοιπόν, 1990. Ηχογραφημένο στα Miraval Studios της Γαλλίας με παραγωγό των ελληνικής καταγωγής, τον Chris Τσαγκαρίδη, ο οποίος είναι ανάμεσα στους δημιουργούς του συγκεκριμένου κομματιού. Είναι το μόνο κομμάτι που έχει βάλει το χεράκι του.
1: Ο οποίος πέθανε και σχετικά πρόσφατα, ο Chris Τσαγκαρίδης.
0: Mm-hmm. Ακούσαμε λοιπόν το A Touch of Evil. Λοιπόν, και να πούμε βέβαια ότι το Painkiller έφτασε στην 7η θέση στη Γερμανία, 13η στην Ιαπωνία, 14η στην Ελβετία, 19η στη Σουηδία και την Νορβηγία, 22η στην Αυστρία, 24η στο Ηνωμένο Βασίλειο, 26η στις Ηνωμένες Πολιτείες, 27η συγγνώμη, στην Νέα Ζηλανδία και 21η στον Καναδά. Λοιπόν, και συνεχίζουμε.
1: Κατά τη γνώμη μου, το επόμενο είναι η τελευταία τεράστια δισκάρα που κυκλοφόρησαν οι Maiden στην καριέρα τους. Όσο, και βρίστε με όσο θέλετε. Ναι, το Book of Souls θεωρώ ότι δεν ακουμπάει αυτό το έπος. Φυσικά μιλάω για το Dance of Death του 2003. Τεράστια εμπορική επιτυχία. Οι κριτικοί το δέχονται με διθυράμβους. Όταν κυκλοφόρησε, το συνέκριναν με άλμπουμ όπως το Killers, το Peace of Mind, το Number of the Beast. Ο δίσκος περιέχει αναφορές από ιστορία και λογοτεχνία. Ένα διαμάντιο δίσκος πραγματικό. Κορυφαίες στιγμές του δίσκου κατά προσωπική μου εκτίμηση: Monsegur, No More Lies, Rainmaker, αλλά και φυσικά το ίδιο το Dance of Death. Τι να πούμε για αυτό το άλμπουμ. Ακολουθεί τεράστια περιοδία σε όλο τον κόσμο. Ηχογραφήθηκε η συναυλία στο Westfalenhallen του Dortmund στη Γερμανία και ακολούθησε και άλλη μια περιοδία στη συνέχεια, η οποία ήταν τα first years, the early days, με υλικό από τα 4 πρώτα άλμπουμ τους.
0: Λοιπόν, πριν πάμε να ακούσουμε το No More Lies που έχουμε διαλέξει από εδώ πέρα, πρέπει να κάνω μια αναφορά στο φίλο τον Νίκο στη Σιγκαπούρη, ο οποίος ζει με Κινέζους γείτονες. Είναι 10, λέει, μετά μεσημβρίας ή προμεσημβρίας. Τέλος πάντων, και δεν το πιστεύουν οι τύποι από την ένταση που το έχω βάλει ευκαιρία να μάθουν λίγη μουσική. Κάτι ανάλογο έχει κάνει και ο Κωνσταντίνος στα μέρη της Κρήτης. 10 αλφαμή μου έχει γράψει.
1: AM είναι.
0: 10 το πρωί. Λοιπόν, πάμε. We'll

0: No more lies. 23 λεπτάκια μετά τις 5 και τώρα ήρθε η ώρα που θα τρέξουμε. Θα τρέξουμε, να διανύσουμε και τα αυτιά σας, ας πούμε, με κομμάτια τα οποία εντάξει είναι μέτρια τέλος πάντων για την ιστορία των συγκροτημάτων. Για την ιστορία, το Dance of Death του 2003, από που ακούσαμε το No More Lies, έπιασε κορυφή σε Σουηδία, Ιταλία, Φιλανδία, Ισλανδία. Δεύτερη θέση σε Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο. Τρίτη σε Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Νορβηγία, Πολωνία. Τέταρτη σε Βέλγιο, Πορτογαλία. Πέμπτη σε Καναδά, Ιρλανδία. Έκτη. Δανία, Ολλανδία στη 10η θέση. Ιαπωνία, 11η. Βραζιλία, Αυστραλία, 12η. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες στη 18η θέση. Πήγε τρένο.
1: Ο φίλος ο Βασίλης λέει: για Maiden έπρεπε να βάλουμε ένα-δυο τραγούδια από Power Slave και Somewhere in Time,
0: ναι, ναι,
1: και να βάλουμε μετά τα δύο πρώτα και να τα βάλουμε να παίξουν όλα.
0: Καλά θα ήταν, αλλά. Λοιπόν, punk rock ζητάτε, αφιερώμα σε Tool ζητάτε. Περιμένω να ακούω το καινούριο δίσκο του Tool, παιδιά. Μη στεναχωριέστε. Θα έρθει κάποια στιγμή με τα πόδια, μάλλον.
1: Πορπατάει, πορπατάει.
0: Λοιπόν. Για να περάσουμε λίγο έτσι στους Judas Priest.
2: Judas Priest, έχουμε μείνει στο σημείο που έχει έρθει ο Tim Reaper Owen. Οι φανατικοί οπαδοί της μπάντας δεν τον αποδέχτηκαν ποτέ. Το κενό ήταν αναπλήρωτο. Με τον...
0: Πού χαθήκες?
2: Έλα, βοήθησέ
1: με. Με τον Tim Reaper Owen.
2: Με τον Tim Reaper Owen γίνανε δύο δίσκοι. Το
1: Jagulator και το Demolition.
2: Αυτό είναι. Οι οποίοι και οι δύο πήγαν.
1: Ναι, το πούμε διακριτικά απατή.
2: Διακριτικά, έτσι, μπράβο. Το 1998 όμως, σε μια συνέντευξή του για να προωθήσει τους 2WO, ο Rob Halford παραδέχεται για πρώτη φορά ανοιχτά πως είναι ομοφιλόφιλος. Φτάνουμε στο σημείο που ο Tim Reaper μετά από αυτούς τους δύο δίσκους φεύγει και για να πάει στους Iced Earth.
1: Μπράβο του, καλά έκανε το παλικάρι.
2: Έτσι όπως τον έφερε, έτσι τον έδιωξα, έτσι λίγο με συνοπτικές διαδικασίες, γιατί είπαμε Judas Priest μόνο.
0: Με Rob Halford.
2: Λοιπόν, και έχουμε την επιστροφή λοιπόν του Rob Halford, του άσο του τραγουδιστή, όπου εορτάστηκε με μια πολύ μεγάλη περιοδία, αλλά φυσικά και με μια καινούρια κυκλοφορία. Το όνομα αυτής, Angel of Retribution. Στην Αμερική, βέβαια, η επιστροφή του Halford άγγιξε ιδιαίτερα τους φαν και ο δίσκος έπιασε την 13η θέση στα τσάρτ και έτσι η επιστροφή του φάνηκε ότι...
1: Ναι, από την πρώτη μυρωδιά που πήραμε, με το που βάλαμε το CD εκεί να παίξει και ακούσαμε το Judas is Rising, μύρισε Rob Halford το πράγμα.
0: Για να μυρίσει και εδώ μέσα.

Λοιπόν, 2005, Angel of Retribution. Ακούσαμε Judas Rising, το πρώτο κομμάτι του άλμπουμ. Ένα άλμπουμ το οποίο έπιασε κορυφή μόνο στην Ελλάδα, νούμερο 1. Λοιπόν, μέσα από το Book of Souls έχουμε διαλέξει το Tears of a Clown.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Δευτέρα στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο, τη νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ την Δευτέρα στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Αυτό λοιπόν και το τελευταίο από το τελευταίο άλμπουμ των Iron Maiden 2015, The Book of Souls.
6: Tears of the Clown.
5: Tears of the Clown,
6: ένα κομμάτι αφιερωμένο στον μεγάλο Robin Williams, έναν από τους κορυφαίους ηθοποιούς της γενιάς του.
5: Και μετράμε τώρα χώρες που έφτασε στο νούμερο 1. Αργεντινή, Αυστρία, Βέλγιο, Βραζιλία, Κολομβία, Τσεχία, Ολλανδία, Φιλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισραήλ, Ιταλία, Μεξικό, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σερβία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο. Και από εκεί και πέρα δεύτερες θέσεις σε Αυστραλία, Καναδά, Γαλλία, Ιρλανδία, Νέα Ζηλανδία, τρίτη σε Δανία και Τουρκία, τέταρτη στην Νότια Αφρική και τις Ηνωμένες Πολιτείες, πέμπτη στην έκτη στην Ιαπωνία και στην Νότιο Κορέα, παρακαλώ, 28η. Τι?
7: Δύο φορές
5: ο Μουντιάλ.
6: Ενώ οι άλλοι, από την άλλη πλευρά, το 2008 κυκλοφορούν οι Judas Priest, ένα κόνσεπτ δίσκο αφιερωμένο στον Dr. Michel de Nostradam, το γνωστό Νοστράδαμο. Ο τίτλος Νοστραντάμους, ένας δίσκος ο οποίος είναι πραγματικά αμφιλεγόμενος. Πολλοί από τους οπαδούς των Priest τις ανασχέτησαν με το περιεχόμενο του δίσκου, άλλοι το βρήκαν εξαιρετικά εμπνευσμένο. Το 2010 ανακοινώνουν την περιοδία Epitaph, η οποία δηλώνουν ότι θα είναι και η τελευταία μεγάλη περιοδία τους. Ο επιτάφιος τους. Και ότι θα διαρκούσε μέχρι το 2012. Το Γενάρη του 2011 ο Χάλφορντ δήλωσε ότι δεν θα είναι η τελευταία τους μεγάλη περιοδία. Γιατί δεν
5: τελειώνει το πράγμα.
6: Δεν τελειώνει το πράγμα εδώ. Και ειλικρινά καλύτερα που δεν τελείωσε εδώ. Ακολούθησε ένας τρομερός δίσκος, ένα διαμάντι ακόμα, Redeemer of Soul ο τίτλος του. Εντάξει, άλμπουμ αντάξιο της ιστορίας τους, οι παππούδες δεν ξέχασαν να ροκάρουν. 17ο άλμπουμ στη σειρά τους, στη σειρά το 2014, ένα άλμπουμ το οποίο πήγε εξαιρετικά καλά. Μας ήρθαν και στην περιοδία του Redeemer εδώ από τα μέρη μας. Πρώτο στην Τσεχία, στη Φιλανδία, τρίτο στη Γερμανία, τρίτο στη Νορβηγία, έκτο στην Αυστρία, ένατο στη Δανία, πέμπτο στον Καναδά, 19ο στην έκτο στο US Billboard 200, 12ο στην Βρετανία, ένα εξαιρετικό άλμπουμ. Ρίξτε το Redeemer, ρίξτε το ρημάδι.

0: 2014, πρώτο τελευταίο άλμπουμ για τους Judas Priest. Redeemer of Souls, όπως ακούμε.
1: Φυσκάρα.
0: Για τα charts σας τα είπε πριν ο Γιώργος και εντάξει, νομίζω ότι
1: ήρθε η ώρα.
0: Κλείσει τέλος πάντων την δισκογραφία των Maiden τρέχοντας κάποιους δίσκους για την οικονομία του χρόνου. Πάμε, πάμε λίγο πίσω στην ιστορία να ακούσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο
1: χωρίς
0: κομμάτι.
1: Πολλά
0: μέσα από το album Iron Maiden.
1: Remember Tomorrow.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι έχουμε φτάσει 4 λεπτά πριν από τις 6. Αυτή είναι η τελευταία δουλειά των Judas Priest. Κυκλοφόρησε το Μάρτιο. Αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, ε.
1: Όχι, όχι.
0: 9 Μαρτίου του 2018, το τίτλος της Firepower. Ακούμε το ομότιτλο κομμάτι, που ακούσαμε δηλαδή.
1: Πέμπτο σε Αμερική και Αγγλία. Πρώτο στην Αμερική στο Top Hard Rock Albums. Πρώτο στη Τσεχία. Ψηλά στη Γερμανία. Τέταρτο στα μέρη μας. Δεύτερο στην Ουγγαρία. Πρώτο στη Σουηδία.
0: Δυνατό, δυνατό όπως και
1: να το κάνεις.
0: Θα ακούσετε αρκετά κομμάτια φαντάζομαι από αυτό το άλμπουμ στην Σωτέρα Vibe την Πέμπτη.
1: Υπό τους ήχους του Alexander the Great.
0: Θα σας αποχαιρετήσουμε. Για τις προηγούμενες 4 ώρες στην παρέα σας ήταν η Ιώ Πετράκη. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και μας κάνατε την τιμή και είπατε μπόλικη από την ιστορία των Priest.
2: Αλίμονο.
0: Γιώργος Διμπένκος.
1: Παναγιώτης Ρήλος.
0: Και ο Σωτήρης, ο οποίος έμεινε μέχρι το τέλος. Άλλοι δύο φίλοι μας άφησαν στα μισά του δρόμου.
1: Λιποθυμήσαν κάπου την ίστα.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλες και όλες για την ακρόαση. Ήταν ζόρικη η νύχτα για εσάς που είστε συνηθισμένοι σε άλλες μελωδίες. My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small.

Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους. Σταύρος Καλογεράκης, καλή συνέχεια σε όλους, καλημέρα να έχετε. Ακολουθεί με Στέφανο Πολεότολο στην κονσόλα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλιοί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is
2: come to my boudoir.
1: The second rule of Fight Club is
2: jump.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6. Και αυτό είναι το Fight Club με τον Χάρη Χριστόγλου στην τεχνική επιμέλεια, τον Κώστα Μιαούλη στην επιμέλεια παραγωγής. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με τους γνωστούς τρόπους, τα email σας και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά σήμερα, όπως ίσως ήδη κάποιοι από σας ξέρετε και οι υπόλοιποι είναι καιρός να το μάθετε, δεν είναι μέρα μηνυμάτων, είναι μέρα μουσικού αφιερώματος. Η σημερινή εκπομπή είναι, θα είναι μουσική και θα είναι αφιερωμένη σε ένα πολύ ξεχωριστό group της δεκαετίας του 80 και πολύ αγαπητό, τους Smiths, με τους οποίους θα ταξιδέψουμε το επόμενο διώρο. Λοιπόν, οι Smiths, μερικά βασικά. Smiths για αρχάριους που λέμε. Λοιπόν, Smiths, όταν λέμε Smiths, μιλάμε για ένα συγκρότημα το οποίο ουσιαστικά υπήρξε μαζί για 5 χρόνια, από το 1982 μέχρι το 1987, οπότε και διαλύθηκε, δηλαδή μιλάμε για μια πενταετία στην πραγματικότητα, η επιρροή ωστόσο του οποίου ήταν ιδιαιτέρως δυσανάλογη των μόλις 5 ετών που συνυπήρχαν στη σκηνή και στο στούντιο. Οι Smiths βγάλανε 4 δίσκους, όλους και όλους, τον ομώνυμο το 1984, το The Smiths, το Meet is Murder την επόμενη χρονιά, το 85, το The Queen is Dead το 1986 και το Strange Ways Here We Come το 1987. Έχουν μόνο 4 άλμπουμ, αλλά επειδή έγιναν τόσο δημοφιλείς και επειδή ήταν και λίγο μυστηρή τύπη και επειδή και ο κόσμος τους αγάπησε, είναι ένα από τα group που έχουν βάλει περισσότερα compilation albums από ότι δίσκους. Δηλαδή κυκλοφορούν πολλά compilation, best αυτά, best of, best από εκεί, best κλπ. Οπότε βρίσκει Smiths με πάρα πολλούς τρόπους. Οι Smiths ουσιαστικά είναι ένα συγκρότημα της ανεξάρτητης βρετανικής σκηνής. Ένα συγκρότημα το οποίο δεν είναι ώρα να βάζουμε, πώς το λένε, μουσικές ταμπέλες, είναι λίγο βαρετό νομίζω. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε να το χαρακτηρίσεις από indie rock μέχρι post-punk μέχρι alternative rock ή ό,τι άλλο θες, δεν έχει σημασία. Δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η ταμπέλα. Αυτό που σίγουρα μπορούμε να πούμε για τους Smiths ήταν ότι ήταν κοινή η θέληση των 4 μελών του συγκροτήματος ότι πρέπει να φτιάξουν κάτι το οποίο μουσικά να πηγαίνει κόντρα στη φάση της εποχής, η οποία φάση της εποχής στις αρχές των 80's ήταν τα synthesizer. Οπότε σου λέει, εμείς θα πάμε κόντρα synthesizer, θα βγάλουμε έναν άλλο ήχο. Έτσι ξεκινήσανε οι 4, οι 2 ξεκινήσαν στην αρχή, οι οποίοι 2 είναι βέβαιως και οι ηθήνοντες νόες του συγκροτήματος, και πιο ταλαντούχοι εν πάση περιπτώσει, ο Στίβεν Πάτρικ Μόρισεϊ, ο οποίος μπορεί να μου έκανε και μήνυση ακούγοντας να λέω το όνομά του, το συχαίνεται το όνομά του, το Στίβεν ειδικά. Οπότε είχε αποφασίσει από την αρχή ότι εμένα ο κόσμος θα με ξέρει ως Μόρισεϊ και έτσι τον ξέρει. Σημαντικό ότι καν ως Μόρισεϊ, ως Μόζ τον ξέρει, ή Μόζερ, έτσι αναφέρεται με τα 2 του ψευδόνυμα. Η μικρή μουσική, κιθαριστική ιδιοφυΐα που λέγεται Τζόνι Μαρ, ο οποίος έκανε φωνητικά, εντάξει κιθάρες βασικά, φωνητικά, πιάνο, keyboards, φσαρμόνικα, ό,τι θέλετε. Ο Άντι Ρούρκ στο μπάσο και ο Μάικ Τζόις στα τύμπανα, είναι τα 4 μέλη των Smiths. Παιδιά από το Μάντσεστερ, όλοι, αλλά όλοι, περιέργως πώς, Ιρλανδικής καταγωγής. Όλοι και οι 4. Λοιπόν, αυτοί είναι οι Smiths, αυτοί ήταν οι Smiths, οι οποίοι υπήρξαν στο συγκρότημα από τον Μάιο του 82 στον Ιούλιο του 87. Μάλιστα είναι τρομερό, το τελευταίο του άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 87, ενώ οι Smiths είχαν ήδη διαλυθεί. Είναι και αυτό ένα από τα μικρά παράξενα της ιστορίας. Πριν μπούμε τώρα στα κομμάτια, θέλω να πω και έτσι δύο πραγματάκια ακόμα. Για όσους κυρίως δεν έχετε επαφή με τη μουσική τους και το σκέφτεστε,

Αν πρέπει να ακούσετε, να κάτσετε τώρα, να κάτσετε να ακούσετε εδώ τα κομμάτια και αν θα σας αρέσουν. Η φάση των Smiths, όπως λέει και το όνομα τους, το όνομα The Smiths, πώς το πήραν, το The Smiths τι είναι? Είναι σαν να έβγαινε ένα ελληνικό συγκρότημα το οποίο θα ονομαζόταν οι Παπαδόπουλοι. Κάπως έτσι. Το Smith είναι το πιο κοινό επίθετο στην Αγγλία και ο Morrissey το διάλεξε επίτηδες διότι, όπως είπε, απλά ήταν το πιο κοινό όνομα. Είναι πάρα πολύ κοινό και πίστευε ο Morrissey, έτσι έλεγε, ότι πρέπει αυτό που λέμε ο καθημερινός άνθρωπος να δείξει πλέον το πρόσωπό του. Είχαν και άλλο ένα λόγο οι Smiths για να ονομαστούν Smiths. Ήταν μια εποχή, ξέρετε, αυτή στις αρχές της δεκαετίας του 80, που κυκλοφορούσαν αρκετά flamboyant, που λέμε και στο χωριό μου, ονόματα συγκροτημάτων. Δηλαδή κυκλοφορούσαν, ας πούμε, Depeche Mode. Είναι ένα όνομα κάπως εντυπωσιακό. Κυκλοφορούσαν Σπαντάου Μπαλέ, ψαγμενιά, ψαγμένα ονόματα. Κυκλοφορούσαν συγκροτήματα με πολύ υπερβολικά ονόματα, όπως η OMD για παράδειγμα. Orchestral Maneuvers in the Dark. Εντάξει, οκ, okay, εμείς θα είμαστε Smiths. Εντάξει, και τελειώνει εκεί η ιστορία. Απλά, θα είμαστε πολύ απλά οι Παπαδόπουλοι. Λοιπόν, και έτσι πήγε η φάση και αυτό το ακολούθησε και στους στίχους του ο Morrissey, που ήταν στιχουργός του συγκροτήματος. Οι στίχοι του Morrissey γενικώς γράφουν για τις εμπειρίες καθημερινών ανθρώπων, τις εμπειρίες τους, κυρίως βεβαίως με συγκεκριμένα πράγματα όπως την απόρριψη, το θάνατο, την απόγνωση, τέτοια πράγματα. Είναι μελαγχολική η στίχη του Morrissey, είναι αλήθεια, αλλά έχουν και βάθος. Νομίζω μετά από τόσα χρόνια πια, γιατί ξέρετε, αλλιώς ακούς τους Smiths όταν είσαι μικρός και αλλιώς έτσι σε παίρνουν στην αγκαλιά τους και μεγαλώνοντας τους ακούς λίγο πιο ψύχρεμα, θα έλεγα ότι ο Morrissey μάλλον δεν είναι ένας ιδιοφυής στιχουργός τελικά. Σίγουρα όμως είναι ένας στιχουργός με τους στίχους του οποίου ταυτίζεσαι. Μπορείς πολύ εύκολα να ταυτιστείς και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα αναφερθώ καθόλου στις τιμές και τα βραβεία που έχουν λάβει οι Smiths, τις λίστες στις οποίες είναι μέσα με τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών, τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, το Rock and Roll Hall of Fame και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Θα πω μόνο ότι είχαν πολύ μεγάλη επιρροή σε κατοπινούς τους, τους Oasis, τους Blair, τους Stone Roses, τους Pulp πάρα πολύ. Οι Suede πήραν το όνομά τους από το Suedehead, που δεν ήταν το Smiths βέβαια τραγούδι, το Suedehead, και κρίμα που δεν τα ακούσουμε κιόλας, είναι από τον πρώτο solo δίσκο του Morrissey. Μπάς τότε είχαν πολύ μεγάλη επιρροή, όπως και οι ίδιοι ήταν επηρεασμένοι, βεβαίως αντίστοιχα από άλλους και από άλλες μουσικές, των 60's κυρίως. Και κοινές λογοτεχνικές ρίζες επίσης και κοινές λογοτεχνικές αγάπες Morrissey Marr, ένα πράγμα που ένωσε τους δυο τους. Οι Smiths δώσαν το τελευταίο τους live στις 12 Δεκεμβρίου του 86, να πούμε, από τότε έχουν να παίξουν ζωντανά στο Brixton Academy του Λονδίνου. Έκτοτε τους έχουν γίνει μυθικές προτάσεις και όχι μία, αρκετά περισσότερες. Μυθικές προτάσεις να κάνουν έστω μία συναυλία, τις έχουν αρνηθεί όλες. Δεν πρόκειται να τους ξαναδούμε μαζί. Και εν πάση περιπτώσει αυτά, έτσι για μία μικρή εισαγωγή, γιατί πολύ σας κούρασα και είναι καιρός να ακούσουμε μουσική. Το κομμάτι που ακούμε τώρα από κάτω, το χαλί, είναι το πρώτο του single, το οποίο βγήκε το Μάιο του 83, λέγεται Hunting Love, δεν ήταν επιτυχημένο, δεν πήγε καλά, ευτυχώς δεν τους αποθάρρυνε, δεν πήγε καλά και δεν θα τα ακούσουμε όλα, θα τα ακούμε έτσι τιμή Σένεκεν να παίζει από κάτω στα ενδιάμεσα. Λοιπόν, εμείς θα πάμε να ακούσουμε τώρα ξερούς Smiths, λίγο χρονολογικά για να ακολουθήσουμε και τη δική τους μουσική πορεία. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο του σίγγλ, το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία και ένα από τα ωραιότερα τους τραγούδια, το This Charming Man. Σίγγλ το οποίο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1983. Ένα περίεργο τραγούδι με λίγο αρχαϊκή γλώσσα και αρκετά λόγιους στίχους, θα έλεγα. Μια ωραία ιστορία, παρόλα αυτά, σε πρώτο πρόσωπο, με ένα πρωταγωνιστή, του οποίου τρυπάει το λάστιχο του ποδηλάτου του, βρίσκεται κάπου στην εξοχή σε ένα απομονωμένο μέρος και περνάει ένας γοητευτικός άντρας με ένα αυτοκίνητο πολυτελείας που τον βοηθάει, τέλος πάντων θέλει να τον πάρει μαζί του κτλ. Και φλερτάρουν στη διαδρομή και εν πάση περιπτώσει μην σας το αποκαλύψω όλα, ας πάμε να τα ακούσουμε.

Ιανουάριος 1984 είναι η χρονιά που κυκλοφορεί το πρώτο άλμπουμ των Smiths, το ομώνυμο, το The Smiths, μέσα στο οποίο υπάρχει το τραγούδι What Difference Does It Make, το οποίο θα ακούσουμε. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι απευθείας αντιγραμμένος από τον χαρακτήρα με το όνομα Ray Smith από την νουβέλα του Jack Kerouac The Dharma Bums, ο οποίος συνεχώς μέσα στο βιβλίο λέει What Difference Does It Make. Γράφει συνεχώς ο Kerouac για τον ήρωά του. Είναι ένα τραγούδι, τέλος πάντων, απόρριψης, ας το πούμε, από έναν φίλο σου όταν αυτός μαθαίνει ένα μυστικό για σένα. Ο Μόρισε λοιπόν, αυτό το τραγούδι έγινε μεγάλη επιτυχία, μετά από χρόνια το ξεφούρνησε και είπε ότι, εντάξει, κοιτάξτε, μουσικά είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον τραγούδι, αλλά η στίχη του, εντάξει, είναι λίγο Σάιμον Λεμπόν, έτσι είπε ο Μόρισε, είναι λίγο Duran Duran η στίχη. Δεν του άρεσαν. Αυτός τους έγραψε μεν, αλλά δεν του άρεσαν. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.

Θα κλείσουμε το ημίωρο με ένα ακόμα σίγκλ από τον Μάιο του 84. Το οποίο λέγεται το εξής. Όταν ήταν μικρός ο Μόρις είχε γράψει σε ένα από τα ημερολόγια τα οποία κρατούσε. Όταν λέει ήμουν άνεργος, δεν είχα δουλειά, μπορούσα να καταλάβω πολύ καλά ότι ήμουν καταθλιπτικός, μπορούσα να αντιληφθώ την κατάθλιψή μου. Αλλά λέει και όταν βρήκα δουλειά, μετά λέει συνειδητοποίησα ότι ήμουν ακόμα καταθλιπτικός. Οπότε δεν υπάρχει διέξοδος. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Οπότε έγραψε το Heaven knows I'm miserable now, το οποίο θα ακούσουμε, το οποίο κλείνουμε το ημίωρο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε κοινή επιχείρηση της ΕΙΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας 37χρονος Παλαιστίνιος στον Αγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Ο 37χρονος φέρεται να συνδέεται με άτομα που είχαν συλληφθεί πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες της αστυνομίας σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι αρχές εντόπισαν και εγκατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα αποθήκευση δεδομένων, τραπεζικές κάρτες και εργαστηριακό εξοπλισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να είχε παραγγείλει κάποια χημικά με σκοπό την κατασκευή βόμβας. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Με τη λήξη της συνεδρίασης έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για τη βασική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, καθώς και για 3 τροπολογίες που μειοψήφισαν. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης. Ο Σοκράτης Φάμελος, απαντώντας στις ισοκομματικές διαφωνίες και κυρίως τον κύριο Πολάκη, είπε: κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια και ακριβό σχέδιο. Οι Αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι κατέριψαν 2 ιρανικά ντρόουν στα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τολέδο του Οχάιο. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν τουλάχιστον 2 δράστες. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Big Wins for FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
3: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Δευτέρα στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο, τη νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ την Δευτέρα στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μπήκαν στο Πορεφέμου 94,6. Το σημερινό Fight Club είναι αφιερωμένο στους Smiths. Το τραγούδι με το οποίο μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο είναι single από τον Αύγουστο του 84, το William is Really Nothing, το οποίο πολύ απλά, όπως είχε πει ο Μόρισε, εντάξει, πιστεύω ότι έπρεπε κάποτε μια αντρική φωνή να απευθυνθεί στους άντρες και να τους πει ότι ο γάμος είναι απλό χάσιμο χρόνο. Αυτό. Δεν έχει καμία αξία. Και αυτό έτσι βγήκε πολύ απλά αυτό το τραγούδι. Όπως πολύ απλό είναι και το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι B-side στο William Goes Really Nothing. Άρα μιλάμε για την ίδια εποχή, Αύγουστο του 1984. Ένα τραγούδι στο οποίο ζητάει απεγνωσμένα λίγη τύχη ο Μόρισε, ή όπως το έχει περιγράψει ο ίδιος καλύτερα, ένα μικρό τραγούδι, ένα τραγουδάκι που είναι σαν μια σύντομη αλλά ευθεία ωραία μπουνιά στο πρόσωπο.

Λοιπόν, επειδή εκείνο το σύγκλο, το William Goslade, ήταν σπουδαίο, παίξαμε αυτό, παίξαμε τον B-side του και θα παίξουμε και το άλλο B-side του. Και αλίμονα δεν παίζαμε το άλλο B-side του. Διότι το επόμενο τραγούδι είναι σίγουρα μέσα στα τρία πιο αγαπητά τραγούδια των Smiths, σίγουρα μέσα στα τρία πιο διαχρονικά τραγούδια των Smiths. Ένα πολύ σύνθετο μουσικά τραγούδι, ιδιαιτέρως σύνθετο. Μπορείτε να διαβάσετε εξαιρετικές μουσικές αναλύσεις, ειδικά όσοι έχετε τις γνώσεις πάνω στη δημιουργία της μουσικής του εν λόγω τραγουδιού. Ένα ύμνος, θα έλεγα, των ανθρώπων που νιώθουν κοινωνικά αποξενωμένοι. Ένα τραγούδι για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να βρει τον τρόπο για να ξεπεράσει την ντροπαλοσύνη του, η οποία τον παραλύει, και να βρει ένα σύντροφο, ας το πούμε έτσι. Ένα τραγούδι με λίγους στίχους, αλλά τόσο πολύ δυνατούς, όπως το πρώτο, το κουπλέ με το οποίο ξεκινάει, το οποίο λέει, θα σου το πω πριν το ακούσουμε, λέει: «Είμαι ο γιος και ο κληρονόμος μιας ντροπαλοσύνης η οποία είναι εγκληματικά χυδαία. Είμαι ο γιος και ο κληρονόμος, τίποτα συγκεκριμένο».

Είχε πει ο Τζόνι Μάρ για αυτό το τραγούδι, όπως έχει περάσει αρκετά πράγματα και θεματάκια από τους Stones, ότι ήθελα παιδί μου να φτιάξω ένα τραγούδι έτσι, μερικά που φτιάχνουν οι Stones, που ακούς την εισαγωγή και ξέρεις αμέσως ποιο είναι. Ένα τέτοιο θέλω να κάνω. Να ακούς την εισαγωγή και να ξέρεις αμέσως ποιο είναι. Όπως είναι, τραγούδι να στο δει, όπως είναι, ξέρω εγώ, το Λέιλα, ας πούμε. Ήθελα να κάνει ένα τέτοιο ο Μάρ και το έφτιαξε. Φανταστικό, φανταστικό τραγούδι. Φεύγουμε το 84, πάμε στο 85, στον Απρίλιο του 85. Έχει κυκλοφορήσει ο δεύτερος δίσκος των Smiths, το Meet is Murder, πλέον. Η εικόνα τους πλέον έχει εγκαθιδρυθεί. Να πούμε, υπάρχουν ήδη όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία. Δηλαδή, οι live εμφανίσεις με τον Μόρις, ο οποίος έχει τις γλαδιόλες στην κολότσεπη και τις βγάζει και τις ανεμίζει. Μια αλαζονία που υπάρχει γενικώς έτσι, στα βλέμματα των μελών της μπάντας. Μια ανδρόγινη εικόνα επίσης, για την οποία δεν ήταν σύμφωνοι, πρέπει να πούμε. Δεν ήταν σύμφωνα όλα τα μέλη του γκρουπ για αυτή έτσι, τη λίγο ανδρόγινη εικόνα, η οποία έβγαινε. Εν πάση περιπτώσει, προχωράνε. Εντάξει, το προχωράνε. Καλό είναι να το λέμε και να το θυμόμαστε. Αυτά συμβαίνουν έτσι σε ένα σκληρό θατσερικό καθεστώς, σε μια δεκαετία κατά την οποία η Μεγάλη Βρετανία δοκιμάζεται πάρα πολύ σκληρά από τον άκρατο νεοφιλελευθερισμό της Θάτσερ. Μια δεκαετία που πλήγωσε πάρα πολύ τη Μεγάλη Βρετανία γενικώς, και μια δεκαετία ιδιαίτερης φτωχοποίησης για πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Οπότε αυτό είναι η δεκαετία και ειδικά το κομμάτι στο οποίο μεγαλουργούν, ας το πούμε, και αγαπιούνται ιδιαίτερα οι Smiths. Λοιπόν, 85 λοιπόν είμαστε, και θα ακούσουμε τώρα, πήγα να πω ίσως, αλλά νομίζω δεν χωράει το ίσως, θα ακούσουμε το πιο funk τραγούδι που έχουν κυκλοφορήσει οι Smiths, με πολύ μεγάλη διαφορά από οποιοδήποτε άλλο του μοιάζει. Είναι σίγουρα το πιο funk τραγούδι που έχουν κυκλοφορήσει. Ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για καταπίεση γενικώς, για την καταπίεση των παιδιών από τους γονείς τους, για την καταπίεση των παιδιών από τους δασκάλους, την καταπίεση των παιδιών από ανθρώπους που δεν σέβονται την ανεξαρτησία τους, ή ακόμα αν θέλετε και την απλή περιέργεια των παιδιών, των ανθρώπων γενικότερα. Ο Μόρις μάλιστα ο ίδιος είχε προσωπικό παράδειγμα, είχε πει σε μια παλιά του συνέντευξη ότι κάποτε στο σχολείο είχε κινδυνεύσει να αποβληθεί, διότι όταν τον ρώτησε ο δάσκαλος ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο, ο Μόρις του απάντησε το λεξικό και δεν του άρεσε του δάσκαλου αυτή η απάντηση και ήθελε να τον αποβάλει. Οπότε νομίζω ότι λίγο πολύ όλα συνοψίζονται στο υπέροχο κουπλεδάκι, το οποίο λέει ένα ράγισμα στο κεφάλι είναι αυτό το οποίο παίρνεις εάν δεν ρωτήσεις, και ένα ράγισμα στο κεφάλι είναι επίσης αυτό που παίρνεις εάν ρωτήσεις.

Λοιπόν, και μετά τη μεγάλη φανκιά με τον τίτλο Barbarism Begins at Home, έτσι λέγω τον τραγούδι που ακούσαμε, τσουράμε λίγο παρακάτω στο 85, φτάνουμε στο Σεπτέμβριο, άλλο ένα single σημαντικό, ένα τραγούδι το οποίο το 2003 ο Μόρις είπε ότι είναι το αγαπημένο του. Το είχε πει τότε, εντάξει, από το έκτοτε μπορεί να έχει αλλάξει άποψη, αλλά δεν έχει σημασία. Το 2003 το θεωρούσε το αγαπημένο του τραγούδι. Το τραγούδι αυτό μάλιστα ήταν το πρώτο promotional video που γυρίσανε επίσης οι Smiths, γιατί δεν γουστάραν καθόλου να κάνουν promotional video, αλλά εκείνη τέλος πάντων έφτασε πια και το πλήρωμα του χρόνου που υπέκυψε και να κάνουμε ένα promotional video, και το κάνανε γι' αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε, για το αγόρι με το αγκάθι στα πλευρά του, το οποίο αγκάθι βεβαίως είναι μεταφορικό και έχει αποσαφινιστεί μέσα στα χρόνια ότι στο τραγούδι αυτό ο Μόρις εγγράφει για τη μουσική βιομηχανία, ουσιαστικά αυτή είναι το αγκάθι που πονάει το Μόρισε, η οποία μουσική βιομηχανία, όπως λέει ο ίδιος, δεν πίστεψε ποτέ, δεν μας πίστεψε ποτέ, δεν πίστεψε αυτό που γράφαμε, ήθελε να μας πετάξει εκτός, δεν παίζαν τους δίσκους μας, και λέει φτάνω σε μια φάση που σκέφτομαι και τώρα που είμαστε γνωστοί, αν δεν μας πιστέψουν και τώρα, πότε θα μας πιστέψουν, δηλαδή τι άλλο μπορώ να κάνω. Οπότε γράφει αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι.

0: Λοιπόν, και λίγο πριν κλείσει η πρώτη ώρα, όμως έτσι πήγαν κάπως μοιρασμένα τα πράγματα, καθώς αυτή την πρώτη ώρα καλύψαμε τους δύο πρώτους δίσκους, την πρώτη διετία, ας το πούμε, το 84 και το 85, των Smiths, ενώ στην δεύτερη ώρα θα καλύψουμε τα δύο τελευταία άλμπουμ τους, το The Queen is Dead δηλαδή και το Strange Ways Here We Come, τα καλύτερα και ωριμότερα άλμπουμ τους σίγουρα σε σχέση με τα πρώτα δύο, και την καλύτερη και ωριμότερη φάση τους θα λέγαμε, οπότε έτσι βγήκε καλά, πήγε μία ώρα και μία ώρα περίπου για να τα μοιράσουμε όπως τους πρέπει. Διαβάσω 2-3 μηνύματα γιατί νομίζω ότι θα προλάβουμε. Έχετε στείλει πολλά ωραία έτσι πράγματα, πρέπει να πω. Όπως οι φιλοσοφικοί προβληματισμοί τύπου πώς ξεπέσαμε από τέτοιους στίχους σε τραγούδι που δεν τα θυμάται κανείς σήμερα μετά από 5 λεπτά. Εντάξει, έχουμε κάνει πολλές φορές αυτή την κουβέντα. Άλλος φίλος λέει ότι εκτός από τη χαρακτηριστική φωνή του Μόρισι που λειτουργεί ως μουσικό όργανο, η ίδια οι Smiths μεγαλούργησαν στο στίχο και σαρκασμός και σοβαρή κριτική και χιούμορ και ευαισθησία. Αυτό το χιούμορ, με αυτό το χιούμορ, πρέπει να σας πω, που αναφέρει εδώ ο φίλος, θα ξεκινήσουμε και την επόμενη ώρα ακούγοντας ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά τραγούδια τους, νομίζω μακράν το πιο χιουμοριστικό, τους πιο χιουμοριστικούς στίχους που έχει γράψει ο Μόρισι, αλλά επειδή αυτό το τραγούδι και αυτό μάλλον αξίζει τη δική του εισαγωγή, θα την έχει όπως του πρέπει, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για να συνεχίσουμε το αφιέρωμα του Fight Club στους Smiths.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
8: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
7: DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Δεύτερο μέρος του αφιερώματος του Fight Club στους Smiths. Μπαίνουμε στο 1986. Το Μάιο της χρονιάς αυτής, ως B-side στο Money Changes Everything, κυκλοφορεί ένα από τα γνωστότερα τραγούδια των Smiths, το Big Mouth Strikes Again, στο οποίο λοιπόν τραγούδι ο Μόρις ψαχνότανε, ήθελε να γράψει κάτι για το πόσο του την έχει σπάσει ο μουσικός τύπος της εποχής. Αυτό ήθελε να γράψει. Του την έσπαγε πάρα πολύ ο μουσικός τύπος. Ήθελε να γράψει κάτι γι' αυτό. Σκέφτηκε διάφορους τρόπους για να το γράψει. Κατέληξε ότι πρέπει να αναφερθεί σε αυτό χιουμοριστικά. Να γράψει στίχους χιουμοριστικούς, να γράψει κάτι σαν παροδία. Ας το πούμε έτσι. Περίπου σαν παροδία. Τελικά αυτό κάνει. Γιατί εκείνη την εποχή, όπως έλεγε και ο ίδιος, ήμασταν σε μια φάση που ό,τι και να έκανα δεν μου βγαίνει καλά. Ακόμα λέει και αν πήγαινα να σώσω ένα γατάκι από πνιγμό, θα λέγανε το κακοποίησα. Οπότε εντάξει, τι να κάνω, ας πούμε. Ό,τι και αν έκανα μου τη λέγανε. Οπότε το βγάζει όλο αυτό στο χαρτί και γράφει το πιο. πιο χιουμοριστικό τραγούδι που έχουν γράψει ποτέ οι Smiths, το Big Mouth Strikes Again, με διάφορες υπέροχες λέξεις μέσα, πομπόδες εκφράσεις κτλ. Και νομίζω το έχω πει και παλιότερα, αλλά αξίζει τον κόπο. Νομίζω πρέπει να είναι το μοναδικό τραγούδι στο οποίο χρησιμοποιείται το ρήμα bludgeon, το οποίο σημαίνει «κτυπώ επανειλημμένα κάποιον με γκλόμπο».

Λοιπόν, πάμε στον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο, κυκλοφορεί το The Queen's Dead. Το κατά γενική ομολογία αρτιότερο και καλύτερο άλμπουμ των Smiths. Κλασικό με το μαύρο εξώφυλλο, τον Alain Delon στο εξώφυλλο ξάπλα. Από το οποίο θα ακούσουμε το ομώνυμο, το The Queen is Dead δηλαδή, το οποίο, εντάξει, κάποιος θα λέγει ότι για τους στίχους που γράφει ο Morrissey, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις είναι ιδιαίτερως δεικτικοί, θα περιμένουμε να είναι ίσως ένα πιο επιθετικό τραγούδι. Ο Morrissey ούτως ή άλλως έχει εκφραστεί πάρα πολλές φορές εναντίον της μοναρχίας, όπως και εναντίον της Θάτσερ, παρέλειψα να το πω πριν, και του θατσερισμού γενικότερα, έτσι και εναντίον της μοναρχίας, κάτι το οποίο το συναντάμε και αργότερα. Βεβαίως και σε άλλα τραγούδια, στο Aris Blood English Heart, ας πούμε, έτσι μου έρχεται ένα στο μυαλό, είναι μια θεματική δηλαδή που τον απασχολεί. Εκεί λοιπόν σκέφτεται τα ίδια πράγματα το 1986. Του φαίνεται η μοναρχία και η βασίλισσα της Αγγλίας ένα πράγμα επιβεβλημένο, όχι ιδιαίτερο

Παραμένουμε στο The Queen is Dead. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι. Τρία θα ακούσουμε συνολικά από το, από το συγκεκριμένο. Ίσως και όχι τρία, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, δεν έχει τόση σημασία αυτό. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι των Smiths & Tam ξεχωριστό. Ένα τραγούδι το οποίο πραγματεύεται την ανθρώπινη φύση, τη θνητότητα. Ένα τραγούδι στο οποίο ο αφηγητής περπατάει σε ένα νεκροταφείο και εκφράζει τη στενοχώρια του για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι με την αγάπη που είχαν, με το μίσος, με τα πάθος, όλοι αυτοί έχουν πεθάνει, και λέει ο Μόρισε, είναι πάρα πολύ άδικο αυτό και θα ήθελα να κλάψω. Βασικά ένα πράγμα το οποίο το έκανε ο Μόρισε στα νιάτα του, δηλαδή πήγαινε σε τέτοια μέρη. Τέλος πάντων, ένα αρκετά έτσι βαθύ τραγούδι και με αρκετά έτσι παράπλευρα νοήματα, με Oscar Wilde μέσα, με διάφορα. Ένα τραγούδι το οποίο το αγάπησαν γενικώς οι κριτικοί. Μυστήριο και μοναδικό.

Ακούσατε. Είχε Kids μέσα, είχε Yates, είχε Oscar Wilde, γνωστό κόλλημα του Μόρισε. Όπως και ο James Dean, βεβαίως, έτσι. Όσοι γνωρίζετε Smith, ο James Dean, μεγάλο κόλλημα του Μόρισε, ο οποίος πέθανε κιόλας νέος. Γενικώς την έχει φάει αυτή την πέτρια ο Μόρισε από μικρός. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, παραμένουμε στο The Queen's Dead και θα ακούσουμε το κομμάτι το οποίο κλείνει το δίσκο. Και τώρα συμβαίνει το εξής. Είπαν αρκετοί στα χρόνια που ακολούθησαν την κυκλοφορία του άλμπουμ ότι αυτό συγκεκριμένο τραγούδι που θα ακούσουμε, το Some Girls Are Bigger Than Others, δεν έχει καμία σχέση με τον υπόλοιπο δίσκο. Δεν έχει. Και μάλλον το βάλανε, είπανε, διότι επειδή είναι βαρύ γενικώς το The Queen's Dead, ήθελαν κάτι για να το ελάφρυνε στο τέλος. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια υποκειμενική άποψη, απλώς την αναφέρω. Ωστόσο, το τραγούδι αυτό είναι από μόνο του ένα παράδοξο. Και είναι ένα παράδοξο γιατί. Γιατί αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ένα τραγούδι με υπέροχη μουσική, η οποία αυτή η υπέροχη μουσική είναι ντυμένη με παράδοξους στίχους. Η στίχη του Some Girls Are Bigger Than Others είναι παράδοξη. Λες, δηλαδή, ακούς τραγούδια, λες, σε αυτή τη μουσική άξιζαν καλύτερη στίχη. Και είναι αλήθεια, μάλλον τις άξιζαν καλύτερη στίχη. Ο Τζόνι Μαρ είχε πει ότι, εντάξει, παρέδωσα τη μουσική στο Μόρισε και όταν μας το έφερε μετά με τους στίχους και τον τίτλο, περίπου δεν πιστεύαμε, ας πούμε, ότι είναι αυτό το κομμάτι. Δηλαδή λίγο το υποδέχτηκαν λίγο παγωμένα. Όπως επίσης ο Μόρισε, που ρωτήθηκε αργότερα τι είναι αυτό το τραγούδι, δηλαδή γιατί έγραψε αυτό το τραγούδι, τι είναι αυτό, η πιο πιστική εξήγηση που βρήκε να πει είναι ότι, εντάξει, τι να σας πω, συνειδητοποιώ ένα τραγούδι που έγραψε 26 του, έτσι, ο Μόρισε ήταν 26 ετών. Τι να πω, συνειδητοποιώ κάποια πράγματα για τις γυναίκες που δεν τα είχα συνειδητοποιήσει παλιότερα και ουσιαστικά είναι ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για την... για το ότι συνειδητοποιώ ότι οι περιφέρειες, τα περιγράμματα των ανθρώπων είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Αυτό, δηλαδή, πάρα πολύ απλά και με τρελαίνει το γεγονός ότι πέρασε 26 χρόνια της ζωής μου χωρίς να συνειδητοποιήσω ότι τα περιγράμματα και οι περιφέρειες των ανθρώπων είναι διαφορετικά και με τρελαίνει αυτό το πράγμα και έγραψα αυτό το τραγούδι. Εν πάση περιπτώσει, πολλά σας είπα και εγώ, πάμε να τα ακούσουμε.

Πήγαινα προς το τέλος του ημιώρου και πριν πάμε για το δελτίο πολιτικών ειδήσεων, κάνω μια μικρή εισαγωγή για το τραγούδι με το οποίο θα μπούμε στο τελευταίο ημίωρο. Είναι το Panic, είναι single το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 86. Ένα αμφιλεγόμενο τραγούδι, τουλάχιστον αμφιλεγόμενο, το οποίο ξεκινάει με εικόνες house σε διάφορες πόλεις της Αγγλίας, το Λονδίνο, το Μπέρμιγχαμ, το Καρλάιλ και άλλες, και καταλήγει σε προτροπές τύπου κάψτε την δισκοτέκ, κρεμάστε τον DJ κτλ. Κατά βάση είναι, όπως εξήγησε ο Μωρίς, εκφράζει θλίψη και απίστευτη πραγματικότητα για τότε κατάσταση της pop μουσικής βιομηχανίας, η οποία, όπως έλεγε ο ίδιος, δεν μου λέει τίποτα για τη ζωή μου, οπότε θα αναγράψω αυτό. Τα ραδιόφωνα της εποχής το υποδέχθηκαν με αμφιθυμία, πρέπει να πω, και στα περιοδικά της εποχής η αναφορά στο Panic συνοδευόταν συνήθως με τις λέξεις rock τρομοκρατία. Αυτό είναι το τραγούδι με το οποίο θα ξεκινήσουμε το τελευταίο ημίωρο.

0: Winsport FM 94,6.
1: Ο Big Winsport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην Αττική.
2: Σε εξέλιξη επιχείρηση μεταφοράς 34 αλλοδαπών που εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσω της δύναμης Frontex σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τις 8 στις 12 σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας και αγώνα δρόμου. Οι αγώνες θα εκκινούν και θα τερματίσουν στην πλατεία Συντάγματος μέσω των οδών Φιλελλήνων, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Όλγας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Ακαδημίας Σύνα Πανεπιστημίου. Οι ρυθμίσεις θα επηρεάσουν και κάθετες οδούς. Δείτε αναλυτικά τους δρόμους που θα κλείσουν στο sky.gr. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο Big Winsport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στο Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Winsport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Winsport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

κομμάτι από το τελευταίο ημίωρο. Κυρίες και κύριοι, το αφιέρωμα στους Smiths μπαίνει στην τελική του ευθεία με το Panic το οποίο ακούσαμε. Παραμένουμε στο 1986, άλλο ένα single από τα πολύ γνωστά τραγούδια των Smiths, το Sweet and Tender Hooligan, του οποίου οι στίχοι περιγράφουν την, πώς να πούμε, την σαρκαστική προτροπή του Morrissey προς τους δικαστές να δείξουν επιείκεια προς έναν χούλιγκαν, του οποίου το μέρος παίρνει, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο, διότι όπως επαναλαμβάνεται έτσι συχνά μέσα στο τραγούδι, ότι δεν πρόκειται ποτέ να το ξανακάνει, φυσικά και δεν πρόκειται να το ξανακάνει. Οι τρεις τελείες, έπαιγαν τρεις τελείες στον προφορικό λόγο, ναι, δεν θα το ξανακάνει μέχρι βεβαίως την επόμενη φορά.

τον Αύγουστο του 1987 κυκλοφορούν ένα σίγγλι οι Smiths. Πριν όμως σας μιλήσω γι' αυτό, θέλω να σας πω κάτι άλλο. Ότι το B-side του τραγουδιού που θα ακούσουμε είναι ένα cover ενός τραγουδιού της Celia Black, μιας τραγουδίστρας από το Liverpool, με τίτλο Work is a Four Letter Word. Ο Johnny Marr λοιπόν δεν ήθελε με τίποτα να έχω γραφήσει μπάντα αυτό το τραγουδί, δεν το γούσταρε, το μισούσε για την ακρίβεια, αυτή ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε, και κατά τον ίδιο ήταν τελευταία, ήταν σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Johnny Marr είπε ότι εγώ δεν γουστάρω οι Smiths να παίζουν, έχω γραφούν τραγούδια της Celia Black, τέλος, φεύγω για διακοπές. Και έφυγε για διακοπές στο LA και ουσιαστικά αυτή ήταν η αρχή του τέλους των Smiths. Οπότε το αναφέρω ως ένα σημαντικό χρονικά αλλά και πρακτικά σημείο για την πάντα. Φυσικά εκεί ξεκίνησε πια η αντίστροφη πορεία που οδήγησε πολύ λίγο καιρό αργότερα στη διάλυσή τους. Λοιπόν, το σίγγλ λοιπόν ήταν το Girlfriend είναι ακόμα, το οποίο Girlfriend είναι ακόμα μέχρι και σήμερα δεν είναι ξεκάθαρο το αν ο Μόρισε μιλάει για κάποια φίλη του η οποία πέρασε μια τέτοια περιπέτεια και στο τραγούδι μιλάει για το πόσο πολύ, πώς αισθανόταν κατά τη διάρκεια αυτού του πράγματος, ή εάν χρησιμοποιεί το γνωστό του σαρκασμό και εδώ. Δεν μπορείς να το πεις 100% αυτό το πράγμα. Παρά αυτό το τραγούδι ήταν τόσο δύσκολο να το ακούσεις, που γενικώς στην Αγγλία τα ραδιόφωνα δεν το παίξαν πολύ. Και μόνο για το συγκεκριμένο τραγούδι, πρέπει να πούμε, ο Μόρισε δεν πειράχτηκε, το κατανόησε, είπε ότι όντως, κοιτάξτε, τέτοια τραγούδια είναι η αλήθεια, δεν πρέπει να σου αρέσουν, είναι πάρα πολύ καταθλιπτικά και δεν θα έπρεπε να παίζονται πολύ στα ραδιόφωνα. Έχει παιχτεί και σήμερα θα παιχτεί άλλη μια φορά.

Πάμε στο 1900. Όχι μάλλον πάμε, είμαστε στο 1987. Πάμε στο Δεκέμβριο του 1987, όπου κυκλοφορεί το single το οποίο τόσο μόρισε όσο και ο Τζόνι Μαρ έχουν υποδείξει όταν του ζητήθηκε ως το καλύτερο τραγούδι των Smiths. Προσέξτε, όχι το πιο αγαπημένο τους, αλλά το καλύτερο τραγούδι των Smiths. Ένα τραγούδι το οποίο ο τίτλος νομίζω τα λέει όλα για το περιεχόμενό του. Ο τίτλος είναι Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me. Και πριν το ακούσουμε, να πω ότι θα ακούσουμε μια συγκεκριμένη έκδοση του, την έκδοση του άλμπουμ, η οποία έχει μια εισαγωγή ενός λεπτού και 55 δευτερολέπτων με ένα πιάνο να παίζει και από πίσω ακούγονται φωνές. Λοιπόν, οι φωνές που ακούγονται από πίσω, περίεργο είναι η αλήθεια, διότι δεν φαίνεται να έχουν άμεση σχέση με το υπόλοιπο τραγούδι, είναι ηχογραφημένες φωνές από μια τεράστια απεργία ανθρακορίχων που είχε γίνει από το Μάρτιο του 84 μέχρι το Μάρτιο του 85 στην Αγγλία. Οπότε έτσι βάζουμε και αυτό το μικρό λιθαράκι έτσι μέσα στο όλο κλίμα της κομματάρας αυτής και πάμε να την ακούσουμε.

Φτάνουμε στο τέλος. Άλλο ένα κομμάτι έμεινε. Και υποθέτω ότι ξέρετε ποιο είναι. Είναι και η μόνη έτσι χρονική ατασταλία που έκανα, διότι τα πήγα κατά τα λοιπά κανονικά με τη χρονική του σειρά. Ωστόσο, το τραγούδι που θα κλείσουμε είναι ένα τραγούδι που ράστηκε κάπου μεταξύ του Σεπτεμβρίου και του Νοεμβρίου του 1985. Η εταιρεία ήθελε να είναι το πρόμο σίγκλ του The Queen is Dead. Η μπάντα είπε όχι και μέχρι σήμερα υποστηρίζω ότι καλά έκανε. Και ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε ως σίγκλ πλέον τον Οκτώβριο του 1992. 7 χρόνια μετά, δηλαδή αρκετά μετά, έως πολύ μετά θα έλεγε κάποιος. Είναι ένα τραγούδι, είναι το τραγούδι μάλλον για το οποίο ο Τζόνι Μαρ είπε ότι αυτό, λέει, το τραγούδι δεν πίστευα ότι μπορεί να γίνει ύμνος, αλλά όταν το παίξαμε πρώτη φορά, λέει, σε live, με το που τελείωσε σκεφτόμουν ότι αυτό είναι το πιο υπέροχο τραγούδι που έχω ακούσει. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που μιλάει, λέει πολλά για το There's a light that never goes out. Ένα τραγούδι στο οποίο έχουμε την ευτυχία να συναντήσουμε ένα αριστουργηματικό τέριασμα μουσικής και στίχων. Ένα τραγούδι το οποίο κατά την προσωπική μου άποψη είναι ένα από τα 10 ωραιότερα ερωτικά τραγούδια όλων των εποχών.

Λοιπόν, αυτά ήταν 17 τραγούδια των Smiths. Basic Smiths και μόνο Smiths. Όχι Μόρισε. Και μαχάζουμε και να ακούσουμε άλλα πολύ ωραία τραγούδια, όπως το Sweathead, το Every Day is Like Sunday, το First of the Gang to Die, ξέρω, το Let Me Kiss You, το You Have Killed Me. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια, αλλά αυτά ανήκουν στη solo καριέρα του Μόρισε. Σήμερα η εκπομπή ήταν μόνο Smiths και τίποτα άλλο. Όπως επίσης δεν νομίζω ότι χρειάζεται σε κάθε αφιέρωμα να κάνουμε και περαιτέρω πολιτικές αναφορές, και επειδή μιλάμε για τους Smiths, δεν και καλά να μιλήσουμε για το για τις ακροδεξιές θλιβερότητες του Μόρισε τα τελευταία χρόνια. Ας μείνουμε στους Smiths και κυρίως για όσους από εσάς δεν τους είχατε πολύ ακούσει, ελπίζουμε η σημερινή εκπομπή να αποτελέσει ένα μικρό έτσι μουσικό εφαλτήριο για να ξαναπιάσετε, τους ξαναπιάσετε, να τους ξαναψάξετε, να δείτε λίγο καλύτερα, γιατί νομίζω ότι είναι από τα μικρά μουσικά θαύματα των 80's οι Smiths, και ένα συγκρότημα έτσι για να το έχεις μαζί σου στη ζωή σου και να ακούς σε διάφορες χρονικές, ψυχολογικές, συναισθηματικές, μυστήριες στιγμές, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χάρη Χριστόγλου, χωρίς τον οποίο τίποτα από αυτά δεν θα ήταν εφικτό. Ευχαριστήσω τον Κώστα Μιαούλη, επίσης ακροατής των Smiths, όσο και αν δεν το μπορεί κάποιοι να μην το πιστεύουν. Να ξέρετε τι, επειδή δεν μιλάμε, επειδή λέμε για συγκεκριμένα πράγματα, μην νομίζετε. Οι άνθρωποι έχουν παρελθόν. Παρελθόν πάει βαθιά, πάει κάτω. Κάτω εκεί που βρίσκεις νερό, και πιο κάτω εκεί πηγαίνει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ όλους για την ακρόαση.

0: Winsport FM 94,6.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι...
4: για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Σε σούπα κορκίρα, αλλά μην η βαρρύρα. Αζίβα Ιλάνο. Espectacular cañonazo de Ilano, inolvidable disparo, imposible para Castillo, colocó los 0 Santos 1, 50 metros más o menos, la distancia excepcional. Right here, right now.
12: Καλημέρα, καλημέρα. Συντονισμένοι στο Big Wings for FM και του 94,6, Κυριακή 7 Ιουνίου του 2026. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.

Και αφού ξεκινήσαμε με τους Simply Red, συνεχίζουμε με τους R.E.M. και το It's the End of the World. Είναι καλοκαιράκι, είναι νωρίς το πρωί, ακόμα δεν έχει ανέβει η θερμοκρασία στο κατακόρυφο, οπότε είναι υποφερτή η κατάσταση. Είναι μια μέρα ήσυχη, ήρεμη, χαλαρή, οπότε σήμερα μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις. Να μιλήσουμε για τις ταινίες, τις σειρές, τα animation και το Punisher One Last Kill που μας έκλεψε την καρδούλα. Με όλο τον κόσμο και το λαό που μου έκανε παράπονα χθες. Συγγνώμη παιδιά, ήταν επικαιρότητα, ήταν και η δισιογραφία. Είναι και η κατάσταση πάντα τέτοιο καιρό μετά τους τελικούς του μπάσκετ που έρχεται. Ας όχι τόσο από μπινελίκια και κατάρες. Και κάμια καιρό μετά τους τελικούς του μπάσκετ που έρχεται. Ας όχι τόσο από μπινελίκια και κατάρες. Και κάμια όρεξη δεν έχω να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί έχουν περάσει 33 χρόνια και να κάνω το ίδιο πράγμα κάθε χρόνο 33 χρόνια. Λες και μου πατάνε ένα κουμπί στο χειριστήριο. Δεν πρόκειται να το κάνω. Ακούμε λοιπόν τους R.E.M. και το It's the End of the World. Περιμένουμε την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου με τα τελευταία φιλικά. Παίζει και

Εθνική μας ομάδα ένα φιλικό παιχνίδι σήμερα στην Κρήτη, στο Παγκρίτιο. Με κάτι πιτσίρικα από την Ιταλία που θα φορέσουν τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας της Ιταλίας, καθώς οι κανονικοί Ιταλοί που τα έκαναν ερώτητο και αποκλείστηκαν στα πέναλτι από τη Βοσνία.

πώς θα πάει η κατάσταση στη συνέχεια. Ολοκληρώνονται σιγά σιγά λοιπόν τα φιλικά. Έπαιζε και η Αργεντινή και κέρδιζε 2-0 πριν λίγο και η Βραζιλία 2-1 την Αίγυπτο. Εμένα απόμως με αυτές τις μέρες είναι πάντα ότι γίνεται η ματσόλα. Πραγματικά εγώ δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό. Είναι τόσο γρουσούζικα αυτά τα φιλικά διαχρονικά. Εδώ και δεκαετίες πριν από την έναρξη μεγάλων διοργανώσεων που εγώ θα τους έβαζα να παίζουν οικογενειακό διπλό. Να μου πείτε, ακόμα και εκεί έχουμε δημιουργήσει δράματα. Δεν θα ξεχάσει κανείς το 2002 ότι οι Βραζιλιάνοι παίζοντας οικογενειακό διπλό, ο Έμερσον είχε, που ήταν και αρχηγός εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, τη φαϊνή ιδέα να κάτσει να κάνει τον τερματοφύλακα στο διπλό και έσπασε το χέρι του και έγασε το Μουντιάλ και την ικανότητα να σηκώσει σαν αρχηγός στο παγκόσμιο κύπελο. Και τότε ξεπρόβαλαν, εκμεταλλευόμενοι αυτόν τον τραυματισμό, ο Ζιμπέρτο Σίλβα και ο Κλέμπερσον στο παγκόσμιο σκήνιο. Μα συστήθηκαν Εβραίος στο συγκεκριμένο Μουντιάλ. Όπως και ο Άντερσον Πόλκα, δεν ξέρω πώς τον θυμάται αυτόν, γιατί είχε πάει μετά Sporting Λισαβόνας. Και ο Σαντιάγκο Καρνιθάρνες, ο οποίος έχει γράψει τη δικιά του ποδοσφαιρική ιστορία, ο οποίος δεν τραυματίστηκε ούτε σε φιλικό ούτε σε οικογενειακό διπλό, απλώς έφυγε ο αφρός του ξυρίσματος και του κόψε τον τένοντα. Εντάξει, εκεί πέρα πήγαμε σε εξωπραγματικά επίπεδα αυτού του τραυματισμού. Καρνιθάρνες είχε ξεκινήσει από τη Ρεάλ, είχε πάει μετά στη Βαλένθια, είχε βάψει το μαλλί πλατίνα, είχε και το μάτι που γυάλιζε. Είχε παίξει 2 τελικούς με τη Βαλένθια. Και μια και έχουμε χρόνο σήμερα, όρεξη και τη δυνατότητα να ασχοληθούμε με κινηματογραφικές ταινίες και σειρές, πράγμα μας κάνουν εντύπωση και γουστάρουμε. Για να σας πω για την ημέρα αποκάλυψης ή αλλιώς Disclosure Day που έρχεται στους κινηματογράφους από την Downwear. Ο Steven Spielberg λοιπόν επιστρέφει και αυτή την φορά η αποκάλυψη θα αλλάξει τα πάντα. Αν ανακάλυπτες ότι δεν ήμασταν μόνοι στο σύμπαν, αν είχες μπροστά σου αδιάσυστες αποδείξεις, θα ήθελες να μάθεις την αλήθεια. Με τους Emily Blunt, σηκωθείτε και χειροκροτήστε εδώ παρακαλώ, Josh O'Connor, Colin Firth και Coleman Domingo. Αυτό το καλοκαίρι 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν το ίδιο δικαίωμα να μάθουν την αλήθεια. Η ημέρα αποκάλυψης 10 Ιουνίου μόνο στους κινηματογράφους. Τι πιο ωραίο να πας στο καλοκαιράκι να δεις ένα sci-fi από το Spielberg με την Emily Blunt και μπόλικους εξωγήινους, λέω εγώ. Όσα χρόνια για να περάσουν, ο Spielberg είναι αναλύωτη. Αξία, ευχάριστη. Φοβερή, φοβερή. Σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν. Ακούγοντας λοιπόν τους Razor Light και καλημερίζοντάς σας ένα προς ένα και μία προς μία, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, θα πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάμε πάρα πολύ ήρεμα και ωραία σήμερα. Μετά νομίζω ότι ακολουθεί η Βαλεντίνα. Κάπως έτσι λοιπόν οδεύουμε και στο τέλος της αγωνιστικής σεζόν 25-26 και στην έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου του 26 που θα είναι τρικούβερτο καθώς θα διοργανωθεί από τρεις χώρες.

0: 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Δευτέρα στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο, τη νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ την Δευτέρα στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Συνεχίζουμε λοιπόν με τους πατρινούς Fake Raining Pleasure και το Fake, πιο γνωστό τραγουδάκι τους. Λέγαμε λοιπόν ότι προετοιμάζονται οι ομάδες για το παγκόσμιο κύπελο. Προετοιμάζονται και οι αιώνιοι αντίπαλοι για τον τρίτο τελικό της στοίχημα Basket League, με το σκορ να είναι στο 1-1. Με τις γροσές, με τα γνωστά μπινελίκια, κατάρες, κόντρες, βρυσίδια, διαιτητομανία κλπ. Something's never changed. Μου λέει ο φίλος μου ο Μπαρτζόκας, πάει η εκκλησία Κυριακή πρωί-πρωί. Ρε ψευτονικαιώτη, τι πάει, ψευτονικαιώτης, δεν ξέρω. Κοκκινιώτης είμαι βασικά. Λοιπόν, τον έχω εδώ δίπλα μου και έχει αρχίσει και ψέλνει ήδη. Και από τα δεξιά και από τα αριστερά. Τον ακούω digital. Πω πω, είχα πάει σε κάτι να μνημόσυνο τις προάλλες. Ρε φίλε, μια μισή ώρα δηλαδή, γονάτισα δηλαδή. Μου κάτσε και βάφτισε την περασμένη εβδομάδα, δηλαδή. Δηλαδή. Δεν με λυπάται κανείς αυτή τη ζωή. Καλύτερα εδώ να μου ρίχνετε πινελίκια. Λοιπόν, πώς μου φάνηκε το Rings of Power οι δύο πρώτες σεζόν και αν έχω ενημέρωση για το Rings of Power την τρίτη σεζόν. Φυσικά έχει γυριστεί και έχει προγραμματιστεί και η έναρξη της. Περίμενε. Το περίμενε να δω. Το Rings of Power είναι το Άρχοντα των Δαχτυλίδιων, έτσι, γιατί είναι και το House of the Dragon του Game of Thrones που ξεκίνησε από το ευρύτερο σύμπαν του Μάρτιν, το οποίο θα προβληθεί μέσα στον Ιούνιο. Λοιπόν,

11 Νοέμβρη 2026 είναι η ημερομηνία έναρξης της τρίτης σεζόν του Rings of the Power από την Amazon, ενώ στο HBO θα προβληθεί τις προσεχείς ημέρες το House of Dragon, το οποίο τα trailer του είναι εντυπωσιακά. Βλέπω μπόλικους δράκους, μπόλικη στάχτη και μπούρμπερι, γίνονται λαμπάδα όλα. Ζήτω. Η Ρενίρα ουρλιάζει. Το αηθοποιός που υποδίωταν τη μικρή Ρενίρα, η Μίλι Άλκοκ, που η οποία έχει κάνει Θάψη και Πάταγο, θα κάνει τη Supergirl, την ξαδερφούλα του Σούπερμαν, στους κινηματογράφους προς τα τέλη του μήνα, στο καινούριο σύμπαν της DC του James Gunn. Οι πρώτες δύο σεζόν του Rings of Power πώς μου φάνηκαν? Ήταν καλές, ήταν ωραίες, ήταν πανάκριβη παραγωγή, ήταν δαπανηρή, γι' αυτό και το House of Dragon και το Rings of Power, που είναι σε περιβάλλον μυθοπλασίας μεσαιωνικών φανταστικών κόσμων, είναι πανάκριβες παραγωγές, γι' αυτό και καθυστερούν και κάθε δύο χρόνια σχεδόν βλέπουμε μια σεζόν καινούρια να ξεπροβάλλει στις οθόνες μας. Ήταν πολύ καλές, αλλά στην ψυχή του λείπε κάτι, ρε παιδί μου. Και καλούς τοπιούς, έχει και καλές ερμηνείες, εντάξει, θέλει να μας δείξει διαφορετικά γεγονότα από το ξεκίνημα του Σόουρον, την περίοδο που είχε ανθρώπινη υπόσταση και άλλαζε ανθρώπινες μορφές ο Σόουρον. Και η Γκαλαντριέλ μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι επικεντρωμένη, ο κεντρικός χαρακτήρας είναι η Γκαλαντριέλ, σε σχέση που στη εκπληκτική τριλογία του Τζάκσον του Lord of the Rings ήταν η Μπλάνσετ, είχε συμπληρωματικό χαρακτήρα. Έχει πράγμα, μπόλικο. Τον καιρό αυτό, για όσους ήμασταν κολλημένοι με τις βιντεοκασέτες μικρούλιδες και τα αγαπημένα μας κινούμενα σχέδια εκείνη την περίοδο ήταν το Thundercats και ο He-Man and the Masters of the Universe. Masters of the Universe βασικά ήταν ο τίτλος σειράς, αλλά επειδή ο κεντρικός χαρακτήρας είναι ο He-Man, ήμασταν όλοι κολλημένοι με το He-Man και The Power of the Grayskull. I got the power. Έχουμε λοιπόν μια καινούρια κινηματογραφική προσαρμογή του συγκεκριμένου κινούμενου σχεδίου από την Mattel που είχε βγει. Και κινούμενα σχέδια το στούντιο λεγόταν Filmation και είχε βγάλει φανταστικά παιδικά στα 80's που τρέχαμε σαν παλάβη να τα καταναλώσουμε όσοι μπορούσαμε να βρούμε βίντεο και να δούμε, γιατί ακόμα δεν είχαμε όλοι βίντεο, μην το ξεχνάτε. Το Masters of the Universe λοιπόν, 5 Ιουνίου κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους. Είναι παιδικό, είναι διασκεδαστικό, είναι χορταστικό και όσοι είμαστε συνδεδεμένοι με τα καινούργια εμένα σχέδια θα περάσουμε καλά και ίσως να είναι και καλύτερη προσαρμογή από την ταινία του 1987 με τον Dolph Lundgren, με τον οποίο ήμασταν και επίσης πάρα πολύ συνδεδεμένοι λόγω της ερμηνείας τους ως Ivan Dragon στο Rocky 4 και ό,τι άλλο έπαιζε εκείνο τον καιρό, συμπεριλαμβανομένου και του He-Man and the Masters of the Universe το 1987. Ναι ρε, δεν είναι μια μισή ώρα το μνημόσυνο, έφαγα και τη λειτουργία στη μαπά, άστο σου λέω, ναι. Πα. Τι έγινε με το Μόμπλα, με το Μόμπλα τι έγινε, εσύ, ο Χάρτη... Έχει θέματα. Ο Χάρτη είναι τυπάρα, είναι ηθοποιάρα, είναι ντερέκι, αλλά έχει θέματα. Το μάτι γυαλίζει, αλλά γυαλίζει για λόγους κακών συνηθιών, όχι μόνο γιατί είναι σάικο. Τους έκανε τη ζωή πατίνη όταν γυρίζανε τη δεύτερη σεζόν και τον απέλυσαν, πλακωθήκανε, γίνανε, να μην πω και εγώ πώς γίνανε, από δύο χωριά χωριάτες. Και φαινομενικά στην τρίτη σεζόν δεν θα συμπεριλαμβάνεται. Τώρα την άλλη, επειδή είναι ο κεντρικός χαρακτήρας, έχει πάρει μεγάλο διαστάσει το θέμα και τα λοιπά, ίσως να υπάρχει πιθανότητα το στούντιο να τους εξαναγκάσει να κάτσουν κάτω. Οι σκηνοθέτες, οι σεναριογράφοι και οι πρωταγωνιστές που δεν είναι και μικρά ονόματα, η Έλεν Μίρεν και ο Πιρς Μπρόνσταν. Μπας και σου λουποθεί ο Χάρτη. Και καταφέρουν να τα βρουν και δεν βγάλουν τον κεντρικό χαρακτήρα την τρίτη σεζόν. Ακόμα βέβαια αργούμε, έτσι. Τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν ολοκληρώθηκαν. Θα δούμε πότε θα αργήσει να προβληθεί η δεύτερη σεζόν. Και με το Mad Max κάτι τέτοιο έγινε τότε.
που ήταν ταινία, άρα το Fury Road. Έγινε με τη Charlize Theron ο Hardy. Είναι και τσαμπουκαλού κι αυτή. Τη παλάβει στο κάγκελο, έγινε. Αλλά εντάξει, έχει ο Hardy τα θέματα του. Τι να κάνουμε, τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε. Αλλά είναι όντως sweet tender hooligan. Για να δάνειστο μια φράση από την ηχογραφημένη υπέροχη εκπομπή του Γιάννη Τσαούση στους Smiths που ακούσατε πριν λίγο. Διαμαντάκι σειρά μου λες το MIA, δεν ξέρει, δεν το έχει πάρει ακόμα το μάτι μου. Γιάννη Κουκάκη, σε ευχαριστώ πολύ και σε εμπιστεύομαι. Λοιπόν, έρχεται τον άλλο μήνα η Walk Audition. Ρε, μη λες μπουρδες, Walk Audition. Τώρα τι πάει να πει Walk Audition. Να σου πω, θα είναι η καλύτερη Audition όλων των εποχών, γιατί την κάνει ο Νόλαν, που είναι ο καλύτερος σκηνοθέτης όλων των εποχών. Είναι πανάκριβη παραγωγή. Έχει έρθει στην Ελλάδα πέρσι το καλοκαίρι, έχει κάνει. Έβαλε, εντάξει, αντί για ωραία Ελένη ξανθιά και με μπλε μάτια, έβαλε τη Λουπίντα Νιόγκο. Η οποία είναι μαύρουλα. Αλλά τι, δεν είναι γυναικάρα η Λουπίντα Νιόγκο. Δηλαδή, άμα σου έσκαγε ένα χαμόγελο, δεν θα κάνει 28.000 κολοτούμπες. Εγώ θα έκανα. Και σε ελληνική και μυθολογία τι είναι, κύκλοπες. Έχει λεστριγόνες, έχει λωτοφάγους, έχει την Κίρκη, την Καλυψό, τη Σκυλά, τη Χάριβη. Μυθοπλασία είναι και η Οδύσσια. Εντάξει, έχει και 2-3 πράγματα που δεν μας άρεσε. Τι έκανα, προσαρμογή είναι, αλλά είναι τέλειο. Δεν σ' αρέσει δηλαδή ο Ντέιμον για Οδυσσέα. Δεν σ' αρέσει για Τηλέμαχος ο Χόλαντ. Η Χάθαγου για Πινελόπη. Δεν σ' αρέσει. Ο Πάτισον και ο Μπέρναλ για Αντίνος και ποιον άλλον μνηστήρα θα κάνει ο Μπέρναλ. Έλα τώρα. Τρομερό κάστη. Η Σαρλίς μάλλον θα είναι Κίρκη. Και η Ζεντάγια Αθηνά. Ωραία. Θεά ήταν η Αθηνά και πέταγε από το κεφάλι του Δία, βγήκε. Τη γέννησε, άνοιξε το κεφάλι του Δίας, όπως είναι στις ταινίες με τα ζόμπι, και την έβγαλε. Την Αθηνά Παλάβα. Εγώ πάντως μπάντιζω και 2 και 3 φορές την Οδύσσια, δηλαδή. Γιατί ο Νόλαν και θα έχει γυριστεί η Οδύσσια πέρσι με κάμερες IMAX που δεν έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί ποτέ σε κινηματογράφηση ταινία. Θα είναι δηλαδή συγκλονιστική εμπειρία. Εντάξει, ούτε εμένα μ' άρεσε το κράνος του Αγαμέμνονα. Αλλά, so what. Τι, όλα κατά παγκαιραγγελία είναι. Στη τελική δε στην Οδύσσια του 1994 με τον Kirk Douglas, που με την βάση την τεχνολογία και τις δυνατότητες του 1954 έτσι είναι ανεπανάληπτη. Καλά, με πιάσω το τι σώμα είχε ο Douglas τότε. Και δες και τη μίνι σειρά με τον Armand Assante και την Greta Skaggy που είχε γυριστεί το 1997. Και αυτά είναι πάρα πολύ καλά. Και την Καλυψό την έκανε η Vanessa Williams τότε. Τι, Walk ήταν και εκεί τότε. Ούτε η Vanessa Williams δεν σ' άρεσε, ούτε η Λουπίντα Νιόγκο κατάδεκτε. Ο Κάρντι έκραξε άσχημα τη σιωνίστρια Μίρεν και που λέει και τα λοιπά. Δεν ξέρω τώρα τι ρόλο. Η Μίρεν, εντάξει, εγώ για τις πολιτικές απόψεις δεν τις ξέρω, στην ηθοποιία της. Ξέρω. Παίζει τη Μουρλέγκο πάρα πολύ καλά στο Μόμπλαντ το 1 την πρώτη σεζόν. Τέλος πάντων, θα το δω το Μόμπλαντ. Βρέξει χιονίσει το γουστάρο. Είναι παραγωγή, την έχει κάνει ο Γκάι Ρίτσι. Πρέπει να έχει σκηνοθετήσει κάποια από τα πρώτα επεισόδια. Τον γουστάρο και τον Μπρόσταν και τη Μίρεν και το Χάρτη πιο πολύ από όλους. Μακάρι να τα βρούνε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα δελτίο πολιτικής ενημέρωσης και συνεχίζουμε με πιο pop κουλτούρα εκπομπή σήμερα. Φυσικά, άμα ταιριάξει και τίποτα αθλητικό, θα το πούμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη χθες τον Αγίο Νικόλαο Κρήτης 37χρονος Παλαιστίνιος. Κατηγορείται πως είναι μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, καθώς και για το σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών πιθανώς σε βάρος Ισραηλινών στόχων. Φέρεται να συνδέεται με άτομα που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Σε έρευνες που έγιναν σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, οι αρχές εντόπισαν μεταξύ άλλων εργαστηριακό εξοπλισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος είχε παραγγείλει κάποια χημικά με σκοπό την κατασκευή βόμβας. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης. Κατανοώ την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο, δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελος, απεντώντας τις ισοκομματικές διαφωνίες. Σε εξέλιξη, επιχείρηση μεταφοράς 34 αλλοδαπών που εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσω της δύναμης Frontex σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται ως τις 12 το μεσημέρι σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας και αγώνα δρόμου. Η εκκίνηση και ο τραυματισμός των αγώνων γίνεται στην πλατεία Συντάγματος μέσω των οδών Φιλελλήνων, Βασιλής Σαμαλίας, Βασιλής Σόλγας, Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Ακαδημία Σύνα Πανεπιστημίου. Οι ρυθμίσεις θα επηρεάσουν και τις κάθετες οδούς. Δείτε αναλυτικά τους δρόμους που κλείνουν στο sky.gr. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Να ζήσετε!
4: Σε μένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
14: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
15: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ο Bwin Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει.
6: Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Wins Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
2: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
18: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
19: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές.
18: Μπα.
19: Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
20: Όλοι.
21: Αμέ.
19: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
20: Ναι.
22: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
18: Ναι.
22: Έτσι.
18: Ναι.
22: Με το τερτελίνι στο χέρι.
18: Πώς
22: το
18: πες.
22: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και...
18: Είπες
22: κάνουμε. Όλα αυτά
19: θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
22: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
19: Είπες κατηγορηθεί.
22: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
19: Σωστό.
22: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
23: Λέμε και κάποια μ***ια για να περνάει η ώρα.
24: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
25: Πες ρε το όνομά σου και την ηλικία σου, γαμώτο.
24: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
26: Είναι το πρώτο.
24: Γελάτε.
26: Συνθετικό ότι πιστεύω. Θα μπούσαμε, λέγατε.
24: Σωστό. Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στην Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι το Σαρδάμ.
19: Βαγγέλη.
24: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, είμαι σίγουρος για σένα.
27: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγδύθηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το Άριο.
19: Αμάν.
27: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
19: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να σου στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα. Μιλάμε τώρα, είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
18: Το μισό μου νύχι.
19: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ τώρα. Και το τόσο.
23: Ασημειωθεί παρακαλώ.
19: Σταματήστε.
23: Το μισό μου νύχι. Ασημειωθεί παρακαλώ. Όχι. Ασημειωθεί.
18: Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο. Σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
19: Μπράβο.
18: Και στα μπακάλικα.
19: Μπράβο. Μπράβο.
28: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
19: Στις λεωφορείο λωρίδα.
28: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
19: Σε λεωφορείο δρόμους.
28: Τέλος.
24: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Κύριε Βαγγελή, τι λες?
29: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί τον μπερδεύομαι.
30: Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το είπα.
19: Παλαιότουλο.
30: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
31: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκωτά. Τα φουσκωτά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε δύο ειδικά φουσκωτά.
28: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση μοιάζει να έχει ραγίσει.
19: Ναι, κατά
28: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
19: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
28: Βέβαια.
18: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
19: Εντάξει. Ωραία.
0: Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
28: Ευχαριστώ, ευχαριστώ λέω. Ναι. Να ακούσουμε και κάτι ακόμα.
0: Big Wins Sport FM 94 και 1 και 6, 7.
25: Big Wins Sport FM στους 96,
0: άντε παιδιά, ησυχία.
25: 94,6, τα άλλαξα όλα, τα άλλαξα όλα.
0: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
28: Φέρνει χόρτα από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
0: Απ, εδώ θα σταθούμε.
1: Άιντε λαφωμέντο και μπαφιωρέ.
28: Άρα ο στόχος είναι το χόρτο να είναι έτοιμο τότε. Δεν λέμε ο Χλωροτάπητο, γιατί έτσι πως το λες, φέρνει χόρτα από το εξωτερικό. Το χόρτο να είναι έτοιμο.
0: Χλωροτάπητο, φίλε.
28: Δηλαδή, είναι και πρωί.
0: Χόρτο μαγικό, χόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Χλωροτάπητο.
3: Να, το βρήκαμε.
28: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Wins Sport FM.
4: Qué bonita hora, Xavi, con Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Iniesta, Ini

Συνεχίζουμε με τους Charlatans και The Only One I Know, λίγα λεπτά μετά τις 8.30. Πάντα συντονισμένοι στο Big Wings for FM και τους 94,6. Είναι ο μήνας λοιπόν που βγήκε ο He-Man, έχουμε το Disclosure Day, μέρα αποκάλυψης με την Emily Blunt. Έχει κάνει θράψη το Obsession έξω που είναι θρυλεράκι ωραίο. Και έχει ας πω πως σπάσει διθύραμβους. Μου βγαίνει άλλο ένα scary movie. Αυτά πάνε φούστα μπλούζα, το Scream και το scary movie. Και καλά το Scream είναι η horror ταινία που έχει φτάσει το 7. Και το scary movie είναι η παροδία βέβαια. Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί, παροδία και τα δύο είναι. Το Scream, άντε να δεις το πρώτο, ρε παιδί μου. Μετά τι, επαναλαμβάνεται και ξανά και ξανά και ξανά. Όπως όλα τα franchise ταινιών, αλλά εντάξει, το συγκεκριμένο δεν είναι και πολύ. Slasher film, το 90s ήταν το Scream. Έχουμε το Supergirls που είναι στο ευρύτερο σύμπαν της DC. Όπως θα έχουμε και το Landers που θα είναι η τηλεοπτική σειρά στο HBO που θα βγει αργότερα το καλοκαίρι. Και θα έχει όλους τους Landers. Θα είναι καλύτερη σίγουρα εκδοχή από το Green Lantern με το Ryan Reynolds γύρω στο 2009 που είχε βγει. Και κονόμησε την Blake Lively από εκεί ο Reynolds. Και 4 κουτσούβελα συνέχεια. Not bad, καλώς το να. Το Punisher, δεν ξέρω πώς τον είδατε, αλλά είναι πολύ ωραίο το One Last Kill.

0: Και μια και παίζουμε Britpop, ακούμε το τραγούδι των Κατατόνια Mulder and Scully, το οποίο είναι αφιερωμένο φυσικά στους δύο κεντρικούς χαρακτήρες της σειράς X-Files, το οποίο θα γίνει άλλο ένα reboot και μάλλον θα είναι η πρώτη φορά που δεν θα συμμετέχει ούτε η Gillian Anderson ως Scully, ούτε ο David Duchovny ως Mulder. Το Punisher πάντως με άλλα skill, παιδάκια, είτε γουστάρετε comic, είτε γουστάρετε Marvel, είτε δράση, είτε τα λοιπά, θερίζει και σπέρνει, είναι 45 λεπτά τόφια δράσης, Disney Plus, 45 λεπτά One Last Kill και καίγεται και το πελεκούδι. Ξεκινάει με τον αγαπημένο μου Glenn Danzig από την περίοδο που τραγούδαγε στους Misfits και το Mother. Στην αρχή μπαίνει η εισαγωγή της μίνι αυτής ταινίας και μετά μπαίνει και στο σημείο που καίγεται το κορδελιό και γίνεται όλα όπα. Το τραγουδάκι το Hatebreed, το I Will Be Heard, που είναι από τις αγαπημένες hardcore μπάντες μου, εμένα, τους ξέρω από το πρώτο τους 7 ίντσο δηλαδή, εγώ είμαι βλαμμένος από κούνια τους Hatebreed και τους λατρεύω, και οπότε να βλέπεις ένα από τους αγαπημένους σου ήρωες του κόμικ στην καλύτερη απεικόνιση του τηλεοπτικο-κινηματογραφική και να παίζει και τα αγαπημένα σου hardcore συγκρότημα την ώρα που γίνεται ο χαμός, είναι, δεν περιγράφω άλλο η κατάσταση. Και ο Punisher, ο οποίος τον είδαμε και στο Daredevil Born Again στην πρώτη σεζόν, όχι στη δεύτερη. Στη δεύτερη έδωσε πόνο ο Bullseye. Γύρισε και η Jessica Jones. Εμφανίστηκε και ο Luke Cage στο τελευταίο επεισόδιο. Τώρα στην τρίτη σεζόν που έχει γυριστεί θα γυρίσει και ο Finn Jones ως Iron Fist. Θα έχουμε χαμούλη γενικώς. Ο Punisher λοιπόν αναμένεται να επανεμφανιστεί σε κανένα μήνα πάλι με το Spider-Man στο Spider-Man Brand New Day, που θα είναι ο Spider-Man, ο Punisher, θα συμμετάσχει και ο Hulk και θα έχει και ένα σωρό κακούς να τα βάλει ο Peter Parker, ο Σκόρπιο και η The Hand, η μυστική οργάνωση The Hand που την είχαμε δει και στις πρώτες σεζόν του Daredevil όταν το προέβαλε το Netflix, όχι τώρα που το έχει επαναεισαγαγεί ή στο Disney Plus με το Daredevil Born Again. Αυτά λοιπόν και ως πρόλογο στα Marvel, πάμε να κάνουμε άλλο ένα μικρούλι διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε στους ίδιους τόνους, στο ίδιο ύφος. Περισσότερα αθλητικά, πιο δημοσιογραφικά, πιο εμπεριστατωμένα. Συνέχεια με τη Βαλεντίνα, μη σας κουράζω εγώ, είναι πρωί. Ας επικεντρωθούμε, επειδή μου κάνατε παράπονα χθες και θέλατε ταινίες, σειρές και λοιπά. Οι περισσότεροι από ότι έριξαν μια ματιά στα μηνύματά σας αργότερα. Τα χαιρετίσματα και στον αγαπημένο μου θειό, τον Μπάρι από τη Σύρο, που δεν ξεχνάει ποτέ να με χαιρετάει.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: What did you steal?
5: Secrets.
6: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
4: Are they people?
5: No.
4: Are they human?
5: Oh my God.
6: Αυτόν τον Ιούνιο.
7: This 79-year cover-up has to end.
6: Η μέρα αποκάλυψης.
7: You don't need to fear them.
8: I fear us.
6: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Ναι, εντάξει παιδιά, η προφορά μου όπως καταλαβαίνετε δεν είναι ούτε του Οξφόρδης ούτε του Μπρούκλιν. Θα ήθελα πολύ να είναι από το Μπρόγκ στο Μπρούκλιν και το Κουίνσι η προφορά μου, αλλά ούτε κατά διάνοια. Scary scary movie, ναι. Kite quit coit. Ron the Bear. Frank de Boer. Μετριότατα του One Last Kill, ναι, εντάξει, γνώμες είναι αυτές, αδερφέ. Είναι άλλη μία origin story του Πάνισε του One Last Kill. Απλώς γίνεται χάμος, δεν ξέρω. Εγώ το απολαμβάνω αυτό το στάχτη και μπουρμπερί που παίρνει ανάποδες ο Πάνισερ και τα κάνει όλα. Όπα, το γουστάρω πολύ, μου αρέσει. Μπορείς να βάλεις λίγο Ραμόνες, φυσικά και μπορώ να βάλω. Μη σου πω ότι έχω προγραμματίσει κιόλας. Ο φίλος μου ο Κίμωνας που είναι πάντα μέσα στο πνεύμα και το κλίμα με ρωτάει, είναι το First Blood η συγκλονιστικότερη ερμηνεία του Σταλόνε? Εντάξει, είμαστε γενιά που μεγάλωσε με το Ράμπο και το Ρόκι, τώρα τι να λέμε. Δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ, όπως και τώρα που θέλουν να συνεχίσουν το Ράμπο και το Ρόκι και έχει γυριστεί ήδη Ράμπο δηλαδή και θα προβληθεί σε κανένα χρόνο από τώρα. Ράμπο χωρίς Σταλόνι δεν μπορώ να δω. Έχει μεγαλώσει λίγο στο Τάλσα Κίνγκ, συμπαθητικό είναι, αλλά είναι λίγο μεγαλωμένος ο Σλάι της καρδιάς μας. Αλλά είμαστε παιδιά που μεγαλώσαμε με τον Σβαρτζενέγκερ, τον Σταλόνε, τον Τζακ Νόρις και όλους τους άλλους ήρωες που ενώθηκαν στις ταινίες Expendables. Τον Νίκολας Κέιτς και τον Τζάκι Τσάν δεν κατάφεραν να πείσουν που θέλαν τότε στις πρώτες ταινίες του franchise που ήταν και πιο εντυπωσιακά και μαζεύαν όλο τον μπούγιο από τους παλιούς action heroes όλους. Ο Νίκολας Κέιτς έπαιξε πρόσφατα το Spider Noir που είναι μια άλλη διαφορετική εκδοχή του Spider-Man σε ένα άλλο σύμπαν στο 1930 της Νέας Υόρκης που είναι ιδιωτικός detective. Στο Amazon Prime με έχει βγει αυτό, Spider Noir λέγεται. Συμπαθητικούλη, είναι πιο πολύ φυσικά αστυνομικό, έχει πάρα πολλά ειδικά εφέ και είναι ο χαρακτήρας του Spider-Man όπως είδατε αν είχατε δει τις animation ταινίες του Spider-Man Into the Spider-Verse, το δεύτερο από τις ταινίες που είναι κεντρικός χαρακτήρας, κεντρικός Spider-Man ο Miles Morales. Κώστα από την Καλαμάρια, ευχαριστώ φιλαράκι μου, ευχαριστώ, να σε καλά. Η μέρα αποκάλυψης που έρχεται στους κινηματογράφους τις προσεχείς ημέρες, στις 10 Ιουνίου για την ακρίβεια, είναι του Spielberg και έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχω καλό πρόστιμα που είναι το σφυλό με την Emily Blunt. Η μέρα αποκάλυψη, αλλιώς Disclosure Day. Γεια σου φίλε Άρη από το Μοντρεάλ. Μου λες προγνωστικά για Μουντιάλ, Ολλανδία, Βραζιλία, Αμερική, Γερμανία. Τι γνώμη έχω για ημιτελικά έκπληξη Καναδά? Κοίτα, δεν είμαι καλός σε προγνωστικά, δεν τα γουστάρω κιόλα στα προγνωστικά. Τι ξέρω, δεν μου δίνει χαρά εμένα να κάνω προγνωστικά. Αλλά κάθομαι και απολαμβάνω την κάθε διοργάνωση. Πιστεύω θα έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις. Είμαστε σε μια εποχή που κανένα μικρό μέγεθος χώρας ποδοσφαιρικά δεν τρομάζει από τα μεγαθύρια και τις υπερδυνάμεις. Όλοι μπορούν να τους κερδίσουν όλους. Έχουμε πάρα πολλές ομάδες. Απλώς θα ήθελα να έχουμε πιο πολύ παιχνίδια ποδοσφαιρικά, όχι τακτικές ξεσκοπιμότητες που συνήθως όλες οι μικρές ομάδες παίζουν με τακτική και όταν προσπαθούν να κλέψουν το αποτέλεσμα δεν ξέρω πώς θα πορευτούν, αλλά θα προτιμούσα να δούμε πιο πολύ έτσι καθαρό ποδόσφαιρο. Δηλαδή η τακτική προσέγγιση που κάνει η Arsenal στο παιχνίδι με την Paris στο τελικό δεν με ξενέρωσε. Με απογοήτευσε, γιατί έχω πολύ μεγαλύτερες προσδοκίες από την Arsenal σαν ομάδα, σαν roster, σαν budget, σαν ικανότητες. Τις προηγούμενες φορές που είχε αντιμετωπίσει την Paris την περσινή σεζόν που την είχε πετύχει στα ημιτελικά. Φυσικά και είναι δικαίωμα του κάθε προπονητή και της κάθε ομάδας να διεκδικήσει την νίκη με τον καλύτερο τρόπο που πιστεύει. Και ιδιαίτερα όταν το διακύβευμα είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι της χρονιάς, ο τελικός του Champions League και το μεγαλύτερο τρόπαιο που η Arsenal δεν το έχει κατακτήσει ποτέ. Έχει παίξει ένα τελικό το 2006 και έναν φέτος. Απλώς θα προτιμούσα προηγήθηκε και νωρίς στο σκορ με τον γκολ του Χάβερτς, το οποίο συζητούσαμε χθες με τον Χρήστο Ντράκοπλου, την είχαν δουλέψει πολύ τη φάση και είχαν εντοπίσει στην τακτική προσέγγιση του αγώνα ότι κάνει αυτή την κίνηση ο Χακίμη και υπάρχουν κάποιες στιγμές στον αγώνα που υπάρχει κενό από τη δεξιά πλευρά της άμυνας της Παρί και είναι δυνατό να βρεις μια κόντρα, έτσι τη βρήκε στο ξεκίνημα του αγώνα η Άρσεναλ με το Χάβερτς. Θα ήθελα να δω πιο πολύ δηλαδή παιχνίδια ωραία. Τώρα βλέποντας και κάνω, είναι και 48 ομάδες, σίγουρα θα δούμε και πολλές σούπες παιχνίδια βλέποντας και κάνοντας. Στο σημείο αυτό θα κάνω το From. Δεν το ξεχνάω ότι μου έχει στείλει για το From και αν του έχω δώσει μια ευκαιρία και το Legends μου λες και αυτό το έχω υπόψη, δεν προλαβαίνω. Προσπαθώ να παρακολουθώ ό,τι βγαίνει και ό,τι κυκλοφορεί, να έχω μια γνώση και μια αντίληψη πάνω στο τι κυκλοφορεί. Είμαι ψυχαναγκαστικός τρομερά. Δηλαδή όλες οι χώρες που έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν καλές παραγωγές και σειρές και αστυνομικά και ας μην είναι αγγλόφωνα, θέλω να έχω μια γνώση, αλλά να προλάβω να παρακολουθήσω πια δεν είναι. Είναι απεροελάχιστες οι στιγμές που έχω τη δυνατότητα να δω κάτι. Αλλά γουστάρω, φουλ, το βλέπετε. Δηλαδή είμαι pop culture του θανάτα. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε άλλη μια ωρίτσα μαζί. Μετά θα έρθει η Βαλεντίνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Η Λέο Μάτος και Αντελίνο Βιεϊρίνη αναλαμβάνουν τα ενία του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ. Η ΠΑΕ ανακοίνωσε την πρόσληψη του πρώην Βραζιλιάνου άσου της ομάδας στη θέση του αθλητικού διευθυντή, ενώ ο Πορτογάλος θα επομιστεί το πόστο του τεχνικού διευθυντή. Οι αλλαγές επίκυνται και στο τμήμα σκάουτινγκ του Δικεφάλου του Βορρά. Κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα ως τα μέσα της εβδομάδας για τις υποθέσεις που απασχολούν τον Ολυμπιακό. Κοντά στη μεταγραφή του 28χρονου δεξιού μπακ Παμπλο Μαφέο, οι Ερυθρόλευκοι κλεισμένοι θεωρούν την υπόθεση τα ισπανικά ΜΜΕ. Ξεκαθαρίζει σύντομα του Τσάπρα, πρόταση ανανέωσης τον Ντάνι Γκαρθία έκαναν επιρεώτες. Φουλάρια μεταγραφές από εβδομάδα Παναθηναϊκός. Για την απόκτηση ενός ακόμη επιθετικού αναμένεται να κινηθεί το τριφύλι, καθώς η επιστροφή του Ντέσσερς υπολογίζεται στα τέλη Ιουνίου, ενώ είναι πιθανή η αποχώρηση των Πάντοβιτς και Σφιντέρσκι. Στο κάδρο των Πράσινων βρίσκονται και οι Βασιλής Ζαγαρίτης και Ελμίν Ράστοντερ. Σήμερα ή αύριο η άφιξη του Μάρκο Νίκολιτς στην Ελλάδα, που θα υπογράψει την πρόορη επέκταση του συμβολαίου του με την ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Πολύ κοντά στην ανανέωση της συνεργασίας και με τον Λούκα Γιώβιτς, η Ένωση που στοχεύει να κάνει τουλάχιστον μία ακόμη προσθήκη μέσα στον μήνα. Με αρκετές αλλαγές αναμένεται να παραταχθεί η εθνική ομάδα στο απόψινό φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρέτιο. Υποψήφιοι για βασική, Βλαχοδήμος και Δουβίκας. Η φετινή χρονιά έκανε πιο σκληρή την εθνική για τις επόμενες διοργανώσεις. Το μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που σκοπεύει να διατηρήσει το 3-4-3. την προσφυγή στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑ και ζητώντας την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και του Παναθηναϊκού Άκτορα, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι δημοσιοποίησαν βίντεο με τις αντιδράσεις του ιδιοκτήτη των Πράσινων κατά τη διάρκεια του δεύτερου τελικού. Πιθανότητες να προλάβει το τρίτο παιχνίδι της σειράς τον έχει ο Ντόρσεϊ. Καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα και του Γενικού Διευθυντή του Ολυμπιακού Νίκου Λεπενιώτη από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Καθησυχαστικές οι εκτιμήσεις για την κατάσταση του Λεσόρ που αποχώρησε από τον δεύτερο τελικό με κράμπες. Ελπίδες να είναι διαθέσιμο στο τρίτο μάτς έχει ο Σλούκας. Στην Μπρέσια της Ιταλίας, όπου θα διεξαχθούν και τρία φιλικά, θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Άρη. Στόχος των κίτρινων να κινηθούν για την απόκτηση κενός ακόμη χαφ μετά την ενεργοποίηση της ρήτας του Χόγκλα. Η Τενερίφη πέταξε εκτός τετράδας πρωταθλήματος τη Ρεάλ Μαδρίτης, αφού επικράτησε εκτός έδρας 107-95 και έκανε το 2-1 στη σειρά των προημιτελικών. Η Βενέτσια επιβλήθηκε 90-83 της Βίρτους και προκρίθηκε στους τελικούς του Ιταλικού πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι Μιλάνο. Η 19χρονη Ρωσίδα Μιρά Αντρέεβα είναι η νέα βασίλισσα του Ρολάν Γκαρός, αφού νίκησε 2-0 σετ την Πολωνή Μάγια Τσβαλίνσκα στον τελικό του απλού γυναικών. Σε διεθνείς φιλικές αναμετρήσεις εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Πορτογαλία Χιλή 2-1, Ηνωμένες Πολιτείες Γερμανία 1-2, Αυστραλία Ελβετία 1-1, Αγγλία Νέα Ζηλανδία 1-0 και Βραζιλία Αίγυπτος 2-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κυριάκος Σταθερόπουλος.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Και μετά το δελτίο αθλητικής ενημέρωσης από τον Παναγιώτη Κεφαλά που ακολουθεί στις 12 μέχρι τις 2 μαζί με τον Χρήστο Ρομπόλη και τους μπάσκετους, οπότε εκεί πέρα θα έχετε ό,τι πληροφορία και ό,τι είδηση θέλετε για τους τελικούς της Τύχημα Basket League αλλά και τους τελικούς του NBA. Οπότε τα λόγια είναι περίτα από όλους εμάς τους υπόλοιπους. Ένα τραγουδάκι να μου ζητήσατε, το Poison Heart έχετε.

συζητούσαμε για διάφορες προτάσεις προηγουμένως. Μου στέλνει ένας φίλος για το Μπόρους των Duff Brothers από το Netflix. Έχει βγει πριν κάμια δεκαριά μέρες αυτό. Από το Netflix εγώ είδα το Harry Hole, το Detective, που είχε βγει πριν κάνα δίμηνο περίπου, βασισμένο στο χαρακτήρα των ταινιών, των βιβλίων του Τζον Νέσμπο. Ήταν αρκετά καλό, ήταν καλύτερη απεικόνιση του Χάρι Χόλε από ό,τι έκανε ο Μάικλ Φασμπέντερ στο Χιονάνθρωπο, που είχε βγει σαν κινηματογραφική ταινία. Ποιος βλέπεις πλάνα τώρα από τοπία στην Νορβηγία και... Πραγματικά, μπάπης ότι έχουμε και 100 χρόνια διαφορά. Στα πάντα όμως, είπα στα πάντα. Ακόμα και στα γκέτο. Και τα υποβαθμισμένα σοκάκια, αν υπάρχει τέτοιο πράγμα που υπάρχει και στο Όσλο. 100 χρόνια διαφορά και λίγα, λέω. Γεια σου φιλαράκι, καλημέρα από τις κρυστάλλινες παραλίες της Πάτρας. Ρίξε μια βουτιά και για μας. Απόλαυσε το, πέρνα καλά και δώσ' του, αδερφέ. Της Πάτρας, είπε Βαλεντίνα μου. Πού είναι οι κρυστάλλινες, δεν ξέρω, εσύ είσαι πατρινιά Βαλεντίνα, δεν θα σου πω εγώ πού είναι οι κρυστάλλινες παραλίες της Πάτρας. Και τώρα μέσα έξω θάλασσα έχετε. Θες να πάμε εδώ να βγάλουμε 8 πόδια τώρα απέναντι για μπάνιο? Άντε, κάνε μας τη χάρη τώρα. Έχετε και θάλασσα εκεί πέρα, κολυμπάτε. Μη μου έχεις και παράπονο. Εδώ στην Αττική. Toxic Avenger. Γιώργη από την Κυπαρισία, καλή σου μέρα και εσένα, σε ευχαριστώ. Βγήκε και η ταινία Mandalorian Grogu, που είναι συνέχεια της τηλεοπτικής σειράς The Mandalorian από τον ευρύτερο κόσμο του Star Wars. Ήταν διασκεδαστικό, ήταν καλό, ήταν για δεκάχρονα, έτσι, ήταν πολύ παιδικό, αλλά ήταν διασκεδαστικό. Εγώ πέρασα καλά, άλλοι δεν τους άρεσε, αλλά σε μένα, σε σχέση με την παλινοδία της προηγούμενης τριλογίας, της πανάκριβης προηγούμενης τριλογίας Star Wars, που είχαν φέρει και τους παλιούς χαρακτήρες των πρώτων ταινιών, που ήταν πραγματικά φαντασμαγωρικές ταινίες χωρίς σενάριο και χωρίς σκηνοθεσία. Παντελή έλλειψη δηλαδή ιστορίας, χαρακτήρες που δεν ξέραμε τι είναι, τι κάνουν, τι βρίσκονται. Καλά, στην τελευταία ταινία, την τρίτη δηλαδή, το τελευταίο μισάωρο είναι ό,τι να είναι. Το Μανταλόρι είναι Γκρόκου, παιδικό. Είχε την πλάκα του, είχε τη φάση του. Εγώ πέρασα καλά, εγώ διασκέδασα και δεν με χάλασε καθόλου. Βγήκε και στο Disney Plus το Darth Maul Shadow Lord Animation. Ένα από τους ωραιότερους χαρακτήρες από το σύμπαν του Star Wars, τον Darth Maul. Φανταστικό, διασκεδαστικότατο, υπέροχο, καταπληκτικό. 10 επεισόδια, 20 λεπτά περίπου. Έπος αριστούργημα. Χόλε, ναι σε όλα, έτσι. Θέλεις το Too Drunk to F τον

Τώρα, επειδή δεν το βρήκα, πάρε ένα California Uberales. Μετά τον Βασιλάκη το Ίδωλο και το Dancing With Myself από τη solo καριέρα του Billy Idol μετά τους Generation X. Star Trek μόνο. Κοίτα φίλε, εδώ δεν χωρούν οπαδικά. Πολλά ζητήματα έχουμε να μας χωρίζουν. Ας υπάρχουν και κάποια μας. Εγώ στην διαμάχη ανάμεσα στους Trekkies που λέγονται οι φάνες του Star Trek και πώς λεγόμαστε εμείς του Star Wars, Jedi, Sith, πώς λεγόμαστε, εγώ δεν είμαι ναι σε όλα μέσα. Δεν τραβάω κανένα ζόρι. Βλέπω όλες τις βερσιόν, όλες τις εκδοχές. Ακόμα και η προηγούμενη τριλογία που σου είπα του Star Wars που ήταν μπαρούφα σκηνοθετικά και σεναριακά, πήγα και τα είδα για αυτά, εντάξει. Ούτε είπα να τους κάψουν στην πυρά μετά επειδή ήταν ό,τι να είναι το σενάριο. Δεν μπορώ. Άλλες εντάσεις και άλλες κόντρες. Πώς το λέγε και ο γίγαντας, ο φίλος μας, ο αγαπημένος, ο αλατρεσμένος Αθανάσης ο Βέγκος. Αφήσε πίσω τα μίση, αλλή, αλλή και τρεις αλλή. Φωνάξτε πίσω τον αλλή. Καλημέρα και σε σένα ρε φιλαράκι. Καλημέρα και στον Κωστή από το Βερολίνο. Η σειρά Άντορ ήταν πολύ καλή, κρίμα που την κόψανε. Δεν την κόψανε ρε εσύ, ολοκληρώθηκε η σειρά Άντορ. Ολοκληρώθηκε. Πόσο δηλαδή ήθελες να εμβαθύνεις στην προϊστορία του Cassian Andor αφού ακολούθησε μετά το Rogue One? Δηλαδή εκεί που ολοκληρώνει τη δεύτερη σεζόν από τις δύο σεζόν που κάνα του Andor, μετά ξεκινάει η ταινία Rogue One που ολοκληρώνεται και μετά ξεκινάει υποτίθεται το A New Hope, την πρώτη ταινία Star Wars που βγήκε το 77 χρονολογικά, όπως τα είχε. Το έχουν φτιάξει όλο αυτόν τον κόσμο τον... Πού βρίσκω χρόνο να βλέπω τόσες σειρές και ταινίες και να τις σχολιάζεις ταυτόχρονα? Πού τα προλάβω να τις δω κιόλας όλες? Μία τη μέρα προσπαθώ να βλέπω η ταινία σειρά. Μία. Όταν δεν έχει πολλά παιχνίδια. Ας πούμε, πολλές φορές δεν θέλω να δω ούτε ταινία, ούτε σειρά, ούτε παιχνίδι. Θέλω να πάω να κάνω προπόνηση. Και φέτος έχω κάνει πιο λίγες γιατί είχα και ένα θεματάκι με τα πόδια. Αλλά εντάξει, το φτιάξαμε. Κάναμε λίγο ενδιενάμωση. Στάνιαρε τον γονάτο. Πού σε ρε Λίνο, πού σε ρε Λίνο, αγόρι μου εσύ. Λίνος, Λίνος για όλα. Ο καλύτερος κεμπαμπτζής του κόσμου. Έχεις μάθει ρε να ψήνεις κιόλας ή μόνο σερβίρεις? Είσαι τιτάνας ρε, είσαι τιτάνας. Αύριο, πραγματικά, άμα έρθεις θα τους κλείσω τα μικρόφωνα και θα δώσω μόνο σε σένα ένα δεκάλεπτο freestyle να κάνεις. Σου δίνω το λόγο μου. Είσαι σταθερή αξία του καταστήματος. Είσαι και μέλος, έτσι. Σε ποια περιοχή μένω, μου λέει ο Θοδωρής από την Κερασαριανή, στην Κοκκινιά. Το ρίμπος από Sisters of Mercy, μου λέει ο Θανάσης. Ποια έρυθρο λέει, κύριε Νέα Φιλαδέλφια, άκα όλοι είναι στη Νέα Φιλαδέλφια. Εντάξει, έχει και κάποιους Ολυμπιακούς, όπως σε κάθε περιοχή έχει φιλάσει όλη την ομάδα, εντάξει. Έλα, μην είμαστε και δογματικοί. Στη Φιλαδέλφια, εξήδες είναι όλοι. Γεια σου και στο φίλο τον Ιέρο από το Ρέθυμνο, Ολυμπιακό για αυτόν. Για το Obi-Wan και Kenobi μου λέει αν θα βγει δεύτερη σεζόν, δεν ξέρω. Ρε να σου ξέρεις, όλα αυτά άμα τα συνδέσεις λίγο στο μυαλό σου, δεν έχουν και πολύ χρόνο και περιθώριο χρονικό να εμβαθύνουν. Δηλαδή είναι κάποια ενδιάμεσα διαστήματα στο χρονολόγιο ανάμεσα στις ταινίες και τις σειρές που άμα τις συνδέσεις μες στο κεφάλι σου. Εγώ ας πούμε τις animation δεν έχω προλάβει τις δόλες που είναι φανταστικές. Ίσως είναι πιο διασκεδαστικές οι animation series του Star Wars από τις live action. Και Star Wars θα έχουμε ταινία το Starfighter με τους πιλότους του χρόνου που θα είναι με το Ryan Gosling. Και πήρε τη θέση μιας ταινίας που θα γύριζε η Τζένερ που είχε γυρίσει τις δύο πρώτες ταινίες για Wonder Woman. Την είχαν προσλάβει για να γυρίσει με πιλότους και αερομαχίες ταινία Star Wars, αλλά τελικά κάπου τα σπάσανε με την Disney και την κάνανε ταινία αυτή με τον Gosling, άλλο σκηνοθέτη και άλλο τίτλο. Αλλά πάλι με πιλότους θα είναι. Τι γνώμη έχω για τους τελικούς του ελληνικού μπάσκετ? Είναι καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Με

φανταστικό ρόστερ, φανταστικούς παίχτες, αλλά όσο και να ξεκινάει με προσμονή και προσδοκία η σεζόν, φτάνει στο τέλος τη σεζόν και συχτηρίζεις την ώρα και τη στιγμή και περιμένεις πώς και πώς να τελειώσουν, να πάμε παρακάτω και ας κερδίσεις και ας χάσεις και ας συντριβείς και δεν σε νοιάζει το αποτέλεσμα, μόνο να τελειώσουν και να πας στα κομμάτια. Γιατί υπάρχει αυτό το ελληνικό, εγώ είμαι πιο έτσι, εσύ είσαι πιο έτσι, εσύ μου την έκανες, εγώ θα την κάνω, το οποίο επειδή γίνεται 33 χρόνια, ξέρεις, είναι και κουραστικό να σε 15 χρονών και να το έχεις ζήσει 2-3 χρόνια. Εντάξει, είσαι στην κόντρα, δηλαδή ξέρεις τώρα, άμα με βρίζει κάποιος εδώ και μου τη λέει για τους τελικούς του μπάσκετ, τι μας κάνατε εσείς, τι σας κάναμε εμείς και τα ίδια και τα ίδια. Εντάξει, να το έχεις ζήσει αυτό 3-4 χρόνια, να το έχεις ζήσει 33 χρόνια, είναι η μέρα της μαρμότας και άσχημη η μέρα της μαρμότας. Όχι σαν το Bill Murray με τη McDowell. Οπότε, κατάλαβες, δεν κάνω κοκοκο, αλλά αφού δεν μιλάμε για μπάσκετ, θα έρθει μετά ο Ρομπόλης και ο Κεφαλάς που το έχουν, θα μιλήσουν για μπάσκετ, ρε παιδάκι μου. Αλλά θα πάει πιο βολές, θα φάω οι κόντρες, οι επαφές, δηλαδή. Να σου πω εγώ, ας πούμε, σαν Ολυμπιακός, θα πήραμε το ευρωπαϊκό φέτος, δόξα τω Θεώ, γιατί προφανώς έχουμε και κάποιο ζήτημα σε τόσα Final Four, όλο να σβήνει ο διακόπτης και η μπαταρία της ομάδας από το άγχος. Αφού το κατάφερε και το πήρε φέτος, γεμάτος είσαι, οπότε και αν το πάρει και να το πάρει το πρωτάθλημα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Και επειδή έχω μεγαλώσει κιόλας και τα έχω βρει εγώ με τον εαυτό μου, τα αγαπάω, το λατρεύω τον μπάσκετ, αλλά είναι πολύ ψυχοφθόρο. Δηλαδή, πραγματικά, κάνα μια εβδομάδα στα νιάρο μετά το τελικό από τη Ρεάλ. Έχω δει ότι δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Γι' αυτό και μετά το 2000 βλέπω λιγότερο, πολύ λιγότερο μπάσκετ, γιατί το 90 έβλεπα 7 παιχνίδια τη μέρα. Και ό,τι highlight μπορούσα να λιεύσω από το NBA τότε, εποχές VHS, τα πάντα όλα. Μετά δεν, γιατί είναι υπέροχο, είναι φανταστικό άθλημα, να είναι ψυχοφθόρο. Πρέπει να, γι' αυτό είναι, αν έχεις σκοπό να παρακολουθείς μπάσκετ κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, είναι καλύτερη λογική του NBA. Popcorn, τραλαλή, τραλαλό, έτσι ναι. Άμα είναι τώρα να είμαστε όπως είμαστε εμείς στα Final Four της Ευρωλίγκας και στους τελικούς, άστο, δηλαδή είναι. Θα πάμε όλοι από έφραγμα, μια και έξω. Ryan Gosling, αδερφός, είδα το project Hail Mary, μου άρεσε, ναι, μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ ωραίο, ήταν καλό έργο. Και τον κάνω κέφι πολύ ρε εσύ τον Gosling, τον πάω. Και ο Γουστάρο που έχει παντρευτεί και την κοριτσάρα, την Mendes. Η οποία μόλις το γνώρισε, τη στιβάρεσε και είπε άντε γεια χαρά. Καλά, ήταν ωραία, πέρασαμε τις ταινίες, έπαιζε ό,τι ταινία υπήρχε από αρχές 2000 μέχρι εκεί, γύρω στο 11-12 πότε ήταν που βρεθήκανε. Και είπε γεια σας και χαρά σας, το καλό και να μου γράφετε, δεν ξαναπέζω ούτε σε ταινία ούτε σε σειρά, να περνάτε καλά. Ο αντρούλης μου, τα παιδάκια μου και γεια χαρά ντάν. Εύα Μέντες, η Εύα Μέντες. Φιλαράκια, το Ρέθυμνο, κοίτα, μακάρι να έρθει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να είναι χειρότερα, να έχουμε γκρίνια μετά από 4. Αλλά να σπάσει τουλάχιστον. Εγώ σαν μικρός τότε με τους τελικούς, με τον Γιαννάκη, τον Μπρέλεβιτς και τον Κόρφα, πιο πολύ στο μπάσκετ εστιάζαμε και λιγότερο στην γκρίνια. Το ευχαριστιόμασταν πιο πολύ τότε. Δεν παραγνωρίζω ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν κάνει απίστευτα πράγματα. Έχουν φέρει ό,τι υπάρχει στον πλανήτη από μπάσκετ. Εκατοντάδες παιχταράδες, να έχω 1000 μάτια να τους δω. Αλλά δεν αφήνουν τον κόσμο να προσέξει τους παίχτες. Δεν αφήνουν τον κόσμο να εστιάσει και να απολαύσει τους παιχταράδες που φέρνουν. Έχει πάρει 7 ευρωπαϊκά Παναθηναϊκός και 4 Ολυμπιακός. Το πιστεύετε? Θα σας το λέγανε αυτό παλιά, θα το πιστεύατε? Και δεν τραβώ κανένα ζωή που έχει πάρει η αντιπάλη ομάδα από αυτή που υποστηρίζω περισσότερα εγώ. Μαγιά τη και είναι μεγάλο επίτευγμα. Κανένα κρόμπλεξ δεν βαράω και φέτος εγώ χάρηκα. Πρόπερση χαρήκανε οι Παναθηναϊκοί. Όλα καλά και όλα ωραία. Πάρα λίγο να χάνουν για εκδίδες στον τελικό που παίξανε και αυτοκρόνησαν στην τέταρτη περίοδο με την ομάδα από τη Ρίγα. Η Ρίγα. Λοιπόν, μετά το Black και το Everything is Coming Up Roses, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα διαφημιστικό, μηνυματάκια, ανταλλαγή απόψεων και Μουντιάλ που αρχίζετε πάλι και μου λέτε. Γουστάρω να μιλάω από το πρωί μέχρι το βράδυ για το Μουντιάλ, γιατί είναι παιδικός έρωτας ανεπανάληπτος.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
9: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Winsport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Δευτέρα στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο, τη νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ την Δευτέρα στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.
10: Λίγο μετά τις 9:25, συντονισμένοι στο Big Win Sport FM και τους 94,6, είμαι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής και στην ανταλλαγή απόψεων, μηνυμάτων, στα Σαρδάμ, άστοχες προβλέψεις, κακός κριτικός ταινιών, fanboy. Λοιπόν, άστο μου λέει, μια χαρά κάνουμε κουβέντα για σειρές και για ταινίες. Βρε, για ό,τι θέλουμε, το ύφος έχει πάντα σημασία. Κουβέντα μπορούμε να κάνουμε για τα πάντα. Το θέμα είναι το ύφος του συνομιλητή. Αυτό είναι το πάνω, αδέρφια, να το ξέρετε. Δηλαδή, δεν έχω από και πολλά σοφά πράγματα, αλλά το ύφος και ο τόνος είναι. Μπορεί να μιλήσει για τα πάντα, αρκεί να μην έχει ένα όρκα απέναντί σου. Άμα έχει ένα όρκα απέναντί σου και είναι σαν τον τραγουδιστή των Μάχεμ. Βόηθα, Παναγία μου. Λοιπόν, κύριε Κυριάκο, μου λέει, θυμάσαι Μουντιάλ 2002, πόσοι παιχταράζεσαι, πόσο ομάδες και τελικά πήγαν ψηλά ομάδες σαν την Κορέα και την Τουρκία και ομάδες σαν Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αργεντινή, Γαλλία, Αγγλία. Τίποτα, μου λέει ο Νίκος. Νίκο, διαφωνώ. Η Αγγλία έπαιξε μπαλάρα. Απλώς η Αγγλία έπαιξε με τη Βραζιλία. Δηλαδή, αν κάτσουμε να δούμε το θέμα ποιότητας, ο τελικός του Μουντιάλ, το Βραζιλία-Αγγλία που διασταυρώθηκαν στους 8. Αυτός ήταν ο πραγματικός τελικός του Μουντιάλ. Είδαμε και το ντοκιμαντέρ του Ροναλντίνιο πρόσφατα για τη λόμπα που έκανε στο Σίμαν. Το φάουλ. Η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία πέσαν πάνω στην Κορέα που το στραγάλι σφύραγε καλά. Ειδικά την Ισπανία την πετσοκόψαν. Δύο γκολ έβαλε. Και τις ακύρωσαν για λόγους που ακόμα μύριζε η μασκάλη του. Ποιος είχε κάνει τη σέντρα, ο Χωάκιν. Και είχε κάνει κεφαλιά Μουριέντες, ο Βαλερόν. Δεν. Ή ο Βαλερόν ήταν στο 4. Συνήθω ο ρόστερ του 4. Ο Χωάκιν σίγουρα είχε κάνει πολύ καλές εμφανίσεις. Η Πορτογαλία, ναι, είχε χάσει βέβαια και το πρώτο μάτς που είχε φνηδιαστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

η Αργεντινή πάλι. Και η Αργεντινή και η Γαλλία πρέπει να ήταν οι ομάδες που υπήρχαν οι περισσότερες προσδοκίες στο Μουντιάλ του 2002. Η Γαλλία είχε πάρει το Μουντιάλ του 98 και το Euro του 2000. Και η Αργεντινή πρέπει να ήταν στη μεγαλύτερη φόρμα όλων των εποχών από την περίοδο από το 98 μέχρι το 2002. Όποιον έβρισκε μπροστά της τον θέριζε και ο Μπατιστούτα ήταν σε μια κατάσταση ότι όπου και να μου έρθει μπάλα θα τη στείλω μέσα. Με όποιο τρόπο δηλαδή, όπου και να βρίσκομαι, σε μυθική κατάσταση. Έβγαζε επιθετικογενείς παίχτες με το... σοριδών. Πάρα πολλούς παίχτες. Κι όμως, δεφορμαρίστηκαν στην περίοδο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πέσαν και στον όμιλο με Αγγλία, Σουηδία, Νιγηρία και δυσκολέψαν τα πράγματα. Μόνο την Νιγηρία κερδίσαμε την κεφάλια του Μπατιστούτα. Πάμε να ακούσουμε ένα δελτίο πολιτικής ενημέρωσης και θα πούμε για το Μουντιάλ του 2002 και για το ότι πόσοι παιχταράδες ήταν. Είναι υποκειμενικό. Έχει να κάνει με την κουβέντα που κάναμε χθες με τον Χρήστο Σωτηριακόπουλο. Ποιο είναι το πρώτο Μουντιάλ που έχεις ζήσει και τι εικόνες έχεις και πόσο τα φτιάχνεις στο μυαλό σου, τα εξιτανικεύεις. Λοιπόν, δελτίο πολιτικής ενημέρωσης από το Sky και άλλη μισή ωρίτσα κουβεντούλα. Μετά έρχεται η Βαλέντινα να απαντήσει όλες τις απορίες σας.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως τις 12 ισχύουν σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας και αγώνα δρόμου. Η εκκίνηση και ο τερματισμός των αγώνων γίνονται στην πλατεία Συντάγματος. Επηρεάζονται μεταξύ άλλων Φιλελλήνων, Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Ακαδημία, Σύνα, Πανεπιστήμιο αλλά και κάθετες οδοί. Δείτε αναλυτικά τους κλειστούς δρόμους στο sky.gr. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας μετά τη σύλληψη χθες 37χρονου Παλαιστινίου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Κατηγορείται πως είναι μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, καθώς και για τον σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών, πιθανώς σε βάρος Ισραηλινών στόχων. Φέρεται να συνδέεται με άτομα που είχαν συλληφθεί πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Σε έρευνες που έγιναν σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, οι αρχές εντόπισαν μεταξύ άλλων εργαστηριακό εξοπλισμό. Ο 37χρονος φέρεται να είχε παραγγείλει κάποια χημικά με σκοπό την κατασκευή βόμβα. Έρευνες της αστυνομίας και στην Κύπρο σχετικά με την υπόθεση σύλληψης 4 Παλαιστινίων που θεωρούνται ύποπτοι για τρομοκρατία. Εκτιμάται πως ετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα στην Κύπρο σε στόχους που συνδέονται με Ισραηλινούς. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Στο λιμάνι της Παλαιοχώρας στην Κρήτη μεταφέρθηκαν 34 αλλοδαποί που εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην Ακτή του Ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στον Bolivar, στην Ακτή του Ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

καλημέρα στο φιλαράκι μου, μου λέει πότε θα έρθω στο Φώτη να με κεράσει μια μπύρα. Έχω να ανέβω στο Χαλάνδρι καιρό στο Φωτέρα και δεν έχω πεθυμίσει κιόλας να τον δω το Φώτη. Με τις υπέροχες μπύρες του. Θέλω, είναι περίοδος που θα ανέβω, δηλαδή κάποια μέρα. Πρέπει να το κλείσουμε. Σήμα το καραφλό αυγό. Ναι, θα μπορούσα. Το αποδέχομαι, αδερφέ. Είναι κάτι χαρακτηριστικό. Λοιπόν, βλέποντας το γκολ του Ροναλντίνιο στο σήμα, τι θα δουν τα μάτια μας από αυτό το παίχτη. Το περίμενε, εσύ. Ο Ροναλντίνιο με το που πρωτοεμφανίστηκε, καταρχάς το βλέπεις στη μουτσούνα του. Τη γέλαγε συνέχεια ότι αυτός θα τους αλαλιάσει όλους. Το βλέπεις. Δηλαδή ότι έχει τη χαρά μέσα του αυτό το παιδί, δηλαδή, και ότι έχει τη δυνατότητα να την πάρει την μπάλα, να την κάνει κομπολό και να σε αλαλιάσει. Δηλαδή, ωραία στιγμή είναι αυτό που στο 0-3 από όσοι το έχουν δει, για μένα είναι μεγαλύτερη ποδοσφαιρική παράσταση της Μπαρσελόνα μέσα στον Μπερναμπέο. Τους έχει διασύρει, δηλαδή, πραγματικά. Που του λέει ο Ρομπέρτο Κάρλος σε κάποια φάση που γνωρίζονταν από την Εθνική Βραζιλία. Ρε, μην κάνεις καμιά. Πήγαινε από την άλλη, παίρνα τους από την άλλη. Βέλα, αφού δεν σε κόβουμε, δηλαδή, ναι, ήταν μέρα. Είναι κάποιες στιγμές που. Στο γήπεδο το καταλαβαίνεις καλύτερα αυτό, είτε ποδόσφαιρο είτε μπάσκετ. Αλλά αν έχεις αποκτήσει εμπειρία, το καταλαβαίνεις και από την τηλεόραση. Κάποιοι αθλητές τους καταλαβαίνεις ότι είναι στο καλύτερο βράδυ της ζωής τους, στην καλύτερη φυσική τους κατάσταση, ότι έχουν το ταλέντο και είναι στην κατάσταση, στη μέρα της καριέρας τους που θα σε διασύρουνε. Τον έβλεπες δηλαδή εκείνη τη μέρα τον Ροναλντίνιο και το Μέση που ερχόταν, ότι έρχεται κάτι πολύ μεγάλο, εξωπραγματικό. Καταλάβεις, είχαμε και τον άλλο το δαίμονα. Σου λέγανε οι Ρεάλ, μην πάμε. Δηλαδή, άμα τους βάλουμε βοήθειες αυτού νου τώρα και πέσουμε από πάνω, έχει τον Ντέκο, έχει τον Ετό, έχει τον. Και αυτό το μικρό το σύμφωνα που ήταν πύραυλο κίνητο τότε ο Μέση. Θα μπουν στα δίχτυα. Όλοι μέσα. Αλλά το καταλάβαινες δηλαδή, τον έβλεπες και σου προκαλούσε τρόμο ότι άστο, μη σκεφτώ να του κάνω προβολή να πάω να τον παίξω από κοντά. Θα γελάει το σύμπαν δηλαδή. Ήτανε τρόμο. Το καταλάβαινες δηλαδή, τον έβλεπες και σου προκαλούσε τρόμο ότι άστο, μη σκεφτώ να του κάνω προβολή να πάω να τον παίξω από κοντά. Θα γελάει το σύμπαν δηλαδή. Ήτανε τρομερό. Στο ένας εναντίον ενός πως πήγαινε πάνω τους και πως τους τριπλάρισε ο Ροναλντίνιο εκείνη την τριετία που ήταν πλέον σε κατάσταση που λένε και στο χωριό μου σε beast mode. Είναι αυτό που λέει, μην κάνεις τέτοια στον Ρομπέρ Καρλ. Πήγε απ' την άλλη, παίρνα τους από τους άλλους αφού θα τους περάσεις όλους τώρα. Δηλαδή μην με ξεφτυλίζεις, δηλαδή δεν χρειάζεται. Από την Γκρέμιο είχε φανεί ο Ροναλντίνιο και τις πρώτες του εμφανίσεις θα κάνει. Πήγε και στην Παρή και εκεί είχε σκαμπανεβάσματα γιατί νύχτα ξελογιάστρα, νύχτα όμορφη, η Παριζιάννα. Βραζιλιάνος τώρα, παιδί της χαράς, της άμπας, τα λοιπά. Να κάνει τώρα να στραβωμουτσουνιάσει, να χαλάσει το κέφι στους φίλους που τον προσκαλούν για μια έξοδο έξω. Όχι, δεν γίνεται. Και γι' αυτό τον αγαπάμε το Ρονί. Είναι παιδί του κεφιού, είναι παιδί της χαράς. Πώς μου φάνηκε το φινάλε του The Boys. Εκπληκτικό, φαντασμαγορικό, υπέροχο. Πέρασα πάρα πολύ καλά, το διασκέδασα, το καταυχαριστήθηκα. Ήτανε φανταστική σειρά υπερηρών. Το The Boys, R-rated. Να φεύγουν τα σφαξίδια, τα χέρια, τα πόδια, τα κεφάλια στον αέρα. Και ο ντοματοπελτές. Μακάρι όλες οι υπερηρωικές ταινίες να ήταν έτσι. Να είχαν αυτή την απεικόνιση, να ήταν R-rated, δηλαδή για ενήλικους. Μακάρι. Και πολλοί ερμηνείες, δηλαδή από τους πιο εμβληματικούς κακούς όλων των εποχών είναι ο Άντωνι Στάρος, Homelander.

Φίλε Παναγιώτη Πανιώνιε, σε αγαπάω, σε λατρεύω. Έχω την ανάγκη να σου δώσω μια μεγάλη αγκαλιά. Μου λες, δεν βλέπω σειρές, η γυναίκα μου έχει κάνει κατάληψη. Άσε να ακούσουμε Καλιφόρνια, ο Μπεράλες λίγο παραπάνω. Θα αυτού σου βάζα για πάρτι σου και πιο άγριο πανκ δηλαδή. Να έρθει στα ίσια σου. Φίλε Παναγιώτη και κάθε Παναγιώτη αυτού του κόσμου που καταπιέζεται από μια μέγερα, το πάθος για τη λευτεριά είναι δυνατότερο από όλα τα κέλια. Λευτεριά, αδέρφια μου, δεν λευτεριά, λευτεριά. Σας συμπονώ, συμμερίζομαι την καταπίεση που βιώνετε και την κακομεταχείριση και αυτά σκέφτομαι και κάθε μέρα που γυρνάω σπίτι και κοιτάζω το ταβάνι, λέω σε ευχάριστο Θεέ μου, σε ευχαριστώ που με φύλαξες από τις κακοτοπιές. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και ευχάριστες εκπλήξεις. Μπορεί να μεταμορφωθεί η μέγερα και η καταπιεστική και να γίνει άγγελος Κυρίου και να έχεις το υπέροχο και ιδανικό σύντροφο της ζωής σου, έτσι. Λαχεία είναι η ζωή, τι να κάνουμε, αλλά τη λευτεριά τη ρισκάρεις.

Εγώ σας το έχω πει. Όταν σας πιάνει η ώρα για αντιπαράθεση εδώ και τρώγεται και βρίζετε τις μάνες ο ενός του αλλουνού, τα σπίτια, τα λοιπά, καταργέστε, εύχεστε επάρατες ασθένειες, να κάτσετε να σκεφτείτε με τον άλλο που είναι άλλη ομάδα. Εντάξει, την ώρα του αγώνα του μας θα έχουμε την κόντρα μας, θα πούμε και τις κουβεντούλες μας, άμα έχουμε κοιότητα μεταξύ μας και γνωριζόμαστε και ο ένας σηκώνει το χιούμορ του αλλουνού. Αλλά σκεφτείτε το δράμα που είχα τραβήξει εγώ κάποτε στο φανταριλίκι μου. Ήμουν εγώ με ένα φίλο μου Παναθηναϊκό που ήταν περιστεριώτης συνδεσμήτης. Είμαστε τώρα στο στρατό, στο διοικητήριο για τη δουλειά που μας είχαν αναθέσει και βλέπαμε τον τελικό της Λάτσιο με τη Μαγιόρκα. Τελευταίος τελικός του κυπέλου κυπελούχων του 1999. Νέτβετ, Βιέρι, ο Μπαγάσα, ο Ντάνι, ο Μαδάρης Έκτορα, Ολ Κούπερ στη Μαγιόρκα τότε. Βλέπουμε το μάτς, είναι 1-1, ωραία μπάλα, χαιρόμαστε στη ζωή μας και έρχεται ο μονιμάς και μας βάζει εκκλησία. Μας βάζει εκκλησία, ρε. Εκκλησία μας έβαλε, λειτουργία της εκκλησίας, ρε. Μας έκοψε τον τελικό και μας έβαλε εκκλησία. Το καταλαβαίνετε αυτό το δρόμο. Οπότε, χίλιες φορές, Παναθηναϊκάρα, Εκάρα, Παοκάρα, Αριανάρα, Καλαμαριάρα, Πανιονάρα, ό,τι θέλετε δηλαδή, μας ενώνουν περισσότερο τα σπόριν. Να μας κόψει, ρε, το μάτς για να δει την εκκλησία, ρε. Είχαμε ένα δάκρυ και οι δυο μας, δηλαδή, και μια συμπόνια ένας για τον άλλο, δηλαδή, κοίτα εδώ τι πάθαμε, λέγαμε. Μας έκοψε το μάτς για να μας βάλει η εκκλησία δηλαδή. Παναγιά μου και Χριστέ μου. Γι' αυτό μην καταργέστε το ένα στον άλλον. Μας ενώνουν πιο πολλά από όσα μας χωρίζουν. Και έτσι χάσαμε την κολάρα του Νέτβερ εκεί το γύριστο που βάλε στο δεύτερο μήχρονο λέω, και έκρινε το μάτς. Πιο ωραίος ήταν ο Νέτβιτ με κοντό μαλλί από ότι με μάκρυ πάντως. Πεχτάρα από τις λίγες, έτσι, ό,τι θες και αν τον έβαζες, μηχανάκι μου, τέρε, όργωνε το γήπεδο δηλαδή. Πυραυλοκίνητος. Φοβερός και τρομερός.

Ποια τιμωρία επιβλήθηκε στον Κοβάσεβιτς, ξέρω εγώ μωρέ τι έκανε ο Κοβάσεβιτς. Από τους μεγαλύτερους παίκτες όλων των εποχών ήταν ο Ντάρκο δηλαδή. Σεντερφοράρα όλων των εποχών. Σέρβος είναι που τους λατρεύω, όπως λατρεύω και το Γιώβιτς εγώ που είναι Σέρβος. Δεν με νοιάζει που είναι στην ΑΕΚ. Και έχει και την τζαμπουκαλεμένη τη φάσα του Σέρβου, αυτό του αθληταρά του παιδαρά. Στα χνάρια του Homelander βαδίζει και ο Donald Trump. Η μπέρτα του λείπει μόνο. Ναι, όντως ο Τραμπ πραγματικά θέλει να είναι Homelander. Δηλαδή κάθε το βράδυ και ονειρεύεται ότι είναι ο Homelander. Δηλαδή τον αντιγράφει αφού έκανε κι άγαλμα. Και όταν πλαγωνόντουσαν, δηλαδή γινόντουσαν οι επιθέσεις κάθε μέρα των Αμερικανών στο Ιράν, τα βίντεο που βγάζανε ήταν χουλιγουδιανά. Είχαν μέσα Star Wars, είχαν το Superman, είχαν. Εντάξει, ένα πράγμα οφείλω να παραδεχτώ, ότι η σουρεαλιστική αυτή η κυβέρνηση των ΗΠΑ τους αρέσουν ταινίες. Τους αρέσουν ταινίες. Δηλαδή, όντως, σινεμά θα πήγαινα μαζί τους. Δεν ξέρω αν σε τίποτα άλλο θα μπορούσα να συμφωνήσω, αλλά. Καλά, όχι ότι θα έφερα κατήρηση, έτσι. Κάνω το γενναίο. Αλλά ναι, σινεμά θα πήγαινα. Τους αρέσουν οι ταινίες και σειρές. Στους πρωταγωνιστές των ταινιών και στους σκηνοθέτες δεν αρέσει ότι χρησιμοποιούνται πλάνα από τις ταινίες τους για το Epic Fury. Αλλά σίγουρα ο Τραμπ παίζει να έχει και κανένα κουστούμι του Homelander στο δωμάτιο του. Ποια είναι τα τρία αγαπημένα μου τραγούδια του Michael Jackson, τώρα ποιο να θυμηθώ. Το Beat It είναι, το Liberian Girl είναι και το Leave Me Alone είναι για το νόημα.

Τι λέω για το Ζιντάν το 98, το πήρε μόνος του το 2002, δεν πήγε καλά, άγνωστο, και 2006. Μου λέει ο Πέτρος, ναι, τέλος πάντων, ναι, τι γνώμη έχω για τις τρεις παρουσίες του Ζιντάν στα παγκόσμια κύπελλα το 98, το 2002 και το 2006. Ήταν, εντάξει, η Γαλλία πάντα έχει ωραίες ομάδες, ωραίους παίχτες, ωραίο ρόστερ. Ο Ζιντάν από τους μεγαλύτερους παίχτες όλων των εποχών, ίσως να είναι και ο καλύτερος, τα είχε όλα. Τρομερά επιδραστική προσωπικότητα, φανταστικός παίχτης. Ήταν και νευρικός και τσαμπουκαλεμένος. Το 2 χτύπησε. Όπως μου είπε χθες ο Χρήστος Κωνσταντιρακόπουλος, που εγώ δεν το ξέρα, είχε εμφανίσει σημάδια ότι ένιωθε ενοχλήσεις στον τελικό του Champions League με τη Leverkusen, που βάλει την κολάρα στο 2-1 το Μάιο του 2002. Εγώ θυμόμουν ότι μετά τον έβαλε στο φιλικό με την Νότια Κορέα πριν το εναρκτήριο παιχνίδι της Γαλλίας στο Μουντιάλ, και εκεί να δοκιμάσει το πόδι του και χτύπησε και δεν έπαιξε καθόλου. Έπαιξε μόνο στο τρίτο μάτς με τη Δανία που ιτήθηκαν με 2-0 οι Γάλλοι και αποκλείστηκαν από τη συνέχεια του τουρνουά. Μόνο στο εκείνο το παιχνίδι αγωνίστηκε. Το 6 έκανε παπάδες, ήταν το κυκνοάσμα του. Δυστυχώς στις προκλήσεις του Ματσεράτσι δεν κρατήθηκε και την έχω στο κουτουλίδι, αλλά ήταν ωραίο κουτουλίδι. Του άξιζε κιόλας του Ματεράτσι. Τα ήθελε δηλαδή. Μεγάλη παιχτάρα. Το 98 ίσως ήταν πιο πλήρης στις γραμμές της, είχε μεγαλύτερη αρμονία στις γραμμές της η Γαλλία. Ήταν και όλο το κλίμα γιατί έπαιζε εντός έδρας. Τώρα θα γινόταν ο Ρονάλντο, δεν πάθαινε αυτό το αλλεργικό σοκ και ήταν στην κατάσταση που ήταν σε όλο το τουρνουά. Είναι ένα μεγάλο what if. Περιμέναν πραγματικά την ομοιαρχία. Το πήρε σβηστά 3-0 η Γαλλία εναντίον της Βραζιλίας. Από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις δηλαδή, η παράδοση ανεφόρων της Βραζιλίας σε εκείνο το μάτς. Αλλά ήταν πάρα πολύ σοβαρό το αλλεργικό επεισόδιο που πάθε ο Ρονάλντο, που θα μπορούσε να του κοστίσει τη ζωή πριν το βράδυ της παραμονής του τελικού του Μουντιάλ του 98. Αλλά ο Ζιντάν είναι αρρώστια. Χάσευα τα αποκόμματα εισιτήριων και βρίσκω το Πανιόνιος Λάτσιο. Ό,τι είναι τώρα η City ήταν τότε. Πήγαμε να θαυμάσουμε. Ναι, η Λάτσιο ήταν η μεικτικός μου. Ο Κρανιώτη τότε, ο πρόεδρος της Λάτσιο, για μια τριετία έκανε επίδειξη σε όλο τον πλανήτη ότι όποιον ποδοσφαιριστή στον κόσμο θέλω τον εφέρνω. Και είχε μαζέψει 30 παιχταράδες και απόρρια αυτού του γεγονότος είναι ότι καμιά εικοσαριά παίχτες παγκόσμιας κλάσης δεν μπορούσαν να παίξουν ούτε να έχουν ολιγόλεπτες συμμετοχές. Ο Ιβάν Ντε Λα Πένια δηλαδή ήταν το μεγαλύτερο project της Εθνικής Ισπανίας, το μικρός Βούδας. Είχε το ίδιο παρατσούκλι με τον Ρόμπερτο Μπάτζιο. Ήταν πιο δημοφιλής στους Ισπανούς ποδοσφαιρόπλους από τον Ραούλ που κάνει τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τότε, που ήταν χαρισματικό σκόρ. Ήταν πιο βρυτουόζο τη μπάλα. Πήγε στη Λάτσιο, έφυγε από την Μπαρσελόνα που ήταν αγαπημένο παιδί τη Μπαρσελόνα τότε και χαντακώθηκε. Δεν έπαιξε καθόλου. Μετά Μαρσέ και μετά Ισπανιόλ μέχρι που τελειώσει η καριέρα του. Και άλλοι πολλοί παιχταράδες δηλαδή. Αλλά είχε μαζέψει η Λάτσιο πραγματικά όλο τον πλούτο του κόσμου δηλαδή στην μπάλα. Δηλαδή τι να πρωτοθυμηθεί. Και ο Αλμέιδα ήταν σημαντικό και αναπόσπαστο κόσμο. Δηλαδή, ο Αλμέιδα και ο Κονσεϊσάο που τους είδαμε στη χώρα μας, τον Κονσεϊσάο σαν ποδοσφαιριστή και τον Αλμέιδα σαν προπονητή. Ο Σιμεώνε, ο Νέντβεντ, ο Βιέρι, ο Μπόξιτς, ο Ραβανέλη, δε. Είναι ατέλειωτος κατάλογος αστεριών η Λάτσιο, αλλά είχε μικρή διάρκεια. Δεν μπορείς οικονομικά να το στήριξει αυτό το εγχείρημα για πάρα πολλά χρόνια. Όλη τη δεκαετία του 90 ήταν καλή η Λάτσιο. Αλλά εκεί στα τέλη, εκεί από το 98 μέχρι το 2002 ήταν. Θυμάμαι να μάθει δηλαδή την Ίντερ του Ρονάλντο να την κερδίσει στο Μιλάνο για το Ιταλικό πρωτάθλημα 2-5. 1-5 νομίζω ο Βίντερ είχε βάλει σίγουρα τον γκολ της Ίντερ. Την είχε διασύρει μέσα στο Μιλάνο την Ίντερ. Κοίταζα δηλαδή και δεν το πίστευα. Έβλεπα τις ομάδες που είμαι στο φετινό Μουντιάλ. Είναι απίστευτο, δεν είμαστε κι εμείς. Ναι, απογοητεύτηκα πάρα πολύ. Εγώ είχα ενθουσιαστεί τόσο πολύ με τις εμφανίσεις που είχε κάνει η εθνική μας. Ότι κερδίσαμε στην Αγγλία πρώτη φορά στην ιστορία μας. Ότι με τη Σκωτία μετά στο παιχνίδι των Μπαράζ κερδίσαμε με 3-0. Και περίμενα ότι τον όμιλο θα βγούμε πρώτοι, θα κάνουμε επιβλητικές εμφανίσεις, θα δώσουμε ποδοσφαιρικές παραστάσεις
θα βγούμε να παίξουμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Το δοκιμάσαμε να παίξουμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο, έτσι και είχαμε αυτή την πρόθεση. Αλλά δυστυχώς, ναι, δεν βγήκαμε ούτε δεύτερη. Δεν. Ήταν απογοητευτικό στον όμιλο, δηλαδή να μπορέσουμε έστω και μέσω μπαράς να διεκδικήσουμε κάτι. Είναι απογοητευτικό σε σχέση με τους παίχτες, την ικανότητα και το ταλέντο που έχουμε και την μπάλα που μπορούμε να παίξουμε. Γιατί και τις καλές χρονιές της εθνικής ομάδας τη δεκαετία από το 4 μέχρι το 14, το Μουντιάλ του 14, ας πούμε ότι εκείνη είναι η περίοδο, η χρυσή στον, η περίοδο των επιτυχιών της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Ωραίο ποδόσφαιρο δεν παίζαμε τις περισσότερες φορές, ούτε τακτική, ούτε προσέγγιση, και ούτε είχαμε και τους παίχτες με τα χαρακτηριστικά που θα μας επέτρεπαν να παίξουν δύο πόσους. Τώρα έχουμε παίχτες με χαρακτηριστικά να κάνουν όρια και παπάδες. Εγώ νευρίασα που δεν κερδίσαμε και τη Σουηδία προχθές στο φιλικό. Γιατί έχουμε παίχτες με ικανότητες και παραστάσεις, δηλαδή, που πρωταγωνιστούν και παίζουν έξω και σε ανταγωνιστικά πρωταθλήματα που έχουν ενδιαφέρουσες αγωνιστικές κάθε εβδομάδα. Γι' αυτό και δεν ήθελα με τίποτα να περάσει η αναδιάρθρωση και ποτέ δεν θέλω να γίνει η αναδιάρθρωση στο ελληνικό πρωτάθλημα και στα play-offs. Θα σταματήσουμε και θα έχουμε ακόμα λιγότερο ανταγωνιστικά παιχνίδια και κοιμήσικο πρωτάθλημα που θα το παρακολουθούμε εν υπνώση. Ποιος Μπόξιτς γελάει, ο τύπος ήταν χειρότερος από το Φάνη τον Γκέκα. Ο Αλέν ο Μπόξιτς ήταν χειρότερος από το Φάνη τον Γκέκα. Που εγώ το Φάνη τον Γκέκα τον τιμώ και τον δοξάζω, γιατί μπορεί να ήταν της μιας επαφής παίκτης, αλλά είχε επαφή με τα δίχτυα και τον γκολ. Ο Αλέν ο Μπόξιτς, έτσι. Που ήταν στη Μαρσέη και στη Λατσίο και είχε ένα πέρασμα στη Γιουβέντους του Λίπη. Ο Αλέν ο Μπόξιτς, φίλε. Χειρότερος από το Φάνη τον Γκέκα. Τι θα ακούσω άλλο καλά που ο μπαμπάκας μου ήταν καραφλός και κληρονόμησα την καράφλα του και από μικρό παιδί έχω το κεφάλι μου γουλί με αυτό που έστειλες, αδελφέ. Άμα είχα μαλλί θα το έκανα δεκαπά σαν τον Μπόξιτς. Εντάξει φίλε, μπορεί να ο Ολυμπιακός τις μεταγραφές που κάνει η Λάτσιο την περίοδο που ήταν ο Κρανιώτη στα χάη του, ο Σοκράτης Κόκαλης, όχι εντάξει. Είχε δημιουργήσει ωραία ομάδα Ολυμπιακός την περίοδο του Μπάγεβιτς που παίζει από τα άκρα, είχε κάνει μεταγράφες επίπεδου, αλλά εντάξει δεν είμαστε Λάτσιο τώρα του Κρανιώτη, επειδή έκανε εκείνο το φιλικό τον Αύγουστο του 2001 ο Τζιοβάνι εκείνες τις τρίπλες γύρω από το Γκάιθκα με Ντιέτα στο Ολυμπιακό στάδιο και σηκώθηκαν όλοι στον αέρα. Έφερε τον Γιωβάνη και τον Ζάχοβιτς που ακόμα δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι χαρά είχαμε νιώσει εκείνο το καλοκαίρι. Ναι, είχαμε καβαλήσει καλά με Ολυμπιακοί. Μάλλον δεν είναι σωστή έκφραση, είχαμε καβαλήσει καλά. Ζούσαμε ένα όνειρο. Δηλαδή, να φέρει τώρα ελληνική ομάδα και η ομάδα που υποστηρίζαμε, Ολυμπιακός, τον Ζάχοβιτς και τον Γιωβάνη τότε, στην ηλικία που ήταν τότε. Ήταν εξωπραγματικό. Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Εμένα μου έλεγε ο διοικητής μου τότε στο στρατό, στον Εύρο, ότι ήθελε να φέρει το Ζουνίνιο τον Παουλίστα Ολυμπιακός, το ξανθό το Ζουνίνιο, όχι το Μπερναμπουκάνο. Αυτή ήταν η αρχική πρόθεση και τελικά κατέληξε ακόμα καλύτερα και ήρθε ο Γιωβάνη. Και του έλεγα, κύριε Δικητά, του λέω, δεν έχουν έρθει ποτέ τέτοιοι παίχτες στην Ελλάδα, δεν γίνεται. Λέει, ναι, αγόρι μου, λέει, τι λέμε τώρα. Και επόμενη εβδομάδα πήρε το Γιωβάνη. Αλλά η Λάτσιο είχε το Γιωβάνη και Ζάχοβιτς 25-30. Επίσης ο Τζιοβάνι μόλις έβαλε τα δύο γκολ με τη Ρεάλ και τα δύο με τη Μόλντε στις τρεις πρώτες αγωνιστικές του Champions League εκείνης της χρονιάς το 99-2000. Είχαν βγει και δημοσιεύματα ότι η Λάτσιο ήθελε να πει: έλα εδώ, αγόρι μου, όπως είσαι. Το Δεκέμβριο φέρνει τον Ολυμπιακό και στη Λάτσιο. Είχαν κυκλοφορήσει τέτοια δημοσιεύματα, αλλά μετά χτύπησε ο Τζιοβάνι με το Σέμο στο Καθατζόγλιο και άλλαξαν τα πράγματα. Εντάξει, απ' την άλλη έχασε εκρηκτικότητα και ταχύτητα ο Τζιοβάνι, αλλά έμεινε στον Ολυμπιακό 5 χρόνια. Αλλά όχι, δε. Τόσο πλούσιο ρόστερ και τέτοιο διαδίκτυο των παίχτες που είχε η Λάτσιο τότε. Θα ονειρευόμασταν. Ο Ολυμπιακός δεν είχε, όχι. Έλα ρε, ποιος Μπόξιτς. Ήσουν ένα μικρός, δεν θυμάσαι. Ένας Γρηγοράτος 20 ήταν και στοπ. Έλα ρε, ποιος Μπόξιτς. Και δεύτερο, και δεύτερο. Τι ομάδα ήταν εκείνη η Λάτσιο, αν τώρα ήταν στην Ιταλία θα είχε πάρει 5 σερί πρωταθλήματα. Εντάξει, όμως σκέψου και τι πρωτάθλημα ήταν το Ιταλικό πρωτάθλημα όλη τη δεκαετία του 80 και κυρίως του 90 και αρχές 2000. Κράτησε δυναμική το Ιταλικό πρωτάθλημα μέχρι το 2010 σίγουρα. Μετά φτωχοί ήταν και αυτοί, χρεοκοπήσανε, φύγαν τα φράγκα και έχει τη δυναμική που έχει, που δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν. Καλό είναι, σίγουρα είναι στα 4-5 καλύτερα, αλλά ήταν το πρώτο μακράν.
Δε στα γκολ του Γκέκα τη χρονιά που βγήκε πρώτο σκόρερ στην Γερμανία, στην Bochum, ναι. Ούτε μια τρίπλα, ούτε μια τεχνική ενέργεια. Όλα πάνω στην γραμμή, στα position, είναι ok μέχρι εκεί. Και είναι όμως μικρό αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Είναι μικρό, θεωρείς ότι είναι κάτι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Καταρχάς, άλλο στυλ σεντερφόρο ο Γκέκα και άλλο ο Μπόξιτς. Αλλά πολύ χρήσιμο ο Φάνης ο Γκέκα, σούπερ σταρ για μένα ο Μπόξιτς. Ο Βιέρι, εντάξει, ο Βιέρι ήταν πιο καλός. Τότε ο Βιέρι είχε μια πενταετία που όπου και αν πήγαινε τα παστέλωνε παντού. Γιούβε, Ατλέτικο, Λάτσιο. Και οι πρώτες του χρονιές στην Ίντερ είναι ο Βιέρι. Πο. Μετά μάκρυνε το μαλλί. Έχασε τα μυαλά του, δεν ξέρω τι. Το έχω συνδέσει έτσι στο κεφάλι μου, ότι μόλις σταμάτησα να το κουρεύει το Λεβέντικα το μαλλί και μου τάφησε λίγο, σαν να χάσε την υπερδύναμή του και άρχισε να αμφιβάλλει και να μην ήταν τόσο killer. Όχι ότι μέχρι το τέλος της καριέρας του δεν ήταν να έχω χίλια μάτια. Μπατιστούτα, του τα είπα όλα τα καλύτερος. Μπατιστούτα. Τεχνικά όμως θα είμαι αιρετικός. Τεχνικά είναι καλύτερος ο Παούλε. Αλλά λέω ήταν ένα παιδί που ήταν πάντα, ξέρεις, η χαρά του παιχνιδιού. Οι ραμπόνες και τα λοιπά. Καταρχάς ήταν εξτρέμο ο Παούλε. Μπατιστούτα, μπατιγκόλ. Ήταν σεντερφοράκλα.

0: Τότε όλοι είχαμε τρελαθεί, ρε, με τις φίλες που μου λέσαν για εκτζής, με τον Ζάχοβιτς και με τον Ζιωβάνι, τότε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, είχαμε γουρλώσει όλα τα μάτια. Ναι, δεν το πίστευα, είναι αληθινό. Εγώ ας σου πω κάτι ανάλογο, το οποίο δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα, αλλά το βλέπα και είχα λαλήσει το 88 περίπου. Ήταν που ο Ζάιτς είχε τραυματιστεί και ο Ρότσα είχε μεγαλώσει και ο Παναθηναϊκός είχε υπερομάδα τότε. Και είχε εφημερίδα τότε πολιτική, το Έθνος ήταν νέα, ήταν στην τελευταία σελίδα, Σαράβακος, και έλεγε τότε, είχε φέρει τον Γκόλεφ που φαινόταν μεγάλο δεκάρι γιατί ήταν στην Εθνική Βουλγαρίας, και ήθελε να φέρει το Χάτζη να τον κάνει Έλληνα ο Παναθηναϊκός. Και είχε επιθετική γραμμή και έλεγα πω πω. Έχει τέτοιους, όσοι θυμάστε 86-87 εκείνη την περίοδο ο Παναθηναϊκός, πόσους χαρισματικούς επιθετικούς είχε, εξτρέμ και φορ. 85. Ήταν τρομερή επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού. Είχε και σημαντικές επιτυχίες στην Ευρώπη. Έτσι. Είχε πάει στον ημιτελικό του πρωταθλητρίου το 85 με τη Λίβερπουλ και το 88 είχε πάει στους 8 του UEFA. Δεν ήταν με την Μπρίζα. Και έλεγα πω θα πάρει και τον. Και το Χάτζη. Είχε πάρει και τον Νίλσεν που ήταν Δανός και ήταν στην προεπιλογή για το Euro το 88 ο Κλάους Νίλσεν. Τελικά δεν βγήκε τόσο καλός. Δεν είναι και τόσο κακός βέβαια, λέγανε. Ένα χρόνο έκατσε. Ο Κλάους Νίλσεν του Παναθηναϊκού, έτσι, όχι ο Χέντρικ της ΑΕΚ που είχε βγει πρώτο σκόρερ. Και έλεγα πω θα κάνει, γιατί τότε αν έπαιρνε παίχτη που ήταν τώρα στο ρόστερ ομάδας που συμμετείχε στο Euro, στο Mundial τότε, με την τότε ποδοσφαιρική ενημέρωση που είχαμε από τις εφημερίδες. Και εικόνες που φτιάχναμε στο μυαλό μας ήταν αδιανόητες, άσχετα από όσα εξελίσσονταν τα πράγματα στη συνέχεια. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση, να δώσω σκητάλη στον Παναγιώτη Κεφαλά να εκφωνήσει άλλο ένα αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και στη συνέχεια, για 2 ώρες, ακολουθεί Βαλεντίνα Νικολακόπουλα από τις 10 μέχρι τις 12. Και από τις 12 μέχρι τις 2 πάνε και τις κεφαλές με τον Χρήστο Ρομπόλη. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε για τους τελικούς του μπάσκετ και τους τελικούς του NBA που μονοπολούν το ενδιαφέρον μέχρι να αρχίσει το παγκόσμιο κύπελο την Πέμπτη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, να περνάτε καλά, να χαρείτε το καλό καιράκι και τα λέμε. Γεια σας.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: What did you steal?
8: Secrets.
9: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
10: Are they people?
11: No. Are they human?
9: Αυτόν τον Ιούνιο.
12: This 79-year cover-up has to end.
9: Ημέρα αποκάλυψης.
12: You don't need to fear them.
13: I fear us.
9: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. We'll be right back.
8: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
15: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
16: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Τελειωμένη θεωρείται στην Ισπανία η μετακίνηση του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα Πάμπλου Μαφέο στον Ολυμπιακό, με το κόστος της μεταγραφής να φτάνει στα 3 εκατομμύρια ευρώ και τον παίκτη να υπογράφει μέχρι το 2029, όπως αναφέρεται στη Μάρκα. Ξεκαθαρίζει σύντομα του Τσάπρα στη λίστα ο αριστερός μπακ του Ερυθρού Αστέρα Ναέρ Τικνιζιάν, σύμφωνα με τους Ρώσους. Φουλάρια μεταγραφές από εβδομάδα, ο Παναθηναϊκός για την απόκτηση ενός ακόμη επιθετικού αναμένεται να κινηθεί το τριφύλι, καθώς η επιστροφή του Ντέστερς υπολογίζεται στα τέλη Ιουλίου, ενώ είναι πιθανή η αποχώρηση των Πάντοβιτς και Σβιντέρσκι. Στο κάδρο των πράσινων βρίσκονται οι Βασίλη Ζαγαρίτης και Ελμίν Ραστόντερ. Σήμερα ή αύριο η άφιξη του Μάρκο Νίκολιτς στην Ελλάδα για να υπογράψει την πρόορη επέκταση του συμβολαίου του με την ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Πολύ κοντά στην ανανέωση της συνεργασίας και με τον Λούκα Γιώβιτς η Ένωση, που στοχεύει να κάνει τουλάχιστον μία ακόμη προσθήκη μέσα στον μήνα. Λέο Μάτος και Αντελίνο Βιεϊρίνια αναλαμβάνουν τα ενία του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ. Η ΠΑΕ ανακοίνωσε την πρόσληψη του πρώην Βραζιλιάνου άσου της ομάδας στη θέση του αθλητικού διευθυντή, ενώ ο Πορτογάλος θα επομιστεί το πόστο του τεχνικού διευθυντή. Αλλαγές επίκυνται και στο τμήμα σκάουτινγκ του Δικεφάλου του Βορρά. Με τριάδα στην άμυνα, πιθανότητα θα παρατάξει ο Βαν Γιοβάνοβιτς την Ελλάδα και στο απόψινό φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Θέσεις στο αρχικό σχήμα διεκδικούν Βλαχοδήμος, Μουζακίτης και Δουβίκας. Η φετινή χρονιά έκανε πιο σκληρή την εθνική για τις επόμενες διοργανώσεις, το μήνυμα του Ομοσπονδιακού Τεχνικού. Την προσφυγή στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑ και ζητώντας την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και του Παναθηναϊκού άκτορα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι δημοσιοποίησαν βίντεο με τις αντιδράσεις του ιδιοκτήτη των Πράσινων κατά τη διάρκεια του δεύτερου τυλικού. Πιθανότητες να προλάβει τον τρίτο έχει ο Ντόρσεϊ. Καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑ και κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα και του Γενικού Διευθυντή του Ολυμπιακού Νίκου Λεπενιώτη από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Καθησυχαστικές εκτιμήσεις για την κατάσταση του Λεσόρου που αποχώρησε από τον δεύτερο τελικό με κράμπες. Ελπίδες να είναι διαθέσιμο στο αυριανό μάτς έχει ο Λουκάς. Στις βασικές προτεραιότητες του Άρη, η απόκτηση ενός ακόμη αμυντικού χαφ, αφού ο Χόγκλα θα χάσει μεγάλο μέρος της προετοιμασίας λόγω της χειρουργικής επέμβασης. Δεδομένα θα κινηθούν οι κίτρινοι και για τερματοφύλακα, κεντρικό αμυντικό, αριστερό μπακ και έξτρεμ. Σε συμφωνία με τον Αποέλ, για να αναλάβει το πόστο του αθλητικού διευθυντή ήρθε ο Ζήσης Βρίζας, που θα υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Παράλληλα, η κυπριακή ομάδα βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Νίκο Παπαδόπουλο για την τεχνική της ηγεσία. Για την απόκτηση του Χρήστου Μανδά ενδιαφέρει τη Φιωρεντίνα, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα. Ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας που ανήκει στη Λάτσιο, φέτος αγωνίστηκε ως δανεικός στην Μπόρμουθ, η οποία φέρεται θετική να τον αγοράσει από τους Λατσιάλη. Η Τενερίφη πέταξε εκτός τετράδας πρωταθλήματος στη Ρεάλ, αφού επικράτησε 107-95 στη Μαδρίτη και έκανε το 2-1 στη σειρά των προημιτελικών. Στον αέρα το μέλλον του Σέρτζιο Καριόλο στη Βασίλισσα. Η Βενέτσια επιβλήθηκε 90-83 της Βίρτους και προκρίθηκε στους τελικούς του Ιταλικού πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι Μιλάνο. 19χρονη Ρωσίδα Μίρα Αντρέεβα είναι η νέα βασίλισσα του Ρολάν Γκαρός, αφού νίκησε 2-0 σετ την Πολωνή Μάγια Τσβαλίνσκα στον τελικό του απλού γυναικών. Σε διεθνείς φιλικές αναμετρήσεις εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Πορτογαλία Χιλή 2-1, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Γερμανία 1-2, Αυστραλία Ελβετία 1-1, Αγγλία Νέα Ζηλανδία 1-0 και Βραζιλία Αίγυπτος 2-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
17: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
18: Τα αποτελέσματα του χθεσινού μάτς θα τα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Που οποιοδήποτε τη χάρπα του θα μας κυνηγάει σε οποιοδήποτε γήπεδο θα παίζει ελληνική ομάδα.
19: Περιμένω να εμφανιστούμε σοβαροί, με πειθαρχία και αυτοσυγκέντρωση για να πάρουμε την πολύτιμη νίκη, τόκισε.
20: Δεν υπάρχει επιστροφή από το Βόλο, δεν πάρουμε εκεί πέρα.
21: Λέω, μα, ακριβώς.
22: Έχουμε διακοπή του κουνιού, συλλαμβάνονται δύο οπαδοί οι οποίοι μπήκαν ξαφνικά μέσα στο γήπεδο με ένα πανό.
23: Το πανό αναφέρει 70 ημέρες απεργία πείνας, Δημήτρη.
22: Για ποιους όμως τώρα, είναι Κορεάτες, είναι Έλληνες, τι είναι?
23: Λες να διάβαζα Κορεάτικα, ελληνικά είναι.
22: Ήταν ανάποδα σε μένα, ήταν από την εξόδο των επισήμων και δεν φαινότανε. Άρα λοιπόν είναι Έλληνες.
24: Στο κορμί μου σαν πλουζάκι να μας τρελάνεις όλους, Λάμπρος από Πάρτα. Πάρτα, από Πάρτα.
25: Απόλλωνας Πάρτας, Απόλλωνας Πάτρας.
26: Και δεν, εκεί κόβεται το μήνυμά σου, φίλε. Α, συγγνώμη, τώρα βλέπω το δεύτερο ημίχρονο του μήνυματος.
27: Μπάσκετ. Και πάμε στις 11, Super Sport 2, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Μπαρτσελόνα και ένα παιχνίδι το οποίο είναι και τοπικό δέρβι. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να σας τα κάψω, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Θα στα κάψω, Μπαρτσελόνα.
28: Καλώς σας νυχτά.
17: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχία.

0: Όποιος... Φαντάζομαι, ναι.
1: Όποιος έχει κι άλλα να ρωτήσει τον Κυριάκο, εδώ είμαστε, εννοείται. Δεν ξέρω τι ώρα θα μπει μέσα ο Γιώργος Γιαννής, περιφέρεται απ' έξω και κάνει άσημες χειρονομίες. Θα μεταφέρουμε όλα αυτά.
0: Εγώ διαψεύδω. Δεν κάνει καθόλου άσημες χειρονομίες και είναι παντάχου παρών.
1: Είναι Κυριακή 7 Ιουνίου, παραμονή γενεθλίων.
0: Πρωτοχρονιάς.
1: Όχι. Παραμονή γενεθλίων bwinΣΠΟΡ FM. Γίναμε 30.
0: Καλά θα ήταν.
1: Είχες πάθει ένα κάτι όταν είχες γίνει 30?
0: Όχι.
1: Εμένα με είχε πειράξει για περίπου 10 μέρες.
0: Σοβαρά?
1: Ελαφρώς, παιδί μου.
0: Γιατί άραξε κάτι πάνω σου?
1: Όχι, αλλά έλεγα, α, έγινε 30. Τώρα κοντεύουμε στην επόμενη δεκαετία, λέω, δεν πειράζει, όλα καλά. Αύριο να πούμε, εκπέμπει ο σταθμός από το Bolivar στον Άλιμο, με special πρόγραμμα από τις 10 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ. Με εκλεκτούς καλεσμένους και πρόσωπα από το παρελθόν.
0: Όλα τα μωρά στην πίστα.
1: Όλα τα μωρά στην πίστα.
0: Αυτό. Όλα τα μωρά στην πίστα.
1: Με δώρα.
0: Θα παρελάσουν όλοι, μπράβο. Και θα πάρει αυτό που σας ενδιαφέρει εσάς, είναι ότι θα τσιμπήσετε δωράκια.
1: Και δωράκια και θα δείτε και κόσμο και βλάτε να τα πούμε, να γελάσουμε. Καλά, δεν θα είμαστε όλη μέρα, γιατί κάποιος πρέπει να μείνει και πίσω κάποια στιγμή, να στηρίξει και εδώ την κατάσταση. Αλλά ναι, θα είναι πολύ ωραία νομίζω. Θα έχει και ωραίο καιρό. Θα περάσουμε τέλεια. Ελάτε να γνωριστούμε. Καλημέρα, Βαλτίνα. Καλή εκπομπή, λέει ο φίλος. Ποια είναι η προτίμησή σου για το Μουντιάλ? Φαντάζομαι Σιμεώνε, Μπαμπά και Γιο, Άλβαρες, μπλα μπλα μπλα. Θέλεις Αργεντινή, λέει ο Μιχάλης. Όχι. Κυριάκο, εγώ θέλω Ισπανία. Όπως ήθελα και στο Euro.
0: Μάλλον έχεις περισσότερες πιθανότητες να πάει καλά.
1: Πάει ως μεγάλο φαβορή, γκράντε φαβορή και στοιχηματικά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
0: Είναι υπερπλήρης.
1: Ξεκινάει πολύ... και αυτό. Θα δεις μάτς και με τα μεσονύκτια.
0: Ό,τι μπορέσω να το δω. Αν μπορέσω να το δω και όλα, καλά θα είναι. Ανάλογα. Θα έχω μια τηλεόραση ανοιχτή και όποτε το βλέφαρο.
1: Και όποτε το βλέφαρο ανοιχτό, λέει, θα βλέπω.
0: Ανάλογα και το τι βάρδες θα δουλεύω, ναι, θα βλέπω. Καλά, όταν είμαι εδώ θα βλέπω σίγουρα τα πάντα. Το καλό είναι ότι τεχνολογικά στην εποχή που ζούμε, άμα σε πάρει ο ύπνος.
1: Ναι.
0: Όχι, ανοίγεις το YouTube και τα έχουμε κατευθείαν τα highlights. Σε χρόνο ρεκόρ.
1: Εγώ νομίζω ότι το πρώτο μάτς έτσι που περιμένω, από τα πρώτα μάτς που περιμένω να δω πιο πολύ, είναι αυτό που έχει ξημερώματα Κυριακή μία ώρα το βράδυ, Βραζιλία-Μαρόκο, θέλω να δω.
0: Το 98 έχουν παίξει μεταξύ τους σίγουρα, είναι η φορά που θυμάμαι. Έχουμε και σπότα από τον Χρήστο τον Χαραλαμπόπουλο. Go, go.

0: Μπορώ να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Να κάνουμε όσο θέλεις, Κυριάκο μου, και ό,τι θέλεις να παίξεις και σποτάκια.
0: Και αφού θες να δεις
1: το... να θυμάται και κόσμο στο παλιά.
0: Και αφού θες να δεις το μάτς της Βραζιλίας με τον Μαρόκο, ας θυμηθούμε το 98 που ήταν ο Ρονάλντο, ο Ναζάριο Λίμα στο prime του, που λένε και στο χωριό μου. Πώς το είχε περιγράψει ο Χριστάρας Φαλαμπόπουλος.
1: Δώσε σποτάκια στο λαό.
0: Στο γήπεδο τότε.

0: 94,6.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Δευτέρα στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Η νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές.

0: για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ την Δευτέρα στις 9. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6.
2: Πάλι μπάλα κύριε τον καπού. Γίνεται η σέντρα και το 2-0. Το 2-0. Πολύ απλό ποδόσφαιρο. Πολύ απλό ποδόσφαιρο. Ο καπού έκανε τη σέντρα μέσα στην καρδιά της Μαροκινής άμυνας. Ο Ριβάλντο περνούσε από εκεί και θεώρησε καλό να πλασάρει με το αριστερό.

0: Εδώ είμαστε, παρέα με Κυριάκο. Πολλά και διάφορα συμβαίνουν και θα συμβούν σήμερα. Και μπάσκετ πολύ αυτή την περίοδο. Βέβαια, ακολουθεί εκπομπή μπάσκετ μέχρι στον πόλη Παναγιώτη Κεφαλά. Οπότε, ό,τι θέλετε από μπασκετικά παιδιά θα τα πείτε όλα στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Και φόρμουλα έχει, όπως λέει εδώ ένας φίλος. Από το να κερδίσει, λέει, ένα εκατόστρα ο Ράσελ το πρωτάθλημα, χίλιες φορές ο Μετριόκαλος Νόρις. Ο Μετριόκαλος Νόρις που λες, φίλε, μιας και σήμερα έχει Grand Prix στο Μονακό. Σπουδαία πίστα, πολύ παραδοσιακή. Βέβαια, κάποιοι λένε ότι εντάξει, πλέον δεν είναι τόσο για τα σύγχρονα μονοθέσια, αλλά δεν μπορείς να βγάλεις το Μονακό τώρα από το πρόγραμμα. Μην ξεχνάμε τι έκανε πέρσι ο Νόρις, πώς πήρε την pole position. Ο μοναδικός που έχει τρέξει την πίστα κάτω από 72, Κυριάκο. Και τον λέει ο φίλος εδώ με Τριόκαλο. Θα πούμε διάφορα για τη φόρμουλα στη συνέχεια, γιατί είπαμε 4 ώρα είναι το Grand Prix στο Μονακό. Να δούμε αν ο Κιμέν τον Έλιο, 19χρονος που πήρε κι άλλη pole position, θα κάνει 5η σερή νίκη. Πάει τρένο ο μικρός. Και ο μοσταυλός του Mercedes, ο George Russell, δεν είναι και στα καλύτερά του. Θα κινήσει έκτος σήμερα. Για να δούμε τα μηνύματά σας πριν μπούμε έτσι λίγο στην αθλητική επικαιρότητα, να δούμε τι γίνεται. Τι κινείται πριν μπούμε στα ρεπορτάζ στην συνέχεια της ημέρας, στις επόμενες εκπομπές. Λοιπόν, καλημέρα Βαλεντίνα και Κυριάκο. Σε άκουγα, λέει, το καλοκαίρι που πήραμε τον double με τον Ματίας και είσαι το γούρι μου, λέει ο φίλος. Είμαι και γουρλού. Καλημέρα, λέει, στην πιο δροσερή φωνή των αθλητικών ιδιοφόρων της Ευρώπης ολόκληρης. Από το καυτό Ηράκλειο Κρήτης, λέει ο Κίμωνας.
1: Πόσες γλώσσες μιλάς, ρε Κίμωνα? Όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες τις γνωρίζεις.
0: Τις γνωρίζεις και
1: είσαι τόσο πολυμαθής.
0: Και έχει και υστερόγραφο το μήνυμα. Βαλεντίνα, βγάλε ταμπάκο να μας πει σε ποια παραλία είναι. Γιατί σήμερα η εθνική ομάδα έχει φιλικό παιχνίδι με την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Και ο Κίμωνας εδώ θεωρεί ότι ο Σωτήρης Ταμπάκος, ο γίγαντας ενημέρωσης, θα είναι σε κάποια παραλία αυτή την ώρα. Έχει δώσει την ενδεκάδα στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, του έχει πει αυτή θα παρατάξεις, τώρα έχει πάει να κάνει τον μπανάκι. Θα δούμε αν θα τον βγάλουμε στην εκπομπή αυτή ή πιο μετά. Κοιτάζοντας τα ρόστερ και η Πορτογαλία μου μοιάζει μεγάλο φοβόρη, λέει ένας φίλος, ειδικά στα χάφ έχει τρομερή ποιότητα. Και η Πορτογαλία, κάποιοι λένε, βλέπουν πολύ και η Πορτογαλία. Λες, Κριστιανό?
1: Όχι, γιατί έχει το Ρονάλντο. Η Πορτογαλία δεν θα πάει καλά, γιατί έχει το Ρονάλντο και είναι αργός για αυτό το επίπεδο και δεν μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό του παιχνιδιού.
0: Κατηγορηματικός.
1: Είναι και γκρινιάρης που δεν αντέχεται, είναι ανυπόφορος γιατί θέλει να παίζει, ενώ είναι 40 βάλε.
0: Μπορεί να κάνει και τον προπονητή όμως, όπως είχε κάνει στο Euro με πετυχία.
1: Δεν είχε κάνει τον προπονητή, ο Φερνάντο τον είχε κάνει. Τον ψυχοτή είχε κάνει.
0: Ναι, αυτό είχε κάτσει διαπολύπλα και έδινε και αυτό.
1: Κόρης, το τούβλο έντερ.
0: Κυριάκο, είσαι μεγάλη παιχτούρα, λέει ο Κώστας 7 Στουτγκάρδη. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στον Κώστα και σε όλους όσοι είναι στη Στουτγκάρδη και στη Γερμανία γενικότερα.
0: Χρόνια πολλά στο σταθμό με υγεία σε όλους μας. Κάνετε τρελή παρέα, λέει ο Θοδωρής, ταξί Πανάθα μόνο.

0: ξέρεις τι άλλο σήμερα έχει Κυριάκο, εκτός από φιλικό εθνικής, Φόρμουλα 1 κλπ. Έχει εκλογές στη Ρεάλ Μαδρίτης σήμερα. Έχουν ανοίξει κάλπες. Φλωρεντίνο Πέρεθ και Ενρίκε Ρικέλμε διεκδικούν μια θέση ως το 2030. Εκεί γύρω σε 9 το βράδυ θα ολοκληρωθεί η δικασία και ο καθένας έχει υποσχεθεί τα δικά του. Ο Πέρεθ έχει τάξει Μουρίνιο. Έχει συμφωνήσει, λέει, ήδη με την Μπενφίκα να δώσει 15 εκατομμύρια για να σπάσει το συμβόλαιό του. Έχει υποσχεθεί παίχτες, έχει υποσχεθεί Κονατέ, έχει υποσχεθεί 150 εκατομμύρια θα δώσω, λέει, για ένα μεγάλο στάρ που αν τον φέρω θα γίνει πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία.
1: Ναι, τον Λίσσα εννοεί που τους έκανε και ο Γιώφετος που τους πέτυχε στο Champions League, και όπως και όλους.
0: Είναι ο Ρικέλμε που έχει υποσχεθεί Χάλαντ, έχει υποσχεθεί ότι θα προσπαθήσει να πείσει Γιούργεν Κλοπ.
1: Δεν ταιριάζει ο Κλοπ, δεν θα πάει ποτέ στη Ρεάλ ο Κλοπ, παιδιά. Δεν ταιριάζει, δεν είναι ο χαράκτηρας του. Ο άνθρωπος και δεν είναι ο άνθρωπος που ξέρεις. Υπάρχει, πες μου ένα νούμερο να υπογράψω. Είναι χορτάτος από λεφτά ο Κλοπ και να ζει στη ζωή του θέλει. Και δεν του ταιριάζει σαν κλαμπ και σαν οργανισμό, σαν κουλτούρα ο Κλοπ. Εγώ εύχομαι η Ρεάλ να πάει όπως πήγε τα τελευταία δύο χρόνια για πάντα. Αλλά δεν γίνεται. Εντάξει, κοίτα, προφανώς πλάκα.
0: Στο ποδόσφαιρο δεύτερη σερή σεζόν και στο μπάσκετ φέτος δεν μπόρεσε να κατακτήσει κάποια κούπα. Έχασε από τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα. Που ήταν και μια υπέρβαση που έφτασε και ως εκεί έτσι.
1: Έχασε μπασκετάρα, έπαιξε παιδιά. Εντάξει.
0: Έχασε το κύπελλο από την Μπασκόνια, έχασε το Super Cup από τη Βαλένθια και διάβαζα ότι έχει να συμβεί από το 2010 να μην κατακτήσει κανένα τρόπο σε
1: εντάξει,
0: μπάσκετ.
1: Εντάξει, σύμπτωση είναι. Τώρα, εντάξει, κοίτα, πέρα από την πλάκα, δεν συμπαθώ τη φιλοσοφία της και την κουλτούρα της ως οργανισμό και καθόλου συχαίνω με τον τρόπο που σκέφτονται οι διοικούντες της. Αλλά ότι είναι το μεγαλύτερο κλαμπ του πλανήτη και ότι έχουν περάσει σπουδαιότεροι παίκτες, εντάξει, τεράστιο σεβασμό, έχει τους περισσότερους τίτλους. Στο μπάσκετ δηλαδή, πραγματικά, να κάνεις τέτοιο τελικό με τέτοιες απώλειες και να κάνεις τέτοια ματσάρα σε γήπεδο που είναι 100-0 εναντίον σου το κοινό και τόσο καυτή έδρα. Ένα αξιοθαύμαστο, μόνο σεβασμός και μόνο χειροκρότημα. Τώρα εντάξει, αν έτυχε τώρα συγκυριακά να αποκλειστεί, και εγώ εντυπωσιάστηκα μόλις είδα ότι
0: στους
1: προημιτελικούς του πρωταθλήματος. Αλλά εντάξει.
0: Σκαριόλο δεν είναι προπονητάρα, δεν είναι σίγουρο ότι θα μείνει.
1: Με το κουτσάρισμα που κάνει, δεν θα μείνει.
0: Λένε ότι είναι στον αέρα το μέλλον του μετά από αυτόν τον αποκλεισμό.
1: Τα βλέπεις. Αυτά είναι η Ρεάλ που τα κάνει αυτά. Είναι αχάριστη. Είναι αχάριστη, δεν σέβονται τους μύθους.
0: Θα γίνουν πρώτα εκλογές και μετά θα πάρθουν οι όποιες αποφάσεις.
1: Για να καταλάβει και ο κόσμος τώρα, δεν λέω εγώ, δεν είναι τίποτα τσιτάτα βαρύ που πάω πολιτικά, είναι η ένστασή μου. Είναι φιγουρατζίδες στη Ρεάλ. Δηλαδή αυτοί που βγαίνουν πρόεδροι είναι φιγουρατζίδες. Δεν κοιτάνε να φτιάξουν μια ομάδα να χαίρεται ο κόσμος και να κατακτά τίτλους, αλλά να έχει και ένα προπονητικό πλάνο. Θέλουν να έχουν το στήλο ότι έλα, εγώ είμαι Ρεάλ και τους παίρνω όλους και μόνο εδώ παίζουν οι καλοί παίχτες και δεν υπάρχει κανένας άλλος και προπονητή, σου έχω όλους τους παιχταράς, βρες άκρη μαζί τους. Είδατε πώς πήγε πάλι 12 χρόνια που έσκαγε μόνο φράγκα και είδατε μόλις άφησε έναν άνθρωπο να κοουτσάρει
0: back to back
1: και τα λοιπά, τι ομάδα έφτιαξε και πόσο πολύ αντιστράφηκε η άποψη του κόσμου που δεν είναι οπαδί της Παρί σε σχέση με την Παρί, τα συναισθήματα που είχαν.
0: Στην αρχή λέγαμε όλοι τα τελευταία χρόνια ότι τα λεφτά αυτό.
1: Μα έβλεπες ότι ένα τσούρμο κακομαθημένων, να μην πω τώρα πώς τους χαρακτήριζα, ήτανε που κάνανε ό,τι θέλανε, δεν είχαν τέτοιο και πηγαίνανε και κάθε χρόνο τρώγανε τα μούτρα τους. Μόλις φτιάξανε ένα σύνολο με αρχή, μέση και τέλος, με δομές και με πλάνο, πραγματικά σκονόμαστε και χειροκροτάμε.
0: Ένας φίλος λέει εδώ, βλέπει Χάρι Κέιν πρώτο σκόρεν. Πώς βλέπεις γενικά Αγγλία στο Μουντιάλ? It's coming home.
1: Πάντα με συμπάθει, επειδή είμαι γραφικούλης. Πάντα με συμπάθει. Ένα από τις ομάδες που υποστηρίζω.
0: Καλημέρα, λες τα καλύτερα παιδιά. Είστε εκπομπή της Θήρας 7, λέει ο Γιάννης. Παίζει να μην έχουμε αναφερθεί καθόλου μέχρι τώρα στον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Φίλε, έχω μεγαλώσει. Έχω κάτσει πάρα πολλές φορές. Ήμουνα γραμμένος στις συνδέσεις του Ολυμπιακού. Έχω κάτσει πάρα πολλές φορές. Αλλά έχω μεγαλώσει τόσο πολύ. Πραγματικά δεν έχω αντοχές. Πήγα φέτος με την Πάφο. Στο Κέγατσα, συγκεκριμένη θύρα, έχω μεγαλώσει για να κάθομαι στο πέταλο. Φίλε, έχω, θέλω να τα βλέπω ποιο είσαι κατά μα. Δηλαδή, και άμα πάω στο γήπεδο, θέλω σε θύρα πιο κύριε.
0: Δεν μπορεί να την ορθοστασία,
1: Δεν μπορώ, το φωνάχτε όλο, το τυρίχτε, το κάθε. Εντάξει, μετά ήμουν μικρό, το γούσταρα, πέθαινα γι' αυτό. Αλλά καταλαβαίνω ότι έχω μεγαλώσει και με κουράζει όλη αυτή η διαδικασία. Δεν το απολαμβάνω όπω το απολαμβάνω μικρό. Φυσικά εντάξει, χρειάζεται ομάδα υποστήριξη από του φανατικού φιλάθλου ή κάθε ομάδα τη. Μέχρι και άλλα, ναι, δε. Και για συγκεκριμένο αριθμό αγώνων πια είναι να πηγαίνω στο γήπεδο κάθε χρόνο, έτσι δεν μπορώ να πάω να δω πολλά παιχνίδια πια.
0: Λοιπόν, με το μήνυμα, γιατί φαντάζομαι πρέπει να πάμε και σε break, έτσι. Καλημέρα, Βαλίνα Κυριάκο. Τέτοια ώρα θα έπρεπε να είσαι στα πί τη Μερσέντε και να παίρνει συνέντευξη από τότε ο Βολφ που λέει ο Χρήστο Βάρη ΑΕΚ. Κάπως έτσι λέω να κλείσουμε το πρώτο μισάρο τη εκπομπή. Δεν είμαι στο Μονακό. Τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα τα καταφέρουμε να πάμε και σε ένα Grand Prix.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Μητέρα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Να ζήσετε.
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
10: Είμαι ο Γιώργος Μπαρτζόκας και εύχομαι χρόνια πολλά στο Big Win Sport FM, το ραδιοφωνικό σταθμό που μας συντροφεύει τα τελευταία 30 χρόνια.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Εδώ είμαστε, δεν πήγαμε πουθενά. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Κυριάκο Σταθερόπουλος εδώ σας κάνουμε παρεούλα στον Big Win Sport FM 94,6. Τα ακούτε και στα σποτάκια. Αύριο έχουμε γενέθλια, παιδιά. Γινόμαστε 30 ετών και υπάρχει μεγάλο πάρτι όπου θα αναβιώσουν, όπως ακούσατε και στο σποτάκι που έκανε ο Νικόλας Ακτύπης, παλιές εκπομπές. Θα παρελάσουν εκεί από τα μικρόφωνα παλιοί φίλοι και παντοτινοί φίλοι εδώ του σταθμού. Θα είναι και ο Κυριάκος εκεί, έμαθα το πρωί.
1: Δουλεύω, ρε Βαλεντίνα.
0: Εντάξει.
1: Γι' αυτό πληρώνομαι, για να δουλεύω. Για να κάνω ήχο δουλεύω. Τα άλλα όλα είναι.
0: Θα είσαι σε ωραίο περιβάλλον όμως.
1: Εξοφυλαρούχα.
0: Θα είσαι σε ωραίο περιβάλλον στον Πόλιβαρ. Θα είσαι δίπλα στη θαλασσίτσα, θα παίρνει τον αέρα σου.
1: Ό,τι γράψουν οι υπηρεσίες, Βαλεντίνα.
0: Είναι το ίδιο με το να είσαι εδώ κλεισμένο στο στούντιο.
1: Καλά, δεν είμαι και σε κανένα μπουντρούμι στο στούντιο.
0: Στη δροσιά πες.
1: Εντάξει, ελπίζω να έχει λίγο δροσούλα, να μην μας.
0: Να μην κάνει.
1: Να μην φοράμε αντιλιακό. Α, και καλά, τώρα που το πες, καλού κακού θα βάλω κανένα αντιλιακό στην τσάντα. Καπέλο το έχω πάντα, ρε. Το καπέλο είναι θεσμός.
0: Πολλά μηνύματα, Κυριάκο. Καλυθώτηκες, καλημέρες, λέει ομορφόπαιδα.
1: Μπράβο στην Καλυθέα. Μπράβο στην Καλυθέα. Στο Sport FM και Καλυθέα είναι ταυτόσιμη, έτσι. Από το 96 μέχρι το 15 η Καλυθέα ως Sport FM.
0: Αντώνης από τα Χανιά λέει Σκαριόλο μεγάλος μυρωδιάς παιδιά. Λέει εδώ φίλος.
1: Καλά, εντάξει. Εμένα η καρδιά μου πήγε στην Κούλουρη πάντως με το κοουτσάρισμα που έκανε στο Final Four. Του βγάλα βαθιά υπόκληση, τα αρέστα.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, τώρα χωρίς ψηλό φίλε να κάνει τώρα τέτοια εμφάνιση και τέτοια ματσάρα.
0: Ακούσαμε και ευχές Γιώργου Μπαρτζόκα στο Θόμα νωρίτερα, έτσι.
1: Τις κανονικές ευχές, όχι αυτές που ρίχνει. όταν βιδώνεται.
0: ο Μπετονιέρας λέει φωτεινό παράδειγμα η ΑΕΚ που άφησε τα κλειδιά σε Ριμπάλτα και Νίκολιτς και γι' αυτό θα τους ανανεώσει κιόλας. Θα τα πούμε τώρα, θα βάλουμε μια έτσι, σειρά να δούμε τι γίνεται στα ρεπορτάζ. Να έχουμε μια εικόνα. Λοιπόν, εδώ ο φίλος που ρωτάει για το σταθμό μας, νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια έχει αποδείξει ότι έχει ανθρώπους από όλες τις ομάδες πραγματικά.
1: Όλοι, εντάξει, κοίτα σου πω, σε αυτή τη χώρα ασχολήθηκα με τα αθλητικά, κάποια στιγμή πέρασαν από έτσι. Εδώ τώρα. Άλλοι αρέσουν, άλλοι δεν αρέσουν. Άλλοι ήταν έτσι, άλλοι γκιουβέτσι, άλλοι κοκορέτσι. Όλα, όλα μέσα στο πρόγραμμα, τι ας πούμε. Απλώς ακροατήσεις, ρε παιδί μου, σ' αρέσει κάτι, το βλέπεις. Δεν σ' αρέσει, δεν το βλέπεις. Πας κάπου να φας. Δεν σ' αρέσει το φάει, πας αλλού. Βλέπεις μια ταινία, δεν σ' αρέσει, δεν ξαναβλέπεις αυτού νου του σκηνοθέτη, αυτού νου του ηθοποιού ή αυτού νου του είδους της κατηγορίας ταινία. Πάμε παρακάτω, δόξα τω Θεώ, επιλογές έχουμε. Να φαγγικότες.
0: Είναι ο φιλόμουσος κατά λάθος Ολυμπιακός Κυριάκος εκεί, λέει εδώ ένας φίλος. Και για να επανορθώσει, λέει που δεν είσαι Παναθηναϊκός, σου ζητάει ένα τραγούδι. Girl in a sports car. Λέει για να επανορθώσει που δεν είσαι Παναθηναϊκός.
1: Girl in a sports car.
0: Που δεν είσαι Παναθηναϊκός, λέει
1: Παναθηναϊκός. Δεν είμαι Παναθηναϊκός, αλλά δεν τραβάω και κανένα ζόρι. Εντάξει, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, πώς βλέπετε Μεξικό, Ολλανδία και Ελβετία για πρωτιές στους ομίλους τους, ρωτά εδώ ο Νίκος.
1: Αλλά μου πει σε ποιους ομίλους είναι.
0: Ακριβώς. Αναλυτικά, γιατί είναι και τόσοι όμιλοι, παιδιά, φέτος.
1: Έβγαλε
0: είναι
1: ένας τύπος ένα μοντέλο, λέει, μαθηματικό, που βγάζει την Ολλανδία παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η Ολλανδία είναι συμπαθητική ομάδα. Καλά, παίζει ωραία μπάλα, έχει ωραίους παίκτες, αλλά αυτή τη στιγμή δεν σκίζει από ταλέντο, ρε παιδί μου.
0: Ο καθένας έχει και από έναν υπερυπολογιστή και.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί ο άνθρωπος να έχει κάποιο μαθηματικό μοντέλο και βάσει των προβλέψεων και των δεδομένων των μεταβλητών που έχει δώσει να του βγάζει αυτή την πρόβλεψη που έδωσε. Αλλά. Δεν έχει, ρε παιδί μου, τόσο χαρισματική φουρνιά. Δεν είπα ότι μέχρι καμιά οχτάδα μπορεί να πάει. Ολλανδία είναι, αλλά. Να. Περίμενε, περίμενε.

0: Συγγνώμη που σε διάκοψα, αλλά είχαμε τεχνικές.
1: Λοιπόν, κάτι να σου πω, ομίλου. Το κατάλαβα, ναι, βέβαια. Έκτος όμιλος, Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Τινησία, που ρωτά ο φίλος για την Ολλανδία. Για πρωτιά.
0: Θα μπορούσε να βγει πρώτη.
1: Το Μεξικό που ρωτάει είναι στον πρώτο όμιλο, Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Τσεχία.
0: Θα μπορούσε και το Μεξικό να βγει.
1: Και η Ελβετία, νομίζω, ήταν η άλλη χώρα που είπε, η οποία είναι σε όμιλο με Καναδά, Βοσνία και Κατάρ.
0: Και η Ελβετία θα μπορούσε. Ελβετία, μην ξεχνάμε, μας είχε χαρίσει τη μεγάλη έκπληξη στο Euro του 21 που πέταξε έξω τη Γαλλία. Το θυμάσαι? Που είχε αποκλείσει τη Γαλλία. Το 21, στο Euro.
1: Το 21 στο Euro. Α, ναι.
0: Στο νοκάουτ. Και είχαμε κουβαθεί όλοι.
1: Ελβετία έχει και ένα παίχτη αγαπημένο μου, παίζει Newcastle, τον Σαρ. Τραυματίας, μήπως, δεν ξέρω.
0: Πολύ καλός παίχτης.
1: Να πάρει το μοντέλο αυτή η χώρα από την οποία θα έρθουν αναλογικά οι πιο πολλοί τουρίστες στην Ελλάδα.
0: Όχι άλλοι, παιδιά, δεν χωράμε. Να πάρει το Μουντιάλ αυτή η ομάδα που αρχίζει από Αργ και τελειώνει σε Ινή.
1: Τελείως αντικειμενικά το λες αυτό. Εντελώς, νομίζω.
0: Και έχει ένα μπέχτη με το νούμερο 10 που κάθεται και λιάζεται στο Μαϊάμι και φοράει ρεύμα φανέλα τα τελευταία 5 χρόνια.
1: Πήραμε. Ας να πάρει ένα άλλο.
0: Έλα, μωρέ, ένα Μαραντούνα και ένα ο Μέση πήρε. Και ένα ο Κέμπες με το Φιλιόλ και το Μπασαρέλα.
1: Λοιπόν, Κυριακό, πάμε να δούμε κανένα αθλητικό, έτσι λίγο τι κινείται, ποια είναι τα νεότερα.
0: Άμα έχεις κανένα.
1: Έχω δημοσιεύματα να σου μεταφέρω.
0: Τι να τα κάνω εγώ.
1: Τον κόσμο, λοιπόν. Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι το Kicker, ξέρεις ότι με Γιαννούλη τώρα γίνεται χαμός. Είναι σε επαφές.
0: Θέλει να έρθει Ελλάδα. Γιατί, μια χαρά παιδί είναι.
1: Ξέρουμε ότι εδώ και καιρό είναι και ο ΠΑΟΚ σε επαφές με την
0: Άουσπορ. Τι ποινή εκτεί για να γυρίσει πίσω. Άστο το παιδί να χάρει τη ζωή του. Παχθαράς είναι.
1: Υπάρχει λοιπόν ένα δημοσίευμα.
0: Α, είναι και Λίβερπουλ, ε.
1: Α, δεν γνωρίζω.
0: Και αυτό και ο Τζόλις Λίβερπουλ. Του λατρεύω 10 φορές παραπάνω γι' αυτό.
1: Υπάρχει ένα δημοσίευμα του Kicker λοιπόν σήμερα που μιλάει για ενδιαφέρον από την Αγγλία για τον Γιαννούλη.
0: Αφού είναι καλός.
1: Η περίπτωση του παραμένει, όπως είπαμε, στο μεταγραφικό προσκήνιο. Οπότε υπάρχει αυτό το δημοσίευμα που λέει ότι για τον Έλληνα μπακ ενδιαφέρεται ομάδα από την Αγγλία, χωρίς ωστόσο να την κατονομάζει, απλά γίνονται υποθέσεις. Μήπως είναι καμιά Coventry. Διαβάζω εδώ στο SDN που διαβάζω το.
0: Γύρισε στην Premier η Coventry.
1: Νομίζω ναι.
0: Πάρα πολλά χρόνια, Coventry, Premier League.
1: Γενικώς όμως είναι περιζήτητος ο Δημήτρης Γιαννούλης, οπότε να δούμε αν θα τελικά επαναπατριστεί ή αν θα συνεχίσει στο εξωτερικό.
0: Είναι καλή παίχτης που έχουμε αυτόν τον καιρό και δεν είναι ελκυστική.
1: Δεν θα είναι τώρα με την εθνική, γιατί είχε ένα θεματάκι, οπότε δεν θα τον δούμε, αλλά...
0: Έχουν πολύ καλό όνομα αυτοί οι παίχτες και έχουν και πολύ καλές τιμές. Δεν νομίζω ότι είναι... ρεαλιστικό στόχο να επαναπατριστούν στο συγκεκριμένο χρονική περίοδο. Α, δούμε.
1: Και μια και πιάσαμε τα του ΠΑΟΚ, μια και ο Γιαννούλης ενδιαφέρει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ, είχε κάποιες εξελίξεις χθες στο δικέφαλος του Βορρά. Οι πολύ αναμενόμενες, περιμένει ο κόσμος του ΠΑΟΚ να δει ποιες θα είναι αυτές οι αλλαγές που έχουν προαναγγελθεί. Και χθες είχαμε τις πρώτες ανακοινώσεις που έχουν να κάνουν με Λέω Μάτος και Βιρίνια, που αναλαμβάνουν τα ενία του αγωνιστικού τμήματος. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, ο Λέω Μάτος ανακοινώθηκε ότι αναλαμβάνει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή, πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, Κυριάκο. Τα έχεις δει, τα ξέρεις.
0: Πεχταράδες, μεγάλοι πεχταράδες.
1: Και ο Βιρίνια θα είναι ο τεχνικός διευθυντής.
0: Πρωταγωνιστές στο πρωτάθλημα του 19 και 2.
1: Νομίζω διοικητικά δεν έχουν τελειώσει αλλαγές, γιατί και αυτός ο Κοσέλεφ, ο Ρώσος, λογικά θα έρθει. Και Γιαλίνο κάπου πήρε το μάτι μου.
0: Ο Λίνο, ο άλλος αριστερός μπακ. Όλα τα αριστερό μπακ μαζί.
1: Θα γίνουν αλλαγές και μεταγραφικά.
0: Αυτή ήταν το Ζαγοράκι, ο Ετώ και ο Λίνο τότε, δεξί και αριστερό μπακ. Με το Ζαγοράκι πρώτο, πριν το Σαββίδι. Ωραία μπακ.

0: Τώρα σε πάω στο δημοσίευμα που αφορά τον Ολυμπιακό. Δημοσίευμα από τη Ρωσία που αναπαράγεται και στη Σερβία και κάνει λόγο για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Ναΐρ Τικνιζιάν του Ερυθρού Αστέρα, 27χρονος Αρμένιος αριστερός μπακ, που απασχολεί πέρα από τους Πειραιώτες, όπως σου λέει το δημοσίευμα, επίσης απασχολεί Άγιαξ, Κόμο και Λανς. Και ότι κάποιες ομάδες μάλιστα είχαν στείλει και σκάουτ στο χθεσινό φιλικό της Αρμενίας με το Καζακστάν που έληξε 1-1. Έχει συμβόλαιο βέβαια με την σερβική ομάδα μέχρι το 2028 και φέτος είχε 47 συμμετοχές, 1 γκολ και 7 ασίστ. Έχει παίξει στις μικρές εθνικές ομάδες της Ρωσίας, ενώ σε επίπεδο ανδρών επέλεξε την Αρμενία με την οποία έχει 30 εμφανίσεις και 1 γκολ. Και ο Ολυμπιακός κινείται με τα γραφικά. Είχαμε και τη μεγάλη επιστροφή του Κώστα Φορτούνη.
1: Αναμενόμενη.
0: Ναι, το ήταν γνωστό καιρό.
1: Από τη μέρα που φύγε το ξέραμε. ότι
0: θα γυρίσει.
1: Πάμε πάρει τα φράγκα και θα γυρίσει. Ναι.
0: Από εκεί και πέρα στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, ο παίκτης που βρίσκεται πιο κοντά αυτή τη στιγμή είναι ο 28χρονος δεξιός μπακ της Μαγιόρκα, ο Μαφέο. Οι Ερυθρόλευκοι φαίνεται έχουν βρει με τη Μαγιόρκα. Από εκεί και πέρα παραμένει στη λίστα φυσικά και το όνομα του Τσάπρα στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό. Βέβαια εκεί είναι και το τι ζητά ο Λεβαδιακός για να δώσει τον παίκτη. Δεν απασχολεί μόνο τον Ολυμπιακό. Και είναι και το θέμα Ουνάι Λόπεθ που ενώ φαίνονταν να πηγαίνει καλά, τώρα λένε ότι μάλλον ο παίκτης θα μείνει στην Βαγεκάνο.
1: Είναι ομάδα που έχει ιδιαίτερο δέσιμο με τους παίκτες της.
0: Και κοιτάει αλλού ο Ολυμπιακός λοιπόν για τη συγκεκριμένη θέση.

0: Τώρα, πού πες Βαγεκάνο, Βαλεντινά.
1: Ναι.
0: Τελικά ο καλύτερος τελικός ήταν της Βίλα με τη Φράιμπουργκ. Από τους τρεις τελικούς που δάμε. Εντάξει, ήταν λίγο παράσταση για ένα ρόλο γιατί σ' αποδεκάτησε η Βίλα. Αλλά σε σχέση με την μπάλα που παίχτηκε και η Βαγεκάνο είχε πολύ αμυντική τακτική προσέγγιση στο τελικό. Όντως. Με την μπάλα. Και η Άρσεναλ με απογοήτευσε πάρα πολύ που προηγήθηκε νωρίς στο σκορ και έπαιξε πολύ πίσω.
1: Δεν έγινε το 3-3 από τις αγγλικές ομάδες.
0: Πάρει.
1: Αφού δεν κατάφερε.
0: Καλά, γίνεται κάθε χρόνο. Εντάξει, τώρα και 1-10, άμα χάσουν μια χρονιά, δεν χάθηκε ο κόσμος.
1: Δεν ήταν κρίμα όμως που την επόμενη μέρα, ακριβώς από το τελικό Champions League, ήταν η παρέλαση της Άρσεναλ για το πρωτάθλημα.
0: Το είχαν προγραμματίσει.
1: Θα ήθελαν να έχουν κι άλλη μια κούπα.
0: Α πέσανε, Βαλέντιν, α πέσανε. Αφού πήγανε, βάλανε ένα κούκι και μου μείνανε πίσω τώρα και. Εντάξει, ανταγωνιστική ήταν τώρα. Άμα το τελευταίο πέναλτι δεν πήγαινε out και μετά δεν ήξερες πάλι πώς θα εξελίσσονταν τα πράγματα του Γκάμπριελ. Αλλά δεν την πάθω την Άρσεναλ, αλλά έχω απαιτήσει για καλύτερη μπάλα δηλαδή.
1: Το ευχαριστήθηκες πάντως έτσι που πήγε, είχε παράταση, είχε πέναλτι, έτσι χόρτασες.
0: Κοίτα, να σου πω, όχι, δεν το χαριστήθηκα και δεν χόρτασα. Βέβαια, χάρηκα από το πήρε Παρί γιατί θεωρώ καλύτερη ομάδα και είχε την πρόθεση και τη διάθεση να παίξει καλύτερη μπάλα. Του Βιτίνια θα ήταν. Άμα έγραφε τον κόλ στο τέλος, καθυστερήσει το φαλτσαριστό εκείνο που είχε ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα ήταν τρομερό και ανεπανάληπτο και θα μένε στις καρδιές μας. Αλλά είδαμε αυτά τα παιχνίδια της Μπάγκερ με την Παρί φέτος που δεν ξέρω, θα ξαναδούμε. Σου λέω, για μένα κατά πάσα πιθανότητα το έχω. Το αναφέρω συνέχεια τους τελευταίους δύο μήνες, οπότε έχω μικρόφωνο. Είναι το καλύτερο μάτσο που έχω δει στη ζωή μου. Είναι τρομερό παιχνίδι το 5-4. Δηλαδή ήταν χορταστικό. Είναι. Δεν υπήρχε λεπτό που να μην παίρνουν πρωτοβουλίες και να κάνουν ενέργειες, κινήσεις, να παίζουν παραγωγικό ποδόσφαιρο και 22 παίχτες που ήταν στο τερέν. Όπως ήταν πάρα πολύ καλό και το πρώτο ημίχρονο της Ρεβάντς. Στο δεύτερο, ναι, διάλεξε Παρί να μείνει πίσω και να κλείσει την Μπάγερ. Βρήκε κάποιες φάσεις η Μπάγερ, τελικά ευδοκίμησε μια τρομερή ενέργεια του Κέιν που σκοράρει καστέρις και δεν είχε άλλο χρόνο η Μπάγερ. Άμα είχε μπει 10 λεπτά νωρίτερα, δεν ξέρω, εκεί μπορεί να είχαμε πολύ μεγαλύτερες κινήσεις.
1: Βλέπεις Χάρι Κέιν, αν γίνει κάτι στο Μουντιάλ, ας πούμε, με την Αγγλία, να παίρνει χρυσή μπάλα.
0: Το αξίζει.
1: Έχει το αξίζει. Κάνει τρομερή χρονιά.
0: Όχι, κάνει όργια, παιδιά, κάνει όργια. Δηλαδή παίζει το ίδιο καλά και σαν 9 και σαν 10. Είναι τρομερός, είναι τρομερός, είναι φανταστικός. Είναι απίστευτο, δεν είναι μόνο τα γκολ που βάζει, είναι και πώς τα βάζει. Είναι πολύ θεαματικός δηλαδή. Το έχει εξελίξει φοβερά το παιχνίδι του μέσα στην πάροδο του χρόνου. Δεν είναι απλό σεντερφόρ.

0: ένας φίλος σε ρωτά, πότε γιορτάζεις, λέει. 7 Ιούλη Σεπτέμβρη.
1: 29 Σεπτέμβρη.
0: 29 Σεπτέμβρη. Οπότε να θυμηθείς.
1: Του Κυριάκου του Αναχωρητού. Του αναχωρώ.
0: Αναχωρείς. Βαλεντίνα λέει: πίνω καφέ στο γεροκομείο της Πάτρας. Έχεις έρθει? Έχω έρθει. Όχι μέσα στο γεροκομείο, παιδί μου, είναι περιοχή εκεί πέρα. Έχω λίγα χρόνια ακόμα για το γεροκομείο μέσα.
1: Είναι καλό δηλαδή, είναι lifestyle άδικο.
0: Είναι, είναι εξοχή, α το πούμε έτσι.
1: Εντάξει.
0: Επειδή δεν θα μπορέσω, λέει, να έρθω στο πάρτι σας, θέλω να πιάσω τον καλογεράκι και να τον μεθύσετε, λέει. Να μην θυμάται το όνομά του. Γιατί, ρε φίλε, θα τον μεθύσουμε το Σταύρο. Το Σταύρο μας.
1: Έχει μπει σε πρόγραμμα, δεν κάνει τέτοια πράγματα.
0: Έχει μπει σε πρόγραμμα. Είναι.
1: Είναι έγκριτος και ζωδιολόγος.
0: Θα πω μία λέξη.
1: Λέει και ζώδια.
0: Το ξέρω. Είναι μάγκας αυτό που έχει κάνει. Την προσπάθεια που είναι ένας άλλος άνθρωπος.
1: Όχι, προσέχει τον εαυτό του. Προσέχει τον εαυτό του και αρχίζει. Και προσπαθεί να φέρει τη σιλουέτα του σε κανονικά επίπεδα.
0: Είναι φοβερός, είναι πραγματικά.
1: Ακόμα στα μισά του δρόμου είναι. Έχει ακόμα, αλλά είμαστε μαζί του, τον εσπρόχνουμε. Όχι, δεν τον πιέζουμε, τον συγχαίρουμε.
0: Δεν χρειάζεται. Έχει τόσο
1: και προσύλωση. Τον ενθαρρύνουμε να συνεχίσει την προσπάθειά του να την ολοκληρώσει. Γιατί του αξίζει και μπράβο του και δείχνει και πολύ ωραιότερος, καλύτερος. Και...
0: το έχει κάνει να φαίνεται πολύ εύκολο να ξέρεις. Δηλαδή...
1: στο μυαλό είναι. Βαλεντίνα, βάζεις ένα σκοπό. Εστιάζει πάνω. Το θέμα είναι να μην σε αποσπάει τίποτα. Από το σκοπό.
0: Εδώ ένας φίλος λέει: καλά τα λες, Κυριάκο, και συμφωνώ μαζί σου, αλλά για να είμαστε και λίγο ρεαλιστές, μόνο έτσι μπορούσε η Arsenal να κοντράρει τη δαιμονισμένη Παρή.
1: Κοίτα. Επειδή μιλάγαμε με τον Κώστατο και τον Τζόγλου που είναι από αυτούς που πάει και βλέπει τους τελικούς τα τελευταία χρόνια, όπως και ο Κάρπετ πάνε και τους βλέπουν τους τελικούς του Champions League. Φυσικά και κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να οργανώσει το καλύτερο πλάνο που έχει, να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο με τα όπλα που έχει και να διεκδικήσει. Ήταν και το πρώτο Champions League έτσι που θα παίρνει η Arsenal και είναι μεγάλο το άγχος και το διακύβευμα. Αλλά πέρσι στους ημιτελικούς πάλι δεν είχε πολύ μεγάλη. Είχε παίξει μπάλα στους ημιτελικούς πέρσι με την Παρή. Δεν είναι ότι την κατατρόπωσε και την έκανε και ο Παρή. Ίσως εντάξει, μπορεί να. Άρπαζε και πολύ, κάπως άρπαξε πέρσι η Ίντερ που είχε κάνει εκπληκτικές εμφανίσεις η Ίντερ πέρσι. Δηλαδή η ημιτελική της Ίντερ με την Μπαρσελόνα είναι εξίσου εντυπωσιακά και ανεπανάληπτα παιχνίδια στα καλύτερα όλων των εποχών. Στο Καμπ Νου και στο Σαν Σίρο πέρσι.
0: Δεν είναι ανεπανάληπτα παιχνίδια της Ατλέτικο. Δεν σε καταλαβαίνω.
1: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι, εντάξει. Έκανε εντυπωσιακά πράγματα.
0: Θα μπορούσαμε να είμαστε στο τελικό.
1: Έκανε. Απλώς η Ατλέτικο είναι ομάδα που ξέρεις ότι. Εκεί που θα σε μερακλώσει, θα πεις έλα το έχουνε, παίζουνε, κάνουνε, ράνουνε, πάλι θα σου το...
0: θα στήσει ένα πούλμαν.
1: Πάλι και θα την πιάσει το άγχος, θα τα κάνει. Α, στον τελικό ας πούμε που χάσαμε τη Σοσιέδα δεν με ενόχλησε, γιατί έπαιξε μπάλα. Καλά μου πεις εκεί ήταν και φαβορή. Τι, στο κύπελο τώρα που τσέριξε κάτι η ντόρια τη Μπαρσελόνα, την έκανε την κονιορτοποίηση.
0: Ναι, αλλά στη ρεβάνση είδε ότι με την ψυχή στο στόμα πέρασε.
1: Εντάξει, με την Μπαρσελόνα πέσε, ρε παιδί μου. Εντάξει, Ατλέτικο με Μπαρσελόνα βλέπει, ομαδάρε. Αλλά. Γουστάρω Άλβαρες, πραγματικά. Γουστάρω και λατρεύω Άλβαρες.
0: Όλοι, αυτός, και η Μπαρσελόνα.
1: Αυτός επιβεβαιώθηκε για την επιλογή που έκανε να φύγει από τη Σίτι. Γιατί δεν έπαιζε καλά και η Σίτι δεν είναι ομάδα, αλλά ήταν δεύτερος πίσω από το Χάλαντ. Σου λέει θα πάω στην Ατλέτικο και έγινε πρώτο βιολί στην Ατλέτικο και έκανε όργια. Παπάδες.
0: Είδες τρολάρισμα της Ατλέτικο στα social media, στο Twitter. Επειδή γραφόταν, έγραψε και ο Ρωμάνο ότι έχει συμφωνήσει. Με την Μπαρσελόνα και λοιπά και λοιπά.
1: Εγώ θα τρολάζα όμως το Ρωμάνο γιατί έχει καλό, δεν είναι. Παπατζής δεν είναι. Καταρχάς είναι αξιόπιστος, δεν είναι αναξιόπιστος ο Ρωμάνο, είναι έγκυρες πληροφορίες. Τώρα αν θα τα καταφέρει να τον πάρει η Μπαρσελόνα δεν ξέρω.
0: Και
1: αλλά...
0: τον δίνουμε λέει για 2 εισιτήρια Bad Bunny και ηλιόσπορους και δεν θυμάμαι τι άλλο.
1: Του Γιαμάλ κάτι, λέει, το για ένα γεύμα, κάτι τέτοια, ναι. Ωραίο ήταν, εντάξει, μ' αρέσει να χιούμορ.
0: Αυτά είναι ωραία. Άλλα
1: όχι,
0: είναι ωραία.
1: Αλλά εντάξει, είναι και να το έχεις. Πρέπει να το έχεις κιόλας. Πρέπει να έχεις και λίγο να ξέρεις να κάνεις καβάλε. Άμα δεν ξέρεις και είσαι.

0: Μ' αρέσει πάντως για πρώτο σκόρερ που λένε ο Αλβάρες σαν επιλογή.
1: Θα μπορούσε, ναι. Είναι σε καλή κατάσταση.
0: Όχι. Αργεντίνα, θέλουμε. Θέλουμε να τους κάνει και ο γιόλους.
1: Χαιρόμαστε πολύ που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλημέρα, λέει, από Καλογραία Χαΐας, Βαλντίνα, ξέρεις. Εννοείται, δεν ξέρω. Πολύ θα ήθελα να είμαι εκεί. Παραλιάρα και ωραία νερά. Αμμουδιά, τελείωτη Κυριάκο. Αμόλοφη, να πας να κυλιστείς εκεί. Είναι φανταστικά πολύ ωραία.
0: Ησυχία έχει.
1: Κοίτα, επειδή είναι τεράστια παραλία, εκτείνει δηλαδή σε μεγάλη απόσταση, υπάρχουν σημεία που είναι και πιο ήσυχα. Υπάρχουν σημεία που έχει και τα beach bars και έχει και τη μουσική.
0: Όξο αυτά. Όξο.
1: Αλλά επειδή είναι τεράστια σου λέω στα παραλία, έχει και σημεία να πας και να είσαι με την ομπρέλα.
0: Και να χαρείς τη ζωή σου.
1: Και να χαρείς. Καλημέρα, λέει. Εκείνο το καλοκαίρι του 96 έψαχνα με τη βελόνα κάτι να ακούσω διαφορετικό και έπεσα επάνω στο Μπάμπι και Mediatek. Κόλλησε η βελόνα, 30 χρόνια πανάθα, λέει ο φίλος. Στείλτε μας, παιδιά, στείλτε πώς ξεκίνησε.
0: Κοίτα, ο Μπάμπι και κάτω, ο Μπάμπι είναι. Για το 96 ήταν κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο. Κάτι πρωτόγνωρο. Legalize it,
1: yeah, yeah, that's the best thing you can... Άλβαρες, λέει εδώ φίλος, έχω παίξει πρώτο σκόρες στο 40 και παίζω, λέει, σπάνια στοίχημα. Βαλεντίνα, λέει, Bad Bunny, γουστάρεις. Φίλοι, θα πάω κι εγώ στη συναυλία. Στην Πολωνία θα πάω να τον δω εγώ. Εκεί βρήκα φτηνά.
0: Κοίτα, εγώ επειδή είμαι παλιατζούρα, ναι. Bad Bunny δεν ξέρω, είναι πολύ καινούριο να ακούσαν. Bugs Bunny όμως.
1: Μόλις επιστρέψουμε από το δελτίο αθλητικών ειδήσεων μετά, θα βάλεις το τραγούδι που σου ζήτησα.
0: Θα ρίξω το
1: τραγούδι. Για να μιλήσουμε λίγο για Grand Prix Μονακό, για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της κορονίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Και θα βάλεις το συγκεκριμένο τραγούδι και θα καταλάβει ο κόσμος γιατί επιλέξαμε το συγκεκριμένο τραγούδι. Τη Βραζιλία πώς τη βλέπετε, ρωτάει ένας φίλος.
0: Άμα τους κάνει ο Πιερότος την χάρη και τους αφήσει ήσυχους.
1: Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία. Τρίτος όμιλος.
0: Πω. Το 98 έπαιξε και με την Σκωτία και με το Μαρόκο η Βραζιλία.
1: Και.
0: Γιώργιο τους έκανε. Και έβαλε ο παλιό χαρακτήρα ο Ζαγκάρο, το Γιωβάνι δεξί εξτρέμ. Που δεν έχει παίξει ποτέ στην καριέρα του δηλαδή. Και τον έβαλε μόνο ένα ημίχρονο και τον ξαναβάλε ποτέ. Στο πρώτο ημίχρονο, στο χαρακτήριο παιχνίδι. Με το νούμερο 7. Πάμε για ένα δελτίο αθλητικής ενημέρωσης.
1: Πάμε για δελτίο αθλητικής ενημέρωσης με Παναγιώτη Κεφαλά. Που στη
0: και μετά τσίτα τον Γκάζι με Μονακό.
1: Και μετά τσίτα τον Γκάζι με Μονακό. Και να πούμε και δύο πράγματα για Φόρμουλα 1, γιατί και εκεί φέτος γίνονται πραγματάκια.
0: Ναι, το πήρε τον Τιλό. Δεν έχει τελειώσει ακόμα.
1: Πέρυσι τον πήρε ο Λάντο Νόρις, αλλά φέτος που έχουμε αλλαγές συγκλονιστικές και σε κανονισμούς και σε μονοθέσεις κλπ. Αυτή τη στιγμή προηγείται και με διαφορά. Ο Κίμι Αντωνέλη, 19 ετών, με τη Mercedes. Καλά, όλοι βλέπανε Mercedes, αλλά βλέπανε Ράσελ ως πιο έμπειρο. Και έχει πάει τώρα ο Κίμι, έχει κάνει 4 σερί νίκες. Και έχει πάρει και την pole position.
0: Και πώς σου στέλνει ο κύριος Αντωνέλη για να το σηκώσει? Πόσους μήνες ακόμα έχουμε?
1: Θα μάθουμε αρχές Δεκέμβρη, Κυριάκο.
0: Α, ούτε στα μισά δεν είμαστε ακόμα. Άρα προέμεση προβλέψεις.
1: Αλλά εντάξει, έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά και...
0: Λάουρο Αντωνέλη δεν υπήρχε ηθοποιός, νομίζω.
1: Αυτός είναι ο Κίμι Αντωνέλη.
0: Αυτός είναι ο Κίμι,
1: και πάει, άστο πώς πάει, θα τα πω μετά.
0: Δεν χρειάζεται να το πούμε, ναι. So you
2: got to legalize it. Η Winsport FM 94,6.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις, το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο, φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: ψέματα.
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
10: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 11.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
14: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
15: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Τελειωμένη θεωρείται στην Ισπανία η μετακίνηση του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα Πάμπλο Μαφέο στον Ολυμπιακό, με το κόστος της μεταγραφής να φτάνει στα 3 εκατομμύρια ευρώ και τον παίκτη να υπογράφει μέχρι το 2029, όπως αναφέρεται στη Μάρκα. Αφήνουν την υπόθεση του Νάι Λόπεθ οι ερυθρόλευκοι που στρέφονται σε άλλη περίπτωση για τη θέση του χαφ. Φουλάρια μεταγραφές από εβδομάδα ο Παναθηναϊκός. Για την απόκτηση ενός ακόμη επιθετικού αναμένεται να κινηθεί το τριφύλι, καθώς η επιστροφή του Ντέσσερς υπολογίζεται στα τέλη Ιουλίου, ενώ είναι πιθανή η αποχώρηση των Πάντοβιτς και Σβιντέρσκι. Στο κάδρο των πράσινων βρίσκονται οι Βασίλη Ζαγαρίτης και Έλμιν Ράστοντερ. Σήμερα ή αύριο η άφιξη του Μάρκο Νίκολιτς στην Ελλάδα για να υπογράψει την πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του με την ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Πολύ κοντά στην ανανέωση της συνεργασίας και με τον Λούκα Γιώβιτς, η Ένωση που στοχεύει να κάνει τουλάχιστον μία ακόμη προσθήκη μέσα στον μήνα. Η Λέο Μάτος και Αντελίνοβι η Ειρήνη αναλαμβάνουν τα ενία του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ. Η ΠΑΕ ανακοίνωσε την πρόσληψη του πρώην Βραζιλιάνου άσου της ομάδας στη θέση του αθλητικού διευθυντή, ενώ ο Πορτογάλος θα επομιστεί το πόστο του τεχνικού διευθυντή. Αλλαγές επίκυνται και στο τμήμα σκάουτινγκ του δικεφάλου του Βορρά. Με τριάδα στην άμυνα, πιθανότητα θα παρατάξει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Ελλάδα και στο αποψινό φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρέτιο. Θέσεις στο αρχικό σχήμα διεκδικούν Βλαχοδήμος, Μουζακίδης και Δουβίκας. Η φετινή χρονιά έκανε πιο σκληρή την εθνική για τις επόμενες διοργανώσεις, το μήνυμα του Ομοσπονδιακού Τεχνικού. Κρίσιμη η σημερινή προπόνηση στον Ολυμπιακό για τη συμμετοχή του Ντόρση στον αυριανό τρίτο τελικό με τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο ΣΕΦ. Πιθανότητες να προλάβει έχει ο διεθνής γκάρντ. Στο στόχαστρο της Μακάμπι Τελαβίβ, ο Ντόντα Χολ, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ζήτησε η ΚΑΕ από τον αθλητικό δικαστή. Καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΙ κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα και του Γενικού Διευθυντή του Ολυμπιακού Νίκου Λεπενιώτη από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Καθησυχαστικές οι εκτιμήσεις για την κατάσταση του Λεσόρου που αποχώρησε από τον δεύτερο τελικό με κράμπες. Ελπίδες να είναι διαθέσιμο στο αυριανό μάτς, έχει ο Σλούκας. Στις βασικές προτεραιότητες του Άρη η απόκτηση ενός ακόμη αμυντικού χαφ, αφού ο Χόγκλα θα χάσει μεγάλο μέρος της προετοιμασίας λόγω της χειρουργικής επέμβασης. Δεδομένα θα κινηθούν οι κίτρινοι και για τερματοφύλακα, κεντρικό αμυντικό, αριστερό μπακ και εξτρέμ. Προτάσεις από ομάδες της Αγγλίας έχει στα χέρια του ο Δημήτρης Γιαννούλη, σύμφωνα με δημοσίευμα στο γερμανικό Kicker, το οποίο αναφέρει ότι η επιθυμία του διεθνούς αριστερού μπακ της Augsburg είναι να επιστρέψει στην Ελλάδα, με το όνομά του να έχει συνδεθεί έντονα με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Σε συμφωνία με τον Αποέλ για να αναλάβει το πόστο του αθλητικού διευθυντή ήρθε ο Ζήσης Βρίζας που θα υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Παράλληλα, η κυπριακή ομάδα βρίσκεται σε συζητήσεις και με τον Νίκο Παπαδόπουλο για την τεχνική της ηγεσία. Η Τενερίφη πέταξε εκτός τετράδας πρωταθλήματος στη Ρεάλ αφού επικράτησε 107-95 στη Μαδρίτη και έκανε το 2-1 στη σειρά των προημιτελικών. Στον αέρα το μέλλον του Σέρτζιο Σκαριόλο στον πάγκο της Βασίλισσας. Η Βενέτσια επιβλήθηκε 90-83 της Βίρτους και προκρίθηκε στους τελικούς του Ιταλικού Πρωταθλήματος όπου θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι Μιλάνο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.
2: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
16: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
17: Τρίτη σήμερα, φίλε.
16: Τετάρτη.
17: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
16: Δευτέρα, είπα.
17: Ναι.
18: Παναγιά μου.
16: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
17: Στέφανο. Μου λε Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μπερδεύεται όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
16: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και, και τα ξέχασα όλα.
18: Πονεμένες καρδιές.
16: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
17: Πετρίδη είπε.
16: Ναι, έχω
17: αυτό μα μπέρδεψε.
16: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος Ζερβάκης, άιντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
19: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
16: Τι θα πει, τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
17: Τρίτη σήμερα, φίλε.
16: Τετάρτη.
20: Μπράβο, βρε παιδιά, μ' ανοίξατε την καρδιά.
8: bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
16: Τι σας παίζουμε 30 χρόνια, ρε. Τι ακούνε τα αυτάκια σας. Πάρτε το Bugs Bunny τώρα.
1: Bad Bunny ρε εσύ Κυριάκο. Κάτσε να σε μορφώσω λίγο με Bad Bunny, άκου.
21: Dima.

0: Έπρεπε να μπορείτε να δείτε Κυριάκο στο άκρωμα τραγουδιού.
1: Σαν Έλληνα στράπερ είναι, ρε, που ξυπνάει αγούριο ξυπνημένο και του έχουν φάει το μπιφτέκι.
0: Άκου τα μονοθέσια τώρα, περίμενε.
1: Αυτό το beat τον Καζοζέ.
0: Σταμάτα να πάρε
1: το μονοθέσιο με αυτό το beat τον Καζοζέ. Το Καζοζέ, το αργοκίνητο. Το

0: Και καλά σου λέει, αυτό Ζεφύρι είναι. Ξεκάθαρα.
1: Σταματήστε, βρε. Bad Bunny.
0: Εσύ, αυτό το εφέ, το tune που έχουν βάλει στη φωνή όλοι εδώ και 25 χρόνια, ίδιο είναι.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: αν τον ακούσει και live, έτσι είναι η φωνή του.
0: Αφού πειραγμένη, παιδί μου, με εφέ είναι.
1: Να σε πάρω μαζί στην Πολωνία που θα πάω να ακούσω.
0: Όχι, ευχαριστώ.
1: Να λέει, και ο γιο μου εκεί θα πάει.
0: Προτιμώ τον Τόλι Τζιμογιάννη που ήταν original, δηλαδή.
1: Εκεί θα πάει, λέει και ο γιο μου, γιατί κόλλησαν στη Μαδρίτη για Εράσμους με Bad Bunny, λέει εδώ ένα φίλο.
0: Τον πληρώνετε αυτό για να τον ακούσετε.
1: Και πολύ κιόλα.
0: Η φωνή του είναι το τσιούντρε.
1: Λοιπόν,
0: το βάλαμε αυτό, ίδια,
1: βάλαμε αυτό το τραγούδι επειδή ονομάζεται Μονακό, Μονάκο στα ισπανικά, και επειδή θα μιλήσουμε για Grand Prix του Μονακό. Σήμερα έκτος γύρος.
0: Εκεί κέρδισε ο Iron Man το Whiplash, το Iron Man 2. Το έχεις δει. Τον έκανε γιογιό. Τον έκανε γιογιό τον Stark το Whiplash.
1: Ο καθένας τον πόνο του αυτή τη ζωή.
0: Μας ευνηδίασε εκεί και μας έκανε τη φόρμουλα γιογιό, αλλά αντιπιτηθήκαμε.
1: Υπάρχουν διάφορες απόψεις. Ένας φίλος λέει: άστε να παίξουμε τον κακό λαγό χωρίς διακοπή. Μετάφραση του Bad Bunny. Και ο άλλος ο φίλος λέει: απέσιο κακοποίηση του hip hop.
0: Βάλε Dr. Dre το Let Me Ride και άκου το στο δίνεκε. Λούπα να παίζει 8 χρόνια.
1: Λοιπόν, εντάξει. Ας μην τσακωνόμαστε άλλο για τον Bad Bunny. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους άλλους όχι. Ας πάμε στα της φόρμουλα.
0: Με αυτό το beat το Μαστούρικο αρέσει. Είναι αργοκίνητο, αρέσει. Είναι αργοκίνητο. Είναι κοιμήσικο. Είναι για να πας σε πάρει.
1: Κοίτα να δεις. Γενικώς δεν είναι τα τραγούδια του όλα έτσι.
0: Το ίδιο beat είναι.
1: Πιο όχι. Πολύ είναι ρεγκετόν.
0: Ναι. Το beat αυτό όμως είναι συνεχώς και επαναλαμβάνονται δεν... παντού.
1: Ένα τραγούδι είναι έτσι τώρα. Λοιπόν, προκαλώ Γιώργο Γιαννίση.
0: Του κάθε τραγουδιστή.
1: Που έχει κάτσει στο
0: του
1: κονσόλα.
0: Κάθε τραγουδιστή είναι ένα τραγούδι έτσι. Το ίδιο beat.
1: Τον προκαλώ αυτό. Να βάλει και άλλο Bad Bunny στην πορεία. Όχι, λέει. Τι θες να βάλεις.
0: Όχι, όχι, μη με παράτας.
1: Πού μπορώ να αιτηθώ για αλλαγή χορηγητή.
0: Στο Ροντινέι, ξέρει και ο Ροντινέι να τραγουδάει τα τραγούδια του Bad Bunny. Είχε πάει στην αυλία.
1: Πολύ κουρασμένο, φίλε.
0: Πολύ κουρασμένο, φίλε.
1: Λοιπόν, ναι. Πάμε λίγο να μιλήσουμε στα σοβαρά.
0: Δεν το βλέπω, αλλά εντάξει. Κάνε μια προσπάθεια.
1: Σήμερα στις 4 έχουμε Grand Prix στο Μονακό. Σπουδαία πίστα. Εξαιρετική. Στους δρόμους του Πριγκιπάτου.
0: Είναι ωραία.
1: Είναι η έδρα του Λεκλέρ εκεί, ο οποίος έχει και ένα παραπάνω κίνητρο σήμερα, γιατί είναι και μονεγάσκος ο άνθρωπος, δεν είναι τεπλαμένη εκεί όπως πολλοί οδηγοί έχουν πάει και έχουν μετακομίσει.
0: Βρέχει στη φτωχό γειτονιά.
1: Στη φτωχό γειτονιά. Έτσι. Ανανέωσε και με τη Ferrari πολυετές νέο συμβόλαιο από 30 εκατομμύρια που παίρνει τώρα, μάλλον θα παίρνει κοντά στα 50, θα γίνει από τους πιο ακριβοπληρωμένους.
0: Θα καταφέρει να πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει για το μηνά, βγάλει τα έξοδα του μήνα. Ναι,
1: ναι, μάλλον με κουπόνι ψωνίσει. Δεν ξέρω, λοιπόν. Έκτος γύρος. Έχει πάρει την pole position ο Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος έχει 100% μέχρι τώρα. Οπότε έχει πάρει pole position.
0: Το χρόνο,
1: Ναι.
0: Καλός. Καλός.
1: Πιο πολλά τώρα, αν ισχύουν τα 50, πιο πολλά παίρνει μόνο ο Verstappen και ο Hamilton, νομίζω.

0: Νομίζω θα το εκτιμήσει και ο ίδιος και όλοι μας θέλαμε ένα μίλκο.
1: Ήταν πρωί, έλεγα δελτίο, δεν είχα πιει καφέ.
0: Και τον το ίδιο νομίζω, δηλαδή είναι παιδί που ένα μίλκο θα το χαιρόταν.
1: Επιστρέφω στο Grand Prix του Μονακό παρόλα αυτά. Έγινε μάχη στις κατακτήριες χθεσινές. Πολύ έτσι κοντά η οδηγή. Σκέψω ότι πήρε την pole position από τον Max Verstappen, ο 19χρονος εκεί με τον Έλλη που θέλει να πετύχει πέμπτη σερή νίκη. Έχει μοναδικά πράγματα αυτά που κάνει. Με διαφορά 43 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Η Ferrari, η οποία είχε δείξει ελεύθερες δοκιμές εξαιρετικό πρόσωπο και έλεγε ότι μάλλον τα πάει καλά, περιορίστηκε στην τρίτη θέση με Lewis Hamilton. Ο Leclerc, που έκανε κάποια λάθη έτσι, στο Q3, χτύπησε και ένα τείχο στη τελευταία προσπάθεια, θα κινήσει τέταρτος. Μη σου πω που είναι η McLaren τώρα, γιατί θα κλαίμε όλοι μαζί εμείς οι μακλαρενικοί. Έβδομος σε κοινή ο Πιάστρη, 8ος ο πρωταθλητής Σονόρης, που πέρυσι έκανε και τρομερή νίκη στο Μονακό και έκανε και πριν την pole position, έτρεξε την πίστα κάτω από 70 δεύτερα, ο πρώτος που το κατάφερε αυτό και μοναδικός νομίζω μέχρι τώρα. Περιμένουμε να δούμε ένα ωραίο αγώνα. 5ος σε κοινή ο Χάτζαρ, 6ος μόλις ο Ράσελ. Για να καταλάβεις τώρα, στη Mercedes είναι ο Αντωνέλη και ο Ράσελ. Πριν ξεκινήσει η σεζόν.
0: Και ο πιο προβεβλημένος οδηγός ήταν ο Ράσελ.
1: Ο έμπειρος, ναι. Και ο Αντωνέλη είναι δεύτερη του σεζόν αυτή τώρα στη Φόρμουλα 1.
0: Και έχει ξεκινήσει τόσο θεαματικά.
1: Γιατί είναι και μικρούλης, εντάξει. Είναι 19 χρονών το παιδί.
0: Σαϊτούλης όμως.
1: Είναι παιδί θαύμα.
0: Σαϊτά. Ποια είναι αγαπημένη σου πίστα στο Grand Prix? Το Μονακό πάντα ήταν ελκυστική.
1: Θα είναι μία που θα ξεκινήσει τώρα από φέτος Σεπτέμβριο και θα είναι στη Μαδρίτη. Από Μαδρίτη.
0: Έχεις δηλαδή εικόνες, έχεις δει όλη τη διαδρομή.
1: Λένε ότι θα είναι λίγο δρόμοι, λίγο πίστα, θα είναι έτσι μια μίξη, θα είναι υβριδική πίστα αυτή, οπότε θα είναι ωραία. Μακάρι να με βγάλει ο δρόμος κάποια στιγμή και εκεί. Και επιστρέφει για Κωνσταντινούπολη το 2027, να ξέρεις.
0: Καλά, τα ξέρεις τα σοκάγια της Μαδρίτης.
1: Έτσι. Γιάννη, δεν θα με κόβεις όταν θα μιλάω για φόρμουλα. Πάλι break. Δεν έχω πλάβει από τίποτα.
0: Υποχρεώση του καταστήματος.
1: Ένα μικρό break και επιστρέφουμε. Και περιμένω και προβλέψεις για το Grand Prix το σημερινό. 1000 Grand Prix συμπληρώνει σήμερα η McLaren, που δεν νομίζω ότι θα δει καν βάθρο. Μεταξύ μας αυτά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Γυναίφωνα για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Δευτέρα στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο, τη νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ την Δευτέρα στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Τζιμπρίλσκι.
1: Αυτό είναι το τραγούδι που τραγουδάει και ο Τζιμπρίλσκι. Έχει ένα πέρασμα στο βίντεο κλιπ και μοιάζει και με το τραγουδάκι που χρησιμοποιεί πολλές φορές ο Τσουβέλα το πρωί σαν outro. Το Σε Λαβή. Είναι ίδια περίοδου και ίδια τεχνοτροπία. Το τραγουδάκι του Dr. Dre που σου έλεγα ήταν το Let Me Ride. Αλλά γενικώς βάζει το Chronic που είναι ίσως ο καλύτερος hip hop δίσκος όλων των εποχών. Και δεν χρειάζεται να ακούσεις τον τελευταίο 15 χρόνο τίποτα. Άκου μόνο αυτή τη περίοδο το Chronic και όλα εκείνα τα παρεμφερή και όλες τις παραγωγές που κάνει ο Dre. Ή ο DJ Premier που έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε τώρα για τον καλύτερο μουσικό παραγωγό στο hip hop. Ήταν ο ένας από τους δύο που είχαν τους Gangstar. Άκου αυτούς και δεν χρειάζεται να ακούσεις τίποτα άλλο. Φίλε, άμα σ' αρέσουν τα beats and rhymes.
0: Κυριάκο, για να καταλάβεις, λέει ένας φίλος, το άγχος είναι να μην έχει καθυστέρηση το αεροπλάνο για να πάρω να πάμε καρφί ο Άκα για Κιούρ, βγάλε άκρη.
1: Κιούρ! Δεν έχουν έρθει άλλες 452 φορές στην Ελλάδα. Πρέπει να έχουν έρθει από τότε που ήμουν με επιπύλες εγώ η Κιούρ.
0: Λοιπόν, για να επιστρέψουμε για λίγο στη Φόρμουλα 1, που δεν με έχετε αφήσει να πω κουβέντα για αυτό το υπέροχο σπορ.
1: Δώσε.
0: Ένας φίλος εδώ λέει: τελευταία φορά που είδα ήταν πριν 7-8 χρόνια και αυτό διότι δεν έβρισκα το τηλεκοντρό να αλλάξω κανάλι. Αυτός ο εκλέρ γλυκό δεν ήταν, οδηγάει και όλα. Δεν είναι γλυκό, είναι ο εκλέρ, δεν είναι ο εκλέρ. Αν και ένα κλεράκι τώρα, ή ένα παγωτάκι καλύτερα. Λοιπόν, για να τελειώνουμε μετά τη Φόρμουλα, 4 η ώρα τα σπουδαία. Περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε και αν ο Αντωνέλη θα συνεχίσει να είναι το παιδί θαύμα που είναι και αν θα πάρει η πέμπτη η Σερινίκη, να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Ράσελ από την έκτη θέση, θα δούμε τι θα γίνει. Πολλά μπορεί να γίνει στον αγώνα, αν θα έχουμε κανένα ατύχημα, να πέσει κάποιος σε κάποια μπαριέρα, όχι σοβαρό, αλλά κάτι που να...
1: Να τον βγάλει εκτός αγώνα.
0: Και να μπει ας πούμε το αυτοκίνητο ασφαλείας, να μπουν για τα pit stop.
1: Μην τους γλωσσοτρώμε τους άνθρωπους. Τρέχουν και με 300 χιλιόμετρα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, να γίνει κάτι έξαλλο, αλλά κάτι που θα φέρει το αυτοκίνητο ασφαλείας έτσι ώστε να μπορέσουν να γίνουν διάφορα πραγματάκια με τα pit stop και την κατάταξη. Θα δούμε. Θα δούμε τι θα δούμε.
1: Την είδες ταινία πέρσι του Brad Pitt, ε?
0: Βέβαια.
1: Ξέρεις τι κάνει πολύ καλά που άλλες ταινίες προγενέστερες δεν έχουν κάνει.
0: Τι?
1: Σου δίνει πόσο. Με πολύ μεγάλη ακρίβεια το πόσο αυτοματοποιημένα είναι αυτά τα αμάξια. Και πόσο εύκολο έτσι είναι να μπλοκάρουν οι λειτουργίες
0: και
1: το σύστημα
0: αυτό. Και είναι και πιο δύσκολο απλά για τους οδηγούς, γιατί σκέψου πόσα κουμπάκια έχουν να διαχειριστούν,
1: ναι,
0: ρε παιδί μου.
1: Δεν
0: είναι
1: σου δίνει πόσο εύκολα μπορεί αυτά τα κουμπάκια να μπλοκάρουν. Τα φρένα να χαλάσουν, τα λάστιχα.
0: Εννοείται, μα είναι όλα τόσο ξεκάθαρα.
1: Όλα αυτά
0: πλέον.
1: Είναι δηλαδή. Πρέπει να είσαι και τυχερός εκτός από ικανός και το να έχεις υπέρα αμάξι. Πρέπει να σου πάει δηλαδή, γιατί
0: μα
1: είναι
0: εγώ...
1: πολύ εύθραυστα, είναι τόσο λεπτομέρειας
0: σχεδιασμένα υπέρα αυτοκίνητα. Λαντονωρικιά, ας το πω έτσι λαϊκά.
1: Έτσι.
0: Στον περσινό τελευταίο αγώνα στο Αμπουντάμπι, που εκεί ο Νόρις ήθελε να τερματίσει ως τρίτος για να κλειδώσει το πρωτάθλημα, ας πούμε, να πάρει το πρωτάθλημα, γιατί έφτασε μέχρι τέλους μάχη. Δεν είχα άγχος αν μπορεί σαν οδηγός να πετύχει το βάθρο για να πάρει το πρωτάθλημα. Είχα το άγχος και αν γίνει κάτι και χαλάσει το αυτοκίνητο. Είτε ξαναγίνει μέσα στη ζώνη.
1: Όχι, είναι πολύ συνηθισμένη παράμετρο αυτή στη φόρμουλα. Ότι δηλαδή μπορεί να κάνει τώρα την υπερπροσπάθεια ο οδηγός να περάσει 3-4 που να έχει μπροστά του, να τους βγει στις τροφές, να κάνει το αδιανόητο.
0: Και στο τέλος.
1: Και να του μπλοκάρουν οι ταχύτητες εκεί πέρα και.
0: Γεια σας.
1: Και να βγει έξω. Να βγει έξω. Δηλαδή εκεί που λες έκανε το αδιανόητο δηλαδή. Που δεν είναι εύκολο δηλαδή σε τέτοια κλάση και επίπεδων. Να περάσει έναν ίδιο που προπορεύονται προς το τέλος δηλαδή του αγώνα και ας κολλήσει το εκεί ταχύτητες και πώς, τι αμάξι βγαίνει εκεί και που πρέπει να βγεις έξω.
0: Το safety car, το αυτοκίνητο ασφαλής. Κούλι, δεν είπαμε σήμερα τίποτα, λέει Ντράζεν, σαν σήμερα την πρωινό ήταν εκείνο.
1: Ο Ντράζεν, κοίτα, εγώ δεν είμαι τόσο πολύ το σαν σήμερα να κλαίμε και να μυρολογάμε, επειδή είμαστε χώρα που μυρολογάμε συνέχεια, δεν την γουστάρω αυτή τη φάση. Που σου λέω κάθε μέρα για το τι παιχτάρα ήταν ο Ντράζεν και τι ωραίο σουτ είχε, jump shoot και τι έκανε. Αλλά ότι σήμερα το χάσαμε το Μαχαρίτη, πάμε να ξανακλάψουμε. Γιατί να κλάψουμε, ρε φίλε? Τον έκλαψε η μαμά του, ο μπαμπάς, την οικογένειά του, τα αδέλφια του, ο Αλεξάνδερ και τα λοιπά. Ήταν πολύ δυσάρεστη μέρα για όλη την ανθρωπότητα.
0: Για το τι παίχτης ήταν εσύ που έχεις εικόνα, γιατί εγώ δεν έχω καθόλου.
1: Από τους καλύτερους παίχτες που έχουν παίξει ποτέ το άθλημα. Γεννημένος νικητής. Παίχτης που πάντα έψαχνε κάθε μέρα, κάθε χρόνο, κάθε μήνα να βελτιωθεί και να το εξελίξει. Ακόμα και όλα όταν ήταν εναντίον του, δούλευε τις αδυναμίες του για να τις τελειοποιήσει. Είχε τρομερό ικανότητα στο να τρέχει με την μπάλα, να σταματάει και να... Είχε απαράμιλο σου τεχνικό. Δηλαδή γωνία που έκανε το καρπό του την ώρα που έκανε το jump shoot, το τρίποντα αυτό στην κίνηση που είχε μοναδικό ταλέντο, ήταν μοναδικός. Και ήταν νικητής, ήταν. Δηλαδή θα σωθούσε στο άκρα. Δηλαδή αν τότε που είχαμε τα παιχνίδια της Ελλάδας με τη Ιουγκοσλαβία, τον εμισούσε όλο το ελληνικό έθνος. Ήθελε να τον εκάψει, να τον σκοτώσει δηλαδή. Παρότι είχαμε παίξει τελικό με τη Σοβιετική Ένωση, ήταν το κόκκινο πανί γιατί ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Mm-hmm. Μετά μας πέρασε. Είχε ψαλακωθεί και με τον Γιαννάκη στον ημιτελικό, μετά τη λήξη του αγώνα. Γιατί ξέρεις, δεν δέχονταν να χάσει. Ήταν πεισματάρης. Ήταν δηλαδή υπόδειγμα αθλητή. Τα έκανε ό,τι μπορούσε, αλλά όχι, δεν ήταν αντιαθλητικός να χτυπάει να κάνει ήδη. Μπορεί να κάνει μια προκλητική δήλωση, αλλά ήταν και πιο νέος. Στο NBA, που μετά ωρίμασε πάρα πολύ. Να παίξει τότε παίχτης από την Ευρώπη στο NBA και να ήταν αγωνιστικός ήταν αδιανόητο. Πήγε σε μια ομάδα που ήταν full με guard στο Portland και δεν βρήκε χρόνο συμμετοχή. Και πήρε στο New Jersey που ήταν πιο αδύναμη ομάδα και έγινε All-Star.
0: Τώρα NBA βλέπεις τελικούς κλπ.
1: Όχι όσο πριν. Ναι, χαίρομαι. Γουστάρω που κερδίζουν οι Knicks 2-0 και έχουν κερδίσει δύο πρωταθλήματα. Το 71 και το 73. Το 70 μάλλον και το 73. Και τώρα είναι τρίτη φορά που είναι κοντά στον τίτλο. Για να δούμε αν θα τα καταφέρουν. Μακάρι, γιατί γουστάρω πολύ τη Νέα Υόρκη.

0: εκτιμήσεις έχεις για το NBA φέτος?
1: Φέτος δεν έχω δει σχεδόν καθόλου NBA, να ξέρεις.
0: Ναι, αλλά και εγώ λίγο έχω παρακολουθήσει. Αλλά εντυπωσιάστηκα γιατί είχαν όλοι φαβορεί την Οκλαχώμα και έγινε μυθική τελική της Δύσης και κέρδισε η Νέα Υόρκη 4-3. Το Σαν Αντώνιο και προκρίθηκε στους τελικούς με τη Νέα Υόρκη. Και ίσως να κόστησε τώρα αυτή η καταπώνηση η έξτρα. Για να δούμε. Αλλά είναι μεγάλη ομάδα του Σαν Αντώνιο.

0: Πώς βλέπεις από φέτος ΠΑΟΚ και Άρη στο μπάσκετ εδώ στα δικά μας?
1: Πονεβαίνουν. Είναι πολύ σημαντική η κατόρθωμα και επίτευγμα ότι πίστηκε ο Βασίλης ο Σπανούλης να δεχτεί να κοτσάρει τον Άρη. Και πιστεύω ότι θα δημιουργήσει προϋποθέσεις να αλλάξουν τα πράγματα.
0: Έχουν την
1: δηλαδή σιγά σιγά θα αρχίσουν να τον δυσκολεύουν τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, Άρης και ο ΠΑΟΚ. Δεν λέω ότι άμεσα μπορεί να τους αποκλείσουν την επόμενη χρονιά τους τελικούς, αλλά θα τους κάνουν νίκες, θα είναι ανταγωνιστικοί.
0: Βλέπω
1: και
0: εδώ,
1: αν κοιτάζει... έχει διάρκεια η επένδυση που φαίνεται ότι θα έχει διάρκεια, ότι ναι, μπορεί να ξαναζήσουμε εποχές που να έχουμε τέσσερις ανταγωνιστικές.
0: Και το Λιόπουλο κοιτάζει ο Άρης και Μακίση κοιτάζει. Και για ένα φαγητό είχε πάει ο Βασίλης Πανούλης με Mike James που είχε κυκλοφορήσει έτσι στα sites. Εδώ στα δικά μας τα μέρη στην Αθήνα.
1: Ναι, το κούμπο με το ξιά.
0: Και σου λέει, λες να φέρει και Mike James.
1: Είναι ελκυστικό project. Βασικά βλέπω ότι είναι και καλή ευκαιρία ξανά να βρουν χρόνο συμμετοχής Έλληνες παίκτες και να αρχίσει ξανά να υπάρχει παραγωγή Ελληνών παίκτων που μας έχει λείψει. Που ήταν κάτι στο οποίο είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα πολλών και καλών παίκτων και εδώ και 15 χρόνια έχουμε λίγο αστέψει. Και όσοι καλοί παίκτες εισέρχονται, είναι δύσκολο να βρουν χρόνο συμμετοχή στους δύο αιώνιους και να πάρουν το χρόνο που τους αναλογεί.
0: Καλά, δύο μηνύματα πριν πάμε στο διάλειμμα. Τα πιο βαρετά λέει αθλήματα, φόρμουλα και τένις. Δύσκολο αποφάσεις ποιο είναι πιο βαρετό, λέει. Όχι, αν ξέρεις και σου αρέσει, είναι ωραίο. Φόρμουλα λέει βλέπουμε για τις ανατροπές και τα τρακαρίσματα. Αυτά είναι τα ωραία και ελπίζουμε. Όχι, λέει, να γίνει κάποιο δυστύχημα, αλλά να γίνει έτσι μανούρα. Από NBA τι είστε, εγώ δεν είμαι τίποτα. Είμαι πολύ Στέφεν Κάρι.
1: Αλλά και εγώ μόλις είμαι. Αλλά εντάξει, η αγάπη που είχα για τον Μάικλ Τζόρνταν και τους Chicago Bulls των 90's μου είχε μείνει. Λέω Bulls είναι ακόμα και από τότε που φύγει ο Τζόρνταν δεν έχουν κάνει τίποτα της προκοπής. Ένα διάστημα με το Rose είχαν πάει και είχαν φτάσει κοντά, αλλά έγινε θρύψαλο το πόδι του και.
0: Λοιπόν, Κυριάκο, έκτακτη είδηση. Όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, ίσως να μην ήταν ολόκληρη αλήθεια. Ο βραβευμένος Steven Spielberg παρουσιάζει την ημέρα αποκάλυψης ένα κινηματογραφικό θρίλερ παγκόσμιων διαστάσεων με τους Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth και Colman Domingo. Αν κάποιος μπορούσε να σε αποδείξει ότι δεν είμαστε μόνοι, θα άντεγες να το μάθεις. Η ημέρα αποκάλυψης στις 10 Ιουνίου μόνος κινηματογράφος, γιατί η αλήθεια δεν μπορεί να μείνει κρυφή για πάντα, Κυριάκο. Τι έχεις να μας πεις για την ημέρα αποκάλυψης?
1: Το Disclosure Day είναι καλή. Καλή επιλογή για να πας σινεμά να το δεις.
0: 10 Ιουνίου τίποτα τώρα, σε 3 μέρες.
1: Μια χαρά.
0: Δροσούλα.
1: Spielberg, Emily Blunt που είναι πολύ μεγάλη συμπάθεια.
0: Πάμε σε διακοπή.
1: Δελτιάκι, πάμε. Δελτιάκι.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 12 ισχύουν σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας και αγώνα δρόμου. Δείτε αναλυτικά τους κλειστούς δρόμους στο sky.gr. Στο στρατόπεδο στη Μαλαισία έχει εκπαιδευτεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη από στελέχη της αντιτρομοκρατικής χθες τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή βομβών με απλά υλικά που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από πολύωρη εξέταση από τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να ομολόγησε πως σχεδίαζε να τοποθετήσει βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Στη Μαλαισία φέρεται να γνώρισε ένα από τα 4 άτομα που συνελήφθησαν για τρομοκρατία προημερών στην Κύπρο. Σε εξέλιξη είναι παράλληλα έρευνες και της Κυπριακής Αστυνομίας σχετικά με την υπόθεση της σύλληψης των 4 Παλαιστινίων που θεωρούνται πως ετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα στην Κύπρο σε στόχους που συνδέονται με το Ισραήλ. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας, τόνισε στην Κυριακάτικη ανασκόπηση ο Πρωθυπουργός με αφορμή την απόφαση της Κομισιόν να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. 2 θανατηφόρα τροχαία σημειώθηκαν από χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Έχασαν τη ζωή τους σε 2 διαφορετικά περιστατικά ένας 44χρονος μοτοσυκλετιστής και ένας 56χρονος οδηγός για ταχύ. Και ο καιρός είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Ο Big Wins for FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην Ακτή του Ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στο Bolivar, στην Ακτή του Ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Wins Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
2: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Big Wins Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
13: Για τι λεφτά μιλάμε?
14: Για να 600.
13: Μάλιστα. Δεν τα λες και λίγα.
14: Δεν λίγα, 600 ευρώ το χρόνο.
15: Με απολαβές που αγγίζουν τα 1,3 ευρώ το χρόνο. Δεν τον πουλάμε ούτε με 120 ευρώ, δήλωσε.
16: Κατά τότε η ημερομίσθιο 800 ευρώ ζητάει στην Ομοσπονδία.
17: Τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι να ανακουφιστεί ο μεροκαματιάς, ο εργαζόμενος, να πάνε και ένα σινεμά, να πάνε και σε ένα κέντρο.
16: Τι τρώω συνήθως για πρωινό.
18: Μπα και ανάκριση.
19: Α, εμείς στο παρούσι, στο παρούσι. Είναι μόνο η πράσινη του Παριστή.
20: Αλλά όλο το σκηνικό που υπάρχει γύρω από το μάτς και περιγράψαμε είναι για διπλό. Και για να κλείσω, τουλάχιστον από τα μάτς που είμαι δική μου υπευθύνη.
21: Ποιος εγχειρίστηκε.
20: Το πρώτο σαρδάμι που πει λοιπόν, ανήκει σε μένα.
22: Αυτή είναι η είδηση λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έπαιξε ένα φιλικό με το Καραϊσκάκι. Ιτήθηκε 3-1.
23: Τι κάνετε.
1: Ένα διήμερο φεστιβάλ που θα γίνει στο Κύτταρο Love Club. Live Club, συγγνώμη.
24: Άρα έχουν πιο πολλές επιλογές γιατί το ποδόσφαιρο, όπως έχω πει πολύ σωστά.
20: Τι είπε?
24: Όπως έχω πει πολύ σωστά.
25: Να σου πω, αγαπούλα μου, είσαι ο πρώτος.
24: Πολύ σωστά λέω, μπράβο. Όπως έχω πει κατά καιρός, λοιπόν.
26: Αδιόρθωτο το δεύτερο σερί παιχνίδι μετά το 1-1 με τον Ηρακλή. Το έχωσε. Το έχασε μέσα από τα χέρια του.
27: Μπάμπης Χριστόλουγουλου, Λουγουλού.
28: Θα φορολογήσουν τα κοτέτσια, βλέπε τάκε.
29: Σοβαρά μιλάς.
27: Μπάμπης Χριστόλουγουλου, Λουγουλού.
12: The Winsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Επιστρέφω, Κυριάκο, με σπουδαία νέα για την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Γιατί έχουν βγάλει μέρος προπόνησης στην Αμερική και ο Γιαμάλ και ο Νίκο Ουίλιαμς. Μένει και μια εβδομάδα μέχρι να παίξει η Ισπανία, οπότε...
1: Θέλουμε το Γιαμάλ φρέσκο και σε ετοιμότητα και να μην ζορίζεται.
0: Είχαν τραυματιστεί τα παιδιά μας. Ο Γιαμάλ σε ένα μάτς με τη Θέλτα 22 Απρίλη.
1: Δεν το είχα πάρει χαμπάρι ότι ο Νικολάκης και ο Ινιάκης δεν παίζουν στην ίδια ομάδα. Παίζουν σε διαφορετική. Ο ένας παίζει στην Ισπανία και ο άλλος παίζει σε αφρικανική εθνική ομάδα.
0: Λοιπόν, για παίζεσαι, Κυριάκο, τι άλλο έχουμε. Τι έχεις να μας πεις, καμιά έτσι ωραία ιστορία.
1: Ποιο είναι το
0: πρώτο
1: Μουντιάλ που έχεις δει?
0: Ποιο είναι το πρώτο Μουντιάλ
1: που να θυμάσαι, να θυμάσαι καλά δηλαδή, να μην λες τι έγινε τότε και ποιος ήταν.
0: Δεν θα σου πω το πρώτο Μουντιάλ που έχω δει, θα σου πω το πιο ωραίο Μουντιάλ που έχω δει.
1: Άντε πάμε, έτσι.
0: Έχω δει σπουδαίο τελικό το 2018 στην παραλία. Έβλεπα Γαλλία στην παραλία. Με ουζάκι, καλαμαράκι.
1: Πολλά με λίγα.
0: Και ήταν δηλαδή. Έλεγα. Αυτή είναι η ζωή, έλεγα από μέσα μου.
1: Καλά, αυτή είναι. Τι είναι, ποια είναι, άλλη είναι. Μουντιάλ, παραλία.
0: Θυμάμαι πολύ τότε.
1: Ναι, παραλία χωρίς. Πώς το λέγανε οι μισκουμπρία στο τραγούδι, παλιοτυροβρωμίκουλες.
0: Ως πανηγυρτζού, θυμάμαι 2010 με Ισπανίες, Ακύρες, Πικέδες και λοιπούς, έτσι, εντάξει.
1: Λοιπόν, έλα, μια και είμαστε στα 30 χρόνια.
0: Εγώ θέλω να μου πεις καμιά ιστορία.
1: Μπράβο,
0: μια
1: και μιλάμε για τα 30 χρόνια.
0: Μουντιάλ
1: 2010.
0: Ναι.
1: Ο ένας και μοναδικός ο φίλος, ο καλός ο Γιωργάρας, ο Δήμητσας τότε, έχει παίξει στοιχηματάρα τον Μπουγιόλ να βάλει γκολ στο ημιτελικό με τη Γερμανία.
0: Γιατί θα μας πάσει το τραπέζι όμως.
1: Γιατί γουστάρω που το θυμάμαι. Εγώ ξέρεις, δεν είμαι. Όποιος θέλει το πιστεύει. Μύρλας και Γκρουσουζής και τέτοια λοιπά. Με τη χαρά του φίλου μου και του αλουνού τη χαίρομαι. Την νιώθω, ρε παιδί μου. Τον βλέπω και έχω πάρει χαμπάρι ότι έχει πάρει καλά φράγκα. Δηλαδή, γιατί είναι καλό στοίχημα τώρα. Απετύχει το Μπουγιόλ ότι έβαλε τον κόρσο ημιτελικό με κεφαλιά μέσα στην Γερμανία.
0: Πόσα όχι. Λεφτά.
1: Δεν ξέρω, όσα. Ήταν καλά φράγκα, ρε φίλε. Και χάρηκα. Δηλαδή, δηλαδή τη χαρά, είδα το χαμόγελο στο πρόσωπό σου και καταλάβα ότι ήταν καλό. Καλό Μπουγιουρντή. Γιωργάρα, όπου και να σε καλά και εσύ και τα πιτσιρίκια και η οικογένεια. Να περνάς καλά και ήταν ωραία φάση. Ή θυμάμαι, ας πούμε, θυμάμαι την Έλληνα την Παπαδοπούλου. Βλέπαμε το μάτσο της Νότιας Κορέας στη φάση των 16 με την Ουρουγουάη και έχει βάλει στη βροχή ο Λουίς ο Σουάρης που ήταν ακόμα στον Άγιαξ. Δεν είχε πάει στη Λίβερ. Μια γκολάρα και έχει σηκωθεί. Έλενα, και έχω καταλάβει, λέω, κοίτα εδώ που μας φέρνει κοπέλα που γουστάρει μπάλα. Αρέσει. Τι ωραία. Δεν ξέρεις, ήταν λίγο πρωτοφανές τότε στο Sport FM. Λέω, κοίτα εδώ. Αυτή γουστάρει πραγματικά μπάλα. Λέω, μπράβο, μπράβο. Θα πάει μπροστά. Λέω και μπράβο στην Έλληνα πήγε μπροστά. Χαίρομαι. Έχω κι άλλα θυμηθώ τι, που τι άλλε.
0: Μίλησε μου για εποχές που δεν ήταν τόσο. Δεν ήμασταν τόσο πολύ με το ίντερνετ και με αυτά και με τους αγώνες.
1: Καλύτερα ήταν. Υπήρχε τρέλα, ρε, εσύ γιατί δεν υπήρχε πρωτοβολή. Υπήρχε προσμονή, ρε. Έπαιρνε στα χαρτάκια, έβλεπε τους παίκτες και έλεγε πώς είναι αυτό τώρα που παίζει. Ο Κανίγια λέει παίζει στην Αταλάντα. Τον βλέπει μετά το 90, στόκλεισε το σπίτι της Βραζιλίας.
0: Εσένα ποιο είναι το αγαπημένο του Μουντιάλ?
1: Το 86 το πρώτο μου γιατί ήταν ο Μαραντόνα. Στο Κατάρ γιατί ήταν ο Μέση. Όλα αγαπημένα είναι γιατί είναι λατρεμένη συνήθεια το Μουντιάλ εμένα.
0: Όπως όλοι καταλάβαμε, δεν είναι καθόλου Αργεντινή ο Κυριάκος.
1: Όχι!
0: Δεν πρέπει να την υποστηρίζει.
1: Περίμενε. Είμαι βλαμμένος βασικά. Είμαι με όλους δηλαδή. Είμαι σε κάθε Μουντιάλ. Ποια ομάδα θα μου κεντρήσει την πρώτη. Το 90, ας πούμε, δεν ήμουν. Είμαι με την Γερμανία το 90. Το 86 ήμουν με την Αργεντινή. Ό,τι να είναι. Λέω κάτσε ρε φίλε, έχουμε διαλέξει να είμαστε με τη Λίβερ στην Αγγλία, με τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα. Εντάξει, δεν γίνεται να έχουμε άγχος μόνο. Αμερικά να τα δούμε και λίγο πιο αποστασιοποιημένα και ανάλαφρα να έχουμε λιγότερο άγχος.
0: Αυτό που λέει ο φίλος εδώ έχει ένα δίκιο τότε με τις βουβουζέλες. Okay,
1: έσπαγε λίγο, ναι, έσπαγε λίγο.
0: Το είδαμε, λέει σχεδόν όλο στο μιού.
1: Ήταν λίγο ο ήχος.
0: Ποιον βλέπω να το σηκώνω που λέει εδώ ένα φίλος ο Ντέμις. Δεν ξέρω, παιδιά, εντάξει. Είπαμε, θέλω Ισπανία, οκ. Okay.
1: Ισπανία και Γαλλία είναι πιο καλές. Κοίτα, πιο καλές ομάδες βάσει προγνωστικών, ρόστερ και ικανοτήτων είναι Ισπανία-Γαλλία. Αλλά όχι, δεν είναι καλή Βραζιλία, δεν είναι Αργεντινή, δεν είναι Γερμανία.
0: Θα μπω να δω τα μακροχρόνια στο στοίχημα. Να δω τι δίνουν, γιατί ξέρω ότι δίνουν πρώτη την Ισπανία. Αλλά θέλω να δω και από εκεί και πέρα να θυμηθώ τι γίνεται. Να μου πεις και εσύ αν συμφωνείς με αυτά τα προγνωστικά. Για να δούμε τι δίνει εδώ ο Μπουκ. Λοιπόν. Αν και δεν παίζω στοίχημα πολύ, να ξέρεις, Κυριάκο. Δεν τολμάω πολύ. γίνεται, γιατί δεν φορτώνει, γιατί αρνείται.
1: Είναι νομπέτα αυτός.
0: Να δούμε. Κοίτα εδώ τι γίνεται.
1: Το 10 έπεσε, όχι το 18 έπεσε στη Ρωσία το Μουντιάλ, το Κροατία-Γαλλία.
0: Ναι, ήμουν στην παραλία σου, λέω, ήμουν στη Μάνη.
1: Να σου πω ότι δεν χρειάζεται να πω ότι ξενέρωσα που αποκλείστηκε και η Αγγλία στην παράταση με την Κροατία. Ενώ έχει ξεκινήσει τη ωραία με το φαουλάκι του Τρίπιερ, τα λοιπά. Λέω, ωραία. Θα πάει η αρμάδα του Σάουθγκετ στον τελικό. Θα δούμε ένα Αγγλία-Γαλλία. Πω, πομπούρια. Μας έκανε μετά ο Πέρισιτς και ο Μάντζουκιτς. Γιο-γιο.
0: Λοιπόν, εδώ πρώτο φαβορή δίνουν Ισπανία, μετά Γαλλία.
1: Είδες, χωρίς να τα ξέρω.
0: Αγγλία μετά.
1: Το θέλουμε. Κοίτα, πράγματα που δεν τα έχουμε ξαναζήσει, το θέλουμε. Εγώ το έγραψα κιόλας. Επειδή στο Facebook μόνο μπουρδες γράφω, δεν γράφω σοβαρά, γιατί δεν το θεωρώ ότι είναι κάτι σοβαρό. Το ότι θα κάτσουμε, θα δούμε έναν λαό 70 εκατομμυρίων γραφικών αντρών και κυριών. Επειδή έχουν μία απίθευμενη λαχτάρα να ξεβρακώνονται όταν χαίρονται και είναι τέτοιο. Να ξεβρακώνονται και να πέφτουν στα αμφιβόλου ποιότητα, καθαριότητα, συντριβάνια του από τη χαρά του. Δηλαδή μόνο αυτές τις γραφικότητες που θα δούμε που θα, και άλλες πολλές. Τέτοιο θέαμα μπορείς να το απαρνηθείς δηλαδή.
0: Μα σε παρακαλώ πολύ.
1: Εντάξει.
0: Μετά είναι η Αργεντινή να ξέρεις. Τέταρτο φοβορή.
1: Εντάξει, Αργεντινή είναι χορτασμένη, το πήρε την προηγούμενη φορά.
0: Από τώρα κοντά η Βραζιλία. Μετά είναι η Πορτογαλία.
1: Σούπα. Άμα έδιωχνε τον Κριστιάνο Πορτογαλία, την έβαζα και τρίτη.
0: Και μετά Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Βέλγιο και
1: Νορβηγία. Ναι. Νορβηγία, Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Βέλγιο έχουν περάσει νομίζω τα καλά του χρόνια. Εντάξει, το υπολογίζω, αλλά η καλιά του φουρού.
0: Για πρώτο σκόρερ δίνουν Εμπαπέ.
1: Το πιο πιθανό.
0: Κέιν μετά.
1: Το δεύτερο πιο πιθανό.
0: Μέση.
1: Μακάρι.
0: Ο Γιαρθάμπαλ. Χάλαντ μετά από τον Οιαρθάμπαλ. Και για μάλλον ακόμη
1: θα πρέπει
0: και
1: να πάμε με 16 μέχρι τις 8 η
0: Βέβαια, ο Γιαμάλ είναι πιο χαμηλά γιατί είναι και τραυματίας, οπότε δεν ξέρουν και πότε θα...
1: Όχι να σου πω για μια άλλη παράμετρο. Βάζουν γκολ όλοι στην Ισπανία.
0: Σωστό.
1: Πολλούς επιθετικούς. Που άρθει δηλαδή κάποιος από τον πάγκο και να βάλει πιο 5-6 γκολ. Ο Φεράν Τόρες νομίζω είναι αυτή τη στιγμή ο πιο φορμαρισμένος για σκόρερ στην Ισπανία και ο... Και ο παίκτης αθλητικό είναι ο Αργεντινός.
0: Ο Άλβαρες.
1: Και ο Άλβαρες, ναι, είναι από την Αργεντινή ο πιο πιθανός για πρώτο σκόρερ.
0: Λοιπόν, άκου τώρα ζευγάρι τελικού. Ποιο είναι, ας πούμε, ως πρώτο? Αγγλία-Ισπανία, λέει.
1: Το θέλουμε.
0: Ισπανία-Αργεντινή.
1: Το θέλουμε.
0: Βραζιλία-Ισπανία.
1: Ναι.
0: Αγγλία-Γαλλία.
1: Όλα αυτά θα είμαστε ευτυχισμένοι άμα τα δούμε. Όποιο και από αυτά και να κάτσει.
0: Ένα Αγγλία-Ισπανία, Ωραίο.
1: Ναι, αλλά δεν μας πήρε τον Πάλμερ ο κύριος. Που βάλε τον γκολ στον τελικό του Euro. Και ισοφάρισε προσωρινά. Τον γουστάρω τον Πάλμερ λόγω και το στυλάκι που έχει. Και τον τρόπο παιχνιδιού του, αλλά και σαν τύπακι. Είναι ωραίος. Δηλαδή το περσινό I got no pockets δεν θα το ξεχάσω ποτέ στο παγκόσμιο των συλλόγων.
0: Να σκολάρει τα περισσότερα γκολ. Ισπανία δίνει 5, Βραζιλία δίνει 6. Γερμανία δίνει 7, Γαλλία δίνει 7. Πορτογαλία 9. Αγγλία 9.
1: Καλά, δεν μας είπε τώρα για κάτι καινούριο. Δεν μας είπε, θα βάλει τα περισσότερα γκολ το κουρασάω.
0: Να σκοράρει τα λιγότερα γκολ όμως το κουρασάω είναι το πρώτο φαβορί. Με 4,5.
1: Ναι, αλλά θα γράψει ιστορία. Όταν θα το βάλει, θα πέσουν όλοι στα γαλάζια τους νερά.
0: Μετά Αϊτή, μετά Πράσινο Ακροτήριο, μετά Ιορδανία. Για τα λιγότερα γκολ.
1: Οι Ιορδανοί δεν έχουν νερό οι έρημοι για να βουτήξουν.
0: Να δεχτεί τα περισσότερα γκολ και εκεί φαβορί το κουρασάω με 2,40.
1: Πιστεύω ότι μπορεί να φάει και 10. Που έχει φάει το Σαλβαδόρ, έχει φάει 10 γκολ από την Ουγγαρία το 82. Η Σαουδική Αραβία έχει φάει 8 από τη Γερμανία το
0: πρώτο. Η Σαουδική Αραβία όμως τι έκανε στο προηγούμενο Μουντιάλ?
1: Πρόοδευσε. Από το 2002 το 2022 ήταν καλύτερη.
0: Και φέτος έχει πάει στο Μουντιάλ με Γιώργο Δόνη, έτσι. Να τα λέμε και αυτά.
1: Πάει καλά. Αυτά πάνε καλά.
0: Είχε κάνει την έκπληξη.
1: Έχουν φτιάξει καλή εθνική εννοώ. Μεγάλους παίκτες γηγενείς. Και μπράβο και στο Δόνη που κατάφερε τόσο σημαντικό επίτευγμα να προσδεχθεί.
0: Για να την οδηγήσει στο Μουντιάλ ουσιαστικά.
1: Στην ομάδα που έχει προκριθεί στο Μουντιάλ, βέβαια. Είναι πολύ καιρό και έχει καλό όνομα.
0: Ποια ομάδα λέει πιστεύετε ότι θα είναι η αρνητική έκπληξη του τουρνουά, ρωτά ένας φίλος.
1: Πορτογαλία λόγω Ρονάλντο μπορεί.
0: Έχει φαγωθεί με Ρονάλντο, τον έχει θάψει από το πρωί.
1: Είναι παιχταράς, δεν κατάλαβα. Δεν αμφισβητώ ότι είναι παιχταράς. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι είναι τόσο γκρίνιας ακόμα και τώρα που τα έχει πάρει και τα έχει σηκώσει όλα και τον έχουν παραδεχτεί όλα. Καταλάβεις αυτό. Δεν είναι... Και δηλαδή αυτή η συμπεριφορά που είχε προς τον Σάντος στο προηγούμενο Μουντιάλ ήταν απαράδεκτη. Αδιανόητη.
0: Αν και ο παδός λέει της National Mannschaft, δηλαδή της Γερμανίας, που θα το σηκώσει φέτος, ο τελικός που θυμάμαι ήταν το 2010, που τον είδαμε λέει στο Terra Vibe, με το live των Massive Attack.
1: Με τον μπαμπά μου το λέει, πάω στο Γάλλο.
0: Ο Άιντραχτ Φαφούτης, τρομερό ψευδόνυμο.
1: Είχε βγει στο, ξέρεις, στο ημίχρονο του τελικού Ισπανία-Ολλανδία το 10, είχε βγει ο Τόλης Κοτζιάς και είχε ανακοινώσει ότι ο Βασίλης Πανούλης υπογράφει στον Ολυμπιακό από τον Παναθηναϊκό τότε.
0: Αλήθεια, στο τότε ήταν.
1: Το ανακοινώθηκε τότε η ανακοίνωση της μεταγραφής του Πανούλη.
0: Τέτοιες ιστορίες θέλουμε να μας Ολυμπια... πεις.
1: Είναι γνωστό αυτό, αλλά ναι, εντάξει. Θύμησέ μου και θα σου πω ό,τι θες.
0: Καναμαρόκο λέει ένας φίλος, βλέπετε να πηγαίνει ψηλά.
1: Ναι, θα το ήθελα. Ναι. Κοίτα, ημιτελικό έφτασε το προηγούμενο Μουντιάλ. Θα μας πάρουν όλοι καμπί, βέβαια, γιατί θα βάλει κατσουβάλι γκολ πάλι.
0: Η Αγγλία θα το σηκώσει 60 χρόνια μετά το 66, τότε στη χώρα του, τώρα στην αποικία του, για μας φίλους. Το πιο σίγουρο άχαστο bet είναι να μην το πάρει η Αγγλία, λέει. Ουσιαστικά έχεις πληρωθεί την ώρα που ποντάρεις, λέει ένας άλλος φίλος.
1: Κοίτα, έχουν την ικανότητα να χάσουν με κάθε τρόπο, ακόμα και νομίζοντας ότι έχεις δει όλους τους τρόπους που είναι δυνατόν μια ομάδα να χάσει. Πιστεύεις ότι μπορούν να εφεύρουν καινούριο τρόπο αποτυχίας και δράματος. Γι' αυτό η ταινία Mike Bassett, England's Manager, είναι η καλύτερη ταινία όλων των εποχών σαν sitcom. Δεν ξέρω, το έχεις δει. Δεν έχεις δει τον Bassett.
0: Άλλη ερώτηση. Η Κολομβία είναι λιγή.
1: Τεράστια είναι. Τεράστια. Ποδοσφαιρομάνα είναι.
0: Γλυκοκοιτάζω, λέω.
1: Πρόλαβες να δεις το ντοκιμαντέρ του Χαμές? Εγώ δεν προλάβα.
0: Όχι, δεν προλαβαίνω να δω τίποτα γενικά. Αυτό το διάστημα όπως είναι η ζωή μου δεν.
1: Έχουν βγει πάρα πολλά εσύ. Και έχω δει αρκετά, αλλά το Χάμες δεν έχω προλάβει. Θα το δω και το Χάμες.
0: Γλυκοκοιτάζω λέει το 2-10 που δίνει στο Χάλαντ για να βάλει 3 γκολ.
1: Και 5 μπορεί να βάλει σε ένα μάτσο Χάλαντ. Χάλαντ είναι αυτός. Δώσ' του τι και πήγε μέσα.
0: Για το φίλο που ρωτά, είναι από την Πάτρα και ρωτά αν θα παίξουν αύριο, λέει Φαρίτ και Ρεναν Γκόμεθ. Φίλε, υπομονή σε ούτε 10 λεπτάκια, έρχονται μπάσκετοι.
1: Κοίτα, ο Σλούκας κατά πίσω από δεν θα παίξει και ο Ντόρση για τον Ολυμπιακό. Μετά, αν παίξει ο Σλούκας, δεν θα παίξει ο Σόρτς και θα πάρει τον Ερνάν Γκόμεθ.
0: Ορίστε.
1: Τώρα εντάξει, με τον Ερνάν Γκόμεθ θα είναι σίγουρα πολύ πιο επικίνδυνο ο Παναθηναϊκός. Θα είναι πολύ πιο επικίνδυνο, θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό και στα ριμπάμπ και στου κουράζει.
0: Εδώ σου ζητάνε ιστορίες, Κυριάκο. Και όμως έρχονται μηνύματα, σου ζητάνε ιστορίες.
1: Κάτι συγκεκριμένο, ρε παιδί μου τώρα, γιατί μπορώ να μιλάω. Ναι, είμαι 26 χρόνια και.
0: 26
1: είμαι τόσο βλαμμένος που ξέρω και ιστορίες από τα 4 χρόνια που δεν ήμουν στο σταθμό, δηλαδή. Και αυτοί που μου τις έχουν πει, τις έχουν ξεχάσει. Είμαι τέτοια περίπτωση καθυστερημένου τύπου. Εγώ. Είμαι τόσο πολύ, ναι.
0: Θα μπορούσα να γράψει ένα βιβλίο, λοιπόν.
1: Ναι. Εγώ και ο Φανφάρας. Πες μου κάτι συγκεκριμένο που σου έρχεται στο μυαλό και. Δηλαδή, μόνο οι γκάφες οι δικές μου είναι, γράφουν ιστορία, δηλαδή. Ναι.
0: Πες τη μεγαλύτερη γκάφα που έχεις κάνει.
1: Προχθές έφαγα την πριζόλα του κρεμαστού.
0: Τι
1: το μάθες αυτό? Α, δεν το ξέρεις. Έφαγα την πριζόλα του κρεμαστού, ναι.
0: Κρεμαστός, για ποιον είναι συντάκτης από το site, τον έχετε ακούσει και εδώ στο
1: μικρόφωνο. Τα λέτε,
0: τι εννοείς ότι τη βρήκες στο ψυγείο και λες.
1: Έφερα φαΐ από το σπίτι, εγώ γεμιστά.
0: Ναι.
1: Και ήμουν εδώ αέρα.
0: Και λες δεν θέλω γεμιστά. Και θέλω πριζόλα.
1: Πάω και βρίσκω μία τσάντα εταιρεία σούπερ μάρκετ γνωστή που ψωνίζουμε όλοι μας.
0: Ναι.
1: Και είναι ίδια με αυτή που φέρνω εγώ. Τη βλέπω. Και ανοίγω και λέω. Έτσι το θυμάμαι. Φαίνεται πιο μεγάλο το τάπερ από αυτό που φέρα, λέω.
0: Συγγνώμη, δεν θυμόσουν ότι έχει φέρει γεμιστά. Γιατί. Ούτε άλλο κοίτα, να μπερδέψει γεμιστά.
1: Τα πήρα και τα βάλα στην τσάντα την ώρα που φεύγα, ρε παιδί μου, χωρίς να κοιτάξω. Θυμόμονε ότι χθες έχει βγουν.
0: Άρα το
1: μενού της ημέρας είναι γεμιστά. Το πήρα έτοιμο και το βάλα, ναι, στην τσάντα.
0: Ναι.
1: Και την ώρα που ανοίγω το ψυγείο, βλέπω την τσάντα αυτή τη γνωστή του σούπερ μάρκετ που τη φέρνω και εγώ πολλές φορές. Βλέπω τα λοιπά και ανοίγω και λέω. Πού ωραία, εκπλήξει. Άρα δύο μπριζολάρες, λέω και ρύζι. Ωραία και τα γεμιστά, λαχταριστά, υψηλά στην βαθμίδα προτιμήσεων φαγητού.
0: Είναι
1: αλλά
0: δυνατό.
1: Μπριζόλα είναι μπριζόλα, ρε φίλε, εντάξει.
0: Είναι δυνατόν να φάσει το φαγητό του παιδιού?
1: Όχι, το φάγα, το καταβρόχθησα. Και μετά κάποια στιγμή.
0: Αυτά μόνο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Μόνο στο Big Wish for FM.
1: Μου έρχεται μήνυμα από τη μάνα σπίτι για τις παραγγελίες του σπιτιού, τι να φέρω στην επιστροφή, τι χρειαζόμαστε.
0: Συγγνώμη, παρένθεση. Άρα εσύ ήξερες ότι το μενού έχει γεμιστά. Δεν...
1: Ναι,
0: αλλά πίστεψες ότι τελικά η μαμά σου.
1: Μου είχαν έκπληξη. Και της λέω, τι έκπληξη ρε έκανε, της λέω. Ρε τι φοβερή ήταν. Μπράβο, λέω, να ζεις χιλιά χρόνια. Και βλέπω μετά από κανένα τέταρτο μήνυμα. Ρε τι κουραφέξαλα μου λες. Εγώ γεμιστά σου είπα. Τι μπριζόλα και βλακίες μου λες. Και λέω εκείνη την ώρα. Παιδιά τρομάξα έτσι. Άλλαξα 20 χρόνια. Λέω πω, έχω κάνει. Λέω Έχω κάνει γκάφα 15 ετία. Γκάφα για γενέθλια στο FM για να ακούει ο κόσμο τώρα και να χαίρεται.
0: Ο Άγγελο.
1: Και τελικά και την πανούση, ότι στο λέω, αρχίζει και με γλεντάει. Δηλαδή, άλλο που δεν θέλει, ψοφάει.
0: 30 χρόνια Σπορ FM.
1: Και πάμε στο site, μέσα θα κάνουμε την ανακοίνωση να δούμε σε ποιο θα πέσει ο κλήρος και ποιος θα αρχίσει να με μουτζώνει.
0: Ποιος είχε φέρει μπριζόλα.
1: Λέω, ποιος είχε φέρει μπριζόλα. Με ρίση, βλέπω τον Άγγελο.
0: Μπριζόλα είχαμε.
1: Γεμιστά τρως, του λέω. Έγινε ένα λάθος και σου φάγανε το φάι σου. Αρχίζει, γλεντάει όλος ο λαός. Το πάνω τσάκι έχει πέσει κάτω. Μου λέει τα τρώω, του λέω εντάξει, να σώσουμε λίγο την τροπή τώρα. Του λέω εντάξει,
0: και τελικά έφαγε τα γεμιστά.
1: Τα έφαγε, τα έφαγε. Αλλά τον έριξε γιατί ήταν μεγαλύτερη ποσότητα.
0: Ανταλλαγές.
1: Χρωστάω, έλα, χρωστάω κέρασμα καλό και το έχω υποσχεθεί. Πλώς τώρα πρέπει να ξέρω πώς θα είναι, δε.
0: Συμπέρασμα.
1: Αυτό είναι το καινούριο.
0: Κανονικά με Κυριάκο να κυκλοφορεί στον όροφο, πάνω στη σακουλίτσα με το φαΐ πρέπει να γράφεται όνομα. Είναι δικό μου.
1: Όνομα φωτάκια, φωτορυθμικά.
0: Καλημέρα, Βαλεντίνα και Κυριάκο. Σε ευχαριστώ πολύ και σε αγαπώ πάρα πολύ, μας λέει ο Διογέννης ο Κυνικός. Από το Μάντσεστερ, ο Δημήτρης, σας ακούω 8 χρόνια στην Αγγλία. Περιμένω να το σηκώσει η Αγγλία για να ζήσω την τρέλα τους. Λίβερπουλ και Ολυμπιακός, χαιρετισμούς.
1: Μην ξεβραχωθείς κι εσύ όμως. Να προσέχεις τείχο-τείχο, άμα το πάρουν.
0: Άκυρη ερώτηση, λέει ένας φίλος, αν έχω συγγένεια με τον Νικολακόπουλο. Όχι, το έχουμε ψάξει όταν είχα πρωτοέρθει.
1: Ο Νικολακόπουλος ήρθε στον Ολυμπιακό. Στο Ολυμπιακό είναι πάντα. Στο Sport FM μεταγραφή, ναι. Τη μέρα, μαζί με το Στρέτσικο Κάτανετς. Όταν ήρθε ο Κάτανετς προπονητής στη θέση του Κόλια στον Ολυμπιακό. Αλλά την είχε πάρει χαμπάρι ότι δεν θα μακρεμερεύσει. Τον θυμάμαι, ήταν επιφυλακτικός λίγο τις πρώτες μέρες του Γενάρη του 3 τότε με τον Κάτανετς. Και τελικά μετά από 1,5 μήνα ο Στρέτσικο μας κούνησε μαντήλι με την ψύχωση που είχε πει ότι έχει ο Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα.
0: Η πεντάδα στους 8 λέει Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Τουρκία και Μαρόκο, 150 απόδοση. Για να δούμε τι άλλο λέτε. Ο Ινφαντίνο λέει έχει τάξει το κύπελλο στον Τραμπ. Διαφορετικά λέει ότι έχει ετοιμάσει διαμέρισμα σε κάποιες φυλακές.
1: Ναι, Αμερική. Κοίτα, καλή ομάδα η Αμερική. Μπορεί να προχωρήσει, αλλά τώρα να το πάρει μωρέ η Αμερική.
0: Εδώ ένας φίλος που δεν είναι πολύ φίλος σου λέει πιστεύω θα το πάρει η Πορτογαλία και θα το σηκώσει ο Ρονάλντο.
1: Ας το πάρει. Ας το πάρει και ας μου το τρίψει. Δεν έχω κόμπλεξ εγώ με αυτά. Ας το πάρει και μου το τρίψει τη μούρια. Λέει για σένα, Σταθερόπουλε, δεν με επίστευε.
0: Την ώρα που το σηκώνει, θα λέει Σταθερόπουλε.
1: Σταθερόπουλε, δεν με επίστευε. Δεν σε χάλασε. Τσα. CR7.
0: Πολλά τα μηνύματά σου, παιδιά, και στοιχηματικά. Πολύ ωραία.
1: The real Ronaldo.
0: Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, και επειδή αύριο είναι τα γενέθλιά μας, θα θυμίσω το πρόγραμμα το αυριανό. Για να πάρει ο κόσμος μια γεύση.
1: Τα γενέθλιά μας, άρα δηλαδή θα μου κάνουν δώρο και εμένα.
0: Του σταθμού, ναι.
1: Περιλαμβάνει και εμένα. Είπες μας. Δηλαδή περιλαμβάνει και εμένα.
0: Δεν πρέπει να γίνει και σε εμάς ένα δώρο κάτι. Τι.
1: Άμα θέλει κάποιος, καλοδεχούμενο θα είναι. Δεν θα πούμε, δεν είμαστε κατάδεκτοι και δεν προσβάλλουμε τον κόσμο.
0: Όλοι δώρο εκτός από τον Γιάννη.
1: Γιατί ρε.
0: Έτσι, πες το λέω εγώ.
1: Γιάννη, God bless you.
0: Λοιπόν, 10-12 Κυριάκο, αύριο, Μπόλιβαρ, θυμίζω, στον Άλυμο. Βάζει το Ζήκα, υποδέχεται. Ο Σιόν Ισία, Παντελή Διαμαντόπουλο, Χρήστο Σούτο, Βασίλη Μυρόπουλο.
1: Δελτία, δελτία, λέγει Ισία τα Σάββατα, κύριε.
0: Πνίξτε το φουνταριστό, θα να ελάχιστα.
1: 10-12, ποιον έχει προλάβει στο Sport FM από να κάνει εκπομπή.
0: Νομίζω με βάιο πρέπει. Το 2016.
1: Α, τόσο καινούργια είσαι.
0: Το 16. 10 χρόνια κι εγώ. Ποιο ήταν το 16.
1: 10-11. Ο Χαραλαμπόπουλο, ο Χρυστάρα έκανε 10-11. 11-12 ήταν ο Σπυροπουλός.
0: Δεν θυμάμαι, δεν το έχω καθόλου εγώ με τη μνήμη.
1: Εντάξει, μετά ήταν ο Παπαγεωργίου με το Θιακό μια περίοδο. Ο Θιακός με τον Κωσταβάρα. Ήταν ο Κωσταβάρας με τον Τζόχο. Ο Κωσταβάρας με τον Βάιο. Ο Κωσταβάρας με τον Μπάμπη τον Παπάζογλου. Ο Προβατάς με τον Αθερίδη ήταν το 2002 και έκανε από στούντιο στο σπίτι του με τον Μπόκτορ Χολύπτη τότε. Μετά έρχονταν λίγο καιρό ο Αθερίδης εδώ και ο Προβατάς πιο πολύ.
0: Εγώ ξεκινήσει με καμένο στο ζέσταμα, να ξέρει. Πιο πρωί.
1: 7-10 κάνανε. Μόλις έφυγε ο Θανάη Λάκης με τον Τζαμόπουλο. Κάνανε 7-10 τρεις ώρες.
0: Και εκείνη στο 10 με 12 το αυριανό.
1: Καλά, πολύ χρονίδη. Τον έχω προλάβει και όταν είχα πρωτοέρθει. Που κάνει τα πάντα. Ήταν ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές. Δηλαδή έτρεχε όλο το σταθμό. Ήταν. Όπως είναι και τώρα, κάνει τα πάντα.
0: Θα πω γρήγορα γιατί τελειώνει ο χρόνος μας. Λοιπόν, στο 12-2 αύριο θα έχει Τσόχο με καλεσμένους. Δέμη Νικολαίδη, Νίκο Κατσαρό, Ανδρέα Δημάτο, Σαμπράκο, Βέργη Πανούτσο, Καρπετόπουλο. Και θα αναβιώσει και η παλιά εκπομπή, λέει Γιώργο Μητσικός, θα μην με κάνει.
1: Το κάναμε και το 2016 αυτό. Ο Μητσικός σας με τον Κανή κάνανε το πρωινό τα δύο πρώτα χρόνια του σταθμού, το 8-10. Που μετά εγώ βρήκα 7 με 9, έκανε ο Ζαραλίκος με τον Παπαγεωργίου. Το και δεν μου λες.
0: 2 με 4. Οι παλιοί ενώνουν δυνάμεις. Μπάμπης Χριστόγλου, Χρήστο Τερακόπουλος, Γιώργος Χελάκης, Καραλής, Κωσταβάρας, Λεάνης, Μάνος Ζερβάκης, Κοντζιάς και πολλοί άλλοι. Τέσσερις Μέξι. Έχουμε Χονδροθύμιο με Αλέξη Σπυρόπουλο, Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα Κετζετζόγλου, Θανάση Σπρούλια, Τάσο Τσατάλη, Κώστα Μανελουδάκη, Γιώργο Νικοκύρη. Χαμός.
1: Ευτυχώς έχουμε κόψει τις διαφημίσεις αύριο, γιατί δεν θα μας βγαίνουν φυλακή, Γιώργο.
0: Και 6 με 8.
1: Δεν κόβουν ποτέ. Οι 9 στους 10 που λέει δεν κόβουν να σου δώσουν break για διαφημίσεις. 8,5 λεπτά over.
0: Και 6 με 8 ολοκληρώνει το πάρτι και σου έχω Λέρες, Fight Club, Γερασίμου, Αντώνη Σαόλη, Νικόλα Βασιλαρά, Στέλιο Μαρκάκη, Βαγγέλη Μπεροδάκη, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε και Αλέξανδρο το Τσουβέλα που θα δίνει δώρα.
1: Ο Μαρκάκης με τον Καραπαπά έκαναν την εκπομπή που κάνει τώρα ο Χτύπησε με τον Μαθιανό.
0: Αλήθεια.
1: Μαρκάκης Καραπαπά στο Δίκανο. Κάνανε και σε άλλα ραδιόφωνα την συγκεκριμένη εκπομπή και ήταν και σε εμάς. Ήταν τρομερή. Ήταν φανταστική ο Κωστάς με το Στέλιο.
0: Λοιπόν, και ολοκληρώνουμε διαβάζοντας το κορυφαίο μήνυμα που έχει έρθει για σένα. Με αυτό θα κλείσουμε. Σταθερόπουλε.
1: Ωραία, κάναμε over,
0: Αυτό με το φαγητό να το υιοθετήσεις και με τις γυναίκες. Όρμα, και αν είναι παντρεμένη, πες πως νόμιζε όταν η δικιά σου.
1: Φίλε. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Δεν κάνω τέτοια, με το θεωρώ αλητία γενικώς. Και μετά είμαι και άμπαλος. Δηλαδή έχω τέτοιο σερή αποτυχιών. Δηλαδή πραγματικά, δηλαδή στο συγκεκριμένο θέμα είμαι stand-up comedy, ρε, να γελάνε και τα τσιμέντα δηλαδή. Οι γκάφες μου είναι αναρρύθμιτες και
0: τελείωτες. Το ηθικό δίδαγμα της ημέρας για τα 30 χρόνια του σταθμού. Μην αφήνεις.
1: Τρώτε το φαΐ των αλωνών, όχι
0: τη γη.
1: Να τρώτε το φαΐ των αλωνών, αλλά κατά λάθος.
0: Τρώμε την ώρα των μπάσκετων. Πάμε να φύγουμε, Κυριακό.
1: Να μην τρώτε την ώρα των μπάσκετων και να μην τρώτε τις γυναίκες των αλωνών, όχι.
0: Και τις μπριζόλες των άλλων ανθρώπων, να αφήσετε εσείς ήσυχες.
1: Γιατί κάνει κακό η πάρα πολύ χοληστερίνη, αλλά μπριζόλες να τρώτε.
0: Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Τα λέμε αύριο από την παραλία, παιδιά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Τι.
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
5: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
12: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Τελειωμένη θεωρείται στην Ισπανία η μετακίνηση του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα Παμπλο Μαφέο στον Ολυμπιακό, με το κόστος της μεταγραφής να φτάνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ και τον παίκτη να υπογράφει μέχρι το 2029, όπως αναφέρεται στη Μάρκα. Αφήνουν την υπόθεση του Νάι Λόπεθ οι Ερυθρόλευκοι που στρέφονται σε άλλη περίπτωση για τη θέση του χαφ. Φουλάρια μεταγραφές από εβδομάδα ο Παναθηναϊκός. Για την απόκτηση ενός ακόμη επιθετικού αναμένεται να κινηθεί το τριφύλι, καθώς η επιστροφή του Ντέστερς υπολογίζεται στα τέλη Ιουλίου, ενώ είναι πιθανή η αποχώρηση των Πάντοβιτς και Σφιντέρσκι. Στο κάδρο των πράσινων βρίσκονται οι Βασίλη Ζαγαρίτης και Ελμίν Ράστοντερ. Σήμερα ή αύριο η άφιξη του Μάρκο Νίκολιτς στην Ελλάδα για να υπογράψει την πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του με την ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 29. Πολύ κοντά στην ανανέωση της συνεργασίας και με τον Λούκα Γιώβιτς η Ένωση, που στοχεύει να κάνει τουλάχιστον μία ακόμη προσθήκη μέσα στο μήνα. Η Λέω Μάτος και Αντελίνοβη Ειρήνη αναλαμβάνουν το πόστο του αθλητικού και του τεχνικού διευθυντή αντίστοιχα στον ΠΑΟΚ, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Σφήνα από ομάδα της Premier League για τον Δημήτρη Γιαννούλη, σύμφωνα με δημοσίευμα στο γερμανικό Kicker, με τον δικέφαλο του Βορρά να είναι σε συζητήσεις με την Augsburg για την επιστροφή του. Με τριάδα στην άμυνα, πιθανότατα θα παρατάξει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Ελλάδα και στο αποψινό φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Θέσεις στο αρχικό σχήμα διεκδικούν Βλαχοδήμος, Μουζακίτης και Δουβίκας. Η φετινή χρονιά έκανε πιο σκληρή την εθνική για τις επόμενες διοργανώσεις, το μήνυμα του Ομοσπονδιακού Τεχνικού. Κρίσιμη σημερινή προπόνηση στον Ολυμπιακό για τη συμμετοχή του Ντόρσεϊ στον αυριανό τρίτο τελικό με τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο ΣΕΦ. Πιθανότητες να προλάβει έχει ο διεθνής γκάρντ. Στο στόχαστρο της Μακάμπη, ο Ντόντα Χολ, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, την τιμωρία του Δημήτρη Γιανακόπουλου ζήτησε η ΚΑΕ από τον αθλητικό δικαστή. Καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα και του Γενικού Διευθυντή του Ολυμπιακού Νίκου Λεπενιώτη από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Καθησυχαστικές οι εκτιμήσεις για την κατάσταση του Λεσόρ που αποχώρησε από τον δεύτερο τελικό με κράμπες. Ελπίδες να είναι διαθέσιμο στο αυριανό ματς έχει ο Λούκας. Η Τενερίφη πέταξε εκτός τετράδας πρωταθλήματος στη Ρεάλ αφού επικράτησε 107-95 στη Μαδρίτη και έκανε το 2-1 στη σειρά των προημιτελικών. Στον αέρα το μέλλον του Σέρτζιος Καριόλο στον πάγκο της Βασίλισσας. Η Βενέτσια επιβλήθηκε 90-83 της Βίρτους και προκρίθηκε στους τελικούς του Ιταλικού πρωταθλήματος όπου θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι Μιλάνο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή η μπάσκετ.
2: Win Sport FM 94,6.

0: Δεν φτάνει που ο Κυριάκος τρώει τα φαγητά των άλλων ανθρώπων.
1: Σωστό.
0: Τις μπριζόλες. Τρώει και λεπτά την εκπομπή μας. Καταλαβες.
1: Γενικά έχει πολύ όρεξη ο Κυριάκος τελευταίες
0: ναι,
1: μέρες.
0: Ναι. Δεν τα λέμε τώρα που λείπει. Τα λέμε τώρα μόνο για νήσεις εδώ και έχουμε ασφάλεια. Αλλά μπει στη ασφάλεια γιατί ο Κυριάκος είναι έξω τώρα. Οπότε έλεγε ο Τσιριγότης πριν έξω ότι έχει ένα παστίτσιο. Τρέμε παστίτσιο, τρέμε παστίτσιο. Λοιπόν, εντάξει, μετά δικό μου άνθρωπο, έκανε ένα λάθος. Οκ. Okay. Σημειώνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. 30 χρόνια Sport FM. Εδώ θα γίνουν.
1: Μάθανε να του κάνουν ένα παστίτσιο αντί για βασίλειο.
0: Και αυτό παίζει. Και αυτό παίζει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πολύ καλημέρα σας. BWin Sport FM 94,6. Παραμονή των 300 γενεθλίων μας. Έτσι. Γινόμαστε σιγά-σιγά προς μεσήλικες.
1: Ναι. Πλέον.
0: 30 δεν είσαι μεσήλικας, αλλά εντάξει. Ξεπερνάς, λέει, παιδάκι μου, τα νεανικά χρόνια. Τι είπε η Βαλεντίνα, δεν την ακούω. Για κάποιο λόγο δεν έχω ήχο.
1: Είσαι μπάρμπας, λέει.
0: Είμαι μπάρμπας,
1: ναι. Ναι, είμαστε μπαρμπάδες. Σε αυτή την κατηγορία είμαστε. Μπαρμπάδια είμαστε.
0: Ναι, εννοείται. Καλά, εγώ είμαι 20. Ναι, εγώ ήρθα το 2001 ή 2. Μέτρα πόσα είναι.
1: Εγώ είμαι το 10.
0: Το 10, ναι, εντάξει.
1: Αυτό σημαίνει ότι.
0: Γερόντια.
1: Μας, ναι, και αυτό που το κοινό μας, ας πούμε, είναι ότι πετύχαμε το. Ήρθαμε στο Sport FM. Ενώ Sport FM ήταν ανήλικος ακόμα.
0: Ανήλικος, ναι, ναι, ναι.
1: Πήγαινε σχολείο ο Sport FM όταν ήρθαμε.
0: Ναι, ναι. Ο Γιάννης πέρα είναι ο πιο. Όχι, είναι και ο Μπουρνάς μου.
1: Είναι και ο Μπουρνάς.
0: Έχει βάλει σειρά μέσα ο τέτοιο καταλάβει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα δεν κάνει σκοπιές αυτό.
1: Έχει παλιώσει. Έχει παλιώσει.
0: Έχει παλιώσει.
1: Δεν προλαβαίνει ο Γιάννης τώρα. Δεν προλαβαίνει. Έχει παλιώσει τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι στα λελέδια του.
0: Στα λελέδια. Λελέ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Παναγιώτης Κεφαλάς.
1: Χρήστος Δρομπόλης.
0: Με κύριο Γιάννη Γεώργιο στον ήχο και τις μουσικές επιλογές που δεν θα ακούσετε όπως καταλαβαίνετε και πάλι γιατί με την πολυλογία μας δεν πρόκειται. Βαλεντίνα Νικολακοπούλα απ' έξω. Έσπασε τη σιωπή της για 2 ώρες μαζί με τον Κυριάκο που την έσπασε για 4. Έτσι.
1: Σωστό.
0: Οπότε θα τα πούμε μέχρι και τις 2. Έχουμε πολλά να πούμε για μπάσκετ, για NBA τελικούς, τελικούς δικούς μας, αποκλεισμό Ρεάλ, σκαριόλο στον αέρα. Χαμός γίνεται.
1: Αποκλεισμό Βίρτους επίσης γιατί θα παίξει Βενέτσια τελικούς.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: Θα μου πεις εκεί, ναι, δεν κάνει μεγάλη έκπληξη. Ναι, γιατί ανακοίνωσε, μάλλον απομάκρυνε Ντούσκο Ιβάνοβιτς.
0: Ναι.
1: Λίγο μετά την Ευρωλίγκα και γενικά είναι μια ομάδα η οποία πρέπει να κάνει και εκείνη πολλές κινήσεις το καλοκαίρι για να...
0: Σωστό, σωστό, σωστό. Από πού θες να αρχίσουμε, δεν ξέρω. Και πάμε λίγο NBA για να πάμε τα υπόλοιπα μετά τα δικά μας.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: πάμε
1: ναι, ναι,
0: και
1: Ζέβα
0: και Πετρίδη, εννοείται.
1: Για πάμε, για πάμε.
0: Τι να πω ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά. Άμα καταφέρουμε και χάσουμε από αυτή την ομάδα η οποία έχει την κατάρα πάνω από το κεφάλι της, εμείς οι Spurs.
1: Η οποία ξέρεις τι έχει κάνει.
0: Εντάξει, δικιά έχει πάρει και τα δύο.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Είναι εκπληκτικό γιατί πολλές φορές, ξέρεις, θεωρούμε υπερβολικά κάτι στατιστικά και κάτι παραδόσεις που βγάζουν οι Αμερικανοί. Mm-hmm. Ξέρεις, αυτό που κοροϊδεύουμε ότι έγινε ο πρώτος παίκτης που έκανε triple-double 7 Ιουνίου, ας πούμε. Πού τα κοροϊδεύουμε αυτά. Αλλά
0: ναι, ναι, ναι.
1: Είναι, νομίζω, άξιο αναφοράς ότι οι Knicks έγιναν μόλις η τρίτη ομάδα στην ιστορία του NBA που ξεκινάει με 2-2
0: ναι,
1: με μειονέκτημα έδρας.
0: Mm-hmm.
1: Που νικά δηλαδή στα δύο πρώτα παιχνίδια
0: εκτός έδρας.
1: Ναι. Ποιοι το έχουν κάνει? Οι Bulls του 93 του Jordan,
0: ναι,
1: και οι Rockets του 95 του Olajuwon.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάμε για θρυλικές ομάδες.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Που το πήραν κιόλας.
1: Που το πήραν κιόλας. Ναι. Αυτό. Και οι Knicks δηλαδή έγιναν μόλις η τρίτη ομάδα που κάνει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι. Και έχουν τρομερό σερί 13 νίκες ναι, στα playoff, που είναι απίστευτο. Εντάξει, τι να πω. Εγώ, για μένα δεν έχει τελειώσει σειρά. Τώρα το επόμενο παιχνίδι είναι προφανώς το πιο καθοριστικό. Αλλά νομίζω ότι αν το πάρουν οι Spurs, γυρίζει. Μπορεί να γυρίσει. Κοντάρω στη λουζεριά τη ομάδα, όχι των παιχτών.
1: Μιλάμε για μια σειρά που θέλει 4 νίκες και με προοπτική να πάει σε 7ο παιχνίδι. Μιλάμε, είναι πολύ μεγάλη σειρά.
0: Και γίνεται τώρα η μεγάλη κουβέντα στο NBA.

0: Βγήκε για τον Γιάννη.
1: Καλά, εντάξει.
0: Είναι
1: ναι,
0: ωραίο κι αυτό.
1: Η άλλη είναι πιο γεμάτη ομάδα, το συζητάμε. Αλλά και η άλλη είναι ομάδα η οποία είναι νεανική, πολύ.
0: Ναι.
1: Έχει πολλά πράγματα ωραία.
0: Ρε παιδί μου, στα δικά μου τα μάτια, ας πούμε, mm-hmm. εμένα, ναι, μου ταιριάζει πιο πολύ ο Γιάννης στην Οκλαχώμα. Από ό,τι στους Σπέρς.
1: Εντάξει, ναι, δεν το συζητάμε.
0: Όχι ότι θα με χαλώσει να τον δω στους Σπέρς. Όπου και να είναι και να τον δω, το Γιάννη, εμένα δεν με χαλάει. Εννοείται, και εννοείται ότι θα πάει για το πρωτάθλημα.
1: Πάντως, οι Νίκς, αν το πάρουν, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα να πάει ο Γιάννης. Γιατί δεν έχεις να κερδίσεις κάτι από εκεί και πέρα. Δηλαδή, να πας στους Νίκς. Οι Νίκς, καταρχάς, δεν νομίζω να πάρουν κανένα superstar αν πάρουν το πρωτάθλημα.
0: Μα αν το πάρουν οι Νίκς, θα οφείλεται και σε μεγάλο βαθμό, εκτός από τον Μπράνσον βέβαια, και στον Κατ. Τον Καρλ Αντώνι Τάουνς, ο οποίος.
1: Και στο Χαρτ και στον Bridges και στον Μπράουν, να μην τον αδικούμε τον
0: Θέλω να πω για τον Κατ, γιατί είναι στα κυβικά του Γιάννη, ρε παιδί μου, και παίζει στη θέση του Γιάννη, ας το πούμε.
1: Ναι, εντάξει, άλλο στυλ παίρνει.
0: Άλλο στυλ, εννοείται άλλο στυλ.
1: Αλλά έχουν κάνει και ο Κατ και ο Ανουνόμπι και ο Μίτσελ Ρόμπινσον τρομερή δουλειά πάνω στον Wemby. Δηλαδή τον έχουν πλακώσει, τον έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ για να βρει τους πόντους του. Έχει κακά ποσοστά και ο Μπράνσον έχει, θα μου πει, αλλά και οι άλλοι βρίσκουν τον τρόπο να πάρουν τους πόντους που χρειάζονται. Τέλος πάντων, θα δούμε. Έχουμε ξημερώματα της Τρίτης ναι. στο τρίτο παιχνίδι. Αυτό θα είναι καθοριστικό. Τα έχουμε ξαναπεί. Οι ίδιες μέρες με τους δικούς μας τελικούς τα έχουν βάλει. Οι αλήτες εκεί πέρα. Το NBA. Να μας χάσουν, να χάσουμε τελείως τον ύπνο μας. Τέλος πάντων. Τα παιχνίδια των τελικών, λέει, το NBA δεν τα δείχνει πλέον όλα η Κοσμοτέ. Όχι, τα δείχνει το Prime φέτος. Του χρόνου, από ό,τι έχω ακούσει, θα τα δείχνει κανονικά η Κοσμοτέ. Έτσι, είναι ένα deal που έχει γίνει περίεργο με το Prime, το οποίο φέτος δείχνει τα παιχνίδια ημιτελικούς, τελικούς περιφερειών τέλος πάντων και NBA όλους και δεν δείχνει κάποιο Κοσμοτέ. Τα δείχνει μαγνητοσκόπηση βέβαια. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αν θεωρούμε δεδομένο ότι θα βγει για το κούμπο, ναι, το λέμε για την περασμένη φορά. Ότι δεν
0: και σε έλεγε τις προάλλες ότι.
1: Εντάξει, δεν θα βγει να του κακολέψει.
0: Ναι, δεν θα πει. Ναι, δεν θα βγει να πει. Ναι. Θέλω να φύγω, αφήστε με να φύγω. Προφανώς. Θέλει να αφήσει, γιατί έχει αφήσει ήδη
1: ναι.
0: ένα legacy τεράστιο, μια κληρονομιά, να τα λέμε στα ελληνικά, μια τεράστια κληρονομιά στο Milwaukee, τεράστια παρακαταθήκη στο Milwaukee.
1: Εννοείται.
0: Και προφανώς δεν θα θέλει να φύγει φτάνει, και πλακωμένος.
1: Ναι. Φτάνει πια να βρει την υγεία.
0: Να είναι βελούδινο το διαζύγιο.
1: Ο φίλος ο Μάκης από το Περιστέρι, να χαίρεσαι φίλε και εσύ τη γυναίκα σου όπως λες. Σήμερα Αγίων Πάντων. Δεν μας είπες πως τη λένε όμως την κοπέλα. Θα έχει κανένα περίεργο όνομα για να γιορτάζει Αγίων Πάντων λογικά. Mm. Αλλά όπως και να είναι, να τη χαίρεσαι. Λοιπόν, πάμε ένα break που θέλει ο Γιάννησης.
0: Πάμε, πάμε.
1: Και μετά εδώ, κοίτα ο φίλος εδώ πέρα, ανυπόμονος, κοίτα εδώ, ανυπομονησία.
0: Ναι.
1: Η οποία είναι ο κακός σύμβουλος για τον Άρη.
0: Α,
1: λέει,
0: ναι,
1: ακόμα
0: ναι.
1: Λέει, δεν έχετε πει τίποτα για τον αυτοκράτορα. Άρα, φίλε, μια καλησπέρα δεν προλάβαμε να πούμε. Τώρα που θα γυρίσουμε, θα τα πούμε όλα.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, πάμε break. Πάμε
0: να τα αφήσουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: What did you steal?
6: Secrets.
7: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
5: Are they people?
6: No.
5: Are they human?
6: Oh my God. Αυτόν τον Ιούνιο.
8: This 79-year cover-up has to end.
7: Ημέρα αποκάλυψης.
8: You don't need to fear them.
9: I fear us.
7: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Δευτέρα στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Τη νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές.

0: Για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ την Δευτέρα στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6.
2: Εδώ είμαστε.
3: Να πούμε πριν πούμε όλα τα υπόλοιπα την καλημέρα μας. Καλημέρα μας στον φίλο τον Δημήτρη που μας στέλνει την καλημέρα του από τον κόλπο του Ομάν.
2: Να
3: έχει καλές θάλασσες.
2: Καλές θάλασσες, ακριβώς. Γαριφαλιά, λέει ο φίλος ο Μάκης ότι είναι η κοπελιά. Να τη χαίρεσαι, φίλε.
3: Να τη χαίρεσαι.
2: Λοιπόν, το λουλούδι σου. Ποιητικό, ποιητικό. Δεν θα το έχει ξανακούσει ποτέ. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον Άρη που ρωτάει ο φίλος.
3: Ναι,
2: αγωνία. Γνώμη λέει για Μοκόκα, Δημητρίεβιτς, Μπίρτς και Λιντέλ. Καταρχάς να πούμε για τον Μοκόκα ότι έχει κλείσει. Για τον Δημητρίεβιτς ότι έχει κλείσει. Mm-hmm. Ο Μπίρτς δεν έχει κλείσει ακόμα, αλλά είναι πολύ πιθανό
3: σε
2: να
3: πολύ
2: κλείσει.
3: Καλό δρόμο,
2: και
3: ναι.
2: Ο Λιντέλ έχει κλείσει.
3: Και φυσικά δεν μπορείτε να δείτε ανακοινώσεις παικτών, παιδιά, γιατί ακόμη δεσμεύονται τυπικά με συμβόλαιο.
2: Όχι όλοι. Κάποιοι έχουν τελειώσει.
3: Ο Μπίρτς, ας πούμε, και ο Δημητρίεβιτς έχουν play-off στη. Ο Μπίρτς στην Τουρκία, ο Δημητρίεβιτς στη Γερμανία με την Μπάγκερν. Δεν μπορούν να ανακοινωθούν.
2: Το Μοκόκα τον αποχαιρέτησε χθες πάντως.
3: Το Μοκόκα τον.
2: Οπότε είναι θέμα ημερών να ανακοινωθεί.
3: Φεύγει και ο Κοκκίλα, νομίζω, από την Μπουργκ, όπου θα υπογράψει. Νομίζω στην Ντουμπάι, αλλά θα δοθεί δανεικός μάλλον προς Μπεσίκτας. Λένε. Τέλος πάντων, ναι, υπάρχουν διάφορα σενάρια. Ναι.
2: Ο Μοκόκα είναι ένας πάρα πολύ καλός αθλητικός guard MVP του EuroCup. Δεν είναι πολύ καλός σουτέρ, αλλά είναι τρομερός αθλητής.
3: Θα λέγαμε.
2: Όχι, είναι πιο μεγάλο κορμίρες. Πολύ πιο καλό.
3: Ναι, ενώ ρε παιδί μου, αθλητικά και.
2: Όχι, σωματικά είναι πιο ψηλό. Αρκετά πιο ψηλό. Ο Δημητρίεβιτς είναι ένας πολύ καλός playmaker και scorer. Νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο του EuroCup που θα παίζει ο Άρης είναι μια χαρά. Εδώ και σε ομάδα Ευρωλίγκας είχε καλές επιδόσεις φέτος.
3: Είχε παίξει την Ούνιξ για χρόνια, είχε κάνει το βήμα να παίξει στην Αρμάνι Μιλάνο.
2: Ναι,
3: ήταν, εγώ το θεώρησα πολύ καλό βήμα να πάει στην Αρμάνι Μιλάνο, ενώ να πάει να παίξει στην Ευρωλίγκα, αλλά δυστυχώς η Αρμάνι Μιλάνο είναι από τις ομάδες που κάνει λίγο δύσκολη τη ζωή των αθλητών. Να το πούμε έτσι ευγενικά.
2: Σωστό. Ο Μπίρτς, εντάξει, το ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται να πούμε. Γιατί ήταν τρομερό αμυντικό. Βέβαια είναι 34. Ο Λιντέλ είναι ένα τρομερό εργαλείο. Όποιος τον έχει δει στο NBA, δεν είναι πολύ ψηλός. Παίζει στο 3 και στο 4 και στις δύο θέσεις των forward. Αλλά είναι τρομερά αθλητικός. Καλύπτει θέσεις. Ένα τρομερό. Δεν σου βάλει 20 πόντους. Δεν θα είναι τέτοιος παίχτης. Αλλά είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να κάνει πάρα πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο και είναι τρομερό εργαλείο. Να πούμε ότι ο Άρης ενδιαφέρεται και για τον Τολιόπουλο. Mm-hmm. Αλλά ο Τολιόπουλος, παιδιά, έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει buyout στο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, που εκτός από πρόπου δεν θα είναι ο Αταμάν και τη νέα σεζόν, έτσι, θα κληθεί να αποφασίσει για το μέλλον του Τολιόπουλου. Δύσκολα ο Παναθηναϊκός με την ένδυα που υπάρχει σε Έλληνες παίκτες θα αφήσει τον Τολιόπουλο να φύγει. Γιατί τη νέα σεζόν εκτός όλων των άλλων
3: φεύγει
2: ο Σαμοντούροφ. Ο Σλούκας νομίζω ότι θα παίξει μια τελευταία χρονιά του χρόνου πιθανότατα. Δύσκολα να παίξει κι άλλοι. Αλλά ακόμα και αν παίξει είναι προς το τέλος της καριέρας του. Οπότε εδώ δίκανο ψάχνουμε καλούς Έλληνες και ο Τολιόπουλος δεν νομίζω ότι θα φύγει εύκολα από τον Παναθηναϊκό. Και ακόμα και αν φύγει, θα πρέπει να αποζημιωθεί ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει αποκλειστεί το θέμα του, φυσικά και ενδιαφέρει. Ο Σπανούλης τον θέλει, δεν το συζητάμε. Τον έβαλε και στην εθνική και δικαιώθηκε απόλυτα.
3: Και δώσε και ρόλο και.
2: Ναι. Και πρωταγωνιστικό στα παράθυρα και ρολίστα, αλλά σημαντικού στο Ευρωμπάσκετ και στου Ολυμπιακού Αγώνε κτλ.
3: Είναι παρόμοια υπόθεση Χαρλαμπόπουλου δηλαδή. Που ναι, στην εθνική ο Χαρλαμπόπουλο.
2: Επισπανούλη πήγε. Ναι.
3: Επισπανούλη, έχει ρόλο. Σωστό. Θα μπορούσε να ήταν. Την προηγούμενη διοργάνωση την έχασε γιατί ήταν τραυματία, ναι. Αν θυμάστε. Όχι γιατί δεν τον ήθελε.
2: Ακριβώς. Ενδιαφέρεται και εκεί για το Μακίσικ. Mm. Για ένα ρόλο τύπου Χάρελ. Ο Χάρελ μάλλον δεν θα μείνει τελικά. Mm. Ο Μακίσικ, παιδιά, περιμένει τον Ολυμπιακό. Είναι λογικό. Είναι 7η χρονιά, 6η χρονιά που είναι στον Ολυμπιακό. Έχω χάσει το μέτρημα. Ναι. Νομίζω είναι 6,5 χρόνια.
3: Το COVID είχε έρθει, νομίζω. Λίγο πριν, δηλαδή, ναι, λίγο πριν διακοπεί το πρωτάθλημα με τον COVID.
2: Ακριβώς.
3: Όλες οι διοργανώσεις με τον COVID, νομίζω τότε εκείνη τη χρονιά ήρθε ο Μακίσικ.
2: Ναι. Περιμένει τον Ολυμπιακό Μακίσικ. Αν δεν μείνει στον Ολυμπιακό, δεν αποκλείεται να πάει στον Άρη, γιατί του αρέσει και η Ελλάδα. Θεσσαλονίκη, η Αθήνα. Εντάξει, ένα πράγμα είναι, δεν θα αλλάξει κάτι. Οπότε μπορεί να παίξει έναν ακόμα χρόνο τουλάχιστον. Εντάξει, είναι 35 ο άνθρωπος, αλλά το κορμί του δεν είναι για 35.
3: Σωματικά δεν τον βλέπει.
2: Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και ο Σπανούλης τον ξέρει, ήταν συμπαίκτης, τον εκτιμά πάρα πολύ και σαν άνθρωπο και σαν συμπαίκτη. Αυτά για τον Άρη. Ο ΠΑΟΚ από τη δική του την πλευρά περιμένει να τελειώσουν οι τελικοί τη Αδριατική για να ανακοινώσει τον Καλάθι. Mm. Έτσι.
3: Βέβαια οι Σέρβοι ακόμα επιμένουν ότι ο Καλάθι θα αποφασίσει μετά το τέλος.
2: Εντάξει, okay.
3: Μετά την ολοκλήρωση των τελικών τη Αδριατική, βέβαια. Ναι.
2: Ναι. Νομίζω ότι και με τα λεφτά που δίνει.
3: Μάλλον δεν
2: και
3: έχει
2: με τη διάρκεια
3: απόφαση
2: του συμβολέου, νομίζω ότι είναι τελειωμένη ιστορία.
3: Ναι.
2: Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει τι μεταγραφέ του. Έχει πάρει το Φώστερ, έχει πάρει τον Μπαζίνα, έχει πάρει τον Ναζ Μίτουρ Λόγκ.
3: Κινούνται ωραία και ίδιο
2: στην
3: Θεσσαλονίκη.
2: Πάει να πάρει τον Χάτζινς, ένα παίχτη ο οποίο παίζει μια τριετία τώρα στην Γαλλία. Είναι ένας παίκτης που μοιάζει με τον Ταϊρή καλύτερος, νομίζω, συνολικά. Ο Ταϊρή είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά νομίζω ότι ο Χάτζινς είναι ακόμα καλύτερος. Πολύ καλή περίπτωση και αυτή. Βέβαια είναι λίγο κοντούλης. Και περιμένουμε να δούμε και τις επόμενες κινήσεις του. Έχει πάρει και τον Γκάιρ Αλεξάνδερ. Έτσι. Έχει συμφωνήσει. Ναι, δεν τον έχει ανακοινώσει. Ναι, τον έχει συμφωνήσει μαζί του. Για την ΑΕΚ που ρωτάτε, παιδιά, ακόμα δεν υπάρχει κάτι. Μην βιάζεστε. Έτσι. Τα λέγαμε και προημερών.
3: Α, και τον Γκρέι δεν έχει πάρει.
2: Και τον Γκρέι, ναι. Και εντάξει, τον ναι, τα έχουμε πει την περασμένη εβδομάδα.
3: Όχι, καλά, λέω ρε παιδί μου, λέμε ναι για τους παίκτες.
2: Ναι. Για την ΑΕΚ, είπαμε, η ΑΕΚ κάνει κινήσεις, κάνει συζητήσεις, είναι στη διαδικασία επιλογής παικτών. Δεν πρόκειται η ΑΕΚ να φτάσει στα ποσά 1 εκατομμύριο για παίκτη που δίνει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ για κάποιους, έτσι. Θα κοιτάξει να βρει παίκτες οι οποίοι θα είναι value for money, δηλαδή θα παίζουν περισσότερο από τη χρηματιστηριακή τους αξία με την οποία τους απέκτησε. Βλέπει Μπάρτλεϊ, βλέπει Γκρέι, είναι πολλές περιπτώσεις. Για να μην πάμε και σε άλλους παλιότερα, Σαντρός, Καμπεγγέλε, παιδιά τα οποία τα έφερε στην Ευρωλίγκα η ΑΕΚ. Έτσι, από άλλο level ξεκίνησαν και σε άλλο κατέληξαν. Ενδιαφέρεται για τον Ματζούκα, γιατί θέλει έναν Έλληνα εκεί να παίζει στο 4, μπορεί και στο 3 ίσως σε κάποια σχήματα, αλλά περισσότερο στο 4 είναι ο Ματζούκας. Και να καλύψει και το κενό του Χαραλαμπόπουλου. Και περιμένουμε να δούμε και τις υπόλοιπες κινήσεις που θα κάνει. Αυτά. Για το Περιστέρι, πρωτεύω φίλος, ακόμα περιμένουμε να δούμε. Έχει κάνει κάποιες επαφές στο Περιστέρι. Προσπαθεί να κλείσει κάποιους παίχτες. Οι ομάδες αυτές θα αργήσουν να πάρουν με το χαμηλότερο μπάτζετ ξένους, παιδιά. Νωρίς-νωρίς κλείνουν τους παίχτες οι Ευρωλιγκαίοι. Μετά λίγο οι άλλες ομάδες που παίζουν, ξέρω, BCL, Euro, κάποιοι έχουν βλέψει κατάκτηση. Και προς το τέλος. Οι υπόλοιποι είναι τι θα βρουν.
3: Και τι θα βρουν και από το Summer League και οι υπόλοιποι.
2: Ναι, ναι, εννοείται.
3: Δηλαδή, παίκτες στοιχήματα μπορούν να πάνε πολύ πιο εύκολα.
2: Ακριβώς.
3: Σε μια τέτοια ομάδα, γιατί δεν θα έχουν και οικονομικές αξιώσεις πολύ μεγάλες.
2: Ναι.
3: Από το ερχόμενο από Summer League ή κατευθείαν που τελειώνουν από τα Σωστό. Κολέγια. Οπότε καταλαβαίνετε, ναι.
2: Ο Μπέβερλι δεν θα παραμείνει από ό,τι μαθαίνουμε. Παρότι υπάρχει εκτίμηση για την παρουσία του, ειδικά στο τελείωμα τη σεζόν και στο FIBA Europe κάποιος.
3: Ναι, ήταν καλός. Στα
2: playoff ήταν καλός. Αλλά εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει παιδιά ήδη. Αν βάλουμε το Χάτζιν στον Καλάθι, τον Μπαζίνα και τον Νάς Μητρουλόγκο, έχει ήδη 3-4 γκάρτ. Δηλαδή, πόσο γκάρτ θα πάρει.
3: Γέμισε.
2: Ναι.
3: Γέμισε.
2: Ένας φίλος λέει αν θα μπορούσε ο Ταϊρή να σταθεί στον Ολυμπιακό. Όχι, εντάξει. Άλλο επίπεδο ο Ολυμπιακός. Ναι, και ο Ολυμπιακός έχει επίσης.
3: Πολύ καλός παίκτης ο Ταϊρή, έτσι.
2: Μοντέρο Μακιντάρ για την άλλη σεζόν. Να πάρει και έναν ακόμα ξένο, δύσκολο το βλέπω. Αν πάρει έναν ακόμα, θα έχει έναν Έλληνα συμπληρωματικό, λογικά. Λοιπόν. Αυτά. Μεγάλο λάθος για τον Λιόπουλο αν παραμείνει στον Παναθηναϊκό. Παιδιά, δεν είναι θέμα τον Λιόπουλου. Είναι θέμα Παναθηναϊκού.
3: Έχει
2: συμβόλαιο. Με μεγάλο συμβόλαιο κιόλας που το παιδί το ψάχνει χρόνια να το βρει και καλώς το πήρε. Έτσι, γιατί όλοι έχουν και οικογένειες, θέλουν να φροντίσουν το μέλλον τους και όλα αυτά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Και νομίζω ότι ο επόμενος προπονητής, όπως το κατάλαβε ο Σαργάκη ο Αταμάν, μπορεί να τον αξιοποιήσει καλύτερα. Δεν λέω να παίζει 25 λεπτά στην Ευρωλίγκα, γιατί δεν θα γίνει αυτό ποτέ. Αλλά μπορεί να παίζει 25 λεπτά στο πρωτάθλημα και να παίζει ένα 10 λεπτάκι, χρήσιμο 12 λεπτάκι στο πρωτάθλημα όπως συνέβη προχθές στο τελικό. Έτσι.
3: Γενικά παντός, πάω και Άρης του χρόνου θα είναι όπως καταλαβαίνουμε όλοι δυνατή.
2: Ναι, πολύ δυνατή.
3: Θα έχουμε παιχνίδια όπου πλέον θα πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη και θα είσαι σίγουρος ότι.
2: Ναι.
3: Για τους αιώνιους εννοώ, έτσι.
2: Λοιπόν, ένας φίλος λέει αν θα μπει κάποιος επενδυτής από την Ιταλία στην ΑΕΚ. Αν λες για τον Ντεαγκοστίνη, δεν υπάρχει στο προσκήνιο κάτι τέτοιο. Θα συνεργαστεί με τον Αγγελόπουλο για τα εξωτερικά. Έργα που θα γίνουν, τα πάρκα κτλ. Τα οποία θα αρχίσουν από τη στιγμή που η ΑΕΚ θα παραλάβει και επίσημα το γήπεδο που δεν το έχει κλείσει ακόμα για 49 χρόνια. Για να μπορέσει να κάνει και τις εργασίες εκτός. Αλλά μετοχικά δεν έχει βγει ότι πάει να πάρει κάποιον έτσι βοηθό. Στην ΑΕΚ λέει μόνο Μπράουν, Φιλιώνης και Μπάρτλεϊ μένουν. Τι γίνεται με έναν Λεκαβίτσιους. Αυτοί οι τρεις μένουν. Έτσι, με
3: ναι,
2: τον,
3: συμβόλαιο.
2: Με τον Μπάρτλεϊ θα γίνει και μια επέκταση.
3: Ένα προσαγωγή,
2: πρόταση. Παρότι έχει πρόταση από το εξωτερικό με πολλά λεφτά ο Μπάρτλεϊ, αλλά έχει συμβόλαιο και ορίζει τη μοίρα του. Και ο Κατσίβελης και ο Σκορδίλης έχουν συμβόλαιο. Έτσι. Ο Λεκαβίτσιους, αν πάρει την ελληνική ταυτότητα τέλος πάντων, που έχει αρκετές πιθανότητες να συμβεί, θα μείνει. Αν όχι, δύσκολα. Το λέμε αυτό γιατί έχει συμπληρώσει πλέον τριετία στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έχει και Ελληνίδα γυναίκα και παιδιά έχουν αποκτήσει μαζί. Και ο Νάνα λέει δύσκολα να μείνει. Δεν έχει αποκλειστεί ακόμα, αλλά το βλέπω προς δύσκολο. Αυτό. Και το Φώστερ τον είπαμε, φίλε, νωρίτερα τον είπαμε για τον Πάκο, τον έχει πάρει. Mm-hmm. Το Φώστερ, έτσι. Έχει ανακοινωθεί κιόλας. Αν θα μείνει ο Τζόζεφ του χρόνου στον Ολυμπιακό, θα μας τα πει ο Νίκος. Ναι. Εγώ θεωρώ πως δύσκολα. Εκτός και αν μείνει ο τέταρτος. Mm-hmm. Γιατί με αυτούς που έχει πάρει, αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει πολυτέλεια. Ο Φώστερ, φίλε, είναι διάρη, γι' αυτό δεν είπαμε. Οι άλλοι που ανεφάραμε είναι άσοι.
3: Για δηλαδή, τους άσους λέγαμε, ναι, για τα
2: δηλαδή, γκάρντ. Ο Καλάθης, ο Νάς Μητρουλόγκ.
3: Οι τρεις από τους τέσσερις γκάρντ του μεταξύ του, του ΠΑΟΚ Ελληνές.
2: Ναι, σωστά. Σωστά. Εντάξει, γιατί θέλει να. Βέβαια, στο γύρο ακόμα να πούμε να μην μπερδευτεί ο κόσμος. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρουν του χρόνου
3: ό,τι θέλουν.
2: Και 15 ξένους,
3: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δεν θα πάνε αποκλειστικά για 6-7 όπως πήγαιναν όταν ήταν στον BCL. Στο πρωτάθλημα, βέβαια, θα υπάρχει οι 6 ή 7 αν γίνουν.
3: Και νομίζω ότι και ένας από τους δύο, και μη σου πω και δύο, θα μπουν και για φαβορή κατάκτηση γύρω.
2: Ακριβώς. Σίγουρα. Ναι, καλά, 100%. Πάμε break.
3: Φύγαμε.
2: Και γυρίζουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας. Είχε κλείσει ευρύτερη περιοχή γύρω από το Σύνταγμα λόγω ποδηλατικού αγώνα. Σε στρατόπεδο στη Μαλαισία είχε εκπαιδευτεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη από στελέχη της αντιδρομοκρατικής χθες τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή βομβών με απλά υλικά που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από πολύ ωραία εξέταση από τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να ομολόγησε πως σχεδίαζε να τοποθετήσει βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Στη Μαλαισία φέρεται να γνώρισε ένα από τα 4 άτομα που συνελήφθησαν για τρομοκρατία προημερών στην Κύπρο. Σε εξέλιξη είναι παράλληλα έρευνες και της Κυπριακής Αστυνομίας σχετικά με την υπόθεση της σύλληψης 4 Παλαιστινίων που θεωρούνται πως ετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα στην Κύπρο σε στόχους που συνδέονται με το Ισραήλ. Στη σύλληψη ενός 56χρονου υπηκόου Γερμανίας προχώρησε χθες το μεσημερί η αστυνομία του Αερολιμένα Χανίων, Ιωάννης Δασκαλογιάννης. Οι αρχές εντόπισαν τον 56χρονο με επαγγελματική φωτογραφική μηχανή με την οποία είχε φωτογραφίσει στρατιωτική περιοχή. Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας, τόνισε στην Κυριακάτικη ανασκόπηση ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την απόφαση της Κομισιόν να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. 2 θανατηφόρα τροχαία σημειώθηκαν από χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Έχασαν τη ζωή τους σε 2 διαφορετικά περιστατικά ένας 44χρονος μοτοσυκλετιστής και ένας 56χρονος οδηγός γιοταχή. Και ο καιρός είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Είμαι ο Τάσος Μπακασέτας. Χρόνια πολλά Big Wins for FM, πάντα με επιτυχίες και ευχάριστες ειδήσεις.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
11: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
12: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Εδώ είμαστε. Εδώ μας επιστρέψαμε και φυσικά
14: να
13: πούμε ότι επειδή συζητούσαμε για Άρη και ΠΑΟΚ, θέλει υπομονή.
14: Να το πούμε
13: εμείς και να το τονίσουμε. Γιατί ξεκινούν δύο πολύ μεγάλα project με τεράστια προοπτική και.
14: Αν αρχίσετε, θα πάρουμε πρωτάθλημα και θα διαλύσουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
13: Θα πάρουμε το Euro Cup. Θα πάμε Ευρωλίγκα.
15: Ηρεμήστε, ηρεμήστε. Παιδιά, θέλει 2-3 χρόνια. Έτσι. Θυμηθείτε τι σφαλιάρε φάγανε θέλει ο Γιαννακόπουλο και η Αγγελόπουλο τα πρώτα χρόνια. Έτσι, για να
13: στρώσει
15: το πράγμα και να πάρει τον μπρο.
13: Και να βλέπετε επίση και πολλά πρόσφατα παραδείγματα με ομάδε που έχουν ρίξει χρήματα και έχουν πάρει πολύ ποιοτικού παίκτε. Νομίζω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα πάνω σε αυτό είναι οι τουρκικέ ομάδε. Ναι, δηλαδή, ναι, η Μπεσίκτα τα τελευταία χρόνια φαβορεί για να πάρει το Eurocup.
15: Και φέτο.
13: Δεν το πήρε.
15: Και πάνε αποκλειστεί και από του τελικού.
13: Η Turk Telekom ρίχνει πολλά χρήματα. Η Μπαχτσεσεχή ρίχνει πολλά χρήματα. Θέλει υπομονή. Θέλει υπομονή.
15: Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε για το φίλο που ρωτάει: ο Greg Brown έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Μένει κανονικά. Επέγραψε επέκταση μέσα στη σεζόν. Και αν η ΑΕΚ πάρει τον BCL, θα παίξει όντως στο NBA Europe του χρόνου. Έτσι. Προβλέπεται, το είπαν και οι άνθρωποι του NBA Europe, του NBA μάλλον, και ο Silver και ο Tatum, ότι ο νικητής του BCL μπαίνει στο NBA Europe. Μια και είπα Tatum, έχεις δει μεγάλη ατάκα Mbappé.
13: Τι είπε?
15: Το ρωτάνε, πες στους πέντε αγαπημένους που παίχτες στο NBA και ναι, λέει LeBron James, ναι, λέει Kevin Durant, λέει Γιάννης Αντετοκούμπο, λέει έναν ακόμα, δεν θυμάμαι ποιον, τον Steph Curry νομίζω.
13: Ναι.
15: Και ο τελευταίος λέει, που είπε ποιος είναι. Ε? Ο Jaylen Tatum.
13: Ο Jaylen Tatum. Tatum. Πάλι καλά που δεν είπε Mark Tatum που είναι ο ναι, αντικομισάριος.
15: Όχι, έκανε τον Jaylen Brunson και τον Jason Tatum ένα.
13: Θα μπορούσε, ένα υβρίδιο.
15: Ναι, ναι, δεν ήξερα πώς θα σχωρέσει και τους δύο μάλλον και το έκανε σε μία.
13: Λοιπόν, για πάμε όμως να μπούμε και σε λίγο mood αυριανού τρίτου τελικού, ναι, γιατί έχουμε Νίκο Ζέρβα να καλημερίσουμε, έτσι.
15: Νικόλα,
13: καλώς τον.
16: Τι κάνετε?
15: Καλά είμαστε,
13: καλά είμαστε εσύ.
16: Καλά κι εγώ.
15: Ο λαός ρωτάει τι γίνεται με Ντόρσεϊ.
13: Έτσι.
15: Ξεκινάμε κατευθείαν από τα δύσκολα.
16: Ναι, αλλά μετά το χειτικό δεν το ακούσει κανείς.
15: Δεν το ακούσει κανείς.
16: Πλάκα κάνουμε, ρε.
15: Καλά, χαμός γίνεται, δεν βλέπεις τι γίνεται.
16: Άμα δώσουμε την είδηση, λέω πρώτα.
15: Α, ναι, ναι, ναι.
16: Λοιπόν, είναι αυτή τη στιγμή δύσκολο. Mm-hmm. Δύσκολο. Δεν μπορώ να το αποκλείσω, αλλά τουλάχιστον η ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να παίξει. Θα το δούμε και σήμερα βέβαια, νομίζω ότι αυτή την ώρα μαζεύονται για την προπόνηση. Θα είναι σίγουρα ανοιχτό μέχρι την τελευταία στιγμή, αλλά δεν έχει παρουσιάσει ιδιαίτερη βελτίωση η ενόχληση που έχει από την τενοτήτητα στο γόνατο και είναι στον αέρα η συμμετοχή του. Mm-hmm. Μεγάλο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό. Είχαμε πει ότι για ένα παιχνίδι καμουφλάρεται, αλλά για παραπάνω νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και σε συνδυασμό νομίζω και με το άδειασμα από την Ευρωλίγκα αλλά και με το διαφορετικό rotation που υπάρχει στα παιχνίδια πρωταθλήματος, είναι Ολυμπιακός επιθετικά τουλάχιστον μέχρι στιγμής ιδιαίτερα στο δεύτερο τελικό εγκλωβισμένος, έτσι.
15: Και στον πρώτο, αν δεν είχε τα επιθετικά rebound, θα είχε μεγαλύτερο πρόβλημα. Απλά σίγουρα αυτό τον έσωσε, να το πω έτσι. Τον έσωσε. Τον βοήθησε τέλος πάντων να έχει μια σίγουρα καλύτερη παραγωγή, ας πούμε.
16: Ναι, σοκαριστικά τα νούμερα πάντως, επειδή τα ψάχνα χθες.
15: Ναι.
16: Οι 58 πόντοι είναι η χειρότερη φετινή επίδεση του Ολυμπιακού.
15: Σωστό.
16: Εννοείται.
15: Από τη Μακάμπη που είχε κερδίσει, ήταν η.
16: Τη Χάπολ.
15: Τη Χάπολ, ναι, και λέω.
13: Χάπολ, στο ΣΕΦ φέτος.
15: Ναι, ναι, ναι.
16: Αλλά είναι και άλλα τα προβλήματα. Δηλαδή είναι η χειρότερη παραγωγή σε τελικούς την τελευταία πενταετία. Είναι η τρίτη χειρότερη, γιατί έχει βάλει και 54 ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό το Δεκέμβριο του 23 σε ένα παιχνίδι κανονικής διάρκειας. Και επίσης τα 13 στα 51 τρίποντα, το ποσοστό 23,9% είναι το χειρότερο μακράν του Ολυμπιακού την τελευταία πενταετία στους τελικούς, έτσι.
15: Για μένα αυτό εξηγείται και από τους αριθμούς. 33 ασίστ, 30 λάθη, δεν είναι αναλογία Ολυμπιακού. Δηλαδή όταν βλέπεις τέτοια αναλογία Ολυμπιακού είναι συνήθως για ήττα.
16: Εννοείται.
15: Αυτό είναι το ζήτημα.
16: Εννοείται.
15: Εσύ πού το αποδίδεις αυτό? Εντάξει, προφανώς είναι η απουσία του Ντόρσεϊ που έχει λίγο διαταράξει τα rotation που ήταν πιο ομαλά, ότι πέφτει μεγαλύτερο βάρος στο Φουρνιέ. Όλα αυτά τα καταλαβαίνουμε όλοι. Θεωρείς ότι υπάρχει και ένα ζήτημα φρεσκάδας γενικότερης?
16: Ναι, σίγουρα υπάρχει ζήτημα φρεσκάδας, αλλά εντάξει, αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να το πει καλύτερος δικαιολογία ο Ολυμπιακός. Θα πρέπει να μην υπάρχει. Αλλά νομίζω ότι είναι κυρίως και ατομικό. Δηλαδή έχει κάνει κακούς τελικούς ο Πίτερς μέχρι στιγμής.
15: Ναι.
16: Είναι πολύ άστοχος ο Walk-up. Mm-hmm. Εντάξει, δεν είναι νούμερο ένα σουτέρ της ομάδας ποτέ.
15: Αλλά ας πούμε στο Final Four τα βάλε τα τελικά, ναι, του, ναι, που χρειάστηκε.
16: Και γενικότερα στο δεύτερο γύρο σούταρε με ποσοστό
15: 40-45%. Ναι, ναι.
16: Δεν έχουν βγει μπροστά οι υπόλοιποι. Δηλαδή, με ξέρεις τον Τζόζεφ του δεύτερου μηχρόνου στο πρώτο παιχνίδι, δεν έχει πάρει βοήθεια από τα γκάρντ Ολυμπιακός. Επίσης, νομίζω ότι μέχρι στιγμής αγνοεί το Word. Στο ένα παιχνίδι ήταν κακό, τώρα δεν έπαιξε. Είναι γενικό, είναι συνολικό νομίζω. Δηλαδή, είναι λίγο απ' όλα, αλλά πρέπει να βάλουμε μέσα βέβαια, γιατί πάντα το λέω αυτό, και την επίδοση του Παναθηναϊκού, έτσι.
15: Ναι, καλά, προφανώς.
16: Από τα μέσα της τρίτης περίοδου του πρώτου τελικού, αλλά και στον δεύτερο τελικό, με ξέρεις στην αρχή, έχει παρουσιάσει ένα πολύ καλό πρόσωπο στην άμυνα, έτσι.
15: Ναι, ναι.
16: Δηλαδή πάντα πρέπει να το βάζουμε αυτό στο παιχνίδι.
15: Τώρα για αύριο, ας πούμε ότι ο Ντόρσεϊ δεν θα είναι παρόν. Έτσι που λες ότι είναι και το επικράτεστο.
16: Ναι, είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Ναι. Ναι. Δεν το αποκλείω, αλλά είναι δύσκολο.
15: Τι αλλαγές περιμένουμε στους ξένους?
16: Θεωρώ ότι θα επιστρέψουν ο Τζόνς με τον Γουόρντ.
15: Α, θα μείνει έξω, λες ο Χολ, εσύ, ε.
16: Ναι, δεν ήταν κακός ο Χολ.
15: Στην επίθεση ήταν καλό, στην άμυνα. Έτσι και έτσι.
16: Αυτό. Στην άμυνα νομίζω ήταν πολύ κακός. Μάλλον κακός, όχι πολύ κακός. Κακός. Γιατί και οι υπόλοιποι δεν ήταν ό,τι έθελξαν, ας πούμε. Άσχετα αν ο Παναθηναϊκός έχει βάλει 68 πόντους μόνο, που το λες μια καλή επίδοση αμυντική.
13: Ναι.
16: Σε ένα τέτοιο κλειστό παιχνίδι ο Ολυμπιακός όταν έπρεπε να παίξει άμυνα δεν έπαιξε. Είναι ξεκάθαρο. Ναι. Νομίζω άφησε πάρα πολλά ελεύθερα σουτ. Η διάδρομη ήταν πολύ πιο ανοιχτή. Αυτή τη φορά έχασε τα rebound. Έστω και οριακά τα έχασε όμως. Τα επιθετικά, γιατί εγώ πάντα τα επιθετικά μετράω. Δεν μετράω το συνολικό.
15: Καλά κάνεις. Αυτό που λες είναι πολύ δίκιο. Οι κατοχές από τα επιθετικά διαμορφώνονται για τα λάθη, όχι από τα.
16: Τα αμυντικά είναι κυρίως απόρρια του αντιπάλου.
13: Και της αστοχίας και των δύο. Τα αμυντικά, ναι.
15: Νηλική να έξω έτσι για το Word να υποθέσω.
16: Ναι, δεν νομίζω ότι.
15: Μπορεί να κόπει κάποιος άλλος.
16: Εγώ την ακούω την επιλογή του coach. Δηλαδή ότι το είπε και θα στελνώ φρεσκάρω λίγο γιατί. Εγώ νομίζω ότι θα πάει σε πέντε η σειρά, από την αρχή της σειράς κιόλας.
15: Εγώ δεν πολύ συμφωνώ, ας πω την αλήθεια, με τον Ηλικίνα.
16: Ναι, όχι, πρόσεξε, στο κομμάτι του φρεσκαρίσματος το καταλαβαίνω.
15: Ναι, όχι, okay. Απλά ξέρεις τι, έμεινε ο Ολυμπιακός με ένα διάρρη και ένα τριάρι σε αυτά τα δύο μάτς. Γιατί δεν υπάρχει Μακίσικ, δεν υπάρχει το Λαρατζάκι, δεν το βάζει ποτέ. Και αν δεν υπάρχει και Ντόρσεϊ, οι επιλογές στο 2-3 είναι δύο παίχτες. Δεν γίνεται.
16: Εκ του αποτελέσματος νομίζω ότι θα ήταν λίγο πιο χρήσιμος ο Μακίσικ, ναι. Αλλά εκ του αποτελέσματος μιλώντας.
15: Το Μακίσικ, αν δεν κάνω λάθος, ο Νικόλα δεν μπορούσε να το βάλει και αυτόν και τον Τζόζεφ όμως έτσι πριν τους τελικούς. Γιατί νομίζω μία αλλαγή μπορούσε να κάνει.
16: Μία είχε, αλλά θα μπορούσε να τον βάλει πριν τους.
15: Στου ημιτελικούς, α πούμε.
16: Τελικούς. Ναι, ναι, ναι. Και πάλι θα ήταν βράσπατο κεφαλιά έτσι. Γιατί Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ δεν βγαίνουν ποτέ.
15: Ναι, ρε παιδί μου, απλά λέω ότι να έχει την οχτάδα αντί να βάλει τον Ηλικίνα να βάλει τον Μακίσικ, α πούμε. Θα μου πεις θα πας με ένα γκάρντ.
16: Ναι. Αυτό είναι το θέμα.
15: Ναι, θα πας με ένα γκάρντ, ναι, δεν γίνεται και τόσο εύκολο.
16: Ναι, τέλος πάντων, εντάξει, είναι δύσκολες. Και είναι για τις δύο ομάδες δύσκολη η διαχείριση, έτσι.
15: 100%.
16: Πρέπει να τα βλέπουμε όλα. Εγώ έτσι έχω μάθει τουλάχιστον. Και να σέβομαι τον αντίπαλο και να αναγνωρίζω τις απουσίες του. Και λέει ότι πάμε να 20 έχει τους Λούκας.
15: Ναι, καλά, και οι δύο ομάδες.
16: Ακριβώς, δεν βλέπουμε τις κανονικές εκδόσεις.
15: Και είναι και οι δύο ομάδες καταπονημένες και
13: βέβαια, παιδιά,
15: το λέγαμε και είμαστε,
13: γι' αυτό έχουμε και πολλά λάθη και από τους δύο. Έχουμε χαμηλό σκορ στο δεύτερο τελικό. Δεν είναι τα χέρια πλέον και το σώμα έρχεται και δυσκολεύεται. Δεν ακούει και πολύ.
15: Είναι λάθος αυτό που έγινε στους φετινούς τελικούς. Για πέρσι το καταλαβαίνω. Ευρωμπάσκετ και τα λοιπά, δεν ξέρω
16: γιατί. Το Pat Cute λες.
15: Ναι, ναι, ναι. Δεν γίνεται. Για ποιο λόγο.
16: Υπάρχουν τρεις μέρες και
15: ναι. Βάλε κάθε τρεις μέρες.
16: Ναι, ναι, ναι.
15: Είναι τώρα το αποκορύφωμα τη σεζόν, είναι όλοι ξεθεωμένοι. Ο Ολυμπιακός είχε και το Final Four που
16: ήταν κοντά. Αντράβαγε μέχρι 20, δεν πειράζει.
13: Ναι. Το κάνουν όμως και στο εξωτερικό, δεν ξέρω γιατί βιάζονται φέτος όλοι. Δηλαδή, άμα δείτε και στην Τουρκία, κάθε δύο μέρες παίζουν.
15: Στην Τουρκία είναι και ψιλομαθημένοι, ρε, εντάξει, δεν είναι το ίδιο.
13: Σου λέω, γενικά.
15: Ισπανοί θα παίζουν έως το τέλος του.
13: Ισπανοί κάθε δύο μέρες κι αυτοί. Δεν ξέρω γιατί βιάζονται τόσο πολύ φέτος.
15: Ναι, οκ.
16: Μια και είπατε Ισπανία, η Ρεάλ τι είναι, έφταξε διετσιά.
15: Η Ρεάλ, α πούμε. Το Γιουσκαριόλ είναι στον αέρα από ό,τι λένε και στην Ισπανία.
16: Τι θα είναι, ρε παιδιά, εντάξει. Λοιπόν.
15: Νικόλα, επειδή το ρωτάει ναι. Πολλοί κόσμος, λένε για τον Ντόρσεϊ τι γίνεται με το συμβόλαιό του κτλ. Κάποιοι πονηροί μπορούν να το συνδέουν και με το θέμα του τραυματισμού. Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο. Απλά εγώ σε ρωτάω για να το ξεκαθαρίσουμε.
16: Έχει συμβόλαιο κανονικά. Πιστεύω ότι θα γίνει αναπροσαρμογή μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή θα ανανεώσει με καλύτερες αποδοχές και για περισσότερα χρόνια.
15: Και ειλικρινά, δηλαδή, παιδιά, πιστεύετε ότι υπάρχει παίχτης ο οποίος έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει τίτλο και θα πει. Ότι επειδή δεν τα βρίσκω, που ούτε καν έχει τεθεί τέτοιο θέμα. Θα πει δεν παίζω στους τελικούς, επειδή πονάω λίγο. Δηλαδή, πραγματικά
13: μα ειδικά για τον Ντόρσεϊ, νομίζω πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από τους περσινούς τελικούς δεν υπάρχει. Ένας παίκτης παραγωνισμένος.
15: Έσωσε την καριέρα του με αυτούς.
13: Δεν ήταν καν σε δωδεκάδες, δεν ήταν καν στο rotation. Όταν κλήθηκε να βοηθήσει τον Ολυμπιακό, στο πρωτάθλημα βγήκε μπροστά. Δηλαδή δεν θα μπορούσε πέρσι να πει δεν με έβαζες ποτέ. Γιατί να παίξω τώρα στους τελικούς.
15: Το τι θα γίνει στη διαπραγμάτευση και αν τα βρουν ή όχι είναι άλλο θέμα. Αλλά να πει. Ποιος θα βγει και θα πει παιδιά δεν παίζω γιατί ξέρω εγώ χαλάστηκα που πήραν το Μακιντάρι, το Μοντέρο και αυτά είναι παιδιάστηκα και βλακίες.
16: Δεν υπάρχει κάτι. Και ξαναλέω θα πιστεύω θα γίνει μια συζήτηση μέσα στο καλοκαίρι σου για αναπροσαρμογή. Εντάξει, περιμένω να παίξει καλύτερα ο Ολυμπιακός. Αν δεν παίξει καλύτερα δεδομένα έχει πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι έχει την πίεση πάλι γιατί είναι στην έδρα του και περιθώριο λάθος δεν υπάρχει. Θα πρέπει μετά να πάει να σπάσει την έδρα για να μπορέσει να μείνει ζωντανός. Πρέπει να θυμηθούν τον καλό τους σε αυτό που μέχρι από πριν από 15 μέρες νομίζω ότι υπήρχε είτε σε μεγάλο είτε σε μικρό βαθμό αλλά έλεγες μια άλλη ομάδα. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει κίνητρο το γεγονός ότι οι ίδιοι έχουν αδικήσει τους εαυτούς τους γιατί Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έτσι κι αλλιώς πετυχημένος είναι φέτος.
15: Καλά,
16: αλλά είναι άλλο να χάνεις με κάτω τα χέρια. Με κακή εμφάνιση. Και άλλο να χάνεις επειδή έχεις προσπαθήσει αλλά δεν σου έχει βγει έτσι. Γιατί ξαναλέω, το Παναθηναϊκός είναι πολύ καλή ομάδα. Και αντέδρασε και.
15: Εντάξει, τα Final Four πάντα παιδιά έχουν άδειασμα. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός, αν θυμάστε το 24, το πήρε, χάσε τα δύο πρώτα μάτς και μετά χρειάστηκε να κάνει μεγάλη ανατροπή για να το πάρει απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που δεν ήταν σε καμία σχέση στο ίδιο επίπεδο με το πώς είναι φέτος. Ναι. Η Ρεάλ, ας πούμε, για μένα έπαιξε ρόλο. Εντάξει, δεν λέμε ότι είναι φοβερή και τρομερή, αλλά για να χάσει από την Τενερίφη δύο φορές μέσα στην έδρα της, προφανώς και αυτή είναι άδεια, έχει και τους τραυματισμούς και την κόπωση. Όλα αυτά είναι λογικά.
16: Λογικό.
15: Και η Φενέρ είναι χάλια μαύρα. Με την Εφέστη διαλυμένη τη φετινή στους ημιτελικούς της Τουρκίας.
13: Ναι,
15: έτσι.
13: Μα έχει πάρει δύο μάτς. Έχει πάρει η Φενέρ, για παράδειγμα, έχει πάρει δύο μάτς με την Εφέστη. Τα δύο πρώτα μάτς πήρα την Εφέστη, γύρισε μάτς των 18 πόντων. Ναι. Δηλαδή, έβαλε σε εισαγωγικά και η Εφέστη το χεράκι της για να χάσει το παιχνίδι.
15: Ναι, προφανώς,
13: τα παιχνίδια.
15: Προφανώς.
16: Θεωρώ ότι για τον Ολυμπιακό πρέπει να υπάρξει και κίνητρο από την όλη ατμόσφαιρα που δημιουργείται της αμφισβήτησης. Εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω τις δηλώσεις του coach Άταμαν ότι με κάποιο τρόπο ο Ολυμπιακός πήρε την Ευρωλίγκα. Δεν μπορώ να το κλάβω αυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ αντισυναλλευτικό αυτό που συνεχίζει.
15: Εντάξει,
16: να
15: γενικά
16: κάνω.
15: Εγώ θα πω οι πρωταγωνιστές λίγο να είναι πιο προσεκτικοί στις τοποθετήσεις τους. Και ο Άταμαν αυτό που ήταν αυτό και ο Μπαρτζόκας το άλλο που είχε πει για το τελικό του Παναθηναϊκού στη Βαρκελόνη με την Μπαρτσελόνα το
16: 1990. Ναι, δεν είχε, ήταν έτσι.
15: Δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα να μπαίνουν σε τέτοια πράγματα.
16: Διαφωνώ,
15: αυτά είναι για τους οπαδούς και στα καφενεία. Τώρα μην τρελαθούμε.
16: Προσυπογράφω. Απλά γενικότερα βλέπω ένα κλίμα το οποίο κάθε χρόνο δημιουργείται.
15: Μέρα της Μαρμότας. Ναι, τα ίδια και τα ίδια. Ανακοινώσεις, καταγγελίες, γράψεις.
16: Νομίζω ότι για τους υγιείς φιλάθλους έχει κουράσει όλη αυτή η ιστορία.
13: Ναι.
16: Αλλά θεωρώ ότι έχουν ξεκάθαρη προέλευση. Έτσι. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός βγήκε να φωνάξει το πρώτο παιχνίδι ή να φωνάξει την Παρασκευή. Έχασε, είπε χασαδίκια, έφυγα και πάμε παρακάτω. Έτσι. Ούτε πιστεύω ότι οι ιδιοκτήτες μπήκαν ποτέ στο πάρκι να διαμαρτυρηθούν τους διαιτητές και να κάνουν διάφορα έτσι. Άρα νομίζω ότι υπάρχει μια προέλευση όλη αυτή τη τοξικότητα. Και ελπίζω να γίνει και στον Ολυμπιακό κίνητρο όπως έγινε και πέρσι, θα θυμίσω. Γιατί και πέρσι όλη αυτή η ιστορία που έγινε, τον Ολυμπιακό τον βρήκε κοιμόμενο και πήρε το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι αύριο ο Ολυμπιακός πρέπει να δείξει ένα πάρα πολύ διαφορετικό πρόσωπο και αγωνιστικά και σε πνευματικό επίπεδο και σε νοοτροπία. Ιδάλλως θα έχει μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
15: Νικόλα, για αυτά που γράφουν στο Ισραήλ για το Χολ, υπάρχει θέμα, λες ή ότι.
16: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει βρει την υγεία του με αυτή την τριάδα ξένων. Δεν θα αλλάξει πιστεύω. Με Μιλουτίνοφ και Τζόνς, το λέω πάρα πολύ δύσκολο.
15: Το ρωτάω γιατί ρε παιδάκι μου, επιστρέφει ο Φαλ που αν πάρει και το ελληνικό διαβατήριο θα έχει τέσσερις λες Ολυμπιακός.
16: Για δεν το αποκλείω αν γίνει αυτό. Ναι, δεν το αποκλείω. Mm-hmm. Δηλαδή να έχει μια προτεραιότητα ο Φαλ να παίζει στην Ελλάδα.
15: Ναι.
16: Για να ξεκουράζει τον Μιλουτίνοφ και να υπάρχουν τέσσερις λύσεις γιατί είδαμε ότι χρειάζονται πολλές. Δεν είναι εύκολη εξίσωση αυτή, εννοείται.
15: Όχι.
16: Με τέσσερις σέντερ που είναι δυνάμει, είναι βασική. Αλλά εγώ δεν βλέπω τρόπο να χαλάει τον Τζόουνς, Χολ, Μιλουτίνοφ του χρόνου. Έτσι. Γιατί υπάρχει συμβόλαιο.
13: Και έχουν έχει συμβόλαιο, μπράβο, ναι.
15: Και για το Μακίστα θα σε ρωτήσω, γιατί γράφεται στη Θεσσαλονίκη, μαθαίνουμε από τη Θεσσαλονίκη, ότι είναι στα υπόψη του Άρη.
16: Πάντα πρέπει να είμαστε φυλακτικοί στην περίπτωση Μακίση, στον Ολυμπιακό.
15: Έτσι, ναι.
16: Παίζει πολύ ρόλο το συνέστημα.
15: Εντάξει, και σε σένα το πες, σε σένα και τον Τάσο. Δεν είχε βγει και είπε ότι ουσιαστικά περιμένει τον Ολυμπιακό και θέλει να μείνει στον Ολυμπιακό. Αλλά...
16: Το βλέπω δύσκολο.
15: Το βλέπεις δύσκολο,
16: Το βλέπω δύσκολο.
15: Άρα είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να μείνει ελεύθερος και να πάει στον Άρη ενδεχομένως.
16: Ναι, γιατί να μην πάει, αφού θέλει να παίξει κι άλλο.
15: Ναι.
16: Εντάξει, το ιδανικό για μένα θα ήταν να τελειώσει την καριέρα στον Ολυμπιακό παρά τη Ευρώπη.
15: Εντάξει, άμα θέλει να παίξει ο άλλο ένα χρόνο θα
16: παίξει.
15: Και να παίξει και στον Άρη.
16: Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να βιάσει λίγο εκεί το χώρο για να δούμε ανάλογα και με το τι θα πάρει για την Πίτερς αν θα προσθέσει και κάτι. Mm-hmm. Έτσι. Γιατί υπάρχει ο Γουόρντ, υπάρχει ο Παπα-Νικολάου που θα ανανεώσει.
15: Και για τον Πίτερς, μια λες για την Πίτερς, το θεωρείς πλέον δεδομένο.
16: Ναι. Mm-hmm. Ναι. Νομίζω ότι ό,τι προσπάθεια και αν έγινε και από τον κόσμο και από τη διοίκηση δεν αλλάζουν γνώμη στον Αμερικανό. Οπότε θα συνεχίσει το Μιλάνο. Έτσι.
15: Ωραία. Για αύριο εισιτήρια έχουν τελειώσει, έτσι.
16: Ναι. Υπάρχει sold out.
15: Δεν υπάρχουν. Από την ώρα που βγήκαν, νομίζω, βγήκαν και στα δύο πρώτα μας sold
16: out. Όχι.
13: Ανακοινώθηκε διπλό sold out.
15: Ναι, αυτό.
16: Αργήσανε λίγο, αλλά έγινε το sold out.
15: Ναι, βέβαια. Ενώ μαζί ανακοινώθηκε το sold out. Έτσι,
16: ναι, ήταν το ημερογείο πνεύματος και εντάξει.
15: Σωστό κι αυτό.
16: Δεν τα πήραν αμέσως οι φίλοι του Ολυμπιακού.
15: Εγώ είπα ότι είναι δύσκολο να μείνει ο Τζόουνς. Πότε είπα εγώ, ρε παιδιά, ότι είναι δύσκολο να μείνει ο Τζόουνς. Μας τρελάνε ο φίλος εδώ πέρα.
13: Ναι, τέλος πάντων.
15: Δεν αφαιρθήκαμε καν σε Τζόουνς, παιδιά. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά.
16: Όλα
15: ευχαριστούμε,
16: καλά.
15: Νικόλα.
16: Καλή εκπομπή.
15: Να σε καλά και εσύ. Λοιπόν, να μεταφέρουμε τους χαιρετισμούς στο φίλο μας και στην άδελφο το Βασίλη στο Άκη.
13: Θέλει
15: και τις ευχές του.
13: Βεβαίως.
15: Να σε καλά, μπιλάρε.
13: Πασκετικός, αλλά.
15: Και εκείνος μέλος
13: με πανθρακικό έχει να κάνει ο Βασίλης Στοάκης.
15: Εννοείται, πάνω στα βόρεια εκεί πέρα.
13: Με φοβερό. Με φοβερή αίτητη παράδοση πανθρακικού απέναντι
15: και
13: στην Πάρη.
15: Και προπονητής, να πούμε.
13: Ναι.
15: Όχι κανένα τυχαίο. Προπονητής.
13: Και φοβερό ποστάρισμα με το αίτητο του πανθρακικού απέναντι στην Πάρη. Ένα-ένα σε φιλικό.
15: Ακριβώς.
13: Δεν έχει χάσει ποτέ.
15: Τώρα τα μηνύματα, παιδιά, για ποιο είναι πιο τοξικό, ποιο είναι αυτό. Δεν θα κάτσουμε να μπούμε στη διαδικασία. Ο καθένα έχει. Εγώ προσωπικά έχω λίγο αειδιάσιμο όλη αυτή την κατάσταση. Δεν θα βγάλω το τοξικόμετρο εδώ ποιο είναι πιο τοξικό, ποιο θέλει πρώτο, ποιο θέλει δεύτερο. Και οι δύο το τροφοδοτούν με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Άλλε ω δράση, άλλε ω αντίδραση. Άλλε φορέ αλλάζουν οι ρόλοι. Άλλα χρόνια ήταν ο ένα από τη μια πλευρά, άλλο από την άλλη. Εγώ προσωπικά έχω βαρεθεί να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Ο καθένα βγάλει τα συμπεράσματα του. Έτσι. Είναι και πώ τα βλέπει ο καθένα. Δηλαδή. Εμείς, ας πούμε, καθόμασταν και κάναμε έξω χαβαλέ πριν στο γραφείο και λέγαμε ότι μπορεί να δεις τη φάση του Γιαννακόπουλου που τα έλεγε στους διαιτητές, ότι μπήκε ένας τύπος από κάτω και του βάλει τα σάκι. Ή μπορεί να δεις το ντου που κάνει ο Μπαρτζόκα σε έναν οπαδό στο Ντουμπάι που πήγαινε ένα παππού και έβγαζε σέλφι. Εντάξει, εμείς προσπαθούμε να το δούμε από εκεί να γελάσουμε και λίγο. Γιατί το άλλο, παιδιά, αρρωσταίνει τα μυαλά σας και την καριέρα σας και την ψυχολογία σας. Δεν βοηθάει σε τίποτα. Λοιπόν, έχουμε. Όχι, δεν έχουμε ακόμα. Μετά τις 2 θα έχουμε Νίκο Αθανασίου.
13: Α, θα χρωστάμε Νίκο Αθανασίου μετά τις 2. Γιατί έχει κάποιες υποχρεώσεις ο Νίκος.
15: Ναι,
13: οπότε έτσι. Εντάξει.
15: Δεν χρωστάμε που λέγει και μια ψυχή κάποτε.
13: Ναι. Έτσι.
15: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Στίβεν Σπίλμπεργκ επιστρέφει. Όχι για να σκηνοθετήσει τους ελληνικούς τελικούς. Καλό θα ήταν. Έτσι.
13: Έχουμε λάνθιμο εμείς τόσο άλλο για Ελλάδα. Οπότε
15: απλά εντάξει, είναι λίγο μεροληπτικός ο λάνθιμος. Okay. Αυτή τη φορά, λέει, η αποκάλυψη θα αλλάξει τα πάντα. Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν, αν είχες μπροστά σου αδιάστησες αποδείξεις, θα ήθελες να μάθεις την αλήθεια. Με Έμιλι Μπλαντ, Τζος Οκόνορ, Κόλιν Φέρθ και Κόλμαν Ντομίνγκο, η ταινία «Η μέρα αποκάλυψης», με σκηνοθέτη φυσικά τον μεγάλο Στίβεν Σπίλμπεργκ. Αυτό το καλοκαίρι 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν το ίδιο δικαίωμα να μάθουν την αλήθεια. «Η μέρα αποκάλυψης», 10 Ιουνίου, μόνο στους κινηματογράφους. Έτσι. Εγώ θα πάω να το δω.
13: Ναι.
15: Να το συζητάμε.
13: Ναι, γιατί λένε. Έχουμε ακούσει καλές κριτικές.
15: Λένε ότι είναι η καλύτερη. Δεν έχουν βγει ακόμα κριτικές.
13: Καλύτερη ταινία
15: λοιπά,
13: του Σπίλμπεργκ.
15: Αλλά λένε ότι έχει να κάνει χρόνια τόσο καλή ταινία ο Σπίλμπεργκ. Τώρα εντάξει, το καλύτερη ταινία του Σπίλμπεργκ. Είναι δύσκολο να συγκριθεί με κάποιον, ναι. Έτσι. Γιατί έχει κάνει τέρατο ο άνθρωπος στο παρελθόν.
13: Ισχύει.
15: Αλλά.
13: Και ως παραγωγός και ως σκηνοθέτης.
15: Ναι. Αλλά και μόνο που λένε ότι είναι από τις καλύτερες του Σπίλμπεργκ, εμένα μου φτάνει για να πάω να το δω. Και παίζουν και καλή ηθοποιοί.
13: Μας τριγκάρει. Ναι.
15: Ωραία.
13: Λοιπόν.
15: Παιδιά, δεν φταίμε εμείς. Όταν λέει ένας φίλος, εσείς ευθύνεστε για την τοξικότητα. Όχι, δεν ευθυνόμαστε εμείς, φίλε. Υπάρχουν άλλοι που το υποθύνονται. Εμείς δεν θα αναλάβουμε τις ευθύνες για όλα τα δεινά του κλάδου. Ξέρετε ο καθένας τι θέλει να ακούσει και πώς θέλει να τα ακούσει. Αν θέλετε να τα ακούσετε όλα από τη μια πλευρά, όλα από την άλλη, έχετε τα αντίστοιχα μέσα που θα σας χαϊδέψουν τα αυτάκια και θα σας πούνε πόσο καλοί είμαστε εμείς και πόσο κακοί απέναντι. Και αντίστοιχα και αντίστροφα από την άλλη πλευρά.
13: Λοιπόν, επειδή ακούγεται στον αέρα ότι είναι στον αέρα ο κύριος Καριόλε, ποιος θα πάει στη Ρεάλ?
15: Ναι.
13: Θα βλέπει Σφαιρόπουλο.
15: Μακάρι.
13: Σφαιρόπουλο ή Ρεάλ ή Μπαρτσελόνα θα μπορούσε να παίξει. Αυτό πήγα να πω. Ναι. Και για τους δύο αιώνιους της Ισπανίας. Εύκολα.
15: Και για τους δύο. Ναι.
13: Ναι, γιατί, κοίταξε, είναι ωραία κουβεντούλα αυτή να την κάνουμε, γιατί έχουμε και χρόνο μέχρι το τέλος.
15: Απλά η Ρεάλ, φίλε, με ανησυχεί ότι είναι ομάδα η οποία πάει πάντα για τον εντυπωσιασμό. Και ο Σφαιρόπουλος είναι μια τρομερή λύση για μένα.
13: Το κακό με
15: αλλά
13: τη Ρεάλ.
15: Αλλά αυτοί θέλουν πάντα φανφάρες. Και επειδή έχουν νέα διοίκηση να βγει σήμερα.
13: Ναι.
15: Ο Πέρεθ, ο Ρικέλμε.
13: Και έχει για μένα ένα. Η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα το έχει αυτό. Βασικά, όχι, και οι δύο, και η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα το έχουν αυτό. Είναι πολύ δύσκολο το φορτίο όποιος το αναλάβει αυτό το καλοκαίρι, γιατί δεν έχουν έτοιμες ενώ από κορμό.
15: Ναι.
13: Πρέπει να γκρεμιστούν και να χτιστούν.
15: Κοίτα,
13: από
15: Ρεάλ,
13: την αρχή.
15: Η Ρεάλ είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση.
13: Και οι δύο.
15: Ναι, η Ρεάλ είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Γιατί είναι απλώς γερασμένη σε κάποιες θέσεις. Η Μπαρτσελόνα έχει γερή αναδόμηση.
13: Και επίσης το πολύ δύσκολο και για τις δύο ομάδες, γιατί ανέκαθεν οι ισπανικές ομάδες. Είναι και σαν τις δικές μας. Δηλαδή, για να βρουν προκοπή, θέλουν καλούς γηγενείς. Και αυτή τη στιγμή σε κορμό,
15: ναι.
13: Καλούς, ποιοτικούς, ευρωλυγκάτους γηγενείς, δεν έχουν. Έχουν πρόβλημα. Οπότε, δηλαδή, όποιος αναλάβει είτε Ρεάλ είτε Μπαρσελόνα αυτό το καλοκαίρι, θα έχει πολύ
15: θα
13: μεγάλο
15: έχει,
13: φορτίο.
15: Ναι. Θα έχει σίγουρα.
13: Θα είναι πολύ δύσκολο.
15: Αλλά θα έχει και μεγαλύτερο πορτοφόλι η Μπαρσελόνα σίγουρα. Και η Ρεάλ από ό,τι συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια. Γιατί η Ρεάλ, εντωμεταξύ, υπάρχει δημοσίευμα τη Μάρκα που το έχουμε βάλει και στο site του που λέει. Ότι καλά, για τον Σκαριόλο τα έλεγαμε πριν ότι είναι εξαιρετικά αμφιβόλο να θα παραμείνει. Ο Σκαριόλο παρεμπιπτόντως φέτος ήταν η τέταρτη σεζόν του στη Ρεάλ συνολικά. Γιατί ήταν από το 1999
13: ναι,
15: στο 2002.
13: Είχε και άλλη θητεία,
15: στην πρώτη του θητεία, στα δύο από τα τρία χρόνια δεν πήρε τίποτα. Έτσι. Και φέτος δεν πήρε τίποτα επίσης. Mm. Άσχετα αν πήγε τελικό Ευρωλίγκα και ήταν πολύ καλή η παρουσία της Ρεάλ. Δεν πήρε Ευρωλίγκα. Έχασε το Super Cup από τη Βαλένθια. Έχασε το κύπελλο από την Μπασκόνια. Αποκλείστηκε από την 8η Τενερίφη στον πρώτο γύρο των playoff. Πέρα λοιπόν από τους Καριόλο που είναι στον αέρα, Λάιλ το θεωρούν δεδομένο ότι φεύγει.
13: Φεύγει, ναι.
15: Τελειώνει το συμβόλαιο του.
13: Θέλει πολύ Χάπουελ τον Λάιλ.
15: Τον θέλει Χάπουελ, ακούγεται και για Ντουμπάι, αλλά κοιτάζει και NBA πιθανή επιστροφή, όπου μπορεί να βρει ένα καλό συμβόλαιο γιατί έχει μια καλή καριέρα πίσω
13: ναι,
15: εκεί πέρα.
13: Ναι.
15: Θυμίζουμε ότι ήταν το δεύτερο τεσάρι
13: των Kings.
15: Kings όταν ήταν ο Βεζένκοφ εκεί. Έτσι, ήταν μπροστά από τον Βεζένκοφ στην ιεραρχία. Για το Χεζόνια, παρότι έχει συμβόλαιο μέχρι το 9, επειδή άλλαξε ατζέντη και επειδή είναι ένα παιδί λίγο περίεργο γενικά. Αφήνουν ανοιχτό ένα παράθυρο για το αν θα μείνει ή όχι. Και για το Γιούλ, λίγη το συμβόλαιο. Το Γιούλ δεν θέλει να σταματήσει από ό,τι λέγεται. Και ειδικά δεν θέλει να σταματήσει με τέτοια εικόνα τη Ρεάλ να αποτυγχάνει.
13: Και δεν είχε και πολύ ρόλο δώρα στα μάτια playoff με την Τενερίφη. Δεν είχε σχεδόν καθόλου ρόλο. Έπαιξε μόνο στο δεύτερο παιχνίδι στην Τενερίφη που νίξαν και εύκολα τη Ρεάλ. Και στο πρώτο παιχνίδι, αλλά και στο χθεσινό. Υπήρχαν καταστάσει, ρε παιδί μου, όπου έναν Γιούλ τον ήθελε μέσα. Είτε να δημιουργήσει να βάλει ένα τρίποντο. Δεν τον έβαλε καθόλου ο Σκάργελο.
15: Και λένε ότι και αυτό είναι. Πολύ δύσκολο να μείνει. Εντάξει, βέβαια και αυτό θα αποφασίσει και ο νέος προπονητής. Αλλά τώρα να διώξει μια σημαία, αν θέλει αυτό να παίξει ένα ακόμα χρόνο.
13: Δεν γίνεται.
15: Μου φαίνεται χοντράδα.
13: Και με, άμα είναι και, στο, και στα απόστατα διοικητικά, ο Ρούντι, ο Ρέγιες και ο Σέρχη, δεν μπορεί να φύγει ο Γιούλ.
15: Και έχουν να πάρουν
13: και
15: σημαντικές αποφάσεις, Παναγιώτη και φίλε ακροατές, και για τους ψηλούς. Γιατί τα Βάρες 34, πάλι τραυματισμός. Να δούμε πώς θα επιστρέψει και τα λοιπά.
13: Λεν...
15: Γκαρούμπα όλη η σεζόν έξω.
13: Γκαρούμπα χάνει όλη τη σεζόν έξω με αχίλια.
15: Ο Λεν δεν πρόσφερε. Λίγα πράγματα έδωσε. Ο Γιούρτσεβεν και ο Σισοκόβου αποκτήθηκαν για
13: προσωρινά συμβόλαια.
15: Προσωρινά συμβόλαια και δεν πρόλαβα να του αξιολογήσει κιόλα. Ναι. Να δει του τους κάνουν, τους, δεν του κάνουν. Γιατί αυτοί του πήραν, σου λέει θα του δώσω όλα τα playoff.
13: Μέχρι
15: του τελικού και του τελικού. Τρία μα παίξανε και χαιρετήσαν.
13: Αυτό ήταν.
15: Έτσι. Που δεν βγάλανε και μάτια η αλήθεια είναι. Ειδικά ο Γιούρτσεβεν χθε τον έβλεπε, είχαν από κάτω.
13: Και γενικά, και γενικά φοβερό αυτό με τη Ρεάλ. Κανένα τίτλο ούτε στο ποδόσφαιρο ούτε στο μπάσκετ.
15: Από το 10 έχει να γίνει.
13: Το 10 έχει να γίνει 16 χρόνια κάτι. Φοβερό, φοβερό.
15: Λοιπόν, αυτά από τη. Α, επίσης γράφεται και επιβεβαιώνεται κιόλας και από το Basket News που έχει έτσι πηγές στη Λιθουανία. Τη Ζάλγκυρης πάει να καλύψει το κενό του Φρανσίσκο με Κάρσεν Έντουαρτς.
13: Κάρσεν Έντουαρτς.
15: Τρομερό σκόρερ. Καμία σχέση δημιουργικά βέβαια με τον Φρανσίσκο. Έτσι. Ο οποίος Φρανσίσκο πάει ολοταχώς για Βιλερμπάν, αν δεν γίνει κάποια ανατροπή με NBA. Με συμβολεάρα άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.
13: Λες να έχουμε την αντεπίθεση των Γάλλων και των Μονεγάσκων.
15: Έλατε.
13: Δηλαδή Βιλερμπάν. Βλεμπάν λένε ότι θα έχει για όσους δεν το ξέρετε, γιατί γράφτηκε στη Γαλλία. Έτσι είναι επίσημο αυτό. 30 εκατομμύρια ευρώ μπάτζετ.
15: Ναι. Πάει να πάρει για Μπουσέλη, πάει να πάρει Τιμωτέλου Βαβού Καμπαρό, πάει να πάρει Φρανσίσκο. Και να μαζέψει ενώ και Γάλλους πέρα από καλούς παίκτες. Πάει να πάρει τον. Ελά, κόλλησα. Τη Μιλάνο, τη Αρμάνι, τον Γκάρντ. Έλα, ρε.
13: Τον Αρμόνι Μπρούξ.
15: Τον Αρμόνι Μπρούξ.
13: Και με προπονητή Τόνι Πάρκερ.
15: Τον προπονητή Τόνι Πάρκερ.
13: Γιατί.
15: Ναι. Μεγάλο Τόνι Πάρκερ, πριν πάμε σε break που θέλει ο φίλος μας ο Γιάννησης, ο οποίος είχε τον αδερφό του όταν ήταν πρόεδρος.
13: Τον έδιωξε.
15: Προπονητή και του είχε budget 3,60 και τώρα που έγινε αυτός προπονητής, έχει budget 30 εκατομμύρια. Ωραίος. Ωραία οικογένεια.
13: Είναι σαν τον αδερφό που είχε τα καλύτερα παιχνίδια από τον μικρότερο και πάντα τα παίρνει αυτός. Εν τω μεταξύ, και είπα και για την αντεπίθεση των Μονεγάσκων, γιατί βγήκε χθες δημοσίευμα στην ΕΚΙΠ, το Πριγκιπάτο αναμένεται να χορηγήσει. 20 εκατομμύρια ευρώ δάνειο στη Μονακό για να σωθεί η φετινή σεζόν, να πληρωθούν οι οφειλές και όλα αυτά.
15: Ο Τζέιμς ακόμα απεργία κάνει.
13: Και υπάρχει, μπράβο, κάνει αποχή. Ήταν και στη Βουλιαγμένη εδώ, στην πανέμορφη Βουλιαγμένη. Εν τω μεταξύ, και η Βαλεντίνα και μου ήρθε και ένα μήνυμα. Έκανε σεισμό, λέει.
15: Έκανε σεισμό. Ναι. Ξέρω εγώ, επειδή όλο πάω πάνω κάτω.
13: Και εγώ να σου
15: δεν καταλαβαίνω, ας πω την αλήθεια. Οπότε, ναι.
13: Και για να τελειώσουμε και για τη Μονακό, 20 εκατομμύρια ευρώ λέει δάνειο από το Πριγκιπάτο για φέτος να βγει η σεζόν και μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να παρουσιαστεί ένα project 4 επενδυτών οι οποίοι θέλουν να σώσουν προφανώς και να πάρουν την ομάδα του χρόνου να έχει 30 εκατομμύρια ευρώ budget και στόχος να υπογράψει νέο τριετές, να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα. Αυτό είναι το πλάνο στη Μονακό. Έχει ενδιαφέρον γιατί το γράφει εκεί, έτσι.
15: Ναι, ναι, ναι. Οπότε... Και τελευταίο ερώτημα πριν πάμε στο break. Για τον Λαρατζάκη που ρωτάνε, αν πιστεύουμε ότι θα φύγει, εμείς μαθαίνουμε ότι μάλλον θα μείνει και μπορεί και με νέο συμβόλαιο. Λοιπόν, γιατί ο Ολυμπιακός δεν αντέχει εντός αγωγικών να χάσει Έλληνες παίκτες και αυτός δεν έχει πολύ μεγάλο κορμό. Και ο walk-up είναι πλέον μιας ηλικίας, έτσι. Πάμε σε break λοιπόν
13: πάμε.
15: Και επιστρέφουμε.
13: Ναι.
17: Η Winsport FM 94,6.
18: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14.
19: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
20: Να το, ήρθε.
18: Α, Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
20: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
21: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
23: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Τελειωμένη θεωρείται στην Ισπανία η μετακίνηση του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα, Πάμπλο Μαφέο, στον Ολυμπιακό, με το κόστος μεταγραφής να φτάνει στα 3 εκατομμύρια ευρώ και τον παίκτη να υπογράφει μέχρι το 2029, όπως αναφέρεται στη Μάρκα. Αφήνουν την υπόθεση του Νάι Λόπεθ ερυθρόλευκοι που στρέφονται σε άλλη περίπτωση για τη θέση του χαφ. Πουλάρει για μεταγραφές από εβδομάδα ο Παναθηναϊκός. Για την απόκτηση ενός ακόμη επιθετικού αναμένεται να κινηθεί το τριφύλι, καθώς η επιστροφή του 4 υπολογίζεται στα τέλη Ιουλίου, ενώ είναι πιθανή η αποχώρηση των Πάντοβιτς και Σφιντέρσκι. Στο κάδρο των πράσινων βρίσκονται οι Βασίλη Ζαγαρίτης και Ελμίν Ράστοντερ. Σήμερα ή αύριο η άφιξη του Μάρκο Νίκολιτ στην Ελλάδα για να υπογράψει την πρόωρη επέκταση του συμβολέου του με την ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Πολύ κοντά στην ανανέωση της συνεργασίας και με τον Λούκα Γιώβιτς η Ένωση, που στοχεύει να κάνει τουλάχιστον μία ακόμη προσθήκη μέσα στο μήνα. Η αποστολή παραμένει ίδια, διαφορετική ρόλη, ίδιο πάθος. Το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τους Λέο Μάτος και Αντελίνο Βιερίνη απονέλαβαν το πόστο του αθλητικού και τεχνικού διευθυντή αντίστοιχα. Παρελθόν θα αποτελέσει ο Χρήστος Καρυπίδης. Σφήνα από ομάδα της Premier League και τον Δημήτρη Γιαννούλη αποκαλύπτει το γερμανικό κίκερ. Δυνατό φιλικό τεστ απόψε για την εθνική ομάδα που υποδέχεται την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Σκέψεις από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να διατηρήσει την τριάδα στην άμυνα, με τους Βλαχοδήμο και Δωδίκα να διεκδικούν θέσεις στο αρχικό σχήμα. Σέντρα στις 10, τηλεοπτικά από τον Α και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Λιγοστεύουν οι πιθανότητες στον Ολυμπιακό να προλάβει ο Ντόρσεϊ τον αυρινό τρίτο τελικό με τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο ΣΕΦ. Στο στόχαστρο της Μακάμπι Τελαβίβ όταν τα χολ, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς. Στην τιμωρία του Δημήτρη Γεννακόπουλου ζήτησε η ΚΑΕ από τον αθλητικό δικαστή. Καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα και του Γενικού Διευθυντή του Ολυμπιακού Νίκου Λεπενιώτη από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Καθησυχαστικές εκτιμήσεις για την κατάσταση του Λεσόρ που αποχώρησε από τον δεύτερο τελικό με κράμπες. Ελπίδες να είναι διαθέσιμος στο αυριανό ματς, έχει ο Λούκας. Στις βασικές προτεραιότητες του Άρη, απόκτηση ενός ακόμη αμυντικού χάφ, αφού ο Χόγκλα θα χάσει μεγάλο μέρος της προετοιμασίας λόγω της χειρουργικής επέμβασης. Δεδομένα θα κινηθούν οι κίτρινοι και για τερματοφύλακα, κεντρικό αμυντικό, αριστερό μπακ και εξτρέμ. Ώρα στέψης στο Ρολάν Γκαρός. Ο Γερμανός Αλεξάνδρ Σβέρεφ κοντράρεται με τον Ιταλό Φλάβιο Κομπόλη στον τελικό, με τους δύο ταινίστες να διεκδικούν τον πρώτο τους τίτλο στο γαλλικό Grand Slam. Πρώτο σερβί στις 4 με κάλυψη από Eurosport 1. Σε συμφωνία με τον Αποέλ για να αναλάβει το πόστο του αθλητικού διευθυντή ήρθε ο Ζήσης Βρίζας, που θα υπογράψει συμβόλαιο δια τους διάρκειας. Παράλληλα, η Κυπριακή ομάδα βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Νίκο Παπαδόπουλο για την τεχνική της ηγεσία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι μπάσκετοι.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε.
1: Να σου πω κάτι.
0: Έλα.
1: Μας κάνει πόλεμο η ελληνική λίγκα που βάζει παιχνίδια την ώρα της εκπομπής και οι ευρωπαϊκές λίγκες. Τώρα μας κάνει πόλεμο και ο Γκέλαδος. Δηλαδή, φτάνει πια, ρε παιδιά.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Τι σας έχουμε κάνει πια.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έγιναν δύο.
1: Ναι.
0: Ένας 4,1 μετρήθηκε και ο δεύτερος τώρα πριν από λίγο 4,6, 4,7,
1: 8. 8 λένε.
0: Ποικίλουν οι εκτιμήσεις, οι αρχικές. Μαντούδι Ευβίας, έτσι εκεί έγινε.
1: Επίκεντρο Ευβία, ναι.
0: Ελπίζουμε να είναι όλοι καλά. Ψυχραιμία, παιδιά, σε αυτές τις καταστάσεις αυτό απαιτείται κυρίως.
1: Ναι, ναι. Ευτυχώς δεν είχαν μεγάλη διάρκεια πάντως.
0: Ναι. Εμείς τον πρώτο
1: χρόνο. Τουλάχιστον εμείς εδώ στην Αθήνα. Το λέω, μακάρι οι άνθρωποι εκεί στο. Στην Εύβοια θα τον ένιωσαν περισσότερο να μην έγινε τίποτα.
0: Νοήτε. Να είναι καλά όλος ο κόσμος βασικά και αυτό. Ηρεμία. Λοιπόν, έκανε δύο σεισμάκια όπως γράφει ένας φίλος.
1: Ωραίο.
0: Μακάρι να τα λέμε όλα σεισμάκια για να μην είναι τίποτα παραπάνω. Εμείς τους άλλους έχουμε και τον Αλέξανδρο Τσιριγότη μέσα στην αίθουσα που τον αποκαλούν και σεισμό.
1: Σωστό.
0: Γιατί όταν κάθεστε δημοσιογραφικά, όπως κινείται από την έτσι ένα. Που και εγώ το έχω σε έναν βαθμό, έτσι δεν το αποποιούμε.
1: Μα και τον πρώτο σεισμό. Εγώ δεν το κατάλαβα γιατί έκανα το ίδιο ακριβώς πράγμα.
0: Ναι. Και όλοι λίγο πολύ.
1: Όλοι έτσι, το κάνουμε.
0: Πάμε,
1: ναι.
0: Πέρα εδώ. Λοιπόν. Φοβάστε, λέει, μην σας πάρει τη δουλειά ο Σταματέλος, ο οποίος δεσμεύτηκε για ρεπορτάζ Δόξας Λευκάδας. Ναι, εννοείται.
1: Ο να πάρει όλη τη δόξα ο Νίκο.
0: Εννοείται. Ας αρχίσουν τις κινήσεις
1: πρώτα. Για λόγους εντοπιότητας.
0: Ναι. Εννοείται. Περιμένουμε να δούμε και εκεί τι θα γίνει με την ομάδα. Τα 15. Α, καλά. Αυτή η ερώτηση, παιδιά, την κάνουμε στον Τζακίρι που λέτε για Ζωάο Μάριο. Δεν είναι τώρα η ώρα. Έτσι. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν έχει δει τι γίνεται με τα εισιτήρια στο Νίξ Σπέρς.
1: Το πιο φθηνό 11.000, κάτι τέτοιο. Ναι. Μα είναι δυνατόν.
0: Το τρομερό ποιο είναι. Έκανε ένα τύπο ένα βίντεο και είχε κάνει μια έρευνα πραγματική και λέει ότι ένα φίλο στο Νίξ συνέφερε περισσότερο να πάει στο Σαν Αντώνιο. Να ταξιδέψει με αεροπορικά, να μείνει και μια βραδιά και να πάρει εισιτήριο εκεί, από το να πάρει το φθηνότερο στην έδρα των Νίκς, στο Madison Square Garden.
1: Στη μέκα του μπάσκετ.
0: Και όχι φθηνότερο απλά, 2.000 δολάρια λιγότερο. Δηλαδή θα το πήγαινε γύρω στο 2.500 δολάρια για να πάει στο Σαν Αντώνιο να το δει
1: όλο
0: το μάτς κανονικά. Ναι. Και για να πήγαινε το φθηνότερο εισιτήριο στο Madison Square Garden πρέπει να δώσει γύρω στα 4.500. Μιλάμε τώρα για τρελές τιμές.
1: Πληρώνει ένα θρυλικό γήπεδο γιατί. Ναι. Είναι
0: θρυλική περίσταση τώρα. Τι να λέμε.
1: Θρυλική περίσταση, βέβαια. Τα πληρώνει όλα, ρε παιδί μου. Ναι.
0: Και ρωτήσανε τον Μπράνσον, λέει, γιατί λέει, ας πούμε, στον Περιστερό να πάνω στο Madison Square Garden έχει ένα εισιτήριο 7.500 δολάρια. Και το ρωτήσανε, λέει, εσύ λέει, για ποιο event θα έδινε 7.500 δολάρια.
1: Ναι.
0: Το σκέφτηκε αρκετή ώρα και λέει, να δω, λέει, live το Michael Jackson, ο οποίος έχει πεθάνει, βέβαια, εδώ και 7 χρόνια. Αλλά ναι, μόνο για τέτοια περίσταση, ρε παιδάκι μου, για κάτι που το γουστάρει άλλο τόσο πολύ και θεωρείται αδύνατο που πλέον να το δει, θα δίνει τόσα λεφτά. Δεν λέμε για τη Βαλεντίνα που έδωσε 15.000 ευρώ για να πάει να δει τον. Πώς το λένε, τον κύριο. Τον κύριο Bad Bunny. Ναι,
1: Bad Bunny, δυνατό. Δυνατό ο Bad Bunny.
0: Λοιπόν. Αυτά.
1: Είναι
0: λοιπόν.
1: Τη εποχή μα ο Bad Bunny. Τη εποχή ενώ που βιώνουμε τώρα και τη δική μα. Τη δική μα εποχή είναι ο Michael Jackson.
0: Ναι. Λοιπόν, ο φίλος λέει: δεν χρειάζεται, λέει, να συνεχίσει στον Ολυμπιακό Πίτερς. Λέει: θα ήθελε ένα τεσάρι τύπου, λέει, Blossom Game, πιο αθλητικό και δυνατό και να έχει ένα τίμιο σουτάκι. Ναι, κοίτα, αν φύγει, τελικά θα φύγει λογικά ο Πίτερς, θα πάει σε κάτι διαφορετικού στυλ. Και δεν υπάρχουν και πολλοί Πίτερς ούτως ή άλλως στην αγορά. Έτσι.
1: Δεν νομίζω ότι θα πάει σε στυλ Πίτερς Ολυμπιακός.
0: Δεν υπάρχουν και
1: Πίτερς.
0: Θα πάει ότι... σε ένα τύπου.
1: Σε ένα Braxton
0: Key, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αθλητικό, να καλύπτει τη θέση εκεί πέρα. Κάπως έτσι. Ο Blossom Game έχει κλείσει Dubai BC από ό,τι λένε, οπότε δεν υπάρχει θέμα
1: Blossom Game. Ο Κόμπο, Dubai BC.
0: Ναι.
1: Προπονητής Πασκουάλ.
0: Πασκουάλ, ναι, εννοείται.
1: Προπονητής Πασκουάλ.
0: Να πάρει προτάσμα ο Πασκουάλ. Κοίτα τώρα γέλιο. Εντάξει, με τη Βαλένθια.
1: Έχει Βαλένθια.
0: Έχει Βαλένθια στον ημιτελικό.
1: Όχι, στον ημιτελικό έχει.
0: Στον ημιτελικό έχει Τενερίφη.
1: Τενερίφη. Θα είχαμε κλασικό δηλαδή στον ημιτελικό αν περνούσε η.
0: Και στο άλλο έχουμε το ζευγάρι Βαλένθια που έχει σκουπίσει 2-0 και θα παίξει με τον νικητή του σημερινού Μπασκόνια ή Μπανταλόνα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Όπου εντωμεταξύ.
0: Για να καταλάβετε το BCL που λέγαμε ότι είναι πολύ δυνατό, η Μπανταλόνα και η Τενερίφη. Η Μπανταλόνα από την Αβέκλησιά και η Τενερίφη που έφτασε τέταρτη, τέρμάτισε νομίζω τελικά. Ναι. Πόσο καλές ομάδες είναι έτσι.
1: Και δεν έχουμε και καθόλου εικόνα από exit polls γιατί έχει εκλογή σήμερα η Ρεάλ.
0: Η Ρεάλ, ναι. Κοίτα, λένε ότι είναι ελαφρώς φαβορεί ο Φλωρεντίνο Πέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ο οποίος βέβαια είναι 79.
1: Ναι.
0: Επειδή
1: ναι,
0: το τσέκαρα, γιατί ο νέος Ρικέλμε Ιγκλέσιας, όπως λέγεται.
1: Ο υποψήφιος.
0: Ναι.
1: Ο δεύτερος υποψήφιος.
0: Ναι. Ο δεύτερος υποψήφιος είναι 37. Και ήθελα να δω την ηλικία του Πέρα και ρε φίλε, έχει φτάσει 79. Ναι. Βέβαια, αν πει είναι καμιά 25 χρόνια στο.
1: Είναι, είναι πολλά σκηνή.
0: Είχε φέρει το Φίγκο. για να καταλάβουμε πόσο παλιό είναι, έτσι. Λοιπόν, το σενάριο για Μπόγκα λέει: αν στέκει για τον Ολυμπιακό, από ό,τι μαθαίνουμε θα πάει NBA ο Μπόγκα. Mm. Έτσι. Εκεί πηγαίνει. Και κάτι ακούστηκε για Πίστονς κιόλας, ότι θα πάει προς Πίστονς. Mm-hmm. Λοιπόν, για το Μουντιάλ λέει: τα εισιτήρια τα έχετε δει. Λέει: πρώτο μάτς του Κουρασάου, ένα πήρε εισιτήριο 7.110. Ναι, καλά, παιδιά, εντάξει, εκεί έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Mm. 11.000 λένε τα εισιτήρια που δίνει όλα τα παιχνίδια τη Ευρωλίγκα. Λέει: ξεφύγει το πράγμα. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν. Ένας φίλος λέει ότι ήταν αρκετά γερός, λέει, και κάποιοι λέει εκεί στα λιώσια βγήκανε και από το σπίτι. Εντάξει, ας ελπίζουμε, παιδιά.
1: Ναι, παιδιά, ναι, ας ελπίζουμε.
0: Ενώ ήταν, νιώσατε φόβο και τέτοια, καλά κάνατε, έτσι, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Απλά λέμε ψυχραιμία εμείς σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί ο πανικός δεν βοηθάει σε τίποτα. Έχουν χαθεί άνθρωποι γιατί σε ένα σεισμό που τελικά δεν γκρέμισε σπίτι, φουντάραν από τον μπαλκόνι. Δηλαδή θέλει λίγο προσοχή σε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Πώς μας φάνηκαν οι μεταδόσεις σε ΕΡΤ. Εγώ δεν έχω ακούσει καθόλου, παιδιά, γιατί ήμουν στη μετάδοση του Sport FM, οπότε. Δύσκολο να ακούσω. Πάντως, ότι έχουμε βγάλει τώρα στη σέντρα την ΕΡΤ και από τη μία και από την άλλη πλευρά, εγώ δεν το ακούω. Δηλαδή, μας στέλνει όλα, μας στέλνει η ΕΡΤ. Καταλαβαίνω αυτό που λένε, ότι κάποια πράγματα πρέπει να προβάλλονται που δεν προβλήθηκαν. Οκ, okay, ναι, το ακούω αυτό. Αλλά τώρα να αρχίσουμε να βγάζουμε και ανθρώπους στη σέντρα, τι να πω. Δηλαδή, δεν γλιτώνει κανένας από την ανθρωποφαγία και την τοξικότητα. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει κάτι επ' αυτού.
1: Επίσης, έχει βγάλει μία διαρροή ο Άρης.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί ακούστηκαν και σενάρια και ακούγονται σενάρια. Mike James, Panther και αυτά. Και λένε, σύμφωνα με πηγές του συλλόγου, ας πούμε, mm-hmm. ότι παιδιά, λίγο ηρεμία.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν πάμε για τις περιπτώσεις.
0: Εντάξει, ο James, παιδιά, θέλει να χτίσει μύθο στην Ευρωλίγκα. Θέλει να πάρει την Ευρωλίγκα επιτέλους. Οπότε δεν νομίζω να πάει σε ομάδα η οποία δεν παίζει στην Ευρωλίγκα.
1: Δηλαδή, συνεχίζει το μεταγραφικό σχεδιασμό, αλλά τέτοιου τύπου ονόματα να είστε λίγο.

0: μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
0: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
2: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Δευτέρα στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο, τη νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ την Δευτέρα στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
6: Big Win Sport FM 94,6.
7: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Mm-hmm. Έχουμε μια σφήνα από τον Νίκο Ζέρβα, από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έλα, Νικόλα.
8: Γεια σας, γεια σας.
7: Γεια χαρά.
8: Λοιπόν, είχαμε προεδρική επίσκεψη στην προπόνηση του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος την παρακολούθησαν. Και μετά το τέλος της προπόνησης μίλησαν και στους παίκτες και στους προπονητές. Προφανώς για να τους εμψυχώσουν εν ώψη του αυριανού τρίτου τελικού. Δεν έχει γίνει γνωστό φυσικά τι υπόθηκε, αλλά λογικά. Εκεί θα κινήθηκε η συζήτηση. Τάλια Ντόρση εκτός προπόνησης. Mm-hmm. Έτσι, το κρατάμε αυτό και βλέπουμε αύριο τελευταία στιγμή μήπως αλλάξουν τα δεδομένα.
7: Εμψυχωτική ομιλία λοιπόν, έτσι.
8: Κάπως έτσι, ναι. Ουσιαστικά να τους μπιζάρουν, να τους αφυπνίσουν ίσως και λίγο αγωνιστικά. Κάπως έτσι, αλλά δεν έχουν γίνει γνωστά. Υπόθηκαν, έτσι.
7: Θυμίζουμε και πέρσι μετά την ήττα στο πρώτο τελικό. Αμέσως μετά την ήττα είχε βγει μια ανακοίνωση που ήταν καυστική. Και την επόμενη μέρα πήγανε και στην προπόνηση που ήταν πιο εμψυχωτική, ρε παιδάκι μου, όχι τόσο πω, έτσι, επικριτική.
8: Σωστά, σωστά.
7: Έτσι, ωραία. Ευχαριστούμε, Νικόλα.
9: Έγινε, Νικό.
7: Να σε καλά κι εσύ. Λοιπόν, άκουσαμε και Νικό Ζέρβα. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά στους τελικούς, γίνονται έτσι πάντα επισκέψεις προεδρικές. Και ο Γιαννακόπουλος και πάει από τον Πόρτο, έτσι. Λοιπόν, έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο.
9: Πάμε
7: κατευθείαν στα του Ολυμπιακού.
9: Πάμε γιατί οι Ισπανοί γράφουν συνέχεια. Ανελιπώς για Ολυμπιακό.
7: Για Μαφέο και τα λοιπά. Χαίρετε, τι κάνουμε.
9: Καλώς ήταν.
10: Γεια σας, τι κάνετε.
9: Είμαστε καλά, είμαστε καλά.
10: Από τους Ισπανούς δηλαδή θέλετε να τα μάθετε.
9: Όχι βέβαια, εγώ άκουσα χθες τους ρεπόρτερ Κώστα Νικολακόπουλου να λέει τα μασάει ο Ουνάι Λόπεθ. Και λέω εντάξει παιδιά, αφήστε.
10: Τι να πω, προς το παρόν δεν ξέρω τι μασάει, αυτά βλέπω ότι κουνιόμαστε.
9: Ναι.
10: Πολύ κούνημα. Τρεις φορές.
7: Α, τρίτο. Εμείς δεν καταλάβαμε.
10: Μέσα σε 4 λεπτά τρεις φορές.
7: Εμείς δύο νιώσαμε.
9: Ναι.
10: Πώς το
7: βασικά
10: λένε,
7: έναν, ναι. Αλλά τέλος πάντων.
10: Βλέπω ένα 4,8, ένα 5,3 ξέρω εγώ κλπ.
9: Σαν λεφτά μεταγραφών είναι αυτά.
10: Δεν ξέρω τι είναι αυτά.
7: Μην ανέβουν είναι το θέμα. Μην ανέβουν.
10: Ένα Αταλάντι.
7: Αταλάντι.
10: Με το ποδόσφαιρο με μπλέκεται. Αταλάντι και το άλλο Εύβοια.
7: Και Μαντούδη Εύβοια, ναι.
10: Τέλος πάντων, να πάνε όλα καλά να λέμε.
7: Εννοείται,
9: ναι.
10: Στα δικά μας, κοιτάξτε, θα τα πάρουμε ένα-ένα γιατί είναι πολλά και δεν πάμε να ξεχάσουμε και τίποτα, τέλος πάντων. Το ένα είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει ουσιαστικά κλείσει την πρώτη του μεταγραφή μετά την επιστροφή του Φορτούνη και αυτός είναι ο Μαφαίο, όπως έχουμε εξηγήσει από χτες. Ο δεξιός μπακ της Μαγιόρκα θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού τη νέα σεζόν.

0: Απομένει βέβαια να γίνουν τα διαδικαστικά, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η πρώτη περίπτωση που μπορούμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει μεταγραφή. Για τον Ουνάη είχα πει από χτες ότι τα μασάνε στη Μαδρίτη για αυτή την περίπτωση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον στο κάδρο για τον Ολυμπιακό. Πολύ απλά γιατί ο Ολυμπιακός πλέον κοιτάζει για άλλο κεντρικό χαφ. Άρα τον ξεχνάμε τον Ουνάη Λόπεθ, Ντελα, πώς το λένε κλπ. Πάει για άλλη περίπτωση ο Ολυμπιακός. Η αμυντική τώρα, ο άλλος αμυντικός δεξιά, ο Ολυμπιακός ιδανικά θέλει να είναι ο Τσάπρας και προσπαθεί να ξεκαθαρίσει την περίπτωση του αμυντικού του Λεβαδιακού. Υπάρχουν επαφές, υπάρχουν συζητήσεις με το Λεβαδιακό και περιμένουμε άμεσα να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός θέλει να τον πάρει τον παίχτη, αλλά επίσης είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από αρκετές άλλες ομάδες. Σίγουρα από την Ιταλία.
1: Και από τον ΠΑΟΚ έχει ακουστεί ότι μπορεί να ασχοληθεί.
0: Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ενεργός ΠΑΟΚ. Από την Ιταλία υπάρχει ενδιαφέρον ενεργό. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να προδικάσουμε τι θα γίνει.
2: Και γι' αυτό και η τιμή του είναι αλμυρή από τον Λεβαδιακό.
1: Ναι, πάνω από 2,5 είναι, έτσι.
0: Πάνω από 3 είναι.
1: Πάνω από 3,
0: ναι. Ναι, είναι πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Η αγορά, παιδιά, έτσι είναι.
2: Ναι.
0: Τι να κάνουμε, έτσι είναι η αγορά.
1: Ναι. Ο κύριος Τικνιζιάν που γράφουν στη Ρωσία και στη Σερβία.
0: Δεν είναι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα. Ο Ολυμπιακός έχει για άλλους
1: ακραίους.
0: Ναι, άλλους ακραίους.
2: Καταρχάς έχει ακόμα στο ρόστερ του και τον Μπρούνο και τον Ορτέγκα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, έχει βέβαια. Ξέρω ότι θα με ρωτήσετε για τον Γιαννούλη.
2: Ναι.
0: Έρχονται μηνύματα και λοιπά, το καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, είναι λογικό να ο Ολυμπιακός παρακολουθεί κάθε καλό παίχτη που είναι στην αγορά. Ο Γιαννούλης είναι στην αγορά. Ο Ολυμπιακός ψάχνει αριστερό μπακ, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Το ξέρουμε. Ακούμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν τα βρίσκει με την Augsburg. Είναι λογικό, είναι εύλογο θα έλεγα να ακούγεται και ο Ολυμπιακός. Δεν θα μπορούσε νομίζω να μην, μπορεί νομίζω να μείνει ασυγκίνητος ο Ολυμπιακός με το Γιαννούλη ας πούμε στην αγορά. Αυτό μπορώ να πω. Από εκεί πέρα δεν είναι τίποτα δεδομένο ότι υπάρχει συμφωνία, ας πούμε, ότι θα γίνει συμφωνία, όχι ότι υπάρχει, δεν υπάρχει, ότι θα γίνει η συμφωνία, ξέρω εγώ και λοιπά, δεν μπορώ να πω κάτι, αλλά ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για το Γιαννούλη, δηλαδή να πούμε το αντίθετο, δεν θα μας πιστέψει και κανένας, δεν ενδιαφέρεται ας πούμε. Λοιπόν, ψάχνει Έλληνες παίχτες, επίσης ο Ολυμπιακός, ξέρουμε πολύ ότι ψάχνει με μεγάλη επιμονή Έλληνες παίχτες να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο του.
2: Ναι, ναι.
0: Όλα αυτά μας κάνουν να δημιουργείται όλη αυτή η φημολογία για τον Γιαννούλη. Κάτι δεδομένο αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω ότι υπάρχει. Ακόμα ότι υπάρχει κάτι δεδομένο, κάτι σίγουρο, δεν μπορώ να πω. Βλέπουμε, επαναλαμβάνω, ότι καταλαβαίνουμε και είναι εύλογο ότι δεν μπορεί να μείνει ασυγκίνητος ο Ολυμπιακός όταν υπάρχει ας πούμε ο Γιαννούλης στην αγορά. Βλέπω το Kicker, διάβαζα στο Kicker πριν ότι τον θέλουν αγγλικές ομάδες.
1: Ναι, για Coventry γράφεται συγκεκριμένα.
0: Συγκεκριμένα, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ότι αυτός θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Το Kicker είναι καλά ενημερωμένο να ξέρει.
2: Που λέει εντωμεταξύ θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά δεν αναφέρει το όνομα του ΠΑΟΚ.
0: Δεν αναφέρει κανένα όνομα.
2: Αυτό,
0: για το
2: αυτό. Αυτό. Κανένα όνομα δεν αναφέρει. Κανένα.
0: Ναι,
2: απλά
0: ναι,
2: το λέω
0: ναι,
2: του ΠΑΟΚ ναι, γιατί είναι ομάδα που έχει εκφράσει.
0: Σας λέω ότι άμα τα βάλουμε κάτω το κομμάτι του παζλ, δεν χρειάζεται κιόλας να μας το πει κάποιος. Ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει την περίπτωση του Γιαννούλη. Τώρα το τι θα γίνει, αν και λοιπά, δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Αυτό που επίσης, αυτό που μπορούμε να πούμε για να ολοκληρώσουμε τα των αμυντικών είναι ότι ο Ολυμπιακός περιμένει απάντηση μέσα στις προσεχείς ημέρες, μέσα στην εβδομάδα, κάτι τέτοιο, από το Μίκα Μαρμόλ, mm-hmm. που είναι ο εκλεκτός για τη θέση του αριστερού στόπερ. Είναι ελεύθερος και αυτό βέβαια τον κάνει υπεριζήτητο. Από την άλλη έχει και ο Ολυμπιακός, είναι σε ανοιχτή γραμμή με τους ανθρώπους του Μαρμόλ και έχει εκδηλώσει ένα πολύ ζεστό ενδιαφέρον, να το πούμε έτσι.
2: Mm-hmm. Mm. Ναι.
0: Μεσαία γραμμή είπαμε κοιτάζει άλλον κεντρικού σχάφ Ολυμπιακός.
1: Από Ισπανία πάλι.
0: Και όχι μόνο νομίζω.
1: Ναι. Mm. Γιατί είναι μια αγορά που την ξέρει καλά και ο.
0: Και όχι μόνο νομίζω. Ναι. Ναι, σίγουρα, αλλά δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει παίχτες μόνο από
1: καλά,
0: την Ισπανία,
1: ναι,
0: ας πούμε. Κάπου εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός ψάχνει και για τερματοφύλακα. Τη Σερβία προκύπτει, έχει προκύψει και μάλλον έχει προκύψει από τη Σερβία ότι ο Ερυθρός Αστέρας θα πάρει 1,5 εκατομμύριο ευρώ αν γίνει μεταγραφή του Πόποβιτς.
2: Τον ήθελε και πέρσι αυτόν τον τερματοφύλακα, δεν τον ήθελε νομίζω.
0: Ναι, ναι, δεν τον ήθελε. Μπορώ να πω ότι τον ήθελε πέρσι, γιατί αν τον ήθελε θα τον είχε πάρει. Πέρσι είχε εξεταστεί η περίπτωσή του, δεν είχε προχωρήσει.
2: Ήταν στη λίστα τότε, να το πούμε ποιος.
0: Τώρα, ναι, ναι, τώρα μπορώ να πω ότι καταλαβαίνω ότι είναι πιο ζεστός ο Ολυμπιακός για τον τερματοφύλακα που ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα και παίζει στην Beograd. Είναι πιο ζεστός, αλλά δεν είναι ο μόνος τερματοφύλακας που κοιτάζει, να το πω έτσι. Άλλο
2: Extreme.
0: Extreme. Έχει ακουστεί πάλι το όνομα του Brian Hill, που είναι αλήθεια ότι είναι παίκτης που διαχρονικά θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Δεν νομίζω ότι, όπως δεν προχώρησε και σε άλλες μεταγραφικές περιόδους, δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι με τον Χιλ. Είναι ένας παίχτης που το παιδί δεν θέλει να έρθει η Ελλάδα. Mm-hmm. Κατάλαβες, οπότε δεν νομίζω ότι αξίζει να μπαίνει σε μια διαδικασία με παίχτη ο οποίος δεν θέλει να έρθει. Για να μην πω παροιμίες, ας πούμε, από τα χωριά μας. Δεν νομίζω δηλαδή ότι έχει νόημα. Το έκανε ένα καλοκαίρι ο Ολυμπιακός, το έκανε δεύτερο καλοκαίρι. Τώρα και τρίτο καλοκαίρι να κάνετε να περιμένει τον Brian Hill, δεν το νομίζω.
1: Και για φόρ νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα, έτσι.
0: Θα πάρει και φόρ ο Ολυμπιακός.
1: Και φόρ.
0: Με ναι, γιατί
1: τέσσερις που έχει τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Εγώ έναν τέσσερις πιστεύω ότι έχει αυτή τη στιγμή.
0: Έχει τέσσερις, αλλά ο Μπετανκόρ, λέμε, λογικά θα κάνει μεταγραφή, ενώ και για τον Ταρέμι υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Και ο Γιάραμτσουκ δεν είναι.
0: Φαίνεται, ορίστε.
1: Και ο Γιάραμτσουκ δεν είναι.
2: Και ο Κλέιτον.
1: Και ο Κλέιτον και ο Ελκαμπή. Πέντε.
2: Για μένα μόνο ο Ελκαμπή είναι σίγουρος στην επίθεση του Ολυμπιακού.
0: Για το Γιάραμτσουκ υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τη Λιόν, παιδιά, και δεν ξέρουμε που θα καταλήξει.
2: Αυτή η ρήτρα που έχει με τη Λιόν, Κώστα, ο Γιάραμτσουκ, είναι υποχρεωτική ή είναι διαπραγματεύσιμη?
0: Όχι. Η ρήτρα είναι 5 εκατομμύρια, αλλά
1: θέλει να τον πάρουμε λιγότερα.
0: Θέλει να τον πάρουμε λιγότερα και το θέμα είναι, και εκεί είναι το μυστικό, θα έλεγα, της ιστορίας, ότι υπάρχει μεγάλη πίεση από πλευράς της Λιόν στον Γιάραμτσουκ να τον πάρει μαζί της, που λέμε, στην όλη διαπραγμάτευση.
1: Ναι.
0: Που αυτό δεν θα είναι ευχάριστο για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός ξεκάθαρα έχει τον Ελκαμπή και τον Κλέιτον.
2: Ναι.
1: Α, ούτε τον Ταρέμι. Ούτε τον Ταρέμι, έτσι.
0: Ούτε τον Ταρέμι, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον για τον Ταρέμι. Ναι. Έχει ενημερώσει ο μανατζέρ του ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Όταν ακούς τέτοια πράγματα,
1: ναι,
0: πάει να πει ότι θα έρθουν προτάσεις.
1: Και ο Ταρέμι προφανώς θέλει να είναι και βασικότατος. Σίγουρος. Δηλαδή
0: ένα είναι αυτό που λες. Ένα δεύτερο είναι, Χρήστο, ότι πιάνει θέση ξένου.
1: Σωστό.
0: Και ο Ολυμπιακός πρέπει να αυτό
1: βιάσει.
0: Το πράγμα πρέπει να το αλλάξει, ας πούμε. Ναι. Να το βγάλει από πάνω του, να έχει 300 ξένους. 300. Έχει 7, πρέπει να παίζουν οι
2: να
0: πέντε.
2: Να βάζει το Μεντιλίμπαρ σε διαδικασία για να ανακοινώσει αποστολή, να
0: δεν
2: διαλέγει.
0: Δεν θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Mm. Δεν θέλει τέτοια πράγματα ο Μεντιλίμπαρ. Το ξέρουμε όλοι, το έχουμε καταλάβει. Δεν είναι τέτοιο στυλ προπονητής.
2: Το έχει πει, και ο άνθρωπος ο ίδιος.
0: Μπερδεύεται, να το πω εγώ σε εισαγωγικά, μπερδεύεται. Αυτό που λέει ο άνθρωπος και λογικό είναι, σου λέει εγώ το προπονώ ας πούμε όλη την εβδομάδα ένα παίχτη και την Κυριακή
2: πρέπει να του πω ότι θα μείνεις έξω,
0: πρέπει να τον αποκλείσω επειδή δεν υπάρχει θέση. Τότε εντάξει, έχει τα δίκια του και αυτός, ειδικά όταν πρόκειται για παίχτες που υποτίθεται είναι πρώτης γραμμής, ξέρω εγώ, και κλπ.
2: Άρα θα έχουμε εξελίξει από εβδομάδα,
0: σίγουρα. Σίγουρα θα έχουμε μέσα στην εβδομάδα εξελίξεις, ειδικά για 2-3 περιπτώσεις 100% αυτές που είπαμε στην αρχή, 100%. Ολυμπιακός πρέπει να προχωράει σιγά σιγά γιατί έχει πάρα πολλή δουλειά. Έχει να πάρει παίχτες σε όλες τις γραμμές πολλούς και να δώσει παίχτες σε όλες τις γραμμές πολλούς.
2: Ναι, όντως.
0: Και ο Μπιανκόν για παράδειγμα, ξέρω εγώ,
2: Ορτέγκα, Μπρούνο, Νασιμέντο, είναι πολλά πράγματα. Ο Μάντσα, ναι, λογικά δεν θα γυρίσει.
0: Είναι πολλοί παίκτες που πρέπει να φύγουν.
1: Δεν θα γίγαντας Βέζο.
0: Τι να πω τώρα. Αφήστε το καλύτερα. Έχουμε που έχουμε τους σεισμούς.
1: Ναι, ναι, σωστό γι' αυτό.
0: Άντε, τα λέμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Θα ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, το φάγαμε το δελτίο.
2: Οπότε διαλυματάκι. Θα
1: λέγει κανείς όπως έφαγε ένας ηχολήπτης ένα φαγητό ενός συναδέλφου. Πάμε σε break.
2: Διαλυματάκι και ερχόμαστε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
5: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
4: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
5: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
6: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
7: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ο Big Wins Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Wins Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
3: Big Wins Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε. Λοιπόν,
1: λέει ένας φίλος η λύση για να σταματήσει τοξικότητα στους τελικούς είναι ή και κλεισμένων των θυρών αλλά και παραγόντων τελικούς ή τελική στο εξωτερικό. Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες και αυτά.
0: Τους ρωτήσατε
1: στο εξωτερικό. Τους ρώτησα αυτό, θα έλεγα και
0: εγώ. Πλάκα κάνετε. Λοιπόν, ένας φίλος λέει ότι ο Brian Hill θυμίζει λευκό αριστερό χειροτριάρι. Σωστό.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε
1: ναι,
0: να.
1: Τον Brian Hill, ναι, εννοείται.
0: Μορμόνος, ξέρω εγώ. Από κανένα κολέγιο.
1: Ναι, με φαβορίτες, με χέτες πίσω και τέτοια. Όπως είναι ο Brian Hill, θα μπορούσε να λέγεται ο Σέλιας που παίζει στη.
0: Ο Σέλιας, ναι, ναι.
1: Στην Βιλερμπάν φέτος.
0: Σωστό, σωστό. Ένας φίλος Ολυμπιακός έχει Γιαννούλη, λέει το Λαρετζάκι.
1: Και Αμερικανός γκάρντ, βέβαια. Κοντός και καλό σκόρερ είναι τον Brian Hill.
0: Ναι. Ένας φίλος ρωτάει για τον Μπουλακίδαν, είναι για επίπεδο Ευρωλίγκας. Κοίτα. Ο Μπουλακίδας είναι ένα παιδί το οποίο έχει καλές παρουσίες στο NBA.
1: Ντάλλας,
0: βέβαια, σε μια τελειωμένη σεζόν μπήκε και πήρε τις ευκαιρίες του. Θα το παλέψει για NBA και αν δεν βρει, θα έρθει προς τα μέρη μας. Σαν σουτέρ είναι πολύ καλός. Δεν κάνει πάρα πολλά πράγματα στο γήπεδο, η αλήθεια είναι. Mm. Αλλά αν μπορεί να παίξει ως Έλληνας.
1: Σαν Λοτζέσκι δηλαδή.
0: Ένας πολύ καλός σουτέρ είναι, ναι. Αλλά δεν ξέρω. Καταρχάς δεν μπορεί να παίξει ως Έλληνας στην εθνική. Έτσι. Θα έχει αστερίσκο πάντα. Αλλά στο ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί να παίξει ως Έλληνας. Ενώ σαν ξέρεις, όπως παίζει ας πούμε ο Ντόρσεϊ ή ξέρω εγώ όπως παίζει ο Γόκαπ. Αλλά όχι στην εθνική, έτσι. Είπαμε, εκεί έχουμε περιορισμό. Πάμε Γιώργο Πετρίδη.
1: Πάμε, πάμε.
0: Λοιπόν, χαίρετε. Τι
1: κάνετε. Έλα, καλώς τον.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Είμαστε καλά.
0: Καλά είμαστε. Ρε Γιώργο, θα ξεκινήσω από κάτι άλλο. Τι κατσίκι είναι αυτός ο Γιούρτ Σεβέν, ρε φίλε. Ρε φίλε, όπου πάει, φέρνει την καταστροφή του σύμπαντος. Πήγε στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, πλάκα κάνουμε. Ναι. Πήγε στον Παναθηναϊκό, έγινε ό,τι έγινε. Πήγε στους Warriors, ούτε playoff μπήκανε. Πήγε στη Real, αποκλειστήκαν από τον 8ο.
1: Πάρτε δηλαδή, στο γάμο σου να σου πει και
0: ναι,
1: τον χρόνο.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα. Παίζει να έχει έρθει η Ελλάδα σήμερα, γι' αυτό έχουμε τους σεισμούς. Δεν αποκλείεται.
2: Ναι, το τρομερό στην περίπτωση του είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις πήγε ως στην ουσία. Σχεδόν λύση ανάγκης, ας πούμε.
0: Ναι, συμπληρωματικός, ναι, συμπληρωματικός.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπό,
2: και παρόλα αυτά, εντάξει, σε κάνει καλή σειρά πάντως με τη σταμάτηση την ήταν καλό ο Τίδερ, δηλαδή.
0: Ναι,
1: εντάξει, ναι. Δεν ήταν, ναι, εντάξει. Δεν έκανε τη διαφορά σε καμία περίπτωση.
2: Όχι, ναι,
1: δεν
2: ναι.
1: Ήταν βέβαια να παίζει και τρία λεπτά, πρόσφερε, αλλά δεν μπορούσε παραπάνω. Ξέρεις, δεν μπορούσε να δώσει το κάτι παραπάνω και σε ομάδες όπως είναι η Ρεάλ, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, ναι. Φαίνεται αν δεν μπορείς να δώσει το κάτι παραπάνω.
0: Λοιπόν, να σε διακόψω λίγο γιατί έχουμε μια ενημέρωση από Ολυμπιακό ότι έκανε σήμερα ατομικό ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Έτσι.
1: Άρα.
0: Τις προηγούμενες μέρες δεν έκανε καθόλου. Οπότε αυτό είναι μια πρόοδος. Τώρα δεν ξέρουμε τι σημαίνει για αύριο. Προφανώς αύριο θα ξέρουμε οριστικά. Okay. Κλείνω την παρένθεση, επιστρέφουμε στα δικά σου.
2: Μάλιστα. Το θέμα που σα πήγε για τον Γιουρτσέβεν και μέσα στη σεζόν και γενικότερα του προηγούμενου μήνε είναι ότι είναι πνευματικό περισσότερο το ζήτημα. Δηλαδή τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα έχει. Έχει
1: σαφώς.
2: Μια πρώτη ήλια. Αλλά είναι πνευματικά, ας πούμε.
1: Σαν αρνείται λίγο να προσαρμοστεί στα ευρωπαϊκά δεδομένα της Ευρωλίγκας, τα πολύ απαιτητικά, ναι, είναι μάλλον θέμα νοοτροπίας.
0: Είχε και μικρός εκεί, είναι λίγο περισσότερο Αμερικάνος παρά Ευρωπαίος.
1: Ναι, ναι, τον λες Αμερικανοθρεμένο, γιατί κι ας έπαιξε 17 χρόνια στη Φενέρ πρώτη φορά. Υπό τους οδηγούς
0: του Μπράντοβιτς. Με το που τελείωσε 17-18 πήγε. Γιώργο, επειδή είπαμε για τον Ντόρσεϊ, τα δικά σου τα ιατρικά από τον Παναθηναϊκό, τι μαθαίνεις για Σλούκα?
2: Περιμένουμε σήμερα με την προγόνηση. Ο Ρογκαβόπουλος είδε αντίποθεση εξαρτών και το παιδί ήθελε να αγωνιστεί πάρα πολύ και έχοντας στην ουσία μία προπόνηση.
0: Και με ένεση από ό,τι μαθαίνουμε.
2: Ναι, ναι. Και αυτή η μισή προπόνηση αγωνίστηκε. Όλος όρχε κάποιες κράμπες, δεν φαίνεται αν είναι κάτι σοβαρό. Και για τον Όσμαν δηλαδή δεν φαίνεται αν είναι κάτι σοβαρό, γιατί εκείνος έχει στο τέλος κάποιες μικροενοχλήσεις, αλλά επαναλαμβάνω να δούμε σήμερα, έτσι. Τι θα βγάλει το ιατρικό δελτίο και περιμένουμε τον Σλούκα, ο οποίος και εκείνος έχει κάνει στην ουσία μισή προπόνηση, από να το πούμε έτσι. Δηλαδή έκανε μια μισή προπόνηση πριν από το δεύτερο μάτς.
0: Ναι.
2: Εντάξει, είναι βάρυνθη αρκετά επειδή έπαιξε πολύ με τον ΠΑΟΚ. Να δούμε σήμερα αν θα είναι διαθέσιμος. Δηλαδή αν βγάλει έστω ένα μέρος του προγράμματος για σήμερα, θα έχει περισσότερες πιθανότητες να προλάβει το αυριανό μάτς.
0: Βλέπεις αλλαγή στους ξένους? Καταρχάς με Σλούκα εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρχει αλλαγή.
2: Είναι δεδομένο, με Σλούκα θα είναι δεδομένο, δεν το συζητάμε. Ακόμα και 5 λεπτά να μπορεί να βοηθήσει, βιολόγος.
0: Θα βγει έξω σόρτς λες,
2: ναι, ναι. Δεν το χρησιμοποιήσει καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, για να μπει ο Χουάντσο.
2: Δεν το χρησιμοποιήσει καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο του δεύτερου τελικού.
0: Αν δεν είναι ο Σλούκας έτοιμος όμως, τι γίνεται μετά, εκείνο το θέμα.
2: Εγώ αν είμαστε τέτοιο, θα το πρώτο ρίσκο και πάλι.
0: Να αφήσεις έξω το τέτοιο, ναι.
2: Ναι, θα χρησιμοποιήσω περισσότερο τον Τολιόπουλο, ο οποίος έχει δείξει ότι στους τελικούς είναι πολύ θετικός και στα δύο πρώτα μάτς. Και μάλιστα νομίζω τον αποθέσει ο Αταμάν στη δηλώση του. Οπότε δείχνει να τον εμπιστεύεται τουλάχιστον σε αυτή τη φάση περισσότερο από το Σότς.
1: Ναι, αλλά και... έχω μία μικρή ένσταση πάνω σε αυτό. Ναι, συνέχισε Γιώργο και θα σου πω.
0: Θα την ακούσουμε για τη δική σου.
2: Όχι, απλά αυτό που θέλω να πω για τον Τελειόπουλο είναι ότι είναι, ρε παιδί μου, είναι στο πνεύμα των αγώνων.
0: Βέβαια, δηλαδή
2: είναι εκεί. Είναι εκεί. Αυτή είναι η διαφάνιση με το Σότς. Βλέπεις την παίρνει Σότς και δεν, ας πούμε, έχει την ίδια...
0: Και για να βγει ο Αδαμά να τον αποθεώσει εις διπλούν και όλα στη συνέντευξη τύπου δεν είναι τυχαίο. Για πες,
1: απλά το λέω για συγκεκριμένα για το αυριανό παιχνίδι, επειδή είδαμε και το Λεσόρ να έχει κράμπες.
0: Ναι.
1: Δεν θα ήταν ρίσκο να μην είχε έστω τον Χουάντσο, ο οποίος έχει δοκιμαστεί στο 5.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα γίνει καμιά στραβή με το Λεσόρ και αύριο τον πιάσουν πάλι κράμπες και δεν μπορεί να αποδώσει, μετά τι γίνεται στο 5.
0: Θα παίξει
2: μετά.
1: Θα είναι μόνο Μήτογλου.
0: Μόνο Μήτογλου και θα βάλει και Σαμαντούροφ. Απλά ξέρεις τι λέω εγώ, Γιώργο. Ότι, αυτό που λες και εσύ, ότι αν ας πούμε και πάλι και αν δεν είναι έτοιμος ο Σλούκας, ότι έχει λογική να μην έχει ο Σόρτς, γιατί μετά μπορεί να πάει σε κάποια σχήματα τα οποία δεν τα έχουμε δει πολύ, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν. Δηλαδή να έχει το 2 σε κάποια σχήματα τον Όσμαν ή τον Ρογκαβόπουλο. Και να χρειάζεται να έχει ένα γκάρντ, ουσιαστικά ένα χειριστή.
2: Ναι.
0: Δηλαδή ακόμα και να βάλει στον Άσο για κάποια λεπτά τον Ναν, μπορεί να σου βγει, ας πούμε, το πράγμα αυτό. Και να έχεις μετά το Χέις Ντέβις στο 3 μαζί με τον Όσμαν ή το Ρογκαβόπουλο μαζί με το Χέις Ντέβις και το Χουάντσο στο 5. Δηλαδή έχεις επιλογές μετά σε αυτό το κομμάτι.
2: Την μπάλα μπορεί να διαβάσει και ο Χέις Ντέβις, ο οποίος είναι κάτι που το κάνει, το έχουμε δει αρκετές φορές.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι να ξελαφρώσει, να το πω έτσι, τους, να πάλι η πίεση από τους γκάρδιους περιφερειακούς. Ναι, θα το δούμε, θα το ξεκαθαρίσει νομίζω στο μυαλό του Αταμά τις επόμενες ώρες. Αλλά εξάλλου προσωπική μου έτσι άποψη είναι ότι θα το έπαιρνα το ρίσκο αν είμαστε στους, δηλαδή ρίσκο. Πέρας δεν είναι τόσο ρίσκο.
0: Εντάξει, απλά... ναι, κοίτα. Ναι. Κοίτα, όποια επιλογή για να κάνει ο Αταμάν θα έχει δικαιολογία. Δηλαδή τώρα να βγούμε εμείς μετά Χριστόν και να πούμε ότι έκανε καλός, έκανε κακός, είναι σε δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή.
2: Όπως δεν το συζητάμε.
0: Αλλά είναι, και άσχημο να μείνει εκτός όλους τους τελικούς ο Χουάντσο, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή ξέρω εγώ, είναι ο Χουάντσο, δεν είναι ο οποιοδήποτε. Δεν είναι ο Γιουρτσεβένα που λέγαμε νωρίτερα.
2: Και νομίζω ότι ο Αταμάν στους δύο πρώτους τελικούς έχει κερδίσει, ας πούμε, τη μάχη των πάγκων, να το πω έτσι, την άτυπη μάχη των πάγκων, έτσι.
0: Ναι, στην άμυνα που έχει επιλέξει.
2: Και στην άμυνα που έχει επιλέξει και με τις πεντάσεις που χρησιμοποιείς και τα σχήματα και με το rotation που έχει κάνει. Okay, και οι δύο ομάδες έχουν πολλά προβλήματα και πάνε σε ένα πολύ σφιχτό rotation. Και νομίζω ότι αυτό ευνοεί τον Αταμάν, ο οποίος είναι πιο προσαρμοσμένος, να το πω έτσι, προσαρμόζεται καλύτερα σε αυτό.
0: Ναι. Αλλά να σου πω κάτι, και ο Αταμάν άργησε λίγο να το κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το λέμε όλη τη χρονιά.
2: Μην λέμε τώρα, εντάξει, μην πάμε πάλι σε όλη τη χρονιά, γιατί το έχουν πολλές φορές. Ναι. Ήταν μια παραγωγή που αποτύχθηκε και έχουν γίνει πολλά λάθη.
0: Δηλαδή, αυτό το heads out που λέγαμε ότι έχει γίνει αιμονή, το κάνει πλέον μόνο στο Φουρνιέ και όχι πάντα. Που θες να διώξει την μπάλα τα χέρια του Φουρνιέ, γιατί όπως είναι τώρα ο Ολυμπιακός χωρίς τον Ντόρσεϊ, είναι ο μοναδικός απειλητικός χειριστής, να το πω έτσι. Στα άλλα σχήματα παίζεις με αλλαγές. Έχεις το Χέις Ντέβις που είναι ένα υπερόβλεπτο αυτό το κομμάτι. Δεν μπορείς να μην το χρησιμοποιήσεις. Τέλος πάντων.
2: Τι είδαμε τώρα για τα playoff, ας πούμε, της Ευρωλίγας, μόνο και μόνο ότι άλλαξε την άμυνα μετά τα δύο πρώτα μάτς και έχοντας αποδώσει άμυνα στα δύο πρώτα μάτς, ήταν, ας πούμε, ένα τεράστιο λάθος και το πλήρωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Χέις Ντέβις, τώρα, εμείς και τον ανέφερες, έχει κάνει, ας πούμε, για μένα, δεν στέκομαι τόσο ότι βάλει 23 πόντους και όλα αυτά, ας πούμε, στέκομαι, το είπαμε και χθες και προχθές στο σχόλιο, στην μετάδοση, ότι έρχεται όλο αυτό μετά από το πρώτο μάτς που είχε 1 στα 13. Για μένα αυτό δεν είναι. Τεράστια προσωπικότητα για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πτωείται. Και αυτό είναι ένα πραγματικά πολύ θετικό σημάδι και για τα επόμενα χρόνια, γιατί θα μείνει στο ρόστερ.
0: Και ξεκινάει και με δύο άστοχα στο Game 3.
2: Ναι, μπράβο.
0: Στο Game 2. Δηλαδή θα μπορούσε να τον πάρει και πάλι 15. Από κάτω.
2: Ναι. Ένα στα 15 και μετά αρχίζει και τα μπουγουνάει. Είναι τεράστιος παίκτης. Εντάξει, η αμυνά του και στα δύο μάτς και στους δύο τελικούς ήταν καταπληκτική. Σεμιναριακό επίπεδο και φαίνεται και αυτό και από την απόδοση του Βεζέγκοφ, έτσι, και του Πίτες.
0: Ναι.
2: Δεν έχουν απόδοση αναμενόμενα για τον Ολυμπιακό, γιατί έχουν βγει μπροστά τους το Χέις Ντέβις, ο οποίος τους έχει αναχαιτήσει. Τώρα τι άλλο, εντάξει, το άμυνα αν αυτά δεν χρειάζεται νομίζω να ασχοληθούν, τα πούμε για χθες.
0: Τα λέγαμε όλη μέρα χθες. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω. Για έδρα τι μαθαίνεις, Γιώργο, γιατί είναι λίγο συγκεκριμένες πληροφορίες. Άλλοι λένε ότι αν υπάρξει τιμωρία θα εκτιθεί φέτος, την Τετάρτη. Αν υπάρξει, άλλοι λένε τιμωρία, θα εκτεθεί τον χρόνο.
2: Εσύ, όχι, για τον χρόνο πάει. Για το χρόνο
0: είναι
2: πάει,
0: δεδομένο, γιατί άλλοι λένε ότι είναι άμεσα εκτελεστέα, άλλοι λένε ότι είναι θα πάει το γράμμα που λέει ο κανονισμός ότι θα πρέπει να περάσουν 5 εργάσιμες από την έκδοση ή κάτι τέτοιο της απόφασης.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Από την έκδοση απόφασης. Ακόμα απόφαση δεν έχουμε ούτε καν. Οπότε ναι, πάει για του χρόνου.
0: Ναι. Mm-hmm. Άρα δηλαδή την Τετάρτη θα έχει βγάλει εισιτήριο ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, αλλά αυτό δεν αλλάζει κάτι. Έχουμε δει και άλλες φορές να έχουν βγει και να έχει βγει τιμωρία. Ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πάει για τη νέα σεζόν.
2: Θα βρω και τη δουλειά τώρα, ειδικά στη Σέλχε. Με τόσες καταγγελίες και τόσα.
0: Χαμός γίνεται.
2: Θα έχουν και τη δουλειά αυτές τις μέρες. Η αλήθεια είναι.
0: Και υποθέτω θα είναι και. Εντάξει, όπως και να έχει, ο κόσμος έχει ζεσταθεί τώρα. Νομίζω θα είναι την Τετάρτη, θα έχει και sold out που δεν είχε την Παρασκευή. Για λίγα εισιτήρια, αλλά δεν το έχει, ας πούμε έτσι.
2: Ναι. Γενικότερα η εικόνα του Παναθηναϊκού, ερχόμενος δηλαδή από τη σειρά με τη Βαλένθια. Τα μέτρια μάτς με Κιμίκονο και ΠΑΟΚ. Και ας πούμε βγάζοντας αυτή την εικόνα προς τα έξω, νομίζω ότι είναι λίγο, ας πούμε, αν πάω να το πούμε, εκπληξή εικόνα του Παναθηναϊκού. Όχι υπό την έννοια ότι δεν έχει την ποιότητα ο Παναθηναϊκός να παίξει έτσι στα δύο πρώτα μάτς. Αλλά υπό την έννοια αυτό που είπα πριν, ότι προερχόταν από τον αποκλεισμό από την Βαλένθια, την πίκρα που υπήρχε, την απογοήτευση και τα μάτς στο πρωτάθλημα στο Ρούμπα τα πλέον που δεν έφελξε κιόλας με την αποδοσή του, ας πούμε. Έτσι,
0: ναι, μόνο στο δεύτερο επίχρονο τον ΠΑΟΚ έπαιξε καλά.
2: Ναι, ένα καλό ημίχρονο. Μπράβο, ναι, ένα καλό ημίχρονο. Γι' αυτό λέω ότι, ας πούμε, είναι έκπληξη θετική και προφανώς έχει ικανοποιήσει πάρα πολύ τον κόσμο του. Συνήθως γεγονός ότι βγάζει, ας πούμε, σκληρά ο Παναθηναϊκός αυτή τη σειρά μέχρι στιγμής.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται. Έχει προσωπικότητες, δεν το συζητάμε. Δεν θα κάτσω να χάσει κανένας, έτσι.
2: Όχι, το λέω επειδή το έχουν στραβώσει τα παιχνίδια στην αρχή και τα δύο.
0: Ναι, έτσι. Σωστά.
2: Επέστρεψε και στα δύο μάτς. Το πρώτο είχαν 17, επέστρεψε. Το δεύτερο είχαν μέχρι 10, είχε χάσει 9-10 το πιθανόν το γύρισε.
0: Ναι.
2: Και κατά τον Ολυμπιακό στο δεύτερο μάτς 58 πόντους. Δεν ξέρω αν είχε άλλη φορά Ολυμπιακό.
0: Όχι, αυτό είναι το μικρότερο.
2: Ναι. Αν μη τι άλλο, αυτό δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός βγάζει, ας πούμε, σε αυτή τη φάση τη σεζόν την απαιτούμενη μαχητικότητα. Έτσι, μένει να συνεχίσει με αυτό, αν θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Εντάξει, προφανώς για μένα. Νομίζω για ότι περισσότερο παραμένει φαβορή ο Ολυμπιακός από την ότι είχε το πλεονέκτημα έδρας.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται. Απλά νομίζω ότι εγώ, ας πούμε, δίνω μια παραπάνω τύχη. Ναι. Κυρίως γιατί έχει μπλοκάρει και τον Ολυμπιακό, έχει καταφέρει να μπλοκάρει την επίθεση του Ολυμπιακού, που είναι μεγάλο τόπλο. Γιώργο, επειδή γράφονται και πολλά και στη Θεσσαλονίκη με το Λιόπουλο. Οι προθέσεις του Παναθηναϊκού ξέρουμε ποιες είναι. Το καθεστώς είναι ότι έχει κλειστό συμβόλαιο χωρίς buyout. Άμα θες να το εξηγήσουμε λιγάκι.
2: Μέσα στο Γιώργο Παναθηναϊκός θα το κρατήσει προφανώς και στηρίζει πολλά σε εκείνον. Το πιστεύει πάρα πολύ. Το έχουν πολλές φορές. Θεωρώ ότι ήταν ο επόμενος Έλληνας γκάρντ που τα επόμενα 3-4 χρόνια θα έχει, ας πούμε, ηγετικό ρόλο. Τώρα όλα αυτά τα παιδιά το έχουν πολλές φορές. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν μετά το τέλος των τελικών.
0: Και με τον προπονητή, ποιος θα
2: είναι. Ναι, με το θέμα του προπονητή. Έτσι.
0: Ναι, απλά λέγαμε και με τον Μαγιώτη πριν ότι δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός αντέχει να χάσει τον Τολιόπουλο. Δηλαδή.
2: Α, και αυτό. Πολύ σωστά.
1: Δηλαδή, να χάνουν Έλληνες, γενικά οι ελληνικές ομάδες.
0: Πέφτει ο Σαμοντούροφ, έτσι θα πάει στο κολέγιο. Ο Κουζέλογλου δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Ο Σλούκας είναι 36, μπορεί να πηγαίνει και στην τελευταία χρονιά της καριέρας του. Δηλαδή, δεν είναι τόσο εύκολο να πει ένα παίχτη εθνικής ομάδας που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά ότι μπορεί να τον αφήσει έτσι εύκολα, ας πούμε. Αν δεν έχει έτοιμη λύση από πίσω, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν αλλάζονται ούτε κόμμα. Έτσι είναι. Και νομίζω ότι για το Λιόπουλος, αυτό που είπα και πριν, και δείχνοντας και σειρά των τελικών αυτό το πρόσωπο, δείχνει ότι έχει το παιδί και τα φόντα και το χαρακτήρα και την ποιότητα και την, ας πούμε, την κλάση για να σταθεί και σε αυτό το επίπεδο. Να έχει ρόλο σε αυτό το επίπεδο, έτσι.
0: Ναι.
2: Το
0: εννοώ. Να παίζει 10 λεπτά στην Ευρωλίγκα για να παίζει 25 στο πρωτάθλημα, αυτό λέει.
2: Ναι. Μα έτσι και τον ήθελε και πάρα πολύ ο Αταμάν. Αλλά δεν τον εμπιστεύτηκε τη φετινή σεζόν. Γενικότερα είναι αυτά τα λάθη που έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές στη διαχείριση των παικτών, των coach. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι τώρα αλλάζει στο τέλος της σεζόν. Γιατί είδες ότι και ο Μίτογλου είναι ο πιο θετικός παίκτης που πάνε σε όλα τα playoff. Όχι μόνο στους τελικούς. Και με την Μίγκο ήταν καλός. Και με τον Πάου ήταν πάρα πολύ καλός. Στον πρώτο τελικό ήταν αυτός που στην ουσία γινόταν το παιχνίδι με τα τρίποντά του. Ακόμα και χτες, προχθές μάλλον όταν μπήκε, έβαλε ένα τρίποντο από τη γωνία και, αυτά που του ζητήθηκε τα έκανε. Έτσι. Mm-hmm. Οπότε και εκείνος έχει, νομίζω, συσταγωγικά να αδικηθεί από τον Αταμάν. Δεν έχει γίνει σωστή διαχείριση τη φετινή σεζόν. Όπως πατήμουν σε πολλούς παίκτες δεν έχει γίνει σωστή διαχείριση.
0: Ναι, καλά, σίγουρα. Mm-hmm. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Έγινε, Γιώργαρα μου.
0: Να είσαι καλά, Να είσαι καλά. Λοιπόν.
1: Να απαντήσω λίγο σε ένα φίλο εδώ που λέει ότι βγάζει μια ειρωνία. Γιατί μας είπε ο Νίκος νωρίτερα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ο Ζέρβας, ότι ο Ντόρσεϊ δεν προπονήθηκε και μετά έρθει η ενημέρωση από τον Ολυμπιακό ότι έκανε ατομικό. Ναι, ήταν επιβεβαίωση το ρεπορτάζ του Νίκο ότι δεν προπονήθηκε. Ο Ντόρσεϊ, γιατί όταν λέμε προπονείται ένα παίκτη, συμμετέχει στην
0: κανονική προπόνηση.
1: Η ατομική προπόνηση δεν είναι προπόνηση.
0: Ναι. Ο Ντόρσεϊ, να ξέρετε, κάνει θεραπεία για ατομικό εδώ και μέρες.
1: Αυτό
0: ατομικό
1: δεν σημαίνει την προπόνηση. Η ατομική προπόνηση δεν σημαίνει προπόνηση μπαίνω και παίζω.
0: Αν δεν μπει στο 5-5, δεν μπαίνει σε παιχνίδι ποτέ. Εκτός και αν είναι ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ.
1: Όχι
0: να το. Είναι τόσο ιστορικό.
1: Γιατί ξέρεις, όχι, μπορεί και ο κόσμος να μην το ξέρει ότι όταν ακούει, ξέρω εγώ, ότι ο ένας παίκτης έκανε ατομική προπόνηση, δεν σημαίνει ότι αύριο με ατομική είσαι έτοιμος να παίξεις. Σε καμία περίπτωση. Σα-ίσα, οι πιθανότητες δεν είναι μαζί σου.
0: Δεν είσαι,
1: αν κάνεις ατομική μία μέρα πριν το παιχνίδι.
0: Εννοείται. Πρέπει να μπεις σε επαφές, πρέπει να δεις όλα αυτά το 5-5 που λένε. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Και προθέσεις λέει για Καλαϊτζάκη. Παιδιά, ο Καλαϊτζάκης είναι στην ίδια κατηγορία με τον Τολιόπουλο. Ο Καλαϊτζάκης και αυτός έχει απαξιωθεί από τον Αταμάν. Και για μένα θα μπορούσε, ας πούμε, σε κάποια
1: στιγμή. Τελικούς δεν έχει παίξει καθόλου.
0: Καθόλου. Θα μπορούσε να παίξει. Δεν σου λέω να παίζει 15 λεπτά και 20. Αλλά ένα πεντάλεπτο να το βάλεις να κουράσει το Φουρνιέ, ενδεχομένως.
1: Έστω ένα φάουλ. Τακτικής, ρε παιδί μου, κάτι.
0: Όπως χρησιμοποιήθηκε στην Εθνική. Εντάξει, η Εθνική, ας πούμε, δεν είχε το ίδιο ρόστερ, ας πούμε, τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι, αλλά είχε ένα ρόλο σημαντικό ο Καλαϊτζάκης. Έτσι. Αυτά. Για τον Ηρακλή, για τον φίλο που ρωτάει, ο Λούκιτς έχει μείνει, έχει ανανεώσει.
1: Ναι.
0: Έχει κάνει και καλές κινήσεις ο Ηρακλής μέχρι τώρα. Θα κάνει κι άλλες. Δηλαδή, ο Κλίβερα Μέλβιν είναι πολύ καλή κίνηση που έκανε για μένα. Και θα δούμε τι θα κάνει και στις επόμενες κινήσεις. Γιατί εδώ, σε Λευκάδας που ρωτάει ο φίλος, έχει μείνει ο Ρόμπινσον, έχει μείνει ο Σαχπατζίδης. Θα πάρει τον Αρσενόπουλο που φεύγει από την ΑΕΚ. Θα μείνει ο Φίτρος και περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις. Για ξένους, είπαμε, αυτές οι ομάδες, παιδιά, θα αργήσουν να πάρουν ξένους. Πάνε, ξέρεις, όπως πάνε. Όταν πας στη Λαϊκή, πηγαίνεις προς το τέλος που είναι πιο καλές τιμές. Έτσι πάνε όλες αυτές τις ομάδες και καλά κάνουν. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε Γιώργο Τσακηρή.
1: Πάμε, φύγαμε.
0: Έλα Γιώργο, τι κάνεις.
3: Καλά, εσείς πώς
1: είστε. Καλώς.
0: Καλά είμαστε. Είδαμε, ήσουν χθες ένα κυτρινό μαύρο γάμο. Από την
3: καταλάβαμε. Ναι, είχαμε ένα γάμο ενός φίλου. Πήγε πολύ καλά αυτό.
0: Να ζήσουν τα παιδιά.
1: Να ζήσουν
3: άλλοι. Τώρα τουλάχιστον, γιατί το μετά δεν το ξέρουμε.
0: Εντάξει, ναι, εννοείται.
3: Σούπερ θα πάει. Σούπερ και ο Βασίλης και η Δέσποινα είναι δύο πολύ.
0: Να είναι καλά τα παιδιά.
1: Υπέγραψαν συμβόλαιο επέκταση συνεργασία. Επαόριστον βέβαια. Εδώ είναι επαόριστον.
3: Γιατί και αλήθεια ότι ήταν και μαζί από καιρό, δεν είναι τώρα.
0: Εντάξει.
3: Λοιπόν.
0: Σαν τον Νίκολιτς, ετοιμάζεται.
1: Εκεί ήθελα να δώσω αυτή την πάσα.
3: Τι.
1: Έχει ένα συμβόλαιο επέκταση συνεργασία.
3: Α, για τον Μαρκό.
0: Ναι.
3: Για ποιον από όλους λέμε, κατάλαβες.
1: Σωστό, έχεις δίκιο, γιατί είπες και για Γιώβιτς.
3: Στις τέσσερις περιπτώσεις.
1: Σωστό.
3: Έχουμε τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος είναι σύμφωνα τουλάχιστον με το ρεπορτάζ και μιας και δεν έχει διαψεύσει και κάτι ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Είναι θέμα ωρών. Εγώ είχα πει ότι θα είναι στο τέλος της εβδομάδας. Οι ανακοινώσεις φαντάζομαι τότε από Δευτέρα Τρίτη για την επέκταση συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029. Μια εξέλιξη την οποία επιθυμούσε πολύ το κλαμπ. Την επιθυμούσε και ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς. Η μόνη διαφορά που είχαν σε ένα χρόνο ήταν, δεν ήταν κάτι παραπάνω, ο προπονητής ήταν μέχρι το 2028 να υπάρξει μια τριετία επί της ουσίας παρουσίας του. Η ΑΕΚ ήταν μέχρι το 2029 να υπάρξει δηλαδή μια τετραετία. Δεν έγινε πολύ ετές στο συμβόλαιο όπως είδαμε. Συν δύο είναι επί της ουσίας, έτσι όπως αντιλαμβάνεστε, από το 27. Γιατί λαθασμένα κάποιοι πέθεσαν ή υπόθηκε, δεν ξέρω αν γράφτηκε ή υπόθηκε κάπου, ότι θα πάει σε πολυετές συμβόλαιους εργασίας από το 27 και έπειτα με τον Μάρκο Νίκολιτς, και νομίζω ότι θα φτάσει στο 32 κάποιοι το 2031, που μακάρι εγώ να ξαναπώ.
1: Όπου Γιώργο, εάν το εξαντλήσει το νέο συμβόλαιο που θα υπογράψει, θα κάνει κάτι σπάνιο για τη δική του την καριέρα. Δεν έχει μείνει σε ομάδα πάνω από δύο χρόνια.
3: Ναι.
1: Βλέπω ότι στη Ράντα, ας πούμε, τα πρώτα του βήματα που ήταν τρία χρόνια.
3: Εντάξει, όχι, που μιλάμε για εκεί που πρωταγωνιστήκε.
1: Δεν τα λαμβάνω υπόψη, μπράβο, εκεί, αυτό ήθελα να σου πω. Δηλαδή και στην Παρτίζαν και στην Φέχερβαρ και στη Λοκομοτίβ Μόσχας και στην Αντσαμπάβ και στην Τζέσκα. Δεν έκατσε πάνω από δύο χρόνια.
3: Όχι, όχι. Έχεις απόλυτο. Πολύ σωστά του The Point είναι η αναφορά σου.
0: Εντάξει, είναι προπονητής με φιλοδοξίες, έτσι. Δηλαδή θέλει να δουλέψει, να κάνει βήματα.
3: Γι' αυτό και θα υπάρχει ρήτρα όπως έχουμε αποκαλύψει, που αν και εφόσον θα μπορεί να μην του στερηθεί η δυνατότητα, θα πρέπει να το αγοράσει βέβαια, αν κερδίσει και κάτι πάρα 100 ευρώ. Αλλά μέχρι εκεί, ξέρεις. Έπειτα θα ακολουθήσει η περίπτωση του Ριμπάλτα, και εδώ έχουμε μια πολύ καλή βάση συμφωνίας. Δεν θα μου κάνει έκπληξη άμεσα να έχουμε deal. Η έκπληξη θα είναι να γίνει το αντίθετο, για να μας ελευθερώσει ο κόσμο.
0: Αυτοί πάνε και πακέτο, όπως έχουμε καταλάβει. Δηλαδή, ο ένας τον έφερε τον άλλο στην ομάδα, συνεργάζονται άψογα.
3: Έγιναν, να το πούμε πριν.
0: Έγιναν,
3: Έγιναν, γιατί δεν ήταν από πριν.
0: Όχι.
3: Μη θεωρηθεί κάτι τέτοιο από κάποιον.
0: Προηγήθηκε ο Ριμπάλτα, τον επέλεξε τον Νίκολιτς και μετά συμπορεύονται και συνεργάζονται εξαιρετικά.
3: Μάλιστα. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι ότι υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη και πολύ μεγάλη ικανοποίηση μεταξύ των δύο για τη συνεργασία τους. Οπότε το πιο σημαντικό από εκεί πέρα είναι να συνεχίσουν επικοδομητικά, να το πω έτσι, ό,τι αφορά τις περιπτώσεις ενίσχυσης του Ρώσου Τσά. Γιατί σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ότι εκτός από αυτά τα δύο κεφάλαια πρόθεσης επέκτασης συνεργασίας υπάρχουν και δύο ακόμα που έχουν πολλά κοινά, αλλά και διαφορές. Το κοινά είναι ότι υπάρχει επιθυμία από το κλαμπ να τους διατηρήσει, ότι το συμβολέο τους τελειώνει 27, αναφέρουμε στον Πινέρα και στον Γιώβιτς. Οι διαφορές είναι ότι και οι δύο θέλουν να μείνουν, δεν έχουν πρόβλημα, τους αρέσει η χώρα. Οι διαφορές είναι ότι ο ένας δεν έχει κανένα ζήτημα, το είπε και στην συνέντευξή του ότι και ο γιος του, ας πούμε, ότι είχε πει γιατί δεν έπρεπε για περισσότερα χρόνια να κλείσει την καριέρα σου εδώ. Η οικογένειά του περνάει τέλεια. Ένα ακόμα κοινό σημείο με τον Πινέτα. Mm-hmm. Οι διαφορές είναι, παιδί μου, ότι στον Πινέτα πάει για το τελευταίο σούπερ συμβόλαιο της καριέρας του.
0: 30 πλέον.
3: Ναι, και το σκέφτεται πολύ σημαντικά αυτό, γιατί σου λέει έχω ένα χρόνο ακόμη την ΑΕΚ. Μπορώ από το καλοκαίρι και μετά ο μάνατζερ θα μπορέσει να ψάξει να βρει ένα κλαμπ να του δώσει ακόμα περισσότερα χρήματα στα 31 του, στα 3 εκατομμύρια ευρώ, που θα αφορά τον επαναπατρισμό. Να πω σε αυτό το σημείο, επειδή γράφεται πολύ για την Μοντερέη και για τον Αλμέιδα, καλά γράφονταν και χωρίς τον Αλμέιδα, πόσο μάλλον με τον Αλμέιδα εκεί, δεν υπάρχει πρόθεση, επιθυμία, ικανότητα, δυνατότητα, ό,τι και να είναι για τα λεφτά, να δώσει 8 εκατομμύρια κάση η Μοντερέη για να πάρει τον παίχτη.
0: Εδώ θα δώσουν και ένα πακέτο για να ξεφορτωθούν το Μαρσιάλ, από ό,τι λένε από χθες στο Μεξικό.
3: Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω, ξέρεις, είναι και η σύγκριση νομίζω του Ματίας, ότι δεν είναι δυνατό να πάμε να δώσουμε αυτά τα λεφτά, όχι μόνο για τον Πινέδα. Για οποιονδήποτε παίχτη που σε 6 μήνες θα μπορεί να διαπραγματευτεί στο ελεύθερο του συμβολέου του, ξέρεις.
0: Σωστό.
3: Δεν είναι και λογικό. Κακά τα ψέματα, θα ήταν σαν να πηγαίνει καλή δώρα σε άλλες ομάδες. Είναι πολύ σημαντικό το ποσό, έτσι. Mm-hmm. Για παίχτη, επαναλαμβάνω, που σε 6 μήνες.
1: Το Δεκέμβρη, ναι, αν δεν ανανεώσει, μπορεί να απογράψει όπου θέλει.
3: Έτσι. Είναι ένα το κρατούμενο αυτό. Ένα δεύτερο κρατούμενο είναι ότι θέλει να παίξει ο Μουντιάλ. Ειλικρινά. Απορώ γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα γραφόταν και τονιζόταν ότι θα επιδιώξει, όχι θα επιδιώξει, ότι θα τελειώσει την υπόθεση του Πινέδα πριν φύγει. Δεν ήταν δυνατό αυτό να συμβεί. Θα το ήθελε, προφανέστατα το κλαμπ, αλλά δεν μπορεί να βάζει ο πιστός στο κλαμπ σε κανένα για να τελειώνεις. Και η πλευρά του Μάριο Βιαρεάλ, που είναι ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή, όσοι έχουν δυνατότητα να επικοινωνούν μαζί του, και δεν νομίζω ότι είναι κλειστός άνθρωπος, πολύ επικοινωνιακός είναι. Θα ήξεραν ότι αυτό που έλεγε είναι ότι είμαστε αφοσιωμένοι στο Μουντιάλ, μετά το Μουντιάλ θα δούμε τις προοπτικές που υπάρχουν. Αυτό μου έστειλε και εμένα σε μήνυμα πριν από 2-3 μέρες. Και μέσα σε αυτές φυσικά και είναι και ανανέωση, γιατί περνάει υπέροχα στην Ελλάδα και αγαπάει πολύ και την ΑΕΚΟ Ολμπελίν και το έχει αποδείξει βέβαια αγωνιστικά. Αυτές είναι δύο περιπτώσεις που περιμένουμε να δούμε πώς εξελιχθούν. Σε ό,τι αφορά στον Γιώβιτς, πρέπει να πω ότι το δικό μου ρεπορτάζ αναφέρει πως είναι κοντά στο να τελειώσει το θέμα και ότι είναι ικανοποιημένος αυτά που είχε ακούσει από την ΑΕΚ, το οποίο είναι ένα ποσό κοντά στα 2,4-2,5 εκατομμύρια ευρώ net στην επιτεύξη μαμπόνους στόχων, το οποίο θα το πηγαίνουν στο 2,8.
0: Τον ψήνει και ο γιος του.
3: Τον ψήνει και ο γιος, τον έχει ψήσει σίγουρα. Γενικά η οικογένεια έχει ψηθεί, δεν θέλει να φύγει από την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι,
3: αλλά θα αφαιθεί νομίζω εκεί.
1: Άμα αρέσει και στη γυναίκα του τελείως.
3: Έτσι.
1: Happy wife, happy life λένε. Έτσι λένε.
3: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. θα υπάρξει κάποιο όριο, όπως λέμε, σε ενδεχόμενο κάποιο μεγάλο πρωτάθλημα, μια πολύ σοβαρό κλαμπ, ας πούμε, τελείωσε τον γαλλικό της, να μην πάει σε μια παράλογη θέση, ακραία προσφορά, να μπορεί να, δηλαδή, να συμφωνήσει να είναι σε μια κοινή λογική οικονομική πρόταση που θα την αποδεχτεί το κλαμπ για να μην κλείσει το δρόμο. Το λέω αυτό γιατί τώρα δεν υπάρχει ρήτρα. Στο συμβόλαιο που έχει με το 2027. Στο επόμενο μπορεί και να μπει τέτοια ρήτρα ή μπορεί και να μπει, ξέρεις, αυτό το για αναφορά για να συμφωνήσουν οι δύο πλευρές, έστω και προφορικά, ότι δεν θα του κλείσουν τον δρόμο, ξέρεις. Αλλά με ουσιαστική αναφορά στο συμβόλαιο, σε ό,τι έπρεπε τα ποσά. Από εκεί και πέρα, και στη Σερβία από ό,τι διάβασα, γράψατε ότι το βλέπουμε πάρα πολύ θετικό μάτι και δεν θα δυσκολευτούν οι δύο πλευρές άμεσα να ανακοινώσουν την, ή να ανακοινώσουν, να φτάσουν
1: να καταλήξουν συμφωνία. Συμφωνία.
3: Μπράβο, για την επίτευξη. Εδώ θέλουμε να δούμε την χρονική διάρκεια, αν θα πάει μέχρι το 28 ή μέχρι το 29.
0: Ναι.
3: Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό να το δούμε. Νομίζω ότι η επιδίωξη Τσάκ θα είναι να πάει μέχρι το 29, έτσι.
0: Ναι, Γιώργο, να ρωτήσω κάτι, γιατί γράφτηκε και στην Τουρκία ότι ο Ζωάο Μάριο δεν θα πάει στην προετοιμασία της Μπεσίκτας και ότι ουσιαστικά δεν υπολογίζεται.
3: Ναι,
0: υπάρχει θέμα να παραμείνει στην ΑΕΚ με κάποιο τρόπο.
3: Μέχρι χθες όχι. Και δεν ξέρω σήμερα αν υπάρχει κάτι άλλο αυτό που αναφέρει η Μπεσίκτα, ας πούμε. Και ξέρεις, πρέπει να δούμε εδώ αν, που είναι πολύ σημαντικό, αν θα βρει ομάδα αλλού που να του δίνει τα χρήματα που κερδίζει η Μπεσίκτας, ή αν το καθεστώς παραχώρησης του παραμένει το ίδιο, δηλαδή εφόσον δεν μπορεί να τον πουλήσει η Μπεσίκτας, να τον δώσει δανεικό και πάλι, καλύπτοντας το ένα μεγάλο μέρος του συμβολέου του. Η ΑΕΚ έδινε ένα εκατομμύριο μόνο για τον Ζαμαρίο. Από τα 2, κάτι που είναι απέτηση η Μπεσίκτας. Συνήθως αυτά παίρνουν χρόνο, όπως ξέρετε, παιδιά.
0: Ναι.
3: Και για τον παίχτη να βρει ομάδα και για την τουρκική ομάδα να βρει με ενδιαφερόμενους υποψήφιους, ενδιαφερόμενους και πώς θα μπορούσαν να τον πάρουν, να του καλύψουν και όλο το συμβόλαιο, γιατί αυτό θέλουν καταρχάς, να βρουν μια ομάδα τουλάχιστον να γλιτώσουν, αν δεν πάρουν λεφτά, να γλιτώσουν το συμβόλαιο που δίνουν. Για να το δώσουν αλλού, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Ναι.
3: Πέρσι έγινε τελευταία μέρα των μεταγραφών αυτό και δεν γινόταν να βρουν αλλού. Ήταν δώρο για αυτούς το να δώσει, ξέρετε, τουλάχιστον 1 εκατομμύριο, ξέρετε, το συμβόλαιο του. Οπότε θα μου κάνει εντύπωση, να σου πω την αλήθεια μου, αλλά δεν αποκλείω τίποτα στο τέλος του καλοκαιριού. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω να ασχοληθεί η ΑΕΚ με την περίπτωση.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
3: Να είστε καλά.
1: Έγινε, Γιώργα, ρε. Καλώς μεσημέρι, γιαγιά.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να πούμε ότι έχει βγάλει μόλις μια ανακοίνωση η ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία αναφέρει: ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε χθες, 6/6, το Σάββατο δηλαδή, σε καταγγελία ενώπιον της ΔΕΑΒ για τα έκτροπα που έλαβαν χώρα στον αγώνα της Παρασκευής. Ζητά την επιβολή διοικητικής κύρωσης μιας αγωνιστικής εκκλεισμένων των θυρών σε βάρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Επιπλέον ζητά την επιβολή συνολικού προστίμου ύψους 100.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιανακόπουλο, καθώς και την απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για 5 έτη. Έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή είναι η ανακοίνωση.
1: Το λέει στη ΔΕΑΒ, γιατί η χθεσινή ανακοίνωση ήταν για τον αθλητικό δικαστή. Έτσι, δεν είναι.
0: Είναι ουσιαστικά η ίδια καταγγελία, αλλά
1: και στη ΔΕΑΒ.
0: Είναι και στη ΔΕΑΒ. Έτσι. Η οποία θυμίζουμε ότι επιβάλλει ποινές ανεξάρτητα από τον αθλητικό δικαστή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή το έχουμε δει και στο ποδόσφαιρο, μπορεί να επιβάλλει η ΔΕΑΒ μια ποινή μια αγωνιστή και να έρθει και μετά και η Super League, ας πούμε,
1: έτσι,
0: και να επιβάλλει αυτή άλλη μια ποινή και να είναι δύο, όχι μία. Mm-hmm. Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τα μαζεύουμε. Να ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γιώργο Γιαννή που μας αγκαλιάζει, γιατί κάναμε μικρό over, αλλά τι να κάνουμε. Τον ευχαριστούμε σε κάθε περίπτωση για τις υπηρεσίες του, όπως για την Κωνσταντίνα πριν από τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, Παναγιώτης Κεφαλάς,
1: Χρήστος Δρομπόλης,
0: χαμένο μπάρμπας, όπως λέει η Βαλεντίνα, αλήθεια λέει. Λοιπόν, να είστε καλά, χρόνια πολλά στο Sport FM που αύριο κλείνει τα 30 και θα τα πούμε, να είμαστε καλά και μες την εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα, όλα καλά να πάνε, ηρεμία, ψυχραιμία. Έτσι. Με τους σεισμούς και τα λοιπά. Και...
1: μία εβδομάδα έμεινε, παιδιά, ηρεμία.
0: Ηρεμία, ηρεμία, πάμε.
1: Γεια σας.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Μηντέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μηντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 2, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Παρουσία των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου πραγματοποιήθηκε τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού πριν τον αυριανό τρίτο τελικό με τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο ΣΕΦ. Οι διοκτήτες της ΣΚΑΕ μίλησαν σε παίκτες και τεχνικό επιτελείο. Αύριο θα ξεκαθαρίσει συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ που σήμερα έκανε ατομικό. Στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού Άκτορ θα κριθεί η συμμετοχή του Λούκα στον αυριανό τρίτο τελικό με τον Ολυμπιακό, με τον αρχηγό των Πράσινων να έχει ελπίδες. Δεν έμπαινε ανησυχία η κατάσταση του Λεσόρ που ταλαιπωρήθηκε από κράμπες και του Όσμαν που είχε μικροενοχλήσεις. Δυνατό φιλικό τεστ απόψε για την εθνική ομάδα που υποδέχεται την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Σκέψεις από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να διατηρήσει την τριάδα στην άμυνα με τους Βλαχοδήμο και Δουβίκα να διεκδικούν θέσεις στο αρχικό σχήμα. Σέντρα στις 10, τηλεοπτικά από τον Α και ραδιοφωνικά από τον Bwin Sport FM. Μόνο τα τυπικά απομένουν για να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα Παύλου Μαφέο στον Ολυμπιακό. Αφήνουν την υπόθεση του Νάι Λόπεθ ερυθρόλευκη. Την απάντηση του Μαρμόλ για το κέντρο της άμυνας αναμένουν οι Πειραιώτες. Συνεχίζονται οι επαφές με τον Λεβαδιακό για τον Τσάπρα, απασχολεί ο Γιαννούλης. Πουλάρει για μεταγραφές από εβδομάδα ο Παναθηναϊκός. Για την απόκτηση ενός ακόμα επιθετικού αναμένεται να κινηθεί το τριφύλι, καθώς η επιστροφή του Ντέσσερς υπολογίζεται στα τέλη Ιουλίου, ενώ είναι πιθανή η αποχώρηση των Πάντοβιτς και Σβιντέρσκι. Στο κάδρο των Πράσινων βρίσκονται η Βασίλη Ζαγαρίτης και Ελμίν Ράστοντερ. Σήμερα ή αύριο η άφιξη του Μάρκο Νίκολη στην Ελλάδα για να υπογράψει την πρόωρη επέκταση του συμβολέου του με την ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Πολύ κοντά στην ανανέωση της συνεργασίας και με τον Λούκα Γιώβιτς η Ένωση, που στοχεύει να κάνει τουλάχιστον μία ακόμα προσθήκη μέσα στο μήνα. Η αποστολή παραμένει ίδια διαφορετική ρόλη, ίδιο πάθος. Το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τους Λέο Μάτος και Ντελίνο Βιερίνια, που ανέλαβαν το πόστο του αθλητικού και τεχνικού διευθυντή αντίστοιχα. Παρελθόν θα αποτελέσει ο Χρήστος Καρυπίδης. Σφήνα από ομάδα της Premier League και το Δημήτρη Γιαννούλη αποκαλύπτει το γερμανικό κίκερ. Φρένο στα σενάρια περί απόκτησης των Mike James και Kevin Panther έβαλε Καϊάρης εκφράζοντας ενόχληση για την παραφιλολογία των τελευταίων ημερών. Όλα εξελίχθηκαν εις βάρος μου, αλλά δεν κρατάω καμία πικρία, δήλωσε ο πρώην τεχνικός των Κίτρινων, Igor Milicic, μιλώντας σε πολωνικό μέσο. Οραστέψει στο Ρολάν Γκαρός. Ο Γερμανός Αλεξάνδρ Σβέρεφ κοντράρεται με τον Ιταλό Φλάβιο Κομπόλη στον τελικό. Τους δύο ταινίστες να διεκδικούν τον πρώτο τους τίτλο στο γαλλικό Grand Slam. Πρώτο σερβί στις 4, κάλυψη από Eurosport 1. Σε συμφωνία με τον Αποέλ για να αναλάβει το πόστο του αθλητικού διευθυντή ήρθε ο Ζήσης Βρίζας, που θα υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Παράλληλα, η κυπριακή ομάδα βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Νίκο Παπαδόπουλο για την τεχνική της ηγεσία. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες είτε συναλλητικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Άρης Ασβεστάς.
4: Bwin Sport FM 94,6.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σε όλους. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι Κυριακής. Όμορφο μεσημέρι Κυριακής, πολύ καλοκαιρινό. Έχω την εντύπωση ότι είναι η πιο ζεστή μέρα έξω για φέτος. Αυτή την αίσθηση μου δημιούργησε δηλαδή. Σας ευχαριστούμε όσοι είστε συντονισμένοι, είτε βρίσκεστε σε μια παραλία, που σας ζηλεύουμε βεβαίως, αν συμβαίνει αυτό, είτε είστε στο σπίτι, είτε είστε στον δρόμο και ακούτε Sport FM στο αυτοκίνητό σας. Όμορφο μεσημέρι Κυριακής, αλλά ταρακουνηθήκαμε και λίγο, δεν ξέρω για εσάς. Εγώ πάντως εκεί που ήμουν, νότια δηλαδή, κουνηθήκαμε πάρα πολύ, ειδικά την δεύτερη φορά, γιατί ήταν δύο σεισμικές δονήσεις. Δεν ξέρω, κάπου διάβασα και για τρεις, εγώ δύο κατάλαβα. Ειδικά η δεύτερη ήταν λίγο, την άκουγες λιγάκι.

Ας ελπίσουμε να μην έχει συνέχεια αυτό το πράγμα, να μην κουνηθούμε άλλο για σήμερα τουλάχιστον, να κάνουμε ήρεμα την εκπομπή μας. Είμαι ο Άρης Ασβεστάς, θα είμαστε παρέα για το επόμενο τρίωρο έως τις 5 δηλαδή. Μαζί μου είναι ο Γιώργος Γιαννίσης στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Μουσικές επιλογές οι οποίες θα είναι πλούσιες όπως καταλαβαίνετε αυτές τις μέρες λόγω της περιορισμένης επικαιρότητας και αγωνιστικής δραστηριότητας. Καλά, η αγωνιστική δραστηριότητα είναι ανύπαρκτη, σχεδόν ανύπαρκτη. Μπασκετάκι έχει μόνο, τους τελικούς και βεβαίως έχει και την εθνική ομάδα σήμερα που δίνει ένα φιλικό παιχνίδι. Θα τα δούμε αναλυτικά αυτά στη συνέχεια. Να σας πω ότι η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου έχει αναλάβει την οργάνωση αυτής της παραγωγής, αυτής της εκπομπής. Και να σας πω επίσης, χθες πήγε πάρα πολύ καλά αυτό. Ποιο εννοώ ότι η επικοινωνία μας υπήρχε τρομερή συμμετοχή στην χθεσινή εκπομπή, παρά το γεγονός ότι η επικαιρότητα ήταν μηδενική χθες το απόγευμα, δεν είχε τίποτα. Είχε μόνο τις ανακοινώσεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Μία ο ένας, μία ο άλλος. Καλά, μπορούμε να το δούμε και σήμερα αυτό. Είναι έτσι κι αλλιώς στην ημερήσια διάταξη, οι ανακοινώσεις, οι καταγγελίες. Α, ναι, έχει βγάλει ο Ολυμπιακός πριν λίγο, τι λέω. Σωστό. Στείλτε λοιπόν τα μηνύματά σας, να μπορέσουμε και σήμερα να τα πούμε. Είναι

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: What did you steal?
4: Secrets. Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
3: Are they people? No. Are they human?
4: Oh my God. Αυτόν τον Ιούνιο.
5: This 79-year cover-up has to end.
4: Η μέρα αποκάλυψης.
5: You don't need to fear them.
6: I fear us.
4: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο ακολουθός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Δευτέρα στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Η νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ την Δευτέρα στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.
13: Από τις σεισμικές δονήσεις της νωρίτερα, 5,3 διαβάζω ήταν ο μεγαλύτερος, και λίγο. Πάντως σας είπα στα νότια προάστια, αλλά και εδώ, μου λέει η Βαλεντίνα, κουνηθήκαμε αρκετά. Όχι για πολλή ώρα, ήταν πολύ σύντομος, αλλά είχε ταρακούνημα καλό.

Μου γράφει εδώ ο φίλος μου, ανύπαρκτη είναι για σένα η αγωνιστική δραστηριότητα. Για εμάς έχει τελικό Ρολάν Γκαρός που τον περιμένουμε μήνες. Αδερφέ μου, καμία αντίρρηση. Αφού γουστάρεις τένις, δεν το συζητάμε. Εγώ να ξέρετε, ενημερώνω για τένις, ειδικά αν έχει τέτοια μεγάλα γεγονότα ή αν έχει κάποιο Grand Slam, ας πούμε, κτλ. Χθες, μάλιστα στην εκπομπή, μιλήσαμε για τον τελικό των γυναικών. Και σήμερα θα ασχοληθούμε και με τον τελικό των ανδρών. Φίλε μου, καμία αντίρρηση. Θα ασχοληθούμε. Ενώ να πούμε ποιος το πήρε τελικά το Ρολάν Γκαρός το φετινό. Μου έχετε στείλει εδώ πολλά, αλλά είναι και από πριν. Αν η ΑΕΚ έχει σε ισχύ συμβόλαιο με την Κοσμοτέ. Αδερφέ μου, να σου πω ότι συμβόλαιο με την Κοσμοτέ έχει μόνο ο Παναθηναϊκός. Καμία άλλη πάει. Καμία άλλη. Όλες οι άλλες έχουν με αυτή την εταιρεία που συστάθηκε πέρσι, την Per Capita. Και η Per Capita είναι εκείνη που τα παραχωρεί στη συνέχεια σε Κοσμοτέ και Νόβα, με δεδομένο ότι δεν έχει δική της πλατφόρμα. Μόνο ο Παναθηναϊκός κράτησε άλλη στάση και έκανε δικό του ξεχωριστό συμβόλαιο με την Κοσμοτέ. Πολλά μου στέλνετε εδώ, πολλά και διάφορα. Ναι, μην νομίζετε. Έχω σχολιάσει την στήριξη της ΑΕΚ στον Λανουά και έχω αναλύσει για ποιο λόγο έγινε. Λοιπόν, άμα θέλετε, αφού επιμένετε δηλαδή να τα ξαναπώ, καμία αντίρρηση, θα τα πω στη συνέχεια. Πριν όμως από αυτά όλα,

0: χρωστάμε κάτι από προηγουμένως. Αναφέρομαι στο ρεπορτάζ, του Παναθηναϊκού. Ακούσατε τον Γιώργο Τσακίρη, ακούσατε τον Κώστα Νικολακόπουλο. Τέλος πάντων, έχετε ακούσει τους συναδέλφους που καλύπτουν τα ρεπορτάζ των ομάδων. Παναθηναϊκό δεν έχουμε βγάλει. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πρέπει να τρέξει λιγάκι, έχω την εντύπωση, από εδώ και στο εξής, γιατί δεν αργεί η πρώτη μάζοξη. Ξεκινάει νωρίς η υποχρέωση του Παναθηναϊκού, όπως όλοι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Και πρέπει να αρχίσει σιγά σιγά να διαμορφώνεται κάτι, μια εικόνα, ρε παιδί μου, το ρόστερ και τα λοιπά. Οπότε τα μεταγραφικά είναι στο επίκεντρο. Ο Νίκος Αθανασίου είναι παρέα μου. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
1: Γεια σου Άρη μου, τι κάνεις, σε καλά?
0: Καλά είμαι, εσύ τι κάνεις?
1: Καλά, μου έδωσες ωραία πάσα γιατί ήθελα να ξεκινήσω με τα τηλεοπτικά.
0: Α, για πες,
1: και
0: τι?
1: Με τη στάση του Παναθηναϊκού σε αυτό το πεδίο που έχει μπόλικο ψωμάκι. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι η ομάδα η οποία δεν έχει ενεργό συμβόλαιο.
0: Α, ήταν για ένα χρόνο, ήταν με την Κοσμοτέ.
1: Μπράβο.
0: Ωραία.
1: Η ΑΕΚ έχει ακόμα ένα χρόνο με την Κοσμοτέ. Okay. Από προηγούμενη σύμβασή της. Και ο ΠΑΟΚ επίσης είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει και αυτή ενεργό συμβόλαιο και πρέπει να δούμε τι θα αποφασίσει. Αν δηλαδή θα αποφασίσει να παραχωρήσει τα δικαιώματά της στην Μπεκάπιτα ή αν θα επιλέξει έναν άλλο διαφορετικό δρόμο. Τέλος πάντων, το ζήτημα μας τώρα είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν έχει μπει σε διαδικασία να συζητήσω με την Μπεκάπιτα και ούτε θα το κάνει. Είναι μια στρατηγική επιλογή αυτή της διοίκησης του Τριφυλλιού να μην παραχωρήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα της ΠΑΕ στη συγκεκριμένη εταιρεία η οποία έχει εξασφαλίσει πολυετής συμφωνίες με τους περισσότερους συλλόγους της Super League.
0: Έτσι.
1: Οπότε ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που δεν συζητάμε την Μπεκάπιτα δεν θα συνεχίσει στην Κοσμοτέ και θα πρέπει να περιμένουμε τηλεοπτικές εκπλήξεις από την πλευρά του Τριφυλλιού και το σταματώ εδώ γιατί νομίζω ότι πάρα πολύ άμεσα θα έχουμε εξελίξεις και ανακοινώσεις και ένα πιο ξεκάθαρο πεδίο. Το μόνο σίγουρο έτσι είναι αυτό που ανέφερα πριν, έτσι, ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα μπει σε αυτό το μπουκέτο, να το πω έτσι, των ομάδων που έχουν πάει στην Περκάπιτα. Οπότε αυτό σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσει στην Κοσμοτέ TV, έτσι, ούτε και στην Nova, να επιστρέψει. Οπότε εκεί περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο ακριβής δρόμος που έχουν επιλέξει να πορευθούν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, χωρίς νομίζω να είναι ο Παναθηναϊκός εντελώς μόνος του σε αυτή την ιστορία. Αν δεν κάνω κάποιο πάρα πολύ μεγάλο λάθος, πρέπει να είναι και ο Ηρακλής, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχει κάποια συμφωνία με την Μπεκάπιτα και δεν έχει ενεργό συμβόλαιο ως ομάδα.
0: Νομίζω θα μπει εκεί όμως.
1: Έχει, ναι, όπως για παράδειγμα έχει Καλαμάτα. Έτσι. Αλλά να τα δούμε αυτά. Απλά μου δώσεις πάρα πολύ καλή πάσα για τα τηλεοπτικά. Αν και αυτά που καίνε τον κόσμο αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο τα μεταγραφικά, το καταλαβαίνω, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Εκεί ο Παναθηναϊκός χτυπά σε πολλαπλά μέτωπα. Έχει σε κάθε θέση δύο και τρεις περιπτώσεις που τους έχει δουλέψει όλο αυτό το διάστημα και προσπαθεί κάποιες από αυτές να τις φέρει σε ένα επίπεδο ολοκλήρωσης, έτσι ώστε όταν αναχωρήσει η ομάδα για την Ολλανδία στις 22 του μήνα να υπάρχουν νέοι ποδοσφαιριστές, έτσι, και μαζί με τους παλιούς ο Νίστρουπ να δουλέψει στην προετοιμασία. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις για τις οποίες μπορώ να αναφερθώ συγκεκριμένα. Μία από αυτές είναι ο Ετιέν Καμαρά, ο Γάλλος κεντρικός χαφτής Σαρλερουά, που είχε φτάσει μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο. Τότε δεν έγινε η δουλειά λόγω Μπενίτεθ, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο έχει ανοίξει και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση του Ματίας Γένσεν, του Δανού κεντρικού χαφτής Μπρέτφορντ, που είναι μια δύσκολη περίπτωση, αλλά την παλεύει ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι πάρα πολλές πιθανότητες, αλλά καλό είναι αυτό το όνομα να το έχουμε στο μυαλό μας. Για τη θέση τερματοφύλακα υπάρχει πάντα η πολύ δύσκολη περίπτωση του Βλαχοδήμου, εκεί που ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει να εξαντλήσει τα περιθώρια. Υπάρχει ακόμα μια περίπτωση που την έχει δουλέψει. Απλά εδώ θα πρέπει λίγο να δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός με τον δεύτερο του τερματοφύλακα, γιατί αναφέρομαι στον βασικό. Για τον δεύτερο τερματοφύλακα, είτε θα επιλέξει να κρατήσει τον Τσάβες και να πάει στην προετοιμασία με τον Τσάβες και τον Κότσαρη και μετά να κάνει ακόμα μια μεταγραφή, είτε θα πάρει δύο νέους τερματοφύλακες αυτό το καλοκαίρι, έναν πρώτο και έναν ο οποίος θα έρθει για δεύτερο. Τώρα για τη θέση του αριστερού μπακ υπάρχει πάρα το όνομα του Ζαγαρίτη, το οποίο γνωρίζουμε ότι είναι μέσα σε μια λίστα, αλλά μαζί με και άλλους ποδοσφαιριστές. Εκεί περιμένουμε τον Παναθηναϊκό να πάρει μια απόφαση το επόμενο χρονικό διάστημα, να δούμε προς τα πού θα κατευθυνθεί, δηλαδή αν θα επιλέξει να τελειώσει την ιστορία με τον Ζαγαρίτη, αν θα κάνει κάτι διαφορετικό. Και όσον αφορά την κορυφή της επίθεσης, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός δεδομένα θα κάνει τουλάχιστον μια μεταγραφή, γιατί υπάρχει ιστορία με τον Ντέζερς, ο οποίος θα επιστρέψει αρχές Αυγούστου στις προπονήσεις, οπότε για να είναι fit, για να είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση, θα χρειαστεί τουλάχιστον ακόμα ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Ο Πάντοβιτς και ο Σβιντέρσκι καταλαβαίνω ότι δεν έχουν τρελάνει τον οργανισμό του Παναθηναϊκού, οπότε εκεί υπάρχει το όνομα του Έλμιν Ράσοντερ, του Σκοπιανού Σέντερφορ της Τούλ, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή χρονιά στο ελβετικό πρωτάθλημα, και με αυτόν ασχολείται αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, γνωρίζοντας εμείς έτσι ότι αυτή είναι μια περίπτωση που την κοιτάζουν ζεστά. Και όλα τα υπόλοιπα είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα, αν και ο Σβιντέρσκι και ο Πάντοβιτς αποδεσμευτούν και με δεδομένο ότι καθυστερεί ακόμη και ο Ντέσσερς, έναν επιθετικό θα πάρει, θεωρείς?
1: Κοίταξε να δεις. Αυτά είναι πράγματα που μια ομάδα μπορεί να τα σχεδιάζει και να τα έχει στο μυαλό της και να λέει: ναι. Αυτή ωραία, να διώξουμε τον Σβιντέρσκι και τον Πάντοβιτς, να πάρουμε άλλους δύο. Αλλά το θέμα είναι και τι σου φέρουν και οι παίχτες,
0: ναι,
1: τι μπορεί
0: ναι,
1: να
0: πηγαίνει
1: από την αγορά. Και μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός 22 Ιουλίου έχει το πρώτο το επίσημο παιχνίδι.
0: Έχει μάτς, βέβαια.
1: Κατάλαβες. Εκεί που υπάρχει κινητικότητα είναι στον Σβιντέρσκι. Έχει ένα καλό όνομα στην Πολωνία, αλλά ακόμα αυτά τα πράγματα δεν έχουν γίνει επίσημες προτάσεις. Βλέποντας και κάνοντας λίγο είναι αυτή η ιστορία, Άρη.
0: Ναι,
1: το δεδομένο
0: ναι, ναι.
1: που μπορώ να σου πω είναι ότι θα πάρει τουλάχιστον έναν επιθετικό για να έχει τον Τετέι στα αποκλειματικά και τη μεταγραφή στην οποία αναφερόμαστε. Και τώρα έχουμε δει πολλά πράγματα, βέβαια κάποιες φορές το ξέρεις και εσύ καλά στις προετοιμασίες να αλλάζουν κάποιοι παίκτες που είναι για να φεύγουν να κερδίζουν την εμπιστοσύνη του προπονητή. Εγώ πάντα θα το λέω αυτό, πάντα αφήνω ένα παράθυρο ανοιχτό για όλους όσοι θα ταξιδέψουν τουλάχιστον στην Ολλανδία. Έτσι. Δηλαδή
0: ναι.
1: κάποιος που τώρα στο μυαλό τους οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού θεωρούν ότι θέλουν να φύγει, να αποδεσμεύσουν το συμβόλαιό του ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να κάνει μια καταπληκτική προετοιμασία, να πείσει τον Ίστρουπ και να αλλάξουν τα δεδομένα. Αυτό δεν αφορά μόνο την κορυφή της επίθεσης, μπορεί να αφορά ας πούμε, και σε παίκτες που αγωνίζονται στη μεσαία γραμμή.
0: Ναι, ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω πάντως, για καμιά δεκαριά παίκτες πάμε πάλι από ό,τι.
1: Για 10, ναι, νομίζω και εγώ θα γράψει διψήφιο, όχι όμως όλοι βασικοί, κάποιοι θα έρθουν.
0: Ναι, okay.
1: έτσι,
0: για να γεμίσει το ρόστερ, παιδί μου, να έχεις εναλλακτικές, να έχεις όλα.
1: Σωστά, κάποιοι θα έρθουν για εναλλακτικές επιλογές. Για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός και στο αριστερό άκρο της άμυνας και στο δεξί ψάχνει για παίκτες που θα δημιουργήσουν ανταγωνιστικά δίδυμα μαζί με τον Κυριακόπουλο που είναι αριστερά και τον Καλάμπια δεξιά.
0: Ναι.
1: Απλά και εκεί πρέπει ο Παναθηναϊκός να κινηθεί γρήγορα γιατί δεν έχει άλλες επιλογές, δεν έχει ενεργά συμβόλαια. Ούτε στη θέση του αριστερού μπακ που ο Ερνάντες επέστρεψε από εκεί που μας ήρθε, από τα πετρέλαια που λέω εγώ, ούτε ναι. δεξιά υπάρχει άλλος καθώς το συμβόλαιο του Κότσιρα δεν έχει αναφερθεί. Οπότε εκεί ο Παναθηναϊκός θα πρέπει λίγο να βιαστεί, να πατήσει γκάζι για να προσφέρει και στον Ίστρουπ τη δυνατότητα στην προετοιμασία να δουλέψει με δύο έτσι, παίκτες σε κάθε πλευρά της άμυνας.
0: Ναι. Όλα θα εξαρτηθούν από τη λίστα της UEFA, λέει ο φίλος μου εδώ. Δεν μπορεί να πάει με λιγότερους από 24-25. Δεν έχει την πολυτέλεια να αφήνει παίκτες εκτός. Μάλιστα, το χάσαμε τον Νίκο. Έπεσε η γραμμή του. Έπεσε η γραμμή του και είναι και 2,5. Θα τον έχουμε πάλι, θα τον πάρουμε πάλι ή να πάω σε δελτίο για να δούμε αν θα τον έχουμε. Ναι, παιδιά, τώρα τα τηλεοπτικά είναι μια υπόθεση την οποία θα τη δούμε μπροστά μας επειδή βλέπω μου στέλνετε μηνύματα κυρίως για τον, για τον Παναθηναϊκό. Να δω αν θα μπορέσει να ο Νίκος να βγει εκ νέου. Λοιπόν, γιατί έπεσε η γραμμή του, χάθηκε το σήμα, ποιος ξέρει τι ακριβώς έγινε. Καλησπέρα, παίζει για Sky, για τηλεοπτικό δικαιώματα, ρωτάει ο Mike 13. Κοίτα φίλε μου, άμα δεν είσαι δεν πας στην Κοσμοτέ, δεν πας και στην Nova, όλα πιθανά είναι. Ο Sky είναι μια εύκολη σκέψη που μπορεί κάποιος να κάνει. Έχουμε δελτίο πολιτικό. Ωραία. Θα πάμε τότε στο διάλειμμά μας να δω αν υπάρχει. Να απαντήσω και σε αυτό. Υπερκάπιτα που ανέφερες, που παραχωρεί στην Κοσμοτέ και Νόβα τα δικαιώματα, θα κάνει δική της πλατφόρμα. Από ό,τι λέγεται, αυτός είναι ο σκοπός. Κάποια στιγμή να γίνει. Μπορεί του χρόνου. Δεν ξέρω. Αλλά ναι, ο σχεδιασμός είναι κάποια στιγμή, επειδή αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, κάποια στιγμή να έχει τη δική της. Πλατφόρμα ενδεχομένως. Θα δούμε. Αυτά όλα είναι, έχουν μια δυναμική, δηλαδή εξελίσσονται. Δεν είναι ανύπαρτη αγωνιστική, μου λέει ο φίλος εδώ. Πας καλά, έχει Φόρμουλα 1 στο Μονακό. Και ο Ρολάν Γκαρός έχει και Φόρμουλα 1 έχει. Και φιλικό η εθνική έχει. Εντάξει. Καταλαβαίνετε όμως ότι δεν είναι και θέματα τα οποία με τα οποία μπορούμε να ξοδέψουμε πολύ χρόνο στην εκπομπή. Το καταλαβαίνετε αυτό. Με αυτή την έννοια το είπα εγώ ότι δεν υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας. Σύντομο θα είναι και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
6: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Legian Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
8: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
9: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Προηγουμένως έπεσε έτσι η γραμμή με τον Νίκο Αθανασίου. Πιθανολογώ ότι δεν είχε ολοκληρώσει. Είχα αρχίσει και του διάβαζα και εγώ κάποια μηνύματα. Τον έχουμε πάλι στην παρέα μας. Έλα, φίλε.
1: Έλα, ρε, υπερεκτίμησα τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας.
0: Εντάξει,
1: αυτό έγινε. Τις υπερεκτίμησα. Ρε, πήγαινε καλά όμως. Εκεί στο τέλος λίγο το χάσαμε. Οπότε, ό,τι ερώτηση έχεις εσύ δική σου ή του κόσμου να μεταφέρεις, είμαι εδώ. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος πλέον. Κάτι
0: ωραία.
1: Κάτι σέντερ φορά, θυμάμαι καλά.
0: Όχι, σου έλεγα ένα μήνυμα που λέει όλα θα εξαρτηθούν από τη λίστα της UEFA. Δεν μπορεί να πάει με λιγότερους από 24-25. Δεν έχει την πολυτέλεια να αφήνει παίκτες εκτός.
1: Εντάξει, καμία ομάδα δεν θέλει να πηγαίνει με λιγότερους, απλά κάποιες αναγκάζονται. Και ο Παναθηναϊκός πέρσι αναγκάστηκε να έχει λιγότερους παίκτες στη λίστα. Και αν θυμόμαστε όλοι το παιχνίδι με τη Ρώμα, εκεί ο Παναθηναϊκός αναγκάστηκε να βάλει και παίκτες από τη δεύτερη λίστα.
0: Ναι.
1: Παίκτες
0: ναι.
1: από την ακαδημία του.
0: Έτσι. Να πάει για ένα τέρμα, σούπερ. Να πάει ο Κότσαρης δεύτερος, το αξίζει μετά την εμφάνιση με τον ΠΑΟΚ. Και τρίτος να πάει ο γείτονας. Γιατί να πάει για δύο τερματοφύλακες ώστε να του βγει ο ένας.
1: Θα απαντήσω, δεν έχει άδικο σε αυτό που λέει ο φίλος και εμένα θα μου άρεσε η συνθήκη με τον Κότσαρη δεύτερο και τον γείτονα τρίτο. Απλά εδώ έχει να κάνει με το εξής, ότι οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού σκέφτονται ότι στα προκριματικά του conference μπορούν να οδηγηθούν με Κότσαρη και γείτονα και να αφήσουν το βασικό τερματοφύλακα για πιο μέσα στο καλοκαίρι.
0: Εγώ
1: εδώ βλέπω ένα μικρό ρίσκο.
0: Σωστό είναι αυτό που λες.
1: Από την άλλη είναι και η αγορά τι σου επιτρέπει, από την άλλη είναι και τι σου επιτρέπει και η προεργασία σου και πόσο κάποια πράγματα που μπορείς να τα κάνεις, βασικά που θες να τα κάνεις, αν γίνονται, προφανέστατα αν μπορούσαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και σε οποιαδήποτε ομάδα να πατήσουν ένα κουμπί, θα τις κάνουν όλες τις μεταγραφές πριν την έναρξη της προετοιμασίας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά για τη θέση του τερματοφύλακα ξαναλέω, βλέπω δύο σενάρια, το ένα είναι Κότσαρης και Τσάβες και να πάρει ο Παναθηναϊκός βασικό τερματοφύλακα πιο μέσα στο καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Και το άλλο σενάριο είναι να αποκτηθεί άμεσα κάποιος, να χτίσει ένα δίδυμο μαζί με τον Κότσαρη και ο Παναθηναϊκός μέσα στο καλοκαίρι να πάρει και κάποιον πρώτο και ο Κότσαρης να γίνει τρίτος. Απλά συμφωνώ με την άποψη του φίλου ότι και εγώ θα ήθελα ο Κότσαρης να είναι δεύτερος, όχι για ένα παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ, για την γενικότερη εικόνα του στην προηγούμενη αγωνιστική περίοδο κάτω από τα δοκάρια του Παναθηναϊκού.
0: Έτσι. Και καταλαβαίνεις από τη στιγμή που είπες ότι κατά πάσα πιθανότητα, όχι κατά πάσα πιθανότητα, είναι βέβαιο ότι δεν θα πάει ούτε στην Κοσμοτέ ούτε στην Νόβα, έχουν αρχίσει και μου στέλνουν εδώ για Sky και τα λοιπά. Εντάξει παιδιά, ο Sky είναι μια λογική σκέψη που μπορεί κάποιος να κάνει και εύκολη. Και το θεωρώ και πιθανό τώρα. Καλά, απάντησα εγώ αντί να απαντήσεις εσύ, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, δεν το βλέπω πολύ πιθανό να σου πω την αλήθεια. Θα μπορούσε για παράδειγμα τώρα η Κάζο.
0: Ναι.
1: Το προηγούμενο που ήταν το ρεπορτάζ, τώρα κάνουμε εικασίε, συζητάμε με βάση την κοινή λογική.
0: Ναι.
1: Το να πάει ο Παναθηναϊκός στο Sky για κάποια φιλικά, επειδή ο Παναθηναϊκός θα παίξει φιλικά σε 10-15 μέρες.
0: Okay,
1: το ακούω. Είναι πιθανό, το έχουμε δει να γίνεται και κάποια άλλα καλοκαίρια. Απλά η ιστορία με τα τηλεοπτικά για κάθε σύλλογο πρέπει να φέρνει και έσοδα. Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Στο τέλος της ημέρας να αφήνει κέρδη. Το αν ο Παναθηναϊκός πάει στο Sky, η ιδιοκτησία του Γιάννη Αλαφούζου, δεν ξέρω τώρα κατά πόσον θα έχει έσοδα. Από τη μία τσέπη θα βγαίνουν και θα μπαίνουν στην άλλη.
0: Βέβαια, έτσι είναι.
1: Άρα λοιπόν γι' αυτό το άφησα λίγο ανοιχτό, να δούμε τι θα προκύψει μέσα στην εβδομάδα και ποιο θα είναι ο εναλλακτικός δρόμος που έχει αποφασίσει ο Παναθηναϊκός να πορευτεί. Το μόνο σίγουρο με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα είναι ότι ο Παναθηναϊκός του χρόνου δεν θα είναι ούτε στην Κοσμοτέ, ούτε στην Νόβα, ούτε στο μπουκέτο των καναλιών που έχει πάρει η
0: υπερκάπιτα.
1: Υπερκάπιτα.
0: Μάλιστα. Ωραία φίλε, δεν έχω κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Τα καλύψαμε όλα νομίζω.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ εγώ.
1: Να είσαι καλά. Γεια.
0: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ και στην ημέρα του ο Νίκος Αθανασίου. Λοιπόν, κλείσαμε και τα του Παναθηναϊκού. Θα κάνω εγώ ένα repeat και στα όσα υπόθηκαν νωρίτερα για Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, γιατί και εκεί έχουμε ας πούμε κινητικότητα.

Καλησπέρα Άρη, ευχαριστώ για την παρέα και τις μουσικάρες που επιλέγεις. Φίλε μου, ο Γιώργος Γιαννής επιλέγει τις μουσικές, επιλέγει τα tracks. Εγώ παίρνω πάνω μου έτσι το ύφος, το πού θα κινηθούμε μουσικά. Αυτό κάνω εγώ και από εκεί και πέρα αφήνω τον ηχολήπτη να κάνει τις επιλογές του, οι οποίες είναι πάντα εξαιρετικές. Ναι, είτε στη Βαρδιά μου, είτε στα Ρεπό μου. Καλή εκπομπή, λέει ο Γιώργος, Ολυμπιακός από Δάφνη. Και όντως λέει, κουνηθήκαμε και εμείς εδώ, στη Δάφνη δηλαδή. Ναι φίλε, κουνηθήκαμε και στα Σεπόλια, λέει ένας άλλος φίλος. Καλησπέρα και χρόνια πολλά, να σε καλά αδερφέ μου.

καλά όλα, αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι πλέον ο απλός κόσμος δεν μπορεί να πληρώνει 2 και 3 συνδρομές, να πληρώνει την ομάδα και τα λοιπά. Ναι, φίλε μου, ασφαλώς το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό. Έτσι, το αυτονόητο λες. Πάντως πρέπει να πω ότι είναι πολύ συμφέρουσα και σημαντική αυτή η συμφωνία που έκανε η Κοσμοτέ με την Νόβα, η Νόβα με την Κοσμοτέ. Και με 3 ευρώ μπορείς να βλέπεις τα αθλητικά κανάλια του άλλου. Έτσι, αν έχεις Κοσμοτέ με 3 ευρώ βλέπεις τα αθλητικά της Νόβα, αν έχεις Νόβα με 3 ευρώ βλέπεις τα αθλητικά της Κοσμοτέ. Αυτό ήταν πολύ καλή κίνηση, νομίζω, και απέδωσε.

Ντροπή σου, φίλε μου, εσύ που έγραψε αυτό για τη Μύκονο, το μήνυμα που έστειλε. Ντροπή τώρα. Τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ναι, και ας πούμε, επειδή το θέμα είναι ο σεισμός. Λοιπόν, 4,8 πρώτος, 5,2 δεύτερος, 5,3 έλεγαν πριν. Ειδικά ο δεύτερος πάντως ήταν πράγματι δυνατός. Ναι, τώρα υπάρχουν κάποιες δηλώσεις. Ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας λέει ότι επικρατεί πανικός στον κόσμο, καθώς ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα αισθητός στη Βόρεια Εύβοια, πάρα πολύ, ναι. Έγιναν ζημιές, λέει, σε σπίτια, μαγαζιά και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου έξω από το Προκόπιο, όπου γινόταν βάφτιση και ο ιερέας πετάχτηκε έξω. Μάλιστα. Ο δήμαρχος Μαντουδίου, λίμνης Αγίας Άνας, λέει ότι τραυματισμός δεν έχει αναφερθεί, αλλά υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο με κατολισθήσεις, αλλά και ζημιές σε σπίτια στο Προκόπι και στη Δαφνούσα. Μάλιστα. Είχε ζημιές από ό,τι φαίνεται. Δεν, τι γίνεται. Πάντως και εδώ στην Αθήνα, τουλάχιστον εγώ στα νότια προάστια, αλλά και εδώ που βρισκόμαστε, βρίσκεται ο σταθμός, κουνηθήκαμε αρκετά. Ήταν λίγο τρομακτικό.

Κουνηθήκαμε και στο Ολυμπιακό χωριό και αρκετά μάλιστα. Στον Πειραιά έγιναν πολύ αισθητοί οι σεισμοί. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Ο Ολυμπιακός, ο φίλος μου, κούνησε και στην Ανάβησο, μου λέει ένας άλλος. Λοιπόν, καλά κάνετε και τα στέλνετε αυτά, να ξέρουμε τι γίνεται. Καλησπέρα Άρη, προς όλους τους εξήδες, στηρίξτε το μπάσκετ φέτος με BCL, πάμε NBA Europe. Πρέπει να επικοινωνηθεί, ο ανταγωνισμός ανεβαίνει, λέει ο Κωνσταντίνος από τη Σαντορίνη. Προφανώς ανεβαίνει ο ανταγωνισμός. Βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχουν ξυπνήσει από τον λίθαργο ετών. Και τα νέα ιδιοκτησιακά καθεστώτα είναι αυτά τα οποία δημιουργούν μια τελείως άλλη κατάσταση από ό,τι φαίνεται.

0: Διαβάζω κιόλας ότι είναι σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού ηλικιωμένων γυναικών από σπίτια στη λίμνη Ευβίας, έπειτα από τις ισχυρές δονήσεις που είχαμε νωρίτερα και γύρω στη Μία. Λοιπόν, υπάρχουν ζημιές, υπάρχουν σημαντικές ρογμές σε κατοικίες, υπάρχουν κατολισθήσεις. Μάλιστα, δεν ήταν λίγο, δεν ήταν αστείο. Έχει πράγμα. Θέλω να σας ελπίσουμε να τελείωσε πάντως και να μην έχουμε και τίποτα άλλο. Στη συνέχεια, μην έχουμε άλλο ταρακούνημα. Λοιπόν, ακούμε κάτι πολύ σύντομο και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνεται μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Νωρίτερα, και γύρω στις 2, έβγαλε και μια νέα ανακοίνωση η ΚΑΕ Ολυμπιακός, μετά την χθεσινή καταγγελία που έκανε στον αθλητικό δικαστή και τα λοιπά. Ανακοίνωσε ότι έκανε καταγγελία και στην ΔΕΑΒ, στην Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας, σε βάρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και σε βάρος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Λέει συγκεκριμένα ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε καταγγελία ενώπιον της ΔΕΑΒ για τα έκτροπα που έλαβαν χώρα στον αγώνα της Παρασκευής. Ζητεί την επιβολή διοικητικής κύρωσης μίας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών σε βάρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και ζητεί την επιβολή συνολικού προστίμου ύψους 100.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, καθώς και την απαγόρευση εισόδου του στα γήπεδα για 5 έτη. Για 5 έτη. Αυτή είναι η καταγγελία και το αίτημα ουσιαστικά της ΚΑΕ Ολυμπιακός προς την ΔΕΑΒ.

Φίλε μου που με ρωτάς αν έχουμε από ΑΕΚ κανένα ρεπορτάζ, βγήκε νωρίτερα ο Γιώργος Τσακίρης εδώ στον αέρα του Big Win Sport FM. Τα είπε αναλυτικότατα και τα έχουμε ανεβάσει και στην ιστοσελίδα του σταθμού, στο sportpavlefm.gr, και έχει ανέβει και το ηχητικό. Αν θες να τα ακούσεις δηλαδή και όχι μόνο να τα διαβάσεις. Παρ' όλα αυτά, πιο μετά θα αναφερθώ κι εγώ σε αυτά, στα ρεπορτάζ και το τι υπόθηκε νωρίτερα από τους συναδέλφους που καλύπτουν τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πρώτος στόχος του Άρη είναι η κατάκτηση του EuroCup, λέει εδώ ένας φίλος. Καλησπέρα Άρη, για Μουντιάλ βλέπω Αργεντινή για τρόπαιο και έκπληξη την Νορβηγία, λέει ο Ηλίας από το Αγρίνιο. Φίλε μου, ναι, οκ, δεν βλέπω τίποτα από τα δύο, να σου πω την αλήθεια, ούτε Αργεντινή για τρόπαιο, ούτε έκπληξη την Νορβηγία, αλλά οκ, δεν είναι και απίθανο. Άρη, το 1981, ο Χρήστος από Μαδρίτη μου το γράφει αυτό. Το 1981, όταν ντυνόμουν για να πάω στην εκκλησία για γαμπρός, έγινε ένας αρκετά δυνατός σεισμός, προειδοποίηση να μην πάω τελικά. Πήγα και τώρα βλέπω τα αποτελέσματα. Ρε Χρήστο. Μάλιστα. Το 81 εννοείς τον μεγάλο σεισμό της Αθήνας, θα εννοείς. Ήταν από τους μεγαλύτερους σεισμούς αυτός. Ο Ανδρέας από τη Λίμνη Ευβοίας λέει: ήμουν πολύ κοντά στο επίκεντρο και ήταν τρομακτική η ένταση λόγω του μικρού εστιακού βάθους. Αυτό που έσωσε τα χειρότερα ήταν η μικρή διάρκεια. Από τη Λίμνη Ευβοίας είναι ο Ανδρέας και το έζησε, νομίζω, το βρέθηκε στο επίκεντρο. Προφανώς. Και πράγματι ήταν μικρή η διάρκεια του. Κράτησε πάρα πολύ λίγο. Είναι σεισμοί που κρατούν 10-15 ξέρω εγώ, δευτερόλεπτα. Μοιάζουν ατελείωτοι. Αυτό ήταν πολύ σύντομο, αλλά είχε ένταση αρκετή.

0: Ξέρω ότι πολλοί δεν το έχετε στο μυαλό σας και λογικό είναι, αλλά η Εθνική Ομάδα των Ανδρών δίνει κάποια φιλικά αυτές τις μέρες. Έπαιξε με τη Σουηδία, έφερε 2-2, ισοφάρισε στο τέλος και σήμερα παίζει με την Ιταλία. Ένα υβριδικό σχήμα της Ιταλίας, πολλούς πιτσιρικάδες έχει μέσα, έχει και τον Ντοναρούμα βέβαια. Γενικώς είναι μια κατάσταση διαλυμένη τελείως στην Ιταλική Ομοσπονδία και στην εθνική της ομάδα. Παρ' όλα αυτά δίνει φιλικά μάτς κανονικά και παίζει με την εθνική μας. Ένα μάτς το οποίο θα γίνει στο Παγκρίτιο, στο Ηράκλειο της Κρήτης, απόψε το βράδυ στις 10. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχω το Σωτήρη Ταμπάκο παρέα μου. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άρη.
0: Πώς είσαι?
1: Μια χαρά, ακούγομαι καλά?
0: Καλά ακούγεσαι, με χαμηλή ένταση βέβαια, δεν ξέρω αν θες εσύ, μπορούμε να το φτιάξουμε από εδώ, να το δυναμώσουμε λίγο.
1: Ωραία. Για πάμε. Νομίζω ότι είναι και μια ακόμα ευκαιρία για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να δοκιμάσει και πρόσωπα που είχαν μικρότερο χρόνο συμμετοχής στο τελευταίο φιλικό με την Σουηδία στην Στοκχόλμη. Mm-hmm. Και δεύτερον, να δοκιμάσει ξανά, όπως όλα δείχνουν, το σχήμα με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς, δηλαδή το 3-4-3 που εφάρμοσε στο μάτς με την Σουηδία στην Στοκχόλμη και ήταν αρκετά έτσι, θετικά τα συμπεράσματα, αν το παρατηρήσουμε λίγο από το ξεκίνημα του αγώνα μέχρι και το 55-60 που το γύρισε η Σουηδία πετυχαίνοντας 2 γκολ και στο φινάλε η ομάδα κατάφερε να ισοφαρίσει με τον γκολ του Μασούρα. Ο προπονητής θέλει από τους προσφεστές να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια στην απόδοσή τους στο φιλικό με την Ιταλία. Μια Ιταλία που σίγουρα είναι ανανεωμένη, όπως είπες νωρίτερα, Άρη. Αλλά αυτό δίνει μου ένα έξτρα κίνητρο στους μικρούς της Ιταλίας.
0: Αλήθεια είναι αυτό, ναι, βέβαια.
1: Από την Ελπίδων, παιδιά που δεν έχουν αγωνιστεί στην Εθνική Ανδρών. Ο Ντοναρούμα είναι ο παλιότερος που έχει φυσικά συμμετοχές με την Ιταλία και μέχρι και το Μπαράζ με την Φωσνία. Ο Σπόζιτο της Ίντερ δεν βρίσκει τα παιδιά που είναι στην Εθνική Ανδρών. Θα δοθεί όμως τις ευκαιρίες αυτά τα παιδιά να αρπάξουν την ευκαιρία τους, να δείξουν στο τεχνικό επιτελείο ότι μπορούν να είναι και στην επόμενη μέρα. Μιας και λέμε για προπονητή, σίγουρα είναι γνωστό αυτό ότι θα αλλάξει προπονητή. Η Ιταλία είναι δηλαδή σε αναζήτηση νέου ομοσπονδιακού προπονητή. Ο Γκατούζο αποχώρησε. Έχει αναλάβει προσωρινά ο Σίλβιο Μπαλντίνι, ο προπονητής της K21 της Σκουάτρα Αζούρα. Και χθες τη συνέντευξη που πιάσει και πιάσαμε τώρα την Ιταλία, έλεγε ότι η επιλογή μας ήταν αυτή μετά την αποτυχία το περασμένο διάστημα. Η ομάδα κατάφερε να βρεθεί στο Μουντιάλ.
0: Καλά, μιλάμε για τρομακτική αποτυχία, έτσι. Τώρα...
1: Για τρίτο σερί Μουντιάλ εκτός η Ιταλία. Πραγματικά.
0: Και λογικό να υπάρξει πλήρη αναδιοργάνωση τώρα εκεί.
1: Ναι. Δηλαδή τους έχει πάει πάρα πολύ πίσω, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση. Δεν μπορούν να πάρουν εύκολα αποφάσεις. Δηλαδή μπορούμε να πούμε και διοικητικά κέφαλα στην Ομοσπονδία και εκλογές στο επόμενο διάστημα. Θα αλλάξει η διοίκηση. Η αλήθεια είναι ότι τους έχει πάρει πάρα πολύ από κάτω και επιλέχθηκε ο Μπαλντίν για ως προσωρινή επιλογή αυτά τα δύο φιλικά παιχνίδια με το Λουξεμβούργο που νίκησαν 1-0 και με την Ελλάδα σήμερα. Mm-hmm. Για να μαζίσουν τα κομμάτια τους. Δηλαδή, ο μόνος που πήρε τηλέφωνο τον Μπαλντίνι για να έρθει στα φιλικά ήταν ο Ντοναρούμα. Οι υπόλοιποι πήγαν διακοπές. Όπως είπε χθες, εξήγησε ο Σίλβιο Μπαλντίνι, ήταν μια συνειδητή αποφασή να επιλέξουν παιδιά από την Ελπίδων, παιδιά που δεν αγωνίζονται στην Εθνική Ανδρών, δεν έχουν κληθεί, για να τους δώσουμε την ευκαιρία να δείξουν ότι μπορούν να βοηθήσουν. Πιστεύω ότι έχουν ταλέντο, έχουν ποιότητα, γι' αυτό και τους καλέσαμε. Και σε καμία περίπτωση δεν έχει να κάνει με το ότι ποδοσφαιριστές που ήταν στην Ιταλία και είναι στην Ιταλία σημαίνει ότι δεν θα κληθούν το επόμενο διάστημα. Όταν θα γίνει η πρόσληψη του νέου ομοσπονδιακού προπονητή, είναι δεδομένο ότι θα επιστρέψουν οι ποδοσφαιριστές και μπορεί όμως μέσα από αυτή τη διαδικασία των δύο φιλικών να προσθεθούν παιδιά από την Ελπίδων, παιδιά που δεν έχουν χρόνο συμμετοχής, δεν έχουν κληθεί στην Σκουάδρα Τζούρα. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που μας αφορά περισσότερο, θα δει αρκετά νέα πρόσωπα, θα κάνει αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα. Δηλαδή, για παράδειγμα, θεωρώ Άρη ότι ο Βλαχοδήμος θα παίξει την εστία, δεν θα αγωνιστεί ο Τζολάκης. Όπως και ο Δουβίκα στην κορυφή της επίθεσης του Παυλίδη. Δηλαδή, αυτά τα δύο παιδιά νομίζω είναι σίγουρα θα μείνουν στον πάγκο ο Παυλίδης με τον Τζολάκη για να παίξουν ο Βλαχοδήμος. Και ο Δουβίκα που παίζει στην Ιταλία, παίζει στη Σεριά με την Κόμο, θα παίξει του χρόνου στο UEFA Champions League και εκπροσώπησε χθες τους ποδοσφαιριστές στην συνέντευξη τύπου. Θα κάνει λογικά αλλαγές και στα δύο άκρα της άμυνας, στους full back που λέμε. Δεξιά θα παίξει μάλλον ο Βαγιανίδης και όχι ο Ρώτα. Και το ίδιο και στα αριστερά θα δούμε τον Κυριακόπουλο και τον Τσιμίκα. Αν μου έλεγε σε μία από τις δύο θέσεις, θα έλεγα ότι μπορεί να διατηρηθεί ο Τσιμίκας και να έρθει από τον πάγκο ο Κυριακόπουλος στην εξέλιξη του ΜΑΤ. Αλλά νομίζω ότι το πιθανότερο είναι να δούμε και τον Κυριακόπουλο αριστερά και τον Βαγιανίδη δεξιά. Στο κέντρο της άμυνας με τους τρεις στόπερ, σίγουρα πήγαν καλά ο Μαυροπάνος, ο Κουλιεράκης και ο Ρέτσος. Ίσως εδώ να μην παίξουν και οι τρεις, να έχουμε μία αλλαγή. Για παράδειγμα, να δούμε τον Χατζηδιάκο από την αρχή. Στη θέση είτε του Κουλιεράκη είτε του Ρέτσου.
0: Ναι.
1: Μετά στη μεσαία γραμμή θα έχουμε αλλαγές. Δεν θα αγωνιστεί, θεωρώ, ο Κουρμπέλης, όπως έγινε στο προηγούμενο φιλικό. Μα θεωρώ πολύ πιθανό τον Μουζακίτη για να διατηρηθεί ο Ζαφύρης, δηλαδή είναι το δίδυμο Μουζακίτης-Ζαφύρης. Και υπάρχει πιθανότητα να διεκδικήσει θέση και να είναι στους δύο χαφ και ο Τριάντης. Νομίζω δηλαδή ανάμεσα στους τρεις θα κρυφθούν για το ποιοι θα είναι οι δύο που θα αγωνιστούν, δηλαδή ανάμεσα σε Μουζακίτη, Ζαφύρη και Τριάντη.
0: Πάντως πίσω θα παίξει με τριάδα στην άμυνα μάλλον πάλι, ε.
1: Ναι, ναι, αυτό θυμώ τώρα ότι μάλλον δεν θα το αλλάξει, θα το διατηρήσει.
0: Ναι, ναι.
1: Για να έχει και περισσότερο χρόνο για να βγάλει καλύτερα συμπεράσματα, να μάθουν καλύτερα το σχηματισμό οι ποδοσφαιριστές που είχαν μια καλή εικόνα, όπως σου είπα, στο μάτς με τη Σουηδία, τουλάχιστον για 55-60 λεπτά, για 55 σίγουρα 60 λεπτά. Νομίζω ότι όσο εφαρμόζεται περισσότερο, τόσο καλύτερα θα το συνηθίζουν και οι ποδοσφαιριστές. Γιατί απαιτεί καλή αλληλοκάλυψη, σίγουρα έχει μεγαλύτερο βάθος στην άμυνα, πρέπει να κάνουν καλή δουλειά οι back, δύο ακραίοι back για να βοηθούν την τριάδα, τον στόπερ.
0: Ναι.
1: Πήγαν καλά και ο Ρώτα και ο Τσιμίκας σε αυτόν τον ρόλο, στο περασμένο φιλικό. Σήμερα θα δοκιμαστούν, όπως όλα δείχνουν, όπως είπα, ο Βαγιανίδης με τον Κυριακόπουλο στα δύο άκρα της άμυνας. Και για να κλείσουμε την επίθεση, δεξιά, η θέση δεξιά διεκδικείται από Μασούρα, ίσως τον Τετέι. Διεκδική θέση και ο Κοστούλας. Και νομίζω στα αριστερά θα παραμείνει ο Τζόλης στο αριστερό άκρο της επίθεσης και, όπως είπα, στην κορυφή ο Δουβίκας.
0: Μάλιστα. Έτσι
1: όπως βλέπω τα πράγματα, θα έχει σίγουρα πάνω από 6 αλλαγές στην δεκάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Σίγουρα πάνω από 6 αλλαγές.
0: Κανένας κόσμος θα πάει ή τίποτα.
1: Ναι, ναι. Για να δει τους προσθεστές, αν μπορούν να τα αποκριθούν και σε αυτή την διάταξη, αλλά και να πάρουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής.
0: Ναι.
1: Και όπως είπε χθες, άρα κυρίες και κύριοι, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η ομάδα δεν κατάφερε να βρει στο Μουντιάλ. Ήταν μια αποτυχημένη προσπάθεια μέσα στο 2025 σε ένα όμιλο με την Σκωτία και με την Δανία. Είπε ότι έχουμε αλλάξει πάρα πολλά πρόσωπα, είναι μια αρκετά νεανική ομάδα και θεωρεί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, όπως δήλωσε χθες, ότι η ομάδα θα είναι πιο σκληρή, πιο ανθεκτική από εδώ και πέρα. Επειδή έμαθε και μέσα από αυτόν τον αποκλεισμό τι καταλαβαίνει τα λάθη της, τι δεν πήγε καλά, τι πώς πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να διεκδικήσουμε την πρόκριση,
0: ναι.
1: Τι πρέπει να αλλάξουμε και τι να βελτιώσουμε δηλαδή.
0: Κόσμο θα έχει καθόλου, πιστεύεις?
1: Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η αλήθεια είναι. Είναι και αργά το παιχνίδι, είναι στις 10 για το μάτς.
0: Ναι, σωστά, το έχουν βάλει αργά.
1: Είναι αργά.
0: Έργα, μα το φιλικό είναι, δηλαδή φέρνει το πιο νωρίς. Τέλος πάντων.
1: Θα μπορούσε να γίνει όλα και εγώ το πιστεύω. Μπορεί να κάνει και με τους τηλεοπτικούς λόγους. Δεν μπορώ να το απαντήσω με βεβαιότητα αυτό. Η εκτίμηση που υπάρχει θα έχει περίπου 15.000 κόσμου. Αν έχει 15.000 κόσμου, είναι καλά, πιστεύω.
0: Καλά το συζητάς τώρα. Εγώ δεν το πιστεύω ότι θα έχει 15.000 κόσμου.
1: Δεν το πιστεύεις και εσύ,
0: Όχι, όχι. Πιστεύω θα έχει 6-7.000. Έτσι το βλέπω εγώ. Τώρα...
1: Αν έχει 6.000 δεν θα είναι απογοητευτική εικόνα.
0: Ναι, αυτό πιστεύω. Τώρα
1: ξέρω εγώ. Δηλαδή, αλλά θα είναι απογοητευτική εικόνα.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Μακάρι να έχει.
1: Μακάρι να έχει κόσμο, γιατί γενικώς η Κρήτη στηρίζει την εθνική.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ναι, τη στηρίζει την εθνική. Τώρα είναι ένα φιλικό με κάτι πιτσιρικάδες της Ιταλίας. Εντάξει, okay, δεν το βλέπω λίγο δύσκολο.
1: Και εγώ το βλέπω
0: να πάει ο κόσμος. Εντάξει.
1: Μακάρι να πέσουμε έξω και οι δύο και να έχει περισσότερο κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι, εννοείται. Ωραία.
1: Να στηρίξει τους ποδοσφαιριστές και μακάρι να κλείσει με νίκη η εθνική, γιατί θυμίζουν τώρα 4 παιχνίδια που δεν έχει καταφέρει να πάρει το τρίποντο, να πάρει την νίκη η Γαλανδολευκή.
0: Ναι, ναι.
1: Από τον περασμένο Νοέμβριο, από το μάτς με την Σκωτία στο Ιωσκάρι, αυτό το 3-2, στην πρώτη τελευταία αγωνιστική των ομίλων.
0: Καλά. Εντάξει. Μα νοιάζει στα επίσημα τώρα να κάνει νίκες. Τώρα στα φιλικά. Okay.
1: Καθώς, αλλά επειδή μετράει το ranking της FIFA και
0: στην Ελλάδα. Σωστό και αυτό, βέβαια.
1: Παίρνει κάποιους βαθμούς.
0: Σωστό.
1: Και είναι η Ιταλία, δεν είναι τώρα, ξέρω εγώ, το Λίχτενστάιν, η Λευκορωσία. Νίκες δηλαδή με ομάδες όπως η Σουηδία, η Ιταλία βεβαίως, δίνουν και παραπάνω πόντους. Και αυτή είναι φιλικά παιχνίδια. Όχι πάρα πολλούς βαθμούς, αλλά κάτι δίνει για την βαθμολογία της FIFA.
0: Ωραία, φίλε.
1: Θα μιλήσουμε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Τα λέμε και αργότερα. Ήταν ο Σωτήρης Ταμπάκος το βράδυ στις 10 το φιλικό της Εθνικής με την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Πάμε σε διάλειμμα. Έχουμε και δελτίο. Βεβαίως και έχουμε. Και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: Στη Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Μετά τον αθλητικό δικαστή, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι προχώρησε χθες σε καταγγελία και στη ΔΕΑΒ, ζητώντας ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στον Παναθηναϊκό Άκτορ, απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για 5 χρόνια στον Δημήτρη Γιανακόπουλο και πρόστιμο 100.000 ευρώ για τα όσα συνέβησαν στον δεύτερο τελικό. Παρουσία τον Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, η σημερινή προπόνηση ατομικό για Ντόρσεϊ, με τις πιθανότητες να μην είναι υπέρ του για το αυριανό μάτς. Στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού Άκτορ θα κριθεί η συμμετοχή του Σλούκα στον αυριανό τρίτο τελικό με τον Ολυμπιακό. Με τον αρχηγό των Πράσινων να έχει ελπίδες, δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση του Λεσόρ που ταλαιπωρήθηκε από κράμπες και του Όσμαν που είχε μικροενοχλήσεις. Δυνατό φιλικό τεστ απόψε για την εθνική ομάδα που υποδέχεται την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Σκέψεις από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να διατηρήσει την τριάδα στην άμυνα με τους Βλαχοδήμο και Δουβίκα να διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα. Σέντρα στις 10 τηλεοπτικά από τον Α και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα Πάμπλο Μαφέο στον Ολυμπιακό. Αφήνουν την υπόθεση του Ουνάι Λόπεθ οι Πειραιώτες που περιμένουν την απάντηση του 25χρονου στόπερ Μίκα Μάρμολ. Ξεκαθαρίζει σύντομα για Τσάπρα, απασχολεί ο Γιαννούλης που έχει πρόταση από την Αγγλία σύμφωνα με το Κίκερ. Φουλάρια μεταγραφές από εβδομάδα Παναθηναϊκός. Για την απόκτηση ενός ακόμη επιθετικού αναμένεται να κινηθεί το τριφύλι, καθώς η επιστροφή του Ντέστερς υπολογίζεται στα τέλη Ιουλίου, ενώ είναι πιθανή η αποχώρηση των Πάντοβιτς και Σβιντέρσκι. Στο κάδρο των Πράσινων βρίσκονται Βασίλης Ζαγαρίτης και Ελμίν Ράστοντερ. Σήμερα ή αύριο η άφιξη του Μάρκο Νίκολιτς στην Ελλάδα για να υπογράψει την πρόορη επέκταση του συμβολαίου του με την ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Σε καλό δρόμο η ανανέωση της συνεργασίας και με τον Λούκα Γιώβιτς για την Ένωση που στοχεύει να κάνει τουλάχιστον μία ακόμη προσθήκη μέσα στον μήνα. Η αποστολή παραμένει ίδια, διαφορετική ρόλη, ίδιο πάθος. Το μήνυμα της ΠΑΕΠΑΟΚ για τους Λέο Μάτος και Αντελίνο Βιεϊρίνια που ανέλαβαν το πόστο του αθλητικού και τεχνικού διευθυντή αντίστοιχα. Παρελθόν θα αποτελέσει ο Χρήστος Καρυπίδης. Φρένο στα σενάρια περί απόκτησης των Mike James και Kevin Panther έβαλε η ΚΑΕ Άρης, εκφράζοντας ενόχληση για τη φημολογία των τελευταίων ημερών. Πολλά εξελίχθηκαν εις βάρος μου, αλλά δεν κρατάω καμία πικρία, δήλωσε ο πρώην τεχνικός των Κίτρινων, Γκορ Μίλιτσιτς, μιλώντας σε πολωνικό μέσο. Αρκετές πιθανότητες συγκεντρώνει το ενδεχόμενο να κάνει χρήση της οψιών ο ΠΑΟΚ και να κρατήσει τον Μπριν Ταϊρή μετά τη συνάντηση του Αμερικανού Γκάρτ με τον Ανδρέα Τρινκέρι. Τέλος και τυπικά από τη Λεμάν, 27χρονος γκάρτ Τρέβον Χάτζινς που βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον δικέφαλο του Βορρά. Ώρα στέψη στο Ρολάν Γκαρός. Ο Γερμανός Αλεξάνδρ Σβέρεφ κοντράρεται με τον Ιταλό Φλάβιο Κομπόλη στον τελικό με τους δύο τενίστες να διεκδικούν τον πρώτο τους τίτλο στο γαλλικό Grand Slam. Πρώτο σερβίς στις 4 με κάλυψη από Eurosport 1. Σε συμφωνία με τον Αποέλ για να αναλάβει το πόστο του αθλητικού διευθυντή ήρθε ο Ζήσης Βρίζας που θα υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Παράλληλα, η κυπριακή ομάδα βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Νίκο Παπαδόπουλο για την τεχνική της ηγεσία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Άρης Ασβεστάς.
0: Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, η συμμετοχή σας είναι πολύ, πολύ σημαντική εδώ με τα μηνύματα. Να συνεχίσουμε έτσι, γιατί είναι και περιορισμένη η επικαιρότητα, δεν έχει και πολλά πράγματα, οπότε ευνοούν οι συνθήκες στο να κάνουμε περισσότερη κουβεντούλα μέσω των μηνυμάτων. Μου στέλνετε για το σεισμό, μου στέλνετε για το Μουντιάλ. Καλά το πάμε. Η Βραζιλία ή η Ολλανδία θα το πάρει, λέει ένας φίλος. Χλωμό σε βλέπω, φίλε μου. Δεν νομίζω. Η Βραζιλία δεν είναι ακόμα. Δεν έχει ακόμα την ομάδα. Βέβαια, η Βραζιλία είναι Βραζιλία. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Και με Αντσελότη προπονητή. Όλα πιθανά είναι. Αλλά θα είναι έκπληξη για μένα το να το πάρει η Βραζιλία. Η Ολλανδία πολλές φορές κατεβαίνει με αξιώσεις, πολλές φορές κατεβαίνει με ομαδάρα, με πολύ δυνατές, με πολύ δυνατό σύνολο, αλλά κάπου στο τέλος τα κάνει πάντα θάλασσα.

Εδώ πήγαμε και ήρθαμε, λέει, στα δυτικά προάστια, λέει ο φίλος μου, στην Εύβοια θα τρομοκρατήθηκαν. Όντως, φίλε μου, έχουν τρομοκρατηθεί και έχουν γίνει και ζημιές. Ήταν γερός ο σεισμός. Ειδικά ο δεύτερος. Γιατί έγιναν δύο back to back. Βλέπουμε μεγάλη χαρά αυτές τις αναρτήσεις με τα μέλη του σταθμού για τα 30 χρόνια σας. Οι μισές περίπου έχουν από κάτω κομπλεξικούς παράξενους. Τι κόσμος υπάρχει, ρε. Χρόνια πολλά Sport FM. Τώρα τι ψάχνεις, αδερφέ μου, έτσι είναι αυτά. Γιάννη από τη Βάρη, δεν ξέρω να σου απαντήσω σε αυτό το ερώτημα που κάνεις. Δεν ξέρω. Αν θα πάω Megadeth σε Πουλτούρα στις 30 Ιουνίου, θα πάω. Φίλε μου, γιατί δεν γίνεται να το χάσουμε αυτό, γιατί θα είναι και η τελευταία φορά. Και για τους δύο είναι η τελευταία φορά. Λοιπόν, Βραζιλία με τέτοιο ρόστερ, το πολύ στους 16. Μην το λες, φίλε. Ο Αντσελότη κάνει κάτι μαγικά μερικές φορές και δεν ξέρεις από πού θα σου βγει η Βραζιλία. Αλλά να το πάρει, ναι, και εγώ το θεωρώ ψηλό απίθανο τώρα να φτάσει τόσο ψηλά. Άρης Εγγλέζικα podcast λένε για ολοκληρωμένη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη West Ham για μονοετή δανεισμό του Μαγκασά, εξάρι Γάλλος. Ξέρεις κάτι εσύ? Όχι. Και είχαμε και πριν από... είχαμε νωρίτερα και τον Νίκο Θανασίου εδώ στον αέρα. Δεν μας μετέφερε κάτι. Ό,τι είναι θα το μάθουμε, εννοείται.

Φιλικό λοιπόν σήμερα για την εθνική μας, κόντρα στην Ιταλία. Το είπα και πριν, να το επαναλάβω, είναι ένα υβριδικό

0: Εκτός από το Ελλάδα-Ιταλία στο Παγκρίτιο απόψε στις 10, αν έχει κανένα άλλο ενδιαφέρον φιλικό παιχνίδι, Δανία-Ουκρανία έχει σήμερα. Α, για να δούμε αν θα παίξει και, το, και ο Ζούπκοφ, το τελευταίο, το καινούριο μεταγραφικό απόκτημα της ΣΑΕΚ. Δανία-Ουκρανία λοιπόν, Κόσοβο-Ανδώρα, Κροατία-Σλοβενία, Μαρόκο-Νορβηγία, στις 10 το βράδυ είναι αυτά, και Εκουαδόρ-Γουατεμάλα. Μάλιστα, κάτι έχει από φιλικά μάτς. Και τώρα στις 4 παίζει το Λιχτενστάιν με την Κύπρο. Φιλικό παιχνίδι εθνικών ομάδων. Θα το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε. Αυτά έχει, δεν έχει κάτι άλλο τρομερό.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
5: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Να ζήσετε!
8: Σε μένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Δευτέρα στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο, τη νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ την Δευτέρα στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6.

Αντρέα, μια φορά το μήνυμα, αδερφέ μου, το έχει στείλει 100 φορές. Ποιον βλέπω για πρώτο σκόρερ στο Μουντιάλ. Λοιπόν, την καλησπέρα μας, δεν χρειάζεται να το στέλνεις 100 φορές. Μια φορά αρκεί. Τα διαβάζω. Όλα τα μήνυματα τα διαβάζω. Ναι. Φτάνει όμως, φίλε μου, γιατί συνεχίζεις.

Δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να πω ποιον βλέπω πρώτο σκόρερ στο Μουντιάλ. Είναι πολύ οι υποψήφοι, ας πούμε, που θα μπορούσαν να το πετύχουν αυτό, να βγουν πρώτοι σκόρερ δηλαδή. Δεν ξέρω, κάτι θα μελετήσουμε καλά. Από εβδομάδα θα τα βάλουμε όλα κάτω αυτά, θα τα δούμε. Λοιπόν, λέγαμε για την Εθνική, το κλείσαμε αυτό το θέμα. Είναι το τελευταίο φιλικό αυτό σήμερα. Μετά το ραντεβού είναι για τον Οκτώβρη, όπου η Εθνική παίζει πλέον επίσημα μάτς για το Nations League αυτή τη φορά και μάλιστα πολύ μεγάλα μάτς, γιατί έχει ανέβει στην πρώτη κατηγορία η Εθνική. Παίζει με τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία. Πολύ δυνατά παιχνίδια. Με Γερμανία και Ολλανδία έχει ανακοινώσει η ΕΠΟ ότι τα μάτς θα γίνουν στο γήπεδο της Τούμπας στην Θεσσαλονίκη.

Ο Λάμπρος από τα Γιάννενα με ρωτάει αν πιστεύω, ότι θα δούμε καλό θέαμα στο Μουντιάλ και αν υπάρχει περίπτωση να το πάρει ομάδα εκτός Ευρώπης. Δεν πιστεύω ότι θα το πάρει ομάδα εκτός Ευρώπης, πιστεύω θα το πάρει ομάδα από την Ευρώπη. Και δεν είμαι και αισιόδοξος για καλό θέαμα. Δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος. Θα δούμε καλή μπάλα σε αυτό το Μουντιάλ. Καμία σχέση δηλαδή με το προηγούμενο που είχε γίνει μέσα στη σεζόν, μέσα σε full αγωνιστική σεζόν, και ήταν το θέαμα πάρα πολύ ψηλού επίπεδου. Πάρα πολλά γκολ, ανατροπές, χαμός. Ήταν από τα καλύτερα Μουντιάλ το προηγούμενο, αν όχι το καλύτερο. Η εθνική που θα παίξει με τις ακαδημίες της Ιταλίας σήμερα. Ναι, το είπα, το έχω πει πολλές φορές. Είναι μια ομάδα των Ιταλών, είναι ο Ντοναρούμα και κάτι πιτσιρικάδες, κυρίως από εθνική ελπίδων, εθνική νέων, ας πούμε, της Ιταλίας.

Είναι το, έχει το Grand Prix του Μονακό σήμερα στην Φόρμουλα 1 και βρίσκονται εκεί ο Σιάο, ο Ρίτσαρτ Σιάο, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, ο νέος ισχυρός άνδρας του μπασκετικού Άρη, και είναι παρέα με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Έχουν πάει και έχουν ανεβάσει και μια φωτογραφία που είναι παρέα. Έχουν πλάκα οι φωτογραφίες αυτές. Έχουν πάει να δουν το Grand Prix του Μοντε Κάρλο. Είναι ο Γιάννης, είναι ο Σιάο και είναι μαζί τους και ο Καϊλ Κούσμα, ο συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούμπο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ζημιές σε κτίρια και κατολισθήσεις προκάλεσαν οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις 5,2 και 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκαν περίπου στη μία μετά το μεσημέρι στην Εύβοια και έγιναν αισθητές και στην Αττική. Και οι δύο δονήσεις είχαν επίκεντρο νοτιοδυτικά του Προκοπίου. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο για προληπτικούς λόγους όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου. Κανονικά θα γίνουν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Ανέφερε πριν από λίγο στο ραδιόφωνο του Sky ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας Γιώργος Τσαπουρνιώτης. Τόνισε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο ζημιές που περιορίζονται στις οικίες, αλλά και σε κατολισθητικά φαινόμενα που δημιουργήθηκαν σχεδόν σε όλο το Δήμο. Ανέφερε ότι το οδικό δίκτυο είναι πλέον ανοιχτό. Σε στρατόπεδο στη Μαλαισία είχε εκπαιδευτεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη από στελέχη της αντιτρομοκρατικής εχθές τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή βομβών. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από πολύωρη εξέταση από τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να ομολόγιζε πως σχεδίαζε να τοποθετηθεί βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Στη Μαλαισία φέρεται να γνώρισε ένα από τα 4 άτομα που συνελήφθησαν για τρομοκρατία προημερών στην Κύπρο. Συνελήφθη εχθές το μεσημέρι στον αερολιμένα Χανίων Ιωάννης Ασκαλογιάννης, 56χρονος υπήκοος Γερμανίας, ο οποίος με επαγγελματική φωτογραφική μηχανή είχε φωτογραφίσει στρατιωτική περιοχή. Ο 56χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας, τόνισε στην Κυριακάτικη ανασκόπηση ο Πρωθυπουργός με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Μόλου στη Φθιώτιδα. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Ο bwinΣΠΟΡ FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Wings Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
8: Γεια σας, είμαι ο Φραγκίσκος Αλβέρτης και θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά στο Sport FM για τα 30 χρόνια αθλητικής ενημέρωσης.
2: Big Wings Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: BwinΣΠΟΡ FM 30 χρόνια επιτυχίες.
10: Παίρνετε τηλέφωνα εδώ πέρα στα νούμερα 95, 79, 283, 84 και 85. Σωστά τα λέω, αρχιτικό. Λοιπόν, τα λέω τα τηλεφωνικά νούμερα πάλι. 210-93-51. Συγγνώμη.
11: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Σας ενημερώνουμε ότι ο αριθμός άλλαξε.
10: Τον μπέρδεψα, ε.
12: Πιθανόν.
10: 93-79. Συγγνώμη. 95-79-283-84 και 85.
13: Θα επιστρέψαμε 8 λεπτάκια μετά τη μία εδώ στον Sport FM, στους 94 σελίδες, στους...
12: Ωχ, αμάν.
13: Ωραίο.
12: Αυτά φταίνε. Τα 12 χάπια.
13: Ωραίο. Θα πάρετε και την παρέα σας μαζί. Εκεί στο γραφικό χωριό, ψαροχώρι.
12: Κάνε ρε γαμόντι και λίγο σαρδέλες.
14: Και φυσικά την Κυριακή 25 του Μάιο, στο γήπεδο...
13: Μάιο.
14: Είναι στο φουνταριστό με χωριό.
13: Χωριό.
14: Σας παρακαλώ, βόλτε.
15: Το 2009 των ειδικών φρουρών στο σώμα της αστυνομίας, στο σώμα της αστυνομίας.
13: Σιγά σιγά πάμε για φινάλ, φινάλ, φινάλ.
9: Sport FM, το ραδιόφωνο που σε κάνει να αναρωτιέσαι.
16: Ρε μήπως ο Βάσκο ντε Γκάμα ήταν Έλληνας.
9: Bwin Sport FM, 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Ο πόλεμος ανακοινώσεων συνεχίζεται στο μπάσκετ. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έστειλε μια επιστολή στην ΕΡΤ, στην κρατική τηλεόραση, με την οποία κάνει λόγο για μεροληπτική μεταχείριση και προστασία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Λοιπόν, μιλάει για σκοπιμότητες να μην μεταδοθεί, να μην μεταδοθούν κάποια περιστατικά συγκεκριμένα, ότι έγιναν με εντολή αυτά. Λοιπόν, και καταλήγει ότι η ΕΡΤ είναι δημόσια τηλεόραση και όχι συνδρομητικό κανάλι της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Λέει, μεταξύ πολλών άλλων, η ΚΑΕ Ολυμπιακός στην ανακοίνωσή της, η οποία έχει δημοσιευθεί στα site, μπορείτε να τη διαβάσετε ολόκληρα αναλυτικά, γιατί είναι και μεγαλούτσικη. Βέβαια, είπα προηγουμένως ότι ο πόλεμος ανακοινώσεων συνεχίζεται, οτιδήποτε βγάζει ο ένας δεν μένει αναπάντητο από τον άλλον. Και τούμπαλιν, για αυτό το λόγο έχει τοποθετηθεί και ο Παναθηναϊκός σχετικά. Και έχω και τον Γιώργο Πετρίδη παρέα μου να μας τα πει. Γεια σου φίλε.
1: Γεια σου Άρη.
0: Καλησπέρα. Καλά, καλά.
1: Εγώ στο Παντεχθές. Όλα γίνονται για να γεμίζει η ειδική σκουμπή.
0: Έτσι φίλε. Γι' αυτό λοιπόν, έχω πει ότι την ώρα της ώρας της εκπομπής μου εκεί να βγαίνουν όλα.
1: Έχουμε μια αγγίση καλά να διαβάζω. Έπειτα από το νέο τηλεοπτικό παραλήρημα του έκπτου του Νίκου Λεπενιώτη, καθώς και την επιστολή της ΚΑΕ Ολυμπιακός προς την ΕΡΤ ΑΕ, καλούμε τη δημόσια τηλεόραση να ικανοποιήσει στον απόλυτο βαθμό τις απαιτήσεις του καταδικασμένου παράγοντα. Προτείνουμε στα αναπομείνοντα μάτς να αναλάβει ο Νίλ Λάμδα, αναφερόμενος πάνω στον Νίκο Λεπενιώτη, ναι, ο οποίος αποκάλεσε την ΕΡΤ Χούντα, καθήκοντα σχολιαστού με δυνατότητα live παρεμβάσεων κατά τη διάρκεια των αγώνων. Μπορεί φυσικά, αν και εφόσον το θελήσει, όπως προσκαλέσει στο τηλεοπτικό του πάνελ και κάποιον από τους δημοσιογραφικούς του κουμπάρους. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε άλλο με τον Νι Λάμδα, ούτως ή άλλως έχουν επιληφθεί ήδη οι αρχές που θεωρούμε αυτονόητο ότι θα καταδικάσουν και πάλι έναν κοινό συνοφάντη. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Μάλιστα φίλε, ωραία, εντάξει. Εδώ είμαστε, έτσι ξέρεις. Ναι, ναι. Αν έχουμε κάτι άλλο.
1: Έτσι.
0: Καλή συνέχεια στον Γιώργο Πετρίδη, τον ευχαριστούμε πολύ για τα όσα μας μετέφερε. Αυτά είναι, δεν σταματάει παιδιά αυτό το πράγμα. Είναι δεδομένο. Θα σταματήσει και αν σταματήσει όταν τελειώσουν και οι τελικοί.

Για σου με ρωτάγατε προηγουμένως έτσι για τα δικά μου τα θέματα, τα εξωαγωνιστικά, τα παραγωγικά. Έχουμε τελειώσει με το θέμα της ΚΕΒ. Ανανεώθηκε η σύμβαση του Λανουά και ολόκληρη της ΚΕΒ, όλη η σύνθεση όπως ήταν. Και ανανεώθηκε μάλιστα για την επόμενη διετία. Έληξε το συμβόλαιο, ήταν για 2 χρόνια, τώρα ανανεώνεται για ακόμη 2 για ολόκληρη την ΚΕΒ, όπως ήταν η σύνθεσή της την τελευταία διετία. Βγήκαν και οι πίνακες των διαιτητών, γνωρίζουμε και έχουν δημοσιευτεί και έχουν σχολιαστεί κιόλας ποιοι ανέβηκαν, ποιοι έπεσαν, ποιοι καρατομήθηκαν, έτσι, ποιοι πέρασαν από το χορτάρι στο VAR μόνιμα πλέον. Έτσι, όλα αυτά τα έχουμε πει. Το μόνο που απομένει έτσι, στα παραγωγικά, στα εξωαγωνιστικά, είναι οι εκλογές της Super League. Έχει εκλογές η Super League. Θα γίνουν λογικά μέχρι το τέλος του μήνα. Ολοκληρώθηκε η θητεία του και αυτή η θητεία του Μαρινάκη. Οπότε θα έχουμε νέα διοίκηση στη Super League. Τώρα ποιοι και πώς και γιατί και τα λοιπά θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως, γιατί δημιουργούνται συσχετισμοί, νέοι συσχετισμοί ίσως στο ποδόσφαιρο γενικότερα, και θα φανούν και μέσα από αυτές τις εκλογές. Ποιοι θα είναι υποψήφοι τελικά ακόμη δεν γνωρίζουμε. Υπάρχουν κρούσεις, υπάρχουν προσεγγίσεις, υπάρχουν ζυμώσεις για το ποιοι θα κατέβουν. Ο μοναδικός που έχει εκφράσει ο ίδιος από μόνος του την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της Super League είναι ο Μπέος, ο οποίος έχει πει ότι θέλει να αναλάβει την προεδρία. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα είναι ο Μπέος στο τέλος, αλλά θα το δούμε αυτό τις επόμενες ημέρες.

Μου θυμίζει εδώ ο Γιάννης από την Βάρη ότι σήμερα συμπληρώνονται 33 χρόνια χωρίς τον Ντράζεν Πέτροβιτς. 33 χρόνια που δεν είναι ανάμεσά μας. Ένας, εντάξει, μια τεράστια μορφή, ένας αρτίστας, ένας καλλιτέχνης του μπάσκετ. Ένα συγκλονιστικό ταλέντο, το οποίο έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Πάρα πολύ.

Ο Λέο Μάτος στον λογαριασμό του στο Instagram έχει κάνει μια μακροσκελέστατη ανάρτηση, μια ανακοίνωση με την οποία αποχαιρετά την Βάσκο Νταγκάμα, την προηγούμενη ομάδα του, την ομάδα στην οποία εργαζόταν μέχρι πρότινος, μέχρι χθες. Και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο από εδώ και στο εξής αναλαμβάνει επίσημα καθήκοντα αθλητικού διευθυντή στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτά για τον Λέο Μάτος.

Για το τι έκανε ο Λέο Μάτος στην Βάσκο Νταγκάμα έχει ανέβει από χθες το βράδυ ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι στο sportpavlethan.gr, στην ιστοσελίδα του σταθμού. Μπορείτε να ανατρέξετε εκεί και να διαβάσετε αναλυτικά για να γνωρίζετε όσοι ενδιαφέρεστε. Μια τριετία ήταν εκεί ο Λέο Μάτος και ήταν πολύ έντονη η δραστηριότητά του εκεί. Βεβαίως εκτός από τον Μάτος που αναλαμβάνει αθλητικός διευθυντής, ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ ότι νέος τεχνικός διευθυντής αναλαμβάνει ο Βιερίνια. Ο Βιερίνια, ο οποίος μέχρι τώρα ήταν σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ, τώρα αναλαμβάνει σαφώς πιο ενεργό ρόλο σε πολλά επίπεδα στον ΠΑΟΚ.

Καλησπέρα Άρη, από τα Τύρανα, καλή εκπομπή, γνώμη για το Σβέρνετς, αν έχω, πρέπει, δεν πρέπει να βγούμε στο δρόμο για τα Φλαμίγκο, λέει ο φίλος εδώ, ευχαριστώ, μας ευχαριστεί πολύ, να σε καλά φίλε, που στέλνεις από τα Τύρανα, αδερφέ μου, τι να σου πω τώρα, είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό εκεί, στη Σβέρνητσα, οτιδήποτε θίγει την αξιοπρέπειά σας, την αισθητική σας, τις αξίες σας, βεβαίως και... Οφείλετε να βγείτε στον δρόμο και να διεκδικήσετε δικαιώματα ή τέλος πάντων την ποιότητα της ζωής σας. Δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, δεν έχω άμεση επαφή ή σχέση ή και γνώση ακόμα για να σου πω τι πρέπει να κάνετε, αλλά όπως είπα, ότι αν αισθάνεστε ότι θίγονται δικαιώματα και θίγονται και πολλά άλλα πράγματα στην καθημερινότητά σας, βεβαίως και να τα διεκδικήσετε και να διαμαρτυρηθείτε για αυτά.

Στον Ολυμπιακό τα έχει πει από νωρίς ο Κώστας Νικολακόπουλος και μάλιστα μεταξύ άλλων για τις μεταγραφές που προχωρούν έχει πει ότι είναι λογικό να μην αφήνει ασυγκίνητο τον Ολυμπιακό η περίπτωση του Γιαννούλη. Είπε ότι πλέον έχει ναυαγίσει η περίπτωση του Ουνάι Λόπεθ, δεν υπάρχει στο κάδρο πλέον, σε αντίθεση με την περίπτωση του Μαρμόλ που είναι ζωντανή. Είπε για το Μαφαίο που φαίνεται να υπάρχει συμφωνία και για άλλες περιπτώσεις που απασχολούν τον Ολυμπιακό. Έχει ανέβει και το ηχητικό στο sportpavlefm.gr από νωρίς, να τα διαβάσετε και να τα ακούσετε κιόλας.

να είναι θέμα χρόνου πλέον η επισημοποίηση της επέκτασης του συμβολαίου του Νίκολιτς για 2 ακόμη χρόνια. Είχε για άλλον έναν για τη σεζόν που έρχεται συμβόλαιο και θα επεκταθεί για άλλα 2, δηλαδή μέχρι το 2029, και με αύξηση στις αποδοχές, εντάξει, όλα αυτά λογικά. Λοιπόν, από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ, επιστρέφει στην Αθήνα κιόλας γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο.

Ο Γιώργος Σακύρης είπε νωρίτερα ότι σε πολύ καλό δρόμο είναι και το ίδιο θέμα, αλλά για τον Ριμπάλτα αυτή τη φορά. Δεν θα επεκταθεί δηλαδή το συμβόλαιο μόνο του Νίκολιτς, αλλά θα επεκταθεί και η σύμβαση με τον Ριμπάλτα και την ΑΕΚ. Αναφέρθηκε ο Γιώργος και στο θέμα του Πινέδα και του Γιώβιτς. Για τον Πινέδα, ή όποιες αλλαγές, οι όποιες εξελίξεις μάλλον πάνε για μετά το Μουντιάλ, και για τον Γιώβιτς, ότι και με εκείνον οι συζητήσεις για ανανέωση του συμβολέου του, για επέκταση του συμβολέου του, είναι και σε αυτή την περίπτωση σε πολύ καλό δρόμο. Εντάξει, γενικότερα στην ΑΕΚ δεν υπάρχει βιασύνη. Ίσα ίσα έκανε και τη γρηγορότερη μεταγραφή από όλους. Την πρώτη μεταγραφή δηλαδή την έκανε πρώτη από όλους. Ενώ είναι η ομάδα η οποία χρονικά πιέζεται λιγότερο από όλους.

0: Λοιπόν, πάει 4. Θα χρειαστεί να διακόψουμε, να κάνουμε το διάλειμμά μας, θα ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων και σύντομα θα είμαστε πάλι παρέα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: What did you steal?
7: Secrets. Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
6: Are they people?
8: No.
6: Are they human?
8: Oh my God.
7: Αυτόν τον Ιούνιο.
9: This 79-year cover-up has to end.
7: Ημέρα αποκάλυψης.
9: You don't need to fear them.
10: I fear us.
7: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
11: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Diego, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Iniesta, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί, στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε καταγγελία και στη ΔΕΑΒ προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακό ζητώντας ποινή μίας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στον Παναθηναϊκό Άκτορ, απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα 5 χρόνια στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και πρόστιμο 100.000 ευρώ για τα όσα συνέβησαν στον δεύτερο τελικό. Επιστολή διαμαρτυρία στην ΕΡΤ έστειλαν οι Ερυθρολευκοί. Παρουσία Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, η σημερινή προπόνηση ατομικό για Ντόρση που έχει λίγες πιθανότητες για το αυριανό μάτς. Ανακοίνωση απάντηση στην επιστολή του Ολυμπιακού στην ΕΡΤ και κατά του Γενικού Διευθυντή της Ερυθρολεύκης ΚΑΕ Νίκουλε Πενιώτη εξέδωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Έχουν επιληφθεί ήδη αρχές που θεωρούμε αυτονόητο ότι θα καταδικάσουν και πάλι έναν κοινό συκοφάντη, αναφέρει. Στη σημερινή προπόνηση θα κριθεί η συμμετοχή του Σλούκα στον αυριανό τρίτο τελικό. Καμία ανησυχία στο τριφύλι για Λεσόρ και Όσμαν που είχαν μικροενοχλήσεις. Δυνατό φιλικό τεστ απόψε για την εθνική ομάδα που υποδέχεται την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Σκέψεις από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να διατηρήσει την τριάδα στην άμυνα με τους Βλαχοδήμο, Μουζακίτη και Δουβίκα να διεκδικούν θέσεις στο αρχικό σχήμα. Σέντρα στις 10, τηλεοπτικά από τον Α και ραδιοφωνικά από τον Bwin Sport FM. Τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα Πάμπλο Μαφέο στον Ολυμπιακό. Αφήνουν την υπόθεση του Νάι Λόπεθ οι Πειραιώτες που περιμένουν την απάντηση του 25χρονου στόπερ Μίκα Μαρμόλ. Ξεκαθαρίζει σύντομα για Τσάπρα, απασχολεί ο Γιαννούλης που έχει πρόταση από την Αγγλία σύμφωνα με το Κίκερ. Φουλάρια μεταγραφές από εβδομάδα ο Παναθηναϊκός. Για την απόκτηση ενός ακόμη επιθετικού αναμένεται να κινηθεί το τριφύλι καθώς η επιστροφή του Ντέσσερς υπολογίζεται στα τέλη Ιουλίου ενώ είναι πιθανή η αποχώρηση των Πάντοβιτς και Σβιντέρσκι. Ανοιχτό παραμένει το θέμα του 23χρονου Χαφ Ετιέν Καμαρά για τους πράσινους. σήμερα ή αύριο η άφιξη του Μάρκο Νίκολη στην Ελλάδα για να υπογράψει την πρόωρη επέκταση του συμβολίου του με την ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Σε καλό δρόμο η ανανέωση της συνεργασίας και με τον Λούκα Γιώβιτς για την Ένωση, που στοχεύει να κάνει τουλάχιστον μία ακόμα μεταπροσθήκη μέσα στον μήνα. Η αποστολή παραμένει ίδια, διαφορετική ρόλη, ίδιο πάθος. Το μήνυμα της ΠΑΕΠΑΟΚ για τους Λέο Μάτος και Αντελίνο Βιεϊρίνια, που ανέλαβαν το πόστο του αθλητικού και τεχνικού διευθυντή αντίστοιχα. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο Χρήστος Καρυπίδης. Φρένο στα σενάρια περί απόκτησης των Mike James και Kevin Panther έβαλε η ΚΑΕ Άρης, εκφράζοντας ενόχληση για τη φημολογία των τελευταίων ημερών. Όλα εξελίχθηκαν εις βάρος μου, αλλά δεν κρατάω καμία πικρία, δήλωσε ο πρώην τεχνικός των Κίτρινων, Igor Milicic, μιλώντας σε πολωνικό μέσο. Αρκετές πιθανότητες συγκεντρώνει το ενδεχόμενο να κάνει χρήση της οψιών ο ΠΑΟΚ και να κρατήσει τον Μπριν Ταϊρή μετά τη συνάντηση του Αμερικανού γκάρντ με τον Ανδρέα Τρινκέρι. Τέλος και τυπικά από τη Λεμάν, 27χρονος γκάρντ Τρέβον Χάτζινς, που βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον δικέφαλο του Βορρά. Ώρα στέψη στο Ρολάν Γκαρός. Ο Γερμανός Αλεξάνδερ Σβέρεφ κοντράρεται με τον Ιταλό Φλάβιο Κομπόλη στον τελικό, με τους δύο τενίστες να διεκδικούν τον πρώτο τους τίτλο στο γαλλικό Grand Slam. Πρώτο σερβί σε λίγα λεπτά με κάλυψη από Eurosport 1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Άρης Ασβεστάς.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
14: Ο Πανιώνιος ισοφάρισε στο τέλος, πήρε ένα βαθμό πολύτιμο.
15: Όχι, ισοφάρισε ο Πανιώνιος, προηγήθηκε. Πανιώνιος Πανατολικός.
14: Ναι, όχι.
15: Δεν προηγήθηκε ο Πανιώνιος με Αβραβίδη και ισοφάρισε ο Πανατολικός.
14: Τι έχω πάθει, Αλσχάιμερ, έχω
16: πάθει. Αλσχάιμερ, πώς το λένε.
17: Οπ, εδώ θα σταθούμε.
14: Όχι ρε εσύ, ο Καμπάντα ισοφάρισε.
16: Τι λέει ρε φίλε.
14: Το 94.
16: Βέβαια, βέβαια.
15: Όχι, λάθος κάνει στο site του Βορλίνγκ, δεν μπορεί να έχω πάθει, το είδα δηλαδή.
14: Μα και εγώ το είδα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
15: Έλα Παναγία, όποιο χριστέμου, δηλαδή. Τι είδα όνειρο εγώ ότι προηγήθηκε με τον Αραβίδιο Παριώνες και ισοφάρισε ο Πανατολικός.
14: Για ξανασκέψου το.
15: Λες, ε.
14: Κάτσε, έχεις ακόμα ένα λεπτό, ένα λεπτό. Σου δίνω ένα λεπτό.
15: Το γκολ του Καμπάντα ακυρώθηκε. Οκ. Αραβίδης 1-0, Μαρτίνες 1-1.
14: Ακυρώθηκε το γκολ του Καμπάντα.
15: Ναι, ναι, ναι.
18: Να, το βρήκαμε.
14: Μάλιστα, έτσι εξηγείται. Παναγιώτη.
16: Αχ, ναι, με.
19: Να αποκτήσεις το αγαπημένο σου smartphone ή tablet ανάμεσα σε επιλεγμένες συσκευές και μαζί να πάρεις μια δωρεοεπιταγή αξίας έως 100 εκατομμύρια.
20: Δώσε και μένα μπάρμπα.
19: Πόσα? Έως 100 εκατομμύρια.
20: Προϊσταμένη.
19: Έως 100 ευρώ για να πάρεις ό,τι θέλεις μέσα από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
14: Ρε, 100 εκατομμύρια.
19: Τι να πω, αφήστε παιδιά μπάτα, θα πάω εγώ.
14: Η πιο ωραία εποχή του χρόνου, ή αν λέμε τα πράγματα με ομάδες, από τις πιο ωραίες εκπομπές εποχές του χρόνου.
19: Πώς το είχα πει το άλλο, Σαδράμ.
14: Σαδράμ.
19: Ναι, ναι.
14: Σαρδάμ. Στο Σαρδάμ.
19: Ναι, ναι. Η διαμονή στο πολυτελές παραδοσιακό ξενοδοχείο για δύο βραδιές. Δωρεάν σπα τη μία μέρα διαμονής. Μεταφορά με τα πολυτελή Snow Basketball και πρόσθετο χιονοδρομικό. Τρίτο Σαδράμ. Τέταρτο.
20: Τέσσερα, είναι αρκετά, είναι εμπόλικα.
14: Σαδράμ ήταν αυτό.
19: Τι γίνεται.
14: Σαρδάμ στο Σαρδάμ δεν έκανε κανένα.
13: Bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχία.

Λοιπόν, ξεκίνησε το Grand Prix στο Monte Carlo για τη Φόρμουλα 1 και ξεκίνησε με χαμό, πραγματικό χαμό. Θυμίζω ότι ο Αντωνέλη ξεκίνησε την πρώτη θέση, δεύτερος ο Χάμιλτον, τρίτος ο Λεκλέρ. Και με την εκκίνηση κιόλας, ο Verstappen τέθηκε εκτός αγώνα. Δεν κατάφερε να ξεκινήσει ποτέ, για κάποιο λόγο τον οποίο τον αναζητούμε και εμείς δεν έχουμε καταλάβει. Έπεσε κατευθείαν στην τελευταία θέση και μπήκε στα πίτς και εγκατέλειψε. Λοιπόν, με το που έσβησαν τα κόκκινα φώτα δηλαδή, ο αγώνας του Verstappen τελείωσε. Λοιπόν, ο Αντωνέλη είναι μπροστά με διαφορά 3,5 δευτερολέπτων περίπου από τον Χάμιλτον. Μάλιστα, ένας χαμός, νωρίς.

Ασβεστά την πρώτη μεταγραφή την είχε κάνει ο Ολυμπιακός και όχι η ΑΕΚ. Εδώ και 6 μήνες. Φορτούνης λέγεται, αν σου λέει κάτι. Επειδή ξέρουμε τι ομάδα υποστηρίζεις, οπότε θες να τον ξεχάσεις. Μάλιστα. Οκ, φίλε μου, αφού η μεταγραφή του Φορτούνη έγινε πριν από 6 μήνες και όχι προχθές. Εντάξει, ό,τι πεις, δεν ας το χαλάσω. Δεν ας σου χαλάσω χατήρι. Λοιπόν, Μουντιάλ δίχως Ιταλία, λυπηρό. Πραγματικά λυπηρό, δεν είναι το πρώτο βέβαια, είναι 3 Μουντιάλ. Τα 3 τελευταία χωρίς Ιταλία. Είπαμε και πριν, είναι μια αποτυχία τρομακτική για τους Ιταλούς αυτή. Το ότι δεν θα βρίσκονται ούτε σε αυτό το Μουντιάλ. Τρομερό πλήγμα, γι' αυτό και επιχειρείται ολικό lifting. Όχι μόνο, δηλαδή γενικότερα. Από την Ομοσπονδία, την Ιταλική, μέχρι προπονητικό επιτελείο, μέχρι τους παίκτες, έτσι, της Εθνικής, τους πάντες και τα πάντα. Είναι σε αναδιοργάνωση, πλήρη αναδιοργάνωση, προς το παρόν διαλυμένη τη λες τελείως, την Ιταλική Ομοσπονδία σε σχέση με την Εθνική Ομάδα. Η Ιταλία είναι ένα μέγεθος που πρέπει να είναι πάντα στις μεγάλες οργανώσεις, το συζητάμε αυτό. Και ας ελπίσουμε αυτή τη φορά, αφού θα το ξεκινήσουν από την αρχή, να πάει καλύτερα από ό,τι πήγαινε μέχρι τώρα.

Παρακολουθούμε τον Grand Prix του Monte Carlo. Θα σας ενημερώνουμε πώς εξελίσσεται. Έτσι, ακόμα στην αρχή είμαστε. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι είχε εγκαταλείψει από το ξεκίνημα ο Verstappen. Είναι εκτός αγώνα. Με το καλημέρα δηλαδή. Όπως επίσης θα σας ενημερώνουμε και για το τελικό του Roland Garros, τους άνδρες, ο Φλάβιο Κομπόλη με τον Σάσα Σβέρεφ είναι η αντίπαλη στον μεγάλο τελικό, και οι δύο κυνηγούν το πρώτο τους Grand Slam, να το κατακτήσουν. Ο Σβέρεφ έχει συμμετάσχει σε τρεις τελικούς, για τον Κομπόλη είναι ο πρώτος.

Διεξάγεται και ένα φιλικό επίσης αυτή την ώρα, φιλικό εθνικών ομάδων. Παίζει η Κύπρος με το Λίχτενστάιν. Το παρακολουθούμε και αυτό. Στο 19ο λεπτό είναι χωρίς γκολ.

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει έτσι την στελέχωσή του. Η αλήθεια είναι ότι έπασχε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι καθαρά διοικητικά, σε επίπεδο εταιρικό. Είχε απώλειες οι οποίες δεν αντικαταστάθηκαν ποτέ και υπήρχε, όπως καταλαβαίνουμε, ένα έλλειμμα εκεί. Και βεβαίως και στο αγωνιστικό κομμάτι ανακοινώθηκε τεχνικός διευθυντής, αθλητικός διευθυντής. Τώρα ανακοίνωσε και δύο νέα μέλη, δύο νέα στελέχη για το τμήμα scouting. Πρόκειται για τον Ελευθέριο Νοταρίδη με πτυχίο στις αθλητικές επιστήμες και μεταπτυχιακές σπουδές στο squad planning και στο data analysis. Έχει και δίπλωμα UEFA B. Και τον Βασίλη Ελευθεριάδη με μεταπτυχιακές σπουδές στο football business και δίπλωμα UEFA C. Έχει εργαστεί και ως video scout και scout σε ευρωπαϊκές και αμερικανικές ομάδες. Είναι τα δύο νέα στελέχη που μπαίνουν και αυτά στο οργανόγραμμα.

Ο Αντωνέλη πάνω από 3,5 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Χάμιλτον. Τρίτος είναι ο Λεκλέρκ. 14 γύροι έχουν διανύσει οι οδηγοί από τους 78 συνολικά στο Grand Prix του Μονακό. Και ο Μάκης Μπελεβόνης μου λέει εδώ ένας φίλος μου, στον Όφι αντί του Τσαμπούρη. Βεβαίως. Ο Γιάννης Ολυμπιακός μου λέει την καλησπέρα μου. Ρε φίλε, έχω βαρεθεί αυτό το πράγμα με το μπάσκετ κάθε τρεις και λίγο. Αυτός ο πόλεμος ανακοινώσεων, αυτό το καραγκιοζηλίκι μόνο κακό κάνει. Αδερφέ μου, είτε το θεωρεί κάποιος καραγκιοζηλίκι είτε όχι, είναι δεδομένο ότι μόνο κακό κάνει. Και στις ομάδες, στη συγκέντρωσή τους, στα μάτς και τα λοιπά. Αλλά κάνει κακό και στο σπορ, πολύ μεγάλο κακό. Δηλαδή, το να ξεπεράσει σε τοξικότητα το ποδόσφαιρο, να ξεπεράσει το μπάσκετ, να ξεπεράσει το ποδόσφαιρο σε τοξικότητα, ήταν κάτι πραγματικά που δεν μπορούσα ποτέ να το φανταστώ ότι μπορεί να συμβεί. Κι όμως συμβαίνει. Σε επίπεδο τοξικότητας δηλαδή, έχει ξεφύγει το πράγμα στο μπάσκετ.

Για πάμε να δω κανένα μήνυμά σας. Να την φτιάξουμε λίγο έτσι τη συμμετοχή σας. Ακόμη περισσότερο. Είναι σημαντικό ότι σε μια μέρα όπου τα αθλητικά είναι πολύ περιορισμένα, τα αθλητικά ελληνικού ενδιαφέροντος, γιατί διεθνώς όλο και κάτι έχει, στείλτε μηνύματα, εδώ βάλτε θέματα να συζητήσουμε. Μουντιάλ, έρχεται Μουντιάλ, έτσι, την Πέμπτη ξεκινάει το Μουντιάλ. Οπότε θα έχουμε πολύ πράγμα να βλέπουμε και να συζητάμε. Και σε ώρες, ξέρετε, τα έχω ξαναπεί εδώ, σε ώρες για όλα τα γούστα. Θα έχει και κανονικές ώρες, τύπου 10 το βράδυ, αλλά έχει και 1 τη νύχτα, 2 τη νύχτα, 4 το ξημέρωμα, 5, 6, 7 το πρωί. Ξυπνάτε, δηλαδή είναι ό,τι πρέπει και για τους ξενύχτιδες. Ξέρω εγώ, δεν έχεις ύπνο 3 η ώρα, κάθεσαι, βλέπεις Μουντιάλ. Αλλά και για αυτούς που ξυπνάνε πολύ πρωί, ξέρω, ξυπνάς 7 η ώρα για να ετοιμαστείς για τη δουλειά σου, πίνοντας τον καφέ σου, βλέπεις και ένα ματσάκι. Ή τέλος πάντων έστω ένα ημίχρονο Μουντιάλ, γιατί θα έχει και νωρίς το πρωί αγώνες. Θα έχει πλάκα όλο αυτό. Νομίζω ότι θα μας αρέσει σε όλους.

Χαμός έγινε με τον, με τον Verstappen στο ξεκίνημα του, του Grand Prix στο, στο Μονακό. Με την εκκίνηση, στην εκκίνηση, πάταγε τον γκάζι, πάταγε τον γκάζι, δεν μπορούσε να επιταχύνει με τίποτα. Ποιος ξέρει τι έπαθε τώρα το... το μονοθέσιό του, το πάταγε, τίποτα αυτό, δεν ανταποκρινόταν, φώναζε έξαλλος, ούρλιαζε στον, στον ασύρματο, λοιπόν, γιατί δεν τον υπακούει το, το γκάζι, λοιπόν, και βγήκε εκτός κούρσας με το καλημέρα.

Άνοιξε πάλι λίγο η διαφορά του Αντωνέλη με τον Χάμιλτον στα 3,9 δευτερόλεπτα τώρα, 6 δευτερόλεπτα πίσω ο Λεκλέρ. Καλά, η Μακλάρεν πουθενά. Ο Πιάστρη είναι έκτος, έκτος είναι ο Πιάστρη. Λοιπόν, καμιά δεκαριά δευτερόλεπτα πίσω από τον Ράσελ. Εγκατέλειψε τώρα και ο Μπότας. Είναι η δεύτερη εγκατάλειψη για σήμερα μετά τον Verstappen.

Αύριο είναι πολύ μεγάλη μέρα για τον Big Win Sport FM. Έχουμε εορταστικό πρόγραμμα. Γιορτάζουμε τα 30 χρόνια του σταθμού. Το πρόγραμμα, το μεγαλύτερο μέρος, από τις 10 το πρωί ως 8 το βράδυ, θα βγει από το Bolivar, από την ακτή του ήλιου στον Άλυμο. Υπάρχει και πρόγραμμα αναλυτικό για το τι θα γίνει αύριο. Θα σας τα πω αμέσως μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε τώρα. Θα σας τα πω αναλυτικά, να τα ξέρετε, να τα έχετε υπόψη σας. Και αν θέλετε κιόλας, να έρθετε εκεί που θα είμαστε. Λοιπόν, επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι μετά τις 3 διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που συνέβησαν σήμερα 4,8, 4,3 και 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σε διάστημα περίπου 5 λεπτών στη μία μετά το μεσημέρι, με επίκεντρο νοτιοδυτικά του Προκοπίου στην Εύβοια. Αυτοί οι σεισμοί δεν μπορούν να διεγείρουν γειτονικά ρήγματα. Δεν έχουμε κάποιον ιδιαίτερο λόγο να ανησυχούμε, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο Αθανάσιος Γκανάς, διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Ερωτηθείς εάν ο σημερινός ήταν ο κύριος σεισμός, διευκρίνησε ότι απαιτείται ακόμη χρόνος. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο για προληπτικούς λόγους όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου. Κανονικά θα γίνουν οι εξετάσεις στα 2 εξεταστικά κέντρα της περιοχής, ανέφερε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας Γιώργος Τσαπουρνιώτης. Τόνισε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο ζημιές που περιορίζονται στις οικίες, αλλά και σε κατολιστητικά φαινόμενα που δημιουργήθηκαν σχεδόν σε όλο το Δήμο. Ανέφερε ότι το οδικό δίκτυο είναι πλέον ανοιχτό. Σε στρατόπεδο στη Μαλαισία είχε εκπαιδευτεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη από στελέχη της αντιτρομοκρατικής εχθές τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή βομβών. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από πολύωρη εξέταση από τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να ομολόγησε πως σχεδίαζε να τοποθετηθεί βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα πρόοδου και σταθερότητας, τόνισε στην κυριακάτικη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Κλιμακώνεται η ένταση στο Λίβανο με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατς να ανακοινώνουν ότι επλήγει αρχηγείο της Χεσμπολά στα νότια προάστια της Βεριτού. Σε κοινή τους δήλωση ανέφεραν πως η επίθεση έγινε ως απάντηση για τις πρωινές επιθέσεις με ρουκέτες στο Βόρειο Ισραήλ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στο Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Big Win Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
7: Διώκουν εύκολα η αμυντική του Εγάλο και τώρα ο Πετρόπουλος στην κόρνα, στην κόντρα.
8: Η Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας.
9: Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Βέλγιο, Πολωνία, Φιλανδία, Αρμενία, Πορτογαλία, Καζακστάν. Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
7: Πού προετοιμάζεται η ομάδα?
10: Και θα μου πείτε τι δουλειά έχει ο τουρισμός και η ανάπτυξη με το κομμάτι του αυτοκινήτου, θα σας έλεγα ότι τίποτα στη ζωή δεν είναι αλληλένδετο, όλα έχουν συνδετικούς κρίκους και θα σας διευκρινίσω ευθύς αμέσως τι εννοώ.
11: Καλύψτε τις καμινάδες και τους αγωγούς εξαερισμού του κτίσματος με ειδικό σειρμάτινο. Σύρμα.
12: Βασικά αρνάκι.
13: Ήταν και πολύ έντονος ο πανηγυρισμός του Σαμουέλ εδώ, μετά τον γκολ που πέθανε. Νικόλα Κτύπη.
14: Ήταν πολύ έντονος ο πανηγυρισμός του εδώ.
13: Μετά τον γκολ που πέτυχε. Γιατί είπαμε μετά τον γκολ που πέθανε, οπότε να το πάρουμε.
14: Ναι, το άκουσα αυτό. Yeah. Προτίμησα να το κάνω γαργάρα, βαβά. Αλλά εσύ τίμιος γίγαντας, yeah. Επανήλθες. Ελπίζω να έχει σημειωθεί.
15: Βέβαια, ρε φίλε, βέβαια.
13: Εγάλο Κάλιαρη.
16: Καταλαβαίνεις ο τύπος δεν έχει κάνει.
13: Εγάλο Καλαμαριά.
16: Μπράβο, Πεκταράκου. Μπράβο.
17: Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό. Τώρα πλέον έχουν όλα τα τιμόνια δερμάτινο υδραυλικό τιμόνι. Όλα τα αυτοκίνητα, συγγνώμη.
18: Δεν ξέρω εσύ τι πιστεύεις.
19: Δεν ξέρω για την κορυφή, αλλά όντως από τις ομάδες που θα διεκδικούν τέταρτη, μάλλον τέταρτη, πέμπτη, έκτη θέση, μέχρι αυτές που θα κινδυνεύουν για να σωθούν.
20: Τι κάνετε?
19: Κινδυνεύουν για να σωθούν, άκου τι λοιπόν.
20: Μάλιστα. Εντάξει.
19: Οκ. Okay. Πάντως, αν κατάλαβες, λάθος έχεις καταλάβει.
21: Για την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας των δορυφέρων.
22: Μην τα λες όλα, κράτε και κάτι, μην τα λες όλα!
23: Για πάμε να ακούσουμε λίγο την καραμέλα. Καραμέλα. Πώς θα πάει? Πόβο, τώρα σες. Καραμέλα, είπα. Εντάξει.
16: Τρομερά πράγματα γίνονται, τρομερά.
6: Be Winsport FM. 30 χρόνια επιτυχία.

Ο Χάμιλτον μπήκε στα πίτσε, επέστρεψε. Τώρα ο Αντωνέλη είναι 15,5 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Λεκλέρ. Τρίτος είναι ο Χάμιλτον. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Έχουμε διανύσει 30 γύρους από τους 78 συνολικά στο Grand Prix του Μονακό.

Στον τελικό του Ρολάν Γκαρός έχει ξεκινήσει ο τελικός. Ο Σβέρεφ προηγείται 2-0, έχει πάρει τα δύο πρώτα γκέιμ. Στο πρώτο σετ είμαστε κόντρα στον Φλάβιο Κομπόλη.

Λοιπόν, ο Big Wins for FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός. Αύριο, Δευτέρα, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, θα γίνει ένα πολύ μεγάλο reunion. Θα εκπέμψουμε ζωντανά από το Bolivar, στην Ακτή του Ήλιου, στον Άλυμο. Εκεί θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών αυτού του σταθμού. Θα αναβιώσουν στον αέρα παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλαιοί και νέοι σε μια πολύωρη ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με αυτό το σταθμό, με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί, θα είμαστε όλοι εκεί, στον Bolivar, στην Ακτή του Ήλιου. Επαναλαμβάνω, από τις 10 το πρωί αύριο, ο Big Wins Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.

και να έχετε έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα για το τι θα ακούσετε αύριο ή και τι θα δείτε όσοι έρθετε στο Bolivar. Λοιπόν, στις 10 το πρωί, από τις 10 ως τις 12, στο μικρόφωνο θα είναι ο Βάιος Τσούτσικας και θα υποδεχθεί, μεταξύ άλλων, την Σία Κοσιόνη. Η Σία Κοσιόνη από εδώ ξεκίνησε, από τον Big Win Sport FM. Εδώ εργαζόταν, πριν κάνει την καριέρα που έκανε στο Sky και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Θα είναι η Σία Κοσιόνη, θα είναι ο Παντελής Διαμαντόπουλος, ο Διονύσης Ελευθεράτος, ο Χρήστος Σούτος, ο Βασίλης Μυρότσος και, το πιο σημαντικό, θα παραχωρηθούν ολόκληρα ημίωρα στην εκπομπή «Πνίξτε το Φουνταριστό» με τον Θαναϊλάκη και τον Τζαμόπουλο και στην εκπομπή «Καμένη στο ζέσταμα» με τον Πολυχρονίδη και τον Σπανόπουλο. Τις θυμάστε πάρα πολύ καλά αυτές τις εκπομπές, όσοι είστε εδώ πιστοί ακροατές. Για χρόνια περνάγαμε καταπληκτικά. Λοιπόν, 12 με 2 στη συνέχεια, στο μικρόφωνο θα είναι ο Μιχάλης Τσόχος, και θα έχει καλεσμένους τον Ντέμι Νικολαίδη, τον Νίκο Κατσαρό, τον Ανδρέα Δημάτο, τον Βασίλη Σαμπράκο, τον Βασίλη Βέργη, τον Αντώνη Πανούτσο με τον Αντώνη Καρπετόπουλο, τον Μάκη Προβατά και θα αναβιώσει και η παλιά εκπομπή που έκανε εδώ ο Γιώργος Μητσικώστας. Στις 2 τη Σκυτάλη παίρνουν 3 οι πιο παλιοί εδώ του σταθμού, ο Μπάμπης Χριστόγλου, ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος και ο Γιώργος Χελάκης. Θα αναλάβουν δράση, μαζί τους θα είναι ο Γιάννης Καραλής, θα είναι ο Σωτήρης Κωσταβάρας, θα είναι ο Μιχάλης Λεάνης, θα είναι ο Μάνος Ζερβάκης, θα είναι ο Τόλης Κοτζιάς και πολλοί πολλοί άλλοι. Στις 4 με 6, σε εκείνο το δίωρο, το μικρόφωνο θα το έχει ο Σταύρος Χοντροθύμιος και θα έχει παρέα του τον Αλέξη Σπυρόπουλο, τον Βασίλη Παπαθεοδόρου, τον Τάσο Νικολογιάννη, τον Κώστα Κετσετζόγλου, τον Θανάση Ασπρούλια, τον Κώστα Μανολιουδάκη, τον Τάσο Τσατάλη, τον Γιώργο Νικοκύρη και άλλους πολλούς, και θα ξυπνήσουν και έτσι μπασκετικές μνήμες με την εκπομπή του Δημήτρη Καρίδα, του Γιάννη Ψαράκη και του Γιώργου Βαλαβάνη. Από τις 6 μέχρι τις 8 πλέον είναι το δίωρο που ολοκληρώνεται το πάρτι και ολοκληρώνεται στις 8, γιατί μετά έχει το μπάσκετ, για κανένα λόγο. Αλλιώς θα το τραβάγαμε μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, στα μικρόφωνα θα εναλλάσσονται αλλά και θα συμπορεύονται ενίοτε οι δύο Λέρες, Ακτύπης και Μαραθιανός δηλαδή, μαζί με το Fight Club, Βαϊμάκης και Τσαούσης. Και έχουν καλεσμένους, μεταξύ άλλων, τον Βασίλη Γερασίμου, τον Στέλιο Μαρκάκη, τον Βαγγέλη Μπραουδάκη, τον Αντώνη Σαούλη, τον Νικόλα Βασιλαρά και τον Μάκη Ριγάτο και άλλους. Και επίσης να σας πω και το εξής. Σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, όλη η παραγωγή που εργαζόμαστε εδώ θα περάσουμε από τα μικρόφωνα, όλοι θα περάσουν και για πολλές ώρες στο Bolivar, στην Ακτή του Ήλιου, θα βρίσκεται και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας, ο οποίος θα κάνει τα δικά του, ξέρετε τώρα, το δικό του σοου, δεν θα αφήσει κανένα στην ησυχία του. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα τι έχει να γίνει από τις 10 το πρωί στις 8 το βράδυ, αύριο, στον Άλυμο, στο Bolivar. Να ξέρετε κιόλας, να το πω γιατί πολλοί ρωτάτε, η είσοδος η ακτή εκεί έχει είσοδο κανονικά, όσοι έρχεστε για το πάρτι, πληρώνετε μειωμένη είσοδο, τα μισά χρήματα, δηλαδή νομίζω είναι 10 ευρώ είσοδος. Για όσους έρχονται για το πάρτι θα πληρώσουν 5 ευρώ στην Ακτή του Ήλιου. Λοιπόν, αυτά καταπληκτικά θα περάσουμε, έτσι, όσοι θέλετε να έρθετε μια βόλτα.

Στο Grand Prix της Φόρμουλα 1, στο Μοντεκάρλο, προηγείται ο Αντωνέλη σταθερά. Είχε καταλήψει και ο Μπέρμαν, τρεις καταλήψεις. Τι άλλο να σας πω τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Μια ποινή στον Χάμιλτον, 5 δευτερόλεπτα για παραβίαση ορίου ταχύτητας στα πιτς. Λοιπόν, κάποια προβλήματα που έχει αναφέρει και ο Νόρις. Μπήκε και ο Λεκλέρ στα πιτς. Η διαφορά Χάμιλτον-Λεκλέρ είναι στα 13 δευτερόλεπτα τώρα. Δεύτερος με τρίτο δηλαδή. Ο Αντωνέλη είναι από τον Χάμιλτον 12,6 δευτερόλεπτα μπροστά.

στον τελικό του Ρολάν Γκαρός στους άνδρες, στο πρώτο σετ. Ο Σβέρεφ προηγείται 3-1 του Ιταλού του Φλάβιο Κομπόλη.

σε ένα φιλικό παιχνίδι που γίνεται στο Βαντούζ. Η Κύπρος προηγείται 1-0 του Λίχτενστάιν. Στο ημίχρονο πλέον, τον γκολ ο Μαρίνος Διόνης στο 28 λεπτό.

5 δευτερόλεπτα ποινή και στον Ράσελ για παραβίαση ορίου ταχύτητα στα πιτς. Ο Αντωνέλη είναι 15,8 δευτερόλεπτα μπροστά του Χάμιλτον. Τρίτος είναι ο Λεκλέρκ, τέταρτος ο Πιάστρη, πέμπτος ο Γκασλή, έκτος ο Νόρις, έβδομος ο Ράσελ. Αυτά είναι, έτσι έχει κατάταξη, μετά από 42 γύρους, 42 τώρα, 42 γύρια από τους 78 συνολικά.

Ο Σβέρεφ 4-1, τα games στο πρώτο σετ. Προηγείται ο Σβέρεφ του Φλάβιο Κομπόλη, του Ιταλού, στο τελικό του Ρολάν Γκαρός.

0: Λοιπόν, καλά τα είπαμε. Αύριο έχουμε και το πάρτι, το μεγάλο reunion στην Ακτή του Ήλιου, στο Bolivar. Καλεσμένοι όλοι είστε, εννοείται. Λοιπόν, έρχεται ο Άγγελος Κρεμαστός. Θα πάρει τη θέση μου εδώ στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM. Εμείς ήμασταν από τις 2 εδώ παρέα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν ο Γιώργος Γιαννίσης. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής ήταν η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Και από τις 4 και μετά ο Γιώργος Πετρίδης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε. Έτσι κι αλλιώς, χρόνια πολλά στο δεύτερο μας σπίτι, εδώ στον Big Win Sport FM. Και να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, αρχής γεννωμένης από αύριο. Γεια χαρά!
1: Big Win Sport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
5: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
6: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
5: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
3: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Δευτέρα στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Την νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ την Δευτέρα στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Γιώργος Πετρίδης. Σε καταγγελία για στη ΔΕΑΒ προχώρησε και ο Ολυμπιακός ζητώντας ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στον Παναθηναϊκό Άκτορ, απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για 5 χρόνια στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και πρόστιμο 100.000 ευρώ για τα όσα συνέβησαν στο δεύτερο τελικό. Επιστολή διαμαρτυρία στην ΕΡΤ έστειλαν οι ερυθρόλευκοι. Παρουσία Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, σημερινή προπόνηση ατομικό για Ντόρσεϊ που έχει λίγες πιθανότητες για το αυριανό μάτς. Ανακοίνωσε απάντηση στην επιστολή του Ολυμπιακού στην ΕΡΤ και κατά του Γενικού Διευθυντή της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ Νίκου Λεπενιώτη εξέδωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Έχουν επιληφθεί ήδη οι αρχές που θεωρούμε αυτονόητο ότι θα καταδικάσουν και πάλι έναν κοινό συνοφάντη, αναφέρει. Στη σημερινή προπόνηση θα κριθεί η συμμετοχή του Σλούκα στον αυριανό τρίτο τελικό. Καμία ανησυχία στο τριφύλι για Λεσόρ και Όσμαν που είχαν μικροενοχλήσεις. Δυνατό φιλικό τεστ απόψε για την εθνική ομάδα που υποδέχεται την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Σκέψη από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να διατηρήσει την τριάδα στην άμυνα με τους Βλαχοδήμου, Μουζακίτη και Δουβίκα να διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα. Σέντρα στις 10 τηλεοπτικά από τον Αλφα και ραδιοφωνικά από τον Big Wings Sport FM. Τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα, Πάμπλο Μαφέο, στον Ολυμπιακό. Αφήνουν την υπόθεση του Ουνάι Λόπεθ οι Πειραιώτες, περιμένουν την απάντηση του 25χρονου στόπερ Μίκα Μάρμολ. Ξεκαθαρίζει σύντομα για Τσάπρα, απασχολεί ο Γιαννούλης που έχει πρόταση από την Αγγλία σύμφωνα με τον Κικέρ. Πουλάρε για μεταγραφές από εβδομάδα ο Παναθηναϊκός. Για την απόκτηση ενός ακόμα επιθετικού αναμένεται να κινηθεί ο Τριφύλλη, καθώς η επιστροφή του Ντέσσερς υπολογίζεται στα τέλη Ιουλίου, ενώ είναι πιθανή αποχώρηση των Πάντοβιτς και Σβιντέρσκι. Ανοιχτό παραμένει το θέμα του 23χρονου Χάφετ και εν Καμαρά για τους πράσινους. Σήμερα ή αύριο η άφιξη του Μάρκο Νίκολιτς στην Ελλάδα για να υπογράψει την πρόωρη επέκταση συμβολαίου του με την ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Σε καλό δρόμο για ανανέωση της συνεργασίας και με τον Λούκα Γιόβιτς για την ένωση που στοχεύει να κάνει τουλάχιστον μία ακόμα προσθήκη μέσα στο μήνα. Η αποστολή παραμένει ίδια, διαφορετική ρόλη, ίδιο πάθος στο μήνυμα της ΠΑΟΚ για τους Λέο Μάτος και Αντελίνο Βιερίνια που ανέλαβαν το πόστο του αθλητικού και τεχνικού διευθυντή αντίστοιχα. Παρελθόν θα αποτελέσει ο Χρήστος Καρπιδής. Φρένο στα σενάρια περί απόκτησης των Mike James και Kevin Pantereval Άρης, εκφράζοντας ενόχληση για τη φημολογία των τελευταίων ημερών. Όλα εξελίχθηκαν εις βάρος μου, αλλά δεν κρατάω καμία επικρία, δήλωσε ο πρώην τεχνικός των Κίτρινων, Ιγκόρ Μίλισιτς, μιλώντας σε πολωνικό μέσο. Αρκετές πιθανότητες συγκεντρώνει το ενδεχόμενο να κάνει χρήση της οψιών ο ΠΑΟ και να κρατήσει τον Πριν Ταϊρή μετά τη συνάντηση του Αμερικανού Γκάρντ με τον Αντρέα Τριγκέρι. Τέλος και τυπικά από τη Λεμάνο 27χρονος Γκάρντ Τρέβορ Χάτζινς, που βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον κεφάλαιο του Βορρά. Ώρα στέψη στο Ρολάν Γκαρός, ο Γερμανός Αλεξάνδρ Σβέρεφ κοντράρεται αυτή την ώρα με τον Ιταλό Φλάβιο Κομπόλη στον τελικό με τους δύο ταινίστες να διεκδικούν τον πρώτο του τίτλο στο γαλλικό Grand Slam. Τηλεοπτική κάλυψη από Eurosport 1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Άγγελος Κρεμαστός.
14: Big Wings Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
15: BWin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
16: Ακούτε και τα χειροκροτήματα, τα δυνατά του κόσμου, τα κλειαρά του Σωτήρη. Δεν πειράζει ο Σωτήρη, ναι, βάζει πιο δυνατά. Και προσπαθούν οι Ρουμάνοι να φύγουν στην αντεπίθεση. Αλλά έρχεται ο Χολέβας, την κερδίζει του Παλόχο. Σε κέμα, θα σου πάρει από εκεί. Πάρα σου τα ρετόρα. Κάτω, γκολ. Και όχι, κόρνερ. Να είστε τα έλα, σαμαρά, γκολ. Γκολ, όχι, out. Κάτω με τα αριστερό, κάτω! Το έκανε ο Γιάννης ο Μάνιακς! Γκολ! Γκολ! Όχι! Βλόκαρα τα τέλος ένα.
17: Τέτα, Μήτρο, σταματάει, ευκαιρία είναι εδώ στο Σαλίνο, ένας μένας! Παίξ' τον αγόρι μου, ναι! Φεύγει ο Σαλίνο! Φεύγει ο Σαλίνο, το κυνηγάει ο Περέιρα! Σαλίνο, τη Βραζιλία! Σαλίνο! Σαλίνο! Σαλίνο! Τι κάνει, έπεσε μόνος του. Μ' άφησε και εμένα να λέω Σαλίνο, Σαλίνο.
18: Ο Αμερικανός μέσα δίνει στον Ντάνσον, θα πάρει το καλάθι, θα πετύχει το φάουλ. Καταπληκτική ενέργεια από τους παίκτες του Ολυμπιακού που γύρισαν με υπομονή την μπάλα.
19: Εγώ.
20: Ναι, ναι.
19: Είναι. Να σου πω κάτι.
20: Εντάξει, συνηθισμένα τα μου.
19: Ωχ, Παναγία μου. Μας ακούνε και άνθρωποι της εκκλησίας, ρε
20: απαταιώνα. Θα το ξαναπώ, έτοιμος είμαι, έτσι.
21: Στο παιχνίδι της ομάδας του με την Καλονή, ο Έλληνας αμυντικός αναμένεται να προσφύγει, να καταθέσει έφεση, να προσφύγει στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, προκειμένου να δικαιωθεί, ενώ αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της ΠΑΕ.
22: Και τα έσοδα του αγώνα θα δοθούν για την ανακατασκευή του νησιού που επλήγησε, που πληγήθηκε από τους σεισμούς.
23: Στο CD ακόμα τραγουδάει η Λιζέτα καλημέρα. Καλημέρι.
24: Να αποκτήσεις το αγαπημένο σου smartphone ή tablet και μαζί να πάρεις μια δωροεπιταγή αξίας έως 100 εκατομμύρια.
25: Δώσε και μένα μπάρμπα.
24: Πόσα? Έως 100 εκατομμύρια.
25: Προϊσταμένη.
24: Έως 100 ευρώ. Πήγα να πω, αφήστε με μια μπάτα, θα πάω εγώ.
26: Μια που έρχεται το Πάσχα, η πιο ωραία εποχή του χρόνου, για να λέμε τα πράγματα με ομάδες, από τις πιο ωραίες εκπομπές εποχές του χρόνου.
24: Επίσης μπορείτε να μάθετε περισσότερα από το σύνδεσμο εταιριών εμπορίας Πετρελαιοδο... Ειδών.
0: Τώρα φωνάξω τον καπάτο. Διονύση, χαρακτηρίζοντάς το εκπρόσωπο τύπου των φαρμακοβιομηχανών.
15: The Winsport FM. 30 χρόνια επιτυχία.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Ακούτε Big Wins for FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Να πούμε και ένα χρόνια πολλά στο Sport FM που αύριο κλείνει και τα 30 του χρόνια. Θα άρχισα τώρα να σφυρίζω και να βαράω παλαμάκια, αλλά κλίμα το κάνουμε τούμπα εδώ μέσα.

Και εννοείται, σας περιμένουμε όλους, όλους μα όλους αύριο στο Bolivar για να γιορτάσουμε όλοι μαζί αυτά τα γενέθλια σε μια μέρα που αναμένεται να γίνει ένας μικρός πανικούλης. Τι μικρός δηλαδή, χαμός θα γίνει.

Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα θα είμαστε όλοι εκεί για ένα μαραθώνιο, παύλα έτσι εορταστικό ραδιοφωνικό σοου, όπου στον αέρα το 94,6 θα περάσει πραγματικά η Σάρα και η Μάρα.

Παλιοί παραγωγοί αγαπημένοι θα επιστρέψουν. Επίσης παλιές αγαπημένες εκπομπές θα αναγεννηθούν. Και εκεί θα είμαστε και εμείς να παίρνουμε τις συνεντεύξεις και από τον κόσμο και από όλους εσάς τους ακροατές που θα βρεθείτε εκεί μαζί μας. Όσοι από εσάς βέβαια δεν είστε αρκετά ντροπαλοί τουλάχιστον.

0: Στα μαγικά κουμπάκια είναι ο Στέφανο Παλουότολο.
1: Θα έρθεις αύριο.
0: Σιγά με θα αρχώσουνε. Στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής βρίσκεται ο Γιώργος Πετρίδης. Δεν το ρωτάω καν, θα έρθει σίγουρα. Όπου γάμος και χαρά, πρώτος ο Γιώργος. Και πίσω από το μικρόφωνο ο Άγγελος Χωμαστός.

Χαιρετώ και όλους εσάς αυτά τα μηνύματα που στέλνετε τα χρόνια σας πολλά και τα χαιρετίσματά σας. Αύριο θα είναι νομίζω και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, ο οποίος θα κυκλοφορεί με ένα μικρόφωνο να κάνει όπα όλη την ημέρα και να μην αφήνει κανένας ησυχία. Οπότε περάστε, περάστε όσοι έχετε χρόνο και όρεξη, περάστε.

με τα πρωταθλήματα σιγά σιγά να έχουν ολοκληρωθεί όλα. Το Champions League να έχει τελειώσει, τα ευρωπαϊκά όλα να έχουν μπει στον πάγο. Περιμένουμε καρτερικά την έναρξη του Μουντιάλ του 2026 στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Και μέχρι τότε απασχολούμαστε με το μπάσκετ που έχουμε αυτούς τους επεισοδιακούς για άλλη μια φορά τελικούς στη στοίχημα JBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, με τη σειρά των τελικών να είναι στο 1-1 αυτή τη στιγμή και να αναμένουμε την επίσης επεισοδιακή πιθανότητα συνέχεια.

Βέβαια, προφανώς για άλλη μια φορά αυτή η τελική δεν μας δίνει τόσο θέμα να συζητήσουμε εντός παρκέ, περισσότερο εκτός, με πολλά εξαγωνιστικά τρίτα ημίχρονα και τον πανικό που υπάρχει γύρω από όλο αυτό να παίρνει τα περισσότερα φώτα της δημοσιότητας. Εντάξει, δεν χρειάζεται να σταθούμε πολύ, πάνω κάτω τα ξέρετε όλα. Απλά να πούμε εμείς ότι θέλει λίγο μια προσοχή, μια λίγο ψυχραιμία, να ηρεμήσουμε λίγο τα αίματα, μην έχουμε και θύματα στο τέλος.

από πλευράς ειδησιογραφίας τουλάχιστον, τα πιο πρόσφατα όσον αφορά τους τελικούς ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό είναι η καταγγελία του Ολυμπιακού στη ΔΕΑΒ που ζητάει την τιμωρία του Παναθηναϊκού για μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών και πρόστιμο κάπου στις 100.000 ευρώ, ενώ ζητάει και την απαγόρευση εισόδου του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα γήπεδα για τα επόμενα 5 χρόνια. Ενώ υπάρχει και επιστολή προς την ΕΡΤ για τον τρόπο που μεταδόθηκε ουσιαστικά ο τελικός, ότι έχει παράπονο και από τον τρόπο που μεταδόθηκε ότι δεν ήταν αρκετά αντικειμενικός και όλα αυτά, εντάξει, μπορείτε να μπείτε και στο site του Big Win Sport FM 4,6 να τα διαβάσετε πιο αναλυτικά.

Λείπει και Βαλεντίνα και θα αναγκαστούμε να κάνουμε εμείς τώρα τις ειδήσεις για τη φόρμουλα. Βλέπω εδώ πέρα στο site ότι πέρα μετά τον Verstappen έχουμε σοκ για την Red Bull και με τον Norris, καθώς βγαίνει και αυτός εκτός αγώνα στο 45ο γύρο στο Grand Prix του Μονακό. Ο Verstappen δεν ξεκίνησε ουσιαστικά ποτέ τον αγώνα, γιατί δεν ξεκίνησε το αυτοκίνητό του με το που στην έναξη του αγώνα δεν έμεινε κολλημένο στάσιμος το αυτοκίνητο του Ολλανδού. Ενώ ο Norris πρέπει να έχει ένα θέμα με την μπαταρία από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί στην ενδοπικοινωνία δήλωσε ότι είμαι δίχως μπαταρία, δίχως ισχύ, δεν έχω τίποτα αυτή τη στιγμή. Έμεινε κολλημένος, ελάττωσε ταχύτητα σε ένα τούλι που πέρναγε, σταμάτησε και πήγαν και τον πήρανε με το stop, δεν ξέρω. Εντάξει, τρομερά πράγματα με την Red Bull φέτος. Να δούμε, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βγαίνει νοκάουτ εντελώς από τη διεκδίκηση του Grand Prix του Μονακό. Και σε έναν αγώνα που είχε περάσει νικηφόρα την περασμένη σεζόν.

Πέρα από όλα τα υπόλοιπα αθλήματα, έχουμε και μπαλίτσα σήμερα, παρόλο που δεν έχουμε συνηθίσει τώρα τις τελευταίες μέρες. Έχουμε την Ελλαδάρα που θα, στο Παγκρίτιο θα αντιμετωπίσει την Ιταλία σε μια φιλική αναμέτρηση. Δύο ομάδες που εννοείται δεν κατάφεραν να προλάβουν το τρένο του Μουντιάλ και τώρα έχουν αυτή τη φιλική αναμέτρηση για να μπορέσουν οι δύο προπονητές να δοκιμάσουν νέα πράγματα, νέα συστήματα. Με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να βλέπουμε ήδη να προσπαθεί νέα πράγματα, όπως με την ισοπαλία 2-2 με τη Σουηδία που η Ελλάδα έπαιξε με 3-4-3. Πιθανότατα το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Με νέα ονόματα να μπαίνουν στην 11η και ο Σέρβος τεχνικός να βλέπει

Η ιδέα της τριάδας στην άμυνα δεν είναι άσχημη, δηλαδή και με το κουλεράκι Μαυροπάνος Ρέτσος. Είναι μια τριάδα αρκετά δυνατή, αρκετά καλή, που μπορεί να σταθεί απέναντι και σε δυνατούς αντιπάλους. Ωστόσο, νομίζω υπάρχει λίγο πρόβλημα με τους παίκτες που είναι πίσω από αυτούς. Okay, και ο Χατζηδιάκος είναι αρκετά αξιοπιστός. Εμένα μου αρέσει προσωπικά και αρκετά και ο Μιχαηλίδης, ειδικά φέτος με τον Πάκο κάνει μια εξαιρετική σεζόν. Ωστόσο, χρειάζεσαι αρκετά βάθος για να μπορείς να στηριχτείς αποκλειστικά σε μια τριάδα με center back, διότι η τριάδα που επιλέγει ο Γιωβάνοβιτς είναι αποκλειστικά με center back. Δεν βαφτίζει το κρέας ψάρι, το ψάρι κρέας τέλος πάντων, βάζοντας κάποια back σε θέση κεντρικών αμυντικών. Διότι και τα τέσσερα back που έχουμε, είτε είναι Γιαννούλης, Τσιμίκας, Ρώτα, Βαγιανίδης, είναι πολύ μικρός ο Μικάβος, οπότε δεν μπορεί να υπηρετήσουν με πολύ αξιόπιστο τρόπο το ρόλο του κεντρικού αμυντικού. Επομένως, χρειάζεται αποκλειστικά παίκτες που αγωνίζονται στο κέντρο της άμυνας για να μπορείς να στηριχθεί όλο αυτό το οικοδόμημα το οποίο επιχειρείται να δοκιμάσει ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Μια αλλαγή κάπως ριζική, θα λέγει κανείς, με αυτά που βλέπαμε τον προηγούμενο καιρό. Ωστόσο, με το πλούσιο ταλέντο που έχει η Ελλάδα, μπορεί να το στηρίξει σίγουρα.

Και το καλό είναι ότι με την τριάδα στην επίθεση επίσης είναι ωραίο, διότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ακόμη περισσότερους παίκτες με μεγαλύτερη ευκολία. Τι εννοώ, ότι ας πούμε ο Τετέι, που είναι ένας επιθετικός, που είναι για το κέντρο της επίθεσης κατά κύριο λόγο, μπορεί να βοηθήσει πίσω από τον Παυλίδη, όπως έγινε και στην αναμέτρηση με τη Σουηδία. Ωστόσο, σε ένα 4-2-3-1, ας πούμε, να το βάλεις στα extreme τον Τετέι, χάνεις πολλά. Έχει την ταχύτητα και την τρίμπλα στο να περάσει τον προσωπικό του αντίπαλο, αλλά το χάνεις από την μέσα από την περιοχή. Βγαίνει αρκετά εκτός. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ κοντά στον Παυλίδη και μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερο επιθετικά για να στέλνει και την μπάλα στα δίχτυα, κάτι που τον έχουμε δει να κάνει πάρα πολλές φορές και με την Κηφισιά και εννοείται με τον Παναθηναϊκό, που είχε μια εξαιρετική παρουσία.

Όπως είπε και ένας φίλος, εννοείται και ο Τσάπρας θα μπορούσε να κληθεί στην Εθνική για να βοηθήσει μετά από μια εξαιρετική σεζόν που κάνει με το Λεβαδιακό. Και να δούμε πού θα καταλήξει και την επόμενη σεζόν με πολλές ομάδες να τον κυνηγάνε. Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ακόμη και από εξωτερικό. Ωστόσο και ο Ρώτα έκανε μια τρομερή σεζόν φέτος και δικαίως βρίσκεται και στο αρχικό σχήμα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλειστές θα παραμείνουν αύριο προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου στην Εύβοια, λόγω των σεισμικών δονήσεων που σημειώθηκαν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή. Οι σεισμοί αυτοί δεν μπορούν να διεγείρουν γειτονικά ρήγματα. Δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο λόγο να ανησυχούμε, ανέφερε στον Sky ο Αθανάσιος Γκανάς, διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Ερωτηθείς αν ο σημερινός ήταν ο κύριος σεισμός, διευκρίνησε ότι απαιτείται ακόμη χρόνος. Στην Εισαγγελία της Αθήνας αναμένεται να μεταφερθεί αύριο το πρωί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη εχθές τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Μετά από πολύ ωραία εξέταση από τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται επίσης να ομολόγησε πως σχεδίαζε να τοποθετηθεί βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Κλιμακώνεται η ένταση στο Λίβανο με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ να ανακοινώνουν ότι επλήγει αρχηγείο της Χεζμπολά στα νότια προάστια της Βηρητού. Σε κοινή τους δήλωση ανέφεραν ότι η επίθεση έγινε ως απάντηση για τις πρωινές επιθέσεις με ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ξεπαγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, δεν θα καταργήσουν οποιασδήποτε κυρώσεις πριν από την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ σε συνέντευξή του στο NBC News. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Αγία Τριάδα Μόλου Φθιώτιδας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Ιδέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
13: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
14: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας. Θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλιοί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Wins Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
2: Big Wins Sport FM 94,6.

Έχω ανοίξει το κινητό, μπαίνω Instagram και έχω βαρεθεί να βλέπω παραλίες. Έχω βαρεθεί να βλέπω παραλίες. Όλοι ανάθεμά σας έχετε πάει σε παραλίες. Instagram εκεί, story, post, όλα, όλα, όλα. Μαγιουδάκια, χαμός, χαμός. Μπράβο, καλά κάνετε. Καθόμαστε εμείς εδώ πέρα με Στεφανάρα στούντιο, να σας κάνουμε παρέα και μετά να πάμε για βουτιές.

Μπορεί σήμερα να μην είμαστε σε παραλία εμείς. Ωστόσο, θα είμαστε αύριο, εννοείται, στον Bolivar, εκεί που αύριο ο Sport FM θα γιορτάσει τα 30 του χρόνια ζωής. Και εννοείται, σας περιμένουμε όλους. Και για να μην βάλουν χέρι, να το πω και με την επίσημη προσφώνηση που απαιτείται. Οπότε, λοιπόν, ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και τη Δευτέρα από τις 10 έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας. Θα αναβιώσουν ο νέα παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλιοί και νέοι σε μια πολύ ωριδεφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί, θα είμαστε όλοι εκεί, στον Bolivar στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα από τις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας, σας περιμένουμε όλους.

Πριν συνεχίσουμε, να απαντήσουμε σε κανένα μηνυματάκι. Όπου για ένα φίλο που συνεχίζει τη συζήτηση που κάναμε πριν με το Ρότα Τσάπρα. Θεωρεί ότι με το που πάρει κάποια μεταγραφή ο φίλος, είτε σε Παναθηναϊκό είτε σε Ολυμπιακό, θα ξεκινήσει να θα μπει με τα μπούνια στην εθνική και θα πάρει και τη θέση του βασικού. Okay, μπορεί να γίνει μελλοντικά, απλά πρέπει να φάρει και τα ψωμιά ακόμα ο Τσάπρας. Ο Ρότα τα τελευταία χρόνια είναι σταθερά πολύ καλός με την ΑΕΚ και επιθετικά και αμυντικά. Ειδικά επιθετικά φέτος, νομίζω, θεωρώ ότι ρίψε και το ταβάνι του. Με τον Νίκολης να το χρησιμοποιεί εξαιρετικά στο δεξιάκρο και να συνεργάζεται πολύ καλά και με τον Κοϊτά, είτε τον. Γενικά όποιον βρισκόταν στην πλευρά του. Και θυμάμαι με τον Λεβαδιακό που λέγαμε λίγο πριν τα playoff που συμπληρώσε κάρτες ο Ρότα και έπαιξε ο Γεωργίεφ. Υπήρχε μεγάλο άγχος για τη δημιουργία της ΑΕΚ με τον λόγο του Γεωργίεφ ότι δεν μπορεί να κάνει τα πράγματα που κάνει ο Ρότα. Προφανώς αμυντικά είναι πολύ καλός ο Ρότα. Ωστόσο, όποτε ανεβαίνει, τα τρεξίματά του και οι κινήσεις που κάνει στο χώρο είναι εξαιρετικές.

Ένας άλλος φίλος στέκεται στον Παυλίδη και το γεγονός ότι θεωρεί εκείνος τουλάχιστον ότι δεν μπορεί να προσαρμοστεί αρκετά καλά στην εθνική. Εντάξει, δεν ξέρω. Ο Παυλίδης είναι μια πραγματικά τρομερή παιχτάρα. Τα πράγματα που έχει κάνει φέτος και πέρσι με τη φανέλα της Μπενφίκα είναι πραγματικά μυθικά. Και ας πούμε η είδηση που βγήκε σήμερα ότι η Μπεσίκτας έκανε πρόταση 20 εκατομμυρίων για να αποκτήσει. Εντάξει, για κανένα λόγο. Δεν βλέπω κανένα λόγο να πάει ο Παυλίδης στην Μπεσίκτας. Και πόσο μάλλον για 20 εκατομμύρια. Η Μπεφίκα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, αναφέρει ότι θέλει τουλάχιστον 50. Πολύ λογικό ακούγεται. Αλλά τώρα να είσαι ο Παυλίδης, να είσαι σε αυτή την ηλικία, στα 27 νομίζω, αν θυμάμαι καλά, να βάζει ένα καράβι γκολ κάθε σεζόν. Γιατί να πας στην Τουρκία, έχεις τόσες επιλογές. Άμα είναι καλύτερα να μείνει στην Μπεφίκα, ας πούμε, που είναι ένα τέτοιο όνομα, παρά να. Τώρα που έχει και ο Μάρκο Σίλβα, αλλάζει λίγο σελίδα και η Μπεφίκα. Αξίζει να παραμείνει εκεί ή αν είναι να πάει σε ένα από τα μεγάλα πρωταθλήματα για να πάρει εκεί και να πάρει εμπειρίες. Και για έναν άλλο που μου ζητάει να σχολιάσω την τοξικότητα ανάμεσα στους τελικούς Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, προφανώς και δεν έχω καμία όρεξη να το κάνω αυτό. Ωστόσο, η τοξικότητα έρχεται και από τις δύο πλευρές και δεν χρειάζεται να στεκόμαστε μόνο στη μία στην άλλη ομάδα.

Για να κλείσω και το κεφάλαιο της Εθνικής, όπου μην ξεχνάμε σήμερα έχει και τη φιλική αναμέτρηση με την Ιταλία στις 10. Το θέμα με το 3-4-3 είναι λίγο. Νιώθω ότι δημιουργεί κάποιος ένα κενό στη μεσαία γραμμή, όπου αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα γενικά της ομάδας. Καθώς έχουμε πρόβλημα στα χαφ, έχουμε πρόβλημα και σε μέγεθος. Τα κορμιά στα χαφ έχουμε μικρό σώμα χαφ. Και με το να έχουμε μειωμένο αριθμό ποδοσφαιριστών στη μεσαία γραμμή, ίσως να δημιουργήσει και πρόβλημα στη δημιουργία, αλλά και στο αμυντικό transition. Η προσθήκη του τον Τριάντι και Ντόι είναι παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν σωματικά, σε ύψος σίγουρα. Το θέμα είναι, νομίζω, ότι δεν είναι τόσο καλή με την μπάλα στα πόδια, ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν εκεί παιχνίδι. Κάτι που θεωρώ ο Γιωβάνοβιτς το έχει πολύ ψηλά στη λίστα του. Ας πούμε, η Ζαφίρης και η Μουζακίτης είναι εξαιρετική σε αυτό. Πολλές φορές όμως χρησιμοποιεί και τον Κουρμπέλη, ο οποίος δεν έχει τόσο πολύ το δημιουργικό κομμάτι, αλλά το χρησιμοποιεί ως κορμί περισσότερο. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να προσαρμοστούν πλήρως οι Ντόι και οι Τριάντι σε αυτό. Ωστόσο, αξίζει να δούμε, και πιθανότατα θα πάρουν και λεπτά συμμετοχής στη σημερινή αναμέτρηση με την Ιταλία, και γι' αυτό όποιος έχει χρόνο μπορεί να ρίξει ένα βλέφαρο, κακό δεν κάνει.

Ο κακός χαμός στο Grand Prix της Μονακό συνεχίζεται. Τράκαρε και ο Λεκλέρ. Στούκαρε σε ένα τοίχο και τα βάλε με τους συνεργάτες του, γιατί βγήκε η επικοινωνία του με τους συνεργάτες του που έλεγε γιατί μπήκα στο pit stop. Γενικά ένα χαμούλι στο Μονακό. Μια πίστα που συνήθως δεν έχει τις τρομερές ανατροπές λόγω του τον τρόπο που είναι φτιαγμένο, ότι δεν υπάρχουν πολλές προσπεράσεις. Ωστόσο, τα προβλήματα των αυτοκινήτων έχουν πάρει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτήν την αναμέτρηση, ας πούμε.

0: στα ρεπορτάζια.
1: Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, όπως όλα δείχνουν, ο Πάμπλο Μαφέο προβάρει την ερυθρόλογη φανέλα και θα γίνει η πρώτη, δεύτερη μετά τον Κώστα Φορτούνη, η μεταγραφή που θα ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός αυτό το καλοκαίρι, με τον Πάμπλο Μαφέο να είναι έτοιμος να έρθει στο Πειραιά. Μία πολύ καλή μεταγραφή θεωρώ, γιατί αυτός ο παίκτης έχει ένα πολύ καλό όνομα στην Ισπανία, έχει πάρα πολλές παραστάσεις, έχει περάσει και από Στουτγκάρδη, στην Bundesliga, έχει πάρα πολλές συμμετοχές στη La Liga, και με Τζιρόνα και με Μαγιόρκα, ενώ έχει κάνει έτσι και τρεις ψωροσυμμετοχές με τη Manchester City, να έχει για να το λέει στα παιδιά του, μια πολύ καλή περίπτωση που νομίζω πέρσι που είχαν κοιταχτεί οι ελληνικές ομάδες να τον, προσπαθήσουν να τον πείσουν να το φέρουν στην Ελλάδα, ο ίδιος δεν το συζητούσε καθόλου, δεν έβλεπε καν την Ελλάδα. Ωστόσο τώρα με τον υποβασμό της Μαγιόρκα, ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι αρπάζει αυτή την ευκαιρία και κάνει κίνηση να αποκτήσει τον Αργεντινό.

Ο κύριος Μαφέο κατέγραψε συνολικά φέτος 32 συμμετοχές, πέτυχε ένα γκολάκι και μοίρασε 2 ασίστ. Και γενικά το χαρακτηρίζουν πολύ δυναμικό αμυντικό. Δηλαδή αυτό είναι το κυριότερο του στοιχείο. Αμυντικά είναι πραγματικά εξαιρετικός. Αλλά από αυτά που έχω παρατηρήσει και εγώ, τις μερικές φορές που τον έχω δει τυχαία να αγωνίζεται, κυρίως με τη φανέλα της Μαγιόρκα, είναι το γεγονός ότι και μπροστά μια χαρά είναι. Είναι εξαιρετικός και συνεργατικά και οι σέντρες είναι αρκετά καλές. Ειδικά βέβαια όταν έχεις μπροστά στην επίθεση ένα θηρίο όπως είναι ο Μουρίκη, με το Κοσοβάρο φέτος να σπάει όλα τα κοντέρ, πετυχαίνοντας. Ο Καψερός πέτυχε 23 γκολ φέτος, αλλά δεν κατάφερε μόνος να κρατήσει τη Μαγιόρκα στη μεγάλη κατηγορία. Επομένως, επιστρέφοντας πίσω στο Μαφέο, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός κάνει μια αρκετά καλή κίνηση, κλείνοντας τον Αργεντινό. Εφόσον βέβαια ολοκληρωθεί, πέσουν υπογραφές και όλα αυτά τα σχετικά τυπικά που λέμε πάντα.

Σύμφωνα πάντως με τον Κώστα Νικολακόπουλο, ο οποίος βγήκε και νωρίτερα στον αέρα, αναφέρθηκε στον Δημήτρη Γιαννούλη και το γεγονός ότι δεν αφήνει ασυγκίνητο η περίπτωσή του τον Ολυμπιακό, και πολύ, πολύ λογικό είναι. Μιλάμε τώρα για έναν Έλληνα διεθνή με τρομερή καριέρα και τρομερά χαρακτηριστικά, όπου θα μπορούσαν να βοηθήσουν σίγουρα στην δεκάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, καθώς ο Γιαννούλης έχει μια ιδανική ισορροπία αμυντικού και επιθετικού παίκτη. Κάτι που έχουμε δει, όποιος το παρακολουθεί, ας πούμε, την Augsburg, σίγουρα τον έχουμε δει με την Εθνική Ελλάδος και έχουμε μείνει όλοι εξαιρετικά ικανοποιημένοι. Σε σημείο που ο Γιαννούλης έχει φτάσει αρκετά κοντά στο Τζιμίκα, πολλές φορές τον ξεπερνάει κιόλας για να μπαίνει και στην αρχική εντεκάδα. Εκμεταλλευόμενος προφανώς και το γεγονός ότι ο Τζιμίκα στα τελευταία χρόνια στις ομάδες που αγωνίζεται δεν αποτελεί μια καραβασική επιλογή για το αριστερό άκρο της άμυνας, αντίθεση με τον Γιαννούλη που συνήθως τη φανέλα του βασικού την μπαίνει σπίτι.

και για το φίλο που λέει ότι αν και είναι πολύ εξαιρετική η περίπτωση ο Μαφέο, θα προτιμούσε το Ράτσιο της Βαγεκάνο. Προφανώς έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Ράτσιο της Βαγεκάνο είναι κάπου στις 5 φορές πιο ακριβώς από τον Μαφέο. Δηλαδή, κοιτώντας απλά το Transfermarkt που εννοείται στις σημαντιστηριακές αξίες των ποδοσφαιριστών, είναι λίγο. Ό,τι πάρει και ό,τι δώσει. Ο Μαφέο είναι στα 3 εκατομμύρια, ενώ ο Ράτσιο είναι στα 18. Okay. Αυτό είναι τουλάχιστον ενδεικτικό για την οικονομική κατάσταση των δύο ποδοσφαιριστών. Και εννοείται η Μαγιόρκα έχει υποβαστεί, ενώ η Βαγεκάνο βρίσκεται ακόμη στη μεγάλη κατηγορία του Ισπανικού ποδοσφαίρου. Επομένως, μιλάμε προφανώς θα ήταν καλύτερος ο Ρουμάνος. Ωστόσο, ό,τι έχουμε, τι να κάνουμε.

Ολοκληρώνοντας με τον Ολυμπιακό, είναι, το, είναι και το ζήμα του Νάι Λόπεθ. Μια κίνηση που ήθελε πάρα πολύ ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Να είναι καλά ο Στέφανος που πήγα να πεθάνω στον αέρα. Μια κίνηση που ήθελε πολύ ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Μια κίνηση που φαίνονταν αρκετά κοντά στο να κλείσει. Ωστόσο, τελευταία φαίνεται ότι χαλάει. Έτσι είπε και ο ίδιος ο Κώστας Νικολακόπουλος πιο πριν. Ότι ο Ολυμπιακός ουσιαστικά έχει αρχίσει να κινείται σε άλλες περιπτώσεις και αφήνει την περίπτωση του 30χρονου Ισπανού χαφ. Αυτό ίσως παίζει λίγο πολύ και το ενδιαφέρον που υπάρχει από την Athletic Bilbao, διότι ο Λόπεθ είναι Βάσκος και όπως ξέρουμε η Bilbao επιλέγει μόνο τέτοιους Βάσκους ποδοσφαιριστές και ίσως αυτό τον έχει επηρεάσει, δεν ξέρω. Τον είδαμε τον Unai Λόπεθ απέναντι στις αναμετρήσεις με την ΑΕΚ και θεωρώ ότι θα μπορούσε να ταιριάξει σε αυτό που θέλει να χτίσει από την νέα σεζόν ο Ολυμπιακός, που φαίνεται, εννοείται ότι θα συνεχίσει με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στον πάγκο του και φαίνεται ότι πάει να χτίσει μια ομάδα περισσότερο στα θέλω του ίδιου του τεχνικού, του Ισπανού τεχνικού, με παίχτες που ο ίδιος περισσότερο επιλέγει και ταιριάζουν περισσότερο στα χαρακτηριστικά και τον τρόπο παιχνιδιού που θέλει να παίξει. Ας πούμε, νομίζω το κορυφαίο παράδειγμα είναι, δεν ανακαλύπτει την Αμερική, είναι με τον Ταρέμι. Ότι ο Ταρέμι ήρθε να αντικαταστήσει τον Κοστούλα. Προφανώς ο Ταρέμι είναι μια τρομερή ποδοσφαιρική, εντάξει, okay, όχι δοφία, αλλά είναι εξαιρετικός παίκτης με απίθανα τελειώματα, κάτι που το έδειξε και στην Ελλάδα με τα περίπου 14 γκολ που έβαλε, αν θυμάμαι καλά. Ωστόσο, ο τρόπος παιχνιδιού του Κοστούλα ήταν εντελώς διαφορετικός. Ο Κοστούλας ήταν σαν ένα αμυντικό χαφ στην επίθεση που μάρκαρε ασφυκτικά τα αντίπαλα center back. Κάτι που ο Ταρέμι εννοείται δεν μπορούσε να υπηρετήσει. Και με αποτέλεσμα το τρόπος παιχνιδιού του Ολυμπιακού να αλλάξει εντελώς και να δούμε και τα κάπως πιο απογοητευτικά αποτελέσματα που είδαμε εντός των συνόρων τουλάχιστον, γιατί στην Ευρώπη και στο Champions League ήταν εξαιρετικά.

Από αυτά που ακούω. Πάντως θα γεμίσουμε Ισπανούς. Ο Ολυμπιακός κινείται πολύ να γεμίσει με Ισπανούς παίκτες, να ικανοποιήσει και τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ και να δημιουργηθεί έτσι ένα ρόστερ πιο με ταχύτητα, πιο περισσότερο λίγο ταπεραμέντο, λίγο να βοηθηθεί λίγο η επιθετική γραμμή που φέτος είδαμε να χωλαίνει σε πολλά παιχνίδια με απέναντι σε κλειστές άμυνες. Και ουσιαστικά αυτός είναι και ο λόγος που εν τέλει χάθηκε το πρωτάθλημα από τους Ερυθρόλευκους.

Για να δούμε αν θα κλείσει και η υπόθεση του Τσάμπρα θετικά για τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, ο Λεβαδιακός νομίζω ότι κάθε εβδομάδα που περνάει προσθέτει και ένα εκατομμύριο στην τιμή του Τσάπρα. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει κάπου στα 3-3,5. Εντάξει, οκ. Νομίζω προφανώς ο Τσάπρας έχει κάνει μια μαγευτική χρονιά. Τώρα δεν ξέρω αν μια ομάδα θα φτάσει σε τέτοια υψηλά ποσά για να τον πάρει. Σίγουρα ο Λεβαδιακός εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί μνηστήρες. Επομένως παίζει και τα παζάρια, κάνει και την. Τον έχει βγάλει στο σφυρί, όπως λέμε, για να πάρει όσο μεγαλύτερο ποσό γίνεται. Προφανώς. Τώρα, ποια ομάδα θα φτάσει σε τέτοια ποσά να πληρώσει, δεν ξέρω. Βέβαια, εγώ την ίδια άποψη είχα κάπως λίγο και με την υπόθεση του Ανδρέα Τετέη, όταν η μεταγραφή του πήγε κάπου στα 2,5 με 3,5 και εμένα τότε μου φάνηκα πολλά. Βέβαια, ο Ανδρέας μου κλείσε το στόμα και εν τέλει, και νομίζω και οι υπόλοιποι εκτιμούν το κεφάλι τους που δεν τον πήραν.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Είμαι ο Τάσος Δουβίκας και θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στο Sport FM για τα 30 χρόνια παρουσίας του. Τρεις δεκαετίες γεμάτες αθλητισμό, δυνατές στιγμές και στήριξη στον χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Να συνεχίσετε να εμπνέετε, να εξελίσσεστε και να κρατάτε πάντα ζωντανή την αγάπη του κόσμου για τον αθλητισμό.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Big Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
2: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
3: Τρίτη σήμερα, φίλε.
2: Τετάρτη.
3: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
2: Δευτέρα, είπα.
3: Ναι.
2: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
3: Στέφανο. Μου λέει Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, με μπερδεύεται όλοι. Ρε, με έχετε τρελάνει.
2: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και τα ξέχασα όλα.
4: Πονεμένες καρδιές.
2: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
3: Πετρίδη είπε.
2: Ναι, έχω
3: αυτό μας μπέρδεψε.
2: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος Ζερβάκης, άιντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλήστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
5: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
2: Τι θα πει, τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
3: Τρίτη σήμερα, τι λέει.
2: Τετάρτη.
6: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
1: Bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

Μπορεί να κουράζω, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Χρόνια πολλά λοιπόν και στο Sport FM, 30 χρόνια και σας περιμένουμε, περιμένουμε όλους στο Bolivar αύριο από τις 8 μέχρι, ό,τι θέλω λέω, από τις 10 μέχρι τις 8. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Γιώργο, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Σας περιμένουμε όλους από τις 10 μέχρι τις 8 να περάσουμε καλά, να δούμε παλιές εκπομπές, παλιούς παραγωγούς, να τα ζήσουμε όλα μαζί και να γιορτάσουμε τα 30 χρόνια του Big Win Sport FM. Και όπως είπε και ο Στέφανος, να έρθετε να κάνετε και τον πανάκι σας. Μια χαρά. Τέτοια ζέστη, κρίμα είναι. Τα μαγικά κουμπάκια είναι ο Στέφανος Παλιότολος, στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής ο Γιώργος Πετρίδης και πίσω από το μικρόφωνο ο Άγγελος Χρωμαστός.

με αφορμή ένα μήνυμα που έχει στείλει ένας φίλος για το ποιες ρεαλιστικές λύσεις Ελλήνων θα μπορούσαν να έρθουν στον Ολυμπιακό. Είναι πάρα πολύ αστείο το γεγονός ότι παλιά λέγαμε πού να βρεις Έλληνες παίκτες που να μπορούν να παίξουν στις μεγάλες ομάδες της Ελλάδας, και πλέον έχουμε φτάσει στο ακριβώς άλλο από την άλλη πλευρά. Το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλοί Έλληνες, αλλά είναι τόσο καλοί και τόσο ακριβοί που δεν μπορούν να έρθουν να παίξουν ελληνικές ομάδες. Δηλαδή, μια ισορροπία δεν έχουμε βρει, αλλά οκ. Okay.

Προφανώς Κουλιαράκης, Μαυροπάνος, Καρέτσας, Παυλίδης, όλοι αυτοί είναι άπιαστοι, εννοείται. Τα αριστερά μπακ θα μπορούσε να ήταν μια καλή λύση, είτε Γιαννούλης είτε Τσιμίκας, δύο σχετικά εφικτές περιπτώσεις. Τώρα, μεσοεπιθετικά, είναι ένα ερώτημα, δεν ξέρω. Ειδικά φέτος που έχουμε και αυτή την αλλαγή στο κύπελο, που θέλει δύο κάτω των 22 ετών Έλληνες στην εντεκάδα σε ολόκληρο το 90 λεπτό, θα δούμε πολλά ωραία πράγματα. Πολλά ωραία πράγματα. Οι ομάδες θα αναγκαστούν να ανεβάσουν κόσμο από τις ακαδημίες και θεωρώ θα δούμε και αρκετές τέτοιες μεταγραφές τώρα το καλοκαίρι, με ομάδες να ψάχνουν από εδώ και από εκεί παίκτες που μπορούσαν να βοηθήσουν στον θεσμό του κυπέλλου.

για να ρίξω λίγο λάδι στη φωτιά, να μην έχουμε τοξικότητα μόνο στο μπάσκετ, να έχουμε και στο ποδόσφαιρο. Ας φέρει τον Ιωαννίδη ο Ολυμπιακός. Να έχει Ελκαμπή Ιωαννίδη δίδυμο στην επίθεση, να έχει χαμός.

Και με αφορά με τον Ιωαννίδη, μπορούμε να σταθούμε λέω, και στον Παναθηναϊκό που με τους πράσινους να έχουν κυκλώσει την περίπτωση του Ετιέν Καμαρά και να κάνουν μεγάλη προσπάθεια για να φέρουν τον 23χρονο αμυντικό χαφ στην Ελλάδα και να τον ντύσουν στα πράσινα για να ενισχύσουν τη μεσαία γραμμή.

Μια περίπτωση που ενδιέφερε τον Παναθηναϊκό και νωρίτερα στη σεζόν και σε προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους, ωστόσο δεν προχώρησε. Νομίζω ίσως ήταν και επιλογή του Ράφα Μπενίτες να μην προχωρήσει αυτή η κίνηση. Πλέον με τον Ισπανό τεχνικό να έχει αποχωρήσει και τον Ίστρουπ να βρίσκεται στη τεχνική ηγεσία της ομάδας, η περίπτωση ο Καμαρά έχει επιστρέψει και ο Παναθηναϊκός κάνει μεγάλη προσπάθεια για να τον φέρει. Θυμίζω ο Καμαρά είναι Γάλλος 23 ετών και αγωνίζεται στην Σαρλουρουά.

Γενικά το βέλγικο πρωτάθλημα έχει κάτι ωραία διαμαντάκια. Δεν υπάρχει. Είναι αστήρευτη πηγή ταλέντου αυτό το πρωτάθλημα. Όχι μόνο από Βέλγους. Γενικά παίρνει ένα σωρό εθνικότητες και τους εκτοξεύει. Για ποιον παίζει FIFA, γενικά να κοιτάει διαμαντάκια από Βέλγιο. Η εξέλιξή τους είναι τρομερή. I'm a scat man. Ο κύριος Καμαρά φέτος είχε μια γεμάτη σεζόν με 44 παιχνίδια, 2 γκολ, 3 ασίστ. 3.500 λεπτά έπαιξε, παναθεμάτωνα. Έχασε μόλις 3 παιχνίδια λόγω καρτών, ούτε ένας τραυματισμός, ούτε μια απουσία από κάποιο χτύπημα, κάποιο μυϊκό. Αλίγιστος, δεν σπάει από ό,τι φαίνεται. Και από ό,τι βλέπω και η προηγούμενη σεζόν του, δεν έχει κάτι σημαντικό σε προβλήματα τραυματισμών. Και είναι πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό να πάρει ένα ποδοσφαιριστή που μπορεί να στηριχθεί πάνω του και να ξέρει ότι είναι μηχανή, δεν έχει να φοβάται ότι θα λυγίσει. Ειδικά μετά από μια σεζόν όπου από τις βασικές επιλογές στη μεσαία γραμμή ήταν ο Ρενάτο Σάντσες, ένας ποδοσφαιριστής τέλος πάντων με τρομερή ποιότητα, απίθανο ταλέντο που το έχουμε δει σε ένα σωρό ομάδες και σε ένα σωρό πρωταθλήματα. Ωστόσο, τα πόδια του είναι λίγο γυάλινα και κάτι που τον εμπόδισε από το να μπορέσει να κάνει και μια καλή πορεία και στον Παναθηναίκο.

Για Βλαχοδήμο, πάντως, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Παναθηναϊκός κάνει μια καλή προσπάθεια, μια δυνατή προσπάθεια να τον φέρει πίσω στην Ελλάδα. Ωστόσο, μετά την καταπληκτική σεζόν που έκανε με την φανέλα της Σεβίλης, είναι λίγο δύσκολο, επιστρέφει στη Newcastle. Η Newcastle έχει ανακατατάξεις κάτω από τα goal post, αλλά θεωρώ ότι θα ψάξει κάτι άλλο σε ένα άλλο πρωτάθλημα για να μπορέσει να πάρει και να έχει μια σταθερή πορεία, να μπορεί να αγωνίζεται σταθερά σε μια ομάδα κάτω από τα goal post της, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει και να πάρει και τα βασικά κάτια του τερματοφύλακα της Εθνικής Ελλάδος από τον Τζολάκη, έτσι μια μονομαχία που έχει κορυφωθεί ανάμεσά τους. Δεν ξέρω, ίσως τον φέρουμε λοσφορεσίτος, θα δούμε.

Γενικά πάντως ο Παναθηναϊκός πρέπει να στρέψει όντως την προσοχή του στη μεσαία του γραμμή και να ενισχυθεί σημαντικά εκεί πέρα. Καθώς ο Ρενάτο Σάντσες δεν έμεινε και λογικά δεν έμεινε. Υπάρχει ο Κοντούρης, ο οποίος μέσα σε ένα εξάμεινο έδειξε ότι μπορεί να σταθεί στο επίπεδο του Παναθηναϊκού με πολύ, πολύ καλές εμφανίσεις και σε πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Ωστόσο, έχει και την απειρία ακόμα. Δεν είναι ακόμα έτοιμος για να γίνει ο απόλυτα βασικός παίκτης του Παναθηναϊκού στη μεσαία γραμμή. Υπάρχει περίπτωση του Σιώπη, ο οποίος έχει πέσει κάπως στις επιλογές των τελευταίων προπονητών. Είναι περισσότερο ο 13ος, 14ος, 15ος παίκτης της ομάδας. Υπάρχει και ο Τσέριν, όπου και αυτός έμοιαζε ότι ήταν λίγο στην πόρτα της εξόδου. Στο τέλος σεζόν πήρε περισσότερα παιχνίδια στα πόδια του και έδειξε ότι μπορεί να προσφέρει και ότι έδειξε ότι λίγο και αδικήθηκε κιόλας από τον Μπενίτεθο που δεν έπαιξε αρκετά. Πρέπει να προσθεθούν χαφ στην ομάδα για να πρώτα απ' όλα υπάρχουν περισσότερες επιλογές με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα προκριματικά που έρχονται κιόλας για τον Παναθηναϊκό του Conference, εννοείται το 3-3 που πρέπει να κάνει πολύ σημαντικό και πολύ δύσκολο. Χρειάζονται περισσότερες επιλογές και παίχτες και με περισσότερη δημιουργία, κάτι που λείπει από το ρόστερ του Παναθηναϊκού στη μεσαία γραμμή. Προφανώς η περίπτωση του Γένσεν της Μπρέντφορντ είναι μια εξαιρετική περίπτωση, αλλά είναι και εξαιρετικά δύσκολη. Το ότι ανανέωσε με την Μπρέντφορντ δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κάνει κίνηση για να τον αποκτήσει, ούτε αυτό δυσκόλεψε περαιτέρω την υπόθεσή του. Είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολη και προφανώς θα κάνει την προσπάθειά του ο Παναθηναϊκός. Και αν καταφέρει να την κλείσει αυτή τη μεταγραφή, θα μιλάμε για μια πολύ, πολύ σημαντική επιτυχία.

Το για μένα επίση μεγάλο ερώτημα για το Παναθηναϊκό είναι τι θα κάνει με την κορυφή τη επίθεση. Δεν ξέρω, πείτε μου και εσεί την άποψή σα πάνω σε αυτό. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Τετέι, ο Πάντοβιτ, ο Σφιντέρσκι και ο Ντέσσερ. Προφανώ δεν θα μένουν και οι τέσσερι. Το ερώτημα είναι για τα προκριματικά του κόφερ που θα έρθουν. Πώ θα πάει ο Παναθηναϊκό. Ο Ντέσσερ θα είναι και δεν θα είναι έτοιμο. Σίγουρα όχι να παίζει απανωτά όλα τα μάτ. Πιθανότατα βασικό ήταν ο Τετέι. Αλλά θα εμπιστευτεί τον Ντετέι και πίσω του να είναι Πάντοβιτς Φιντέρσκι. Δεν ξέρω. Ο Πολωνός θα αποχωρήσει και αυτό είναι

Και εδώ ένας φίλος λέει Τετέι με κρυφό φόρ Παντελίδη. Εντάξει, για κρυφό φόρ τον Παντελίδη δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα τη νέα σεζόν εγώ περιμένω να δω περισσότερο το Παντελίδη. Προφανώς τα πράγματα που κάνει στην Κηφισιά ήταν εξαιρετικά. Όσο έπαιξε με τον Παναθηναϊκό δεν ήταν κακός, δεν ήταν τόσο κακός τουλάχιστον ώστε να το δούμε τόσο ελάχιστα σε μια σεζόν που ο Παναθηναϊκός έψαχνε αρκετά τα βήματά του και το, να βρει τον τρόπο παιχνιδιού του με τις αλλαγές προπονητών, είτε με τον Μπενίθεθ και όλα αυτά τα σχετικά. Θεωρώ ότι αξίζει περισσότερο προσοχή η περίπτωση του Παντελίδη και ότι θεωρώ σε μια καλολαδωμένη μηχανή που θα λειτουργεί πιο ορθολογικά και πιο σωστά με πιο ξεκάθαρο πλάνο, ο Παντελίδης μπορεί να βοηθήσει με τον τρόπο του. Ίσως όχι βασικός, αλλά ως μια αλλαγή σε παιχνίδια για να δώσει μια ζωντάνια και μια έξτρα λύση, γιατί όχι.

Εντάξει, το σημερινό Grand Prix του Μονακό είναι ένα δώρο που συνεχίζει και δίνει ατελείωτα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Από ό,τι βλέπω και στο sportpavlefm.gr, υπάρχει αναφορά για φιάσκο στο Grand Prix του Μονακό, καθώς δύο πανομοιότυπα ατυχήματα αποκάλυψαν πρόβλημα στην άσφαλτο της πίστας. Λαν Στρόλ και Σαρλ Λεκλέρ είχαν δύο παρόμοια ατυχήματα στο ίδιο σημείο στο Grand Prix του Μονακό. Και σε εκείνο το σημείο, στην άκρη της πίστας, υπήρχαν κάποια συντρίμια, κάποια κομμάτια και νόμιζαν και θεωρούσαν όλοι ότι ήταν από κάποιο όχημα, από κάποιο μονοθέσιο. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι είναι κομμάτια της ίδιας ασφάλτου που είχαν αποκολληθεί από το οδόστρωμα, δημιουργώντας επίγενες στις συνθήκες για τους οδηγούς, με αποτέλεσμα αυτοί οι δύο οδηγοί που προαναφέραμε να έχουν αυτά τα ατυχήματα. Εντάξει, υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Πολύ Ελλάδα μύρισε για το Μονακό, πολύ Ελλάδα.

Ανεβαίνοντας προς Θεσσαλονίκη, είμαστε σε εποχή Λέο Μάτος στον ΠΑΟΚ, με τον Βραζιλιάνο, άλλο τον Βραζιλιάνο μπακ της ομάδας να επιστρέφει στην αγαπημένη ομάδα, να σμίγει ξανά με τον Αντελίνο Βιερίνια και μαζί να

δημιουργούν και να κατασκευάζουν το ρόστερ και το αγωνιστικό πλάνο της νέας σεζόν, καθώς οι δύο τους θα έχουν αυτόν τον ρόλο στη συνεργασία πάντα με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, όπως θα δείχνουν θα μείνει ο Ρουμάνος, γιατί και γι' αυτό είχαμε κάποια ερωτηματικά. Χωρίς να γίνει κάποια τεράστια έκπληξη, τέλος πάντων, αυτοί οι τρεις άντρες θα φτιάξουν το μπάουκ της νέας σεζόν. Ένα έργο που όχι έχει αργήσει ή έχει καθυστερήσει, απλά θεωρώ θα μπορούσε να ξεκινήσει λίγο πιο γρήγορα. Καθώς υπήρχαν πολλά ερωτηματικά για το ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, λίγο το οργανόγραμμα έχει γίνει λίγο άνω κάτω εκεί στο ασπρόμαυρο στρατόπεδο. Φαίνεται ότι ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και ο ΠΑΟΚ ξεκινάει να φτιάχνει το αύριό του.

Τι ωραίος παίκτης που ήταν βέβαια και ο Λέο Μάτος. Πάρα πολύ ωραίο δεξιμπάκ. Ωραίο, τρομερές κεφαλιές. Δηλαδή δεξιμπάκ που να βάζει τόσο αγκόν με το κεφάλι, δεν θυμάμαι εγώ. Πραγματικά δεν θυμάμαι. Ήταν εξαιρετικό στα δεξιά, είχε και αριστερά τον Βιερίνια και δημιουργούσαν ένα πίθανο δίδυμο στα αμυντικά φτερά του ΠΑΟΚ. Με το Μάτος να έχει κατακτήσει και ένα πρωτάθλημα, τρία κύπελα Ελλάδος. Είναι ένας σύγχρονος θρύλος της ομάδας, εννοείται, νομίζω δεν το αφισβητεί κανένας αυτό. Και τώρα από ένα νέο πόστο, να δούμε τι θα καταφέρει. Είναι αυτή η λούπα που πέφτουν οι ομάδες, που εγώ την καταλαβαίνω και είναι λίγο δίκαιο. Το γεγονός να φέρνουν παλιούς θρύλους της ομάδας, να τους φέρουν πάλι πίσω στην ομάδα με σκοπό να αναλάβουν κάποιο πόστο, είτε τεχνικός διευθυντής, είτε στο οργανόγραμμα, είτε όλα αυτά τα σχετικά. Απλά είναι λίγο δίκο από μαχαίρι, γιατί δεν ξέρεις αν αυτή η απόφαση είναι καθαρά συναισθηματική ή ο άνθρωπος που έρχεται να αναλάβει αυτή τη θέση έχει και την κατάλληλη εμπειρία και γνώση.

δηλαδή όσο μεγάλη εκτίμηση και αν έχω στον ποδοσφαιριστή Λεωμάτος, θεωρώ όλοι ότι είναι λίγο ρίσκο να του δοθεί αυτή η τεράστια ευθύνη το να φτιάξει το οργανόγραμμα της ομάδας, καθώς δεν είναι κάποιος που έχει την εμπειρία να το κάνει. Δεν νομίζω ότι έχει προλάβει να δημιουργήσει τόσο σπουδαία πράγματα στη Βάσκο Νταγκάμα που ήταν τεχνικός διευθυντής. Θεωρώ ότι είναι κάπως ένα μικρό ρίσκο που παίρνει ο ΠΑΟΚ. Ωστόσο, εντάξει, αυτό θα το κρίνει η ιστορία. Απλά αυτή τη στιγμή έτσι κάνουμε ένα μικρό σχόλιο για αυτή την επιλογή. Αλλά είναι κάτι που το βλέπουμε πολύ συχνά. Πολύ συχνά. Δηλαδή και στην ΑΕΚ είχε έρθει ο Παναγιώτης Κονέ, είχε αναλάβει τεχνικός διευθυντής. Στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή είναι ο Κοβάσεβιτς. Προφανώς διαφορετικές περιπτώσεις, διαφορετικά βιογραφικά όλοι αυτοί. Αλλά είναι κάτι που βλέπουμε να επαναλαμβάνεται συνεχώς.

Βέβαια, όσο ωραίος ποδοσφαιριστής ήταν ο Λέο Μάτος, πρέπει να πούμε ότι τους αγώνες τους ακόνιζε λίγο πριν τα μάτς. Είχε λίγο το βίαιο στοιχείο, το είχε μέσα του. Γιατί μαζί με τις κεφαλιές που έπαιρνε στον αέρα, έπαιρνε και κανένα κεφάλι με τον αγώνα. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, για καλό είναι αυτά. Αυτά έχουν μείνει στην ιστορία και τα θυμόμαστε πλέον με όμορφο τρόπο. Ήταν το χαρακτηριστικό του.

Και κλείνουμε αυτό το ημίωρο με το διπλό ρεκόρ στην πορταριά του Μάριου Λιόπουλου, οδηγώντας το πρωταθληματικό Ford Fiesta του. Πηγαίνουμε σε ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων από το Sky, ακούσουμε λίγο μουσικούλα και επανερχόμαστε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθησυχαστική εμφανίζονται οι σεισμολόγοι για τις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν γύρω στη 1 μετά το μεσημέρι στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας ζημιές σε παλιά σπίτια και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Με βάση τα δεδομένα της περιοχής, συνήθως έχουμε τέτοιους σεισμούς στη Δαφνούσα, στο Μαντούδι και στο Προκόπη. Πρόκειται για σεισμούς χωρίς ιδιαίτερα μεγάλα μεγέθη, αλλά με σεισμικότητα που διαρκεί αρκετές ημέρες, ανέφερε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας. Οι σεισμοί αυτοί δεν μπορούν να διεγείρουν γειτονικά ρήγματα. Δεν έχουμε κάποιον ιδιαίτερο λόγο να ανησυχούμε, ανέφερε στον Sky ο Αθανάσιος Γκανάς, διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου στην Εύβοια. Στον εισαγγελέα της Αθήνας αναμένεται να μεταφερθεί αύριο το πρωί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη εχθές τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ομολόγησε πως σχεδίαζε να τοποθετηθεί βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Κλιμακώνεται η ένταση στο Λίβανο, με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ να ανακοινώνουν ότι επλήγει αρχηγείο της Χεσμπολά στα νότια προάστια της Βηρυτού. Σε κοινή τους δήλωση ανέφεραν πως η επίθεση έγινε ως απάντηση για τις πρωινές επιθέσεις με ρουκέτες στο Βόρειο Ισραήλ. Προειδοποίηση στην Αλβανία για ενέργειες που ενδέχεται να επηρεάσουν την πορεία ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απίφθινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αφορμή οι συνεχιζόμενες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στη χώρα για την κατασκευή πολυτελούς θερέτρου στις νότιες αλβανικές ακτές. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο Big Winsport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Winsport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
2: Big Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Big Winsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
5: Άκου κουκλίτσα μου τώρα τα νέα, τα μαντάτα.
6: Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο στη Βουλή, στην παραμορφωτικών υποθέσεων.
7: Τι είπε?
6: Στη μορφωτικών υποθέσεων, συγγνώμη.
7: Μην πανικοβάλλεσαι, μια χαρά.
8: Τη χρήση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής.
7: Ελοχήμνε φελή, με ελοχήμνε φελή.
8: Χρηματοπιστωτικής.
7: Χαριστιέμαι που το λέω, ρε παιδί μου.
9: Πάντως, η πτώση σύμφωνα με τα στοιχεία ήταν αρκετά έως πολύ πεσμένη.
10: Ένας θα πάρει το εισιτήριο που είναι διπλό. Θα πάρει και την παρέα. Θα πάρει τον φίλο ή την φίλη. Το μαμά.
7: Αμάν.
11: Το μαμά.
10: Το μαμά. Ή την μπαμπά.
6: Αλλάζουν παίχτες οι πάσες στο Απόλλωνα.
12: Ήμαρτον κύριε. Τι άλλο θα ακούσουνε τα αυτιά μας.
13: Επίσης εξαιρετικό φαγητό φρικαδίτικα λευκαδέλια.
14: Τι κουραφέξαλα είναι αυτό, ρε.
13: Λευκαδίτικα φρικαδέλια, όλο τον μπερδεύω αυτό το πράγμα.
15: Γεια χαρά, καλησπέρα σε σένα. Καλησπέρα σε όλους, λοιπόν.
16: Θα είναι στον πάγκο ο...
17: Πώς το πες αυτό!
16: Θα είναι στον πάγκο ο...
17: Ο Λουχάνος.
18: Ζήτω!
19: Το Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και το Μάριο Ντράκι αντιστοίχω σε Βρυξέλλες και Φραγκφούρτ.
20: Όνειρο να μην με
19: ξυπνάτε! Φραγκφούρτ.
6: Καλά είμαι σίγουρος γιατί το γήπεδο του Πανετολικού είναι πολύ καλό. Μιλάμε τώρα για γήπεδο που βρέχει καρέκλες και είναι σε καλή κατάσταση το χωράφι.
21: Το χωράφι, καλό.
6: Αυτό θα το σημειώσουμε.
4: Big Winsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Επιστρέψαμε, επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. Με Γιώργο Πετρίδη στην παρέα μας. Να μας πεις, Γιώργο, τι.
1: Αγωνιστικά, ναι, αυτή τη φορά. Καλησπέρα, Άγγελε.
0: Εξαιρετικά, πάλι καλά.
1: Καλησπέρα στους ακροατές. Να πούμε και το Σλούκα, ότι και σήμερα έκανε ένα μέρος του κανονικού προγράμματος της σημερινής προπόνησης.
0: Okay.
1: Αυτό έχει γίνει, θυμίζω, και την Πέμπτη. Να πούμε ότι χτες, εντάξει, ούτως ή άλλως ήταν πιο χαλαρή ημέρα. Δεν πήγαν και όλοι για προπόνηση, αφού υπήρχε το μάτς της Παρασκευής. Οπότε δεν έγινε έτσι ομαδικό πρόγραμμα. Η συμμετοχή του θα βάλει στην τελευταία στιγμή.
0: Α, έχει ελπίδες αυτή τη
1: στιγμή. Ναι. Και προχθές είχε.
0: Okay.
1: Στο δεύτερο τελικό. Τώρα είναι λίγο περισσότερο αυξημένο από να το πούμε έτσι.
0: Όπως
1: καταλαβαίνεις. Γιατί έκανε και, όπως είπαμε, δεύτερη προπόνηση σε ένα μέρος του ομαδικού προγράμματος.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό φαντάζομαι ότι θα επηρεάσει και την εξάδα των ξένων.
0: Αυτό θα σε ρωτάω.
1: Ναι. Εκτός αν ο Αταμάν πάρει το ρίσκο και επιλέξει ούτως ή άλλως τον Χουάντσο και αφήσει έξω τον Σόρτς. Έτσι. Και πάρει ένα ρίσκο, ναι, στην περιφέρεια, έχοντας, ας πούμε, στην ουσία Γκραντ Ναν το Λιόπουλο και ανάλογα αν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Σούλας για κάποια λεπτά, έστω. Να δώσει κάποια λεπτά.
0: Okay.
1: Αυτά.
0: Okay. Καλή συνέχεια. Γιώργο, ευχαριστώ. Αυτό ήταν ο Γιώργος Πετρίδης με τα τελευταία νέα από τον μπασχετικό Παναθηναϊκό και την κατάσταση του Κώστας Λούκα, ο οποίος, όπως είπαμε, έβγαλε και σήμερα ένα μέρος της προπόνησης και μένει να δούμε αν θα καταφέρει να μπει και στην αποστολή για τον τρίτο τελικό με τον Ολυμπιακό.

Μετά το διπλό ρεκόρ του Μάριου Λιόπουλου στην Πορταριά, νομίζω μπορούμε να πούμε με ασφάλεια πλέον ότι η πίστα της Πορταριάς είναι καλύτερη από την πίστα του Μονακό. Με τα κομμάτια που πέφτανε από την άσφαλτο του Μονακό να μην είναι το ίδιο στην Πορταριά. Οπότε ελάτε να πάρετε καμιά ιδέα, Μονακάσκι. Μένοντας στο Μονακό, θριαμβευτής του Grand Prix ήταν ο Αντωνέλη, ο οποίος πανηγύρισε την πέμπτη του σερή νίκη και συνεχίζει δυναμικά ο οδηγός της Mercedes.

Στην, στο στρατόπεδο της ΑΕΚ, στην ένωση μετά και την δυνατή κίνηση του Ζούπκοφ, όπου πολύ γρήγορα από 1η Ιουνίου ουσιαστικά πάνω κάτω η ΑΕΚ κλείδωσε την πρώτη δυνατή μεταγραφή, με τον Ουκρανό να έρχεται στην Ελλάδα από την Τραμπζονσπορ με ένα ποσό κάπου στα 4-4,5 εκατομμύρια, για κυρίως για το δεξί άκρο της επίθεσης, με τον Κοϊτά πιθανότατα να αναλαμβάνει το αριστερό. Οι δυο τους θα έχουν έτσι τα φτερά της επίθεσης της Ένωσης, για να και δημιουργικά και εκτελεστικά. Οι δυο τους φαίνεται ότι θα είναι τα πρώτα βιολιά της επίθεσης του Μάρκο Νίκολιτς από τα πλάγια. Με τη μεταγραφή αυτή ουσιαστικά να έχει ολοκληρωθεί, πλέον σαφώς ο Χαβιέρ Μπάρτα συνεχίζει και κυνηγάει τις περιπτώσεις που έχει θέσει ως προτεραιότητες, είτε αυτό είναι το center back, είτε είναι το βασικό half. Εννοείται υπάρχει και η πιθανότητα να αποκτηθεί και πριν την ακόμη την προετοιμασία ένα ακόμη half, πέρα από τον αυτόν που θα είναι δίπλα σε Μαρίν και Πινέδα, ως μια πιο συμπληρωματική λύση λόγω των πολλών αναμετρήσεων και αγώνων που θα έχει την νέα σεζόν η ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή τρέχουν περισσότερο τα συμβόλαια των Νίκολιτς και Γιώβιτς, με την ΑΕΚ να προσπαθεί να κλειδώσει τους δύο Σέρβους, επεκτείνοντας τη συνεργασία τους για ακόμη περισσότερα χρόνια. Θυμίζουμε ότι και Νίκολιτς και Γιώβιτς έχουν συμβόλαιο μέχρι το φινάλι του 2027. Και εννοείται μετά την πρώτη σεζόν και των δύο με τα κιτρινόμαυρα, θέλει εννοείται να τους κρατήσει για ακόμη περισσότερα χρόνια. Προφανώς το συμβόλαιο του Νίκολιτς, το οποίο έχει συμφωνηθεί ήδη, οι δύο πλευρές έχουν δώσει χέρια και ο Σέρβος τεχνικός θα υπογράψει μέχρι το 2029. Θεωρώ ότι είναι και η σημαντικότερη κίνηση του καλοκαιριού, ίσως. Καλές μεταγραφές, καλές οι ανανεώσεις, καλά όλα αυτά. Ωστόσο, όταν ο αρχιτέκτονας αυτού του οικοδομήματος που είδαμε φέτος από την ΑΕΚ μένει, θέλει να μείνει, έχει πιστεί στο να μείνει και θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό για τα επόμενα 3 χρόνια, νομίζω δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για τους φίλους της Ένωσης από το να βλέπουν τον Νίκολιτς να υπογράφει νέο συμβόλαιο με την ομάδα τους. Προφανώς το ίδιο ισχύει για τον Γιώβιτς, ένας επιθετικός που έβαλε 20 γκολ σε μια σεζόν που η ομάδα πήρε το πρωτάθλημα. Εννοείται θέλεις να τον κρατήσεις με όποιον τρόπο μπορείς. Το σημαντικό, το πολύ καλό έτσι για τον Γιώβιτς είναι ότι προφανώς εκτελεστικά είναι εξαιρετικός, αλλά έχει τρομερά αγγίγματα με την μπάλα. Αυτό είναι το υπέροχο με τον Γιώβιτς, ότι μπορεί να σπάσει το παιχνίδι της Ένωσης με υπέροχο τρόπο, και ειδικά οι συνεργασίες του με τον Βάργα ήταν εξαιρετικές. Εμένα τα ερωτηματικά μου θα έρθουν στο Champions League άμα καταφέρει εν τέλει και εκπεράσει, άμα θα μπορεί να σταθεί ο Γιώβιτς στο κορυφαίο επίπεδο, με τις ταχύτητες να είναι τόσο πολύ υψηλές, τόσο πολύ ένταση, τόσο πολύ δυναμισμός, πολλά παιχνίδια απανωτά με τα πρωτάθλημα. Εμένα είναι ένα ερώτημα άμα θα μπορέσει να ανταπεξέλθει το ίδιο καλά και στα αστέρια.

Βέβαια, φέτος με τον Γιόβιτς να πραγματοποιεί και κανονική προετοιμασία με την ΑΕΚ, σε αντίθεση με πέρσι. Θα το δούμε, θεωρώ, και σε ακόμη καλύτερη φυσική κατάσταση. Θα μπορέσει να είναι σίγουρα πιο εύκολο να μπει απευθείας στα πρώτα παιχνίδια, στα προκριματικά θα είναι έτοιμος και πιστεύω θα το δούμε και ακόμη καλύτερο από ότι τον είδαμε πέρσι, όπου άργησε να πάρει λίγο μπρος. Χρειάστηκε λίγο να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, να βρει λίγο τη φυσική του κατάσταση, τα πατήματά του. Είχε και κάποιους χαζοτραυματισμούς από εδώ και από εκεί. Και εκεί που τον χρειάστηκε η ΑΕΚ, μετά τα απανωτά άσχημα αποτελέσματα με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, και εκείνο το τρομερό νικηφόρο σερί που έτρεξε μετέπειτα, με παιχνίδια που δεν έλαμψε. Πολλά ήταν 1-0, αλλά ωστόσο έπαιρνε τις νίκες, και αυτό ήταν το σημαντικό για εκείνη τη στιγμή που είχε ξεκινήσει και η κριτική και αφισβήτηση στο πρόσωπο του Μάρκο Νίκολης και ολόκληρης της ομάδας. Ξεκίνησε να χτίζει ένα σερί νικηφόρο, με τον Γιώβης να παίζει απανωτά παιχνίδια το ένα μετά το άλλο, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασής τους λόγω των τραυματισμών που υπήρχαν. Εκεί ο Γιώβης έδειξε την αξία του, έδειξε ότι μπορεί να σταθεί στα πόδια του και να στηρίξει και ολόκληρη την ομάδα. Και όπως έλεγε και ο Νίκολης, τον ήθελε ηγέτη. Και ο Γιώβιτς απέδειξε ακριβώς αυτό. Μπορεί να γίνει ηγέτη.

το συμβόλαιο του Νίκολης να έχει κλείσει ουσιαστικά, το άγχος περισσότερον στρέφεται στην περίπτωση του Ρομπελίν Πινέδα. Ενός ποδοσφαιριστή, για μένα δεν υπάρχει συζήτηση ότι είναι από τους κορυφαίους στην ιστορία της ομάδας. Εύκολα μπαίνει στην κορυφαία δεκάδα όλων των εποχών. Με τα πράγματα που κάνει να είναι πρωτόγνωρα για το ελληνικό πρωτάθλημα, για την ομάδα της ΑΕΚ γενικότερα. Το ερώτημα είναι τι θα σημεί με το δικό του συμβόλαιο, το οποίο και αυτό λύγει το 2027, το καλοκαίρι. Υπάρχει αυτή η οψιόν που υπάρχει για το Μεξικό με τα 8 εκατομμύρια. Κάτι που είναι δύσκολο βέβαια να καλυφθεί, ακόμη και για τη Μοντερέι, την πλουσιοπάροχη, την πλούσια ομάδα τέλος πάντων της Μοντερέι και με τον Πινέδα ως προπονητή. Θα είναι δύσκολο να καλυφθεί αυτό το ποσό. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ θέλει να τον κρατήσει και πέρα από το 2027, να μην το χάσει ως ελεύθερο, αλλά και τη δυνατότητα να τον πουλήσει να είχε. Δεν νομίζω ότι ούτε ο Μάριος Λιόπουλος ούτε ο Μάρκο Νικόλιτς θα θέλανε να βάλουν 5 με 10 εκατομμύρια στη τσέπη τους και να χάσουν τον Πινέδα. Νομίζω και οι ίδιοι θα προτιμούσαν να τον κρατήσουν όσο περισσότερο γίνεται και ας φύγει μετά ελεύθερος.

Για να, ολοκληρωθεί βέβαια η υπόθεση του Πινέδα, θεωρώ ότι θα τραβήξει και μετά το Μουντιάλ. Αυτά καταλαβαίνω από τους ρεπόρτερ που έχουμε και εδώ στο σταθμό και μιλάμε και ακούμε. Ο Μάριο Βιαρεάλ, ο οποίος είναι ο ατζέντης του Πινέδα, είναι ο πιο γνωστός ατζέντης στην Ελλάδα, οριακά, γιατί όλοι τον ξέρουν πλέον. Πιθανότατα θα τραβήξει την υπόθεση μετά το Μουντιάλ, να παίξει ο Πινέδα στο παγκόσμιο κύπελο, εκεί που όλα τα φώτα θα είναι στραμμένα πάνω του. Είναι και στη χώρα του το Μουντιάλ κιόλας. Και με ένα-δύο καλά παιχνίδια η μαντιριστηριακή του αξία μπορεί να εκτοξευθεί. Είτε να ζητήσει περισσότερα λεφτά από την ΑΕΚ, είτε να αναζητήσει κάποια άλλη ομάδα, για τον ατζέντη μιλάω πάντα εννοείται, για να μπορέσει να βάλει και αυτά περισσότερα λεφτά στην τσέπα του. Θα δούμε πώς θα κυλήσει όλο αυτό. Πάντως, όπως αναφέρουν ξαναλέω και οι ρεπόρτερ, ο ίδιος ο Πινέδα περνάει εξαιρετικά εδώ πέρα. Έχει προσαρμοστεί 4 χρόνια, είναι, έχω περάσει 4 χρόνια. Έχει γίνει ένα με την Ελλάδα πλέον. Η οικογένεια του περνάει καλά εδώ. Να δούμε άμα θα σκεφτεί τον επαναπατρισμό. Ωστόσο, όπως είπαμε, με την προοπτική του Champions League να είναι μπροστά, με την ΑΕΚ να μπορεί να την αγγίξει και ένα όνειρο το οποίο είναι του Πινέδα να αγωνιστεί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, δύσκολο να φύγει, να ψάξει να βρει αλλού τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Το θέμα είναι πότε και αν θα υπογράψει το νέο συμβόλαιο που θα τον δέσει στη Νέα Φιλαδέλφεια για ακόμη περισσότερα χρόνια.

Μια είδηση που έσχασε από Τουρκία έχει βάλει σε πολλές σκέψεις τους φίλους ΣΑΕΚ. Έχω πιει 2 λίτρα νερό, αλλά δεν βοηθάει. Μια σκέψη, μια είδηση που έχει σκάσει από Τουρκία είναι το γεγονός ότι ο Ζάο Μάριο δεν θα πάει στην προετοιμασία της Μπεσίκτας. Και είναι ουσιαστικά στην πόρτα της εξόδου με τον Πορτογάλο, πρωταθλητή Ελλάδος λοιπόν, να έχει μόλις ένα χρόνο που πλέον στο συμβόλαιό του. Και έχει μπει τώρα εννοείται η κουβέντα, το μικρόβιο σε όλους, το αν θα κινηθεί για να τον φέρει πίσω, αν θα τον ξαναδούμε τον Πορτογάλο με τα κυτρινόμαυρα. Είναι ένα καλό ερώτημα. Το θέμα είναι ότι ο Ζάο Μάριο στην Μπεσίκτας έπαιρνε 2,5-3 εκατομμύρια το χρόνο. Ενώ στην Ελλάδα είχε έρθει με τη μορφή δανεισμού και η ΑΕΚ πλήρωνε, ξέρω εγώ, το μισό συμβόλαιό του. Και γι' αυτό ήταν και μια τόσο έξυπνη κίνηση από τον Χαβιέρι Μπάρτα, το λέγαμε και τότε όταν έκλεισε ο Ζάο Μάριο. Τώρα, με τον Πορτογάλο να έχει φτάσει στα 33. Δεν ξέρω, δεν είναι ότι ο Νίκολιτς βασίστηκε πάνω του. Σίγουρα τον είχε ως μια από τις βασικές αλλαγές του στα παιχνίδια. Με τον Ζωάο Μάριο να βοηθάει στο φινάλε τη σεζόν με τα κρατήματα μπάλα, στην ποιότητά του, τις εξαιρετικές του μεταβιβάσεις. Πέτυχε και αυτό όχι το σημαντικότερο, αλλά το πιο αξιομνημόνευτο. Το κράτησε, Στεφανάρα, να είσαι καλά, μεγάλη. Ευχαριστώ. Γκολ τη σεζόν απέναντι στον Παναθηναϊκό που χάρισε και το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Οι ρομαντικοί σίγουρα θα θέλουν να το δουν ξανά στα κυτρινόμαυρα, γιατί όχι. Το θέμα είναι με ποιον τρόπο θα τον φέρει η ΑΕΚ, αν όντως κινηθεί για την περίπτωσή του. Γιατί τώρα να δώσει 2 εκατομμύρια για να πληρώνει τον Ζωάο Μάριο δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ υπήρχε η απόφαση ο Περέρα να μην του προσφερθεί συμβόλαιο 700.000 για να μείνει. Τώρα να πάει η ΑΕΚ να δώσει τόσα λεφτά για τον Ζωάο Μάριο μου φαίνεται δύσκολο.

εδώ παλαιότερα να μου χτίσει την καριέρα. Βέβαια, εμένα μου έχει δημιουργηθεί ένα ερωτηματικό στο γεγονός ότι αν, δεν λέω ότι θα γίνει, αλλά αν η ΑΕΚ κάνει κίνηση για να κρατήσει το ζώο Μάριο ή να το φέρει τέλος πάντων πίσω, δεν θα ήταν προτιμότερο να κρατούσε τον Περέιρα αντί για το ζώο Μάριο? Εννοεί το Περέιρα είναι πιο μεγάλος, είναι στα 35, αλλά είχε πιο σημαντικό ρόλο στο ρόστερ της ΑΕΚ από ότι ο ζώο Μάριο. Είχε περισσότερα βασικά παιχνίδια ως βασικός, περισσότερη συμμετοχή στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας. Πολύ κρίσιμο ρόλο στα τελευταία παιχνίδια, στα play-offs, στα ευρωπαϊκά διπλά, στα προκριματικά στο ξεκίνημα της σεζόν. Δεν ξέρω. Μέρα στο μυαλό μου είναι το ότι καλύτερα να διατηρούσε τον Περέιρα παρά τον Ζωάο Μάριο. Τώρα μπορεί να μην κανένα από τους δύο εν τέλει. Ο Περέιρα σίγουρα όχι. Η υπόθεση του Ζωάο Μάριο είναι ακόμη στον αέρα. Αλλά και θεωρητικά θα τραβήξει αν έρθει ο Ζωάο Μάριο στην Ελλάδα, επιστρέψει. Πιθανότατα θα είναι προς το τέλος του καλοκαιριού, σαν μια έξτρα λύση, όπως έγινε και το προηγούμενο καλοκαίρι.

Και το πρωί έσκασε και μια είδηση από Ισπανία που αναφέρει ότι ο Κάρλος Πέρεθ, ο οποίος πέρασε την σεζόν στον Άρη ως δανεικός από την Θέλτα, πρόκειται να μείνει ελεύθερος, καθώς η Θέλτα δεν σκέφτεται να το διατηρήσει το ρόστερ της. Και να δούμε που θα καταλήξει ο Ισπανός μεσοπεθητικός. Ένας παίκτης όπου κάπως η καριέρα του πήρε μια απότομη κατηφόρα, ενώ είχε πολλές προοπτικές. Φέτος είχε μόλις ένα γκολ και μία ασίστ με τον Άρη. Είχε πολλές προοπτικές, έχει περάσει από Μπαρτσελόνα, Ρώμα. Είχε αρκετή ποιότητα πάντα. Δηλαδή στο ξεκίνημά του στην Μπαρτσελόνα φαινόταν ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να σταθεί στο, αν όχι το κορυφαίο επίπεδο, σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα, ακόμη και σε μικρομεσαία ομάδα. Ωστόσο υπήρξε μια κατηφόρα και δεν κατάφερε ποτέ να ισιώσει από αυτό. Δηλαδή φέτος και σε πολλά παιχνίδια του Άρη η ποιότητά του ξεχώριζε, ήταν σαν τη μήγα μέσα στο γάλα πολλές φορές. Ωστόσο δεν ήταν ούτε ουσιαστικός, ούτε μπόρεσε να μετουσιώσει πολλές ενέργειές του σε κάποια assist ή κάποιο goal. Βέβαια σε μια ομάδα όπως ήταν ο Άρης φέτος, όπου ήταν σε αρκετά άσχημη κατάσταση, αγωνιστική ερχόταν, αγωνιστική έφευγε, δεν μπορούσε να βρει καθόλου ρυθμό ολόκληρη ομάδα, γενικά υπήρχαν πολλά παράπονα και τον κόσμο, πολλές αλλαγές προπονητών, ήταν μια πολύ περίεργη σεζόν για τον Άρη, αρκετά αποτυχημένη θα λέγε κανείς. Και κατάφερε ουσιαστικά να παίξει σοβαρά ο Άρης στο φινάλε με τον Γρηγορίου, να κάνει μερικές απανωτές νίκες για να κλειδώσει την πέμπτη θέση, η οποία ήταν ουσιαστικά και ανούσια, δεν κρίθηκε κάποιο ευρωπαϊκό εισιτήριο από αυτό. Να δούμε αν ο Πέρεθ θα γυρίσει στην Ελλάδα, ποιος ξέρει. Αν κάποια ομάδα του γυάλισε ή της γυάλισε, όπως θέλετε, για να τον φέρει ξανά Ελλάδα, ή αν θα ψαχτεί στη χώρα του για να βρει κάτι πιο κοντά στην πατρίδα.

Μην ξεχνάμε ότι είχε φάει και τρομερή μούτζα ο Πέρεθ από την αρχή τη σεζόν. Με τον καψερό, εκτός από διάφορους τραυματισμούς, να έχει και αυτό το σκηνικό με το σκυλί που του δάγκωσε. Τέλος πάντων, τώρα τι να συζητάμε το καημένο, εντάξει. Άμα ξεκινάει κάτι τόσο στραβά, πώς να φτιάξει στη συνέχεια.

στα διεθνή έχουμε και αυτές τις εκλογές στη Ρεάλ Μαδρίτης ανάμεσα στους ανθρώπους που διεκδικούν την προεδρία της ομάδας και είναι λες και βλέπω κόντρα Πασόκ Νέας Δημοκρατίας στα 80s, 90s. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τάζουν παίκτες, τάζουν εκατομμύρια, τάζουν δουλειές στο δημόσιο, δεν ξέρω, γίνεται χαμός εκεί πέρα. Τέλεια, να έχεις όρεξη να παρακολουθείς τις εκλογές στη Μαδρίτη, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.

Τα exit polls από την ΑΣ πάντως βγάζουν προβάδισμα στον Πέρεθ για να πάρει την, να διατηρήσει την προεδρία της, της Ρεάλ Μαδρίτης, από τον διεκδικητή Ενρίκε Ρικέλμε, ο οποίος θέλει να του την κλέψει. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει εκεί πέρα, για όποιον καψερό ενδιαφέρεται. Αυτό ωστόσο ήταν ο χρόνος μας για αυτό το διωράκι. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Στέφανο Παλούοντολο που ήταν στα μαγικά κουμπάκια και στα Σαρδάμ, εννοείται. Το Γιώργο Πετρίδη που ήταν στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής. Ήμουν Άγγελος Κρεμαστός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Δευτέρα στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο, τη νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ την Δευτέρα στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο Κωνσταντινίδης. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η διαθεσιμότητα του Κώστα Λούκα στον Παναθηναϊκό Άκτορ για το Game 3 του ΣΕΦ, με τον 36χρονο άνθρωπο να βγάζει μέρος της σημερινής προπόνησης. Ανακοίνωσε απάντηση στην επιστολή του Ολυμπιακού στην ΕΡΤ και κατά του Γενικού Διευθυντή της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ Νίκου Λιβενιώτη, εξέδωσε οι πράσινοι ΚΑΕ. Έχουν επιληφθεί ήδη αρχές που θεωρούμε αυτονόητο ότι θα καταδικάσουν και πάλι ένα κοινό συκοφάντη, αναφέρει. Σε καταγγελία και στη ΔΕΑ προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακού ζητώντας ποινή μιας αγωνιστικής κλεισμένων των θυρών στον Παναθηναϊκό Άκτορα, απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για 5 χρόνια στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο και πρόστιμο 100.000 ευρώ για τα όσα συνέβησαν στο δεύτερο τελικό. Επιστολή διαμαρτυρία στην ΕΡΤ έστειλαν οι Ερυθρόλευκοι, παρουσία Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, σημερινή προπόνηση ατομικό για ντόρση που έχει λίγες πιθανότητες για το αυριανό ματ. Δυνατό φιλικό τεστ απόψε για την εθνική ομάδα που δέχεται την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Σκέψη από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να διατηρήσει την τριάδα στην άμυνα με τους Βλαχοδήμο, Μουζακίτη και Δουβίκα να διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα. Σέντρα στις 10, τηλεοπτικά από τον Αλφα και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Σε συζητήσεις και με τον Σταύρο Πίλιο για την ανανέωση του συμβολέου του που λύγει το επόμενο καλοκαίρι, βρίσκεται η ΑΕΚ σε καλό δρόμο και η επέκταση του Γιόβιτς στα επόμενα 24 ώρες υπογραφή του νέου συμβολέου του Μάρκο Νίκολης με την Ένωση μέχρι το καλοκαίρι του 29. Τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα Παύλο Μαθαίου στον Ολυμπιακό. Αφήνουν την περίπτωση του Νάι Λόπεθ ή Πυραιώτος που περιμένουν την απάντηση του 25χρονου στόπερ Μίκα Μάρμουρ. Ξεκαθαρίζει σύντομα για Τσάπρα, απασχολεί ο Γιαννούλης που έχει πρόταση από την Αγγλία σύμφωνα με το Κίκερ. Πουλάρια μεταγραφές από εβδομάδα Παναθηναϊκός για την απόκτηση ενός ακόμα επιθετικού αναμένεται να κινηθεί το τριφύλι καθώς η επιστροφή του Ντέσσερ υπολογίζεται στα τέλη Ιουλίου ενώ είναι πιθανή η αποχώρηση των Πάντοβιτς και Σβιντέρσκι. Ανοιχτό παραμένει το θέμα του 23χρονου Χάφ Ετιέν Καμαρά για τους πράσινους. Η αποστολή παραμένει ίδια, διαφορετική ρόλη, ίδιο πάθος. Το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τους Λέω Μάτος και Αντελίνο Βιερίνια που ανέλαβαν το πόστο του αθλητικού και τεχνικού διευθυντή αντίστοιχα παρελθόν θα αποτελέσει ο Χρήστος Καρυπίδης. Ανοίγει ο δρόμος για την απόκτηση του Γάλλου Γκάρντ Αντα στον Άρη αφού έμεινε ελεύθερος από την Μπουρκ φρένων στα σενάρια περί απόκτησης των Μάικ Τζέιμς και Κέβιν Πάντερ βαλική την ΚΑΕ εκφράζοντας ενόχληση για την τιμολογία των τελευταίων ημερών. Άρχεται φτάνοντας συγκεντρώνει το ενδεχόμενο να κάνει χρήση της οψιών ο ΠΑΟΚ και να κρατήσει τον Μπριν Ταϊρή μετά τη συνάντηση του Αμερικανού Γκάρτ με τον Ανδρέα Τινκέρι τέλος και τυπικά από τη Λεμάνο 27χρονος Γκάρτ Τρέβο Χάτζινς που βρίσκεται σε προχωρημένη συζήτηση με το δικεφαλαίο του Βορρά. Ο Ρασίπς στο Ρολάν Γκαρός, ο Γερμανός Αλεξάνδερ Σβέρεφ κοντράται αυτήν την ώρα με τον Φλάβιο Κομπόλη στο 2-1 τα σετ, 2-1 και στα game του τέταρτου σετ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νίκος Ράλης.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: δυσκολία της κατάστασης. Είναι να ζητάνε παίχτη που να είναι και καλός με τα πόδια κάτω.
1: Μπράβο, αγόρι μου!
0: Με την μπάλα στα πόδια, τι είπα πάλι. Εντάξει, εσύ σημειώσεις, ναι.
1: Μπράβο, παιχταρά μου! Μπράβο!
2: Έτσι, μπράβο!
3: Να δώσω για τους φίλους μου την Τάκη τον Καλαβρίδα από την Ανδραβίδα.
4: Πού είναι Καλαβρίδα?
2: Δεν είμαι καλά, έτσι.
3: Ανδραβίδα.
4: Α, Ανδραβίδα, λέω και πού είναι η Καλαβρίδα. Καλαβρίδα είναι εδώ στο Καλαμαράκι.
5: Ονοματεπώνυμο και το επώνυμό σας.
1: Πότι γεννή είναι αυτό.
6: Κάθε Οκτώβρη, λοιπόν, ο Μορφωτικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος των Απανταχού Καστάνιος... Καστάνιτοσών.
5: Ναι, ναι. Τόπε.
0: Δηλαδή, οι παίχτες της Arsenal πώς μπήκαν στο γήπεδο κόντρα στη Manchester United χθες και κατάφεραν μέσα σε ένα 20 λεπτό να πετύχουν 20 γκολ.
7: Έλα, Λέκο!
5: Λοιπόν, κάθε πράγμα στον κολλιό του.
8: Τι λέει ρε φίλε.
5: Στον καιρό του και ο κολλιό στον Αύγουστο.
8: Κάνε ρε γαμόντι και λίγο σαρδέλες.
5: Κάθε πράγμα στον κολλιό του και ο καιρό στον Αύγουστο δεν άσε.
9: Μετά θα σου βάλω τον Black Magic Google. Τον Black Magic Google. Το original που έχει βγει.
10: Το Black Magic
9: Google. Το original.
10: Black Magic Google.
9: Google.
5: Νίκος Παπαπαρ.
11: Πάρτε κύριε Λαχία.
5: Παπαπαρ.
11: Καλέ παπί.
5: Παπαπαρ. Νταζής.
12: Είσαι το μωρό μου.
13: Κόφε να πας.
5: Νταζής.
9: Παίζει έως 4 αγωνιστικές και κλεισμένο το θηρορό. Αφαίρεση
5: το θηρορό.
9: Το θηρορό. Όλο το θηρορό. Κλείνει
5: το θηρορό. Σε και κλεισμένο το ασανσέρ.
14: Λοιπόν, είναι Τρίτη, συγγνώμη, είναι Τετάρτη και ήθελα να πω Δευτέρα και είπα Τρίτη, φοβερά πράγματα.
5: Αυτά συμβαίνουν στο Sport FM 94,6. Ετοιμαθείτε. Τι ετοιμαθείτε, ετοιμαστείτε. Κουρεθήκαμε.
14: Ούτε εγώ θέλω να πω τίποτα άλλο, τύπου άνθρωπος.
15: Ίσως αυτή η νίκη επίσης να του αναπτερώνει το πρωτάθλημα για την συνέχεια.
5: Πιθανόν. Να είστε όλοι καλοί και όλοι καλά. Καλή συνέχεια, γεια.
16: Bwinsport FM 30 χρόνια επιτυχίες.

Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,68 λεπτάκια μετά τις 7. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10 παρά, λίγο πριν δηλαδή η σκυτάλη περάσει στον Κώστα Ζάλιαρη εδώ στο στούντιο και φυσικά στον Σωτήρη Ταμπάκο στο Παγκρίτιο για το φιλικό της εθνικής μας με την Ιταλία. Με Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Γιώργος Πετρίδης στην αρχισυνταξία, Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. Θα απλώσουμε τα ρεπορτάζ μέχρι τις 10 παρά, να δούμε τι γίνεται στις ομάδες, παρακολουθούμε εννοείται την επικαιρότητα και την αγωνιστική. Έχει διάφορα πραγματάκια και μπάσκετ και ποδόσφαιρο, πολλά φιλικά, αλλά και ειδήσεις που βγαίνουν και εδώ είμαστε για να τα συζητάμε. Σε μια μέρα έτσι που ξεκίνησε για κάποιους που ξυπνάνε λίγο πιο αργά, με αυτό τον σεισμό στην Εύβοια, ο οποίος ήταν τριπλός και έχει δώσει και κάμποσους μετασεισμούς. Βλέπω τώρα και τις εικόνες από τα δελτία ειδήσεων, γιατί δεν είχα δει, να σου πω την αλήθεια, στο Μαντούδι έχει κάνει κάποιες ζημιές και κάνει μετασεισμούς 3,7, 3,5. Πάντως κουνηθήκαμε αρκετά και εδώ στην Αθήνα. Ειδικά τους δύο από τους τρεις εγώ τους κατάλαβα, όπως και πολλοί κόσμος. Κάποιοι κατάλαβαν και τους τρεις καλά, ανάλογα με το που βρίσκονταν. Εντάξει, okay, είναι, οι σεισμολόγοι λένε ότι είναι ένα ρήγμα, είναι μια περιοχή εκεί όπου δίνει τέτοιους σεισμούς, είναι συνηθισμένο δηλαδή το φαινόμενο. Έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα είναι μια σεισμογενής χώρα, το έχουμε πια εμπεδώσει αυτό. Οπότε όλα καλά, ψυχραιμία. Είχαμε ένα επεισοδιακό Grand Prix στο Μονακό, από τα πιο επεισοδιακά που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό. Και δει στο Μονακό, εντάξει, το Μονακό δίνει τέτοιους αγώνες με απρόπτα πολλά, αλλά σήμερα νομίζω παράγινε το κακό και ήταν και πολύ αστεία η εικόνα. Φιάσκο το λέμε και έτσι παρουσιάζεται και στο εξωτερικό. Η αστεία εικόνα με την κόκκινη σημαία μετά την τρίτη τράκα του Λεκλέρ, που μπήκανε μέσα με τις κούπες, όπως κάνανε κάποτε στο Μπας Γιάννενα για να βγάλουν το νερό με τις κούπες. Έτσι μπήκαν και αυτοί και σπρώχναν τα συντρίμια για να φύγουν από την πίστα. Αλλά τέλος πάντων όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία, γιατί ο Κίμι Αντωνέλη, αυτός ο φοβερός οδηγός που σε κάθε αγώνα δείχνει ότι κάτι έχει, κάτι σπουδαίο έχει. Ο νεαρός πιλότος Mercedes έκανε μια λάνθαστη οδήγηση σε σχέση με τους αντιπάλους του. Εκείνης από την pole position, έτσι κι αλλιώς διατηρήθηκε πρωτοπόρος σε όλη τη διάρκεια του Grand Prix και πήρε την πέμπτη σερή νίκη του στο πρωτάθλημα. Άφησε τους άλλους να βρίζονται μεταξύ τους. Έπεσε πολύ πινελική. Ξέρετε ότι επειδή είναι και η αδρεναλίνη στα ύψη, πέφτει πολύ, πολύ πινελική. Και ο Verstappen έχει χώσει στην εκκίνηση. Και ο Leclerc φώναζε γιατί τον έβαλαν στο pit stop, δεν ήξερε τι έκανε και πήκε στούκαρε κι αυτός. Βγήκε και ο Νόρις. Γενικά ήταν ένα πάρα πολύ επεισοδιακό Grand Prix. Ο Αντωνέλη το χαβά του.

Είδαμε Αγγλία χθες το βράδυ, το φιλικό αυτό το φανταστικό. Γιατί εμείς είδαμε και μας έπιασε λίγο η καρδιά μας, αλλά εντάξει, φιλικά είναι. Ελπίζω σε 5-6 μέρες να είναι έτοιμη η ομάδα. Ποιος Χέντερσον, ρε παιδιά. Ποιος Χέντερσον. Τιμή και δόξα. Εντάξει, οκ. Okay. Το λέω κι εγώ που εφθαρσός υποστηρίζω ο Λίβερπουλ. Τον έχουμε αγαπήσει πολύ, αλλά... όχι. Πάμε λίγο. Πάμε να προχωρήσουμε λίγο τη ζωή μας.

Με τα χίλια ζόρια νίκη 1-0 απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, μία από τις πιο αδύναμες ομάδες. Σε ένα γήπεδο, τώρα πιο πολύ αυτό θέλω να σχολιάσω, όχι το φιλικό αυτό καθεαυτό, στο οποίο φυσικά σκόραρε πάλι ο Κέιν. Ευτυχώς που υπάρχει ο Κέιν. Και αν συνεχίσει έτσι, κάνουμε μια κουβέντα τώρα για τη χρυσή μπάλα, αλλά αν συνεχίσει έτσι και τέλος πάντων φτάσει η Αγγλία μέχρι κάποιο σημείο, ξέρω εγώ, μέχρι τα προημιτελικά, και έχει φτάσει πια ο Κέιν τα 70 γκολ στη σεζόν, θα την πάρει τη χρυσή μπάλα, λέω εγώ. Αλλά πιο πολύ το αναφέρω για να σχολιάσω την εικόνα στο Raymond James Stadium, αυτό το αμερικανικό γήπεδο που έπαιξε η Αγγλία χθες φιλικό, το οποίο ήταν εντελώς σάχαρο. Ήτανε στραβές οι γραμμές, ήτανε άθλια τα τέρματα. Ένα χάλι γενικώς. Δεν θα είναι έτσι το Μουντιάλ, ή τουλάχιστον έτσι θέλω να ελπίζω, γιατί ήταν πολύ αστείο. Η γραμμή ήταν θεόστραβη. Εκεί που ήταν η σέντρα δηλαδή, δεν μπόρεσαν να τραβήξουν μια γραμμή στην ευθεία. Έκανε ζιγζάγ. Κατά τα άλλα, οι Γερμανοί νίξαν τους Αμερικανούς. Τα λέει ο Μιαούλης. Κανείς δεν τον πιστεύει τον Μιαούλη για τους Γερμανούς. Να αρχίσουν τα επίσημα και να δούμε αν θα συνεχίσουν έτσι. Καλό πρόσωπο, πολύ καλό πρόσωπο. Και οι Αμερικανοί δείχνουν καλό πρόσωπο. Να δούμε. Σήμερα έχει Μαρόκο-Νορβηγία, το οποίο χθες, αν θυμάστε, σε αυτό το predictor που είχα κάνει στο Telegraph, μου το έβγαζε ως ζευγάρι για τη φάση των 16 νομίζω του Μουντιάλ, με βάση τις επιλογές που έκανα στους ομίλους. Ωραίο φιλικό, δυνατό φιλικό, Ελκαμπή Χάλαντ στις 10. Έχει Κροατία-Σλοβενία 10 παρατέταρτο και ένα Δανία-Ουκρανία 7.30, το οποίο και παντελώς αδιάφορο. Αυτά είναι, δεν έχει κάτι άλλο. Και το βράδυ για πολλοί μερακλείδες Εκουαδόρ-Γουατεμάλα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τα ξημερώματα έχει Κολομβία-Ιορδανία στις 2, βλέπω εδώ. Αλλά βέβαια, εντάξει, άμα φτάσουμε ξημερώματα και θέλετε με κάτι να ασχοληθείτε, έχει πολύ πιο σοβαρά πράγματα το βράδυ. Δεν είναι απόψε. Κάτσε τώρα γιατί. Πού το. Πετρίδη δεν είναι απόψε ο τρίτος τελικός. Είναι μεθαύριο. Sorry, παιδιά, το παίρνω πίσω. Ξημερώματα Τρίτης είναι. Στις 3.30 Νίξ Σπέρς και μάλιστα θα πάει και ο Τραμπ, όπως είχαν προαναγγείλει οι Αμερικανοί. Και επειδή θα πάει ο Τραμπ, καταλαβαίνετε ότι τα μέτρα ασφαλείας θα είναι δρακόντια. Και ανέβαλαν μάλιστα τα watch parties. Τα ξέρετε τα watch parties. Είναι τα parties που γίνονται γύρω από το γήπεδο. Είναι τα events δηλαδή γύρω από το παιχνίδι που διοργανώνει το NBA έξω από το γήπεδο. Επειδή θα πάει λοιπόν ο πλανητάρχης, αναβάλλονται όλα. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, παιδιά. Στη Νέα Υόρκη εντωμεταξύ, όπου ζει και αναπνέει για τους φετινούς τελικούς, ειδικά μετά το 2-0 έχει ανοίξει η όρεξη, οι τιμές των εισιτηρίων έχουν πάει, να μην πω που έχουν πάει, καταλαβαίνετε όλοι. Είναι πιο ακριβά από ποτέ. Λοιπόν, εντάξει, θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές, το έχουμε ξαναπεί, αν οι Knicks πάρουν το πρωτάθλημα. Δυστυχώς λέει δεν θα μπορέσω να έρθω αύριο στο πάρτι. Έχω κομματήριο και νύχια. Βαγγέλης. Εντάξει, Βαγγέλη, τι να κάνουμε τώρα. Πήγαινε για νύχια. Γιορτάζουμε, παιδιά, γιορτάζουμε. Σε μερικές ώρες κλείνουμε τα 30 χρόνια. Ρε, τι 30 χρόνια, ρε. Τι 30 χρόνια. Ήμουνα. Τώρα, άσε δεν το λέω γιατί είναι και ο Στέφανος εδώ και θα πάθει μελαγχολία. Τι να πω κι εγώ. Εδώ είναι από τα μπετά ο άλλος. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι αύριο από τις 10 το πρωί ως τις 8 στο Μπόλιβαρ, στην ακτή του ήλιου. Θα γίνει το μεγάλο reunion από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα. Θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές τριών δεκαετιών. Θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλιοί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους

Λοιπόν, από μπασκετάκια σήμερα μια χαρά. Έχει πραγματάκια. Έχει στις 8 Μπασκόνια Μπανταλώνα, Εφές Φενέρ Μπαχτσέ, πάρα πολύ ωραία. Την ίδια ώρα Σολέ Παρί στη Γαλλία, 9 παρα 10 Χάπουελ Τελ Αβίβ, Χάπουελ Ιερουσαλήμ, πάρα πολύ ωραία και αυτό. Η Ζάλγκερις, να πω ότι πολύ εύκολα έκανε το 1-0 στους τελικούς του στη Λιθουανία. Καλά, εντάξει, έτσι κι αλλιώς πάρτι θα κάνει με τη Γιουβέντους, 107-75. Το πρώτος τελικός. Έχει αυτή την ώρα, τελειώνει πρώτη περίοδος στην Κροατία, Τσιμπόνα Ζαντάρ. Είναι τελική του πρωταθλήματος, με την Ζαντάρ να προηγείται 2-1 στη σειρά. Οπότε αν κερδίσει σήμερα παίρνει πρωτάθλημα απέναντι στη μεγάλη Τσιμπόνα. Το σκορ είναι 19-14, προηγούνται οι γηπεδούχοι.

Λοιπόν, να σας πω για τα ρεπορτάζ, για να έχετε μια εικόνα. Θα βγάλουμε Διονύση Δεσίλα 8 παρατέταρτο, 8 και 4 Γιώργο Τσανάκα, 9 παρα 20 Γιώργο Τσακίρη και 10 παρα 25 Δημήτρη Τζουρμπατζόγλου. Και μετά θα πάμε Παγκρίτιο να ακούσουμε Εθνική από Σωτήρη Ταμπάκο. Θα έχουμε Σωτήρη και νωρίτερα. Θα κάνουμε πρώτη σύνδεση με Παγκρίτιο, Ηράκλειο, για αυτό το φιλικό της Ελλάδας απέναντι στην Εθνική Ομάδα της Ιταλίας. Έχουμε ξαναπεί ότι θα είναι κυρίως Πιτσιρικάδης και ο Ντοναρούμα από πλευράς Ιταλίας, αλλά και πάλι είναι μια ευκαιρία για να κάνει δοκιμές ο Γιωβάνοβιτς, ένα δυνατό τεστ. Ακόμα και οι Πιτσιρικάδες οι Ιταλοί, μια χαρά ταλαντούχοι είναι, εν όψη των αγώνων που έρχονται το φθινόπωρο. Έτσι, δυστυχώς η δική μας δεν θα είναι στο Μουντιάλ. Λοιπόν, τώρα σε σχέση με τον αυριανό τρίτο τελικό, για τα αγωνιστικά, δεν αναφέρομαι στα εξωαγωνιστικά, από τελευταία νέα είναι η προπόνηση του Παναθηναϊκού. Έβγαλε μέρος της τελευταίας προπόνησης ο Κώστας Λούκας. Τελευταία στιγμή αύριο θα κριθεί το αν θα παίξει ή όχι

στο Game 3 στο ΣΕΦ. Είχε τραυματιστεί, θυμίζω, επέστρεψε από τον τραυματισμό του στο γόνατο, στο πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών με τον ΠΑΟΚ, και μάλιστα είχε κάνει και πολύ καλή εμφάνιση. Με τον Αταμά να δηλώνει ότι αν δεν ήταν ο διεθνής γκάρντ, ίσως το Τρεφίλι να είχε χάσει εκείνο το παιχνίδι. Και από τότε μείνει εκτός στο Game 2 στη Θεσσαλονίκη, όπως επίσης και στα πρώτα δύο παιχνίδια των τελικών με τον Ολυμπιακό. Ένα σχόλιο λέει για την Αδριατική Λίγκα, όπου θα πάρει πρωτάθλημα μια ομάδα από το Ντουμπάι. Παράνοια, φανταστείτε να γίνει αυτό εδώ σε λίγο καιρό. Παράνοια, ξεπαράνοια είναι σημεία των καιρών. Τι είπα να πει αυτό. Παίζει στην Ευρωλίγκα, να σου θυμίσω. Οπότε. Παίζει στην Ευρωλίγκα. Θα μπορούσε δηλαδή, όχι απλά την Αδριατική Λίγκα να πάρει το. Πώς το λένε, την Ευρωλίγκα. Κάποια στιγμή. Έχει διοργανώσει Final Four και θα διοργανώσει κι άλλα. Είναι business, φίλε. Και είναι και πολλά τα λεφτά.

Ναι, παιδιά, ξαναλέω, είναι σημεία των καιρών. Μιλάμε για καθαρή παραδοξότητα. Τι να κάνουμε. Το γεγονός δηλαδή ότι σε μια διοργάνωση των Βαλκανίων συμμετέχει ομάδα από το Ντουμπάι. Ξαναλέω όμως, μιλάμε για την ίδια ομάδα η οποία έχει βάλει ένα σωρό λεφτά, πολλά λεφτά, συμμετέχει στην Ευρωλίγκα. Εγώ λέω ότι τα επόμενα χρόνια μπορεί να δούμε και άλλα τέτοια παράδοξα στην Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω τι θα κάνουν στην Αδριατική Λίγκα. Αλλάζει πάρα πολύ το μπάσκετ και τα σύνορα όταν μπαίνουν χρήματα πολλά θολώνουν. Δεν τα λογαριάζουμε αυτά. Οι διοργανώσεις ψάχνουν απεγνωσμένα έσοδα. Και ειδικά στο μπάσκετ που δεν έχει τα έσοδα που έχει για παράδειγμα το Champions League. Όπου και εκεί βέβαια είναι άλλο παπά ευαγγέλιο το ποδόσφαιρο σε σχέση με το μπάσκετ. Εμένα δεν θα μου κάνει καμιά εντύπωση αν τα επόμενα χρόνια αρχίζει να συζητιέται, ας πούμε, να δούμε καμιά ομάδα από τη Σαουδική Αραβία να συμμετέχει στο Champions League, στο ποδόσφαιρο. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Λοιπόν, και θα ανοίξει αυτή η κουβέντα, να μου το θυμηθείτε, όταν θα πλησιάζουν οι μέρες, καλά να είμαστε, για το Μουντιάλ της Σαουδικής Αραβίας το 2034. Θα γίνει κουβέντα. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων, να δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά τι γίνεται με τους σεισμούς. Ισχυρή έκρηξη ηφαιστείου στην Καμτσάκα. Τι γίνεται σήμερα? Ναι, δίπλα εδώ, δίπλα. Πάμε, Στέφανε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με το Ισραήλ να ανακοινώνει νωρίτερα ότι επλήγει αρχηγείο τρομοκρατών στα νότια προάστια της Βηρητού και το Ιράν να απειλεί από την πλευρά του ότι θα απαντήσει αποφασιστικά. Θα απαντήσουμε με αποφασιστικό και οδυνηρό τρόπο στην επίθεση. Απόψε κοιτάξτε τον ουρανό των κατεχόμενων εδαφών, έγραψε σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ προτρέπει με συνέντευξή του στο NBC να γίνουν περισσότερες επιθέσεις κατά της Χεσμπολά στον Λιβανό. Σε έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ προχωρά απόψε ο Πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αυτοψία στις πληγήσεις από τις σημερινές σεισμικές δονήσεις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας πραγματοποίησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Όπως ανακοινώθηκε από αύριο το πρωί, δύο κλιμάκια θα διενεργούν στο Προκόπη και τη Δαφνούσα ελέγχους στις πληγήσεις κατοικίες με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης. Οι πληγέντες θα μπορούν να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη χορήγηση του επιδόματος των πρώτων βιωτικών αναγκών και του επιδόματος οικοσκευής σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου στην Εύβοια. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Στην Εισαγγελία της Αθήνας αναμένεται να μεταφερθεί αύριο ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη εχθές τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Μετά από πολύωρη εξέταση, φέρεται να ομολόγησε στις αρχές ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς, καθώς και ότι σχεδίαζε να τοποθετηθεί βόμβα σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Να ζήσετε!
4: Σε μένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ο Big Wins for FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Wins Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
2: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Big Wins Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
10: Η δυσκολία της κατάστασης είναι ότι χρειαζόταν ένα παίχτη που να είναι και καλός με τα πόδια κάτω.
11: Σου μάθηκα μια τρίπλα έτσι. Κρακ, κρακ!
10: Με την μπάλα στα πόδια, τι είπα πάλι. Εντάξει, εσύ σημειώνε, σημείωσε, ναι.
11: Έτσι, μπράβο!
12: Να δώσω για τις μπλούς αφού μου την τάκη τον Καλαβρίδα από τη Αδραβίδα.
13: Πού είναι Καλαβρίδα?
14: Δεν είμαι καλά, έτσι.
12: Αδραβίδα.
13: Α, Αδραβίδα, λέω και πού είναι η Καλαβρίδα. Καλαβρίδα είναι πίσω στο καλαμαράκι.
15: Ονοματεπώνυμο και το επώνυμό σα.
11: Πόση γεννή είναι αυτό!
16: Κάθε Οκτώβριο λοιπόν ο Μορφωτικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος των Απανταχού Καστάνιος Καστάνιωτισσών.
15: Ναι, ναι. Τόπε.
17: Δηλαδή οι παίχτες της Arsenal πώς μπήκαν στο γήπεδο κόντρα στη Manchester United χθες και κατάφεραν μέσα σε ένα 20 λεπτό να πετύχουν 20 γκολ.
18: Έλα Λέκο.
3: Λοιπόν, κάθε πράγμα στο κολλιό του.
6: Τι λέει ρε φίλε.
3: Στον καιρό του και ο κολλιός στον Αύγουστο.
6: Κάνε ρε γαμό και λίγο σαρδέλες.
18: Κάθε πράγμα στο κολλιό του και ο καιρός στον Αύγουστο δεν άσε.
19: Ίσως αυτή η νίκη επίσης να του αναπτερώνει το πρωτάθλημα για την συνέχεια.
6: Πιθανόν.
9: BWinSport FM 30 χρόνια

0: Εδώ είμαστε.
1: Επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6. Πάμε παρέα μέχρι τις 10 με κουβεντούλα, με τα ρεπορτάζ, με εθνική. Να δούμε και την ενδεκάδα που θα κατεβάσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αν θα επιμείνει, που μάλλον θα επιμείνει σε αυτό το 3-4-3, το δοκιμάζει και θέλει να το εφαρμόσει αν δουλεύει. Και στα επίσημα παιχνίδια, όχι φιλικά, του φθινοπόρου. Να σας πω ότι η είδηση της ημέρας για μένα, τουλάχιστον στα ποδοσφαιρικά εδώ τα δικά μας, είναι όλο αυτό το θέμα που έχει προκύψει στην ΑΕΛ, η οποία ΑΕΛ όχι απλά έπεσε και όχι απλά δεν πέτυχε τελικά την αναδιάρθρωση που ήθελε η διοίκησή της και όχι ο κόσμος της. Θυμίζω ότι οι οπαδοί έβγαλαν ανακοίνωση κατά της ΠΑΕ, γιατί ήθελε ο Αχιλλέας Νταβέλης να αυξηθούν οι ομάδες. Λοιπόν, έχουν βγει τα οικονομικά στοιχεία της ΑΕΛ στο φως της δημοσιότητας μετά τη συνάντηση που είχε η ερασιτεχνική ΑΕΛ με τον Αχιλλέα Νταβέλη, και σύμφωνα με την ενημέρωση της ερασιτεχνικής ΑΕΛ καταλαβαίνουμε, γίνεται αντιληπτό, ότι η ΑΕΛ πάει για τρίτη εθνική. Δεν φαίνεται ότι μπορεί να αγωνιστεί στη Super League 2 τη νέα σεζόν. Στην ενημέρωσή της η ερασιτεχνική ΑΕΛ αναφέρει: το δουσού του σωματείου της ΑΕΛ ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου και προκειμένου να ενημερωθεί για το μέλλον της ομάδας πραγματοποίησε συνάντηση με τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ, κύριο Αχιλλέα Νταβέλη. Μπλα μπλα μπλα, έγινε η συνάντηση με αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Φιλάθλων ΑΕΛ Θύρα 1 και είναι πολύ μεγάλη ανακοίνωση. Ενημέρωσε ο κύριος Νταβέλης, ψάχνω τώρα το ζουμί θα σας πω, επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά ότι είναι απόφαση της οικογένειας Νταβέλη να αποχωρήσει από την ομάδα και είναι μια απόφαση οριστική και αμετάκλητη. Ενημέρωσε λοιπόν ο κύριος Νταβέλης ότι δεν υπάρχει κάποιο επίσημο ενδιαφέρον πλην του κύριου Ντελόπουλου, ο οποίος ζήτησε και έλαβε από την Τετάρτη που μας πέρασε τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία κατόπιν υπογραφής συμφωνητικού εχεμήθειας και έκτοτε αναμένει την οριστική του πρόθεση. Μας τόνισε ότι η προθεσμία της 17ης Ιουνίου είναι καταληκτική, γιατί η χρόνια για περαιτέρω ενέργειας είναι πιεστική σε όλα τα επίπεδα. Από την πλευρά μας, η ερασιτεχνική ΑΕΛ, ρωτήσαμε αν θα υπάρξει κάποια περίπτωση παράτασης αυτής της προθεσμίας και η απάντηση του μεγαλομετόχου ήταν: μόνο σε περίπτωση που έχουν ξεκινήσει σοβαρές συζητήσεις με κάποιον συνομιλητή για την αγορά της ομάδας και απλά δεν έχουν προλάβει να ολοκληρωθούν. Σύμφωνα με τον κύριο Νταβέλη, η απερχόμενη διοίκηση της ΠΑΕ, παρότι αντιλαμβάνεται πλήρως δυσκολίες στην εξέβρεση σοβαρών και φερέγγιων επενδυτών και διαφωνώντας πλήρως με τις απόψεις τοπικών δημοσιογράφων που καλλιεργούσαν ανεύθυνα προσδοκίες στο φύλαθλο κοινό για εύκολη και γρήγορη εξέβρεση επενδυτή, παραμένει σταθερή στη θέση της για οριστική και αμετάκλητη αποχώρηση από τα διοικητικά της ΑΕΛ, θεωρώντας ότι έχει ολοκληρώσει τον ιστορικό της κύκλο. Λοιπόν, ρωτήσαμε, λέει η ερασιτεχνική ΑΕΛ, τον μεγαλομέτοχο, τι θα πράξει η οικογένεια Νταβέλη σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενδιαφέρον για την αγορά της ομάδας. Η απάντηση του κ. Νταβέλη ήταν ότι τότε η ομάδα δεν θα δηλώσει συμμετοχή στη Super League 2 και θα μπει σε καθεστώς εκαθάρισης όπως προβλέπεται από τον νόμο. Εξηγήσαμε αναλυτικά στον μεγαλομέτοχο τους λόγους για τους οποίους θεωρούμε καταστροφικό για την ΑΕΛ να μην δηλώσει συμμετοχή στη Super League 2 και του ζητήσαμε να μας αναλύσει τα οικονομικά της ΠΑΕ προκειμένου να προβούμε και εμείς πρωτοβουλίες για την εξέβρεση νέου διοικητικού σχήματος επενδυτών της ομάδας. Αυτό λέει η ανακοίνωση της ερασιτεχνικής, είναι πολύ μεγάλη ανακοίνωση. Θέλατε και να αυξήσουμε τις ομάδες Super League, λέω εγώ. Κάποιοι. Θέλατε να αυξήσουμε τις ομάδες Super League. Μια ομάδα σαν την ΑΕΛ, η οποία κινδυνεύει πλέον ξεκάθαρα να βαρέσει κανόνι και να ξανακατρακυλήσει την τρίτη εθνική. Και θέλατε να αυξήσουμε και τις ομάδες στη Super League. Δεν σας κάνουν 14, θέλατε να τις κάνουμε 16-18, καταργήσουμε και τα play-off. Είναι θλιβερή είδηση, θλιβερή πραγματικά, πολύ κρίμα για μια ιστορική ομάδα. Η ΑΕΛ θα έπρεπε να είναι στην πρώτη κατηγορία δυνατή και να μην είναι ασανσέρ, ούτε να τη βλέπουμε μια φορά στα 10 χρόνια και κάθε φορά που πέφτει να διαλύεται κιόλας. Μακάρι να βρεθεί λύση. Από ό,τι προκύπτει, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι διαβάζω και με βάση αυτά που λέει η ερασιτεχνική ΑΕΛ, στις επόμενες 10, 11, 12 μέρες είναι απίθανο να βρεθεί κάποιος και να ολοκληρωθεί η διαδικασία ώστε να πάμε σε νέα εποχή για την ΠΑΕ. Οπότε είναι ορατό πια το φάσμα του να βλέπουμε την ΑΕΛ να βυθίζεται ακόμη περισσότερο και να πέσει στην τρίτη εθνική. Κρίμα, πολύ κρίμα.

Φίλε Απόστολε από το Μάντσεστερ, δεν το ξέρω. Δεν το έχω ακούσει, δεν το έχω δει. Το ψάχνουμε. Όταν έχουμε κάτι θα ενημερώσουμε. Δεν το ξέρω. Με ρωτάει για έναν παίκτη που ακούστηκε για Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει λόγος να το μεταφέρω. Αν δεν το βρούμε δηλαδή ως δημοσίευμα, θα το δούμε. Λοιπόν, ο Μαφέο μπορεί να λύσει το εδώ και πολλά χρόνια πρόβλημα του Ολυμπιακού να βρει ένα ισορροπημένο μπακ σε άμυνα και επίθεση. Τι να σου πω. Αυτό μόνο στο χορτάρι. Και αν έρθει τελικά ο παίκτης, έτσι περιμένετε να τελειώσει. Είναι σε πολύ θετικό δρόμο του Μαφέο. Αυτό που μάλλον δεν είναι και σε τόσο θετικό δρόμο από χθες μέχρι σήμερα είναι του Νάι Λόπεθ. Αλλά περισσότερα μετά με το Τζανάκα. Του Μαφέο είναι άλλη περίπτωση. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει γεμάτες χρονιές στην Μαγιόρκα. Σερί, πώς το λένε, το 2022 νομίζω είναι εκεί. Αλλά τώρα το αν πέτυχε Διάνα, θα πετύχει Διάνα Ολυμπιακός, αυτό μόνο το χορτάρι, αδερφέ, μπορεί να το πει. Φαίνεται ότι είναι μια καλή μεταγραφή. Παίκτης ο οποίος έχει γεμάτη σεζόν, δεν βγάζει τραυματισμούς και είναι βασικός η ομάδα της Λα Λίγκα, καλή μεταγραφή είναι. Εγκρίνουμε δηλαδή. Κάτσε να κλείσει και οριστικά.

Παιδιά, μην τα κάνετε να τα διαχωρίζετε λίγο. Είναι άλλο πράγμα οι ομάδες, ο κόσμος, η ιστορία της εκάστοτε ομάδας και είναι άλλο πράγμα οι διοικήσεις. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η ΑΕΛ είναι μια τεράστια ομάδα, μια πολύ ιστορική ομάδα, η οποία κατάφερε σε μια κακή χρονιά στην επιστροφή της στα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου φέτος να δείξει σε όλη την Ελλάδα πόσο πολύ λείπει από τη μεγάλη κατηγορία. Σε μια κακή χρονιά για την ίδια, γιατί έπεσε. Αλλά κατάφερε σε αυτήν τη χρονιά να δείξει πόσο πολύ έλειψε και πόσο λείπει και πόσο θα λείψει. Γιατί άντε να δούμε πότε θα την ξαναδούμε την ΑΕΛ στη μεγάλη κατηγορία. Μην τα μπερδεύετε. Άλλο οι ομάδες, άλλο οι διοικήσεις.

Ναι, ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα που το άκουσες. Τους ξέρω. Έχουν κάνει και προγνωστικά για το Μουντιάλ συγκεκριμένοι, που το είπαν στην πρωινή εκπομπή. Δεν το ξέρω. Δεν προκύπτει από κάπου. Δεν έχει γραφτεί πουθενά. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε να το μεταφέρουμε, αν υπάρχει κάτι.

0: Εν τω μεταξύ, μιας και τους ανέφερες τώρα, τους συγκεκριμένους δημοσιογράφους, το... πες το, είναι στο... Έλα καλό μου. Στο breakfast talk sport του... Το early sports breakfast talk sport στην Αγγλία. Έχει γίνει και σχετική κουβέντα για το Μουντιάλ, για ομάδες που θα απογοητεύσουν, ομάδες που θα... Δεν ξέρω αν την έκαναν οι ίδιοι βέβαια, μπορεί να είναι άλλοι. Ομάδες που θα απογοητεύσουν, ομάδες που θα είναι οι ευχάριστες εκπλήξεις κτλ. Και είπανε για μια ομάδα την οποία δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου. Και εγώ το μετέφερα προηγουμένως ότι έχει φιλικό το βράδυ στις 11, ελαφρά την καρδία. Δεν έχουμε κάνει ούτε μία αναφορά στο μεγάλο Εκουαδόρ, το οποίο έχει την καταλέντο και είναι μια ομάδα η οποία τερμάτισε στον προκριματικό της Λατινικής Αμερικής δεύτερο. Έτσι. Πρώτη ήταν η Αργεντινή και δεύτερο ήταν το Εκουαδόρ. Για κρατήστε το κι αυτό στο μυαλό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ. Είχα προαναγγείλει, θα ξεκινήσουμε με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Διονύση Δεσίλα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου, Διονύση, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Νίκο, μου τι κάνεις.
0: Καλά, εσύ.
1: Καλά, καλά. Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, το πιο φρέσκο έχει να κάνει με αυτό που βγαίνει από το εξωτερικό για ένα νέο μέλος του staff του Παναθηναϊκού, στο team του Νίκο δηλαδή. Ο μέχρι πρώτη αναλυτής Κοπεχάγη, ο Πέντερσεν που θα ακολουθήσει τον Νίστρουπ, μαζί με τον Μάντσεν τον βοηθό που είχαμε τονίσει, θα αναλυθεί, θα είναι προπονητής θεματοφυλάκων, θα είναι γυμναστής και όλοι αυτοί μαζί με τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, θα στελεχώσουν το staff μαζί με τους ήδη υπάρχοντες, δηλαδή αναλυτές που έχει ο Παναθηναϊκός, προπονητής θεματοφυλάκων επίσης που έχει ο Παναθηναϊκός, θα παραμείνει το πόσο το Γιώργο Μουντέχη, και κάπως έτσι θα στελεχωθεί το ρόστερ. Μέχρι την εβδομάδα που έρχεται, το περιμένουμε τον Νίστρουπ να έρθει. Μετά να γίνει γνωστό πότε θα ανακοινωθεί από την Πράσινη ΠΑΕ. Όχι, θα ανακοινωθεί, συγγνώμη, πότε θα παρουσιαστεί, έχει ανακοινωθεί. Mm-hmm. Πότε θα γίνει επίσημη παρουσίαση. Και φυσικά να πορτάρει ο Παναθηναϊκός και για το μεταγραφικό του σχεδιασμό. Και εν ώψη της προετοιμασίας, 16 τελικά είναι να αρχίσει, της προετοιμασίας που θα αρχίσει στην Αθήνα, 22 του μήνα θα πάει η ομάδα στην Ολλανδία. Εκεί που θα γίνουν 4, μάλλον όχι εκεί. Θα γίνουν 4 φιλικά κατά τη διάρκεια του προετοιμασίας του Παναθηναϊκού. Τα 2 θα είναι Ολλανδία, ένα στο άλλη χώρα και ένα στη Λεωφόρο. Mm-hmm. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και ποιες θα είναι οι ημερομηνίες. Τώρα, μπαίνουμε σε μια εβδομάδα. Είχαμε πει ότι δεν περιμέναμε κάτι μέχρι το Σαββατοκύριακο. Νομίζω τώρα από εβδομάδα θα περιμένουμε κάτι. Με τον Παναθηναϊκό να δουλεύει σε ένα διπλό ταμπλό. Όπου διπλό ταμπλό, μεταγραφές και αποχωρήσεις. Mm-hmm. Θα είναι αρκετές οι αποχωρήσεις, το έχουμε αναφέρει και πάλι, πλην των παικτών που ήδη θα φύγουν λόγω λήξης συμβολέου. Μιλάω για παίκτες που έχουν συμβόλαια και από τα στόπερ και από τα σκάφ. Είναι πράγματα τα οποία θα γίνουν όχι σε 20 μέρες, στις 15, αλλά όλο το καλοκαίρι, για να φτιάξει ο Παναθηναϊκός το ρόστερ νέας περίοδου. Και όπως έχουμε τονίσει και πάλι, η βαρβάτη ενίσχυση, να το πω έτσι, μάλλον να το πω διαφορετικά, ο Παναθηναϊκός θέλει να αλλάξει σημαντικά και να αλλάξει το επίπεδο στη μεσαία γραμμή. Δύο παίκτες οι οποίοι είναι στο κάδρο, επανέρχεται στο κάδρο ο Καμαρά, ο Έτιαν Καμαρά. Mm-hmm. Καρλερουά, θυμίζω ο Παναθηναϊκός είχε φτάσει πολύ κοντά στην απόκτηση του παίκτη το Γενάρη, όταν τότε δεν προχώρησε το θέμα λόγω Μπενίτες. Mm-hmm. Γιατί ήθελε να πάρει τον Γκραλ ο Μπενίτες, δεν πήρε τον Γκραλ ο Παναθηναϊκός, πήγε να πάρει τον Καμαρά, δεν πολύ πινόταν τέλος πάντων ο Μπενίτες και έμεινε εκεί το θέμα. Έχει επανέλθει, θυμίζω βέβαια ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι ο μόνος που θέλει μπάλα, να το πω έτσι, σε αυτή την περίπτωση. Ο μόνος που θέλει τον παίκτη και τον θέλει και ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Που έχει γραφτεί εδώ και καιρό. Είναι αμυντικός χαφ, ανύψηλος, θα δούμε θα γίνει με την περίπτωσή του. Όπως επίσης εδώ και μέρες λέμε ότι είναι ανοιχτό του Γένσεν. Δεν δίνω πολλές πιθανότητες, αλλά δεν το αποκλείω κιόλας. Παρά το γεγονός ότι η Μπρέτφορντ έχει κάνει χρήσης ο πιο ανανέως για τον Δανό, είναι μια περίπτωση στην οποία ο Παναθηναϊκός θέλει να την εξαντλήσει, θέλει να εξαντλήσει τις πιθανότητες, μήπως καταφέρει και κάνει την υπέρβαση. Για ένα παίκτη ο οποίος είχε 42 συμμετοχές πέρυσι στην Αγγλία, αν δεν κάνω λάθος, 36 στην Premier League, αντιλαμβάνεται οτιδήποτε ότι όταν μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις βασικού παίκτη στην Premier δεν είναι εύκολη περίπτωση, ειδικά όταν γίνεται η χρήση του πιο ανανέωση. Mm-hmm. Ωστόσο δεν το αποκλείουμε, θα δούμε σε αυτήν την περίπτωση. Είναι δύο παίκτες μέσα στο κάτω. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες.
0: Τερματοφύλακας.
1: Κοίταξε, τερματοφύλακας, ο Βλαχοδήμος είναι στόχος. Mm. Έχει κι άλλον ο Παναθηναϊκός. Σε άλλη περίπτωση. Η οποία δεν έχει το φως δημοσιότητας.
0: Ο Λιβάκοβιτς. Να δούμε το εξής. Ρωτάω γιατί μου το στείλανε.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν το ξέρω εγώ αυτό.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν το ξέρω εγώ αυτό το όνομα. Εννοώ, όχι δεν το ξέρω το όνομα, δεν ξέρω να είναι, να έχει ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός. Τώρα να κάνω μια ερώτηση, αλλά
0: θεωρώ
1: ότι κάπου αλλού στοχεύουν πλην Βλαχοδήμου. Δεν έχει γίνει γνωστό το όνομα.
0: Του Βλαχοδήμου πάντως είναι, ας το πούμε, ο νούμερο ένα στη λίστα και η πιο δύσκολη περίπτωση, αν δεν κάνω το νούμερο λάθος.
1: Είναι η πιο δύσκολη και, κοίταξε, φαίνεται ο Παναθηναϊκός αποφασισμένος να εξαντλήσει τις πιθανότητες. Όμως αυτό το θέμα μπορεί να τραβήξει αρκετά. Αν ο Παναθηναϊκός αποφασίσει να περιμένει, θα πρέπει να πάρει μια απόφαση σύντομα τι θα γίνει είτε με τον Τζάβετ, είτε να πάρει κάποιον άλλον για δεύτερο ή τρίτο. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έχετε μια προετοιμασία. Έρχονται παιχνίδια προγραμματικά. Οπότε αν αποφασίσει να εξαντλήσει τα νότια για Βλαχοδήμο, δεν μπορεί να πάει με έναν τερματοφύλακα.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Είναι να το λέω. Το δούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Θα το δούμε.
0: Okay, okay.
1: Και θα κρίνει το θέμα Ζαγαρίτη, υπάρχει ο Ζαγαρίτη ένα ακόμα. Το θέμα δεξιού μπακ υπάρχει ένα άγνωστο τι μέχρι τώρα. Φυσικά είναι ανοιχτό το θέμα Τσάπρα. Επαναλαμβάνω γιατί ο ποτέ δεν είχε συμφωνήσει με τον Λεβαδιακό για τον Τσάπρα. Αν είχε συμφωνήσει ούτε θα κάναμε συζήτηση τώρα, δεν είχε ανακοινώσει και ούτε θα έμπαινε και ο Ολυμπιακός στη διοίκησή του. Είναι όμως ένα ζήτημα ανοιχτό και θα γίνουν κι άλλα. Θα πάρει ψευδικό Παναγό, θα πάρει εξτρέμ, ανάλογα και με το τι θα γίνει με τις αποχωρήσεις. Πάντως από αυτή την εβδομάδα περιμένουμε τις πρώτες εξελίξεις αναφορικά με τα μέτωπα τα οποία κινεί το Παναθηναϊκό για την ενίσχυση του και για τις αποχωρήσεις. Ενδιαφέρον θα γίνει να δούμε τι θα γίνει το τηλεοπτικό τοπίο.
0: Α, με πρόλαβες, εντάξει.
1: Ναι. Ήθελα να με ρωτήσω.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις κάτι παραπάνω να μας πεις σχετικά με αυτό που χθες, ας πούμε, κυκλοφόρησε. Και ο Νίκος Αθανασίου λίγο το μεσημέρι, ας πούμε, το ανέλησε.
1: Κοίταξε, δεν συζητάω Παναθηναϊκός με τη νέα εταιρεία η οποία έχει μπει το τελευταίο διάστημα στο κομμάτι των τηλεοπτικών.
0: Ναι.
1: Είναι εταιρεία που ελέγχουν κ. Βαρνογιάννης και Κυριακού Μαρινάκη.
0: Περκαπίτα.
1: Περκαπίτα.
0: Ναι, περκαπίτα, ναι, τέλος πάντων, εντάξει, ναι, okay, αυτή. Ναι.
1: Έχει πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι της τηλεοπτικής αγοράς. Έχει κάνει συμφωνίες με τις περισσότερες ομάδες του Super League για 4 χρόνια. Αναγκώς δεν πάει σε, αυτή τη νέα κατάσταση. Δεν θα κάνει άκρη ο ΠΑΟΚ. Δεν θα συζητήσει με την εταιρεία συγκεκριμένη. Προφανής συλλογή, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Προφανώς. Ναι.
1: Δεν μπορεί με αυτή τη μετοχική σύμφαση, σύνθεση, συγγνώμη, να πάει ο Παναθηναϊκός και να συζητήσει. Και περιμένουμε να δούμε θα γίνει, ίσως θα έχουμε εκπλήξεις. Θα το δούμε. Να μάθουμε.
0: Ναι. Εκπλήξεις τι, δηλαδή, να πάει σε ελεύθερο κανάλι, λέω εγώ.
1: Ελεύθερο δεν νομίζω.
0: Και εγώ δεν νομίζω. Πώς θα γίνει.
1: Ναι. Φαίνεται... Ελεύθερο, δηλαδή, θα χάσει ένα έσοδο.
0: Υπερβολικό, ναι.
1: Ναι, σημαντικό. Δεν ξέρω, θα το δούμε.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Έχει πάρει την απόφαση του Παναθηναϊκού πάντως. Και θα δούμε τι θα... Εγώ βλέπω εκπλήξεις στο τηλεοπτικό πακέτο αυτό.
0: Και μπορεί να έχουμε και από άλλους εκπλήξεις, όχι μόνο από τον Παναθηναϊκό, λέω εγώ.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός.
1: Βεβαίως. Είναι κάτι το οποίο θα το μάθουμε πολύ σύντομα, νομίζω, γιατί μην ξεχνάμε ότι έρχεται η σεζόν, έρχονται φιλικά τον Παναθηναϊκό, έρχονται πραγματικά μετά. Έχει πολύ ψωμί αυτή η ιστορία.
0: Μάλιστα. Ωραία, Διονύση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Okay. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού από τον Διονύση Δεσίλα και αγωνιστικά και τηλεοπτικά με αυτή την ιστορία που από χθες έχει δει το φως δημοσιότητας. Τον Καζέτα το έβγαλε πρώτο, να το πούμε γι' αυτό. Περιμένουμε, έχει ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον και δεν αφορά μόνο τον Παναθηναϊκό, ξαναλέω, είναι και οι υπόλοιποι. Είναι και οι υπόλοιποι, το ξέραμε ότι θα έχει ενδιαφέρον το φετινό καλοκαίρι εν ώψη τη νέα σεζόν. Με το πώς αλλάζει γενικά το τηλεοπτικό τοπίο. Ρε εσείς, ο Μόντο Ντουπλάντης έχασε. Πώς γίνεται αυτό? Δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα 6 μέτρα σε καμία από τις προσπάθειές του. Έμεινε στα 5,80. και έχασε μάλιστα στο Diamond Link της Στοκχόλμης, μέσα στο σπίτι του. Στο 580, φοβερό. Και έσπασε έτσι και ένα μυθικό σερί 40 διοργανώσεων όπου κέρδιζε από το 2023. Τελικά ανοίξε ο Κέρτις Μάρσαλ με άλμα στα 590. Μάλιστα, είναι κοσμοϊστορικό γεγονός το ότι έχασε ο μόντο του Πλάντης.

Ένα φίλο λέει ότι εκτό από το Εκουαδόρ και η ακτή ελεφαντοστού θα είναι οι ομάδε που θα μα απασχολήσουν. Ναι, γιατί όχι. Και το πράσινο κροτήρι επίση είναι πολύ δυνατό. Πάλι χθε το φιλικό, από ό,τι διάβαζα, δεν το έβλεπα. Είχε καλή εικόνα. Τελικά είναι άνθρωπο ο Ντουπλάντη. Ναι, άνθρωπο είναι, παιδιά. Εντάξει, απλά είναι άνθρωπο με. Πώ το λένε. Εξωγήινο DNA. Παιδιά, τώρα αυτά είναι όλα εικασίες. Δεν μπορώ να ξέρω ποια κανάλια θα ενεργοποιηθούν για τα τηλεοπτικά. Πάντως θα έχουμε εκπλήξεις. Γενικώς θα έχουμε εκπλήξεις. Το τηλεοπτικό της ΑΕΚ, ας σου πω αμέσως,

0: Για μία χρονιά έχουν ανανεώσει η ΑΕΚ με την Cosmote TV. Α δούμε. Πάμε δελτιάκι που λέει και ο Στέφανος και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Δευτέρα στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο, τη νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ την Δευτέρα στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 στο μικρόφωνο Κωστής Μιαουλής. Δυνατό φιλικό τεστ απόψη για την εθνική ομάδα που υποδέχεται την Ιταλία στο Παγκρέτιο. Σκέψη από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να διατηρήσει την τριάδα στην άμυνα με τον Βλαχοδήμο, Μουζακίτη και Δουβίκα να διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα. Σέντρα στις 10, τηλεοπτικά από τον Αλφα και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Πουλάρι για τις μεταγραφές ο Παναθηναϊκός με την αύξηση του Γιάκομ Νίστρουπ μέσα στην εβδομάδα που μπαίνει στο team του Δανού προποντή και ο αναλυτής Νίκλας Ρις Σκούρκας Πέντεσεν που βρισκόταν μαζί του στην Κοπενχάγη. Για την απόξη ενός ακόμα επιθετικού αναμένεται να κινηθεί το τριφύλι, ανοιχτό παραμένει το θέμα ότι 23χρονο χαφ έτυχε εν Καμαρά για τους πράσινους. Σε συζητήσει και με τον Σταύρο Πίλιο για την ανανέωση του συμβολέου του που λύγει το επόμενο καλοκαίρι, βρίσκεται άξιο σε καλό δρόμο και επέκταση του Γιώπη στα επόμενα 24 ώρα υπογραφή του νέου συμβολέου του Μάρκο Νίκο με την Ένωση μέχρι το καλοκαίρι του 29. Τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα Πάμπλο Μαφέρου στον Ολυμπιακό. Αφήνουν την υπόθεση του Νάι Λόπεθ Πυριώτης. Περιμένουν την απάντηση του 25χρονου στόπερ Μίκα Μάρμολ. Σε καθαρή σύντομα για Τσάπρα, απασχολεί ο Γιαννούλης που έχει πρόταση από την Αγγλία σύμφωνα με το Κίκερ. Η αποστολή παραμένει η ίδια, διαφορετική ρόλη, ίδιο πάσο. Το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟ για τους Λέω Μάτος και Αντελίνο Βεϊρίνια που ανέλαβαν το πόστο του αθλητικού και τεχνικού διευθυντή αντίστοιχα παρελθόν θα αποτελέσει ο Χρήστος Καρπίδης. Την τελευταία στιγμή θα κρυφθεί η διαθεσιμότητα του Κώστας Λούκας στον Παναθηναϊκό Άκτορ για το Game 3 του ΣΕΦ με τον 36χρονο Άσο να βγάζει μέρος της σημερινής προπόνησης. Ανακοίνωσε απάντηση στην επιστολή του Ολυμπιακού στην ΕΡΤ και κατά του Γενικού Διευθυντή της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ Νίκου Λεπενιώτη, εξέδωση πράσινη ΚΑΕ, έχουν επιληφθεί ήδη αρχές που θεωρούμε αυτονόητο ότι θα καταδικάσουν και πάλι, ένα κοινό σκοφάντι αναφέρει. Σε καταγγελία και στη ΔΕΑΒ προχώρησε ο Ολυμπιακός ζητώντας ποινή μιας αγωνιστικής συγκεκριμένων των θυρών στο Παναθηναϊκό Άκτορα, απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για 5 χρόνια στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και πρόστιμο 100.000 ευρώ για τα όσα συνέβησαν στο δεύτερο τελικό. Επιστολή διαμαρτυρία στην ΕΡΤ ήταν η Ερυθρόλευκη. Παρουσία Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, σημερινή προπόνηση ατομικό για ντόση που έχει λυγίσει πιθανότητες για το αυριανό μάτς. Ανοίγει ο δρόμος για την απόκριση του Γάλλου γκάρντ Άνταμ Μοκόκα στον Άρη, αφού έμεινε ελεύθερος από την Μπουρκ. Φρένο στα σενάρια περί απόκρισης των Μάικ Τζέμις και Κέβιν Πάντερ έβαλε κίτρινη ΚΑΕ, εκφράζοντας ενόχληση για τη τιμολογία των τελευταίων ημερών. Αρκετές πιθανότητες συγκεντρώνουν το ενδεχόμενο να κάνει χρήση της οπτικής ο ΠΑΟ και να κρατήσει τον Μπριν Ταϊρή μετά τη συνάντηση του Αμερικανού γκάρντ με τον Ανδρέα Τινκέρι. Τέλος και τυπικά από τη Λεμάνου 27χρονο γκάρντ Τρέβορ Χάτζινς, που βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον δικεφαλό του Βορρά. Η ΑΕΛ δεν θα δηλώσει συμμετοχή στη Super League 2 και θα τεθεί σε καθεστώς συνδικής εκαθάρισης στην περίπτωση που δεν βρεθεί αγοραστής, όπως ξεκαθάρισε ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Αχιλλέας Δαβέλης, συνάντηση που είχε με την αστυνομική το πρωινή και η οποία εξέδωσε σχετική ανακοίνωση ενημέρωση. Ώρα στέψη στο Ρολάν Γκαρός, στο 5ο σετ θα κρυφθεί ο αγώνας του Αλεξάνδερ Σβέρεφ κοντά στον Ιταλό Φλάβιο Κομπόλη στον τελικό του Ρολάν Γκαρός, με τους δύο αθλητές να διεκδικούν τον πρώτο τους τίτλο στο γαλλικό Grand Slam. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Ράλης.
1: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
6: Η αποκριά ανέκαθεν προσφερόταν για απόκριες.
7: Ωρε τι μαθαίνω.
6: Τι απόκριες.
8: Μπήκε η νεότερα και πάλι σε λίγο. Έτσι το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Επιτέλους το είπα σωστά.
9: Ελβετία είχα πάει να σου πει με το Sport FM σε μια κλήρωση στη Γενέβη. Έκανα γύρω γύρω το λίμνο. Το λίμνο.
10: Το λίμνο. Το λίμνο της... Έκανε το λίμνο και το Μυτιλίνη και το Χίο.
9: Έκανα το λίμνο της Γύρης.
11: Μαζεύτηκαν μαζεμένοι.
6: Ναι, ναι.
11: Μαζεύτηκαν μαζεμένοι.
10: Όλα αυτά ξέρεις τι μου θύμηθαν. Τι μου θύμηθαν.
12: Πώς είναι τενέμος la solución fácil, la decisión.
10: Τι μου θύμηθαν. Όχι Ισπανία, μην μπερδευτείς με τα πολλά αυτά.
12: Fácil, la decisión, por zarzuela, mon.
6: Και δεν χρειάζεται να πας στο περίπτερο 1 και μετά να πας στο περίπτερο 5 που είναι 10 λεπτά περπάτημα με τα πόδια.
12: Μα.
6: Περπάτημα με τα πόδια, μου άρεσε αυτό.
13: Πιστεύω ότι θα έχει αρκετό γήπεδο στο γήπεδο.
14: Κόνδρας, ο λαγός έξω την περιοχή κάνει το στήθος με το κοντρόλ.
10: Μπράβο, αγόρι μου! Μπράβο!
15: Σταύρο Λέσιο πίσω στο σχόλιο ότι θα σου πω.
16: Και ο μοναδικός επαρχιακός σύλλογος που υπάρχει.
17: Πολύ ωραία. Τι ετοιμάζετε λοιπόν.
16: Στιγμή, και αυτή τη στιγμή έχει 580 μέλη.
17: Να τα κατοστήσετε.
18: Ωχ, ο καλός μου!
19: Ίσως αυτή η νίκη επίσης να του αναπτερώνει το πρωτάθλημα. Για την συνέχεια.
20: Πρέπει να σας πω ότι δύο τυχεροί θα κερδίσουν και ένα μονοήμερο τριήμερο στο Παρίσι.
10: Τίποτα, διαιτή, συνεχίζουν τα παιχνίδια κανονικά έτσι. Τρομερά πράγματα γίνονται, τρομερά.
20: Μοναδικό τριήμερο και όχι μονοήμερο τριήμερο, γιατί δεν γίνεται αυτό με τίποτα.
10: Τι να πω ρε παιδιά.
5: Bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 30 χρόνια επιτυχίες. Θα πεθάνουμε με τα σπορτάκια. Δεν μου λες, έχει φτιάξει κανένα σπορτάκι κανένας άλλος? Όλα εσύ τα έχεις φτιάξει αυτά τα χρόνια. Το 95% των σπορτακίων. Μπράβο, Στέφανε. Στέφανο Παλαιότολο εδώ απέναντί μου, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Από τα τσιμέντα στο κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο. 1996. Γιώργος Πετρίδης στην αρχισυνταξία. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Να πω, επειδή το είπε και ο Κώστας και επειδή εδώ και μια ώρα δεν σας έχω πει το παραμικρό, ότι ο τελικός του Ρολάν Γκαρός είναι στο 5ο σετ, 2-2 Κομπόλι εναντίον Σβέρεφ. Προσπαθούν ο Ιταλός και ο Γερμανός για τον πρώτο τους Grand Slam τίτλο στη Γαλλία και πριν από λίγο ξεκίνησε το 5ο σετ. Επίσης να σας πω ότι το Δανία-Ουκρανία στο 36 είναι 2-0. Οι Δανείοι προηγούνται με γκολ του Ντόργκου και δεν ξέρω ποιος έχει βάλει το δεύτερο. Από πλευράς Ουκρανίας ο Γιάρεμτσουκ είναι βασικός για άλλη μια φορά. Ναι, και πάμε να δούμε και λίγο το μπασκετάκιο. Ξεκίνησαν τα περισσότερα παιχνίδια. Μπασκόνια Μπανταλώνα 16, Εφές Φενέρ 12-3. Δυναμικό ξεκίνημα για τους γηπεδούχους. Το Σολέ Παρί 4-9. Ημίχρονο στην Κροατία Τσιμπόνα Ζαντάρ 38-35. Άλλο ένα μπασκετάκι έχει, 9 παρα 10. Χάπουελ Τελαβίβ, Χάπουελ Ιερουσαλήμ. Στο Ισραήλ, θυμίζω, είναι πρώτος αγώνας της σειράς για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Τι ακούμε slash που πάμε αυτό το καλοκαίρι από συναυλίες? Όπου θες, αδερφέ, έχει ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Τα πάντα, όλα τα είδη. Εγώ έχω εδώ σημειωμένα ημερολόγιο, τα έχω βάλει κάτω γιατί δεν πρόκειται να τα θυμηθώ όλα. Να κανονίζω εδώ τα προγράμματά μου. Ξεκινάμε 15 Ιουνίου. Και πάμε.

Ξεκινάμε 15 Ιουνίου με Λίμπε Μπίσκιτ. Περιμένουμε πώς και πώς. Να θυμηθούμε τα νιάτα μας, αφού δεν τους είδαμε στα νιάτα μας και μας έκαναν την τιμή τώρα.

Εδώ ο έξυπνος, Στέφανε, ο έξυπνος λέει, εκτός από το Εκουαδόρ, εξαιρετικό και αντίστοιχο ταλέντο έχει και ο Ισημερινός. Σοβαρέξυπνε.

Τον είδα τον Γερμανό επιστήμονα, ο οποίος είχε κάνει 3-3 νομίζω στα προηγούμενα Μουντιάλ. Και έβγαλε ότι θα πάρει η Ολλανδία το Μουντιάλ στον τελικό με την Πορτογαλία. Τι να σου πω, παιδιά, ξέρω εγώ. Μένα δεν μου γεμίζουν το μάτι οι Ολλανδοί. Αλλά μην πάρουν και αυτοί ένα. Βέβαια δεν το πήραν όταν έπρεπε να το πάρουν. Το πάρουν τώρα. Όχι. Το φορμάτ των 48 ομάδων σου αρέσει? Όχι. Με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Όχι.

Ρε φίλε Γιάννη, από το κουκάκι που το διαβάζεις αυτό για Χεζόνια και ΠΑΟΚ? Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ο Χεζόνια πριν από λίγους μήνες είχε κάνει απλά μια δήλωση. Τώρα το φθινόπωρο. Την άνοιξη. Το φθινόπωρο. Και είχε πει ότι θα ήθελε να δει τον ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα. Ότι του ταιριάζει, ας πούμε, σαν ομάδα, ότι θα μπορούσε να παίξει στην Ευρωλίγκα. Όχι, εντάξει. Λες! Αλλά πού το διάβασες κιόλας, πες μας.

Αδερφέ, υπάρχουν πράγματα με τα οποία συμφωνώ στο μήνυμά σου, αλλά είναι και κάποια τα οποία είναι εντελώς λάθος. Πού το έχεις δει ότι στις άλλες χώρες είναι σε ελεύθερα κανάλια? Είναι εντελώς λάθος. Συνδρομητικά είναι, οι ομάδες είναι σε συνδρομητικά κανάλια στην τριπτική τους πλειοψηφία. Στην Αγγλία, στην Ισπανία, την Ιταλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία, την Ολλανδία, όλα συνδρομητικά είναι. Το μπάσκετ στην Ελλάδα είναι η εξαίρεση επίσης, όχι ο κανόνας. Το δείχνει δηλαδή ελεύθερο κανάλι. Το ποδόσφαιρο είναι premium προϊόν, αν δεν το έχετε καταλάβει. Έχει γίνει μάλλον premium προϊόν. Και τα τηλεοπτικά δικαιώματα είναι εκείνα που το καθορίζουν. Άλλο αυτό, και άλλο τώρα να κάνουμε κουβέντα για το αν θα πρέπει το ποδόσφαιρο να το δείχνει κάποιο ελεύθερο κανάλι. Ναι, όχι, εντάξει, ωραία θα ήταν, απλά δεν είμαστε και στο 1994. Ωραία θα ήταν να είμαστε το 1994 και να είναι ο Στέφανος, ας πούμε, και να ετοιμάζεται να έρθει στον Sport FM λίγο πριν. Πού ήσουν τότε, το 1994? Στο διάβλο. Λοιπόν, ωραία θα ήταν, αλλά δεν είμαστε. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχουν αλλάξει. Να κάνουμε.

Παιδιά, ό,τι και να μου πείτε, όποιο επιχείρημα και να δοκιμάσετε να μου καταθέσετε, είναι μια ιστορία που τη συζητάμε 5 χρόνια μέσα στο νερό. Τη συζητούσαμε πολύ και με τον Άρη Σβεστά όταν ήμασταν πακέτο, διάβα, και συμφωνούσαμε. Είναι η άποψή μας, η άποψή μου είναι ξεκάθαρη και δεν αλλάζει για κανένα λόγο, ότι το ελληνικό πρωτάθλημα πρέπει να μείνει με 14 ομάδες και ιδανικά να κατέβουν κι άλλο. Δεν θα με πείσετε για οτιδήποτε άλλο ότι είναι καλύτερο. Δεν θα με πείσετε.

Και το λέω με απόλυτη διάθεση, ας πούμε, να το κουβεντιάσουμε. Και έχω πει ότι είναι ένα τεράστιο θέμα που καλό θα ήταν να βγάλουμε και ανθρώπους ειδικούς, έτσι. Όχι τις ομάδες που θέλουν να αυξηθούμε, ας πούμε, να γίνουμε 16-18. Και αυτές, για να κάνουμε μια κουβέντα, αλλά κυρίως να βγάλουμε ανθρώπους που μελετάνε τα πράγματα. Αντέχει το ελληνικό ποδόσφαιρο 16-18 ομάδες? Αντέχει χωρίς play-off? Πρέπει να αλλάξουμε τα play-off? Να βγάλουμε τέτοιους ανθρώπους, να κάνουμε μια εκπομπή εδώ πέρα πεντάωρη, να τα καταθέσουμε όλα, γιατί αυτά υποτίθεται ότι γίνονται μετά από έρευνες, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι βγαίνει ο Χ πρόεδρος και λέει: παιδιά, δεν πάμε στις 18 ομάδες να τελειώνει το πρωτάθλημα, ξέρω εγώ, από τον Νοέμβριο. Να σωθεί και η δικιά μου η ομάδα. Να έρθουν και άλλες ομάδες. Και μετά περνάει ή δεν περνάει η πρότασή του. Γίνεται μια κουβέντα, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που τα βάζουν κάτω και έτσι προέκυψαν, ας πούμε, και τα play-off. Έψαχναν να βρουν τρόπους για να γίνει πιο ανταγωνιστικό το προϊόν. Και έγινε πιο ανταγωνιστικό το προϊόν. Θέαμα τώρα. Έχουμε δει καλά πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια. Θέαμα τι εννοείς? Να γίνουμε ξαφνικά Premier League? Δεν θα γίνουμε Premier League. Αλλά έχουμε δει πολύ καλά πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια. Πολύ ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Και θεωρώ ότι θα είναι πολύ μεγάλο πισωγύρισμα αν αυξηθούν οι ομάδες και ειδικά αν καταργηθούν και τα play-off, έτσι. Άλλο αυτό. Αν λες μαζί με συνδρομητικά κανάλια κάποια ελεύθερα να μεταδίδουν αγώνες, okay. Κάποια φορά. Κάποια στιγμή είχε γίνει αυτό. Απλά έχουν περάσει πολλά χρόνια ακόμη και από αυτό. Δηλαδή θυμάμαι ότι ο Ολυμπιακός το 2010 και κάποιες ακόμα ελληνικές ομάδες ήταν στην ΕΤ τότε. Ήταν σε ανοιχτό κανάλι. Τι σχέση έχει, ρε φίλε, η Premier League με την Ελλάδα? Πώς γίνεται να συγκρίνεις την Premier που πήρε πρωτάθλημα η Leicester, μου λες εδώ, με την Ελλάδα, με τη Super League την ελληνική? Τι δουλειά έχουμε εμείς με τους Άγγλους? Καμία, δηλαδή. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Δηλαδή θέλεις να μου πεις ότι ο Άρης και ο Λεβαδιακός με 18 και 20 ομάδες στο πρωτάθλημα μπορούν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα? Είναι δυνατόν? Ρε παιδιά, τώρα εντάξει, να μιλάμε και λίγο σοβαρά. Εγώ δεν σας είπα ότι τρίβουμε τα μάτια μας. Σας είπα ότι έχουμε δει πολύ ανταγωνιστικά πρωταθλήματα όπου η μάχη πάει μέχρι τέλους και αυτό είναι πολύ καλό για ένα πρωτάθλημα. Εντάξει, καταλαβαίνω τώρα κάποιους να λένε ότι εγώ θέλω η ομάδα μου να το παίρνει, ξέρω εγώ, από το Δεκέμβριο και να ξεμπερδεύουμε. Εντάξει, οκ. Υπάρχει και αυτή η άποψη. Εγώ διαφωνώ με αυτή την άποψη. Τα τελευταία πρωταθλήματα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικά. Αυτό το πραγματάκι με τα play-off έχει δουλέψει πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το 1-4 και όχι το 1-5. Δηλαδή το ότι παίζουν μόνο οι 4 στο γκρουπάκι το προτιμώ, για να είμαι ειλικρινής, από το να μπει και 5η ομάδα, η οποία συνήθως έχει έναν ρόλο ρυθμιστικό. Και θεωρώ ότι είμαστε μια χαρά έτσι. Μπορούμε να κάνουμε κάποιες διορθωτικές κινήσεις εκεί στο 5-8, κάτι άλλο να σκεφτούμε ίσως, αλλά να αυξήσουμε τις ομάδες και να καταργήσουμε τα play-off, όχι. Όχι, δηλαδή δεν βρίσκω καμία λογική. Βρίσκω μόνο σκοπιμότητα και τρόπους να γυρίσουμε στα παλιά.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ. Εδώ ο Στέφανος, τι μου έχεις βάλει ρε άνθρωπε, έχει τόσα πράγματα, έχει μπάσκετ, έχει τένις, μου έχεις βάλει beach volley. Εσύ φταίς. Για σένα το βάλεις, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον Ολυμπιακό. Ήθελα να πω κιόλας και το ξέχασα ότι έχει ανέβει πριν από λίγο και άρθρο του Κώστα Νικολακόπουλου για τον Μαφαίο και γράφει τρίτη και καλή για τον Μαφαίο. Δεν λέω περισσότερα, να μπείτε να το διαβάσετε. Σιγά να μην σας πω αναλυτικά όσα έγραψε. Πάμε στο Γιώργο Τσανάκα να δούμε τι συμβαίνει στους Ερυθρόλευκους. Χαίρετε κύριε.
1: Γεια σου Νίκο, τι κάνεις.
0: Καλά εσύ.
1: Καλά. Τρίτη και καλή,
0: Ναι, έτσι λέει.
1: Ήταν η τρίτη φορά που πήγε ο Λιέρου.
0: Ναι, αυτό. Ναι.
1: Βέβαια.
0: Άρα εγώ καταλαβαίνω τώρα και ρωτάω και σένα με βάση αυτό που έχει γράψει και ο Κώστας, επικαλούμενος και τους Ισπανούς βέβαια, ότι είναι πολύ κοντά, ας πούμε, του Μαφαίου. Φαίνεται ότι είναι κοντά.
1: Θεωρητικά.
0: Ναι.
1: Πάντα, γιατί όταν δεν πα στην υπογραφή δεν μπορεί να πει κάτι τέτοιο, αλλά θεωρητικά είναι κλεισμένη η μεταγραφή.
0: Okay, ωραία.
1: Μιλάμε για τη δεύτερη κίνηση του Ολυμπιακού, mm-hmm. την πρώτη μετά το Φουρτούνι. Τη δεύτερη και λέω θεωρητικά πάντα, γιατί α πούμε είδε παράδειγμα τον Ουνάι Λόπεθ, ένα παίκτη που έμοιαζε να είναι πραγματικά πολύ κοντά με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω, με πρόλαβε. Τι γίνεται.
1: Ναι, δεν θα προχωρήσει. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός είχε πάει σε ένα καλό δρόμο την υπόθεσή του. Τη δούλευε με τον μάνατζερ του Μεντιλίμπαρ, έτσι, ναι. την λόγω υπόθεση. Ναι. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει και καθυστέρηση από πλευρά του.

0: Μάλιστα.
1: Σε άλλον ποδοσφαιριστή για τα χαφ. Σε μια θέση που στον άξονα εννοώ που ο Ολυμπιακός θα έχει αρκετές αλλαγές φέτος. Νομίζω είναι και η θέση που μίνιμουμ δύο παίχτες από τον Ολυμπιακό. Μπορεί να πάρει και τρεις. Mm-hmm. Από δύο έως τέσσερις ουσιαστικά μιλάμε για τον άξονα. Δηλαδή εκεί θα είναι νομίζω ολική αναδόμηση κατά κάποιο τρόπο. Μιλώντας, ο τέταρτος μπορεί να είναι και ένας πίσω από τον Τζικίνιο. Τον βάζω και αυτόν θα χάσει, κατάλαβες, και αυτή τη θέση. Mm-hmm. Είναι μια θέση που ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να ενισχυθεί πάρα πολύ και να φρεσκαριστεί πάρα πολύ. Εντάξει. Απ' την άλλη, είναι ένας παίχτης, τον ήξερε και ο προπονητής, ένας καλός παίχτης. Δεν νομίζω ότι ίσως αυτό το ναυάγιο, που σου λέω πλέον το έχει ουσιαστικά και ο Ολυμπιακός επιδιώξει κατά κάποιο τρόπο για να πάει κάπου αλλού. Mm-hmm.
0: Τώρα να ξεκολλήσει, ας πούμε, να πάμε να προχωρήσουμε τη ζωή μας.
1: Ναι. Τώρα αν αυτή η περίπτωση παραμείνει ζωντανή για κάποιο διάστημα και μετά ξανασχοληθεί ο Ολυμπιακός, δεν μπορεί να το πούμε βεβαιότητα.
0: Okay.
1: Αλλά δεν φαίνεται την παρούσα περίπτωση. Ίσως και να είναι και μια ευκαιρία των Ολυμπιακών να πάει να βρει κάτι και ακόμα καλύτερο. Καλός παίκτης είναι, εγώ επιμένω πάντως. Mm-hmm. Ότι είναι καλός παίκτης.
0: Καλός παίκτης είναι σίγουρα.
1: Ναι, γιατί έχω διαβάσει αρκετά και σε αρκετό κόσμο δεν αρέσει και θέλω να δει τον προπονητή βέβαια.
0: Ναι.
1: Επειδή εκεί το πήγαινα για τον προπονητή και από εκεί με ξεκίνησε με τον Μαθαίο, ήθελα να πω δύο-τρία στοιχεία και για το τι τον διάλεξε ο προπονητής του Ολυμπιακού, τον Μαθαίο, να είναι ένας από τους δύο δεξιούς μπακ της ομάδας. Καταρχάς αυτό ο Φερνίσκο είναι πάρα πολύ καλός αμυντικά, έτσι. Πάρα πολύ καλός. Δεν είναι τυχαίο ότι οι προπονητές του στη Μαγιόρκα, κυρίως στη Γιρόνα όταν έπαιζε, τον βάζανε συνήθως man-to-man πάνω στον καλύτερο παίκτη της αντίπαλης ομάδας. Mm-hmm. Άμα δεις από πέρυσι είχε επικές μονομαχίες με τον Βινίσιους, μιλάμε τώρα για ξύλο, όχι αστεία, ανάμεσα στους δύο παίχτες. Ο Μέση μια φορά προτίθηκε να το πούνε ποιος είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος και δεν το πείσει, είπε δεν θυμάμαι τώρα κάποιον, αλλά λέει ο Μαθαίο ότι είναι ένας από τους πιο δύσκολους που έχω παίξει. Mm-hmm. Είναι πολύ δυνατός. Εντάξει τώρα, okay, δεν θέλω να υπερβάλλω κι εγώ, μεταφέρω κάποια πράγματα, κατάλαβε.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά να σου ρωτήσουμε πολύ καλώς αμυντικά. Έχει ισορροπία πολύ στο παιχνίδι του, με πολλές κερδισμένες μονομαχίες, σημαντικό αυτό για τον προπονητή. Πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, έχει και πολύ ψηλό ποσοστό εξοχίας στις πάσες, είναι κοντά στο 80% παρότι δεξιμπακ.
0: Mm-hmm.
1: Και το ποδοσφαιριστής ασφαλώς έτσι με ένταση, με πολλά τρεξίματα και επιθετικά βοηθάει, ανεβαίνει συχνά πυκνά, αλλά είναι πάρα πολύ ισορροπημένη περίπτωση και είναι αυτά μερικά από τα στοιχεία που τον διάλεξε, για τα οποία τον διάλεξε έτσι ο προπονητής του. Ασφαλώς δεν θα είναι ο μόνος δεξιός μπακ και φαίνεται πως ο Ολυμπιακός αυτό το διάστημα εδώ αυτές τις ημέρες με το αυτό που λέγαμε και χθες κάνει την τελική του κίνηση, την τελική του επίθεση να το θέσω έτσι για τον Τζάπρα, mm-hmm. ώστε να δει αν μπορεί να τον κλείσει άμεσα αλλιώς να στραφεί κάπου αλλού. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Είναι ουσιαστικά τελευταία προσπάθεια που κάνει ο Ολυμπιακός για να τον πάρει. Να δούμε πού θα καταλήξει. Αλλιώς θα πάει κάπου αλλού. Τώρα αν θα καταλήξει σαν Έλληνα δεξιό μπακ, αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό γιατί δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί.
0: Ναι.
1: Δεξιό μπακ εννοώ. Είναι ο Σάγιακας. Νομίζω για το Σάγιακα πρέπει να ενδιαφέρεται και άκ. Έτσι καταλαβαίνω εγώ. Mm-hmm. Μπορεί να κάνω και λάθος έτσι. Άγιος υπάρχει μετά ποιος άλλος. Ο Μπρουσάη που είναι στη Ριοάβε. Okay. Μετά τι, ο Βαγιανίδης για παράδειγμα που δίνεται δανεικός από τη Sporting ή παραχωρείται Sporting δεν είναι εύκολο να έρθει ο Ολυμπιακός σε καμία περίπτωση.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Αντίστοιχα, για πες μου.
0: Κοιτούσα λίγο εδώ διάφορα ονόματα που έχουν σκάσει. Βλέπω mm-hmm. εδώ το όνομα του Τικνιζιάν. Αυτός. Στον Ερυθρό Αστέρα παίζει αυτός,
1: Ναι,
0: από νωρίς το έχουν γράψει στη Ρωσία αυτό. Χάζευα λίγο αυτό για ονόματα, επειδή λέμε τώρα για.
1: Έχει καλό όνομα στη Ρωσία, γιατί έπαιζε εκεί χρόνια.
0: Okay.
1: Και τον είχε πάρει, νομίζω, κάπου 1,5-2 εκατομμύρια ο Ερυθρός Αστέρας από τη Ρωσία.
0: Mm.
1: Είναι ένας αγαπημένος αριστερός μπακ. Νομίζω αυτή τη στιγμή δεν είναι προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό.
0: Okay.
1: Φαίνεται πως δεν είναι προτεραιότητα. Ο παίχτης που έχει ο Ολυμπιακός κοιτάξει για το αριστερό άκρο της άμυνας είναι ο Πεδρόσα, ασφαλώς, σε Βίλης. Είναι μια περίπτωση που κοιτάζει. Και παρακολουθεί τι γίνεται με την περίπτωση του Γιαννούλη.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να μην υπάρχει κάτι το προχωρημένο με τον Γιαννούλη, αλλά όλη αυτή τη στιγμή που υπάρχει αντίστοιχα με τον ΠΑΟΚ, καταλαβαίνεις και ότι μπορεί να ανοίγει για την όρεξη.
0: Ναι, καλά, σίγουρα.
1: Να το θέσω σίγουρα. Έτσι. Είναι, εκτός από την Έλληνας, είναι και σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Νομίζω και ότι η ομάδα του Γιάννη δεν ζητάει τρέλες.
0: Mm-hmm.

0: έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ, ότι πρέπει να ζητάει κάπου στα 3,5 ή 4, λίγο στα 3 με 4 κάπου εκεί τέλος πάντων. Δεν δολεύει κανένα τεράστιο ποσό. Αν με τι άλλο, και είναι μια περίπτωση που εντάξει, την κοιτάζει και ο Ολυμπιακός. Εγώ θα σου αποκλείσω, Νίκο, τώρα είναι νωρίς και η στόχευση αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό είναι να πάρει ένα αριστερό μπακ. Εμένα θα φανεί απίθανο με το ξεκίνηση μια σεζόν. Λέω νέα σεζόν, ενώ Σεπτέμβριο τώρα, έτσι που τελειώνουν και οι μεταγραφές. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός να έχει και δύο αριστερά μπακ και δύο δεξιά μπακ καινούργια.
1: Okay.
0: Ότι θα έχει στα δεξιά δύο είναι δεδομένο. Στα αριστερά πάει για έναν Ολυμπιακός και να έχει και τον Μπρούνο. Γιατί ο εκπρόσωπος του Ορτέγκα έχει ενημερωθεί να φέρει πρόταση. Αλλά δεν θα μου φαινόταν τόσο περίεργο ακόμη τον Μπρούνο στο τέλος να αποχωρούσε. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι τώρα που μιλάμε. Για παράδειγμα τώρα στον Ολυμπιακό είναι και οι δύο, και ο Μπρούνο και ο Ορτέγκα στην ομάδα. Υπάρχει και ο Αθανασίου που φαίνεται πως το πιθανότερο σενάριο είναι να παραμείνει στον Όφη αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ο Αθανασίου. Δεν έχει κακή γνώμη ο προπονητής, αλλά θεωρεί ότι ταιριάζει περισσότερο σε ομάδες που είναι με τριάδα. Θεωρεί δηλαδή ότι είναι καλύτερος επιθετικά και λιγότερο καλός αμυντικά σαν αριστερός μπακ ο Αθανασίου.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Γιώργο, να σε ρωτήσω, επειδή ξεκίνησε μια κουβέντα από χθες και ψάχνω και εγώ τώρα λίγο εδώ να το τσεκάρω, να το επιβεβαιώσω, σχέση με τα τηλεοπτικά. Ο Ολυμπιακός είχε υπογράψει νομίζω πέρυσι τετραετές. Το θυμάσαι.
0: Θυμάμαι σίγουρα τρία, δεν θυμάμαι ήταν τέσσερα. Okay. Θυμάμαι ήταν μακρές διάρκειες δηλαδή. Γιατί... Μπορεί να είναι και τετραετές όντως.
1: Ναι. Γιατί θυμάμαι ότι είχαν υπογράψει όλες οι ΠΑΕ, ακόμα και η ΑΕΚ που αρχικά είχε αντιρρήσεις και μοναδική εξαίρεση ήταν ο Παναθηναϊκός που με δική του επιλογή είχε παραμείνει στην Κοσμοτέ TV. Γιατί τώρα
0: με την εταιρεία την
1: Ναι, ναι, με την εταιρεία. Σωστά, σωστά. Ναι.
0: Ναι. Νομίζω όμως και όλες οι ομάδες που είχαν υπογράψει εκεί ήταν από δύο και πάνω ή από τρία και πάνω. Ήταν όλες δηλαδή. Είχαν υπογράψει μεγάλο συμβόλαιο, μεγάλη διάρκεια σε νόμο. Ναι. Μπορεί να έχει και δίκιο, μπορεί να είναι και τετραετές, γιατί μόνο ήταν μεγάλο συμβόλαιο που υπογράψει ο Ολυμπιακός. Ναι. Μήνυμουν τρία, μπορεί να είναι και τέσσερα. Αλλά οκ. Okay. Αυτά για να σπάσουν μετά. Πρέπει να πληρωθούν ρήτρες
1: προθέσεις. Καλά, σίγουρα.
0: Το αντιλαμβανόμαστε. Τώρα, αν μια ομάδα όπως και εσύ είπαμε, πως δεν είχε συμβόλαιο, εγγυημένο εισαγωγικά, όπως ο Ολυμπιακός, θα μπορούσε να κάνει τις επιλογές του. Αλλά εντάξει, οκ. Okay.
1: Θα τα δούμε.
0: Ναι. Μια χαρά είναι με το συμβόλαιο που έχει. Mm-hmm. Δεν ξέρω τώρα και αν θα υπάρξουν και άλλες ανακατατάξεις. Ανεβαίνουν και δύο ομάδες με κόσμο. Mm-hmm. Εντάξει, είναι μείον ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν ήταν ποτέ μέσα σε αυτό. Mm-hmm. Ενώ μην διαφοροποιηθούν γενικότερα δεδομένα, mm-hmm. να αυξηθούν δηλαδή και τα χρήματα. Αλλά τώρα αυτό ξέρεις είναι κάτι που δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτή τη στιγμή με σαφήνεια.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά,
1: καλό σου βράδυ. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού από τον Γιώργο Τσανάκα. Επειδή βλέπω εδώ και μηνύματα και το ψάχνω, θυμήθηκα ότι είχαν υπογράψει όλοι οι τετραετή συμβόλαια. Όλοι. Οι περισσότεροι τέλος πάντων. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Δεν έχει δελτίο, κυρία Στέφανε. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και εδώ είμαστε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στο Bolivar, στην Ακτή του Ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Wins Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
5: Είμαι ο Τάσος Χατζηγιοβάνης και εύχομαι χρόνια πολλά στο Sport FM για τα 30 χρόνια του. Εύχομαι να συνεχίσετε με το ίδιο πάθος, δυναμισμό και αγάπη για τον αθλητισμό. Να είστε πάντα στην κορυφή.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: BWIN Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
7: Το βράδυ έτσι πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του.
2: Φάουλ.
8: Δώσε φάουλ, άνθρωπε! Δώσε φάουλ μια φορά!
7: Μπήκαν οι Πολωνοί μαζί με το διαιτητικό κρύο. Κρύο, τριό.
8: Μπράβο, παιχταρά μου! Μπράβο!
7: Μια και είπες για το μάτι της Πάτρας, το Παμπεπόλο. Πελοποννησιακό, το είπα.
9: Καλώς τα παιδιά.
7: Έτσι, έτσι. Ξέρω τι θα ακούω.
2: Φάουλ, το δίνω.
8: Έλα ρε, ανοίξουμε σαμπάνιος. Εδώ σε φάουλ.
2: Ένα δεδομένο μπορεί να το θεωρήσει κανείς δεδομένο. Το πιστεύει και προσπαθεί αυτή την πίστη να τη μεταλαδαμπέσει. Μεταλαμπαδεύσει. Ακούς εσύ, ε.
10: Πιθανόν. Περιμέναμε να νικήσει για να βγάλει τον Παναθηναϊκό πρώτο κόντρα στην Κάχαρα Μπολά. Λαμποράλ, πώς
11: λέμε. Έτσι.
12: Μία γυναίκα λέει θα συγχωρήσει έναν άντρα που κάνει λάθος. Δεν θα συγχωρήσει όμως ποτέ έναν άντρα που δεν το κάνει. Λοιπόν. Καλά.
13: Και εκείνος μας είχε δείξει την γοητεία της νυχτερινής νύχτας.
14: Σκοτάδι πίσω, ρε παιδί μου.
12: Θα σου ευχηθώ καλή επιτυχία και θα σε χαιρετήσω με το φίλημα. Θα σε χαιρετήσω με το φίλημα.
14: Φύγε άπιστε, μου είπε. Φύγε από το σπίτι.
12: Με το μήνυμα.
2: Πάμε σε γράμμα. Καλημέρα.
15: Καλημέρα, Γιονύση, τι έγινε.
2: Σταύρος.
15: Θα ήθελα να σου πω σε ένα πράγμα για Γιονύση.
2: Ο Κώστας, όμως δεν έχει σημασία. Εντάξει, το ίδιο.
15: Ναι. Καλημέρα, Κυριακό. Είμαι ο Αλέξανδρος.
2: Γιονύση. Χαίρετε.
15: Βασίλη.
2: Όχι. Σταύρος. Μας ακούς.
15: Ναι, Κώστα.
2: Σε ακούμε κι εμείς, αλλά είμαι ο Σταύρος, δεν πειράζει.
13: Triple Wire, Judas Lula Bye Bye. Ορίστε, Judas Lula Bye Bye.
16: Και στο επανακούει.
6: BWIN Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπήκαμε στο FM 94,6. Βγήκε ο Γιάρεμτσουκ με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία. Έχουν μειώσει οι Ουκρανοί σε 2-1. Τα έχω διαβάσει τα ρεπορτάζ που μου στέλνετε για τα τηλεοπτικά, μην ανησυχείτε. Όλα τα έχω δει. Να πω επίσης, έχουμε ένα ματσάκι αυτή την ώρα στην τρίτη κατηγορία της Ιταλίας. Άσκολη, Μπρέσια. Ιστορικές ομάδες, ειδικά η Μπρέσια. Είναι play-off ανόδου, τελικός. Το πρώτο μάτς είχε λήξει 1-1 και τώρα η Άσκολη προηγείται 2-0. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και τα μπασκετικά και το τένις. Το μπάσκετ Μπασκόνια Μπανταλώνα 33-37, Εφές Φενέρ 32-28, επέστρεψε η Φενέρ από την πρώτη περίοδο, επέστρεψε. Σολέ Παρή 23-37 και το Τσιμπόνα Ζαντάρ είναι ντέρμπι 59-58. Το τένις 0-4 games ο Σβέρεφ στο πέμπτο, 2-2 θυμίζω τα σετ.

Πάντως γενικά κρατήστε στο μυαλό σας ότι τα επόμενα χρόνια θα αλλάξει πάρα πολύ το τοπίο το τηλεοπτικό, και δεν αναφέρομαι μόνο στα της Super League. Γενικότερα θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Ας πούμε η UEFA φαίνεται ότι έχει ανοίξει την πόρτα στα στριμάδικα και στο Netflix και στο Amazon. Δηλαδή περιμένετε, θα δούμε πράγματα που θα μας φανούν λίγο κουλά στην αρχή, αλλά θα τα δούμε και θα συνηθίσουμε μάλλον. Εντάξει, και του χρόνου, ειδικά του χρόνου, το καλοκαίρι θα είναι ακόμη πιο καυτό σε ό,τι έχει να κάνει με τα τηλεοπτικά. Και φέτος βέβαια έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πού θα κάτσει μπίλια.

Εντάξει, παιδιά, οι τελικοί έχουν τις στιγμές τους μέχρι στιγμής στο καθαρά μπασκετικό κομμάτι. Αφού θέλετε να μιλήσουμε και λίγο για μπάσκετ, γιατί όλες αυτές τις μέρες δεν μιλάμε για μπάσκετ, μόνο για τα υπόλοιπα μιλάμε. Έχουν τις στιγμές τους, έχουν ένταση, εντάξει. Δεν βλέπουμε μάτς που από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο τρελαινόμαστε, ας πούμε, από την ποιότητα στο παρκέ. Αλλά είναι τελική μεταξύ Ιωνίων. Δύο ομάδες με τρομερό επίπεδο, τρομερή ποιότητα. Αλλά δεν είναι σταθερή αυτή η ποιότητα. Κάποια καλά διαστήματα βλέπουμε. Μακάρι να ασχολούμαστε περισσότερο με τον μπάσκετ, αλλά μέχρι στιγμής δεν ασχολούμαστε περισσότερο με τον μπάσκετ. Μόλι τα υπόλοιπα ασχολούμαστε και έτσι θα πάει μέχρι όποτε τελειώσουν τέλος πάντων οι τελικοί. Την άλλη εβδομάδα σίγουρα, πάντως τελειώνουμε, παιδιά. Την άλλη εβδομάδα τελειώνουμε. Τώρα, Τετάρτη, Σάββατο, α δούμε. Ούτως ή άλλως αυτά τα παιχνίδια και έτσι όπως διεξάγονται με τόση ένταση, θέλω να πω, είναι και παιχνίδια που κερδίζονται με το χαρακτήρα κυρίως, όχι με κανένα μπάσκετ, ας πούμε, υψηλής αισθητικής. Ας ελπίσουμε να δούμε και καλύτερο θέαμα και να ασχοληθούμε και μόνο με αυτό. Αρχίζει γενομένης από το αυριανό παιχνίδι στις 9, για να μας βγει ξινός ο καφές, Στέφανε, στο Μπόλιβαρ. Καφές και ό,τι άλλο τέλος πάντων πιούμε εκεί πέρα. Together, με καφέ θα ξεκινήσουμε τώρα, τι θα γίνει μετά δεν ξέρω.

Έχει κάνει κάτι δηλώσει ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος είναι γενικά στα μεταγραφικά σενάρια για διάφορες ομάδες. Και μάλιστα τις τελευταίες ημέρες, επειδή στην Βιλερμπάν αποφάσισαν να φτιάξουν κάτι δυνατό για του χρόνου, παίζει πολύ ψηλά για τους Γάλλους. Μετά το 1-0 της Άλγκυρης απέναντι στη Γιουβέντους σήμερα στους τελικούς του πρωταθλήματος της Λιθουανίας, έκανε κάποιες δηλώσεις και είπες Φρανσίσκο, λοιπόν, ότι οι φήμες είναι παντού, αλλά αυτή τη στιγμή σκέφτομαι το NBA. Ναι, παρά τα όσα ακούγονται, ο κύριος στόχος μου είναι το NBA. Τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν, αλλά εκεί είναι που θέλω να πάω. Όπως είπα, οι φήμες είναι παντού. Αυτή τη στιγμή είμαι συγκεντρωμένος στους τελικούς, στο Κάουνας. Οποιαδήποτε άλλη ομάδα με θέλει, δεν δίνω σημασία σε αυτό. Αυτή τη στιγμή τα χαρτιά είναι στα χέρια μου. Οπότε πρέπει να πάρω το χρόνο μου, δήλωσε ο κύριος Φρανσίσκο.

0: Η Ζάλγκερις, η οποία έχει καταθέσει πρόταση στον Έντουαρτς, εδώ μεταξύ, βλέπω εδώ, τον Κάρσεν Έντουαρτς, σύμφωνα με έναν Ιταλό δημοσιογράφο, το Λουίτζι Μάγκη, Αλεσάντρο Λουίτζι Μάγκη. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε στην Μπολόνια, στη Βίρτους Μπολόνια παίζει ο Έντουαρτς. Πάμε να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, Γιώργο Τσακίρη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Νίκο μου, πώς είσαι?
0: Καλά εσύ, καλά.
1: Καλά, πάντα.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ήρεμα, ήσυχα. Με τα παιδάκια να παίζεις στη Φιλαδέλφεια, ωραία είναι, πάντα.
0: Α, είσαι εκεί στα Περίξ.
1: Ναι, μετά την προπόληση με παθιακάκι που έχουμε τα τμήματα της υποδομής, ο μικρός θέλει και όλη η παρέα του.
0: Μπάλα.
1: Αετό.
0: Α, μάλιστα.
1: Πάμε στην πλατεία του Αετού να παίξουμε. Μπάλα συνεχίζει και παίζουμε. Όπως παίζει το παθιακάκι, το ξαναπεί να είναι καλά ο Γιώργος και δίνει το και όλη τη εξαιρετική δουλειά.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, ωραία είναι. Λοιπόν, έχει εδώ το τρόπαιο και μπορεί και φωτογραφίζει το παιδάκι και βγάζουν και βίντεο, είναι πάρα πολύ έτσι όμορφο. Γιατί βλέπει πάρα πολλά παιδάκια με την τρόμα φορεσιά τη. Να θέλουν να βγάλουν μια αυτογραφία δίπλα στο πρωτάθλημα. Και μακάρι να το κάνει και του χρόνου, γιατί ο Σόχος Σάκ αυτός είναι, όπως καταλαβαίνει, να κάνει το back-to-back. Τουλάχιστον όπως αποδεικνύει και η επιθυμία του διπλασιασμού του μπόνους επίτευξης στόχου που έχει συμφωνήσει για να υπογράψει μέσα στο 2029 ο Μαρκο Νίκολιτς, μεταξύ άλλων, μεταξύ της αύξησης 200.000 ευρώ ετησίως. Στο ήδη πολύ σημαντικό και υψηλό συμβόλαιο, γιατί θυμίζω ότι ο Μαρκο Νίκολιτς έχει το ψηλότερο συμβόλαιο που είχε ποτέ προπονητής στον κοινό Μαύρο Πάγκο. Τώρα πρέπει να δούμε αν θα γίνει αύριο ή μεθαύριο αυτό. Πιθανότητες είναι οι περισσότερες για να γίνει την αρχή της εβδομάδας. Η ανακοίνωση, το τυπικό, η συμφωνία υπάρχει, το έχουμε πει. Αναμενόμενη ήταν. Για να ακολουθήσουν και τα Ριπάλτα, τα Γιώβη, Τσοπίλιος. Να δούμε αν θα μπορέσει μετά το Μουντιάλ να κάνει κάτι άκια. Θα περιμένουμε το Γενάρη για να τα γίνει με τον Πινέδα. Είναι θεματάκια που υπάρχουν που αφορούν, έμεινα στον κανόνα της πρόωρης επέκτασης συνεργασίας με πρόσωπα, έτσι. Υπάρχει και ο άλλος ο κανόνας που έχει να κάνει πάλι με τον αποσυνδυασμό και αφορά τις προσθήκες, όπως ξέρεις. Και αυτό στην ΑΕΚ επιθυμούν, όπως έχουμε πει και σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, να έχουμε ολοκληρώσει μία με δύο ακόμα μεταγραφές, σίγουρα μία μίνιμουμ, μέσα τον Ιούνιο, μετά και την απόκτηση του Λουκπόφ, προκειμένου να είναι σε πολύ πολύ καλή φάση ο υλοποίηση του αγωνιστικού χειρισμού, τουλάχιστον του πρώτου, γιατί έχουμε ξαναπεί δίκο μου, ποτέ δεν μπορούμε να ξέρουμε τι μπορεί να προκαλέσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας και σε επίπεδο αναγκών και σε επίπεδο ανάλυσης του ρόστερ και πάει λέγοντας. Για τα συγκεκριμένα όμως τα τωρινά είναι αυτά που υπάρχουν. Υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση σίγουρα για το ρυθμό τον οποίο εξελίσσεται και προχωράει το κομμάτι αυτό του αγωνιστικού σχεδιασμού. Αισιοδοξία, βέβαια βλέπω ότι τελειώνουμε νωρίς φιλολόγος μέχρι τις 10 Ιουλίου και μετά θα θέλουμε μέχρι 15 Σεπτεμβρίου άλλους για τις μεταγραφές όπως και λάκι, γιατί...
0: Σιγά που θα τελειώσετε νωρίς Γιώργο.
1: Καλά, η δουλειά θα τελειώσει σίγουρα νωρίς. Αλλά η μουρμούρα θα αρχίσει νωρίς.
0: Καλά, αυτό είναι στάδιο Γιώργο, εντάξει.
1: Ναι, θα έχει και το Φεριάκ να έχει ολοκληρώσει λόγω αυτό που έχει τη τροπολιτή της. Και εμείς θα βρίσκουμε να πούμε ότι εντάξει, ας πάρουμε τώρα και ένα-δύο ακόμα, να το κάνουμε ακόμα καλύτερα και ας έχει πει κάτι άλλο προπονητή.
0: Ειδικά άμα περάσει η ΑΕΚ στη League Face του Champions League, εκεί είναι που θα αρχίσει η μουρμουρά.
1: Όπως μετά 19 Αυγούστου, που λες,
0: θα πρέπει να πάρεις άλλους 5 μετά.
1: Έτσι θα λένε.
0: Έτσι θα λένε, ναι, έτσι θα λένε.
1: Κάτι το οποίο εκτιμώ ότι το θέλει να το ακούσει ο Μάρκο Νίκο.
0: Σίγουρα.
1: Και να πρέπει να το σκεφτούν και όλοι οι άνθρωποι, γιατί θα τους πει κάποιος να τους δουλέψει κιόλας αυτούς όλους, για να τους βάλει και σε λίστες, γιατί δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Καλά είναι στο του πώς τα λέμε, του πώς γίνονται το θέμα. Νομίζω ότι σύμφωνα τουλάχιστον με τους Σέρβους δεν αποκλείεται και την εβδομάδα που διανύουμε να έχουμε εξελίξει στο θέμα και του Γιώβιτς. Αυτό που επιβεβαιώνεται είναι αυτό που έχει γραφτεί από πολλούς στο ρεπορτάζ. Έχουμε πει και εμείς από την Γονιμπισπορία με τον Ρέσκομα 6, ότι είναι στην σκέψη του για με θετικό πρόσημο. Να φτάσουμε δηλαδή σε μια πρόορια επέκταση εργασίας οι δύο πλευρές. Το έχει πει και στην... Το έχει αφήσει να εννοηθεί, να το πω πιο σωστά. Και στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο ίδιος με το πολυεκτροδευτική σεζόν στη Μότσαρτ, όταν είχε πει ότι ο γιος μου είχε πει «Μπαμπά, γιατί δεν έχεις υπογράψει το τέλος καριέρας σου» στην ΑΕΚ, που περνάμε τόσο καλά, θέλοντας να αναδείξει πόσο καλά περνάει και ο ίδιος και η οικογένειά του. Νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει κάποια τυπικά θέματα που θα αφορούν το να μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη κανένα ανοιχτό παράθυρο αν έρθει κάποια πολύ μεγάλη ομάδα από πάρα πάρα πολύ σημαντικό πρωτάθλημα, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ίσως αυτό να παίξει ρόλο για τη διαπραγμάτευση που σίγουρα θα γίνει άμεσα. Θα δούμε και αν θα είναι η χρονική διάρκεια και εδώ έως το 2029 και βλέπουμε.
0: Έχω ερωτήματα για Ζωάο Μάριο και για Πίλιο. Mm-hmm.
1: Ναι, για τον Πίλιο είπα πριν ότι είμαστε στη διαδικασία όπως και αυτών των υπολείπων που προαναφέραμε. Απλά είναι πρώτη γραμμή παίχτες και πιο ενδιαφέροντες περιπτώσεις για τον κόσμο. Ο Πινέδα δηλαδή με τον Γιώβιτς. Έτσι και ο Πίλιος είναι ένα παιδί το συμβόλαιο του οποίου λύγει το 27. Με έχεις ρωτήσει και εσύ όπως είπασαι και ο κόσμος γιατί έχω μια μανία να θέλω μπακ εγώ όπως ξέρεις είτε δεξιά είτε αριστερά αν θα αποκτηθεί αριστερό μπακ και είχα πει και τότε ότι δεν υπάρχει τέτοια σκέψη στην άκρη ότι είναι καλυμμένη με το δίδυμο Πενεράις και Πίλιου κάτι που όπως λέγαμε τότε αναδεικνύει και την επιθυμία προφανώς της ΑΕΚ να πάει και σε μια κουβέντα για επέκταση συνεργασίας και με τον Πίλιο. Διαφορετικά θα μπορούσε να ψάχνει, ξέρεις, να τον παραχωρήσει κάπου και να βρει έναν άλλο, μιας και έχει μπει στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, να μην το χάσει και τσάμπα που λέμε, ή να προχωρούσε σε κίνηση ενίσχυσης του αριστερόκρου της άμυνας που θα αναδείκνει ότι θα τον έχει για ένα ακόμα χρόνο, ας πούμε, τον Πίλιο και βλέπουμε. Παίζει ρόλο σίγουρα, όπως αντιλαμβάνεσαι Νίκο μου, και το γεγονός ότι έχει αρκετά χρόνια στην Ελλάδα και στη λίστα αυτό είναι πολύ σημαντικό, όπως ξέρεις. Mm-hmm. Στην Ευρωπαϊκή, λέω.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Για τον Ζωάο Μάριο, παιδιά, θα θαρώ ότι επειδή μιλάμε για ένα συμβόλαιο που τρέχει και δεν είναι ότι είναι ελεύθερος και έχει να παίρνει περισσότερο από 2, κάτι εκατομμύρια ευρώ στην Μπεσίκτας, θα μας πάρει χρόνο.
0: Okay.
1: Όχι για την ΑΕΚ και για τον ίδιο, για να μάθει το μέλλον της, το δικό του που θα πάει να παίξει, γιατί δεν θα μπορέσει. Με το καλημέρα του καλοκαιριού ή Μπεσικτάς για παράδειγμα να πει ωραία ναι τον δίνω δανεικό και πληρώνω και 1,5 εγώ και καλύπτεις το υπόλοιπο θα επιδιώξει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού να τον παραχωρήσει κάπου και αν δεν βρει ίσως να επαναληφθεί αυτό που είχε γίνει πέρυσι και αν όχι με την ΑΕΚ και με άλλο σύλλογο εννοώ ξέρεις για να γλιτώσει ένα ποσό του συμβολέου του να συνενέσει στο να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος αυτού δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή ότι η ΑΕΚ την εξετάζει την περίπτωση για άμεσα. Και δεν νομίζω ότι είναι και έτοιμος ο
0: Ζωάο
1: Μάριο να πει ότι θα πέσει από τα 2,5 κατευθείαν στο 1, ξέρω εγώ, στις 800.000 ευρώ.
0: Είναι πολύ μεγάλη η διαφορά.
1: Ακριβώς. Και επειδή έχει τόση, δηλαδή και να κάθεται στην Τουρκία και να κάτσει στην Πεσίκτα συμβόλαιο, θα πάρει 2,5 εκατομμύρια ευρώ και θα φύγει την επόμενη σεζόν.
0: Σωστά.
1: Οκ, θα είναι ενεργός, αλλά δεν θα χάσει, δεν θα στερηθεί ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό ποσό.
0: Λιούμπισιτς Ελίασον, έχουμε κάτι, είναι παίκτες οι οποίοι η ΑΕΚ ψάχνει τρόπο να φέρει, πώς το λένε, να τους πουλήσει.
1: Ναι, σίγουρα η ΑΕΚ είναι δύο παίκτες που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι στην τάση της ΑΕΚ. Δεν το φωνάζει η ΑΕΚ, δεν το επικοινωνεί γιατί κανένα κλαμπ σοβαρό που θέλει να πουλήσει κάποιον να επικοινωνεί τώρα να τον διώξει, ας πούμε.
0: Ναι, προφανώς, ναι.
1: Δεν θα βρει αυτό που θέλει. Απ' την άλλη ξέρω ότι ο μάνατζερ του Ελίασον κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση και με εντολή του παίχτη του, τη κοιτάει, αλλά δεν είναι και εύκολο πλέον, Νίκο, μου το ξέρεις. Όταν δεν έχεις παίξει τόσο και όταν έχεις...
0: Έχει 1,5 χρόνο νομίζω να παίξει ο Ελίας.
1: Ναι, έχει παίξει από την Μουκαμιστή
0: και λίγο,
1: θα
0: αναδείξει
1: και είναι δύσκολο να βρεις και τα λεφτά που χρειάζεται θέλεις και η ομάδα ένα ποσό κοντά στα λεφτά τουλάχιστον που έδωσε.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λέω. Δεν είναι εύκολη περίπτωση και οι δύο. Και ο Γιούπης για παράδειγμα για έδωσε 4 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Δεν είναι εύκολο να βρει αυτό το ποσό να το δώσει. Θα μου πεις, ναι, αλλά αφού δεν τον υπολογίζει, ας βρει και δύο. Ας βρει και δύο και εγώ θα πω, αλλά να το δει. Γιατί δεν έχω μάθει να υπάρχει κάποια κρούση που να αφορά την πώληση.
0: Και είναι και δύσκολο να τα βρει ο Ελίασον και στην πατρίδα του, στη Σουηδία.
1: Και ο Ελίασον και ο Ελίασον και ο Λιούμπης.
0: Και ο Λιούμπης, ναι, στις πατρίδες τους.
1: Στην Κροατία θα βρεθεί κάποιος να του πει 3-4 εκατομμύρια.
0: Ναι, είναι λογικό, ναι.
1: Και με διπλασιασμό του συμβολέου του από ότι ήταν στην Δυνάμο. Δεν είναι εύκολο, όχι.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε, είναι μεγάλο το καλοκαίρι, παιδιά, ούτως ή άλλως και αυτές τις περιπτώσεις θα πάνε μέχρι όσο πάει.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι πολύ νωρίς ακόμα το καλοκαίρι. Καταλαβαίνω ότι εμείς βιαζόμαστε να μαθαίνουμε για αυτά τα θέματα, αλλά είναι περιπτώσεις που θα μας πάρει καιρό για να μάθουμε 100%.
0: Ωραία. Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Να είσαι
0: καλά. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσακίρη. Και από τον Γιώργο Τσακίρη πάμε Ηράκλειο Παγκρίτιο, Σωτήρης Ταμπάκος. Έχουμε την ενδεκάδα της Εθνικής για το φιλικό με την Ιταλία. Γεια σου, Σωτήρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, από το Παγκρίτιο στάδιο στο Ηράκλειο της Κρήτης, που είναι καλοκαιρινό εδώ και αρκετές ημέρες. Οι δύο ομάδες έκαναν τον αναγνωστικό περίπατο στο χώρο του γηπέδου, και η Ελλάδα και η Ιταλία. Να πούμε την ενδεκάδα της εθνικής μας με 8 αλλαγές σε σχέση με το φιλικό κόντρα στην Σουηδία πριν από 3 μέρες. Βλαχοδήμος στην εστία, διατηρεί την τριάδα στο κέντρο της άμυνας, αυτό το 3-4-3. Οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί, αριστερό στόπερο Κουλιεράκης, δεξίο Ρέτσος, στη μέση ο Χατζηδιάκος. Στον πάγκο λοιπόν ο Μαυροπάνος όπως και ο Τζολάκης στην εστία της Εθνικής. Η τετράδα της μεσαίας γραμμής με τους δύο πλάγιους μπακ που θα ανεβοκατεβαίνουν, δεξιά Βαγιανίδης, στον πάγκο ο Ρώτα, αριστερά Κυριακόπουλος, στον πάγκο ο Τσιμίκας. Στην μεσαία γραμμή αλλάζει εκεί η διάδα, Μουζακίτης και Τριάντης. Στον πάγκο ο Ζαφίρης με τον Κουρμπέλι. Και στην επίθεση, δεξιά ο Μασούρας, μένει στον πάγκο Τετέι. Αριστερά ο Τζόλης που διατηρεί τη θέση του, και στην κορυφή ο Τάσος Δουδίκας σε αυτό το 3-4-3 του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αρχικό σήμερα ο Γιώργος Μασούρας για την Γανανόλευκη. Στον πάγκο Τζολάκης, Μανδάς, Μαυροπάνος, Κουρμπέλης, Κοστούλας, Παυλίδης, Ρώτα, Τετέι, Κοντούρης, Ζαφίρης, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ντόι και Κιζηρίδης. Θα κάνει σίγουρα αλλαγές ο προπονητής στο δεύτερο μήχρονο, μαζεμένες αλλαγές όπως έγινε και στην Στοκχόλμη, και να δούμε αν θα κάνουν και ντεμπούτο. Δύο παιδιά που δεν έχουν αγωνιστεί ακόμα. Για πρώτη φορά κλείθηκε ο Κιζηρίδης στις Χαρτς, να δούμε αν θα αγωνιστεί με την εθνική μας ομάδα. Αλλά και ο Κοντούρης που είχε κληθεί και στα μάτς του περασμένου Μαρτίου, αλλά δεν αγωνίστηκε. Ήταν στον πάγκο στο πρώτο παιχνίδι και στο δεύτερο χρειάστηκε να βοηθήσει την εθνική ελπίδα. Θα δούμε αν και οι δύο πάρουν έτσι την πρώτη συμμετοχή εδώ στο Παγκρίτιο. Ακόμα ο κόσμος δεν υπάρχει στις εξέδρες, είναι πολύ φυσιολογικό, είναι πάρα πολύ νωρίς, παραπάνω από μισή ώρα πριν από την σέντρα. Οι αισιόδοξες προβλέψεις κάνουν για παρουσία 15.000 θεατών. Μακάρι να έχει τόσο. Ο αγωνιστικός χώρος δείχνει σε καλή κατάσταση και νομίζω ότι επειδή εγώ ήρθα αρκετά νωρίς στο γήπεδο, σίγουρα θα υπάρχει μια κινητικότητα γύρω από το Παγκρίτιο για την προσέλευση του κόσμου. Θυμίζω το μάτς είναι στις 10 η ώρα. Είναι το τελευταίο παιχνίδι φιλικό της σεζόν, με ορίζοντα φυσικά τα παιχνίδια που έχονται στο UEFA Nations League Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και Νοέμβριο, σε ένα γκρουπ με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία, παίζοντας δηλαδή στην πρώτη κατηγορία πλέον της διοργάνωσης η εθνική μας ομάδα. Στοχεύει φυσικά στην παραμονή, ένα καλό πλασάρισμα και φυσικά να έχει μια καλή κλήρωση για τα προκριματικά του Euro, προκριματικά που αρχίζουν το 2027. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, αλλά η κλήρωση είναι στις αρχές του Δεκέμβρη.
0: Ωραία. Σωτήρη, θα τα πούμε και αργότερα. Θα ξανάρθουμε σε σένα να πάρουμε λίγο κλίμα εν ώψη του φιλικού της Εθνικής με την Ιταλία. Γεια σου ρε φίλε Γιώργο από το Αμβούργο. Τι ωραίο το Αμβούργο ρε φίλε. Τι πλάκα πάθαμε, δεν το περιμέναμε. Ήταν ανέλπιστα πολύ όμορφο.

0: Να το ναι. Έλα ρε φίλε τώρα.
1: Η εθνική ρε παιδιά στα φιλικά παίζει στην επαρχία κυρίως και πρέπει να παίζει στην επαρχία και να παίξει κι αλλού, όχι μόνο στον Παγκρίτιο. Να παίξει κι αλλού, το συζητούσαμε και χθες με τον Σωτήρη Ταμπάκου. Και όπως βλέπετε αλλάζει αυτό έτσι, δηλαδή κάθε δύο χρόνια αλλάζει γενικά η έδρα της ομάδας ανάλογα με τις ανάγκες, τις διοικήσεις. Λοιπόν, δηλαδή τα επίσημα του φθινοπόρου θα τα δώσει στην Τούμπα. Δύο παιχνίδια σίγουρα. Όχι όλα, νομίζω δύο. Το δοκιμάζει ρε φίλε τώρα το 3-4-3, μην προτρέχουμε. Το δοκιμάζει. Εντάξει. Θέλει να δει γιατί έχει δύσκολα παιχνίδια μπροστά του ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αν μπορεί να δουλέψει αυτό με την τριάδα στα στόπερ, έχει 8 αλλαγές σήμερα. Η εθνική σχέση με το παιχνίδι της Πέμπτης δεν ήταν κακή η εθνική την Πέμπτη με τη Σουηδία. Στο πρώτο ημίχρονο ειδικά δεν ήταν κακή. Τώρα στο δεύτερο με τις αλλαγές και αυτά, εντάξει. Να θυμίσω ενδεκάδα Βλαχοδήμος, Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Κουλιεράκης, Βαγιανίδης, Τριάντης, Μουζακίτης, Κυριακόπουλος, Τζόλης, Δουβίκας και Μασούρας.

Τι έχει γίνει στην Πάτρα? Τι εννοείς, φίλε? Κάνε με λίγο σοφότερο. Νίκο, πες στο Φρανσίσκο που θέλει πρώτα NBA ότι και εγώ θέλω μια δίμετρη καλονή με πόδια Σκλεναρίκοβα. Πού τι θυμήθηκε Σκλεναρίκοβα, ρε φίλε? Είσαι παλιός και εσύ, ε. Να με ερωτευτεί τρελά και να κάνουμε οικογένεια. Δεν κάνει για NBA το παιδί. Σώπα μου, ρε, που δεν κάνει για NBA το παιδί. Γιατί δεν κάνει? Μια χαρά κάνει.

Και προφανώς μπήκα στην Google να δω πόσο χρόνο είναι η Αντριάννα Σκλινάρικου, ε. Προφανώς και μπήκα. Ρε, είναι 54 πια. Αλλά εντάξει. Οκ. Okay. 54, αλλά είναι όπως ήτανε. Ήθελα να το πω και το ξέχασα. Είχαμε μια δυσάρεστη είδηση από το NBA. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 59 ετών ο Stacey King. Φαντάζομαι τώρα κάποιοι θα πάθατε λίγο σοκ. Παλιός παίκτης των Bulls της δικιάς μου γενιάς, τον θυμάμαι δηλαδή στις αρχές δεκαετίας του 90, και ήταν μέχρι πρόσφατα σχολιαστής των Bulls. Πήρε 3 πρωταθλήματα σερί από το 91 μέχρι το 93 και έχει μείνει στην ιστορία φυσικά για την πολύ μεγάλη ατάκα. Πάντα θα θυμάμαι αυτή τη βραδιά ως το παιχνίδι που εγώ και ο Michael Jordan βάλαμε μαζί 70 πόντους. Είναι το βράδυ της 28ης Μαρτίου 1990, όταν η King είχε παίξει ένα λεπτό, είχε βάλει ένα πόντο και ο Jordan είχε βάλει 69. Και μετά είπε αυτή τη μυθική ατάκα στο παιχνίδι με τους Cavaliers. Πολύ κρίμα.

Παιδιά, το έχω δει, αλλά ο άνθρωπος σηκώθηκε. Κατέρευσε ένας ποδοσφαιριστής της Δανίας στο φιλικό με την Ουκρανία και το ψάχνω κι εγώ λίγο τώρα, αλλά βλέπω και τον διαιτητή σε πρώτο πλάνο. Τώρα ξύπνησαν μνήμες, έτσι, γι' αυτό τώρα έχουμε λίγο, ψαχνόμαστε εδώ πέρα και στο Twitter, ας πούμε, που διαβάζω. Τώρα θα σας πω σε λιγάκι περισσότερα.

0: Ωπαρε παιδιά. Ωπαρε παιδιά, τώρα το βλέπω. Έχει πέσει ο Έριξεν. Ο Κρίστιαν Έριξεν έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο. Λένε τώρα, διαβάζω εδώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο Twitter. Προφανώς έχει να κάνει με το θέμα που έχει, με το πρόβλημα που έχει στην καρδιά, αλλά οι άνθρωποι που κάνουν την περιγραφή αναφέρουν ότι έχει τις αισθήσεις του. Η κάμερα δεν είναι στο γήπεδο, έχει φύγει από το γήπεδο, δείχνουν ένα πανοραμικό πλάνο πάνω από το Ντένσε όπου διεξάγεται το φιλικό. Πάλι σε μένα έτυχε. Είναι φοβερό τώρα αυτό το πράγμα. Έχω και εγώ λίγο παγώσει, γιατί όταν έγινε το σκηνικό με τον Έριξεν, πάλι εγώ ήμουν στο στούντιο. Λοιπόν, ας ελπίσουμε να είναι καλά ο άνθρωπος. Το ψάχνω τώρα, διαβάζω και εγώ live, παιδιά, στο Twitter ότι βγαίνει. Έχει καταρρεύσει ο Κρίστιαν Έριξεν στον αγωνιστικό χώρο. Με τους οπαδούς να φωνάζουν το όνομά του. Λοιπόν, το παρακολουθούμε. Ξαναλέω, οι άνθρωποι που κάνουν την περιγραφή εκεί στη Δανία αναφέρουν ότι έχει τις αισθήσεις του. Η κάμερα δεν είναι πάνω στο περιστατικό. Έχει φύγει, είναι έξω, πολύ μακριά από το γήπεδο. Μας δείχνουν ένα άλλο γήπεδο βοηθητικό που είναι δίπλα στο αυτό που είναι το γήπεδο της Οντένσε, όπου διεξάγεται τώρα το φιλικό. Πάμε για δελτίο, το ψάχνουμε και εδώ είμαστε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
4: Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Δευτέρα στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο, τη νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ την Δευτέρα στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM 9 στο μικροφόνο Κώστας Μιαουλής. Δυνατό φιλικό τεστ απόψη για την εθνική ομάδα που υποδέχεται την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Η 11 που επέλεξε ο Ιωβάνοβιτς, Βλαχοδήμος, Κουλιεράκης, Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Μαγιανίδης, Κυριακόπουλος, Μουζακίδης, Τριάντες, Τζόλης, Μασούρας, Ντουβίκα, Σέντρα στις 10 τηλεοπτικά από τον Αλφα και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Φουλάρι για τις μεταγραφές ο Παναθηναϊκός με την αύξηση του Γιάκομ Νίστρου μέσα στη βδομάδα που μπαίνει στο team του Δανού. Προποντή και ο αναλυτής Νίκλας Ρις Σκούσγκαρτ Πέντερσεν που βρισκόταν μαζί του στην Κοπενχάγη. Την απόκτηση ενός ακόμα επιθετικού αναμένεται να κινηθεί το τριφύλλο. Ανοιχτό παραμένει το θέμα του 23χρονου Χαφ Ετιέν Καμαρά για τους πράσινους. Σε συζητήσεις και με τον Σταύρο Πύλιο για την ανανέωση του συμβολέου του που λύγει το επόμενο καλοκαίρι βρίσκεται η ΑΕΚ. Καλό δρόμο και επέκταση του Γιώβιτς όπως επιβεβαίνονται και από τη Σερβία. Τα επόμενα 24 υπογραφή του νέου συμβολέου του Μάρκο Νίκοτς με την Ένωση μέχρι το καλοκαίρι του 29. Λεπτομέρειες απομένουν για τη μεταγραφή του δεξιού μπακ του Μαγιόρκα Πάμπλο Μαφέο στον Ολυμπιακό. Την τελική του κίνηση για την απόκτηση του τριαντάφυλλου του Τσάπρα ετοιμάζονται να κάνουν οι Ερυθρόλευκοι και κατέληψαν οριστικά την περίπτωση του Νάιλο Πεθή. Οι Πειραιώτες που περιμένουν την απάντηση 25χρονου στόπερ Μίκα Μαρμόλ. Η αποστολή παραμένει η ίδια, διαφορετική ρόλη, ίδιο πάθος. Στο μήνυμα της ΠΑΕΠΑΟ για τους Λέω Μάτους και Αντελίνο Βεϊρίνη που ανέλαβαν το πόσο του αθλητικού και τεχνικού διευθυντιά της καπαριθμού αποτελέσει ο Χρήστος Καρυπίδης. Την τελευταία στιγμή θα κρυφθεί η διαθεσιμότητα του Κώστας Λούκας ο Παναθηναϊκός Άκτορ για το Game 3 του ΣΕΦ με τον 36χρονο Άσο να βγάζει μέρος της σημερινής προπόνησης. Ανακοίνωσε απάντηση στην επιστολή του Ολυμπιακού στην ΝΕΤ και κατά του Γενικού Διευθυντή της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ Νίκου Λεπενιούτη εξέδωσε η πράσινη ΚΑΕ κάλεσμα της σειράς 13 οπαδούς για συγκέντρωση στο ξενοδοχείο της ομάδας πριν το αυριανό μάτς. Σε καταγγελία και στη ΔΕΑ προχώρησε και ο Ολυμπιακός ζητώντας ποινή μια αγωνιστή και κλεισμένων των θυρών στον Παναθηναϊκό Άκτορα απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για 5 χρόνια στο Δημήτρη Γιανακόπουλο και πρόστιμο 100.000 ευρώ για τα όσα συνέβησαν στο δεύτερο τελικό. Παρουσία Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, η σημερινή προπόνηση ατομικού για Ντόρσεϊ που έχει λίγες πιθανότητες για το αυριανό ματς. Ανοίγει ο δρόμος για την απόκριση του Γάλλου Γκάρντ Ανταμοκόκα στον Άρη, αφού έμεινε ελεύθερος από την Μπουρκ Φρένο στα σενάρια περί απόκρισης των Μάικ Τζέιμς και Κέβιν Πάντερ, έβαλε και την ΚΑΕ, εκφράζοντας ενόχληση για την τιμολογία των τελευταίων ημερών. Αρκετές πιθανότητες συγκεντρώνουν το ενδεχόμενο να κάνει χρήση στο πιόνο Πάο και να κρατήσει τον Μπριν Ταϊρή, μετά τη συνάντηση του Αμερικανού Γκάρντ με τον Ανδρέα Τρινκέρι, τέλος και τυπικά από τη Λεμάνου 27χρονο Γκάρντ Τρέβορ Χάτζινς, που βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με το δικεφάλαιο του Βορρά. Η ΑΕΛ δεν θα δηλώσει συμμετοχή στη Super League 2 και θα τεθεί σε καθεστώς ειδικής εκαθάρισης στην περίπτωση που δεν βρεθεί σύντομα αγοραστής, όπως ξεκαθάρισε ο μεγαλομέτωχος ΠΑΕ Αχιλλέας Δαβέλης στη συνάντηση που είχε με την Εραστηνική το Μυσινίκη, η οποία εξέδωσε σχετική ανακοίνωση ενημέρωση. Το πρώτο Grand Slam της καριέρας του κατέξει ο Γερμανός Αλεξάνδερ Σβέρεφ, που νίξε 3-2 τον Ιταλό Φλάβιο Κομπόλη στον τελικό του Ρολάν Γκαρος. Επόμενη ενημέρωση από τον Big News Sport FM στις 12, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Ράλης.
1: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με νεότερα για το θέμα του Έριξεν. Είναι καλά τα νέα. Έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του. Τον πήραν με φορείο, βγήκε από το γήπεδο μέσα σε αποθέωση φυσικά από τους Δανούς. Το παιχνίδι διακόπηκε οριστικά. Τώρα έκανε νόημα και ο διαιτητής ότι δεν υπάρχει νόημα να συνεχιστεί, γιατί είναι όλοι τρακαρισμένοι ή σοκαρισμένοι. Ξαναλέω, το ευχάριστο είναι ότι ο Έριξεν, που κατέρευσε στο 65ο λεπτό και όλοι τρόμαξαν γιατί θυμήθηκαν αυτό που είχε γίνει πριν από 5 χρόνια, 12 Ιουνίου του 2021 ήταν. Δανία-Φιλανδία, πάλι εδώ ήμασταν. Παίζει να ήμασταν και μαζί, Στέφανε. Όταν είχε πέσει στον αγωνιστικό χώρο και είχαμε πάθει όλοι σοκ. Έχει ανακτήσει όμως τις αισθήσεις του. Έχει φύγει με το φορείο, με τα ασθενοφόρο προφανώς. Και περιμένουμε να μάθουμε νεότερα για την κατάσταση της υγείας του. Πολύ ωραία στιγμή τώρα. Έχουν μαζευτεί οι Δανείοι και οι Ουκρανοί και είναι όλοι αγκαλιασμένοι σε ένα σημείο του γηπέδου. Έχουν πάει οι φωτογράφοι εκεί να φωτογραφίσουν τις στιγμές. Και κάποιος μιλάει τώρα στο κέντρο του, στον κύκλο αυτό που έχει σχηματιστεί. Και οι διαιτητές. Δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος τώρα που μιλάει εκεί και τι τους λέει. Προφανώς κάτι για τον Έριξεν. Να προσευχηθούν, να πάνε όλα καλά. Να ευχαριστήσει για το φιλικό κτλ. Α, μπορεί να είναι της Ομοσπονδίας, τώρα που το σκέφτομαι. Από πλευράς Δανίας και Ουκρανίας, γιατί ήταν δύο μαζί στο κέντρο του κύκλου. Όλα αυτά στο dance, έτσι. Στη Δανία, εκεί γίνεται το φιλικό. Δανία-Ουκρανία, τώρα εντελώς για την ιστορία. 2-1. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, ας πούμε, ενός φιλικού που διακόπηκε μετά την εξέλιξη με τον Έριξεν.

Λοιπόν, οι προπονητές ήταν αυτοί στο κέντρο, δεν τους αναγνώρισα. Ο Μπράιαν Ρίμερ από πλευράς Δανίας. Θα σας πω τώρα γιατί μεταφέρει και ο συνάδελφος που κάνει τη μετάδοση για το συνδρομητικό της Νόβα. Είναι φοβερές οι στιγμές στο γήπεδο, γιατί αφενός με το που καταραίει ο Έριξεν, πάγωσαν όλοι. Γιατί εκείνη τη στιγμή πάει το μυαλό στο κακό για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό, έτσι. Επικράτησε νεκρική σιγή στο γήπεδο μέχρι να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με τον Έριξεν. Ανέκτησε τις αισθήσεις του και έφυγε με το φορείο. Η ενημέρωση που έχουμε από τη Δανία αναφέρει ότι πάει στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Φυσικά, ναι, και ο άλλος ήταν ο Ανδρέα Μαλδέρα, ο προπονητής της Ουκρανίας από την Ιταλία. Καλά το άκουσε ο Στέφανος. Λοιπόν, και τώρα τι έγινε. Μαζεύτηκαν όλοι σε έναν κύκλο, γιατί επειδή ήταν όλοι σοκαρισμένοι, προσπαθούσε ο ένας να αποφορτήσει τον άλλον. Γιατί παγώσαν όλοι. Και έκαναν αυτό, πιάστηκαν όλοι αγκαλιά και οι διαιτητές. Μίλησαν οι δύο προπονητές και στη συνέχεια οι δύο ομάδες έκαναν έναν γύρο από το γήπεδο, έναν κύκλο ας πούμε, και περπάτησαν, χειροκρότησαν τον κόσμο, ο κόσμος χειροκρότησε αυτούς, ο ένας στήριξε τον άλλον με λίγα λόγια, πάνω σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή να το βλέπεις αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε τώρα πως εδώ εμείς που είμαστε μακριά ας πούμε και το βλέπουμε από την τηλεόραση έχουμε παγώσει, αλλά τώρα εδώ τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Χάρης Χριστόγλου πλέον μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές μας δείχνουν στην Νόβα. Το έχεις, το έβγαλες. Α, ξέρεις. Α, το ακούς. Για πες μου τι σημαίνει. Λοιπόν, βγήκε μια ανακοίνωση στο Matrix του γηπέδου. Ευχαριστώ, Χάρη, που τα άκουσες στα ακουστικά σου. Βγήκε μια ανακοίνωση στα Matrix του γηπέδου της Οντένσε που λέει ότι ο Έριξεν σηκώθηκε, είναι καλά και έχει στο πλευρό τη γυναίκα του και έχει πάει στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Αυτό. Το κρατάμε αυτό και ό,τι νεότερα έχουμε, εννοείται εδώ είμαστε για να ενημερώνουμε.

Παιδιά, ο Έριξεν δεν παίζει παράνομα συσσαγωγικά, ούτε με ρίσκο δικό του. Έχει πάρει, επειδή μου στέλνετε εδώ μήνυμα, ας πούμε, ότι έπρεπε να έχει σταματήσει και τα λοιπά, έχει πάρει ιατρική άδεια. Έχει περάσει από δεκάδες εξειδικευμένους ελέγχους. Αγωνίζεται με φυτευμένο απεινιδωτή. Έχουν δώσει το OK οι γιατροί. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε αλλιώς να αγωνιστεί. Ήταν προσωπική του απόφαση, ήθελε να παίξει. Ήταν καλά μετά το περιστατικό, αφού πήρε το OK από τους γιατρούς και έπαιξε. Δεν θα μπορούσε όμως να παίξει στην Premier League, ας πούμε, έπαιξε με τη United, χωρίς να έχει περάσει από όλα αυτά. Υπάρχουν πρωτόκολλα. Αν οι γιατροί έκριναν το ότι κινδυνεύει, θα του έλεγαν δεν μπορείς να παίξεις και δεν θα έπαιζε. Φαντάζομαι. Δεν θα γινόταν να παίξει κιόλας. Δεν θα του έδιναν άδεια, πώς το λένε. Και ειδικά στην Αγγλία οι κανονισμοί είναι από τους πιο αυστηρούς στον κόσμο. Τώρα τι να σας πω. Είναι πολύ, η κουβέντα αυτή τώρα είναι εντελώς καφενιακού τύπου να συζητήσουμε αν ήρθε η ώρα και αν το κατάλαβε ότι πρέπει να σταματήσει. Ας είναι καλά πρώτα με την υγεία του και μετά θα αποφασίσει εκείνος θέλει να κάνει. Ο Έριξεν είναι 34 πια. Μετά το περιστατικό που είχε πριν από 5 χρόνια, έπαιξε, συνέχισε να παίζει, μάλλον, σε top επίπεδο. Εντάξει. Ό,τι αποφασίσει εκείνος. Να είναι καλά και ό,τι αποφασίσει εκείνος.

Ναι, ρε φίλε, το ξέρω ότι ήταν στην καρδιά και ήταν σοβαρό, αλλά ξαναλέω, μετά από εκείνο το περιστατικό, πέρασε από εξονυχιστικούς ελέγχους. Κάποιοι άνθρωποι θα μπορούσαν να πει τότε, τρόμαξα, σταματάω στα 31 μου, λεφτά είχε βγάλει και τότε, και να κάνει κάτι άλλο. Ξέρω εγώ, να πάει να γίνει τεχνικός διευθυντής στη Midland. Μια μπουρδα είπα τώρα, έτσι. Ή να πάω στην εθνική ομάδα της Δανίας. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Ο ίδιος δεν ήθελε προφανώς να σταματήσει την καριέρα του. Πέρασε από ελέγχους. Οι γιατροί έδωσαν το OK και συνέχισε και έπαιζε σε top επίπεδο στην Premier League μέχρι και πρόσφατα. Ξέρετε, όταν προκύπτει, αυτό είναι δική μου τώρα. Πώς το λένε, κάποιοι μπορεί να το βλέπουν διαφορετικά. Είναι και λίγο προσωπικό αυτό. Όταν συμβαίνει κάποιο απρόοπτο στη ζωή του καθενός, ας πούμε, στην υγεία του, αν αυτό το απρόοπτο είναι διαχειρίσιμο και το παρακολουθείς, συνεχίζεις τη ζωή σου. Κάποιοι επιλέγουν αυτό το δρόμο. Κάποιοι άλλοι θα έλεγαν όχι, το κόβω ρε παιδί μου, okay. Δεν είναι, αυτό είναι λίγο προσωπικά θέματα. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με τους κανονισμούς, δεν υπήρχε περίπτωση να συνεχίσει να παίζει χωρίς να έχει πάρει το OK από τους γιατρούς και να έχει όλα τα χαρτιά ότι μπορώ να παίζω και ότι δεν θα προκύψει, ας πούμε, ζήτημα. Λοιπόν, καλά είναι τα νέα, έχει συνέλθει και ό,τι καινούριο προκύπτει θα το... εδώ είμαστε να το λέμε. Ποια λίστα, όχι, δεν θα είμαι στις εκπομπές, αλλά θα είμαι εκεί. Κάποια στιγμή θα περάσω στο πάρτι. Όλοι εκεί θα είμαστε. Λοιπόν, έβγαλα ρεπόρτερ, αδερφέ, έβγαλα. Δεν ακούς. Μόνο ο Τζορμπατζόγλου έχει μείνει. Οι υπόλοιποι βγήκανε. Πάμε ξανά στο Παγκριτιό να θυμηθούμε ενδεκάδα εθνικής, να μάθουμε και ενδεκάδα Ιταλίας, να πάρουμε και κλίμα από Σωτήρη Ταμπάκο. Χαίρετε και πάλι, κυρία. Σωτήρη. Σωτήρη, μας ακούς? Δεν μας ακούει ο Σωτήρης. Άκουσα εγώ όμως λίρα. Έχουν ξεκινήσει τα εορταστικά, οι εορταστικές εκδηλώσεις στο Παγκρίτιο.

0: Τώρα μας ακούει ο Σωτήρης Ταμπάκος.
1: Ναι, εδώ είμαστε στο Παγκρίτιο. Σε πολύ λίγο θα έχουμε σέντρα στο ματς σε 40 λεπτά στην φιλική αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ιταλία. Να παραλάβουμε τη σύνθεση που έχει επιλέξει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με Βλαχοδήμο στην Εωστία, Ρέτσος δεξί στόπερ, Κουλιεράκης αριστερά, Χατζηδιάκος στη μέση, η μεσαία γραμμή με Μουζακίδη Τριάντη, full back δεξιά ο Βαγιανίδης, αριστερά ο Κυριακόπουλος, και στην επίθεση δεξιά ο Μασούρας, αριστερά ο Τζόλης, και στην κορυφή ο Δουβίκας σε αυτό το 3-4-3 που διατηρεί ο ομοσπονδιακός προπονητής. Αυτή τη στιγμή κάνει την εμφάνισή της η Γαλανόλευκη με τους ποδοσφαιριστές για να κάνουν το καθιερωμένο ζέσταμα. Λίγο νωρίτερα βγήκαν οι goalkeeper, δηλαδή ο βασικός σήμερα ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος και μαζί του ο Τζολάκης με τον Μανδά και τον γυμναστή των φυλάκων τον Φάνη Κατεριανάκη. Η Ιταλία του Σίλβιο Μπαλντίνι, μια εντελώς διαφορετική Ιταλία σε σχέση με τα τελευταία παιχνίδια και στα πραγματικά του Μουντιάλ και στα μπαράζ, στα play-off, στον ημιτελικό και τον τελικό που θέλουν να ξεχάσουν οι Ιταλοί και δύσκολο να τον ξεχάσουν με την Βοσνία, την ήττα στα πέναλτι. Η Σκουατρατζούρα που θα μείνει εκτός παγκοσμίου κυπέλου για τρίτη διαδοχική διοργάνωση, όπως και η Ελλάδα δηλαδή, από το καλοκαίρι του 2014 και το Μουντιάλ της Βραζιλίας. Η Ελλάδα το ξέρουμε, το γνωρίζουμε ότι δεν έχει πάει σε άλλη διοργάνωση, ούτε σε Μουντιάλ ούτε σε Γύρο. Από την άλλη, η Ιταλία δεν έχει πάει από τότε σε παγκόσμιο κύπελο και θα μείνει για ακόμα μια φορά εκτός του τουρνουά που αρχίζει σε λίγες ημέρες στην Αμερική, στο Μεξικό και τον Καναδά. Μια Ιταλία που θα παραταχθεί με τον Ντοναρούμα στην εστία. Αριστερό μπακ θα είναι ο Παρτεζάκη, δεξιά θα είναι ο Άχανορ. Στο κέντρο της άμυνας θα αγωνιστούν ο

0: Είναι προπονητής στην K21, στην Εθνική Ελπίδα της Ιταλίας από το καλοκαίρι του 2025. Εκεί θα επιστρέψει και να δούμε τι θα κάνει η Ομοσπονδία της Ιταλίας, που τις επόμενες μέρες έχει και τις εκλογές. Πιθανότατα θα αλλάξει και ο πρόεδρος. Όχι, πιθανότατα θα αλλάξει ο πρόεδρος. Και σίγουρα εκεί θα μπει στην τελική ευθεία διαδικασία της πρόσληψης του νέου Ομοσπονδιακού προπονητή, αυτό που θα διαδεχθεί τον Τζένερο Γκατούζο. Οι πληροφορίες λένε από τους Ιταλούς που τους είδαμε χθες και σήμερα ότι ένα τα μεγάλα ονόματα από τους πρώτους στη λίστα είναι ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, πολύ γνώριμος και πρόσφατα μέχρι και το γύρο του 21, το οποίο το κατέκτησε η Ιταλία, προβάρει ως ένα τα φαβορή για να λάβουν την Ιταλία, να επιστρέψει δηλαδή στον πάγκο της εθνικής ομάδας. Θυμίζω όμως ότι ο Ρομπέρτο Μαντσίνι στην Αλσάτ, στο Κατάρ, και έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028, αλλά τα συμβόλαια είναι για να σπάνε πολλές φορές. Αν για παράδειγμα ψήσουν τον Ρομπέρτο Μαντσίνι, είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας, όπως ο Λαδίνου θα πάνε σε λύση Ιταλού προπονητή. Έτσι κάνουν συνήθως, αυτό θα κάνουν και τώρα στην Ομοσπονδία της, στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιταλίας. Έχουν βγει βεβαίως και οι Ιταλοί για το καθιερωμένο ζέσταμα. Σίγουρα έχει περισσότερο κόσμο σε σχέση με την προηγούμενη σύνδεση, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Και βλέπω ότι στις θύρες υπάρχει κινητικότητα. Μπαίνει ο κόσμο στο Παγκρίτιο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε πρέπει να έχει περίπου 3-4.000 που έχουν έρθει στις εξέδρες. Θα περιμένουμε βεβαίως και την έναρξη του μάτς, να δούμε πόσο κόσμο θα έχει σήμερα το στάδιο εδώ στο Ηράκλειο, το Παγκρίτιο, για να στηρίξει τους ποδοσφαιριστές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, πριν αρχίσουν τα πολύ δύσκολα παιχνίδια που έρχονται στο UEFA Nations League με τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Σερβία. Και επαναλαμβάνω ότι διατηρεί ο προπονητής αυτό το σχήμα με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Πήγε αρκετά καλά στο παιχνίδι της Στοκχόλμης με την Σουηδία, ειδικά για τα πρώτα 50-55 λεπτά. Νομίζω ότι παίξε μεγάλο ρόλο στη συνέχεια και πολλές αλλαγές που έγιναν. Πίεσαν περισσότερο οι Σουηδοί. Είναι μια ποιοτική ομάδα, έχει καλό ρόστερ. Λογικό είναι να αναλάβει τα ενία. Μας πίεσε, το γύρισε το μάτς. Κάναμε αρκετά λάθη σε εκείνο το σημείο. Στο τέλος καταφέραμε να σκοράρουμε τον Μασούρα και να πάρουμε την ισοπαλία με 2-2. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο εδώ στο Παγκρίτιο με την ευχή να επιστρέψει στις νίκες η Εθνική. Τελευταία ήταν τον Νοέμβριο στο μάτς στον όμιλο στα πραγματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου κοντά στην Σκωτία στο Γεώργιος Καρεσκάκης με 3-2. Μετά ακολούθησε η ισοπαλία με τη Λευκορωσία στο Ζαλαγκέρ Ζέγκη. Τα φιλικά του Μαρτίου, την ήττα από την Παραγουάη στο Καρεσκάκης, την ισοπαλία στο Πούσκας Αρένα με την Ουγγαρία, το μάτς που προηγήθηκε με την Σουηδία στην Στοκχόλμη, το 2-2, και σήμερα υποδεχόμαστε την ανανεωμένη Ιταλία με παιδιά που θέλουν να σταθούν, να βρεθούν στην μεγάλη εθνική ομάδα της Σκουάντρα Τζούρα, και υπάρχει αυτή η ευκαιρία με τα δύο φιλικά, με το Λουσεβού και σήμερα με την Ελλάδα, για να μπορέσουν να έχουν θέση στα επίσημα μάτς που έχουν για την Ιταλία στο Nations League.
1: Μάλιστα, Σωτήρη, θα τα πούμε και αργότερα, καθώς πλησιάζουμε για τη σέντρα του φιλικού, της φιλικής αναμέτρησης της εθνικής με την Ιταλία. Φίλε, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα, σέβομαι πολύ αυτό που πέρασες. Ένας φίλος λέει εδώ ότι έχει πάθει έμφραγμα στα 32 του και πολύ θα ήθελε να αράζει το σπίτι του και να μην δουλεύει, αλλά δεν γίνεται. Με αφορμή την κουβέντα που κάναμε για τον Έριξεν, δεν είναι και μικρό πράγμα σε τόσο νεαρή ηλικία. Και κανείς δεν ξέρει τι κουβαλάει ο άλλος και τι μάχη δίνει καθημερινά και τι θέλει να κάνει στη ζωή του. Δύναμη και υγεία πάνω απ' όλα. Επίσης, σχετικά με την κουβέντα που κάνουμε τώρα για Ιταλία, Αγγλία, ντεζαβού, με αυτά που συζητούσαμε και πριν 5 χρόνια, στην Ιταλία ο κανονισμός είναι ο πιο αυστηρός στον κόσμο σε σχέση με τους αθλητές. Και γι' αυτό τότε, αν θυμάστε, το Έριξεν ήταν να παίξει στη Μίλαν και δεν έπαιξε στη Μίλαν. Έφυγε. Δεν αγωνίστηκε ποτέ. Κανένας επαγγελματίας αθλητής στην Ιταλία δεν μπορεί να αγωνιστεί αν έχει μόνιμο εμφύτευμα, όπως απεινιδωτή. Έβαλαν στον Έριξεν απεινιδωτή αμέσως. Η Ιταλία έχει αυτή το νόμο, γιατί εφαρμόζει μηδενικό ρίσκο σε θέματα καρδιάς. Ακόμη και αν ο αθλητής είναι 100% σταθερός. Ακόμη και αν οι γιατροί του δώσουν άδεια, ο κανονισμός δεν επιτρέπει εξαιρέσεις. Στην Αγγλία, πάλι, ο παίκτης εξετάζεται από κορυφαίους καρδιολόγους, κάνουν τεστ αντοχής, εργομετρικά, ηλεκτροφυσιολογικά, και αν όλα είναι άριστα και ο απεινιδωτής λειτουργεί ως πλήρης προστασία, επιτρέπεται να αγωνιστείς κανονικά. Γι' αυτό και έπαιξε εκεί και δεν έπαιξε στην Ιταλία τελικά. και στη

με αυτά και με αυτά, ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ, να σας πω ότι κατέκτησε το Γαλλικό Open, γιατί το αμελήσαμε, νίξε τον Κομπόλη με 3-2 σετ σε ένα φοβερό μάτς στο τελικό του Ρολάν Γκαρός. Και είναι το πρώτο του Grand Slam. Είχε φτάσει στα προηγούμενα χρόνια σε τρεις τελικούς και τους είχε χάσει όλους. Έχει κατακτήσει πάρα πολύ μεγάλα τουρνουά στην καριέρα του και χρυσό έχει στο Τόκιο. Και τώρα παίρνει το πρώτο του Grand Slam, ξαναλέω, σε μια ματσάρα απέναντι στον Κομπόλη. Νούμερο 3 ο Σβέρεφ, νούμερο 14 ο Φλάβιο Κομπόλη.

Ναι, τώρα όλοι θα πάρουν, αφού οι άλλοι μεγάλωσαν στο τένις, τώρα θα πάρουν όλοι. Να, τι είναι αυτό. Να, μέσα σε όλα, ο Τραμπ λέει θέλει να αγοράσει τα νησιά Τσάγκος. Είναι τα νησιά Τσάγκος. Τα νησιά Τσάγκος. Πρώτη φορά τα ακούω, για να είμαι ειλικρινής, παιδιά. Συγγνώμη, έπεσα τώρα πάνω σε αυτό. Θα το περάσουμε μαζί. Στις Μαλδίβες. Μάλιστα. Και τι λέει εδώ. Οι Αμερικανοί, λέει, αξιωματούχοι έχουν διαμορφώσει μια πρόταση για να παρακάψουν τη Βρετανία και να συνάψουν τη δική του συμφωνία για να πάρουν τον έλεγχο του Ντιέγκο Γκαρσία. Για να τα αγοράσει, λέει, από τον Μαυρίκιο τα νησιά. Ρε, τι γίνεται στον κόσμο. Τι άλλο θα ακούσουμε. Χτύπησα το χέρι μου στο τραπέζι, χάρη. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αναχώρησε απόψε από το λιμάνι του Ηρακλείου ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη εχθές τα ξημερώματα στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις επόμενες ώρες αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Αθηνών. Ο 37χρονος, κατά την πολύωρη εξέτασή του από τις αρχές, φέρεται να παραδέχθηκε ότι σχεδίαζε την τοποθέτηση βόμβας σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων που αναμένεται σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Από την Ελλάδα ως την Κύπρο, οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν δραστηριότητα που συνδέεται με τη Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος, αναφέρει σε ανάρτησή του το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ με αφορμή τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου. Υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπη, καθώς και στο οδικό δίκτυο, προκάλεσαν οι τρεις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σε διάστημα 5 λεπτών το μεσημέρι στην Εύβοια και έγιναν αισθητές και στην Αττική. Όπως ανακοινώθηκε, από αύριο το πρωί, δύο κλιμάκια θα διενεργούν στο Προκόπη και τη Δαφνούσα ελέγχους με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης. Κλειστές θα παραμείνουν αύριο προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και του Γυμνάσιου Προκοπίου στην Εύβοια. Κανονικά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα δύο εξεταστικά κέντρα της περιοχής. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να ανακοινώνει ότι επλήγει αρχηγείο της Χεζμπολά στα νότια προάστια της Βηρυτού και το Ιράν να απειλεί από την πλευρά του ότι θα απαντήσει αποφασιστικά. Σε έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ, προχωρά απόψε ο Πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ είναι ο μεγάλος νικητής του Ρολάν Γκαρός. Ο Γερμανός τενίστας επικράτησε 3-2 σετ του Φλάβιο Κομπόλη, πανηγυρίζοντας τον πρώτο του τίτλο σε Grand Slam. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην Ακτή του Ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στο Bolivar, στην Ακτή του Ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Ο Ντιέγκο Γκαρσία είναι ένα νησί, ρε παιδιά. Εκεί στα νησιά Τσάγκος. Στο αρχιπέλαγο. Τι λέει ο φίλος? Δεν παίρνει, λέει, και τον Ντάνι Γκαρσία. Μακάρι και στο επόμενο Μουντιάλ. Ναι, νησιά Τσάγκο. Let's go. Εδώ είμαστε. Μπήκαμε τελευταίο μισαωράκι. Ούτε μισαωράκι. Θα φύγω λίγο νωρίτερα να κάνω χώρο εδώ σε Κώστα Ζάλιαρη να έρθει να συντονίσει Σωτήρη Ταμπάκο από Παγκρίτιο για το φιλικό της Εθνικής. Στις 10 θυμίζω. Αργά, αργά. Δεν το καταλαβαίνω και πολύ αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ας μην μουρμουρήσω τώρα. Χάρη, το καταλαβαίνεις εσύ το 10 το βράδυ, Κυριακή. Ας πάμε. Εντάξει, έχει ζέστη, βάλ το 9. Ναι. 9, άστοκτο. 9 ώρα νωρίτερα. Τι 10. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Αν και δεν τον γουστάρω καθόλου, δεν έρχεται ο Τραμπ να αγοράσει την καρδίτσα, μπας και ανέβει η αναγέννηση στην πρώτη κατηγορία μετά από 120 χρόνια ιστορίας. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Πλάκα, πλάκα. Ας τον Τραμπ τώρα. Πότε θα ανέβει η αναγέννηση καρδίτσα στην πρώτη κατηγορία? Δεν πρέπει κάποια στιγμή να ανέβει. Επίσης, μπορείς να μου πεις τι κάνετε εκεί με το γήπεδό σας? Το έχετε σουλουπώσει καθόλου? Γιατί είχε λίγο τα μαύρα του τα χάλια τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχω εικόνα. Και είναι κρίμα, γιατί και κόσμος πάει πολύ και έχει και ωραίο κόσμο η καρδίτσα. Και δεν έχει παίξει ποτέ πρώτη εθνική, ρε φίλε. Ποτέ.

Πάμε να δούμε λίγο τα μπασκέτια. Να πω ότι η Τσιμπόνα ανοίξε τη Ζαντάρ καταρχάς σε 73-67. Πάμε σε πέμπτο τελικό στην Κροατία. Μπασκόνια Μπανταλώνα 70-84, 4 λεπτά για το φινάλε. Εφές Φενέρ 67-61, τελειώνει τρίτη περίοδος. Σολέ Παρί, πολλά με λίγα, 58-73, τελειώνει τρίτη περίοδος. Τελειώνει το ημίχρονο στο Ισραήλ Χάπουελ, Τελ Αβίβ Χάπουελ Ιερουσαλήμ 50-43. Και ένα φιλικό σε εξέλιξη, ψιλοαδιάφορο, αλλά το λέω για στοιχηματικούς λόγους κυρίως, Κόσοβο Ανδώρα 0-0 στο 36. Η Άσκολη νίκησε 3-0 την Μπρέσια και ανέβηκε στη Σέριε B.

Α, ναι, και εγώ τώρα τα διαβάζω, παιδιά. Ενημερώνομαι για τα Τσάγκος. Η Βρετανία λέει αφαίρεσε από τον Μαυρίκιο το αρχιπέλαγο αυτό και το κράτησε ως βρετανικό υπερπόντιο έδαφος και μέσα σε αυτό βρίσκεται η αμερικανική βάση του Ντιέγκο Γκαρσία. Α, καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Ναι. Άλιστα. Ωραίες εποχές. Πολύ ωραίες. Μπράβο.

0: Πάρα σας τρελάνω με τα νησιά Τσάγκος. Δεν φταίω εγώ, παιδιά. Οι εξελίξεις είναι τέτοιες. Ραγδαίες. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Πέρυσι τον Μάιο, μετά από δύο αιώνες βρετανικού ελέγχου, λέει, στα νησιά Τσάγκος, η Βρετανία συμφώνησε να παραχωρήσει την κυριότητα του αρχιπελάγου στον Μαυρίκιο. Αλλά συνέχισε να λειτουργεί τη στρατηγική σημασία στρατιωτική βάση στον Ντιέγκο Γκαρσία, καταβάλλοντας ετήσιο αντίτιμο. Πλήρωνε δηλαδή νίκη. Τα λάβατε. Να είναι άραγε και εκεί τα νίκια, όπως εδώ στην Αθήνα. Ναι, Μαυρίκιος Μαυρικίου. Η συμφωνία πέρασε από πολλές αναταράξεις. Αλλαγή, λέει, η κυβέρνηση στο Μαυρίκιο, νέες διαπραγματεύσεις, ακόμη και νομικές προσφυγές από κατοίκους που είχαν εκδιωχθεί τη δεκαετία του 70. Τελικά το Λονδίνο υποστήριξε ότι πρόκειται για ζήτημα εθνικής ασφάλειας και η συμφωνία προχώρησε. Να θυμίσουμε ότι Τσάγκος, τα νησιά Τσάγκος, έχουν μια βαριά ιστορία. Το 65 η Βρετανία απέσπασε στα νησιά από τον Μαυρίκιο και λίγα χρόνια αργότερα 1.300 κάτοικοι εκδιώχθηκαν για να δημιουργηθεί αμερικανική βάση στον Ντιέγκο Γκαρσία. Το 2019 το Διεθνές Δικαστήριο έκρινε ότι η βρετανική κατοχή ήταν παράνομη. Με τη νέα συμφωνία, ο Μαυρίκιος θα λαμβάνει 101 εκατομμύρια λίρες το χρόνο για 99 χρόνια. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Σε γήπεδο. Ενώ οι κάτοικοι θα μπορούν να επιστρέψουν μόνο σε δύο μικρότερα νησιά, όχι όμως στον Ντιέγκο Γκαρσία που παραμένει υπό πλήρη βρετανικό έλεγχο. Γιατί έχει σημασία όλο αυτό? Το αρχιπέλαγος, λέει, είναι ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία στον Ινδικό ωκεανό. Η βάση στον Ντιέγκο Γκαρσία δίνει σε ΗΠΑ και Βρετανία άμεση πρόσβαση σε Ανατολική Αφρική, Ινδοειρηνικό και Μέσα Ανατολή. Γι' αυτό και η Ουάσιγκτον παρακολουθεί σαν τις εξελίξεις, ειδικά με την αυξανόμενη κινέζικη επιρροή στην περιοχή. Έτσι, ένα μικρό σύμπλεγμα νησιών στη μέση του Ινδικού ωκεανού παραμένει κομβικό για την γεωπολιτική σκακέρα. Μάλιστα. Όχι, γίναμε σοφότεροι σήμερα. Μπορώ να πω, μάθαμε τα νησιά Τσάγκος και την ιστορία τους. Το γήπεδο, λέει, της Καρδίτσας, στο γήπεδο της Καρδίτσας η κερκίδα που λειτουργούσε θα κλείσει γιατί το στέγαστρο είναι ακατάλληλο. Α, μπράβο. Εγώ αυτό το στέγαστρο θυμάμαι, το οποίο είναι ακατάλληλο καμιά 20 χρόνια μάλλον. Αλλά τώρα θα το κλείσετε. Δεν φταίτε εσείς, τέλος πάντων, κατάλαβες. Η απέναντι είναι κλειστή από το 2008. Όλοι στο πέταλο Καρδιτσάρα, φωνάζει εδώ ο φίλος. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Αυτός ο Τσάγκος, λέει, στην άκρη δεν παίζει. Όχι, ο Τσάγκο ήταν αυτός. Δεν τον μπερδεύεις. Ναι, θα πάμε. Πολύ ωραία. 9 κλείνουν τα μαγαζιά σήμερα, Κυριακή, στην Κρήτη. Και το έβαλαν 10 γι' αυτό. Λόγω του τουρισμού. Α, μπορεί να είναι ανοιχτά μέχρι τις 9 και το πήγανε. Τέλος πάντων, οκ, εντάξει. Πάμε να κλείσουμε με τα ρεπορτάζ. Να μεταφερθούμε Θεσσαλονίκη. Δημήτρης Τζορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Γεια σου, Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά. Καλά είμαστε.
0: Πιο ήσυχα σήμερα σχέση με χθες.
1: Καλά, ναι, προφανώς. Αν και ουσιαστικά από χθες ατίθηκε το κουμπί. Επισήμως, γιατί βεβαίως αν επισήμως υπήρχαν διαβουλεύσεις όλο αυτό το διάστημα. Και μπορούμε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ επισημοποίησε την έναρξη της σεζόν με τις αλλαγές. Δεν θα έλεγα μόνο αυτή τη σεζόν, γιατί η συνολική λειτουργία, όπως θέλει να τη διαφοροποιήσει στην εταιρεία και στην ομάδα, προφανώς θα πάει για καιρό. Σίγουρα. Θυμίζουμε, αν κάποιος δεν το παρακολούθησε, ότι ο ΠΑΟΚ από χθες τέτοια ώρα περίπου ανακοίνωσε ότι νέος αθλητικός διευθυντής, νέος προϊστάμενος όλου του ποδοσφαιρικού τμήματος, αναλαμβάνει ο Λέο Μάτος, ο βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής που αποχαιρέτησε σήμερα την Βάσκο Ντεγκάμα, στην οποία είχε θέση τεχνικού διευθυντή. Και στον ΠΑΟΚ μαζί με τον Μάτος, στον αποκάτω ρόλο, ας το θέσουμε έτσι, του τεχνικού διευθυντή, του υπεύθυνου για την καθημερινότητα, αλλά και τα μεταγραφικά, αναλαμβάνει ο Αντρέ Βιερίνια. Αυτή ήταν η αρχή. Σήμερα ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και δύο νέους σκάουτ, τον Γκύρνο Ταρίδη και τον κύριο Ελευθεριάδη. οι οποίοι είχαν μια σχέση και με ομάδες του εξωτερικού. Ο κύριος Νοταρίδης που συνεργάστηκε και με την Nottingham Forest, ο κύριος Ελευθεριάδης που ήταν και στην Midland της Δανίας, εξειδικευμένοι σε προγράμματα scouting και σε data, υποθέσεις οι οποίες έτρεχε ο ΠΑΟΚ εδώ και καιρό για να ενισχυθεί και σε αυτό το κομμάτι. Τώρα μένει να έρθει ο Μάτος, γιατί ο Βιερίνια εδώ εδρεύει μέσα στις επόμενες ημέρες, και να δούμε πώς θα υλοποιηθεί ένα πρώτο πλάνο αναφορικά με την ομάδα. Παρεθετικά να πω ότι βεβαίως ο Βιερίνια αντικαθιστά τον Χρήστο Καρεπίδη, ο οποίος από ό,τι φαίνεται και λέγεται δεν συνεχίζει, σίγουρα δεν συνεχίζει στη θέση του τεχνικού διευθυντή την οποία αναλαμβάνει ο Βιερίνια. Μένει να έρθει ο Μάτος που θα έχει τον πρώτο λόγο, να δει όλη τη δουλειά, όλη την προεργασία που έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι εδώ, το τμήμα scouting και ο Βιερίνια μαζί, είχε λόγο, είχε θέση, και ο προπονητής βεβαίως, για να τρέξει το όλο σχέδιο της ομάδας, και εννοείται να δούμε τι θα γίνει και με τον προπονητή. Αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, δεν είναι κάτι που λέγεται για να λέγεται, ακούγεται παράξενο και είναι παράξενο, ότι κανείς ακόμα και τώρα δεν είναι βέβαιος για τον προπονητή και την παρουσία του. Έχουν περάσει πολλές ημέρες, αλήθεια είναι, κάποια επαφή η ιδιοκτήτη προπονητή δεν υπήρξε, τώρα υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, και στο κάτω-κάτω και γι' αυτό ο ΠΑΟΚ θα ενισχυθεί σε όλα τα επίπεδα, για να μην υπάρχει μόνο ο ιδιοκτήτης που θα συνομιλεί. Βεβαίως ο δικός του λόγος σαφώς παίζει μεγάλο ρόλο στο τέλος, και ειδικά για το θέμα προπονητή εννοείται, αλλά θα αρχίσουν να λειτουργούν και οι νέες δομές, και βεβαίως η πράξη από εδώ και πέρα θα δείξει η χημεία όλων των ανθρώπων. Είχε ανάγκη ο ΠΑΟΚ για μια επανεκκίνηση, αυτά είναι μια αρχή. Σίγουρα έχει συγκεντρώσει καλά σχόλια, εννοείται, γιατί είναι ποδοσφαιράνθρωποι, αλλά είναι και άνθρωποι που νιώθουν πολύ από ΠΑΟΚ, πολλά χρόνια καριέρας, και ο Μάτος και φυσικά ο Βιερίνια εδώ, γιατί και ο ΠΑΟΚ δεν είναι απλό κλαμπ, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και δυσκολίες, και γι' αυτό αντιμετωπίστηκε θετικά η πρώτη αλλαγή. Περιμένουμε και τις υπόλοιπες μέσα στην εβδομάδα. Και μετά τη σημερινή ανακοίνωση για τους σκάουτ, περιμένουμε σίγουρα κινήσεις εντός ΠΑΕ, με διευθυντές που θα αναλάβουν συγκεκριμένα πόστα, αλλά και κάποιες εξαγγελίες από ό,τι φαίνεται για τις υποδομές και τα γήπεδα που καίνε τον ΠΑΟ, και το ξέρουν καλά όλοι στην ΠΑΕ ότι είναι πολύ βασικές οι όποιες εξελίξεις στο κομμάτι των γηπέδων και του προπονητικού κέντρου, για το οποίο περιμένουμε έναρξη εργασιών το χειμώνα, αλλά και του νέου γηπέδου, της Τούμπας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Νίκο.
0: Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ από τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Να σας πω... ότι ο γιατρός της Εθνικής Δανίας έχει μιλήσει για το περιστατικό με τον Έριξεν και έχει πει ότι ο Κρίστιαν είναι καλά και αποχώρησε μόνος του από τον αγωνιστικό χώρο. Όπως το βλέπω, ο βηματοδότης λειτουργεί όπως πρέπει. Έχασε για λίγο τις αισθήσεις του, αλλά ανέκτησε πολύ γρήγορα την επαφή με το περιβάλλον και ήρθαμε άμεσα σε επικοινωνία μαζί του. Τώρα θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις στο νοσοκομείο ώστε να διαπιστωθεί τι προκάλεσε το περιστατικό. Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία μαζί του και με τους γιατρούς του νοσοκομείου. Ο Κρίστιαν όμως είναι καλά και μου ζήτησε να μεταφέρω χαιρετισμούς σε όλους τους παίκτες και να τους πω ότι είναι εντάξει. Οπότε έχουμε και το πρώτο μήνυμα του Κρίστιαν Έριξεν μετά την κατάρρευσή του στο φιλικό. Στο φιλικό αυτό, και ευχαριστώ το φίλο που μου το έστειλε γιατί δεν το είχα δει, έχει βάλει μια γκολάρα αυτή η παιχτάρα που λέγεται Ντόργκου, ο οποίος είχε βάλει, αν θυμάστε, γενικά βάζει ωραία γκολ, το έχει πολύ, είχε βάλει μια φοβερή γκολάρα στο παιχνίδι με την Arsenal, πρέπει να ήταν, τον περασμένο Γενάρη. Ένα καταπληκτικό σουτ. Έχει βάλει εδώ τώρα στο φιλικό με την Ουκρανία ένα παστέλι. Αλλάζει η πορεία η μπάλα ενώ είναι εν κινήσει. Φοβερό. Άλλο που είχα δει και ήθελα να σας πω. Υπάρχει και μια επίσημη ενημέρωση από την Δανέζικη Ομοσπονδία που λέει ότι ο Έριξεν είναι καλά στην υγεία του. Έχουν ανέβει όλα αυτά τα περιστατικά, τα συγκλονιστικά, με Δανούς και Ουκρανούς να αγκαλιάζονται μετά το σοκ με τον Έριξεν και να δίνει ένας κουράγιο στον άλλον, γιατί πέρασαν πολύ μεγάλο σοκ και αυτοί. Ο Έριξεν εδώ μεταξύ, υπάρχει ένα βίντεο, τέλος πάντων το είδα, δεν μπορώ να τα βλέπω κιόλας για να είμαι ειλικρινής αυτά. Υπάρχει ένα βίντεο που δείχνει να καταραίει και πιάνει το στήθος του, έχει ενοχλήσει το στήθος, κάτι γίνεται εκεί πέρα, θα μάθουμε σίγουρα τι έχει συμβεί. Σε μια ανύποπτη φάση, έτσι. Λοιπόν, και θέλω να σας πω τώρα και για κάτι απίθανο, για να το ελαφρύνουμε και λίγο. Κάτι απίθανο που συνέβη σήμερα και κάνει το γύρο του κόσμου και έχει ανέβει και στο site του Big One Sport FM 94,6. Μπορείτε να μπείτε και να το δείτε και να το απολαύσετε όσοι δεν το έχετε δει. Υπάρχει μια ομάδα σε αυτό το Μουντιάλ που είναι ήδη η αγαπημένη μας. Πάντα σε ένα Μουντιάλ υπάρχουν, ρε παιδί μου, οι ομάδες αυτές οι απίθανες που ταυτίζεσαι, λες εγώ αυτούς ας πούμε θα τους παρακολουθήσω και θέλω να πάνε μακριά, ή ακόμη και αν δεν πάνε γουστάρω να τους βλέπω. Βλέπε Τζαμάικα 1998, βλέπε Τρινιτάτ και το Πάγκο 2006. Λοιπόν, αυτή η ομάδα είναι του Κουρασάο, του μεγάλου Advocate. Καλά, πριν σας πω για το Κουρασάο, πάμε μια βόλτα ξανά από Παγκριτίο. Τι έχουμε, Σωτήρη Σταμπάκος? Σωτήρη, μας ακούς?
2: Έκπληξη!
0: Α, καλώς το να... Σιγά που δεν θα πήγαινες.
2: Εντάξει, είναι δυνατόν τώρα...
0: Ρε Μάνο, λύσε μας και μια απορία, γιατί το αναρωτιόμαστε και εδώ με το Χάρη. Το παιχνίδι σήμερα γίνεται στις 10, ώστε να διευκολυνθεί και ο κόσμος στο Ηράκλειο να πάει στο γήπεδο. Ήταν ανοιχτά μαγαζιά, κάτι, ας πούμε.
2: Όχι. Νομίζω ότι μόνο για τηλεοπτικούς λόγους.
0: Α, οκ, εντάξει, αυτό το ακούω. Εντάξει.
2: Για τη συμφωνία με τα ιταλικά μέσα, με τα ελληνικά
0: εντάξει, κομπλέ.
2: Μπορώ να δώσω άλλη εξήγηση. Ίσως και η ζέστη να είναι ένας παράγοντας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είπαμε και με το Χάρη εδώ που το συζητούσαμε και γιατί ψάχναμε να δούμε γιατί είναι τόσο αργά. Στο βάζανε 9, ρε παιδί μου, πιο ανθρώπινο είναι. Είναι πολύ αργά. Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Ήταν πάντως ένας, σε εισαγωγικά λέξη, αποτρεπτικός παράγοντας περισσότερο για οικογένειες να έρθουν εδώ. Γιατί τώρα θα ξεκινήσει στις 10, τελειώσει κατά τις 12.
0: Δηλαδή, θα πάει σπίτι, θα πάει μία η ώρα.
2: Κατά τη μία.
0: Θα κλείσει και η καντίνα εκεί από πίσω, να μην κάνω διαφήμιση. Τώρα ξέρεις ποια καντίνα λέω. Μια καλή που είναι πίσω από το Παγκρίτιο.
2: Ναι. Και αύριο είναι εργάσιμη ημέρα. Έχουν και εξετάσεις αύριο, να το ξεχνάμε. Πανελλήνιες εξετάσεις.
0: Βέβαια, ναι, μα και γι' αυτό το σκεφτόμουν. Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Ήταν κάτι το οποίο απέτρεψε αρκετούς ίσως από τους ανθρώπους που θα ήθελαν να δώσουν το παρόν εδώ. Πάντως είναι αρκετός κόσμος. Mm-hmm. Είναι γύρω στις 10 και ίσως περισσότεροι χιλιάδες.
0: Α, μάλιστα. Θεατές. Εντάξει, είναι πολύς ο κόσμος.
2: Ναι. Ανάμεσά τους βλέπουμε και αρκετούς λόγω σαν φιλοξενούμενοι, φιλάθλους της Ιταλίας που βρίσκονται στο βόρειο πέταλο.
0: Αυτοί πιστεύω θα κάνουν και λίγο διακοπές.
2: Είναι ιδανικό να συνδυάσει διακοπές στο Ηράκλειο, στην Κρήτη και να δείχνει την εθνική ομάδα της χώρας σου. Ολοκληρώθηκε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, γιατί εντάξει, τα αγωνιστικά νομίζω τα συζητήσατε και με τον Σωτήρη. Mm-hmm. Με τους ήχους του Βασίλη Σκουλά και του συγκροτήματός του, το οποίο έτσι έδωσε έναν απόλυτα παραδοσιακό τόνο σε αυτή την αναμέτρηση. Που το Ηράκλειο για τρίτη φορά την τρέχουσα περίοδο βρίσκει την εθνική μας να παίζει εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο, με έναν αντίπαλο που μπορεί να μην έχει έτσι την έγκλη του ονόματός του, βλέποντας τους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται, αλλά δεν πάει να είναι μία από τις μεγάλες παραδοσιακές δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Θα ήθελε βέβαια και η Ιταλία, όπως και η Ελλάδα, να βρίσκονταν σε λίγες μέρες στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν συμβαίνει αυτό, οπότε βρίσκουν αυτή την αναμέτρηση ως μια καλή ευκαιρία να τεστάρουν τις δυνάμεις τους για τις επόμενες υποχρεώσεις που έχουν, η εθνική μας κυρίως για το Nations League. Οι δύο ομάδες οι οποίες βρίσκονται στον προθάλαμο του Παγκριτίου Σταδίου για να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο, να ξεκινήσει η αναμέτρηση με αρκετές αλλαγές από την πλευρά της εθνικής μας ομάδας. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν αυτές οι πολλές αλλαγές έχουν καταφέρει να συνδυάσουν έτσι και την, την ομαδικότητα που θέλει να έχει ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς στους ποδοσφαιριστές του. Ο Χρήστος Μανδάς με τον Θανάση Ανδρούτσο βλέπω τώρα ότι μαζί βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο και απολαμβάνω ένα ξεχωριστό χειροκρότημα. Θυμίζουμε ότι ο Χρήστος Μανδάς εδώ στον Όφη κατάφερε έτσι να κάνει τις καλές εμφανίσεις και να πάρει με την γραφή για την Ιταλία και από εκεί για την Αγγλία, ενώ ο Θανάσης Ανδρούτσος είναι εν ενεργεία προσεστής της κριτικής ομάδας. Καπνοί βγαίνουν, οπότε νομίζω ότι είναι θέμα λεπτών να έχουμε δευτερολέπτων μάλλον, καθώς τώρα κάνουν την έξοδό τους στον αγωνιστικό χώρο οι δεκάδες των δύο ομάδων που οι οποίες απολαμβάνουν το χειροκρότημα και την αποθέωση του κόσμου.
0: Μάνο, θα επιστρέψουμε και σε σένα και στο Σωτήρη Ταμπάκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Μάνο Σουριά για την έκπληξη. Θα πρέπει να διακόψουμε καθώς βγαίνουν σιγά σιγά οι ομάδες για το φιλικό, γιατί πρέπει να κάνουμε και ένα μικρό διάλειμμα και να φύγω κιόλας εγώ κάποια στιγμή. Ήθελα να σας πω τέλος πάντων σε 10 δευτερόλεπτα, μπείτε να το δείτε, το απίθανο Κουρασάο, αυτή η φοβερή ομάδα που θα είναι στο Μουντιάλ φέτος, που έσκασε με σχολικό λεωφορείο. Κανονικό σχολικό λεωφορείο. Τι Λούσα τώρα και Λουξ και τα λοιπά. Είναι απίθανο το σκηνικό για το τιμημένο Κουρασάο. Με αυτό το λεωφορείο μπορούν να πάνε πραγματικά μακριά στη διοργάνωση. Λοιπόν, επίσης πολύ γρήγορα. Ναι, Φιλεμάκη, για αυτή την καντίνα λέω. Ξέρεις πολύ καλά για ποια καντίνα λέω. Την καλύτερη καντίνα του κόσμου. Θα σου πω μετά, Χάρη. Να πω τελικό Μπασκόνια Βανταλώνα 88-96. Τελειώνει το παιχνίδι. Ντέρμπι είναι πάλι. Στην Τουρκία, Εφές Φενέρ 80-75. Τρία λεπτά απομένουν. Σολέ Παρί. Και εκεί τελειώνει σιγά-σιγά. Είναι 77-88. Στο ημίχρονο, Χάπολ Τελ Αβίβ, Χάπολ Ιερουσαλήμ 52-47. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέφανο Παλαιότολο. Χάρη Χριστόγλου που αναστηρίζει μισθού για τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στην αρχισυνταξία. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο από τις 7. Έρχεται Κώστας Ζάλιαρης για να πάει Παγκρίτιο για το φιλικό της Εθνικής με την Ιταλία. Εύχομαι καλό βράδυ και χρόνια πολλά Big Wins Sport FM 94,6 σε δύο ρίτσες. Γίνεται 30 χρονών. Γεια χαρά σε όλους.
3: Big Wins Sport FM 94,6.
4: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Δευτέρα στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο, τη νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ την Δευτέρα στις 9 στον Big Wins Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Χαίρετε. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Bwin Sport FM 94,6. Ελάχιστα δευτερόλεπτα νομίζω πριν κυλήσει η μπάλα στο χορτάρι του Παγκρίτιου Σταδίου για να δούμε το μεγάλο φιλικό της εθνικής μας ομάδας απέναντι στην Ιταλία. Φυσικά θα το περιγράψει ο Σωτήρης Ταμπάκος για τον Bwin Sport FM 94,6. Με τον Γιώργο Πετρίδη θα έχουμε στην συνταξία της εκπομπής. Με τον Χάρη Χριστόγλου στην κονσόλα του ήχου και τον Κώστα Ζάγιαρη στο στούντιο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Το δεύτερο φιλικό αυτού του παραθύρου των αναμετρήσεων για να δουλέψουν ό,τι και όσα μπορούν οι ομοσπονδιακοί προπονητές εν όψη και του Nations League που ξεκινάει από το Σεπτέμβρη. Ως γνωστόν και η Ιταλία, η απόψινή μας αντίπαλος, δεν θα βρίσκεται στο παγκόσμιο κύπελο. Υπέστη το νέο κάζο με τον αποκλεισμό, μάλλον με την αποτυχία, παύλα δυναμία, βάλτε όποια λέξη θέλετε, πρόκριση στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου μέσω των play-offs, καθώς βρέθηκε και πήρε τη δεύτερη ευκαιρία μέσα από αυτά τα μπαράζ. Οπότε αυτό μας δίνει την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε ένα μείγμα έμπειρων και πιο νεαρών παικτών που ήρθαν εδώ να εκπροσωπήσουν την εθνική ομάδα της Ιταλίας. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή και τον Τζανλουίτζι Ντοναρούμα με τον Μασούρα να ανταλλάσσουν έτσι τα αναμνηστικά πριν από την έναρξη της αναμέτρησης. Οπότε πάμε σιγά σιγά και εμείς στον Σωτήρη Ταμπάκο, ο οποίος είναι στο Παγκρίτιο Στάδιο και θα περιγράψει τη φιλική αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας. Γεια Σωτήρη.
1: Καλησπέρα Κώστα, κυρίες και κύριοι, από το Παγκρίτιο Στάδιο. Σε πολύ λίγο, σε λιγότερα από δύο λεπτά, θα έχουμε σέντρα στην φιλική αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ιταλία. Λίγο νωρίτερα είχαμε την άκρωση των εθνικών ύμνων. Πρέπει να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Παγκρίτιο περίπου 9-10.000 maximum φίλοι της εθνικής ομάδας. Ιταλοί στο ένα πέταλο του γηπέδου, περίπου 300-400 των φιλοξενούμενων για να στήριξουν την σκουάτρα τζούρα, την ανανεωμένη σκουάτρα τζούρα με παιδιά που είναι 18, 19, 20 ετών, με παλαιότερο τον Τζανλουίτζι Ντοναρούμα της Manchester City. Ενός λεπτούς υγιή, να επιστρέψουμε το μικρόφωνο στο στούντιο Bwin Sport FM λόγω του θανάτου στην πρώτη του μήνα, 1η Ιουνίου, μια πολύ δύσκολη μέρα για τον Μάριο Οικονόμου που έφυγε από την ζωή. Κάψε πίσω την οικογένειά του. Θα τηρηθεί ενός λεπτού σε γη στη μνήμη του Μάριο Οικονόμου που έφυγε στα 33 του. Διεθνής φυσικά ο Μάριος Οικονόμου. Έχει αγωνιστεί στην Ελλάδα, έχει παίξει και στην ΑΕΚ, έχει παίξει και στην Ιταλία. Συνεπώς πάμε να...
0: Ωραία, ωραία Σωτήρη μου. Λοιπόν, έχουμε το ενός λεπτού σιγή στο Παγκρίτιο στη μνήμη του Μάριου Οικονόμου με αυτήν την τραγική είδηση έπειτα από το σοβαρότατο και μοιραίο τροχαίο που είχε στα Ιωάννινα το παλικάρι. Στα 34 χρόνια του απεβίωσε. Ήταν πολύ βαριά η κατάστασή του όταν πλέον χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Τα θερμά μας συλληπιτήρια και για ακόμη μια φορά εδώ από τον Bwin Sport FM στους οικείους του Μάριου Οικονόμου. Βλέπω και πάρα πολύ κόσμο στο Παγκρίτιο, οπότε είναι μια ωραία βραδιά Κυριακής για την εθνική μας ομάδα και για το Ηράκλειο που θα δει από κοντά τη Γαλανόλευκη αλλά και τους Ιταλούς. Αλήθεια είναι, τελείωσε το ενός λεπτού σιγή, οπότε πάμε ξανά Σωτήρη Ταμπάκο. Έλα Σωτήρη.
1: Όλα έτοιμα για την σέντρα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ελλάδα-Ιταλία, τελευταίο παιχνίδι για τις δύο ομάδες στη σεζόν για να μπούμε στην διαδικασία του UEFA Nations League, πέμπτο UEFA Nations League διοργάνωση από το Σεπτέμβριο με διαφορετικό φορμάτ, 4 μάτς Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και 2 μάτς για να κλείσει η διαδικασία, 2 διακοπές για τις εθνικές ομάδες, 6 τα παιχνίδια παραμένουν στον όμιλο της εθνικής με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Σέντρα στο μάτς, η μπάλα για την εθνική με τον Χατζηδιάκο, για τον Κουλιεράκη και πίσω στον Βλαχοδήμο. Διώχνει ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, ψάχνει τον Μπουβίκα στα δεξιά, ο Μπουβίκας αριστερά, ο Τζόλι στην κορυφή. Ο Μασούρας δεξιά, αριστερά στην επίθεση ο Τζόλης και στην κορυφή ο Δουβίκας που θα παίξει με την Κόμο την νέα σεζόν στο UEFA Champions League. Μια πολύ επιτυχημένη πορεία για την ομάδα του Φάμπρεγκας. Πίσω μπάλα στον Βλαχοδήμο. Στη μέση είναι ο Χατζηδιάκος. Αριστερά του ο Κουλιεράκης, δεξιά του ο Ρέτσος. Τα δύο κεντρικά χαφ σήμερα ο Μουζακίτης με τον Τριάντι που έπαιξαν για λίγο στο παιχνίδι με την Σουηδία στην Στοκχόλμη. Και δύο ακραίοι μπακ. Κυριακόπουλος στο αριστερό άκρο, Βαγιανίδης δεξιά στην δεξιά πλευρά της εθνικής ομάδας. Όπως επιτίθεται, τρώει μπάλα για την Ιταλία στο πλάγιο από τα δεξιά με τον Κολεόσο της Παριευσή. να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Υπάρχει παίκτης της σκουάτρα Τζούρα στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Είναι στο τερέν από το τάκλιν του Τριάντη. Ο Πιζίλη, ο Νικόλο Πιζίλη, εξαιρετικός παίκτης στη Ρώμα. Πολύ ταλαντούχος. Παιδιά που έρχονται όχι μόνο από την Ελπίδα, κυρίως από την Εθνική Νέων της Ιταλίας, γιατί έχει υποχρεώσεις η ΚΑΠΑ 21 των Ιταλών. Η αλήθεια είναι ότι ο μοναδικός από τους παλαιότερους που ήταν στην Ιταλία μέχρι και τα Μπαράζ και με την Βοσνία, αλλά και το ημιτελικό με την Βόρεια Ιρλανδία, ο μόνος που κάλεσε τον προπονητή, τον Σίλβιο Μπαλντίνι, ήταν ο Ντοναρούμα της Manchester City. Δείγμα της κλάσης του και της προσωπικότητάς του, ότι είναι στη διάθεση του προπονητή. Επέλεξε να μην πάει διακοπές για να είναι εδώ στα δύο φιλικά της Ιταλίας με το Λουξεμβούργο και σήμερα με την Ελλάδα. Πλάγιο για τη δεξιά. Η μπάλα είναι αρκετά ψηλά με την Ιταλία. Θα επαναληφθεί το πλάγιο out με τον Άχανορ. Μια ομάδα που έχει 20 κάτι μέσο όρο, 20,5 περίπου τόσο κάτω από 21 τα χρόνια. Ο μέσος όρος μιλάμε της Ιταλίας. Δηλαδή μια κανονική ελπίδα είναι αυτή τη στιγμή στο τερέν. Στα αριστερά ο Μπαρτεζάκη της Μίλαν δίνει στους κεντρικούς αμυντικούς τον Κιαρόντια και τον Κομούτσο. Μπάλα πάει στον Άχανορ δεξιά. Κοντρολάρει με τη μία ο Νικόλο Πιζίλη. Έψαξε να βρει τον Νικολαιόσο. Ξανά ο Πιζίλη. Μπάλα μεταφέρεται στα αριστερά για τον Μπαρτεζάκη. Κρατάει ο Μπαρτεζάκη. Ψάχνει τον Εντούρ στην μεσαία γραμμή, τον Άσο της Φιωρεντίνα. Μπαρτεζάκη που είναι ψηλά στο τερέν, ένας full back. Πιάνει όλη την πλευρά, μπορεί να παίξει και με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και να είναι full back ο Μπαρτεζάκη της Μίλαν. Ο Κομούτσο της Φιωρεντίνα. Κιαρόντια. Έχει μέτρα και ανεβαίνει ο Κιαρόντια, ο στόπερ της Gladbach. Δίνει στον Εντούρ, πιο πίσω η μπάλα. Ξανά στον Κομούτσο. Αλλάζουν πολλές πάσες οι Ιταλοί. Έχει πάρει ο Λιπάνη, τώρα Τσασουόλο. Ο Κιαρόντια, Ντοναρούμα και Κομούτσο. Θα σεντράρει ο Κομούτσο, ψάχνει την κίνηση του Εσπόζιτο. Η μπάλα πέρασε, out. Βγήκε στην πλάτη της άμυνας. Ο στράικερ της, ο Έκατορ είναι. Ο μεσοπεδικός της Τζένοα μπήκε στην πλάτη του Ρέτσου και του Χατζηδιάκου. Μπάλα πέρασε out από το σουτ του Έκατορ. Δεν ανησύχησε βεβαίως εδώ ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Στο 5 είμαστε. Ελλάδα-Ιταλία 0-0. Τζόλης κατεβάζει. Τώρα έχει την κατοχή της μπάλας η εθνική μας. Μουζακίτης. Χατζηδιάκος. Θα γεμίσει ο Χατζηδιάκος ψάχνοντας τον Τζόλη που έχει πάει δεξιά τώρα. Πλάγιο για την εθνική. Το έκανε αυτό πολύ συχνά ο Χρήστος Τζόλης. Να μετακινείται και από τα αριστερά στα δεξιά και να επιστρέφει στην θέση του. Προφανώς είναι μια τακτική. Μια οδηγία του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Το έχουμε δει και στα προηγούμενα παιχνίδια της εθνικής μας. Κουλιεράκης τώρα. Θα κοντρολάρει. Παίρνει ο Μουζακίτης. Γυρίζει, διώχνει λάθος από τον Μουζακίτη. Κερδίζει ο Άχανορ, βεβαιασμένη προσπαθία από τον χαφ του Ολυμπιακού. Κιαρόντια. Πιζίλη. Δεξιά η μπάλα στον Άχανορ. Πιζίλη. Ξανά ο Πιζίλη έπαιξε με τον Κομούτσο. Τώρα παίζει με τον δεύτερο στόπερ, τον Κιαρόντια. Κιαρόντια δεξιά, αριστερά στον Μπαρτεζάκη. Μπαρτεζάκη. Έπαιξε με τον Εντούρ. Πίσω η μπάλα στον Κιαρόντια. Αρκετά χαμηλά η εθνική μας ομάδα. Δεν πιέζει τους στόπερ της Ιταλίας. Γεμίζει τώρα ο Κομούτσο. Ψάχνοντας τον Πιο Εσπόζιτο. Μέσα στη μεγάλη περιοχή σέντρα. Διώχνει εκεί ο Μουζακίτης. Σε ένα χρόνο που κινείται ο Μασούρας και ο Δουβίκας. Ο Δουβίκας ήταν. Πλάγιο για την Ελλάδα. Στα δεξιά τώρα όλα αυτά. Με το Βαγιανίδη. Περίπου 10.000 φίλοι της Εθνικής στο Παγκρέτιο στάδιο. Ίσως να μην ήταν και καλή η ώρα, 10 το βράδυ η σέντρα του μάτς. Βαγιανίδης, η μπάλα κοντράρει πλάγιο για την εθνική μας. Δεξιά κοντά στη μέσα γραμμή, πίσω στον Ρέτσο. Βλαχοδήμος, Χατζηδιάκος, ξανά Βλαχοδήμος. Έληξε ο δανεισμός του στην Σεβίλη. Θα δούμε που θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Με το κεφάλι διώχνει ο Εντούρ πίσω στον Κιαρόντια. Άχανορ δίνει στον Πιζίλη. Ωραία προσπίση του Πιζίλη, όμως κρατάει πολύ. Βάζει καλά το σώμα του εκεί ο Μουζακίτης και κερδίζει. Μουζακίτης παίζει με τον Τζόλι. Χάνουν διεθνείς μας. Πιέζει εκεί ο Λιπάνη και ο Εντούρ. Κυριακόπουλος κερδίζει, Χατζηδιάκος και Βλαχοδήμος. Μπάλα στα δεξιά. Ωραία εκεί ο Βαγιανίδης με τον Μασούρα. Μασούρας είναι αρχηγός σήμερα. Βαγιανίδης. Μασούρας. Τριάντης στον άξονα, η μπάλα αριστερά τώρα. Κουλιεράκης για τον Κυριακόπουλο. Κάνει την διαγώνια κίνηση ο μπακ του Παναθηναϊκού. Ξανά Κουγεράκης. Τζόλης. Με πλάτη ο Τζόλης στην εστία της Ιταλίας. Θα κόψει ο Λιπάνη της Ασουόλο. Η μπάλα τώρα στα πόδια των διεθνών μας. Βλαχοδήμος, Ρέτσος και Βαγιανίδης με τον Μασούρα συνδυάζονται. Η μπάλα κοντράρει, χάνει ο Μασούρας. Κερδίζουν οι Ιταλοί με τον Εσπόζητο. Σαράνο Εσπόζητο. Μέσα στη μεγάλη περιοχή, θέλει να παίξει το 1-2 με τον Εντούρ. Διώχνει, βγαίνει και μπλοκάρει ο Βλαχοδήμος. Ο οποίος πόζει τον με τον Έκατρο συνδυάστηκαν, αλλά βγήκε και καθάρισε ο Βλαχοδήμος. Με τις μπλε εμφανίσεις η Εθνική Ελλάδας, με τις λευκές η Εθνική Ιταλίας. Ξεχωρίζουν για τους τραυματοφύλακες οι κίτρινοι του Βλαχοδήμου και οι πράσινοι του Ντοναρούμα. Αρχηγός σήμερα για την σκουάτρα Τζούρα, πολύ φυσιολογικό. Ο Ντοναρούμα της Manchester City και ο Μασούρας, δανεικός φέτος στην Αλκα Λίτζ από τον Ολυμπιακό, θα επιστρέψει στους Πειραιώτες. Η αλήθεια είναι ότι είναι περιζήτητος στην Σαουδική Αραβία ο Γιώργος Μασούρας, έκανε μια πάρα πολύ καλή σεζόν και θα δούμε τι θα επιλέξει, τι θα συμβεί για τον διεθνή εξτρέμ για την αγωνιστική περίοδο. Μασούρας θα γεμίσει διαγώνια για τον Τζόλι σε ένα χρόνο που είναι όμως ο Άχανορ. Λάθος όμως εκεί, με ρίσκο για την επιστροφή, βγαίνει και μπλοκάρει ο Ντοναρούμα πριν μπει στη φάση ο Τζόλης. Ήταν βεβαιασμένη η επιλογή του Άχανορ να γυρίσει όχι δυνατά στον Ντοναρούμα, ο οποίος όμως είχε βγει από την εστία του και μπλοκάρε. Πάρα πολύ εμπειρός ο Ντοναρούμα. Μπάλα τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή για τον Κολεόσο. Βάζει την κόντρα εκεί ο Κυριακόπουλος. Κόρνερ για την Ιταλία από τα δεξιά, όπως επιτίθεται. Πάει αργά να το εκτελέσει ο Νικολό Πιζίλη. Έχουν γυρίσει πίσω και ο Δουβίκας και ο Μασούρας. Υπάρχουν ατομικά μαγκαρίσματα, υπάρχει μια ζώνη άμυνας. Έτοιμος είναι ο Πιζίλη να εκτελέσει το κόρνερ. Βγαίνει ο Χατζηδιάκος, η μπάλα απομακρύνεται. Στο 10ο λεπτό, Ελλάδα-Ιταλία 0-0. Σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα όμως πάει πολύ δυνατά σε ένα χώρο που είναι ο Κυριακόπουλος. Βάζει το σώμα του. Πιέζει εκεί ο Άχανορ. Πίσω η μπάλα. Και πίεσε για τους Ιταλούς ο Εντούρ. Παίρνει ο Πιζίλη από τον Άχανορ, ξανά ο Άχανορ. Πίσω στον Κομούτσο. Παράλληλο παιχνίδι για τον Κιαρόντια. Αριστερά η μπάλα. Ξανά στα δεξιά. Εκεί έψαξε ο Κομούτσο τον Κολεόσο. Πιζίλη στον άξονα τώρα της μισής γραμμής. Δεν πιέζει για να δουλεύει σε αυτά τα πρώτα 10-11 λεπτά της αναμέτρησης. Αμέντησε χαμηλό μπλοκ. περιμένοντας λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Πάντως είναι αρκετά χαμηλά η εθνική μας. Αλλάζουν πολύ εύκολα πάσες οι Ιταλοί με τους ακραίους μπακ, οι κεντρικοί στόπ, οι στόπερ της Ιταλίας. Έχουν πολύ μεγάλη άνεση στο να αναπτυχθούν. Βεβαίως δεν περνάει μπάλα προς τη μεγάλη περιοχή του Βλαχοδήμου. Πλάγιο από τα δεξιά για την εθνική μας ομάδα. Η Ελλάδα που θα μπει στη διαδικασία των προκριματικών, τα μάτς του Nations League Σεπτέμβριο, πρεμιέρα 24 Σεπτεμβρίου με την Σερβία, εκτός έδρας, όπως σας είπα, είναι 4 παιχνίδια μαζεμένα. Δεύτερη αγωνιστική με την Γερμανία στο Augsburg θα παίξει η Ελλάδα. Τα πρώτα δύο πρώτα μάτς εκτός έδρας και ακολουθούν δύο εντός, αμέσως Ελλάδα-Ολλανδία, 1η Οκτωβρίου και στις 4 Οκτωβρίου Ελλάδα-Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας. 4 αγωνιστικές, μια μεγάλη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Θα ακολουθήσει ακόμα μια διακοπή 13 Νοεμβρίου Ολλανδία-Ελλάδα και 16 Νοεμβρίου τελευταία αγωνιστική Ελλάδα-Σερβία. Είναι 6 παιχνίδια για την εθνική μας που στοχεύει φυσικά να μην είναι τελευταία στον όμιλό της. Τώρα η προσπάθεια της Ιταλίας έξω από τη μεγάλη περιοχή θα σουτάρει και ο Πιζίλη κοντράει μπάλα. Φτάνει στο Τζόλι, ωραία προσπίση. Περνάει τον άχαμο τον Τζόλι. Τζόλι παίζει κάθετα για τον Δουβίκα, κόβει εκεί σωτήρια ο Κιαρόντια και αποτελεσματικά ο στόπερ της Gladbach. Κολεόσο είχε γυρίσει να βοηθήσει στα μακαρίσματα ο μεσοπαιδευτικός της Παριευσή. Ξανά ο Πιζίλη που είναι ο παίκτης που παίρνει τις πρώτες μπάλες από τους στόπερ της Ιταλίας για να δημιουργήσει για την σκουαντρατζούρα. Κομούτσο. Ξανά ο Πιζίλη. Ο Νικολό Πιζίλη, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής με πολλά ποιοτικά χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του. Κεντρικός χαφτής Ρώμα. Με τη μία τώρα η μπάλα για τον Έκατορ. Κρατάει ο Έκατορ. Εκεί είναι και ο Μπαρτεζάκη. Μπαρτεζάκη για τον Κομούτσο. Κιαρόντια. Μπαρτεζάκη ξανά στα αριστερά η Ιταλία. Πολλές πάσεις αλλάζουν. Οι φιλοξενούμενοι είναι όρθιος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σίγουρα δεν θα είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος από αυτήν τη στάση των ποδοσφαιριστών του στο τερέν. Κομούτσο για τον Κολεόσο. Κάθετα, έψαξε να βρει τον Έκατορ. Κερδίζει η εθνική Μασούρας. Ψάχνει να βρει τον Δουβίκα. Είναι εμφανές ότι υπάρχει μεγάλο ζήτημα στην ανάπτυξη εθνικής μας. Όταν παίρνουν την μπάλα οι ποδοσφαιριστές μας, οι γραμμές είναι αρκετά αποκομμένες μεταξύ τους. Κυρίως η κεντρική χαφ με τους εξτρέμ και με τον Δουβίκα που είναι στην κορυφή της επίθεσης. Υπάρχει ένα ζήτημα στην ανάπτυξη της Γαλανόλευκης. Δεν μπορούν να αλλάξουν εύκολα πάσες. Βλέπουμε αρκετά εύκολα να γίνει το λάθος. Ξανά η Ιταλία. Κομούτσο, η μπάλα δεξιά στον Άχανορ. Βγαίνει και παίρνει την μπάλα ο Χιαφίνιο και ο Πιζίλη. Ξανά ο Άχανορ για τον Κιαρόντια. Έχει αρκετά μέτρα ο Κιαρόντια με την μπάλα. Δίνει στον Μπαρτεζάκη. Μπαρτεζάκη τώρα. Έχει τον Μασούρα. Κόβει ο Μασούρας. Ωραίο ότι το μακάρισμα του Μασούρα. Ο αρχηγός εθνικής. Τριάντης. Διώχνει ο Βαγιανίδης. Ξανά Ιταλία. Νέα κατοχή μπάλα για, του, κατοχή μπάλας για τους φιλοξενούμενους. Δεξιά, Κολεόσο. Κάνει προσποιήσεις. Κερδίζει ο Κυριακόπουλος και ο Κουλιεράκης. Τριάντης. Το φάουλ που κερδίζει ο Τριάντης. Ένα παιδί που έρχεται από τη Μινεσότα, από το MLS. Και δείχνει καλή προσαρμογή. Φορά με τη φορά που έχετε στην εθνική ομάδα. Στα μάτια του Μαρτίου ήταν καλή παρουσία του Τριάντη. Σίγουρα όμως χρειάζεται περισσότερο χρόνο συμμετοχή. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθεί να μάθει και τα ελληνικά. Ένα παιδί που ήρθε για να παίξει για την εθνική Ελλάδα, επέλεξε την Ελλάδα και όχι την Αυστραλία, δεν ήξερε καθόλου ελληνικά. Τώρα αρχίζει και μαθαίνει για να συνοηθεί καλύτερα και με τους συμπαίκτες του και για να είναι πιο εύκολη η προσαρμογή του βεβαίως. Ωραία, ο Μασούρας παίρνει την μπάλα, βάζει την μπάλα μπροστά του. Ψάχνει να βρει τον Δουβίκα. Κινείται τον Δουβίκα στο χώρο. Παίρνει ο Δουβίκα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το τάκλιν εκεί. Η μπάλα κοντράρει. Διώχνει τον Αρούμα. Στην φάση με τον Κιαρόντια ο Δουβίκα. Διώχνει ο γκολκίπερ της Ιταλίας. Ξανά η εθνική μας. Δεύτερη μπάλα. Κυριακόπουλος. Κουγελάκης διαγώνια παλιά για τον Βαγιανίδη που είναι ψηλά. Κατεβάζει ο Βαγιανίδης. Κάνει την κίνηση με το δεξί. Προσποιήσεις και κόντρα. Διώχουν οι Ιταλοί. Με τον Έκατορ να κρατάει. Πίο Εσπόζητο. Η Ιταλία τώρα έχει την μπάλα στα πόδια της. Πίσω ο Βλαχοδήμος βγαίνει χωρίς πρόβλημα. Και συνέχεια στο μάτς. Μασούρας ξανά. Στα δεξιά. Βαγιανίδης. Αρκετά ψηλά η ακρή μπακ. Τώρα στο παιχνίδι για την εθνική μας. Και ο Κυριακόπουλος και ο Βαγιανίδης. Βεβαίως η μπάλα από τα δεξιά. Και είναι λογικό να υπάρχει αυτή η κίνηση. Δηλαδή όταν η μπάλα είναι στη δεξιά πλευρά να ανεβαίνει ο Βαγιανίδης. Το ίδιο συμβαίνει και από τα αριστερά όταν ο Κυριακόπουλος θα πρέπει να κινηθεί πιο ψηλά για την Γαλανόλευκη. Πιέζουν τώρα οι Ιταλοί. Κοντράρει μπάλα, κερδίζει ο Έκατορ με τον Εσπόζητο. Μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Εσπόζητο θα γυρίσει. Η μπάλα γκολ από την προσπάθεια αυτή του Εσπόζητο. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κοντρόλαρε την μπάλα μπροστά του με το δεξί. Ελλάδα-Ιταλία 0-1 στο 18ο λεπτό. Δεν πήγε κανείς πάνω του. Είχε εύκολο. Ήταν εύκολο για τον επιθετικό της Ίντερ να σκοράρει και να ανοίξει το σκορ. Στο 18, σε μια φάση που αδράνησαν εδώ οι διεθνείς μας, στην πρώτη καλή στιγμή επί της ουσίας, μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Εσπόζητο σούταρε μπάλα κόντραρε και κατέληξε την εστία του Βλαχοδήμου. Έφερε την μπάλα μπροστά του, μπάλα κόντραρε στον Χατζηδιάκο, πήγε στην αριστερή γωνία του Βλαχοδήμου και 0-1 Ελλάδα. Ιταλία στο Παγκρίτιο στάδιο. Φαινόταν από το ξεκίνημα του μάτς δεν είχε ένταση στον παιχνίδι της εθνική μας. Δεν πήρε την μπάλα στην κατοχή, δεν κυκλοφόρησε την μπάλα, έδωσε την μπάλα στον αντίπαλο. Κυκλοφόρησαν καλά οι Ιταλοί την μπάλα και με αυτόν τον τρόπο προηγούνται στο μάτς. Ελλάδα-Ιταλία 0-1 με τον γκολ του Εσπόζητο στο 18. Ένα πολύ νοθρό ξεκίνημα για την Γανόλευκη εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Κρατάει τώρα Βλαχοδήμος, καθυστερεί. Θα γεμίσει ο Δησιάς Βλαχοδήμος, διαγώνει αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Μπέλα όμως περνάει πλάγιο out. Οδηγίες τώρα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, κυρίως στις τοποθετήσεις των τριών κεντρικών αμυντικών. Είχε ένα τέτοιο νωρίτερα με τον Κουγεράκη, τώρα μιλάει και με τον Χαζηδιάκο και με τον Ρέτσο, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σαφώς δεν θα είναι ικανοποιημένος με το πώς ξεκίνησε το παιχνίδι στο Παγκρίτιο. Ρέτσος. Κρατάει τώρα ο Παναγιώτης Ρέτσος. Βάζει την μπάλα μπροστά του. Χατζηδιάκος. Φτάνει η μπάλα στον Δουβίκα, υπάρχει μακάρισμα εκεί από τον Κομούτσο, φάουλ που κερδίζει ο Στράκη της Κόμο.

Μπαρτεζάκη. Λιπάνη. Δεξιά η μπάλα στον Άχανορ. Όλα αυτά κάτω μέσα γραμμή. Αλλάζει με τον Πιζίλη. Ξανά στο στόπερ. Η μπάλα στον Κομούτσο. Ο Άχανορ τώρα ξανά. Ο Λιπάνη ήταν. Έψαξε να βρει τον Κολεόσο. Να σε θέσει offside. Υπόδειξη από τον βοηθό. Κουλιεράκης είναι στην μπάλα έτοιμος να το εκτελέσει. Είναι κοντά του και ο Χατζηδιάκος. Παίρνει ο στόπερ της Κοπεχάγης. Όρθιος και ο Σίλβο Μπαλντίνι. Ο 67χρονος Ιταλός προπονητής. Λάθος τώρα το γέμισμα. Σε ένα χώρο που είναι ο Έκατορ. Κερδίζουν οι Ιταλοί ξανά. Εντούρ παίζει κάθετα. Κόβεται. Τζόλις έχει την πάρα στα πόδια του, κάνει την κίνηση. Ανεβαίνει ο Τζόλις. Ζητάει ο Δουβίκας. Παίρνει ο Δουβίκας στη μεγάλη περιοχή. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Η μπάλα σουτάρει. Η μπάλα κόντραρε πάνω στον Κιαρόντια και πέρασε πλάγιο. Για την Γαλανόλευκη από τα δεξιά. Άργησε και ο Δουβίκας. Έπεσε πάνω του Κιαρόντια και παραχώρησε το πλάγιο out. Χατζηδιάκος λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή. Τώρα οι Ιταλοί έχουν κλείσει την αμυνά τους. Είναι οι χώροι πολύ περιορισμένοι. Κερδίζουν ξανά οι Ιταλοί. Με τον Πιζίλη στον Άρα Ιμπάλα. Εκεί είναι και ο Λιπάνη. Τριάντης προσπαθεί. Και ο Τζόλης. Η Ιταλία όμως έχει την κατοχή της μπάλας με τον Άχανορ. Πλάγιο για την Ελλάδα τώρα το πλάγιο. Όχι για την Ιταλία, από την παρέβαση εκεί του Κυριακόπουλου. Πίσω μπάλα τον Άχανορ. Κομούτσο. Κιαρόντια. Περνάει τη μέσα γραμμή τώρα η Ιταλία. Αριστερά. Στον Έκατορ. Έχει ανέβει ψηλά ο Μπαρτεζάγκη. Πίσω η μπάλα στον Κιαρόντια. Στο 23 είμαστε. Ελλάδα, Ιταλία 0-1 με τον γκολ του Εσπόζητο.

Οι Ιταλοί τώρα ροκανίζουν τον χρόνο, προηγούνται στο μάτς, αλλάζουν πολλές πάσες. Οι φιλοξενούμενοι κόβει τώρα ο Χατζηδιάκος, δίνει στο Τζόλι. Ξανά ο Χατζηδιάκος που έχει βγει από το χώρο δράσης του για να βοηθήσει την ανάπτυξη. Δουβίκας, η μπάλα δεξιά στον Μασούρα. Παίρνει ο Τριάντης την πρώτη πάσα από τα στόπερ. Τριάντης κρατάει. Χατζηδιάκος και Κουλιεράκης στα αριστερά η μπάλα. Πίσω στον Βλαχοδήμο. Δεν υπάρχουν επιλογές για τον στόπερ της Βόλτσπουργκ. Βλαχοδήμος και τώρα Ρέτσος. Βλαχοδήμος ξανά. Γεμίζει ο Δουβίκας στην κεφαλιά. Τζόλης βάζει την μπάλα μπροστά του, βάζει και το σώμα του για να προφλέξει την μπάλα. Γυρίζει ο Τζόλης στον Δουβίκα, κοντρολάρει ο Δουβίκας. Ξανά ο Τζόλης. Φάουλ που κερδίζει ο Χρήστος Τζόλης. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, κοντά στο ημικύκλο της μεγάλης περιοχής. Το φάουλ που κέρδισε ο άσος της Club Breeze. Πιθανότατα ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή. Από αυτούς που αγωνίζονται στο εξωτερικό σίγουρα. Με γεμάτη σεζόν, με πρωτάθλημα στο Βέλγιο, με την Club Breeze. Με πολύ καλές εμφανίσεις και με την Εθνική. Τον θέλουν πάρα πολλές ομάδες στην Ευρώπη. Πάνω στην μπάλα είναι μόνο ο Χρήστος Τζόλης. Σχηματίστηκε το τείχος από τους Ιταλούς. Σφυρίζει ο διαιτητής, ο Ισραηλινός, ο Γιγκάλ Φρίντ. Ο Τζόλης είναι έτοιμος, έχει πάρει λίγα μέτρα αφόρα. Κάνει παρατηρήσει στο τείχος ο Ισραηλινός ρέφερι. Έτοιμος ο Χρήστος Τζόλης. Θα εκτελέσει μπάλα στο τείχος. Η αλήθεια δεν έχουμε παίχτη με στατικά χτυπήματα. Κόρνερ, φάουλ, όπως είναι για παράδειγμα ο Τσίμικας στο τελευταίο μάτς. Λείπει ο Κωνσταντέλιας, λείπει ο Μπακασέτας. Δεν έχει τον εκτελεστή των στατικών φάσεων σήμερα η εθνική ομάδα, τον κλασικό που λέμε που παίρνει τις πρωτοβουλίες, τα κόρνερ, τα φάουλ. Σε αυτό το 3-4-3 του Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Η μπάλα πίσω ξανά με τον Ρέτσο.

0: Τριάντης, Μασούρας, Ρέτσος και Χατζηδιάκος για την Εθνική. Κουλιεράκης θέλει να γεμίσει, κρατάει, δίνει στον Χατζηδιάκο. Είναι αρκετά μακριά η γραμμή, η αλήθεια είναι. Αποκομμένη αρκετά η...
1: σε μια προηγούμενη φάση. Δεν ξέρω αν είναι η εντολή του Γιωβάνοβιτς αυτό. Θα το δούμε στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Αν συνεχίσει δηλαδή έτσι να έχει δώσει χώρους, να αφήνει χώρους στην Ιταλία η εθνική μας και αναζητά μόνο μέσω των αντεπιθέσεων της κινήσης. Πάντως πρέπει να προσέξουμε αρκετά, γιατί όπως σωστά είπες, είναι ανοιχτές οι γραμμές μας, πιέζουν ψηλά οι Ιταλοί και οδηγούν πολλές φορές τους παίκτες της εθνικής μας σε λάθος. Βλέπουμε να κρίνουμε και τις κινήσεις από τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς, ότι είναι έντονες οι παρατήρησεις που κάνει προς τους παίκτες, προκειμένου έτσι να δείξουν ένα καλύτερο πρόσωπο στη συνέχεια του αγώνα. Αν πάρουμε ως σύγκριση το αντίστοιχο χρονικό σημείο του προηγούμενου φιλικού στη Τσοχόλμη με την Σουηδία, τότε η εθνική μας είχε μπει πολύ καλύτερα. Ήταν αυτή η οποία είχε τον έλεγχο. Στη συνέχεια δεν είχε ανάλογη εικόνα. Ας δούμε τώρα αν έχει διαφορετική εικόνα αυτό το παιχνίδι. Και μετά το καλό ξεκίνημα των Ιταλών, καταφέρει μετά να ισορροπήσει το παιχνίδι η εθνική μας και να φτάσει ένα γκολ. Πάντως, με τα κενά τα οποία παρουσιάζουν οι Ιταλοί και τις ωραίες βολές που έχουν και από τον Τζόλι και από τον Μουζακίτη, με τελικό αποδεχτή κυρίως τον Βουβίκα, θεωρώ ότι αν συνεχίσουμε έτσι θα μπορέσουμε να φτάσουμε στην ισοφάριση. Έχει εξάλλου πάρα πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι, μια τουλάχιστον αγωνιστική ώρα. Ολοκληρώθηκε και το cooling break και το παιχνίδι ξεκινά και πάλι. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον τώρα να δούμε αν αυτές οι οδηγίες που πήραν τώρα οι παίκτες της εθνικής μας αλλάξουν κάτι στην εικόνα του παιχνιδιού.
0: Στο ημίωρο του μάτς, Ελλάδα-Ιταλία 0-1 με τον γκολ από το 18ο λεπτό του Πιο Εσπόζητο από την πάσα του Έκατορ. Γέμισμα τώρα για να βρει τον Κολεόσο, που κερδίζει την μπάλα, μπαίνει στην μεγάλη περιοχή, αλλά βγαίνει, προλαβαίνει και απομακρύνει ο Χατζηδιάκος. Δεν κατάφερε εκεί ο Κυριακόπουλος, έφυγε από τον μπακ του Παναθηναϊκού Κολεόσου, αλλά βγήκε και έδιωξε σε πλάγιο ο Χατζηδιάκος. Άλλη μια δράνε εδώ για τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής, με τον Κυριακόπουλο. Έτοιμος για το πλάγιο ο Άχανορ της Αταλάντα. Φέρνει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Ψάχνει τον υψηλό σωμο εκεί, τον Εσπόζητο, με το κεφάλι ο Μασούρας, πιο μακριά, ξανά Ιταλία. Με τον Μπαρτεζάγκη, πίσω στον Κιαρόντια. Οργανώνεται τώρα η ελληνική άμυνα, λίγο πιο ψηλά αυτή τη φορά. Είναι εμφανές ότι τώρα πιέζουν περισσότερο οι διεθνείς μας σε σχέση με τα πρώτα 30 λεπτά του μάτς. Είναι μία από τις οδηγίες του Ιβάν Γιωβάνος, είναι προφανές αυτό, το βλέπουμε πόσο ψηλά τώρα ανέβηκε η εθνική μας. Χατζηδιάκος, με το κεφάλι. Ο Δουβίκας δεν μπορεί, είναι μακριά από το χώρο της δράσης του, δηλαδή από την κίνησή του. Ο Κιαρόντια θα γεμίσει, ψάχνει τον Κολεόσο. Κερδίζει ο Τζόλης, γυρίζει στα πίσω, κερδίζουν όμως οι Ιταλοί. Με τον Κολεόσο διώχνει ο Ρέτσος σε πλάγιο. Στα δεξιά μπάλα τώρα για τους φιλοξενούμενους. Παπάνω εκτελέσει ο Άχανορ. Ο Άχανορ τώρα θα φέρει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, όπως όλα δείχνουν και αυτή τη φορά. Ψάχνει τον Εσπόζητο, κεφαλιά προς τα πίσω. Η μπάλα φτάνει όμως με ρίσκο εκεί. Πανεβεί κανένα πόδι στον Βλαχοδήμο. Από το πόδι του Κουλιεράκη η μπάλα γύρισε πίσω στον Βλαχοδήμο και μπλόκαρε. Βγαίνει στην κόντρα με τον Βαγιανίδη, πλάγιο για την Ελλάδα. Ανέβη και πέρασε τη μεσαία γραμμή ο Βαγιανίδης, κόντραρε και παραχώρησε το πλάγιο. Είναι στο... κάποιες ενοχλήσεις ο Βαγιανίδης, τώρα θα σηκωθεί. Μπαλά πλάγιο, την αφήνει να περάσει πλάγιο ο Χατζηδιάκος. Ο Βαγιανίδης εκεί μια ενόχληση εκεί στον ώμο του, να δούμε αν είναι κάτι σημαντικό, αλλά... θα βγει από το γήπεδο για να συνεχίσει. Να μπει σε λίγο.

Γόνιτρα στη σύγκρουση είχε με τον Κιαρόντια. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ρέτσο. Χατζηδιάκος και Κουλιεράκης. Παράλληλα θα γεμίσει τώρα Κουλιεράκης για τον Δουβίκα με τον Τζόλι. Κατεβάζει ο Τζόλις. Δεν υπάρχει φάουλ. Κοντρόλαρε και ο Τζόλις. Έχασε την μπάλα από τον Άχανορ. Κομούτσο. Εντούρ. Ντοναρούμα. Παίρνει ο Κιαρόντια. Ανεβαίνει ο Κιαρόντια. Έχει χώρο. Περνάει ωραία για τον Έκατορ. Υπάρχει offside. Σηκωμένη η σημαία του βοηθού του Ρόστισλαβ Ταλής. Η βοηθή είναι ο Ταλής και ο Κολτούνοφ. Υπάρχει VAR σήμερα. Ο Ντάνιελ Μπαρνάταν με τον assistant VAR, τον Νάτι Ντοτάν. Τέταρτος διαιτητής ο Έλληνας Δημήτρης Μόσχου. Διαιτητής όπως είπα του μάτσου ο Γιγκάλ Φρίντ. Ισραηλοί είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης. Με τον Έλληνα που είναι τέταρτος, τον Δημήτρη Μόσχου. Γεμίζει ο Βλαχοδήμος. Κεφαλιά του Δουβίκα. Μασούρας που έχει έρθει τον άξονα. Μπάλα στα δεξιά. Ο Βαγιανίδης κρατάει. Παίρνει ο Τριάντης. Αφήνει ο Μουζακίτης. Κουλιεράκης. Τώρα είναι ο Τζόλις στη μεγάλη περιοχή. Τζόλις θα γεμίσει δεύτερο δοκάρι. Μπλοκάρει τον Αρούμα. Εύκολα εκεί για τον πορτιέρε της City, της Manchester City. Μπλόκαρε ο αρχηγός της Ιταλίας. Δεν ήταν καλή εκεί η επιλογή του Χρυσού Τζόλι. Βλέπουμε πολύ συχνά και τον Μασούρα και τον Τζόλι να πηγαίνουν κεντρικά, να βοηθούν στην δημιουργία. Τώρα οι Ιταλοί με ωραίες ενέργειες, αρκετές πάσεις μέσα γραμμή σε μικρό χώρο, κερδίζει το φάουλ ο Λιπάνη. Στην ωραία συνεργασία που είχε με τον Νικολό Πιζίλη, ο Λιπάνη κερδίζει το φάουλ και τον Εντούρ. Πολύ καλή τριάδα των Ιταλών στη μέσα γραμμή. Εντούρ, Λιπάνη και Νικολό Πιζίλη. Άχανορ στα δεξιά. Παίρνει ο Κολεόσο. Πιζίλη. Πίσω στον Κομούτσο. Ξανά ο Κιαρόντια. Πάει να πιέσει ο Μασούρας. Μπαρντεζάκι. Λιπάνη και Κομούτσο πίσω η μπάλα. Δεξιά στον Άχανορ. Δίνει στον Κιαρόντια. Μπαρντεζάκι. Έχει χώρο τώρα πηγαίνει ο Μασούρας. Ανέβηκε ψηλά η Ιταλία. Εντούρ. Παίζει με τον Λιπάνη. Εντούρ θέλει να πάρει ξανά. Κερδίζει ο Κυριακόπουλος. Βάζει την μπάλα μπροστά του Κυριακόπουλος. Χάνει από τον Κολεόσο. Κολεόσο. Έψαξε να βρει εκεί τον Εκάτορ. Διώχνει ο Μουζακίτης. Τζόλις κερδίζει το φάουλ. Έχει πάει και ο Ρέτσος εκεί για το προηγούμενο μακάρι πάνω στον Τζόλι. Το φάουλ που έκανε ο Άχανορ, που θα μπορούσε να βγάλει κάρτα εδώ γιατί έχει σωπή στα χέρια του ο δεξιός μπακ της Αταλάντα, 18 χρονών. Γι' αυτό και φώναζε νωρίτερα στον Ισραηλινό ρέφερι ο Παναγιώτης Ρέτσος. Χαζιάκος εκτέλεσε το φάουλ. Ρέτσος δεξιά στον Βαγιανίδη. Θέλει να κάνει την κίνηση ο Μασούρας. Μπάλα έχει περάσει πλάγιο. Πλάγιο για την Ιταλία από τα αριστερά με τον Μπαρντεζάκι. Δίνει στον Έκατορ. Πιέζει εκεί ο Ρέτσος και ο Βαγιανίδης. Κερδίζει ο Βαγιανίδης. Τώρα με τον Ρέτσο. Τριάντης. Κατάει ο Τριάντης, κάνει λάθος. Προσπαθεί ο Μασούρας. Κερδίζει ωραία τρίπλα του Μασούρα. Βάζει την μπάλα μπροστά ο Μασούρας. Κρατάει. Δυσιά του είναι ο Δουβρίκας. Ανοίγει το κοντρόλ. Κόβει εύκολα ο Κιαρόντια. Άργησε πολύ και ο Μασούρας. Είχε την επιλογή του Δουβρίκα. Υπήρχαν εδώ οι προοπτικές για την εθνική μας ομάδα να βγει στην κόντρα επίθεση. Η Ιταλία ξανά με τον Μπαρντεζάκι. Παίζει κάθετα ωραία για τον Εσπόζητο. Μέσα στη μεγάλη περιοχή το πλασέ. Μπλοκάρει ο Βλαχοδήμος. Απέκρουσε ο Βλαχοδήμος. Και ο Ρέτσος. Στο 37 αυτή τη στιγμή
για την

Ιταλία, η κάθετη πάσα και ο Εσπόζητος μπήκε στη μεγάλη περιοχή, πλάσαρε, απέκρουσε ο Βλαχοδήμος. Ντοναρούμα τώρα. Κιαρόντια. Εντούρ. Λιπάνη. Κιαρόντια. Κομούτσο. Παίρνει ο Κολεόσο. Κολεόσο κρατάει από τον Κυριακόπουλο. Πιέζεται. Κάνει διαγώνια κίνηση. Προσπαθεί ο Δουβίκας. Κρατούν οι Ιταλοί. Με τον Λιπάνη πίσω για τον Κομούτσο. Κιαρόντια. Λάθος του Κιαρόντια. Εκείνο ο Τζόλης. Πρέπει να εξετάσει τις επιλογές του και το φάουλ που κερδίζει ο Τζόλης. Κίτρινη κάρτα στον Λιπάνη. Στο 38. Η κάρτα για τον κεντρικό χαφ της Ιταλίας. Τώρα έβγαλε κάρτα ο Ισραηλινός ρέφερι, ο Γιγκάλ Φρίντ. Μουζακίτης, Κουλιεράκης και Κυριακόπουλος. Λάθος του Κυριακόπουλου. Κερδίζουν οι Ιταλοί με τον Λιπάνη. Πιζίλη, ξανά Λιπάνη. Ωραία, αλλάζει, δίνει στον Εσπόζητο. Με τη μία Εσπόζητο για τον Πιζίλη. Παράλληλο γέμισμα, βγαίνει και μπλοκάρει ο Βλαχοδήμος. Συνδυάστηκαν εδώ καλά οι Ιταλοί για ακόμα μια φορά. Με τη μία ο Πιζίλη έψαξε να βρει τον Εσπόζητο και τον Έκατορ. Μασούρας λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή. Βαγιανίδης, ξανά Μασούρας. Χατζηδιάκος κάθετα για τον Τζόλι. Τριάντης κίνηση. Λάθος του Τριάντη. Εύκολα η Ιταλία τώρα ξανά έχει την κατοχή της μπάλας. Εντούρ. Έκατορ για τον Εσπόζητο. Βάζει το σώμα του πολύ ωραία. Εσπόζητο κερδίζει την μπάλα. Φάουλ που κάνει ο Εσπόζητος στον Τριάντη. Τώρα σηκώνεται ο Τριάντης. Ακόμα δεν έχει σηκωθεί ο κεντρικός χαφ της Εθνικής. Συνέχεια στο μάτς. Κουλιεράκης, Χατζηδιάκος. Πρέπει να παίξει πιο γρήγορα για τον ευχή. Μασούρας θα γεμίσει για τον Δουβίκα. Προλαβαίνει, βάζει το πόδι εκεί ο Μαρτεζάκη. Μαρτεζάκη που γύριζε πίσω στον Κιαρόντια και τον Κομούτσο. Τώρα η Ιταλία θα να βγει στην κόντρα επίθεση με τον Πιζίλη από τον Εντούρ. Πήρε, ανεβαίνει ο Πιζίλη. Κολεόσο. Εκείνο ο Κυριακόπουλος. Περνάει ο Κολεόσο. Πάρα πολύ ωραία. Σέντρο του Κολεόσο. Δεύτερο δοκάρι. Διώχνει το κεφάλι. Ναι, κεφάλι του Μουζακίτη. Κεφαλιά και του Λιπάνη. Εντούρ. Γέμισμα του Μπαρτεζάκη. Εύκολα μπλοκάρει ο Βλαχοδήμος. Πάρα πολύ καλή ρίγια του Κολεόσου από τα δεξιά. Πέρασε εκεί τον Κυριακόπουλο, ο εξτρέμ της Παρί FC, και δημιούργησε αυτό το ρήγμα. Έβγαλαν τον έξτρα παίχτη Ιταλή, με αποτέλεσμα να απειληθεί εκεί, να υπάρχει κίνδυνος να απειληθεί η αιστεία του Βλαχοδήμου. Κουλιεράκης πήρε από τον Βλαχοδήμο, ξανά ο Βλαχοδήμος. Στο 41, Ελλάδα-Ιταλία 0-1 με τον γκολ του οποίου Εσπόζητο στο 18ο λεπτό από την assist του Έκατορ. Τζόλης έχει έρθει στα δεξιά, κρατάει ο Τζόλης. Φάουλ που κερδίζει ο επιθετικός της Club Breeze. Υπάρχει τώρα αυτή η αξιμαχία με τον Άχανορ. Ακολούθησε τον Τζόλι μέχρι την αριστερή πλευρά. Υπάρχουν τώρα εκεί κάποιες αξιμαχίες των υπόλοιπων ποδοσφαιριστών της Ιταλίας και της Εθνικής. Του Τζόλι κυρίως με τον Άχανορ. Είναι εκεί και ο Ρέτσος και οι υπόλοιποι. Χωρίς λόγο αυτή η ένταση. Είναι και ο Μασούρας και ο Δουβίκας. Και ο Κουλιεράκης, ο Χατζηδιάκος. Υπάρχει διακοπή στο μάτς του Γιγκάλ Φρίτ, του Ισραηλινού ρέφερι. Ναι, καλεί τον Άχανο κοντά του ο Ισραηλινός διαιτητής και τον Τζόλι. Θα τους κάνει παρατηρήσεις, θα δούμε να βγάλει και κάποια κάρτα. Τους μιλάει αυτή τη στιγμή ο Φρίντ και στον

Τζόλιο και τον Άχανον, δίνουν και τα χέρια τους οι δυο τους και λύνεται η παρεξήγηση. Συνέχεια στο μάς με αυτή την ολιγόλεπτη διακοπή. Κουλιεράκης θα γεμίσει για τον Κυριακόπουλο. Κατεβάζει ο Κυριακόπουλος ωραία, βάζει μπαλά μπροστά του. Κυριακόπουλος κρατάει, πιέζει ο Κολεόσο. Κυριακόπουλος, Τζόλης με τη μία, Μουζακίτης και Τριάντης στον άξονα. Σου του Τριάντη μπαλά out. Δεν απειλήσε εδώ ιδιαίτερα ο Τριάντης την εστία του Ντοναρούμα στο 43. Χωρίς φάση επί της ουσίας η εθνική μας ομάδα σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Σε λίγο θα πούμε στις καθυστερήσεις. 43 είμαστε. Να δούμε και πώς θα είναι και οι καθυστερήσεις στο πρώτο μέρος. Ελλάδα Ιταλία 0-1. Θα γεμίσει τον Αρούμα. Κεφαλιά του Ρέτσου. Διεκδικεί ο Βαγιανίδης. Πλάγιο για την Ιταλία. Με τον Βαγιανίδη να βγάζει μπάλα πλάγιο. Ήταν και ο Έκατορ. Το πλάγιο τώρα για την Ιταλία. Κερδίζει εύκολα εκεί ο Χατζηδιάκος. Δίνει στο Μουζακίτη με τη μία στο Τζόλι. Τζόλις τώρα στον Βαγιανίδη δεξιά. Ρέτσος. Έχει μέτρα ο Ρέτσος με την μπάλα στα πόδια. Τζόλις ξανά από τον άξονα. Και το φάουλ πάνω στον Χρήστο Τζόλι από τον Άχανορ. Και κάρτα τώρα στον Άχανορ. Η κάρτα στο 44. Στον δεξιό μπακ της σκουάτρα Τζούρα. Προβληματισμένος χωρίς αμφιβολία ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αυτά τα πρώτα 45 λεπτά με την εικόνα της εθνικής. Καμία σχέση με το μάτς το φιλικό προημερών με την Σουηδία Στοκχόλμη. Αν βάλουμε τα δύο πρώτα ημίχρονα των φιλικών αναμετρήσεων. Λάθος τώρα, κερδίζουν ξανά οι Ιταλοί με τον Εντούρ. Πάει μπάλα στον Εσπόζητο. Τώρα είναι ο Εσπόζητο, φαίνεται μπάλα στα δεξιά. Πάει ωραία ο στράικερ της Ιταλίας. Κολεόσο. Εκείνο ο Κυριακόπουλος. Κολεόσο. Περνάει τον Κυριακόπουλο. Κολεόσο θα γυρίσει. Η μπάλα out. Πολλά προβλήματα για τον Κυριακόπουλο από τον Κολεόσο από το ξεκίνημα του μάτς. Βρίσκει τον τρόπο να σεντράρει ο παίκτης της Παρίευση ή να περάσει τον Κυριακόπουλο να σεντράρει και να φέρει την μπάλα στην εστία του Βλαχοδήμου. Το λέγαμε και πριν από το μάτς. Η Ιταλία μπορεί να μην έχει έρθει με την Ιταλία των προκριματικών, με το γεμάτο ρόστερ, αλλά πρόκειται για μια ομάδα που έχει ταλέντο και είναι βέβαιο ότι τα παιδιά αυτά θα θέλουν να δείξουν στον προπονητή, τον τρισάγωρο προπονητή, αλλά και τον επόμενο, ότι μπορούν να βοηθήσουν, μπορούν να αποτελέσουν μέρος της εθνικής αδρών της Ιταλίας. Τώρα ο Τζόλης πιέζει το φάουλ που κάνει τώρα πάνω στον Άχανορ, ο παίκτης της Κλαμπρίζ. Στο μαρκάρισμα πάνω στον μπακ της Αταλάντα. Αφήνουν η κεντρική αμυντική της Ιταλίας τον Τζιανλούιτζι Ντοναρούμα να εκτελέσει το φάουλ. Έξω από τη μεγάλη περιοχή βεβαίως όλα αυτά για τον αρχηγό της Ιταλίας. Ντοναρούμα ψάχνει τον Πιζίλη. Κεφαλιά του Κυριακόπουλου. Η μπάλα κάτω από τον Λιπάνη. Παίρνει ο Κολεόσο. Λάθος. Κόβει ο Κουλιεράκης. Η μπάλα πάει στον Βαγιανίδη. Έχει χώρο ο Βαγιανίδης. Κρατάει ο Βαγιανίδης. Περνάει την μπάλα στον Τριάντη. Κάθε κίνηση του Τριάντη. Ανοιχτό κοντρόλ. Χάνει εκεί ο κεντρικός χαφ της εθνικής. Κερδίζει ο Εντούρ. Παίρνει ο Λιπάνη. Και τώρα είναι ο Πιζίλη. Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο. Κολεόσο ξανά. Πιέζει ο Κυριακόπουλος, θα κερδίζει. Διώχνει ο Κουλιεράκης. Δεν προλαβαίνει εκεί ο Δουβίκας να μπει στη φάση. Με το κεφάλι απομακρύνει ο Κομούτσο. Εύκολα η Ιταλία. Ελέγχει το ρυθμό του μάτς. Λιπάνη για τον Εντούρ. Ξανά ο Λιπάνη. Αλλάζει ο Εντούρ με τον Λιπάνη. Κομούτσο. Ο Πιζίλη έχει τραβηχτεί δεξιά, θα σεντράρει με το κεφάλι ο Χατζηδιάκος. Πάει ο Εσπόζητο, ο υψηλός όμως στράικερ της Ιταλίας. Και ο Τριάντης εκεί διώχνει ο Μασούρας. Άχανορ πίσω στον Ντοναρούμα. Και αρώ...

0: Ο αριστερός στόπερ της Gladbach δίνει στον Μπαρτεζάκη. Μπαρτεζάκη. Κιαρόντια. Κομούτσο. Κιαρόντια. Παράλληλα για τους Ιταλούς. Μπάλα στα αριστερά. Μπαρτεζάκη. Περνάει τη μέσα γραμμή. Ο μπακ της Μίλαν. Εντούρ. Δεξιά. Στον Άχανορ. Άχανορ δίνει στον Κολεόσο. Κολεόσο κρατάει. Δεν πιέζεται από τους διεθνείς μας. Κάνει παράλληλη κίνηση. Παίζει κάθετα εκεί ο Λιπάνη. Κερδίζει η εθνική με τον Δουβίκα. Η μπάλα κάτω. Μασούρας με τη μία θα γυρίσει. Δεν έχει την δυνατότητα πάσα στον Βαγιανίδη. Παίζει με τον Ρέτσο. Ρέτσος. Χατζηδιάκος. Και Τζόλης με τη μία. Μουζακίτης. Ωραία για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος λάθος. Δεν μπορεί εκεί ο Μουζακίτης. Πιζίλη. Κερδίζει, έχει κίνηση, έχει χώρο. Περνάει ο Πιζίλη, κόβει ο Χατζηδιάκος. Διώχνει ο Κουλιεράκης, κοντράρει μπάλα. Και τελευταίο σφύγμα στο πρώτο ημίχρονο. Ελλάδα-Ιταλία 0-1. Με το γκολ του Εσπόζητο, του πήρε Εσπόζητο από την πάσα του Έκατορ. Προηγούνται οι Ιταλοί, είχαν και τη φάση με τον Εσπόζητο στο 37. Χωρίς φάση το πρώτο ημίχρονο προς τις δύο εστίες. Καμία για την εθνική μας ομάδα. Ένα σούτ του 30, το οποίο δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως μια καλή στιγμή για την εθνική μας ομάδα. Που σήμερα έχει πάρα πολλά προβλήματα. Είναι πολύ χαμηλά στο τερέν. Δεν είναι εύκολο να δημιουργήσει. Δεν απειλεί την εστία του Ντοναρούμα και είναι εμφανές αυτό. Δεν έχει καμία σχέση το πρώτο ημίχρονο το σημερινό με το πρώτο ημίχρονο με την Σουηδία στην Στοχόλμη. Ακόμα και το σχόλιο του Μάνου Σουριά.
1: Δίκαια η Ιταλία παίρνει το προβάδισμα στο σκορ και πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ της 1-0. Η εθνική μας δεν έχει τις στιγμές στο επιθετικό τρίτο. Μολονότι στην μεσαία γραμμή δείχνει ότι μπορεί να παίρνει να έχει τις κατοχές της μπάλας. Αυτό όμως μέχρι τα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Εκεί κάπου κατάλαβε ο Μπαλντίνι ότι ο Τζόλης κυρίως και ο Μουζακέτης δεύτερο ρόλο είναι οι παίκτες οι οποίοι κυκλοφορούν και βγάζουν τις αντεπιθέσεις. Δύο φορές και ο Δουβίκας μπροστά. Είδαμε αμέσως να πηγαίνει σε κάθε στιγμή που έχει την μπάλα στα πόδια του Τζόλης, να πηγαίνει πάνω του Άναχορ και να δημιουργεί ένα πρόβλημα στην τελική παλιά την οποία προσπαθεί να δώσει ο Έλληνας διεθνής. Το έχει δημιουργήσει και έναν μικρό εκκλησμό. Από εκεί πέρα πολλά λάθη στην άμυνα. Η αριστερή μας πλευρά, η δεξιά της Ιταλίας είναι ένα σημείο το οποίο νομίζω ότι πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο δεύτερο μέρος. Δημιουργούν πολλά ρήγματα από αυτή την πλευρά οι Ιταλοί. Έχουν προκαλέσει έναν εκνευρισμό και αλλεπάλληλα λάθη από την εθνική μας, η εικόνα της οποίας δεν είναι ανάλογη με αυτή την οποία είχαμε δει στο πρώτο τουλάχιστον ημίχρονο του αγώνα στη Σουηδία. Φαντάζομαι θα είναι πολλές οι παρατηρήσεις και ενδεχομένως και πολλές οι αλλαγές που θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Εξάλλου γι' αυτό γίνονται αυτοί οι αγώνες, γι' αυτό έχουν αυτόν τον φιλικό χαρακτήρα, προκειμένου οι προπονητές να δουν πράγματα τα οποία δουλεύουν, πώς βγαίνουν, κάποια σε καλύτερη εικόνα, κάποια άλλα όχι. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα αλλάξει στην επανάληψη ο Ιβάν Ιβάνοβιτς. Αυτά λοιπόν για τα πρώτα 45 λεπτά στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ελλάδα-Ιταλία 0-1.
2: Σωτήρη Ταμπάκο και Μάνο Σουριά, πάρτε μια ανάσα στην ανάπαυλα της φιλικής αναμέτρησης μέχρι να επιστρέψουμε σε εσάς για την περιγραφή του δεύτερου μέρους. Όπως τα είπαν τα παιδιά, είναι τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι μία από τις πιο άνετες και εύκολες καλοκαιρινές βραδιές για τον Τζαν Λουίτζι Ντοναρούμα στα γκολ πόστ της εθνικής ομάδας της Ιταλίας. Αν δεν κάνω λάθος, η μοναδική καλή στιγμή που δημιουργήσαμε ως προς το χώρο και το χρόνο που είχε ο Τριάντη στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους για να ζυγίσει ένα καλό σουτ με χώρο έξω την περιοχή, αλλά ήταν πολύ κακό το τελείωμά του. Δεν έχουμε απειλήσει τους Ιταλούς, δεν μπορούμε να ματσάρουμε την ενέργειά τους. Τα πιτσιρίκια της Σκουάντρα Τζούρα βγάζουν πάρα πολύ δύναμη στον αγωνιστικό χώρο. Έχουν και τον Εσπόζητο, ο οποίος για την ηλικία του και με όσα έχει καταφέρει και με την φανέλα της Ίντερ, τον βλέπουμε σε πολύ νεαρή ηλικία να έχει πολύ όριμο παιχνίδι και πολύ αποφασιστικά βήματα στον αγωνιστικό χώρο. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ο παίκτης ο νεαρός, ο οποίος σίγουρα θέλει ακόμα ψήσιμο, αλλά ξέρει απόλυτα πού πατά και πού δρά στο χορτάρι. Και

Κάπως έτσι έχει καταφέρει να βάλει και το γκολ κόντρα στην εθνική μας ομάδα, η οποία μετά το cooling break προσπάθησε να πάρει λίγο την κατοχή της μπάλας. Έφτασε κάποια στιγμή και στο 50-50, οπότε κάπως κρατήσαμε, κάπως προσπαθήσαμε να τρέξουμε λίγο παραπάνω στην πίεση, έτσι ώστε να μην τους επιτρέψουμε να αναπτύσσονται. Αλλά προς το παρόν οι Ιταλοί κατά κράτος νομίζω έχουν επιβληθεί της εθνικής μας ομάδας σε αυτά τα πρώτα 45 συν 3 λεπτά στο Παγκρίτιο.

0: Winsport FM 94,6.
1: Ο Big Winsport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλιοί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Winsport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Winsport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Δευτέρα στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Η νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ την Δευτέρα στις 9 στον Big Winsport FM 94,6.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
4: Μόνο το σκορ και το ελαφρύτερο κόμπο.
5: Την μπάλα στο Γιάννη τον Κούμπο μαζί με τον Ρένε Χένριξεν από το δίδυμο.
3: Την Πέμπτη στις 10 το βράδυ.
6: Φλάγια out για τον Ολυμπιακό.
7: Δάνειο 75 εκατομμυρίων ευρώ. Ούτε αυτό. Τώρα θα δούμε.
3: Bwinsport FM.
8: Πρωταθλητής και στα κοκοράκια.
3: Bwinsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Μην ξεχνιόμαστε, παιδιά, αντιστροφημέτρηση για τα 300 γενέθλια του Big Wins Sport FM. 11 παρα 2 σε 1 ώρα και 2 λεπτά, μόλις αλλάξει η μέρα, θα γιορτάσουμε τα 30 μας χρόνια. Ο Big Wins Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και το γιορτάζει φυσικά σε ένα πολύ μεγάλο πάρτι. Το πάρτι που όλοι περιμένατε, είναι γεγονός τη Δευτέρα.

Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Ποιο είναι αυτό? Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας. Θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλιοί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Και θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί στον Bolivar στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα από τις 10 το πρωί ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι και εσείς καλείστε να το απολαύσετε μαζί μας.

Όση ώρα λείπαμε, είχαμε πραγματάκια που βρίσκονταν σε εξέλιξη. Αρχικά είχαμε τον γκολ του Λούκα Μόντριτς στο παιχνίδι των Κροατών με τη Σλοβενία. 1-0 για τους Κροάτες, με τον Λούκα Μόντριτς να πηγαίνει σε ακόμα ένα παγκόσμιο κύπελο, αλλά να πηγαίνει λίγο διαφορετικά από το έκανε τις προηγούμενες φορές, καθώς λογικά θα τον δούμε με τη μάσκα που τοποθετείται πλέον στο πρόσωπό του επίτα από την ζημιά που υπέστη στο φινάλε της φετινής σεριά σε μάτς της Μίλαν με τη Γιουβέντους. Είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση σε ένα σημείο κοντά στο ζυγωματικό και φορά τώρα την προστατευτική μάσκα. Δεν νομίζω ότι θα του δώσουν το ok οι γιατροί για να μην την έχει στο Μουντιάλ. Θα το δούμε αυτό. Παρ' όλα αυτά, ο σαραντάρης Λούκα Μόντριτς δείχνει πανέτοιμος και έχει σκοράρει με τελείωμα εκτός περιοχής στο μάτς με τη Σλοβενία για αυτό το 1-0 της Κροατίας. Παράλληλα, να σας πω ότι όση ώρα βρισκόμασταν στο μικρό break, η Φέγενορντ αποφάσισε να απομακρύνει τον Ρόμπιν Φαν Πέρσι από την τεχνική της ηγεσία. Έπειτα από 1,5 χρόνο, ο Ολλανδός αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Φέγενορντ, η οποία στην ανακοίνωσή της γράφει πως ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση και φυσικά του αξίζουν τα εύσημα για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε μια πάρα πολύ δύσκολη σεζόν, τερματίζοντας την δεύτερη θέση στο φινάλε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Φαν Πέρσι είχε τεράστια προβλήματα, είχε βρεθεί στο στόχαστρο των οπαδών, τον κατηγορούσαν ακόμα και για τη μεταγραφή του Ραχίμ Στέρλινγκ, του οποίου την καριέρα προσπάθησε να αναβιώσει, αλλά δεν γίνεται. Ο Στέρλινγκ το έχει χάσει εδώ και αρκετά χρόνια το τρένο και την επαφή με το top ποδοσφαιρικό επίπεδο. Προσπαθεί το παιδί, η αλήθεια είναι, αλλά δεν, η ποδοσφαιρική του μοίρα δεν του επιτρέπει να βρεθεί στην κατάσταση την οποία συνήθιζε να βρίσκεται σε πολύ προηγούμενα χρόνια της καριέρας του. Οπότε τώρα πήγε να συνεργαστεί και με τον Φαν Πέρσι και όλα πήγαν λάθος.

πόση ώρα πάντως η εθνική ομάδα της Ιταλίας σε επίπεδο ανδρών αντιμετωπίζει τη δική μας, την εθνική Ελλάδα, στο Παγκρίτιο. Η Ιταλία σε επίπεδο Under 17 είναι πλέον πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είχαμε τον μεγάλο τελικό του Euro Under 17 απόψε, κόντρα στο Βέλγιο, κόντρα σε μια πολύ καλή φουρνιά των Βέλγων, με τους Ιταλούς να παίρνουν τη νίκη και το ευρωπαϊκό τρόπαιο στα πέναλτι, επικρατώντας εκεί με 4-3 μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας. Οπότε η σκουάντρα Τζούρα σε επίπεδο Under 17 αυτή τη στιγμή είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Έρχονται μπροστά μου λίγο τα στοιχεία να σας πω ότι ο Πιο Εσπόζητο, ο νεαρός Ιταλός επιθετικός της Ίντερ, που έχει πετύχει και τον γκολ κόντρα στη Γαλανόλευκη στο Παγκρίτιο, είναι μόλις ο τέταρτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε κάθε μια από τις τρεις εμφανίσεις του ως βασικός, τις τρεις πρώτες εμφανίσεις του ως βασικός με την εθνική ομάδα της Ιταλίας, μετά τον Σίβορη το 61, τον Καραπελέζε του 47 και το 48 και τον Φρόση από το 1936. Αυτά τα πολύ σημαντικά για τον Πιο Εσπόζητο, ο οποίος με το δεξί τελείωμα έπειτα από μια μεταβίβαση της μπάλας από αριστερά κατάφερε να νικήσει τον Πορτιέρη της εθνικής μας ομάδας και να κάνει το 1-0 για τους Ιταλούς.

Ο Λούκα Μόντριτς μόλις αποχώρησε για να καθίσει στον πάγκο πλέον. 58 λεπτάκια, μια χαρά ήταν έτσι για ακόμα ένα καλό ζέσταμα, μια καλή προθέρμανση εν όψη του Μουντιάλ. Ούτως ή άλλως έχει περάσει και ο Σούτσιτς από την ανάπαυλα.

Και επειδή βλέπουμε σιγά σιγά να πηγαίνουμε προς την έναρξη του δεύτερου μέρους στο μάτς της Ιταλίας με την εθνική μας, εμείς να ξαναπάμε στα παιδιά, τον Σωτήρη Ταμπάκο και τον Μάνο Σουριά που βρίσκονται στο Παγκρίτιο για την περιγραφή και το σχόλιο στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Καλησπέρα και πάλι, παιδιά. Ο Σωτήρης και ο Μάνος μας ακούνε? Ωραία, δεν μας ακούνε τα παιδιά, θα τους βρούμε. Θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί τους. Βλέπουμε τώρα και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να δίνει ορισμένες οδηγίες στον Λάζαρο Ρότα, ο οποίος προφανώς θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε όλες τις αλλαγές που θα γίνουν από τον ομοσπονδιακό μας προπονητή πριν την επανέναρξη της αναμέτρησης.

0: Χατζηδιάκο βλέπω κανονικά, Δουβίκα βλέπω κανονικά, τώρα Μουζακίτη, Κυριακόπουλο. Θα μας τα πούνε και τα παιδιά από το Παγκρίτο Αναλυτικά σε λίγο για το ποιοι θα ξεκινήσουν σε αυτό το δεύτερο μέρος. Πάμε τώρα στα παιδιά, στον Σωτήρη Ταμπάκο και τον Μάνο Σουριά, σιγά σιγά για να δούμε πώς θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ελάτε παιδιά. Ο Σωτήρης μας ακούει, Σωτήρη μου. Κάτι μπορεί να υπάρχει, ένα προβληματάκι, θα το λύσουμε και θα κάνουμε τη σύνδεση με το Παγκρίτιο για αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Όσο ψάχνω εγώ πραγματάκια να σας πω από όσα συμβαίνουν γενικότερα, να σας πω, ενώ βλέπουμε τώρα τις αλλαγές και της εθνικής μας, σίγουρα ο Ρότα, τον είπαμε από νωρίς, παίρνει θέση στον αγωνιστικό χώρο. Ως vice captain της Αγγλίας θα είναι ο Ράις στο νέο Μουντιάλ. Μόλις δύο φορές έχει γίνει αρχηγός της Αγγλίας. Αυτά βάζω ανατολία. Πηγαίνουμε τώρα στο Παγκρίτιο, το Σωτήρη Ταμπάκο και το Μάνο Σουριά. Πάμε, παιδιά.
1: Επιστροφή στο Παγκρίτιο. Έχουμε τις αλλαγές των δύο ομάδων. Θα τις πούμε αναλυτικά, τις αλλαγές που έχουν κάνει οι δύο προπονητές. Δεδομένα μπήκε στο μάτς ο Φίνι, ο Σεϊντού Φίνι για την Ιταλία. Να δούμε και τις υπόλοιπες αλλαγές. Για την εθνική μας ομάδα, με τον Βλαχοδήμο στην εστία, με τον Ρότα πλέον στα δεξιά, ο Ρέτσος διατηρείται στο ρόστερ. Τώρα η Ιταλία μέσα στη μεγάλη περιοχή θέλει να μπει με τον Κολεόσο Σου, την μπάλα out. Και κόρνερ είναι η μπάλα. Από την προσπάθεια του Κολεόσο η μπάλα κόντραρε στον Ρότα. Το κόρνερ από τα αριστερά για την Ιταλία. Μπήκε δυνατά η Σκουατρατζούρα. Στο 46. Παραμένει στην ενδεκάδα ο Βλαχοδήμος. Να δούμε και τις αλλαγές των Ιταλών. Ο Μπαρτεζάκη είναι στο κόρνερ. Μπαρτεζάκη στο δεύτερο δοκάρι μπάλα. Κεφαλιά. Βγαίνει ο Βλαχοδήμος με ζυγροθιές. Σε ένα χώρο που κινούνται οι Ιταλοί. Βγήκε ο Κουλιεράκης. Πέρασε ο Ρότα στο μάτς. Πλέον σε ρόλο να δούμε τώρα πώς έχει γυρίσει η άμυνα, ναι. Με τον Χατζηδιάκο και τον Ρέτσο πλέον είναι δύο στόπερ. Δεύτερο δοκάρι μπάλα από τον Κολεόσο. Σουτ συγκίνηση από τον Κολεόσο, δοκάρι. Από τη σέντρα η μπάλα θέλει στον Κολεόσο, δοκάρι για την Ιταλία στο 47. Δεύτερη σερίφα της φάσης στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου για τους Ιταλούς. Δοκάρι με τον Κολεόσο. Με την προβολή αυτή του παίχτη της Παρή. Ο Λέος έχει πλέον στα αριστερά της επίθεσης. Η σέντρα που έγινε από τα αριστερά από τον Εντούρ. Σηκώθηκε τώρα ο Μπαρτεζάκη από τον αγωνιστικό χώρο. Το φάουλ για την Ιταλία. Μία η αλλαγή για την εθνική μας ομάδα. Με το Ρότα να μπαίνει στη θέση του Κουλιεράκη. Με τετράδα στην άμυνα πλέον. Η εθνική μας. Χατζηδιάκος. Ρέτσος. Δεξιά είναι ο Λάζαρος Ρότα. Έχει πάει μπροστά ο Βαγιανίδης. Δουβίκα στην κορυφή. Μασούρα σε ρόλο εξτρέμ. Και ο Τζόλης κεντρικά τώρα. Βαγιανίδης θέλει να γυρίσει. Να φέρει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Με το κεφάλαιο 30 κατεβάζει ο Μουζακίτης. Λάθος. Ξανά η Ιταλία. Για την Ιταλία οι αλλαγές. Μπήκε ο Φιλίππο Μανέ. Στη θέση του Άχανο που είχε δεχτεί την κίτρινη κάρτα. Ο Σεϊντού Φίνι μπήκε στο μάτς, στην θέση του Έκατορ. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές για την Σκουάντρα Τζούρα. Γι' αυτό πλέον ο Κολεόσο είναι στα αριστερά της επίθεσης. Και έχει πάει δεξιά ο Φίνι. Πάλι ο Κολεόσο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Κολεόσο τώρα με τον Ντούρ. Ντούρ Κολεόσο θα γεμίσει, διώχνει ο Ρώτα. Μπαίνει στη φάση ο Τριάντης, χάνει. Μπαρτεζάκι, δεύτερο δοκάρι, μπάλα περνάει από όλους. Κρατάει την μπάλα εντός γηπέδου ο Πιζίλη. Δίνει στον Εντούρ. Διώχνει ο Τριάντης προσωρινά. Σούτου Εντούρ, μπλόκαρε εύκολα ο Βλαχοδήμος. Δεν ανησυχεί εδώ πέρα ο τραυματέχας της εθνικής μας ομάδας από το γύρισμα του Εντούρ. Βλαχοδήμος έπαιξε με τον Ρέτσο. Όπως σας είπα, Χατζηδιάκος Ρέτσος ίδιο στόπερ, κατεβάζει ο Χατζηδιάκος, δίνει στον Τριάντη. Κερδίζει το πλάγιο εκεί από την παρέμβαση του Εντούρ. Αριστερά ο Κυριακόπουλος. Δεξιά ο Ρώτα. Τζόλης για τον Βαγιανίδη, πλάγιο από τον Κιαρόντια. Ρώτα παίζει με τον Τριάντη. Ξανά ο Τριάντης. Ρέτσος. Χατζηδιάκος. Πίσω η μπάλα στον Βλαχοδήμο. Λάθος τώρα, προσπαθεί να διορθώσει και διορθώνει ο Μουζακίτης. Ρέτσος. Δίνει στον Ρώτα. Ανεβαίνει ο Ρώτα. Ξανά ο Ρέτσος. Παίρνει ο Δουβίκας. Βαγιανίδη.

Πλάγιο για την Ελλάδα. Το εκτέλεσε Ρώτα. Τριάντης είναι στο έδαφος για την Ιταλία. Κομούτσο. Υπάρχει διακοπή στο μάτς. Τώρα σφίξει ο Ισραηλινός ρέφερι, ο Γιγκάλ Φρίντ. Στο 52 Ελλάδα-Ιταλία 0-1. Η εθνική μας που πρέπει να βελτιώσει κατά πολύ την εικόνα της σχέση με το πρώτο ημίχρονο για να ισοφαρίσει να μπει στο μάτς. Συνέχεια το παιχνίδι. Σε λίγο θα μπει το μάτς ο Κομούτσο. Θα πρέπει να πάρει την σχετική οδηγία από τον βοηθό και τον διαιτητή. Πρέπει να περάσει ένα λεπτό περίπου για να μπει ξανά στο μάτς ο κεντρικός αμυντικός της Φιωρεντίνα. Βαγιανίδης. Ρώτα, σε ρόλο δεξιού εξτρέμου Βαγιανίδης. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό, το δίδυμο Ρώτα Βαγιανίδης. Ο Ρώτα σε ρόλο back, σε ρόλο εξτρέμου Βαγιανίδης. Έχει αλλάξει πλέον η εθνική, δεν παίζει με τριάδα στην άμυνα. Τέσσερις έχουν γίνει. Παραμένουν τα δύο κεντρικά χαφ. Ο Τριάντης με τον Μουζακίτη. Στην κορυφή είναι ο Δουβίκας. Και από τα αριστερά πλέον κινείται περισσότερο ο Μασούρας και ο Τζόλης πιο κεντρικά. Θα γίνει ακόμα μια αλλαγή σε λίγο από την Ιταλία. Θα περάσει το μάτς ο Ρετζιάνι, ο Λούκα Ρετζιάνι. Σούτωρα του Τζόλη που έχει κεντρικά, που σας είπα, κοντά την μπάλα. Βαγιανίδης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Βαγιανίδης φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Τριάντης Μουζακίτης, αλλάζουν γρήγορα. Μασούρας, ξανά ο Μουζακίτης. Κυριακόπουλος. Παίρνει ο Μουζακίτης, στα σεντράρι, δεύτερο δοκάρι για τον Βαγιανίδη, εύκολα του Ναρούμα μπλοκάρι. Δεν ανησυχεί εκεί ο αρχηγός της Εθνικής Ιταλίας. Πιέζει ο Ρώτα και έχει δώσει φάουλ νωρίτερα. Ο Ισραηλινός ρέφερι στον Βαγιανίδη, στο μακάρισμα που έκανε στον Εντούρ. Στο 54 είμαστε. Θα κάνουμε και την αλλαγή τους οι Ιταλοί. Βγαίνει από το μάτς ο Κομούτσο και θα πάει να παίξει στο κέντρο της άμυνας ο Ρετζιάνι. Πιέζει η εθνική τώρα. Κερδίζει ξανά με τον Μουζακίτη στα δεξιά για τον Βαγιανίδη. Μπάλα πιο πίσω από την κίνηση του μπακ της Sporting Λισαβόνας. Ρώτα ξανά Βαγιανίδης. Βαγιανίδης τώρα κόβεται από τον Κολεόσο. Τριάντης πίσω στον Ρέτσο. Όπως ο Χατζιάγος στον Δουβίκα και αυτός στον Τζόλι. Ο Τζόλι στην κίνηση του Βαγιανίδη. Μπάλα πέρασε out. Ήταν δυνατή η πάσα του Χρήστου Τζόλι. Δεν πρόλαβε εκεί ο Βαγιανίδης. Μπάλα out. Καμία ανησυχία για την φιλοξενούμενη ομάδα. Ο Ντοναρούμα είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια. Η μπάλα πάει στα αριστερά στον Μπαρτεζάκη. Ψάχνει τον Εσπόζητο. Εκεί είναι ο Ρέτσος. Κατεβάζει και παίρνει ο Χατζηδιάκος πίσω. Ξανά Ρέτσος. Λαχοδήμος. Στα αριστερά. Χατζηδιάκος. Γυρνάει και παίρνει την μπάλα ο Τριάντης. Ρέτσος η μπάλα δεξιά.
Ρώτα

Ρέτσος και Βλαχοδήμος. Χατζηδιάκος, πιέζουν οι Ιταλοί για να γίνει το λάθος. Παίζουν ωραία οι διευθύνσεις μας τώρα. Στέλνει την μπάλα ο Χατζηδιάκος στον Δουβίκα. Υπάρχει μαρκάρισμα. Η κατοχή στην εθνική μας. Με τον Χατζηδιάκο χάνουν οι διεθνείς. Κάθε μπάλα. Ήθελε να περάσει και ο Μανέ, χωρίς αποτέλεσμα όμως. Δεν δυσκολεύτηκε η μπάλα, δεν δυσκολεύτηκε η αιστεία του Βλαχοδήμου. Out. Ρέτσος. Ξανά ο Βλαχοδήμος, όλα αυτά στην μεγάλη περιοχή της Εθνικής. Χατζηδιάκος. Πιέζουν ψηλά οι Ιταλοί. Ρώτα. Πήγε να γίνει το λάθος εκεί. Βγήκε ο Βλαχοδήμος. Γύρισε ο Τζόλης. Απελευθέρωσε στον Ρώτα. Βγαίνει και διώχνει ο Λιπάνη. Οι Ιταλοί με τον Κολεόσο. Πλάγιο. Παραχώρησε ο Βαγιανίδης. Λιπάνη. Και Κιαρόντια. Πίσω στον Ρετζιάνη. Λιπάνη. Ξανά ο Ρετζιάνη. Μεταφέρουν από τη μία πλευρά στην άλλη η Ιταλία την μπάλα. Ο Κιαρόντια κάθετα. Για τον Εντούρ. Ήθελε να βρει τον Κολεόσο χωρίς αποτέλεσμα. Βλαχοδήμος, αργά αργά τώρα, ψάχνει στήριγμα. Σε ένα χώρο που κινείται τώρα ο Χατζηδιάκος. Βλαχοδήμος. Ρέτσος έψαξε να βρει τον Βαγιανίδη, έκοψε ο Μπαρντεζάκη. Εντούρ, βγαίνει ο Ρέτσος πρώτος στην μπάλα, πριν από τον Εσπόζητο. Το φάουλ που κερδίζει ο Εντούρ. Φάουλ που έκανε ο Βαγιανίδης. Περίπου 10-15 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή προς τα αριστερά. Έλεγα ότι η Ιταλία που έχει κάνει τις πρώτες αλλαγές της δείχνει να ελέγχει το ρυθμό, έχει την κατοχή της μπάλας, κυκλοφορεί και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Είναι όρθιος ο Σίλβιο Μπαλντίνι, μιλάει με τους συνεργάτες του για τις επόμενες κινήσεις της Σκουάτρα Ατζούρα. Θα δώσει ευκαιρίες και στα υπόλοιπα νέα παιδιά, είναι δεδομένο αυτό από πλευράς Σίλβιο Μπαλντίνι. Βγήκε μπλόκαρε το φάουλ αυτό ο Βλαχοδήμος, καμία δυσκολία εδώ για τον Έλληνα goalkeeper. Βρήκε τον Ρώτα, ωραία στο Βαγιανίδη. Έχει χώρο ο Βαγιανίδης. Θα περάσει εκεί τον Εντούρ. Θα πάει διαγώνια, λάθος πάσα όμως του Βαγιανίδη. Ξανά ο Κολεόσο θέλει να περάσει για τον Λιπάνη. Μέσα στη μεγάλη περιοχή, Εσπόζητο. Μπάλα κοντράρει στον Τριάντη και μπλοκάρει ο Βλαχοδήμος. Πήγε να δημιουργεί κίνδυνος εδώ με τον Λιπάνη, τον Εσπόζητο. Και τον Πιζίλη που πάσαμε

Ο Ανδρούτσος θα παίξει στο κοινό της, στο κοινό της Κρήτης, παίκτης του Όφη και πελίγος Ελλάδας. Και θα μπει και ο Κιζηρίδης. Ο Κιζηρίδης, ο Άσος Σκάρτς στην πρώτη συμμετοχή με τα γαλανόλευκα. Ντεμπουτάρει ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης. Θα βγει ο Μασούρας, πλέον τον περιβραχιόνιο στον Οδυσσέα Βλαχοδήμου. Θα πάει στην αριστερή πλευρά της επίθεσης ο Κιζηρίδης. Ο Ανδρούτσος που χειροκροτείται από το κοινό της Κρήτης. Βγαίνει και ο Τριάντης για να μπει ο... Ο Ανδρούτσος αποχώρησε και ο Κυριακόπουλος για να περάσει ο Τσιμίκας στο αριστερό άκρο της άμυνας. Πλέον ο Κιζηρίδης στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Δεξιά παραμένει ο Βαγιανίδης. Και ο Τζόλης είναι ανάμεσα στους δύο, σε αυτό το 4-2-3-1 πλέον του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Με τα δύο κεντρικά χάφ να είναι πλέον ο Μουζακίτης και ο Ανδρούτσος. Σέντρα τώρα του Ρότα, ψάχνει τον Βαγιανίδη. Κεφαλιά του Μπαρδεζάκη. Γυρίζει και κρατάει ο Εντούρ μέσα στη μεγάλη περιοχή της Ιταλίας. Το μακάρισμα, δεν υπάρχει φάουλ. Τζόλης κρατάει στα αρέα της μεγάλης περιοχής. Δίνει στον Ανδρούτσο. Βαγιανίδης, πλάγιο για την Ιταλία. Μπαλά πέρασε πλάγιο. Εκεί με τον Κολεός ο Βαγιανίδης. Νωρίτερα είδαμε την κίνηση του Ανδρούτσου να κερδίσει την μπάλα και στην συνέχεια η μπάλα πλάγιο για την Ιταλία. Ρέτσος ανάμεσα σε τρεις γυρίζει στον Ρότα παράλληλα για τον Χατζηδιάκο. Παίρνει ο Ανδρούτσος στη μεσαία γραμμή, μπάλα στα δεξιά, Ρότα, Βαγιανίδης και Ανδρούτσος πίσω στον Ρέτσο. Από το ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου με 4-2-3-1 η εθνική μας ομάδα. Θα το βλέπουμε συχνά πλέον αυτό από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Με δεδομένο ότι δοκιμάζεται αυτό το σχήμα με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς, θα του δίνει έξτρα επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή, ανάλογα με τον αντίπαλο και βέβαια με την εξέλιξη της αναμέτρησης. Είδαμε την εθνική να ξεκινάει το μάζι με τριάδα και πλέον παίζει με τετράδα. Δουδίκας, ωραία η προσποίησή του, ωραία η προσπάθεια του να ξεμαρκαριστεί για τον Μαγιανίδη. Έχει ανέβει και ο Τζόλης, σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Τσιμίκα. Περνάει μπάλα. Κερδίζει εκεί ο Φίλιππο Μανέ. Εντούρ. Ο Φίνι τώρα, σε Εντού Φίνι. Μέσα στη μεγάλη περιοχή πέρασε την μπάλα ο Λιπάνη, χωρίς δυσκολία κρατάει την μπάλα ο Βλαχοδήμος. Από την προσπάθεια αυτή την κάθετη του Πιζίλη. Ανδρούτσος. Περίπου 13.003 έχουν πωληθεί για το σημερινό φιλικό, όπως υπάρχει η σχετική ενημέρωση από τα μεγάφωνα του γηπέδου στον Παγκρίτιο. Κεφαλιά του Κιαρόντια. Ανδρούτσος κερδίζει. Κιζηρίδης. Ήρθε τα δεξιά. Επιστρέφει στο αριστερό άκρο της επίθεσης ο Άσος Χάρτς. Βλαχοδήμος. Ρέτσος, εκτά του τον Ανδρούτσο, δίνει στον Ρότα. Ρότα,

Διαγώνια κίνηση του μπακ της ΑΕΚ. Παίρνει ο Κιζηρίδης. Και κερδίζει το φάουλ ο Κιζηρίδης, που κινήθηκε, χαμήλωσε για να πάρει την μπάλα. Κέρδισε το φάουλ. Πρώτη εμφάνιση για τον Κιζηρίδη. Να δούμε και αν θα χρησιμοποιηθεί και ο Σωτήρης Κοντούρης. Είναι ο δεύτερος προσβεστής της εθνικής που ακόμα δεν έχει αγωνιστεί με τα γανόλευκα της εθνικής ανδρών. Να δούμε αν το βάλει αργότερα ο ομοσπονδιακός προπονητής. Ρέτσος. Χατζηδιάκος. Ξανά ο Ρέτσος. Ρώτα και Μουζακίτης. Ξανά ο Ρώτα. Κιζηρίδης που γύρισε, πήρε την μπάλα, παίζει με τον Ρέτσο. Βλαχοδήμος. Ρώτα, ξανά ο Βλαχοδήμος. Γεμίζει, ψάχνει να βρει τον Βουβίκα και υπάρχει φάουλ που κάνει ο Ρετζιάννη. Η αλήθεια είναι ότι ο Ρετζιάννη και βγάζει κόκκινη κάρτα. Στο 68. Κόκκινη κάρτα στο Ρετζιάννη. Για το μακάρισμα αυτό στον Τάσο Δουβίκα. Υπάρχουν διαμαρτυρίες των Ιταλών και του Ντοναρούμα. Θα τσεκαριστεί βεβαίως η φάση στο VAR. Ο Ρετζιάννη που χρησιμοποιούσε συνεχώς τα χέρια του για να μαρκάρει τον Τάσο Δουβίκα. Περνάει ο Τάσο Δουβίκας, τον στόπερ της Ιταλίας, και αμέσως βγάζει κόκκινη κάρτα ο Ισραηλινός ρεφερί, ο Γιγκάλ Φρίντ. Να δούμε αν θα αλλάξει την απόφασή του. Κόκκινη κάρτα για τον Ρετζιάννη που πέρασε στο μάτς λίγο νωρίτερα. Αποχωρεί ο Ρετζιάννη με 10 παίκτες η Ιταλία για τα υπόλοιπα 22 λεπτά.

0: Κόκκινη κάρτα στο Ρετζιάνι στο 68. Να θυμίσω ότι ο Ρετζιάνι μπήκε στο παιχνίδι στο 55. Ιταλία Εσπόζιτο τώρα. Θέλει να βγει στην κοντραπίθεση. Γυρίζει ο Τζόλης. Παίρνει ο Ρότα. Με δούμε ότι δεν υπάρχει ούτε ο Κωνσταντέλιας στον Μπακάσετας που έτσι έπαιζε η εθνική ομάδα. Συνήθως 4-2-3-1. Στο ρόλο πίσω τον επιθετικό είναι ο Χρήστος Τζόλης. Δεξιά στην επίθεση ο Βαγιανίδης και αριστερά ο Κιζηρίδης. Τσιμίκας τώρα. Κιζηρίδης. Χατζηδιάκος τώρα γαλανούς και ψηλά. Πάνω από την μεσαγραμμή αρκετά έχουν πιστεχωρήσει οι Ιταλοί. Ρότα δεξιά Βαγιανίδης. Παίρνει ο Λάζαρος Δότα ξανά. Κάνει κίνηση ο Δουδίκας, κρατάει ο Ρότα, Βαγιανίδης, ξανά ο Ρότα. Κερδίζει ο Εντούρ, κρατάει την μπάλα ο Εντούρ, περνάει και τον Αδρούτσο, ο υψηλός όμως κεντρικός χαφ της Φιωρεντίνα. Θέλει να περάσει στον Κολεόσο, κερδίζει την κόντρα με τον Μουζακίτη, Κολεόσο ξανά, βγαίνει ο Ρέτσος. Μουζακίτης και Τζόλης, βάζει την μπάλα μπροστά του, έχει χώρο, εκεί είναι και ο Κιζηρίδης. Ανεβαίνει ο Τζόλης, παίρνει ο Τσιμίκας, ξανά στο Τζόλη, γυρίζει η μπάλα αλλά ήταν δυνατή η πάσα του Τσιμίκα, δεν πρόλαβε εκεί ο Τζόλης, είχε κάνει και αρκετά μεγάλη κούρσα, περίπου 40 μέτρα, δεν πρόλαβε εκεί ο Τζόλης να βρει την μπάλα να τη γυρίσει στη μεγάλη περιοχή της Ιταλίας. Και είναι η ώρα για τη μικρή διακοπή στο match με το cooling break στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Έχει αλλάξει κάπως προς το καλύτερο σωτήρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Big Wings Sport FM. Η εικόνα της εθνικής μας στο δεύτερο ημίχρονο είναι πιο κινητική, δέχεται λιγότερο φάσεις, αλλά και πάλι όμως δεν έχει βρει τον τρόπο να αξιοποιήσει την παρουσία των παικτών στο επιθετικό τρίτο. Είναι βελτιωμένη σίγουρα. Οι ποδοσφαιριστές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δείχνουν ότι θέλουν να βγάλουν ένα καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο. Είναι πιο κοντά οι γραμμές, γίνονται λιγότερα λάθη, αλλά και πάλι όμως δεν έχουμε τις φάσεις μέσα από τις οποίες θα μπορούσαμε να έχουμε φτάσει στην ισοφάριση. Οι Ιταλοί παρολίγο να ανοίξουν, να διπλασιάσουν, να ανοίξουν το ημίχρονο με ένα ακόμη γκολ με αυτή την πολύ καλή στιγμή την οποία είχαν με τον Κολεόσο στο 47, το δοκάρι και την καλύτερη στιγμή που είχαν στο δεύτερο ημίχρονο, και περιμένουμε να δούμε τώρα αν και πόσο θα αλλάξει η εικόνα του παιχνιδιού με το αριθμητικό μειονέκτημα που έχουν οι Ιταλοί και πλεονέκτημα της εθνικής μας εδώ και 3 λεπτά. Βλέπω τον Τετέ να φεύγει από το σημείο που έκανε την προφήμασή του και να πηγαίνει προς τον πάγκο της εθνικής μας. Πιθανότατα και ο Ζαφίρης επίσης. Τετέ και ο Ζαφίρης πηγαίνουν προς τον πάγκο της εθνικής. Ίσως και ο Δουβίκας να θέλει κάποιες περισσότερες ανάσεις, αν και είχε καλή παρουσία σήμερα. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε περισσότερο απειλητικοί στο επιθετικό τρίτο, να κάνουμε στήριξη την παρουσία μας μέσα στην περιοχή της Ιταλίας. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τον Μπαλτίνι πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει αυτό το αριθμητικό μειονέκτημα που έχει πλέον η εθνική του ομάδα. Ο Ρετζάνι μπήκε στο 55 και λίγο αργότερα στο 68 αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα. Πήραν λοιπόν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων της οδηγίας και θα έχουμε περίπου ένα γεμάτο 20 λεπτό, να βάλουμε και τις καθυστερήσεις μέσα, σύν το cooling break ακόμα, και να δούμε αν η εθνική μας καταφέρει να φτάσει σε ένα γκολ το οποίο θα κλείσει έτσι αυτές τις φιλικές αναμετρήσεις με ένα θετικό πρόσημο. Φεύγει για την Ιταλία από το παιχνίδι. Περάσει ο Φαβασούλη, είναι η αλλαγή την οποία κάνει, και θα φύγει ο Φίνι, ο οποίος είχε περάσει στο 46 για αλλαγή στην αλλαγή, ενώ έχουμε μία ακόμα. Ο Λιπανή θα φύγει από την αναμέτρηση για να περάσει ο Νταγκάσο, δύο ακόμη αλλαγές από τον Σίλβιο Μπαλντίνι και οι οδηγίες οποίες δίνει τώρα ο Ιβάν Γιουβάνοβιτς στον Ζαφίρι και τον Τετέι, όπου θα είναι οι δύο νέοι παίκτες για την εθνική μας ομάδα.
0: Θα κάνει και δύο ακόμα κινήσεις ο Ιβάν Γιουβάνοβιτς σε πολύ λίγο. Θα μπουν στο μάτς ο Τετέι και ο Ζαφίρης. Οι δύο ποδοσφαιριστές ήταν βασικοί στο παιχνίδι με την Σουηδία στην Στοχόλμη. Βγήκε από το μάτς ο Λιπάνη, ο χαφτής Σασόλο. Πέρασε ο Νταγκάτσο. Και η δεύτερη αλλαγή βγήκε ο Σεϊντού Φίνι. Είναι μάλλον αναγκαστική αλλαγή. Είχε πέρασει πριν στο ξεκίνημα του μάτς, στο δεύτερο ημίχρονο δηλαδή, ο Σεϊντού Φίνι και αποχώρησε τραυματίας και μπαίνει ο Φαβαζούλη. Δύο αλλαγές σε σκουάτρα Τζούρα. Τώρα θα γίνουν και οι δύο κινήσεις του Ιβάν Γιουβάνοβιτς. Θα αποχωρήσει από το μάτς ο Βαγιανίδης για να μπει ο Τετέι. Φυσιολογικό για να γίνει πιο επιθετική η εθνική μας ομάδα. Θα πάει δεξιά ο Κιζηρίδης. Αριστερά ο Τζόλης και πλέον ο Δουβίκας θα έχει πιο πίσω τον Τετέι. Ο Τετέι έχει παίξει όλες τις θέσεις με τον Ιβάν Γιουβάνοβιτς και αριστερά στην επίθεση και δεξιά και τώρα τον βάζει πίσω από τον striker Τάσο Δουβίκα. Παραμένει το 4-2-3-1. Βεβαίως θα είναι ένα πιο κοντά από το 4-4-2 με τον Δουβίκα και τον Τετέι, αλλά για να γίνει πιο επιθετική ομάδα δηλαδή. Ο Εσπόζητο θα σουτάρει out. Δεν ανησυχεί εδώ ο Βλαχοδήμος από το σούτ του Εσπόζητο αρκετά μακριά από την μεγάλη περιοχή. Αυτό το σούτ από τον επιθετικό Τσίντερ είναι στο έδαφος ο Δουβίκας. Έχει μια μικρή διακοπή στο μάτς. Στο 77 Ελλάδα-Ιταλία 0-1 με τον γκολ από το πρώτο ημίχρονο του Εσπόζητο στο 18ο λεπτό. Πρέπει να ανεβάσει την απόδοση στην εθνική ομάδα για να ισοφαρίσει τουλάχιστον στο μάτς. Ο Ρέτσος στον Ανδρούτσο. Και τώρα Τζόλης που έχει έρθει ξανά στα αριστερά. Ψάχνει στήριγμα, είναι ο Τσιμίκας. Τσιμίκας κρατάει. Ανδρούτσος. Χατζηδιάκος. Δεξιά στο Ρώτα. Εκείνο και ο Κιζηρίδης. Ρώτα. Κιζηρίδης. Ανδρούτσος. Ρέτσος. Ξανά ο Ανδρούτσος. Παίρνει ο Κιζηρίδης. Κάνει κίνηση ο Ανδρούτσος. Ωραία ο Κιζηρίδης περνάει. Κιζηρίδης. Θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή. Κερδίζει τις κόντρες. Όχι για τις δύο κόντρες όμως. Πάει και ο Τετέι να βοηθήσει. Διώχνουν όπως οι Ιταλοί σε ένα χώρο που είναι ο Ρέτσος κατεβάζει. Παίρνει ο Ζαφίρης τώρα. Ζαφίρης, δεν υπάρχει φάουλ. Κερδίζει ο Εντούρ. Θέλει να πετάξει τον Εσπόζητο. Εκείνο ο Ρέτσος πίσω στο Βλαχοδήμο. Ο Νταγκάτσο πλέον έχει πάει στα χαφ. Μπήκε λίγο νωρίτερα. Τσιμίκα στη μεγάλη περιοχή θα γυρίσει. Ψάχνει τον Τετέι. Διώχνουν Ιταλοί. Μακάρισμα του Χατζηδιάκου πάνω στον Εσπόζητο και φάουλ που κερδίζουν οι Ιταλοί. Το καλύτερο που μπορούσαν να πάρουν τώρα για να αποσπαστούν, να αποφύγουν την πίεση των Ελλήνων διεθνών. Φάουλ που κερδίζει ο Εσπόζητο. Το μακάρισμα του Χατζηδιάκου. Αργά-αργά Ιταλία τώρα με τον Κιαρόντια. Αφήνει την μπάλα ο Κιαρόντια, ανεβαίνει η Ιταλία μπροστά, έτοιμος να το τελείσει το φάουλ του Ντοναρούμα. σε ένα χώρο που είναι ο Εσπόζητο και ο Ρέτσος. Πλάι για την Ιταλία. Άφησε να περάσει την μπάλα και ο Κολεόσο. Μπαρτεζάκι. Για τον Εσπόζητο, μεγάλη περιοχή. Πιέζει και ο Ρέτσος. Είναι και ο Ανδρούτσος και ο Ζαφύρης. Ρώτα πίσω στο Βλαχοδήμο. Η μπάλα στα αριστερά στον Τσιμίκα. Παίρνει ο Τετέι, κοντρολάρει, λάθος όμως, κερδίζουν οι Ιταλοί. Απομακρύνουν τον Αρούμα. Κολεόσο, κερδίζει όμως εκεί ο Ρώτα. Ζαφύρης με τη μία στον Ρέτσο, Ζαφύρης και Ανδρούτσος. Τσιμίκας για τον Τζόλι, ωραία ο Τζόλις που σπείτε. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή ο Τζόλις, φέρνει την μπάλα στο δεξί. Και κάνει φάουλ συνέχεια ο Χρήστος Τζόλης. Στην προσπάθεια του να κερδίσει ξανά την μπάλα. Ήταν δύσκολο να πέσει ανάμεσα από τρεις ο Χρήστος Τζόλης. Φάουλ που έγινε στον Φαφαζούλη. Το φάουλ που θα εκτελέσει ο Ντοναρούμα. Κεφαλιά εκεί με τον Φιλίππο Μανέ. Κερδίζει ο Τζόλης. Ο Ζαφύρης. Αλλά έχει δώσει φάουλ πάνω στον Εσπόζητο. Το φάουλ που κέρδισε ο Στράικερ της Ίντερ. Βάλει πολύ κατά το σώμα του. Το κάνει πάρα πολύ καλά αυτό ο οποίο Εσπόζητο. Ένα center for που κινείται καλά και εκτός περιοχής με το σώμα του. Παίρνει καλές τοποθετήσεις, είναι ψηλός όμως. Το φάουλ από τα δεξιά τώρα με την Ιταλία. Είναι ο Φαβαζούλη που θα το τελέσει. Και κίτρινη κάρτα γιατί νωρίτερα καθυστέρησε. Να το εκτελέσει η κίτρινη κάρτα στον Πιζίλη, αν δεν κάνω λάθος. Μπέρα πέρασε out. Ο Βλαχοδήμος έπαιξε γρήγορα για τον Χατζηδιάκο. Τσιμίκας. Ρέτσος. Δεξιά η μπάλα στο Ρώτα. Περνάει πάνω από τη μέσα γραμμή τώρα. Ρώτα. Ανδρούτσος. Ωραία στριφογυρίζει. Κρατάει την μπάλα ο Χαφτου Όφη. Δίνει πίσω στον Ρέτσο. Χατζηδιάκος. Ζδέα ζητά την μπάλα ο Τζόλης. Παίρνει ο Τζόλης. Θέλει να παίξει με τη μία στον Τσιμίκα. Είναι δυνατή μπάλα του Χρήστου Τζόλη. Δεν μπορεί να προλάβει εκεί ο Τσιμίκας. Out. Καμία ανησυχία για την εστία της σκουάτρα Τζούρα. Στο 83 είμαστε, Ελλάδα-Ιταλία 0-1. Κίτρινη κάρτα νωρίτερα, στο 82, στον Φαφαζούλη. Με 10 παίχτες η Ιταλία, 68, με την αποβολή του Λούκα Ρετζιάνι. Ρέτσος, παίρνει ο Τζόλης. Διαγώνια κίνηση κρατάει. Ζαφύρης αφήνει στον Ανδρούτσο και τώρα ξανά Ζαφύρης. Δεξιά, Ρώτα. Παίρνει ο Δουβίκας μέσα στη μεγάλη περιοχή για τον Κιζηρίδη. Σεντράδο Κιζηρίδης. Συρτά, σούτ του Ζαφύρη και δοκάρει από το σούτ του Ζαφύρη στο 84. Ξερό σούτ, την πάρα στο αριστερό δοκάρι του Ναρούμα που έμεινε όρθιο. Ήταν πάρα πολύ δυνατό. Έπεσε ο Ναρούμα, αλλά δεν θα προλάβει την μπάλα. Τυχερή εδώ η Ιταλία. Στην πρώτη στιγμή τη εθνική μα το 84. Στο μάτς. Ο Κιζηρίδης σέντραρε, μπάλα βρήκε στους Ιταλούς, έφτασε στον Ζαφύρη, σούταρε μπάλα στο δοκάρι της εστίας του Ντοναρούμα, στο αριστερό δοκάρι της εστίας της Ιταλίας. Γέμισμα τώρα Χατζηδιάκος με το κεφάλι. Τετέι δεν μπορεί να κοντρολάρει εκεί. Κερδίζει ο Φαβαζούλη. Πίσω από τον Φιλίππο Μανέ. Κερδίζει ο Μπαρτεζάκη που παίζει με τον Νταγκάτσο. Νταγκάτσο. Μπέλα κοντράρει στον Ανδρούτσο και πλάγιο. Στο 84 η μία καλή στιγμή της εθνικής μας με το δοκάρι του Χρήστου Ζαφίρη. Έτοιμος ο Μπαρτεζάκη να εκτελέσει το πλάγιο μέσα στη μεγάλη περιοχή μπαλά. Διώχνει με το κεφάλι ο Ζαφίρης. Ξανά εκεί ο Εντούρ. Δίνει στον Πιζίλη. Φαβασούλη. Πιζίλη θα σεντράρει για τον Εντούρ. Στα ώρα της μεγάλης περιοχής τώρα Πιζίλη και Εσπόζητο. Εσπόζητο δίνει στον Φαβαζούλη. Έχει στην μεγάλη περιοχή σου την μπάλα. Απέμβαση από τον Βλαχοδήμο. Κόρνερ στο 86. Από την ενέργεια αυτή του Φαβασούλη στο 86. Απέκρουσε ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος στο κόρνερ. Το κόρνερ από τα δεξιά που σε επιτεθεί η Ιταλία. Έχει γυρίσει και ο Τετέι και ο Δουβίκας. Μέσα στη μεγάλη περιοχή με τις γροθιές ο Βλαχοδήμος. Κερδίζει η Ιταλία με τον Νταγκάτσο. Θέλει να περάσει εκεί. Η μπάλα μας έχει βγει out από την προσπάθεια αυτή του Πιζίλη. Δύο αλλαγές ξανά και για την Ελλάδα και για την Ιταλία. Θα βγει από το μάτς ο Εσπόζητο για να περάσει ο Καμάρντα. Και θα μπει στο παιχνίδι και ο Φατικάντη. Θα βγει ο Κολεόσο και θα μπει ο Φατικάντη ή όχι. Ναι, βγαίνει από το μάτς ο Κολεόσο και μπαίνει ο Φατικάντη. Και για την εθνική μας ομάδα αποχωρεί ο Τζόλης, μπαίνει ο Κοστούλας, βγαίνει και ο Δουβίκας και μπαίνει ο Παυλίδης. Τετέι δίνει στον Τσιμίκα γύρισμα για τον Παυλίδη, μπάλα πέρασε out. Είναι corner από τον Τσιμίκα που βρήκε τον Παυλίδη, μπάλα κόντραρε και πέρασε corner. Πολύ καλή στιγμή στο 88 από τη σέντα του Τσιμίκα. Στο μπήκε στη φάση ο Δουβίκας, έκανε το πλασέ και corner. Μπάλα κόντραρε και corner. Μέσα στη μεγάλη περιοχή βγαίνει το Ναρούμα και απομακρύνει την μπάλα. Κιζίλης κατεβάζει. Ανδρούτσος, νέα σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι για τον Τετέι. Κατεβάζει τον Τετέι. Κιζηρίδης, Τετέι. Παυλίδης, Τετέι ξανά. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κρατάει ο Τετέι. Πιέζει εκεί. Χάνει την μπάλα ο επιθετικός του Παναθηναϊκού. Και υπάρχει φάουλ. Ο Τετέι βρήκε τον Τσιμίκα, το γύρισμα πολύ καλή στιγμή με τον Παυλίδη, λίγο νωρίτερα. Έκανε επέμβαση ο Ντοναρούμα, κόντρα την μπάλα και έκανε επέμβαση ο Ντοναρούμα για να περάσει Κόρνερ. Αυτή ήταν η πολύ καλή στιγμή της Εθνικής το 88. Η δεύτερη σημαντική φάση στο μάτς. Αργεί ο Ντοναρούμα να εκτελέσει, τώρα το κάνει ο goalkeeper της Manchester City σε ένα χώρο που είναι ο Καμάρντα. Ξανά η Εθνική τώρα με τον Ρότα. Κιζηρίδης. Παίρνει ο Κιζηρίδης. Μεταφέρει την μπάλα στα αριστερά στον Τετέι. Αφήνει ωραίο Τετέι για τον Τσιμίκα. Έχει ανέβει ο Τσιμίκας. Θα σεντράρει για τον Παυλίδη. Δεύτερο δοκάρι. Δεν βρίσκει την μπάλα ο Βαγγέλης Παυλίδης. Η μπάλα είναι out. Στο 90 αυτή η προσπάθεια. Ο Τσιμίκα σέντραρε, δεύτερο δοκάρι για τον Παυλίδη. Βρήκε την μπάλα ο Παυλίδης που έχει τόσο καλά, ήταν δύσκολο να προλάβει εκεί. Out. 5 λεπτά των καθυστερήσεων στο μάτς. Τρέχουν από τώρα τα 5 λεπτά στο παιχνίδι. Γρήγορα στον Χατζηδιάκο, Ρέτσος. Αναδρώτω ξανά στον Ρέτσο. Χατζηδιάκο, όλα αυτά πάνω από τη μεσαία γραμμή. Παίρνει ο Ανδρούτσο. Ο Ζαφίρη, συγγνώμη. Ζαφίρη, ωραία, αλλάζει για τον Ρότα. Κατεβάζει ο Ρότα. Δίνει στον Κοστούλα. Κιζηρίδη έχει έρθει ξανά δεξιά ο Κιζηρίδη. Αριστερά είναι ο Τετέι και πίσω από τον Παυλίδη ο Κοστούλα. 4-2-3-1. Τσιμίκα, αριστερά η μπάλα. Με 10 παίκτες εδώ και αρκετή ώρα Ιταλία. Λάθος εκεί, κερδίζουν οι Ιταλοί με τον Καμάρντα και τον Εντούρ. Το φάουλ που κέρδισε ο Εντούρ. Ο οποίος είναι στο τερέν, ο Άσος Φιωρεντίνα δεν έχει σηκωθεί ακόμα από το μαρκάρισμα του Ζαφίρη. Ψηλάει μπάλα. Πίσω στον Βλαχοδήμο Μπουλοκάρη. Παίζει γρήγορα με τα χέρια. Τσιμίκας. Τετέι. Κρατάει ο Τετέι. Θέλει να περάσει. Περνάει ο Τετέι. Ωραία μέσα μεγάλη προχή Παυλίδης τώρα. Ζαφίρης σου την μπάλα κοντράρι. Τετέι ξανά. Τσιμίκας. Θα σεντράρει για τον Παυλίδη. Διώχνει τον Αρούμα. Δεύτερη μπάλα για την Κανανόλευκη. Ρότα. Κιζηρίδης δεξιά η μπάλα. Στα ρότα της μεγάλης περιοχής κάνει τρίπλα ο Κιζηρίδης. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Σέντρα δεύτερο δοκάρι. Περνάει. Τσιμίκας. Στον άλλο μπακ της Εθνικής. Τσιμίκας μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κεφαλιά του Κοστούλα. Out. Ο Ρότα ήτανε. Κεφαλιά του Ρότα. Out. Στο 90-3. Δεν ήταν καλή κεφαλιά του Ρότα. Δεν είναι κάτι που το έχει στο παιχνίδι του. Ο Ρότα με το κεφάλι να απειλήσει την αντίπαλη εστία. Αργά ο Ντοναρούμα. Θέλει να παίξει γρήγορα ο Ισραηλινός ρέφερι, ο Ριγκάλ Φρίντ. Κεφαλιά του Φίλιππο Μανέ. Ελέγχουν οι διεθνείς μας πίσω στο Βλαχοδήμο. Χατζηδιάκος. Τσιμίκας. Παυλίδης. Κάνει τις προσποιήσεις. Ζητάει φάουλ ο Παυλίδης. Ξανά η εθνική μας με το Ζαφίρι. Το πλάγιο Τσιμίκας. Τετέι φαίνεται την μπάλα στα δεξιά. Ρότα. Έχει χώρο ο Λάζαρος Ρότα. Δεξιά, τώρα είναι ο Κιζηρίδης. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή ο Κιζηρίδης. Φέρνει την μπάλα στο δεξί, σουτάρει, μπάλα κοντράρει. Out είναι. Από την πλευρά του Κιζηρίδη να σουτάρει, πήγε πολύ ψηλά. Από την εστία του Ντοναρούμα. Στο 90-4 είμαστε. Ακόμα ένα λεπτό στο μάτς. Ελλάδα-Ιταλία 0-1 με τον γκολ του Πίο Εσπόζητο από το 18ο λεπτό. Αργά ο Ντοναρούμα. Ρώτα την κεφαλιά πριν από τον Δαγκάτσο. Διώχνουν οι Ιταλοί σε ένα χώρο που είναι ο Ρέτσος. Πηγαίνει και ο Καμάρντα για να πιέσει μπαλά out. Έτοιμος ο Βλαχοδήμος να παίξει γρήγορα με τα πόδια. Χατζηδιάκος. Τσιμίκας, ανεβαίνει ο Τσιμίκας. Δίνει στον Τετέι. Ωραία το Τετέι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Τετέι ψάχνει στήριγμα. Εκείνο ο Παυλίδης. Παυλίδης στη μεγάλη περιοχή πιέζουν. Διώχνουν οι Ιταλοί πολύ δυνατά με τον Καμάρντα. Λάθος εκεί. Παίρνει ο Κοστούλας. Τσιμίκας, Κοστούλας. Λάθος του Κοστούλα. Κερδίζει με τον Καμάρντα Ιταλία. Θα βγει μπροστά. Κόβει ο Χατζηδιάκος. Γρήγορα από τον Ανδρούτσο δεξιά στον Κιζηρίδη. Στην πλάτη ο overlap του Ρότα. Κιζηρίδης ωραία. Φέρνει την μπάλα στα αριστερό. Μέσα στη μεγάλη του Κιζηρίδης δεξιά. Σουτ γκολ. Α, τον μπάλα κόντραρε. Πήγαινε με πορεία προς την εστία. Από το σουτ του Κιζηρίδη. Την μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ. Από την παρέμβαση του Φιλίππο Μανέ. Κόρνερ για την εθνική μας. Καλό το σουτ αυτό του Κιζηρίδη. Που πίεσε. Τσιμίκας. Στο κόρνερ για την εθνική μας ομάδα. Έχουν συμπληρωθεί τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Τσιμίκας μέσα στη μεγάλη περιοχή. Διώχνουν οι Ιταλοί. Κοστούλας κεφαλιά. Μπλόκαρε ο Ντοναρούμα. Εύκολα πέφτει στο έδαφος ο γκολκίπερ της Manchester City. Από την κεφαλιά του Μπάμπη Κοστούλα. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς. Ελλάδα-Ιταλία 0-1 με τον γκολ του Εσπόρτ στο 18ο λεπτό. Πανηγυρίζουν οι Ιταλοί. Μια νέα ομάδα. Με πάρα πολλά νέα πρόσωπα. Μόνο ο Εσπόζητο και ο Ντοναρούμα είναι στις κλήσεις της Σκουάντρα Τζούρα εδώ και καιρό και πανηγυρίζουν σαν έναν επίσημο μάτς η μικρή της Εθνικής Ιταλίας. Πηγαίνουν όλοι μαζί, μια αγκαλιά. Ωραίες στιγμές για την Ιταλία, για παιδιά που αγωνίζονται στην Εθνική Νέων, στην Εθνική Ελπίδων. Πέτυχαν το στόχο τους με δύο νίκες με το Λουξεμβούργο και με την Ελλάδα. Για την Ιταλία που έχει υπηρεσιακό προπονητή τον Σίλβιο Μπαλντίνι και από εδώ και πέρα θα χτίσουν την Ιταλία για το Nations League με στόχο φυσικά την πρόκληση στα τελικά του Euro από τη στιγμή που η Ιταλία είναι εκτός Μουντιάλ. Η Ελλάδα που δεν είχε καλή εικόνα, καμία σχέση με την εικόνα των πρώτων 50 λεπτών στο παιχνίδι με την Σουηδία στην Τοχόλμη. Αν εξαιρέσουμε τις δύο στιγμές, το δοκάρι της Εθνικής με το σούτ του Ζαφίρη και την καλή στιγμή με τον Παυλίδη που απέκρουσε ο Ντοναρούμα από τα αριστερά με τη σέντρα του Τσιμίκα. Η εθνική μας δεν απείλησε, δεν μπήκε ποτέ στο μάτς. Είχε πάρα πολλά προβλήματα και στη δημιουργία, ακόμα και στην κυκλοφορία της μπάλας. Χωρίς έτσι με ένταση, χωρίς νεύρο, χωρίς να δείχνουν οι ποδοσφαιριστές ότι είναι ένα φιλικό που πρέπει να πάρουν αποτέλεσμα. Δεν είναι μόνο η εμφάνιση, είναι και το αποτέλεσμα που μετράει για τη βαθμολογία της FIFA. Δεν ήταν καλή εικόνα της ομάδας στο τελευταίο της παιχνίδι για την φετινή σεζόν. Πλέον όλοι επικεντρώνονται στα επίσημα μάτς του UEFA Nations League. Η εθνική ομάδα σε όμιλο με τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Ιταλία και την συγγνώμη και τη Σερβία θα κάνει ντεμπούτο τώρα τον Σεπτέμβριο, 24 Σεπτεμβρίου, με την Σερβία εκτός έδρας. Θα ακολουθήσουν 3 ακόμα παιχνίδια. Είναι 4 τα πρώτα παιχνίδια, η πρώτη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Ακολουθεί το μάτς με τη Γερμανία στο Augsburg και με την Ολλανδία και τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας. Είναι τα πρώτα 4 μαζεμένα παιχνίδια στην πρώτη διακοπή για τις εθνικές ομάδες τον Σεπτέμβριο. Επιστροφή το μικρόφωνο στο Big Win Sport FM. Πριν να βαθμό, όμως, ακούσουμε το σχόλιο του Μάνου Σουριά για το υπόλοιπο του αγώνα της εθνικής μας με την Ιταλία.
2: Ένα φιλικό στο οποίο η εθνική μας έδειξε δύο διαφορετικά πρόσωπα, απλά το καλό πρόσωπο άργησε να το δείξει με την μεγαλύτερη κινητικότητα, την πίεση, το πάθος. Τουλάχιστον μπορεί να κρατήσει πάντως το ότι μέχρι σε σχάτων προσπαθούσε να κλείσει αυτή την παρουσία της στο φιλικό με ένα γκολ. Είχε μεγάλη ευκαιρία με το δοκάρι το οποίο είχε η εθνική μας ομάδα, μια τεράστια χαμένη ευκαιρία με τον Ζαφίρη. Απέναντι σε μια Ιταλία που αν κρίνουμε από τον τρόπο με τον οποίο πανηγύριζε και συνεχίζει να πανηγυρίζει, τώρα κατευθύνει την Ιταλία προς την βόρεια, προς το βόρειο πέταλο που βρίσκονται οι περίπου 300 φίλοι της Σκουάντρα Τζούρα που ακούσαν την αναμέτρηση. Είχαν μεγαλύτερο πάθος, μεγαλύτερη ζέση έτσι, για την νίκη. Η εθνική μας στα τελευταία περίπου 15-20 λεπτά έβγαλε μια τέτοια ενεργητικότητα, μια μεγαλύτερη ενεργητικότητα. Τη βοήθησε το γεγονός ότι ήταν και με παίκτη περισσότερο. Σίγουρα η εικόνα πάντως του πρώτου μηχρόνου θα πρέπει να προβληματίσει έντονα τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Αποκόμισε νομίζω μια καλή εικόνα συνολικά από το παιχνίδι της Σουηδίας, όχι όμως από το σημερινό παιχνίδι. Πάντως και από τα δύο μπορούμε να κρατήσουμε το πάθος και το πείσμα της εθνικής, η οποία προσπάθησε μέχρι σε σκάτων να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, να μην χάσει. Το κατάφερε στην Σουηδία, δεν το κατάφερε σήμερα, δεν είχε μπει το μέρο της στο παιχνίδι με την Ιταλία. Και έτσι κλείνει αυτή την σειρά των φιλικών αγώνων εδώ στο Παγκρίδιο Στάδιο με την ήττα 1-0 από την Ιταλία.
3: Σωτήρη Ταμπάκο και Μάνος Σουριάνα, σας ευχαριστούμε για την περιγραφή της φιλικής αναμέτρησης της εθνικής μας με την Ιταλία. 1-0 λοιπόν για την Σκουάντρα Τζούρα με τον γκολ του Εσπόζιτο από το πρώτο ημίχρονο. Για το προηγούμενο 2ωρο λοιπόν, εγώ είχα στην παρέα μου και την αρχιτεξία της εκπομπής τον Γιώργο Πετρίδη, είχα τον Χάρη Χριστόγλου στην κονσόλα του ήχου, είχα τον Κώστα Ζάγιαρη από το στούντιο του Big Wings Sport FM 94,6. Μένετε κανονικότητα συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί και ο Κώστας Μιαόλης με τον Νικόλα τον Μπαγκάκη από τις 12 μέχρι και τις 2. Πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε φυσικά και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 12. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση, χρόνια πολλά Big Wings Sport FM.
4: Big Wings Sport FM 94,6.
5: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στο Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαολής. Την ήττα 1-0 από την Ιταλία γνώρισε η εθνική ομάδα στο Παγκρίτιο στο δεύτερο φιλικό στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τους αγώνες του Nations League το Σεπτέμβριο. Κουλάρια μεταγραφή στο Παναθηναϊκός με την αύξηση του Γιάκομ Νίστρουμ μέσα στη βδομάδα που μπαίνει στο team του Δανού προπονητή και ο αναλυτής Νίκλας Ρις Σκούργκαρτ Πέντερσεν που βρίσκονται μαζί του στην Κοπενχάγη για την απόκτηση ενός ακόμα επιθετικού αναμένεται να ανακοινωθεί το τριφύλι ανοιχτό 23χρονο χαφ Έτιεν Καμαρά. Σε συζητήσεις και με τον Σταύρο Πίλιο για την ανανέωση του συμβολέου του που λύγει το επόμενο καλοκαίρι βρίσκεται η άξιση καλό δρόμο και επέκταση του Γιώβιτς όπως επιβεβαιώνεται και από τη Σερβία. Τα επόμενα 24 ώρα η υπογραφή του νέου συμβολέου του Μάρκο Νίκολιτς με την Ένωση μέχρι το καλοκαίρι του 29. Κανένα θέμα με Ζωάο Μάριο. Λεπτομέρειες απομένουν για τη μεταγραφή του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα Παύλο Μαθαίου στον Ολυμπιακό. Την τελική του κίνηση για την απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα ετοιμάζονται να κάνουν οι Ερυθρόλευκοι. Εγκατέλειψαν οριστικά την περίπτωση του Νάι Λόπεθ. Οι περιόδες που περιμένουν την απάντηση του 25χρονου στόπερ Μίκα Μαρμόλ. Η αποστολή παραμένει ίδια, διαφορετική ρόλη, ίδιο πάθος. Στο μήνυμα της ΠΑΕ για τους Λέω Μάτος και Αντελίνο Βεϊρίνη που ανέλαβαν το πόσο του αθλητικού και τεχνικού διευθυντή αντίστοιχα παρελθόν θα αποτελέσει ο Χρήστος Καρυπηδής. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η διαθεσιμότητα του Κώστα Λούκα στον Παναθηναϊκό Άκτορ για το Game 3 του ΞΕΦ. Ανακοίνωσε απάντηση στην επιστολή του Ολυμπιακού στην ΕΡΤ και κατά του Γενικού Διευθυντή της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ Νίκου Λεπενιώτη έξερουσαν οι προάστινοι κάλεσμα της 13 στους οπαδούς για συγκεντρώσεις στο ξενοδοχείο της ομάδας πριν το τρίτο παιχνίδι. Σε καταγγελία και στην ΔΕΑ προχώρησε ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητώντας ποινή μιας αγωνιστικής και εξισμένων των θυρών στον Παναθηναϊκό Άκτορ απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για 5 χρόνια στο Δημήτρη Γιανακόπουλο και πρόστιμο 100.000 ευρώ για τα όσα συνέβησαν στο δεύτερο τελικό ατομικό για ντόση που έχει λίγες πιθανότητες για το απόψινο μάτς.
3: συνέχεια.
6: Ανοίγει ο δρόμος για την απόκτηση του Γάλλου Γκαρντ Άνταμο Κόκα στον Άρη, αφού έμεινε ελεύθερος από την Μπούρκα. Αρκετές πιθανότητες συγκεντρώνει το ενδεχόμενο να κάνει χρήση της οπτικής του ΠΑΟΚ και να κρατήσει τον Μπριν Ταϊρή μετά τη συνάντηση του Αμερικανού Γκάρντ με τον Αντρέα Τρινκέρι. Σημαντική μεταγραφική κίνηση για το Μαπόλο του Πανιωνίου που απέκτησε τον 30χρονο Σέρβο Πουνταρισό Τζόρτζε Λάζιτς, χρυσό Ολυμπιονίκη στο Τόκιο το 21 και πρωταθλητή Ευρώπη στην αρχή της χρονιάς. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο στο 65ο λεπτό του φιλικού αγώνα της Δανίας με την Ουκρανία. Ευτυχώς ωστόσο έφυγε με τις αισθήσεις του από το γήπεδο. Θυμίζουμε πως ο 34χρονος άσος είχε υποστεί ανακοπή στο Euro 2021. Επανήλθε άμεσα χάρη στο πληματοδότη, τόνισε ο γιατρός Δανίας Μόρτεν Μπόεσεν. Η Μπανταλόνια επιβλήθηκε 96-88 της Μπασκόνια εκτός έδρας, έκανε το 2-1 σειρά και πέρασε στα ημιτελικά της ACB Λίγα που θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια στους τελικούς του τουρκικού πρωταθλήματος. Η Φενέρ νίκησε 102-93 την Εφές εκτός έδρας και έκανε το 3-1 σειρά. Και το πρώτο Grand Slam της καριέρας του κατέκτησε ο Γερμανός Αλεξάνδρ Σβέρεφ που νίκησε 3-2 τον Ιταλό Φλάβιο Κομπόλη στον τελικό του Ρολάν Γκαρός. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
7: Bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
9: Super Sport FM 94,6 9 και 19 πρώτα λεπτά. Πρίξε το φουνταριστό με χορηγό.
10: Πρίξε το φουνταριστό, είπες.
9: Πνίξτε.
10: Α, πνίξτε.
9: Πρίξε το φουνταριστό.
10: Πρίξε το φουνταριστό, είπες.
9: Πνίξτε.
10: Α, πνίξτε.
9: Πρίξτε. Πρίξε το φουνταριστό.
11: Πεγαράκι μου λαμπρό, πέγγι μου να περπατώ.
12: Ιδιαίτερες και πολλές καλημέρες στους 775, βλέπω ότι είναι σήμερα οι συνδεδεμένοι online χρήστες αυτοί που μας ακούνε από το διαζύγιο ή που μας ακούνε από το διαζύγιο.
13: Γιατί να σου με χωρισμένη, πες μου γιατί.
12: Α, καλά, εντάξει. Byron City λέει και σας, ναι, τα κλαστά, τα κλαστά, τα κλασικά.
14: Εσύ είσαι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο λειτουργεί έξω από τη Ρόδο, λίγο έξω από τη Ρόδο, το κέντρο της πόλης.
15: Τα όρια της πόλης Ρόδου.
14: Η ακαδημία λέγεται Νίκη Βόλου.
16: Μα τι λέω, τι λέω.
15: Νίκη Ρόδο.
14: Όλες συγγνώμες.
17: Να πάμε όλο ταχώς στον επόμενο φίλο.
18: Μην ενοχλείτε.
17: Ναι.
18: Τώρα κοιμάμαι.
17: Έλα φίλε, στον αέρα είσαι.
18: Και για κανένα δεν είμαι εδώ.
17: Τι να κάνουμε, είχαμε όλη την καλλιά, σας πάμε στον επόμενο φίλο. Άλλες 9 πάει, θα απολυθούν την Παρασκευή.
19: Έξω! Απολύεσαι!

0: Έφυγε.
1: Εφάγε.
2: Έρχισα και τρώγα και κόντευα να σκάσω.
1: Καλά.
3: Λοιπόν, καλημέρα.
4: Γαλάστε.
3: Καλημέρα.
4: Γαλάστε.
2: Μα τι λέω στα αλήθεια, Θεέ μου.
0: Σταύρο, λες και πίσω στο σχόλιο μου ότι θα σου πω.
2: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, κύριε.
3: Περισσότερα από το μαγκαζίνο με τον Τάσο, με τον Γιώργο Αϊντέ.
5: Το μικρό του μόνο θα σας πω. Μάνος.
3: Με τον Μάνο Ζερβάκη.
5: Να το, το είπαμε και το Μάνος.
2: Μα τι λέω.
6: Και αλλαγή ώρα στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να πάνε μία ώρα πίσω και να δείξουν 4.
2: Μα τι λέω.
7: Στην πίστα καρτόδρομο στα διόδια Αφιδνών. Ατέλειωτος πλάγιος σλί.
0: Από το Δημήτρη Μπαντή. Από το Δημήτρη Μπαντή, συγγνώμη που ήταν στο μικρόφωνο και στο τιμόνι. Κάναμε και σαρδάμε στο όνομά μας. Θα είμαστε καλά.
8: Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα.
9: Δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Δημήτρης Σαραγράφος.
8: Εγάλεο Κάλιαρη, εγάλεο Καλαμαριά, συγγνώμη.
10: Τα δέοντα στη μαμά σας με ένα τραγούδι από τα παλιά και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος για. Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις.
11: Αλλά εσύ που πας έτσι στολισμένη.
12: Πού πάω, στον παππού, θέλει και ερώτημα.
10: Ανάποδα τα είπα, ωραία.
2: Μα τι λέω.
13: Bwinsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Καλησπέρα σε όλους, μπήκαμε στο FM 94,6. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Ντομένικο Παγκάκη, 21 όλοι στα μικρόφωνα, χάρη σε όλους τον ήχο. Και στο 2.15.79.83.45, χρόνια πολλά στο σταθμό φυσικά, 30 χρόνια.
1: Καλησπέρα σε όλους, χρόνια πολλά, 30 χρόνια πολλά, ε. Εσείς είστε πιο παλιά από εμάς, εμείς σύμφωνα με τα τελευταία χρόνια, εσείς έχετε κάνει τη βρώμικη δουλειά. Το στήσατε, το αναστήσατε, το απογειώσατε.
0: Θα έχει αύριο όλη τη βραδιά μέχρι τις 8, γιατί μετά.
1: Σωστά.
0: Θα πλησιάσουμε
1: μετά
0: το τελικό. Μετά έχει.
1: Δεν τζάμπολ. Λοιπόν, έχει πολλά μηνύματα εδώ πέρα. Θα τα πούμε, παιδιά, όλα και για τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Έχουμε πολύ ρεπορτάζ. Πάρα πολύ ρεπορτάζ. Έχω σήμερα να σας δώσω. Να πούμε απλά ότι επειδή είμαστε παρεάκι με τον Κώστα. Στο 95-79-283-284-285 θα τα πούμε παρέα μέχρι πρωίας. Κωστάρα, δύο εβδομάδες ακόμα είμαστε εδώ. Μετά πάμε προετοιμασία, φίλε, Ολλανδία. Με την ομάδα.
0: Πότε μας δώσετε ο Παναθηναϊκός, είναι την άλλη ομάδα. Μετά την άλλη ομάδα.
1: 15 μαζεύονται. Βέβαια, έμαθα σήμερα ότι μπορεί, έχει ζητήσει ο Νίστρουφ στους διεθνείς να έρθουν λίγο νωρίτερα. Τέλος τους έχει τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό. 15 μαζεύονται, 22 αναχωρεί ομάδα. Μάλλον Άμστερνταμ και ο δικός Άπλεν.
0: Θα έχει.
1: Και μετά τον Παναθηναϊκό ΑΕΚ εκεί.
0: Εργομετρικά και τέτοια θα πρώτα.
1: Ναι. Στο ίδιο προπονητικό θα πάει η ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι, 6 Ιουλίου.
1: Το είχαμε στην επόμενη μέρα. Ναι. Ο Παναθηναϊκός θα γυρίσει εκεί πιο
0: πέρα. Φεύγει τη μία μέρα και.
1: 4 θα γυρίσει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή θα παίξει φιλικό την Κυριακή και θα γυρίσει. Ετοιμάζει ένα καλό
0: φιλικό. Ναι, για παρά δύο μέρες.
1: Ομάδα μεγάλη μαθαίνω.
0: Έχει τίποτα από φιλικά.
1: Δεν έχουν βγει ακόμα. Απλά έμαθα ότι θα είναι μια Ολλανδική ομάδα δυνατή. Αυτό έμαθα. Καλά, φιλικά θα είναι, γιατί καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είσαι σε top βαθμό για την Ευρώπη.
0: Σίγουρα.
1: Η εθνική δεν πρόλαβα τη δω.
0: Είδα εγώ, εντάξει, όποιος έχει την υπομονή για την, και το θάρρος και την αντοχή, να δει αυτό το μαρτύριο με τα τριτοτέταρτα της Ιταλίας, αλλά παιδιά από την Εθνική Ελπίδων και την Νέων, όχι ότι η δική μας ήταν η πρώτη ομάδα, δεν υπάρχει δικαιολογία τώρα για αυτήν την εικόνα. Η Εθνική έκανε μια φάση ουσιαστικά στο 80 με τον Ζαφύρη. Λίγη αναστάτωση από τον Κιζηρίδη που μπήκε και κάτι έδειξε στο δεξιάκρο, χωρίς να μπορώ να πω ότι είναι ασφαλές και το δείγμα που είχαμε. Αλλά τέλος πάντων το παιδί κάτι προσπάθησε να κάνει. Ήταν ο μοναδικός που προσπάθησε να περάσει ένα-δύο αντιπάλους να δημιουργήσει μια κατάσταση. Εντάξει, και ο Τζόλης λόγω της κλάσης το παλεύει, αλλά έφαγε και πολύ ξύλο σήμερα. Μια Εθνική που δεν τη στέριαξε καθόλου αυτό το. Αυτός ο σχηματισμός, ειδικά με τα πρόσωπα τα σημερινά, είχε πρόβλημα και στην κυκλοφορία και στην ανάπτυξη και στην άμυνα. Πανεύκολα δηλαδή Ιταλοί και με 10 παίκτες για μεγάλο μέρος του δεύτερου χρόνου, από το 65 σχεδόν, πήραν το διπλό. Θα μου πει φιλικά είναι, κάνεις πειράματα κτλ. Αλλά δεν είναι εικόνα αυτή τώρα για να περπατήσεις. Και νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξουν πολλά προς την προσέγγιση. Του παιχνιδιού.
1: Τέρμα, ποιος έπαιξε.
0: Βραχοδήμος έπαιξε. Με τριάδα πάλι.
1: Αυτό είδα και εγώ τώρα, το ένα.
0: Να σου πω από και πέρα, δε, απογοητευτική η εικόνα. Αν εξαιρέσει και στα δύο μάτσα το πρώτο ημίχρονο με τη Σουηδία, που και οι Σουηδοί, κι ας έχουν πάει μουντιάλ, δεν είναι κάποια ομάδα που τέλος πάντων μου γεμίζει το μάτι. Γενικά η εικόνα δεν είναι κάτι δυνατή.
1: Ναι.
0: Υπάρχει αυτό το έλλειμμα στο κέντρο. Στην άμυνα προσπαθείς λίγο να το φτιάξεις, κάτι να κερδίσεις, κάτι να προσπαθήσεις να πάρεις από πιο μπροστά, αλλά πάλι ξέρουμε πολύ. Κορμιά οι Ιταλοί, παρότι ήταν επιτσιρικά, είχαν πολύ καλά. Μόνο δεύτερη πήγαμε στην μπάλα συνέχεια. Κέρδισαν και όλες τις δεύτερες μπάλες και τα λοιπά. Κακή εικόνα, πολύ. Αυτά για την Εθνική. Τώρα κατά τα άλλα από το ρεπορτάζ δεν είχε τίποτα ιδιαίτερο. Από ό,τι μαθαίθηκε και νομίζω ότι αυτό έγινε κουβέντα και από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή προς τους παίκτες στην Εθνική Ομάδα της Αλβανίας, έχουν ανοίξει συζητήσεις και με τον Πιλιό για ανανέωση.
1: Ναι.
0: Με τον Νίκολιτς είναι τυπικό το θέμα να υπογράψει τον νότο συμβόλαιο μέχρι το 29. Καλά πάνε τα πράγματα και με τον Γιώβιτς. Καλά πάνε και με τον Ριμπάλτα που έχει γίνει μια πρώτη κουβέντα με τον κύριο Ηλιόπουλο και τον Χαβιέρη Μπάλτα. Οπότε νομίζω ότι στην ΑΕΚ πλέον κοιτούν τη μεταγραφή ή τις μεταγραφές που θα γίνουν μέχρι το τέλος Ιουνίου, τουλάχιστον μία μέχρι το τέλος Ιουνίου. Θα αφορά το χαφ το στόπερ, εγώ λέω μάλλον το χαφ, αλλά θα δούμε ότι βρίσκει πρώτο. Στον Ολυμπιακό φαινόταν από χθες το απόγευμα ότι δεν θα προχωρήσει η υπόθεση του Νάι Λόπεθ.
1: Μπήκε κάποια ισπανική ομάδα νομίζω, Σφίνα. Κάποια μεγάλη ομάδα πήγε Σφίνα.
0: Ακούγεται ότι θα παραμείνει στη Βαγεκάνο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Κάτι έμαθα και την Ατλέτικο εγώ. Ότι δεν ξέρω.
0: Ο Μαφέο λογικά.
1: Θα κλείσει. Από...
0: θα κλείσει, ναι,
1: είχε προταθήκη στον Παναγιώτο, δεν ασχολήθηκε. Ναι.
0: Και θα δούμε. Ο Ολυμπιακός θα πάει πιο δυναμικά για τον Τζάπρα. Στον Πάο είχαμε το Σαββατοκύριακο, ας πούμε, την κίνηση του. Του Σαββατοκύριακου με την πρόσληψη του Μάτος και του Βιερίνια. Βέβαια το θέμα εδώ είναι τι στήριξη θα υπάρξει. Γιατί πρέπει να έχεις και κάποια λεφτά για να κινηθείς. Ξέρεις για το Βιερίνια, ειδικά που θα είναι στη θέση του τεχνικού διευθυντή. Αυτοί οι δύο θα τρέχουν την ομάδα. Τελειώνει ο Χρυσοκαρπέτης από τον ΠΑΟΚ. Και από και μετά είχαμε τα απόνερα πάλι από το μπάσκετ. Να πούμε για το αγωνιστικό κομμάτι καθαρά ότι ο Σλούκας προπονήθηκε. Θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή. Πιο λίγες πιθανότητες από ό,τι βγαίνει από το ρεπορτάζ για τον Τόρση για να λάβει μέρος στο τρίτο παιχνίδι το βράδυ στις 9.
1: Λοιπόν. Ωραία, πούμε για Παναθηναϊκό.
0: Ναι, φυσικά. Λοιπόν, είπα εγώ τα υπόλοιπα για να πεις.
1: Να πούμε για Παναθηναϊκό. Έχω πολλές ειδησούλες, να τα πούμε σιγά-σιγά. Πρώτα απ' όλα, να αρχίσω τη μεταγραφή, γιατί ξέρω ότι όλο αυτό θέλει. Καταρχάς, ο Νίστρουπ είναι στο εξωτερικό. Θα έρθει μέσα στη εβδομάδα. Θα πάρει και τον αναλυτή της Κοπενχάγης. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει πενταμελές πιθανότατα επιτελείο. Θα έρθει εδώ ένα πιο οργανωμένο πλέον, ενώ έχει συνεχή επαφή και τελικό με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Ο Μπαλντίνη ήρθε, είδε και απήλθε. Έκανε συναντήσεις του με τεχνική ηγεσία και με διοικητική. Στο διοικητικό κομμάτι, ο Μπαλντίνη που έχει το δικό του ρόλο και στο θέμα του προπονητή και στο θέμα κάποιες μεταγραφές, κάποιες πρώτη μπορεί να τις ανοίξει πάντα με τις γνωριμίες του. Ο Στέφανος Κοτσόλης τρέχει, είναι αλήθεια, τα πιο πολλά και κάποιοι συνεργάτες του Παναθηναϊκού πιο αθόρυβοι, γύρω-γύρω. Έχει γίνει μια προεργασία και αρχίζει μια εβδομάδα που θα έχει αρκετή μεταγραφική δράση, θεωρώ. Τώρα, έχουν βγει διάφορα δημοσιεύματα, είναι η αλήθεια. Για να δω και τον Κωστή. Να μπει και ο Κωστής να δούμε. Έχουμε κάτι. Κωστή, έχουμε κάτι. Έχουμε κάτι εκτό. Όχι ακόμα. Εντάξει. Okay. Να είμαστε συντονισμένοι δηλαδή. Λοιπόν. Να πούμε ότι στον Παναθηναϊκό θέλουν, δεν είναι εύκολο. Το μεγαλύτερο κομμάτι των μεταγραφών μπορεί να το έχουν στην προετοιμασία. Αυτό θέλει ο Νίστρου. Δεν λέω ότι είναι εύκολο όμως. Έτσι. Λοιπόν. Τι λέει τώρα το δικό μου ρεπορτάζ. Ο Νίστρουπ θα έχει φυσικά τον Πέτερσεν στο πλάι του, τον Μάντσεν, ο οποίος ήρθε, και τα δύο ονόματα που παίζουν στο Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, εγώ θα σας τα πω όλα από πίσω τι γίνεται μέχρι μπροστά, αλλά τα δύο ονόματα που παίζουν στο Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή είναι το θέμα του Ετιέν Καμαρά. Έχει έρθει ξανά στο κάδρο του Παναθηναϊκού. Είναι μια περίπτωση που την παρακολουθεί ο Παναθηναϊκός. Είχε έρθει κοντά ο Παναθηναϊκός και δεν είχε συμφωνήσει το χειμώνα, αλλά ο Καμαρά δεν είχε προχωρήσει τελικά στην οριστικοποίηση της συμφωνίας. Τώρα φαίνεται ότι έχει ανοίξει ένα δίλεπτο επικοινωνίας. Είναι γνωστό ότι και ο Ολυμπιακός κοιτάζει στο συγκεκριμένο παίχτη. Νομίζω ότι είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει και την παρακολουθούμε σε κάθε περίπτωση. Επιπλέον για το θέμα του Γένσεν, είναι ένα θέμα που το είχα βγάλει και εγώ. Επίσης στο Παπάδου, όταν το είχα πρωτογράψει, στο παπάδου.gr, και το έχω κάνει follow-up γενικά. Νομίζω ότι είναι μια περίπτωση που πάει καλά. Αν μπορώ να πω κάτι, πάει καλά. Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Αρέσει τον Παναθηναϊκό. Δύσκολη περίπτωση. Ο Παναθηναϊκός νομίζω θα το κυνηγήσει. Αν πάρεις δηλαδή Καμαρά και Γέννηση στο 6-8, καθαρίσει αμέσως με τον άξονα. Να το πω έτσι. Φυσικά θα γίνουν και αποχωρήσεις.

Με πληροφορία ότι μπορεί να θυλάξει ότι κάνει κάποια πρόταση, αλλά μέχρι τώρα δεν έγινε κάτι. Θα δούμε τι θα γίνει με το θέμα Τσάπρα, αν προκύψει κάτι από εκεί. Γιατί υπάρχει και η Ιταλία. Στο κέντρο της άμυνας ψάχνει δύο παίκτες ο Παναθηναϊκός. Ένα στόπερ. Έχω μάθει ότι οι παίκτες που ψάχνει πολύ ο Νίστρουπ είναι Δανία, Σκανδιναβία γενικά. Δανία, Νορβηγία, Σουηδία. Και έχει εντοπίσει κάποιους παίκτες και έχει κάνει τις προτάσεις του στο Κοτσόλι. Δύο στόπερ θέλει ο Παναθηναϊκός. Ένα πύργο ψηλό και ένα παλικάρι το οποίο θα είναι πιο. Με την μπάλα πιο γρήγορα το παίζει, πιο ευέλικτο, πιο δεύτερη λύση, ας πούμε, εναλλακτική. Κρατά τον κάτι, τον Νίγκασον βέβαια. Νομίζω η δική μου άποψη είναι ότι δύσκολο θα μείνει ο Χιτβάη. Θα δούμε και αν έρθει και κάποια ερώτηση για τον Πάλμερ. Μετά στο 6-8 τα είπαμε. Προφανώς έχουμε αποχωρήσει και στον Άξονα εκεί. Λίγουν κάποια συμβόλαια. Καταλαβαίνετε, εσείς ο Κόρι, να είναι όλοι αυτοί που λίγουν συμβόλαια, ο Τζούρισιτς, ο Κότσιρ φαινότατα. Μπροστά κοιτάζει για ένα επιθετικό Παναθηναϊκός δυνατό. Θέλει να πάρει ένα box out το επιθετικό, γιατί σας έχω πει εδώ και τρεις εβδομάδες ότι είχα κάνει ένα άρθρο βασικά στο Πάπα του για όλη την προετοιμασία, πώς θα πάει. Γιατί ο Παναθηναϊκός είχε κάποιους παίκτες τραυματίες. Ο Κάτρης π.χ. είναι μια εβδομάδα πριν τελειώσει, θα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, τα λέγαμε δηλαδή. Ήταν οκ. Okay. Ο Ντέσσερις καθυστερεί λίγο παραπάνω, δεν θα έχει πρόβλημα βέβαια, αλλά δεν θα μπει και να ρισκάρει κιόλας κάτι. Οπότε λογικά ο Παναθηναϊκός θέλει κάποιο για την προετοιμασία ακόμα. Νομίζω ότι θα πάει για ένα δυνατό επιθετικό, μποξά το μαθαίνω, δηλαδή φορ περιοχής να μπορεί να κινηθεί πιο πολύ εκεί, όχι περιφερειακό επιθετικό, αυτό εννοώ. Να συμπληρώσει τον Ντετέι που παίζει και σε ρί το παλικάρι τώρα, πάρει και μια άδεια γι' αυτός. Κάποια στιγμή θα ανεβάσει τον Εμπί ενδεχομένως αντί του Πάντοβιτς, μπορεί να δοθεί, είτε δανεικός είτε καπαλού. Και θέλει να έχει λύσει στην επίθεση ο Παναθηναϊκός σε κάθε περίπτωση. Υπάρχει ο Ζιντέρσκι, βέβαια, ο οποίος. Να δούμε αν θα έχει κάποια πρόταση. Υπήρχαν προτάσεις για αυτόν μεσοχήμωνο για να φύγει. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή θα χρειαστεί σίγουρα ενίσχυση συνεπίθεση και έχει τον 4 στο να γυρίσει. Εγώ θεωρώ ότι ο 4 θα είναι 100% έτοιμος για την έναρξη του πρωταθλήματος. Ίσως και κάποιο παιχνίδι στην Ευρώπη από το τελευταίο. Νωρίτερα δεν νομίζω να ρισκάρουν οι πράσινοι. Οπότε ο Παναθηναϊκός πρέπει να έχει 4 οπλισμένα μέχρι τότε. Αριστερά υπάρχει το δίδυμο του Ζαρουρί με τον Αντίνο. Ο Αντίνο δουλεύει ήδη στην Αργεντινή και δεξιά. Υπάρχει το θέμα Πελίστρη Παντελίδης, όμως, ενώ για τον Πελίστρη έχει πάει και παγκόσμιο κύπελλο, θα τον δούμε. Και υπήρχαν και σκέψεις, αν έρθει κάποια πρόταση. Τώρα μαθαίνω, το νεότερο που σας δίνω, είναι ότι ο Νίστρουπ ζήτησε να μελετήσει, ζήτησε χρόνο, δικαίωμα δηλαδή, να δει τα data του Πελίστρη, γιατί έχει κάποια στοιχεία που του αρέσουν και θέλει να το σκεφτεί αν θα τον κρατήσει ή όχι. Οπότε, αυτή για μένα είναι μια είδηση δεξιά. Για τον Παναθηναϊκό. Σας είπα τις ειδήσεις για τον Γένσεν και τον Καμαρά, τις περιπτώσεις που τους παλεύει και αρέσουν και ειδικά του Γένσεν νομίζω πάει καλά. Αλλά δεν είναι τίποτα, δεν υπάρχουν καμία υπογραφή, καμία συμφωνία, οριστική, τα ξεκαθαρίζω αυτά να είμαστε οκ μεταξύ μας. Αλλά ήταν θέμα που από την αρχή είχε βάση. Αυτό γι' αυτό το αναφέρω. Νομίζω ότι καλύψαμε όλες τις θέσεις βασικά. Τώρα θα τα πούμε συνέχεια για τα τηλεοπτικά, επειδή ρωτήσατε. Ένας φίλος εδώ λέει, γράφει διάφορα. Λοιπόν, τα φιλικά, πότε θα ανακοινώσουν, θα παίξουμε με Άγιαξ. Κοίτα, θα γίνει κάποιο φιλικό σιλοφόρο, όπως καταλαβαίνεις. Μαθαίνω, πιθανότατα. Οπότε είναι και καλό αυτό, γίνει η ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, γιατί έτσι όπως έκλεισε απότομα. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Άγιαξ σε κάποια ομάδα. Μαθαίνω ότι θα είναι κάποια μεγάλη ομάδα, καλή Ολλανδική δηλαδή. Ξεκίνησε εκπομπή του Παναθηναϊκού τώρα, ναι, φίλε, όπως το γράφεις. Από εκεί και πέρα, για την Εθνική, λέει ένας φίλος, λέει, εγώ λέει, δεν ενδιαφέρομαι. Εντάξει, φίλε, η Εθνική είναι κάτι πάντα που πρέπει να ενδιαφέρεσαι. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει αρκετές μεταγραφές και καλές μεταγραφές και νομίζω ότι θα παλέψει, δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια να δημιουργούμε εντυπώσεις, θα παλέψει να κάνει και ένα μπαμ, ας πούμε, μεταγραφικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αλλά και γενικά θα πάει να πάρει παίκτες επιπέδου, εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, βλέπω εδώ πολλά παράπονα για την Εθνική. Δηλαδή μπορεί να κερδίσει την Εθνική κατά 21 Ιταλίας. Τι κάνουμε, παιδιά? Πολλά πειράματα λέει. Πρέπει να βρεθεί βασικός κορμός. Κάποιοι παίκτες είναι ντεφορμέ. Ο Τετέ έκανε τη διαφορά μόλις μπήκε. Πολύ Εθνική βλέπω εδώ πέρα, παιδιά. Νομίζω γενικά ότι στον Παναθηναϊκό με αυτά

0: Ανέα, το κλείνουμε. Εκτός αν θέλετε να ρωτήσετε και εσείς κάτι. Να πάμε γραμμούλες και περιμένουμε και εμείς έχουμε κάποια είδηση. Ωραία. Ωραία, ωραία. Μπορεί να έχουμε και δηλώσεις σε λίγο, οπότε μείνετε και εδώ συντονισμένοι. Θα πάμε στη γραμμή μας τώρα. Όχι φίλε, δεν απέρριψε κανέναν. Τον πρώτο να ξέρεις, επειδή δεν ξέρεις καλά πώς πάει το σύστημα, για να δεν έκανε κίνηση ο Παναθηναϊκός για τον Μαθαίο ποτέ. Στα γραφεία του Παναθηναϊκού πήγε μια κίνηση. Πήγε μια πρόταση, συγγνώμη. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο που λες. Δεν το ξέρεις καλά το έργο. Εντάξει, δεν πειράζει. Απλά σου λέω να το καταλάβεις.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε γραμμές και μόλις έχουμε τα παιδιά.
0: Πάμε για γραμμές.
1: Το Μάνο από κάτω θα τους βγάλουμε. Ναι.
0: Okay.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε, μας ακούτε.
3: Ναι, γεια σας, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Έλα φίλε, ναι.
3: Γεια σου Κώστα, γεια σου Νικόλα.
0: Γεια σου
3: Κωστάκη. Βασίλισσα από Ναύπακτο, Παναθηναϊκός, στήρα 13. Ήθελα να πω καταρχήν πρωτού ξεκινήσουμε τη συζήτηση, η Εθνική ήταν τόσο, πρωτού ξεκινήσουμε και τις ομάδες μάλλον τη συζήτηση, γιατί η Εθνική ήταν τόσο χάλια απόψε. Υπάρχει καμία εξήγηση γι' αυτό? Πιστεύετε φταίει και ο Καρβέλας, ο Γιωβάνοβιτς γι' αυτό?
0: Γιατί βρίζεις, γιατί μιλάς έτσι?
3: Δεν βρίζω. Ώστε να απλώς λέω...
0: Γιατί κάνεις χαρακτηρισμούς?
2: Εντάξει, χαίρετε. Γιωβάνοβιτς, πες.
0: Προποντής και εθνικής είναι, ρε φίλε, λίγο σεβασμό.
3: Εντάξει, ομοσπονδιακός προπονητής είναι, αλλά όπως τα έκανε μαντάρα στον Παναθηναϊκό, πάνω τα έκανε μαντάρα και στην Εθνική. Ο κύριος Γιωβάνοβιτς. Εντάξει, ωραία, δεν ξέρω ο Καρβέλας, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Δεν θα ξανακάνω χαρακτηρισμό, κύριε Παγκάκη. Αλλά κύριε Παγκάκη, ήθελα να πω ακόμα ότι ο Παναθηναϊκός η Εθνική δεν ήταν σε καμία απόψε φάση στη στιγμή του αγώνα απειλητική. Με ξέρεις ένα σου του Κιζερίδη, στο τελευταίο Κιζερίδη, πως τον λένε τον παίκτη που παίζει τη Χάρτς στη Σκωτία, που πήγε να μπει γκολ. Μόνο αυτή τη φάση είχαμε, που είχαμε το δοκάρι. Γιατί και το τζόγι το δοκάρι. Ναι.
2: Εντάξει, δεν ήταν καλή εικόνα, αδερφέ μου. Δεν ήταν.
3: Δεν ήταν καλή εικόνα, ναι, φίλε Μιαούγγι. Και ακόμα ήθελα να πω στο Μπαγκάκι, ποια ομάδα συμπαθείς στο Μουντιάλ?
0: Καμία ιδιαίτερα μέχρι τώρα. Να σου πω, αλήθεια, δεν έχω. Ποτέ δεν ταυτιζόμουν έτσι με ομάδες. Εντάξει, μ' άρεσε λίγο καλή μπαλίτσα. Απλά δεν ξέρω, έχω ένα προέστημα.
3: Ποια σαρέ είπες?
0: Μ' άρεσε λίγο καλή μπαλίτσα. Δεν έχω κάποια ομάδα που ταυτιζόμουν. Κατά καιρούς με τις πιο αδύναμες πάντως ταυτιζόμουν πάντα.
2: Με τα outsider.
0: Με τα outsider. Γουστάρα. Και έχω ένα προέστημα γενικά ότι θα πάει καλά η Πορτογαλία φέτος.
3: Η Πορτογαλία. Και εγώ τη βλέπω καλά την Πορτογαλία. Παρά που εγώ είμαι Αργεντινή, βλέπω καλά να πηγαίνει η Πορτογαλία. Και πιστεύω με φτάσει και στον τελικό και το πάρει η Πορτογαλία, γιατί κάτι χρωστάει και ο Θεός της μπάλας στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Πως τον είναι η θεατή έχει χρωστάει στον Κριστιάνο Ρονάλντο να τελειώσει την καριέρα του με ένα Μουντιάλ. Ίσως το χρωστάει και αυτό. Και αυτό νου. Εσύ μια ούλη είσαι με Γερμανία, κάνω λάθος.
0: Πάντα,
3: μπράβο. Η Γερμανία έχει καλή ομαδούλα και μπορεί να φτάσει ψηλά στο Μουντιάλ. Και ακόμα για το ποδόσφαιρο, ποιες μεταγραφές βλέπεις εκτός από αυτές που προανέφερες? Ο Ζαχαρίτης δεν είναι κλεισμένος, λένε Νίκο.
0: Κανείς δεν είναι κλεισμένος αυτή τη στιγμή.
3: Α, εντάξει. Απλώς γιατί είχα διαβάσει σε ένα site ότι έχει κλείσει τον Παναθηναϊκό Ζαχαρίτης.
0: Όχι, δεν τα γράφω καλά στο site.
2: Έγινε, Βασίλη, να είσαι καλά.
3: Μισό λεπτό. Να πω και κάτι για το μπάσκετ. Στο μπάσκετ αύριο πιστεύω ότι έχω το προέστημα ότι μπορούμε να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό, αλλά είναι δύσκολο παιχνίδι και πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, να που με ακούσατε και να είστε καλά. Γεια σας και χρόνια πολλά στον σταθμό σας.
2: Να είσαι καλά,
1: Βασίλη. Πάμε να είστε καλά. Break.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Λίγο σπορ FM 94,6. Είμαστε 25 πριν τη μία. Με Νίκο Παγκάκη και εγώ σαμιά στα μικρόφωνα. Ευχαριστώ όλους τον ήχο. Πάμε παρακάτω. 2, 10, 95, 79, 83, 4 και 5. Χαίρετε. Καλημέρα.
1: Με εγώ είμαι.
0: Έλα φίλε, ναι.
1: Γεια σας, Γιώργος Παναθηναϊκός, τι κάνετε.
0: Έλα Γιώργο, να είσαι καλά φίλε.
1: Λοιπόν, να πω στο φίλο την ΝΑΦΠΑΚΤ ότι η μπάλα δεν χωρσάει τίποτα στο Ρονάλντο. Δεν νομίζω ότι η Πορτογαλία θα φτάσει δηλαδή τελικό και θα το κατακτήσει κιόλας. Δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω Ισπανία, Γαλλία, βλέπω Αργεντινή, η οποία είναι απαλλαγμένη από το
2: Δεν είπε κανείς ότι θα κατακτήσει, είπε ότι θα πάει καλά.
0: Εντάξει, ο φίλος είπε για
2: τα πάει. Α, είπε για τα το παλικάρι. Εντάξει, το κατάλαβα.
1: Ναι, ναι. Θα τα πάει καλά, θα τα πάει καλά γιατί έχει καλούς παίχτες. Αλλά δεν νομίζω να φτάσει μέχρι τέλος. Έτσι το βλέπω εγώ. Όσο για την εθνική, παιδιά, εγώ δεν άντεξα τίποτα πάνω από ένα ημίχρονο. Δηλαδή είδα το πρώτο ημίχρονο και μετά το παράτησα. Δηλαδή αυτό το πράγμα με την τριάδα πίσω, τι όνειρο είδε ο Γιωβάνοβιτς τώρα ξαφνικά, επειδή έχει καλούς στόπερ πίσω, θέλει να τους χωρίσει.
2: Δοκιμές κάνει, δοκιμές κάνει.
1: Για μένα Νίκο πρέπει να το σταματήσει, δηλαδή δεν βγαίνει. Άμα βγάζεις παίχτη από το κέντρο, αμέσως χάνεις μέτρα στο γήπεδο. Πιέζεται περισσότερο η άμυνα, το έκανε και με τον Παναθηναϊκό φέτος. Δηλαδή όταν θες να παίξεις με τριάδα στην άμυνα, πρέπει τα μπακ σου να είναι... Τι να πω τώρα, τέλος πάντων. Εκείνο που θέλω να πω ακουστεί ήταν χθες, εκνευρίστηκα πάρα πολύ με την εκπομπή. Δηλαδή φτάσαμε σημείο τώρα να κατηγορούμε σε εμείς Παναθηναϊκοί ότι δεν αγαπάμε την πατρίδα μας, δεν αγαπάμε τον εθνικό ύμνο. Δηλαδή πράγματι...
2: Καλά, άκουσα και εγώ κάτι τέτοια, γέλαγα. Γενικά.
1: Δηλαδή έλεος δηλαδή, αυτά που άκουσα χθες.
0: Δεν καλά, δηλαδή, από όλες τις πλευρές βγαίνανε. Βγαίνανε οι μεν, βγαίνανε οι δε.
1: Τώρα οι περισσότεροι όμως κοστί τώρα αυτά που ακούστηκαν.
0: Τι περισσότεροι και λιγότεροι, ρε φίλε. Ένα είπε για τον εθνικό ύμνο. Εδώ γίνεται χαμός σας. Ένα είπε για τον εθνικό ύμνο, άντε να πάνε δύο.
1: Να πω κάτι. Αν στον πάγκο του Παναθηναϊκού δεν καθόταν ο Αταμάν και καθόταν ο Μπράντοβιτς, θα γινόταν τώρα αυτό το πανηγύρι στο σεφ. Με ελληνικές σημαίες ξαφνικά. Εγώ θέλω να του ζω του χρόνου όταν θα είναι ο Αταμάν στον πάγκο του Παναθηναϊκού και θα είναι ο Μπράντοβιτς ή ο Ιτούδης ή όποιος άλλος είναι. Θα υπάρχει τόσο θέρμη για τον εθνικό μας ύμνο ξαφνικά και εγώ την αγαπάω την πατρίδα μου.
2: Ρε φίλε, στην Ελλάδα όλοι είναι του φαίνεστε. Εγώ αυτό σου λέω γενικά. Ναι, όλοι είναι του εφέ και του φαίνεστε.
1: Ακουστήκαν όμως
2: να σου πω κάτι. Άσε τώρα, ο καθένας περιμένει τον άλλο τώρα στη γωνία για να βρει κάτι να πει κάτι.
0: Εδώ, αυτό ακριβώς που λέει ο Νίκος, δηλαδή μου το πήρα από το στόμα. Περιμένετε ο ένας τον άλλο να κάνει κάτι, να πείτε ότι αυτός έκανε εκείνο, ο άλλος έκανε το άλλο κτλ.
2: Και την ίδια ώρα γίνονται ισχυρότερα.
0: Όταν υπάρχει, ας πούμε, κατηγορεί άνθρωπος, ας πούμε, που κάνει χι πράγματα, έναν άλλον που κάνει ψι πράγματα, και τα βάζουμε στη ζυγαριά που τους κάνει χειρότερα.
1: Και στο φινάλε, ρε Κωστή, εμείς δεν έχουμε κανένα σύνθημα που πάνε να παραποιεί τον εθνικό μας ύμνο. Φίλοι του Ολυμπιακού το έχουν όμως. Έτσι. Επειδή αγαπάνε την πατρίδα τους.
0: Ωραία, βγήκε εσύ να απαντήσουμε και χθες το ίδιο γινόταν. Δηλαδή,
1: είδαμε και το πανό που γελούσε όλη η Ευρώπη με το 1924-1974.
0: Έχετε.
1: Δηλαδή, επειδή είναι πατριώτες αυτοί και εμείς δεν είμαστε, έτσι.
0: Έχετε καταλάβει ότι το έχετε πάει σε άλλο επίπεδο. Και μεν και δε.
1: Εγώ Κωστή, δεν θα έβγαινα να πω κουβέντα σε σχέση με αυτά που ακουστήκαν χθες. Από την εκπομπή. Έτσι.
0: Γιατί τι ακούστηκε δηλαδή που δεν γράφει. Τι ακούστηκαν, γιατί οι Παναθηναϊκοί δεν πήρανε. Πόσοι Ολυμπιακοί πήρανε και πόσοι Παναθηναϊκοί πήρανε.
1: Δηλαδή βγαίνει ο Κωστής από τον Πειραιά χθες και λέει ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τους Αγγελόπουλους με τον Γιαννακόπουλο.
0: Ναι, η γνώμη του είναι. Ωραία, να τον κλείσω γι' αυτό, επειδή δεν σου αρέσει ένα γνώμη του.
1: Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε. Ο άλλος δεν χρωστάει μία πουθενά και έβαλε 35 εκατομμύρια και έφτιαξε ένα γήπεδο. Και άλλοι πήραν 25 εκατομμύρια από το κράτος για να το φτιάξουν το ΣΕΠ. Βέβαια, δεν συγκρίνονται. Επίσης και που θέλω να πω είναι. Όταν ο Γιαννακόπουλος κάνει πράγματα, εμείς οι ίδιοι σαν Παναθηναϊκοί και εγώ τον κρεμάμε στα μανταλάκια. Ξαφνικά από τον Μπαρτζόκα ακούσαμε, από τη μία μας έλεγε αριστοκράτες και από την άλλη μας έλεγε γράμματος. Αυτά ακούει κάποιος εισαγγελέας, αθλητικός εισαγγελέας. Αν ήταν στη θέση του Γιαννακόπουλος τώρα θα ήταν τιμωρημένος αυτή τη στιγμή. Κάπου έλεος δηλαδή. Δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα. Εντάξει, δηλαδή, ο Γιαννακόπουλος πήγε στη γραμματεία στο μάτι με τη Βαλένθια να διαμαρτυρηθεί για φάουλ και έφαγε τρεις αγωνιστικές. Και ο Μπαρτζόκας ήταν κρεμασμένος στα κάγκελα και βρισκόταν με τον κόσμο και έφαγε 7.000 ευρώ πρόστιμο. Υπάρχει ασυλία, το βλέπουμε. Λοιπόν, θέλω να τα αφήσω αυτό γιατί εκνευρίστηκα χθες πάρα πολύ. Τέλος πάντων, Νικόλα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Επειδή ακούω την εκπομπή σου πάω παντού, ο Μπακασέτας μένει στην ομάδα.
2: Τι ο Μπακασέτας?
1: Ο Μπακασέτας μένει στην ομάδα γιατί ανέφερες κάποια ονόματα τα οποία ενημερώθηκαν από την ΠΑΕ να ψάξουν.
2: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πρόταση για τον Μπακασέτα για κάτι άλλο. Ο Μπακασέτα έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, έχει να βάλει συμβόλαιο. Ακόμα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι για το τι φεύγει ο Μπακασέτας.
1: Για τον Τζάπρα θα κινηθούμε γιατί βλέπω ο Ολυμπιακός αρχίζει και παίρνει ζεστά.
2: Δεν ξέρω τι κάνει ο Ολυμπιακός. Εγώ ξέρω ότι δεν υπάρχει ο Βαγιανίδης, φίλε. Είναι ένα σενάριο που δεν ξέρω πώς το βγάζει. Καταρχάς δεν υπάρχει περίπτωση να πάει ο Βαγιανίδης στο Ολυμπιακό, να ξέρεις. Γενικά, άκουσε με εμένα.
1: Μήπως υπάρχει περίπτωση ο Βαγιανίδης να γυρίσει σε εμάς και δεν κοιτάμε.
2: Όχι, ούτε αυτό υπάρχει περίπτωση. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο Βαγιανίδης αυτή τη στιγμή είναι και ο Ιωαννίδης μένουν κανονικά στη Sporting και έχουν ενημερωθεί ότι η Sporting θα είναι κανονικά. Τώρα, ας πούμε, αλλάξει κάτι ή γίνεται κάτι σε ψηλά κλιμάκια εκεί το οποίο δεν έχει το υπόβαθρο που βγαίνει προς τα έξω, δεν ξέρω γιατί παίζουν τόσα σενάρια. Νομίζω ότι η Sporting έχει. Καταρχάς ο Βαγιανίδης έχει μια ρήτρα που δεν μπορεί να κουμπίσει καμία ελληνική. Καταρχάς ο Βαγιανίδης, για να ξέρει ο κόσμος. Για να ξέρει ο κόσμος, ο Βαγιανίδης έχει ρήτρα 80 εκατομμύρια ευρώ. Δεν σου λέει θα είναι στα 80, αλλά σου λέει ότι αν πάει κάποιος να τον πάρει, λιγότερο από 20-30 δεν δίνει. Επίσης, όταν πηγαίνεις, για να ξέρει και ο κόσμος, όταν πηγαίνεις σε μια ομάδα σαν τη Sporting, πιο πιθανό είναι να πάει μετά σε ένα ανώτερο πρωτάθλημα, δηλαδή τύπου Αγγλίας, Γερμανίας κτλ. Δηλαδή ο Βαγιανίδης είχε πρόταση από την Everton, είχε πρόταση από την. Διερευνητικές, έτσι λέει ότι έχει προχωρήσει κάτι. Είχε πρόταση από τη Hoffenheim, νομίζω, κάποιες άλλες ομάδες, αλλά ποτέ δεν υπήρξε θέμα να φύγει και γενικά αυτό που λένε στην Sporting είναι ότι δεν τον δίνουμε. Τώρα τα δημοσιεύματα δεν τους δίνουν και μεγάλη σημασία. Δεν ξέρω τι παίζεται μανατζερικά εκεί. Δεν ξέρω εκτός αν ξέρουν κάτι αυτοί που δεν έχουν ενημερωθεί οι παίκτες. Κατάλαβες, λέω.
1: Απλά εγώ φοβάμαι στην περίπτωση που φύγει και ο Καλάμπρια. Μετά θα ψάχνουν για δύο δεξιά μπακ.
2: Όχι, ο Καλάμπρια, γενικά το λοκάρουν κάποιες ομάδες από την Ιταλία. Εάν ο Καλάμπρια φέρει χρήματα στην ομάδα, θα μπορούσε να φύγει. Έχει ένα βαρύ συμβόλαιο κι αυτός. Εγώ είχα μάθει και τη Λάτσιο κάτι. Τώρα ο Καλάμπρια αυτή τη στιγμή είναι παίκτης του Παναθηναϊκού και πάει για ένα δεξιμπάκο Παναθηναϊκός. Παίζει και ο Τσάπρας, ναι.
1: Ναι, γιατί λέγατε, ακούγαμε το χειμώνα ότι ψάχνετε για να φύγει ο Καλάμπρια.
2: Εγώ πιστεύω ότι ο Τσάπρας δεν πάει στο Ολυμπιακό. Πιστεύω, έτσι, δική μου εκτίμηση. Από αυτά που μαθαίνω, ακούω, πιστεύω ότι ο Τσάπρας θα πάει στην Ιταλία ή στο Παναθηναϊκό. Δική μου εκτίμηση, ξαναλέω.
1: Για τον Ετιέν Καμαρά.
2: Ο Ετιέν Καμαρά είναι μια περίπτωση που μελετάτε τον Παναθηναϊκό. Το ήταν πολύ κοντά το χειμώνα, τελικά έκανε πίσω παίκτες και τώρα πάλι έχει να ζωπηρωθεί.
1: Θα μπει και ο Ολυμπιακός.
2: Ο Ολυμπιακός τον ήθελε. Το Καμαρά λένε ότι τις τελευταίες ώρες ότι και κάνει πίσω ο Ολυμπιακός. Γενικά είναι τον ήθελε και ότι και ο παίκτης, ας πούμε, ψάχνεται γενικά.
1: Τέλος πάντων.
2: Ο Γένσεν είναι για μένα πιο ζεστό ακόμα του Καμαρά.
1: Ο Γένσεν είναι παιχτάρα. Δηλαδή, ναι, ναι. Να πάρουμε τον Γένσεν Νικόλα με τον Καμαρά.
2: Και δύσκολη περίπτωση
1: βέβαια. Δεν τον ξέρω τον παίκτη, δεν τον ξέρω. Ναι. Αυτό που έχω δει μου αρέσει πολύ.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, έγινε. Καλή συνέχεια.
2: Έγινε, γεια.
0: Μπορούμε να πούμε και μια είδηση για τον αρχιτέχνη του Παναθηναϊκού.
2: Το βολέι.
0: Δεν είναι μόνο το βολέι, είναι και τα δύο τμήματα και η ομάδα μπάσκετ γυναικών. Mm-hmm. Ότι δεν έχει απαντήσει ο Δήμος, γιατί το έγραφα και χθες στο δελτίο ο Δήμος Γλυφάδας για το κλειστό. Και άστο να μην βάλω φωτιές, αλλά υπάρχει μια ομάδα από τον μπάσκετ γυναικών που το θέλει εκείνη. Από ό,τι μου έχει φτάσει στα αυτιά. Και θα έχουμε πάλι άλλη αιστεία φωτιάς με.
2: Μάλιστα.
0: Γενικά με το χώρο που τα έχει βάλει ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο καιρό στο πολιτικό κομμάτι. Οπότε, αν ισχύει αυτό που έχω μάθει, καλά κρατάει.
2: Τώρα φωτογραφίζεις όμως. Καταλαβαίνω.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν. Εντάξει. Α δούμε.
0: Ότι θέλει να το χρησιμοποιήσει και μια άλλη ομάδα.
2: Και δεν χωράει. Παίζει το θέση στα άλλη χώρα.
0: Τι άσποντα.
2: Τι ζούμε.
0: Έτσι και ισχύει αυτό.
2: Όταν φτιαχτούν οι καταστάσεις ο Παναθηναϊκό. Δεν θα μας νοιάζει τίποτα. Θα μας στείλουν που θέλουν.
0: Γι' αυτό.
2: Και θα τελειώσει και η ιστορία. Μια και καλή. Και από τα έσοδα που θα έρχονται και γενικά. Λοιπόν. Ο Ανδρούτσος διαβάζω εδώ στο Σπόρεφ με αγωνίστηκε με την εθνική μετά από 4,5 χρόνια.
0: Ναι, έπαιξε αλλαγή. Εμένα από αυτού που έκανε αλλαγή ο Κυσιρίδης έκανε κάποια πραγματάκια. Πιστεύω ότι θα μπορούσε για να έχει παίξει και περισσότερο.
2: Μάλιστα.
0: Για πάμε, χαίρετε.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Το μιλάω.
2: Ναι.
3: Ωραία, λοιπόν, παιδιά. Και εγώ για χθες έπαιρνα Κώστα, δεν πρόλαβα να πω.
2: Mm-hmm.
3: Είμαι Παναθηναϊκός. Δεν μ' αρέσει πραγματικά στον εθνικό ύμνο να λες συνθήματα. Είτε είναι υπέρ του Παναθηναϊκού είτε κατά του Ολυμπιακού.
2: Ναι.
3: Είσαι προσοχή, είναι εθνικός ύμνος, τελειώνει και λες ό,τι θες. Εντάξει, είμαι Παναθηναϊκός. Δεν είναι, είναι εθνικός ύμνος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μία παρέκκληση να διαβάσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού την ανακοίνωση της σειράς 13 της Ιερά Πέτρας.
2: Ναι.
3: Σειρά 13 Ιερά Πέτρας στην ανακοίνωση που έχει βγάλει.
2: Μάλιστα.
3: Και τώρα θέλω να σου πω το άλλο για χθες, γιατί με πρόλαβε και ο προηγούμενος.
2: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, αυτός ο πονηρός που παίρνει από τον Πειραιά, ο Κώστας Ολυμπιακός, λέει ότι δεν μπορεί ο Γιαννακόπουλος, λέει, τον έχουν βάλει στο ίδιο καλάθι, λέει, με τους Αγγελόπουλους, τους Αγγελόπουλους με τον Γιαννακόπουλο. Φίλε, τι λέει τώρα, δηλαδή, και εσείς δεν το απαντάτε δημοσιογράφοι, θα μου πεις τι να το απαντήσεις.
0: Ναι, φίλε, τις λοιπόν, απόψεις σας λέτε, δηλαδή, θα κάτσω εγώ τώρα σε μια αντιπαράσταση να κάνω τον δικηγόρο του καθενός.
3: Δηλαδή, ρε φίλε, εντάξει, είναι σαν ένα λόγο τώρα, άμα βγεις έξω και κοιτάξεις τον ουρανό, θα δεις τον ήλιο.
0: Να βάλεις το ίδιο καλάθι. Θέλετε εσείς τώρα, πιες και πες τα δικά σου, σε εμποδίζει κανένας. Εγώ δεν μπορώ να είμαι τζουγκ, άκουσε με, καλέ μου φίλε, τζουγκ-μποξ κανενός δεν είμαι, παρεμβαίνω όταν θεωρώ ότι ο άλλος παρεκτρέπεται. Δεν μπορώ να κάνω τον τζουγκ-μποξ εγώ.
3: Ναι, ισχύει, αλλά δηλαδή λένε κάποια πράγματα, σαν να σου λέω εγώ τώρα, άμα βγεις και κοιτάξεις τον ουρανό, έχει ήλιο. Δηλαδή έχει καμία δουλειά ο Γιαννακόπουλος με τους Αγγελόπουλους. Τον Παύλο, τον πατέρα του, ο Γιαννακόπουλος, το ξέρει όλος ο κόσμος, όσο ψηλά τον είχε. Αυτοί τους τρέχανε στο δικαστήριο, ρε φίλε, τον ανάπηρο άνθρωπο, τον τρέχανε στο δικαστήριο, να τον δαγκώσουν, να του φάνε τα λεφτά. Ναι ή όχι.
2: Ρε φίλε, εντάξει τώρα,
0: παιδιά, μην κάνεις χαρακτηρισμούς τώρα. Όμως.
2: Γιατί πάμε τώρα σε αυτό το κομμάτι, ρε μπρο. Γιατί.
0: Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ έτσι συζήτηση.
2: Γενικά έχει μια τοξικότητα.
0: Ότι διαφωνώ είναι χειρότερη ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού. Και κλείσω εκεί. Γιατί θα πάμε σε επιμέρους ιστορίες και άρχισε να λέει ο καθένας επιμέρους ιστορίες εμάς θα τρέχουν, όχι εσάς. Οπότε...
4: Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν έχει πει κάτι, κύριε. Το θέμα είναι ότι θέλει να πει ο καθένας τα δικά του.
0: Ας πει τα δικά του να πει ότι ο Αγγελόπουλος είναι χειρότερο, ο Γιαννακόπουλος είναι χειρότερος, ο Λιόπουλος είναι χειρότερος. Πες αυτό. Τώρα όταν πάτε σε επιμέρους πράγματα και ειδικά που αφορούν και θέματα οικογενειακά πλέον κάποιων ανθρώπων, εντάξει δεν μπορεί να γίνει η κουβέντα έτσι. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
5: Χαίρετε.
0: Έλα φίλε.
5: Γεια σου Κώστα, γεια σου Νίκο.
2: Γεια σου φίλε.
0: Γεια σου Γιώργο.
5: Γιώργος από Ηλιούπολη. Λοιπόν, καταρχάς το ραδιόφωνο, το λέω για όλους, έχει κανόνες. Δεν είναι μπέσε σκύλι και αρέστε και αρεστικό μη δίνεται. Το λέω για όλους και για φιλάδους και για οπαδούς. Και για τα στομάχια τα γερά που πρέπει να έχετε. Τους κανόνες τους βάζετε εσείς. Λοιπόν, ο κάθε ακροατής δεν μπορεί να βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει, ό,τι του κατέβει. Γιατί εγώ θα έκανα το ίδιο. Αλλά πρέπει να έχουμε...
2: Δεν προλαβαίνουμε καμιά φορά το λόγο, ε. Εκεί είμαστε που είσαι δηλαδή χαλαρός και ακούς που μπορεί να προλάβει να πει κάτι.
5: Νίκο, άκουσε να δεις.
2: Που δεν το ελέγχουμε εμείς, ε.
5: Εγώ ακούω και άλλες εκπομπές πολιτικές από το Ρίελ κλπ. Τέτοιο πράγμα δεν πρέπει να γίνεται. Δηλαδή πρέπει να κόβονται γιατί δεν βοηθάει την ακροματικότητα το πράγμα. Δηλαδή ο άλλος πονάνε τα αυτιά του να ακούει ανθρώπους οι οποίοι είτε έχουν δυσαρθρία είτε οτιδήποτε διεκρία έχουν εμένως και δεν μπορεί να ακούει μια κουβέντα η οποία είναι αθλητική.
0: Γιώργο, εμένα ξέρεις τι με ενοχλεί περισσότερο, ότι έχουν φτάσει πιο πολύ να θίγονται για τα άτομα που είναι κεφαλές των ομάδων, για τους ιδιοκτήτες, παρά για τις ίδιες ομάδες. Δηλαδή συμπεριφέρονται πολλοί ακροατές, και όχι μόνο ακροατές και τηλεθετές, σαν υπάλληλοι, σαν να είναι υπάλληλοι του εκάστοτε ιδιοκτήτη.
5: Ναι, γιατί κάποιοι τους βάζουν, είμαι σίγουρος, γιατί κάποιοι τους βάζουν να επικρίνουν τους τάδε και τους τάδε.
0: Άλλο να πεις για την ομάδα σου, ότι με έχει, ξέρω εγώ, τα έχουμε, να πεις, τα έχουμε την κυβέρνηση, τα έχουμε αυτό, τα έχουμε εκεί, τα έχουμε τον ένα, τα έχουμε τον άλλον. Βρε, γενικά σου λέω, εγώ το δέχομαι και αυτό. Το δέχομαι να πεις ότι ο δικός σου ιδιοκτήτης είναι χειρότερος από το δικό μου. Το να βγαίνεις σε μια χώρα που όλοι, δηλαδή ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει και να προσπαθείς να κάνεις τον δικηγόρο και να θες να επιβάλλεις και στον άλλο να κάνει τον δικηγόρο του κάθε ιδιοκτήτη. Εδώ έχουν πει για τον Αλαφούζο τα χίλια μέρια όσα, τόσα χρόνια. Και κριτική του έχουν κάνει και τα λοιπά. Ωραία, περίμενε. Έχουμε κλείσει κανέναν γιατί είπε ότι τα έχει κάνει... Μούτι, ξέρω εγώ, εδώ είναι ο Νίκος. Πόσο καιρό κάνουμε μαζί. Έχουμε κλείσει κανένα που λέμε να είναι κριτική, αλλά είναι κριτική, ρε παιδί, να πεις ότι τα έχει κάνει ρόιδο. Τους έχουμε αφήσει όλους. Έχουν πει και χοντρά πράγματα.
5: Ναι.
0: Για τον άνθρωπο που έχει το σταθμό. Άλλο να πεις αυτό, ή ξέρω εγώ, δεν μου αρέσει, ή ο Αγγελόπουλος είναι χειρότερος από τον Γιαννακόπουλο, ή ο Γιαννακόπουλος είναι χειρότερος από τον Αγγελόπουλο, ναι, κτλ. Και άλλο να αρχίσει να πηγαίνει σε άλλα πράγματα.
5: Θα πρέπει λοιπόν να μπουν κάποιοι κανόνες και ειλικρινά σας το λέω, κάποιους να τους κλείνετε. Δεν βοηθάει αυτό την ακροματικότητα στον σταθμό με το κύρος που έχει 30 χρόνια τα οποία γιορτάζει. Πρέπει να μάθουν να είναι ευθρεπείς. Όσοι δεν είναι, να μην ακούγονται. Δεν βοηθάει αυτό το πράγμα σε τίποτα. Η γνώμη μου είναι αυτή, γιατί και εσείς δουλεύετε αυτή την ώρα και ο άλλος κάνει το κέφι του. ο καθένας που παίρνει τηλέφωνο και λέει τον τάδε και τον τάδε και το οτιδήποτε άλλο σχόλιο αρνητικό, το κέφι του κάνει ή κάποιο τον εφημερίδιο. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε λοιπόν για τα ποδοσφαιρικά. Ο Παναθηναϊκός φέτος θα δούμε ακριβώς τι θα κάνει. Όλα εξαρτώνται, επειδή πολλές φορές τα ακούω και επαναλαμβάνονται, από το προπονητή των Ίστρου. Θα δούμε όταν έρθει η στιγμή να ανακοινωθεί και αρχίζει η ροή των ειδήσεων πλέον και φτάνει μέχρι τα FM. Να δούμε ακριβώς τι έχουν αποφασίσει. Έχουν δικές μου πάλι, έχουν κάνει διάφορα σχέδια, αποφάσεις κλπ. Θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί βλέπω και οι ρεπόρτες επαναλαμβάνονται. Δηλαδή δεν έχουν τίποτα άλλο για να πούνε. Έτσι. Τώρα, από εκεί και εκεί πέρα, θα δούμε πώς θα πάει ο Παναθηναϊκός φέτος, πώς θα πάει καλύτερα, διότι ο προπονητής αυτός είναι πιο ρεαλιστής, πιο ικανός, αν θα δούμε στο χορτάρι. Όσον αφορά τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, αυτό που συμβαίνει είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, ο πρόεδρος του δεν συμπεριφέρεται πολιτισμένα. Δεν ξέρω γιατί. Το παιδί αυτό δεν πήρε καθόλου αρχές από τον πατέρα του ή από το θείο του, οι οποίοι ήταν κοσμήματα. Ειλικρινά το λέω, δηλαδή θα προτιμούσα να έχω έναν άλλον πρόεδρο παρά αυτόν, όσο και αν αυτό πειράζει ή οτιδήποτε άλλο. Δεν φέρα αυτά τα πράγματα. Με τη Γυρολίκα και τώρα και τώρα, η διαιτησία, αυτό εκεί, δεν σου φταίει κανένας. Παίξε μπάσκετ, κέρδισε. Δεν κέρδισες. Οκ, okay, δεν κέρδισες. Κάποια λάθη θα γίνουν. Τα εκατέρωτα είναι αυτά μηνύματα και οτιδήποτε άλλο δεν βοηθάνε. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο πρέπει να σημαδευτεί. Ειδικά για τη μνήμη του πατέρα του και του θείου του.
2: Εντάξει, αυτό δεν είναι μονοπλευρό όμως, φίλε. Αυτό πρέπει να είναι κοινό, δεν πρέπει να είναι μονοπλευρό. Και πολλά πράγματα ξεκινάνε από κάπου. Αυτό πρέπει να είναι κοινό και δεν πρέπει να είναι μονοπλευρό, που λες. Αφορά τις συμπεριφορές όλων για όλα.
5: Ωραία. Κάποιοι λοιπόν πρέπει
2: δεν
5: να
2: μπορεί να
5: πεις
2: αυτός έχει χτίσει συμπεριφορά και οι άλλοι που κάνουν τα ίδια έχουν ψηφίσει συμπεριφορά. Δεν γίνεται αυτό.
5: Μα εγώ δεν βλέπω τους Αγγελόπουλους.
6: Πρέπει να πάμε, στην Κρήτη. Αν θες μήνε για να μην σε αδικήσουμε, μήνε στη γραμμή να πάμε στην Κρήτη, γιατί έχουμε τον Σωτήρη Ταμπάκο από μικρή ζώνη. Σωτήρη, θα μας μεταφέρει δηλώσεις των παιχτών.
7: Καλησπέρα σας από το Παγκρίτιο Στάδιο. Ολοκλήρωθηκαν οι δηλώσεις από την μικρή ζώνη. Μίλησαν ο Θανάσης Ανδρούτσος και ο Σκυζηρίδης. Ο Σκυζηρίδης που κάνει τον τεμπούτα του με τα γαλανόλευτα. Και φυσικά ο Θανάσης Ανδρούτσος που επέστρεψε από 5 και κάτι χρόνια στην Εθνική Ελλάδα. Να πούμε ότι και οι δύο ποδοσφαιριστές είπαν ότι σήμερα δεν ήταν η εικόνα της ομάδας καλή. Ο προπονητής δοκιμάζει πράγματα και σε σχήματα και σε πρόσωπα. Ήταν μια ευκαιρία για να βελτιώσει τα πράγματα, να δουλέψει τα πράγματα ενώπιση των επίσημων υποχρεώσεων που εκεί πιστεύουμε θα παρουσιαστούμε έτοιμοι, είπε ο Θανάσης Ανδρούτσος. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό στην ομάδα, το ξέραμε, το περιμέναμε. Νομίζω ότι είπε ο Θανάσης Ανδρούτσος ότι βλέπω πάρα πολλά χρόνια, αλλά βλέπω ένα πάρα πολύ καλό κλίμα συνολικά. Και αυτό δεν έχει αλλάξει, μπορεί να πω τα πράγματα ακόμα καλύτερα. Είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι θα έχουμε καλύτερες στιγμές και να καταφέρουμε να βρεθούμε σε μια διοργάνωση. Ο Κιζηρίδης με τη σειρά του, ο Άσος Χάρτς, αναφέρθηκε στην παρουσία του αυτή τη μια εβδομάδα που είναι με τους υπόλοιπους διεθνείς. Ήταν πάρα πολύ καλή υποδοχή όλων στην εθνική ομάδα από την πρώτη μέρα που ήρθα. Σίγουρα ο προπονητής δοκίμασε κάποια πράγματα. Ήταν μια ευκαιρία να δοκιμάσει και πρόσωπα και σχήματα για να βγάλει τα συμπεράσματά του, για να δουλέψει με τους προσφεστές. Μας δώσει και την ευκαιρία αυτά τα δύο φιλικά παιχνίδια. Σίγουρα την περασμένη εβδομάδα η εικόνα ήταν καλή. Σήμερα δεν παρουσιάστηκαμε τόσο καλά και αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που έχει ποιότητα, έχει ταλέντο και μας δυσκόλεψε. Δεν ήμασταν καλοί σήμερα, αλλά όλα τα μας όμως τα βλέπουμε σαν να είναι επίσημα, δεν το κάνουμε σαν φιλικό. Αλλά δεν ήταν καλό το βράδυ για εμάς σήμερα. Χαίρομαι που είμαι στην Εθνική και πιστεύω ότι μπορώ να βρω ξανά στην εθνική ομάδα με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Αυτά από τη μεικτή ζώνη. Καταλαβαίνεις Κώστα και Νίκο ότι δεν είχαν πολύ όρεξη ποδοσφαιριστές. Είναι τελευταίες μέρες με τις διακοπές τους. Η εικόνα δεν ήταν καλή. Αυτό είναι δεδομένο. Το είπαμε και στη διάρκεια της μετάδοσης. Από το πρώτο λεπτό φάνηκε πόσο χαμηλά έπαιζε η εθνική. Δεν είχε ένταση στο παιχνίδι της. Δεν πίεσε την Ιταλία. Πέραν σε μια ομάδα που σίγουρα έχει νέα πρόσωπα, αλλά έχουν ποδοσφαιρική παιδεία και μπορεί να μην έχουν πάρα πολλές εμπειρίες, πολύ ψηλές παραστάσεις. Πολλοί από αυτούς παίζουν στη Σερία και έχουν χρόνο συμμετοχής, αλλά είναι ποδοσφαιριστές που διψούσαν
8: και
9: θέλουν να κάποια παιδιά, επειδή είναι και από τι μικρέ εθνικέ, μήπω το σήμα καλά στου εσωτερικού, λογικά έχουν παίξει και μαζί πάντω. Φαίνονταν δηλαδή δεν είναι μια ομάδα ότι πήρε πέντε από εδώ, πέντε από εκεί, έφτιαξε κάτι.
8: Από αυτού
9: είναι συμπαίχτε.
8: Έχουν υπάρξει συμπαίχτε. Έχουν παραστάσει, ναι. Αλλά εντάξει, στι εθνικέ ομάδε αυτό δεν μπορεί μετράει, γιατί οι υποθέσει έρχονται για λίγε ημέρε. Δεν είναι ότι και εμεί για παράδειγμα αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα όταν αλλάζουμε πάρα πολλού υποθέστε. Νομίζω ότι πιο πολύ έχει να κάνει και με το ταλέντο τους και την ποιότητα που έχουν. Και αυτό δεδομένα
9: είναι. Σωτήρι, όμως είναι παιδιά που έχουν παίξει μαζί. Έχει σημασία το να έχουν παίξει μαζί. Δηλαδή, αν παίζουν αρκετό και μαζί στις μικρότερες εθνικές, δεν είναι σημαντικό.
8: Απλά δεν παίζουν συνέχεια, παίζουν κάποιες φορές μαζί.
9: Παίζουν κάποιες φορές, ναι, σίγουρα.
8: Αλλά σίγουρα όμως βλέπεις όμως την ποιότητά τους. Δηλαδή, μπήκαν σήμερα στο παιχνίδι.
9: Εγώ τα κορμιά, ρε Σωτήρι, δηλαδή δεν μπορούσαμε να πάρουμε μονομαχία.
8: Δεν είναι θέμα μονομαχίας.
9: Τσιρικάδες και τα λοιπά και δεν τους κρύβανε την μπάλα με τα σώματα. Ειδικά στα χάφη είχαν πολύ καλούς χειριστές.
8: Η αλήθεια είναι ότι η Εθνική είχε αρκετές αλλαγές στην δεκάδα σε σχέση με τις βασικές επιλογές που έχει ο Γιωβάνου στα επίσημα παιχνίδια. Αλλαγές έγιναν αρκετές και το ξεκίνημα του μάτς. Το είδαμε αυτό στο ρόστερ και στην δεκάδα που παρέταξε ο Γιωβάνοβιτς. Αλλά η ομάδα δεν είχε καθόλου ένταση. Δηλαδή δεν είχε μια σχέση το πρώτο μήχρονο το σημερινό με το πρώτο μήχρονο στην Στοχόλμη πριν από τρία βράδια. Αλλά δεδομένα, μισό τώρα θα πει το μας, ότι η Ιταλία έχει ποιότητα. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι παιδιά που είναι 20 χρόνια και 18 και 19.
9: Και δεν έχουν, ναι, ακριβώς.
8: Ναι, δηλαδή είναι το ποδόσφαιρο τέτοιο που τους οδηγεί στο να μαθαίνουν από την αρχή το ποδόσφαιρο σωστά. Δηλαδή να έχουν τις συνθήκες που δουλεύουν, όχι μόνο συνθήκες που δουλεύουν, τα στοιχεία που βάζουν στο γήπεδο τους, τα βελτιώνουν. Μαθαίνουν ποδόσφαιρο από τις μεγάλες βάσεις. Οι βάσεις που βγαίνουν είναι αυτές που είναι σαν ποδοσφαιριστή. Και αυτό αποδίδει. Και ας είναι ακόμα 18, 19, 20 χρόνια. Και σίγουρα κάποια από τα παιδιά αυτά θα βρεθούν και στα επίσημα που θα έρθουν στον Νέιφαν ίσως λίγο. Γιατί σίγουρα θα επιστρέψουν οι ποδοσφαιριστές που πήγαν τώρα διακοπές και δεν ήταν στις κλήσεις για τα δύο φιλικά παιχνίδια με το Λουξεμβούργο και την Ιταλία. Θα είναι σίγουρα στο ρόστερ. Αλλά νομίζω ότι και από τα παιδιά αυτά που είδαμε σήμερα που αγωνίστηκαν σίγουρα κάποια θα είναι μέρος του γκρουπ. Είναι δεδομένο αυτό. Και νομίζω ότι είναι φυσιολογικό να πάνε στην επόμενη μέρα. Δεν θα στηριχθείς στους 20 άρεδες της Ιταλίας στα μάτς του Nations League και το πρώτο κάτω γύρω, εδώ συζητάμε. Mm-hmm. Εκεί είναι πιο δύσκολη κατάσταση. Αλλά σίγουρα κάποια παιδιά μπορούν να συνθέσουν από
9: αυτό. Ναι, θα είναι από αυτό.
8: Εννοείται.
9: Παίρνουμε και το Μάνο για να τελειώσει.
8: Ναι, ξέρεις, και ο Μάνος για να μας πει τις δηλώσεις του Ιβάνου Μάνος από τη συνέντευξη.
9: Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Λαμπάκο που μετέδωσε και το παιχνίδι της εθνικής μας. Συνεχίζουμε το γύρο και πάω να πάρω και το Μάνο εγώ.
10: Ναι. Μισό λεπτό λοιπόν ακόμα. Θα ήθελα να πω ποιο ήταν το αποτέλεσμα σήμερα του αγώνα της Εθνικής.
11: Έχασε.
10: Πόσα.
11: Ένα.
10: Ένα μηδέν. Ωραία. Λοιπόν, εδώ θα πω πριν κλείσω ότι έχει δικαίωμα ο προπονητής να κάνει αλλαγές, να κάνει οτιδήποτε πειράματα γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Μέχρι ότου εμφανίσει ένα σύνολο ικανό από εκεί πέρα να παίζει με πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες. Όσον αφορά την Ιταλία, όπως ελέγχει, έχει ποδοσφαιρική παιδεία, την οποία εμείς ακόμα προσπαθούμε να βρούμε. Okay, λοιπόν, δεν βλέπουμε τα αποτελέσματα, βλέπουμε το πώς ακριβώς ο προπονητής πρέπει να φτιάξει μια ομάδα. Ευχαριστώ που με ακούσατε και επίσης κύριος Γιανακόπουλος θα πρέπει να είναι πιο ευπρεπής και στη μνήμη του πατέρα του και του θείου του.
11: Ας το φιλέ, δεν συμφωνώ με αυτό που λες, όχι για την ευπρέπεια γενικά, γιατί το πας μονόχνοτα, δεν το πας δίκαια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, χαιρετώ.
12: Γεια. Εσύ βλέπεις με το ένα μάτι, να βλέπεις με τα δύο, αυτή είναι η γνώμη μου. Πάμε παρακαλώ. Η δικιά μου γνώμη, έτσι, καλά κάνεις και ό,τι θες να πεις βέβαια, προς Θεού. Αλλά δεν είναι μόνο, δεν είναι τραμπάλα, η τραμπάλα έχει δύο που είναι πάνω. Εδώ πέρα γενιστικά στις τελευταίες μέρες υπάρχει μια τοξικότητα και ακούγονται πράγματα κουλά, τα οποία δεν ισχύουν κιόλας. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, αλλά ακούγονται πράγματα που είναι ψέματα και δεν ισχύουν κιόλας, έτσι. Δηλαδή, δεν θέλω να πω σε καμία συζήτηση ποιος τυπού, γιατί ο καθένας κολλημένος από τα δικά του. Αλλά ότι επειδή βρίσκομαι μπροστά σε καταστάσεις και σε παρακολουθώ και σε δηλώσεις, πολλές φορές μπροστά, λέγονται πράγματα τα οποία, okay, επικοινωνιακά πρέπει να τα πει κάποιος για να προασπίσει τα συμφέροντά του ή για την πλευρά του ή για το κοινό του, αν θέλεις, αλλά δεν είναι και αληθή όλα. Είναι όπως τα βλέπει κάθε ομάδα. Εντάξει. Και παραπέξε ένα επικοινωνιακό παιχνίδι μετά, επειδή κάτι δεν πήγε καλά. Πάμε.
9: Χαίρετε.
13: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι, έλα, ναι.
13: Μ' ακούτε.
9: Ναι, ναι, ναι.
13: Τέλεια. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε.
9: Καλά. Προσπαθούμε.
11: Καλή κουβέντα.
13: Όλη την προσπάθεια. Τώρα θέλω να συμφωνήσω εγώ με τον φίλο Πριντίνο. Συμφωνώ βασικά στο κομμάτι τώρα του Τζανακόπουλου. Και ήταν και ένα μέρος της συζήτησης που θέλω να κάνω. Πολύ κόσμο, δηλαδή μην χωρίς να προσβάλλω κανέναν.
11: Ναι.
13: Από τη δικιά μου και τη δικιά μου παρατήρηση. Θέλω να πω το ότι, ας το πάμε λίγο στο πιο αγωνιστικό, από αυτά που έχω δει και είμαστε εδώ να το συζητήσουμε.
11: Ναι.
13: Όταν, από αυτό το οποίο ξέρω τέλος πάντων, όταν μπήκε στο παιχνίδι με τη Βαλένθια, όταν ακούστηκε από την ομάδα της Βαλένθια το ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κατέβηκε να επηρεάσει το παιχνίδι, συσταγωγικά το λέω προφανώς, και τέλος πάντων ότι υπήρχε μια παρέμβαση και έφαγε τρεις αγωνιστικές.
11: Ναι.
13: Θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι του αποκλεισμού του Παναθηναϊκού. Ότι τέλος πάντων επηρέασε την ψυχολογία και των παικτών και του προπονητή και του γύρισε λίγο μπούμεραγκ. Και έφαγε τρεις αγωνιστικές ο άνθρωπος. Θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώς η Βαλένθια, ας πούμε, ξέρω, έπαιζε ωραίο μπάσκετ, αλλά πιστεύω ότι
11: εγώ δεν νομίζω ότι επηρεάστηκε καθόλου. Ήταν ήδη 2-0 και απλά μετά ο Παναθηναϊκός δεν το πήγε καλά και επίσης θεωρώ ότι τα δύο παιχνίδια στην Αθήνα δεν έπαιξε καλά και η διαιτησία. Στον τελευταίο όχι, okay. Γιατί ήμουν εκεί και ήταν πολύ άνευρος, αλλά στα δύο παιχνίδια στην Αθήνα πιστεύω ότι επηρέασε όλο το πακέτο.
13: Η λογική μου είναι ότι εφόσον ήταν 2-0 μπροστά και έχασε 3-2 και συνέβη αυτό το πράγμα και έφαγε τις αγωνιστικές, ότι υπήρχε παιδί μου κάτι, ότι επηρεάστηκε κάπως. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι έφαγε τις αγωνιστικές. Ερώτηση κάνω τώρα, δεν το γνωρίζω.
11: Ναι.
13: Τώρα από το τελευταίο παιχνίδι που μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, που ήταν η ίδια συσταγωγικά κατηγορία στην Ευρωλίγκα, έχει φάει τρεις αγωνιστικές ο Τζανακόπουλος ή δεν υπάρχει κάτι άλλο?
11: Όχι, δεν έχει γίνει. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει σκηνήσεις, το Παναθηναϊκός έχει πει άλλα για τον Μπαρτζόκα και για τον Λεπενιώτη και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι αν, ακόμα και αν υπάρξει κάποια τιμωρία, νομίζω δεν θα φορά, αν δεν κάνω λάθος, δεν θα φορά αυτή την περίοδο αλλά την επόμενη.
13: Πάντως και για τον Μπαρτζόκα, γιατί είδαμε όλοι το βιντεάκι, και για τον Γιαννακόπουλο, ξέρω ότι αυτά πρέπει να το πούμε. Δηλαδή, ξέρω να αφήσουμε λίγο να παιχτεί μπάσκετ, να δούμε λίγο μπάσκετ, υπάρχουν δύο ομάδες κόσμημα. Και ψηλό το επίπεδο, είναι κορυφαίο το επίπεδο. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει η τελική Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και ένα παιχνίδι σοβαρότητας Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Προσελκύει το ενδιαφέρον, ξέρω εγώ, παγκόσμιο ενδιαφέρον στο μπάσκετ.
11: Γενικά, γενικά ένα... επειδή οι τελικοί πήγαν πάλι στην ένταση, χάνεται και λίγο η ομορφιά. Εντάξει, σίγουρα αυτό που λες. Και γι' αυτό πρέπει να ηρεμήσω. Αλλιώς πρέπει να υπάρχουν άλλο τύπου παρεμβάσεις που δεν θα υπάρξουν, αλλά σίγουρα χάνεται το, η μαγεία, ρε παιδί μου. Δηλαδή τα πρώτα παιχνίδια, τα δύο, που εντάξει. Τέλος πάντων, τώρα ξέρεις τι γίνεται. Επειδή τώρα επαναλαμβάνω η ένταση. Κάθε στιγμή που είναι λάθος πρέπει να καυτηριάζεται. Οκ, stop. Αλλά ο βαθμός της έντασης πολλές φορές πολλαπλασιάζεται ενώ δεν είναι έτσι. Ή επίσης μπορεί να είναι έτσι και από την άλλη πλευρά, αλλά να μην.
13: Okay.
11: Να σφυράμε αδιάφορο, δεν έγινε τίποτα ποτέ.
9: Για να μην αδικήσουμε το φίλο, να ακούσουμε και το Μάνο Σουριά.
11: Ναι.
9: Μένει στη γραμμή, φίλε, μην κλείσει. Μάνο. Στην έξω έχουμε τον Μάνο.
13: Ο Ιβάνης Καβάλλος είπε ότι δεν έχουμε να κρατήσουμε πολλά θετικά από αυτή την αναμέτρηση. Οι λόγοι ήταν κυρίως εικόνα που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο. Δεν κάναμε τα πράγματα τα οποία είχαμε δουλέψει, γυρίζαμε πολύ πίσω, δίναμε γήπεδο στον αντίπαλο, δεν ήμασταν ενεργητικοί, τρέχαμε χωρίς λόγο και δεν είχαμε ανάπτυξη στο παιχνίδι μας. Γι' αυτό και αλλάξαμε στο δεύτερο μέρος και τον τρόπο που παίξαμε. Έγινε προσπάθεια. Προσπαθήσαμε να κάνουμε το παιχνίδι μας, αλλά το αποτέλεσμα και η εικόνα δεν μας αφήνει ικανοποιημένους. Θέλω να έχω είτε εικόνα από όλους τους παίκτες, γιατί ρωτήθηκε για τις πολλές αλλαγές που έκανε στο παιχνίδι συγκριτικά με αυτό της Στοκχόλμης. Λοιπόν, θέλω να έχω εικόνα από όλους τους παίκτες. Δεν θέλω να έχουμε συνέχεια τα ίδια πρόσωπα. Μπροστά μας έχουμε τα παιχνίδια του Σεπτέμβρη που είναι μια μεγάλη διοργάνωση με δυνατούς αντιπάλους. Έχω εμπιστοσύνη σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Όλοι αξίζουν να βρίσκονται εδώ και κρατάω την άψογη συμπεριφορά, την επαγγελματική συμπεριφορά που είχαν καθ' όλο το διάστημα που ήμασταν εδώ. Ο Ιούνιος είναι ένας δύσκολος μήνας καθώς ακολουθεί τις λήξεις του πρωταθλήματος. Θέλαμε σίγουρα να είχαμε καλά αποτελέσματα. Δεν υπάρχουν παιχνίδια στα οποία θέλεις να κάνεις, αλλά με στεναχώρητα δεν βγάλαμε στο γήπεδο αυτά τα οποία είχαμε δουλέψει. Δεν είμαι όμως απογοητευμένος την έξω του Βαγγελμάνοβης από την ΙΤΑ. Ήμασταν όμως έξω από το παιχνίδι, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, και περίμενα θα είχαμε μια καλύτερη εικόνα να ήμασταν περισσότερο ενεργητικοί. Αυτά ήταν, αυτά είπε ο Ιβάν Γκρουβάνοβιτς μετά το τέλος του αγώνα στην συνέδευση τύπου. Φάνηκε όπως είπαμε προβληματισμένος για το ότι δεν μπόρεσαν οι ποδοσφαιριστές να εφαρμόσουν όλα αυτά τα οποία δούλεψαν τις προηγούμενες μέρες. Παρ' όλα αυτά όμως εξέβασε την στήριξη και την εμπιστοσύνη προς αυτούς εν ώψη των αγώνων του Σεπτέμβρη και της Nations League, χωρίς να απαντήσει ξεκάθαρα αν προτιμά κάποιον από τους σχηματισμούς, είτε με τους τρεις είτε με τους τέσσερις που έπαιξε και στα δεύτερα παιχνίδια.
9: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάνο μου, να είσαι καλά.
13: Να είσαι καλά, παιδιά, καλή συνέχεια.
11: Γεια σου, λέει.
9: Πάμε να συνεχίσουμε το φίλο και μετά να κάνουμε το διάλειμμα, γιατί ήδη πήγαμε over 5 λεπτά, 5,5.
11: Ναι.
13: Δύο λεπτά, θέλω παιδιά, θα
9: μιλήσω. Ναι.
13: Τέλος πάντων, για να το κλείσω τον προηγούμενο, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι μου χαλάνε το μπάσκετ. Εμένα ο αδερφός μου είναι Παναθηναϊκός, εγώ είμαι Ολυμπιακός. Mm-hmm. Και πήγαμε μαζί και είδαμε τελικό Ευρωλίγκας, ας πούμε.
11: Ναι.
13: Δηλαδή, δεν θα κάτσουμε τώρα και με φίλους και τα λοιπά. Είμαστε, ξέρω, νομίζω ότι είναι και το normal. Από εκεί και πέρα, στο κομμάτι αυτό τώρα το με τα βρυσίδια, με εκείνο μετάλλο και το παρασκήνιο δεν το γνωρίζω. Θέλω να πω και το Ιωαννίδης πιο παλιά, ρε παιδί μου, ξέρω, έβριζε φουλ, ήταν πολύ εκρηκτικός άνθρωπος και ο Μπαρδόκας τέτοιος είναι, okay, και ο Γιαννακόπουλος τέτοιος είναι, απλά υπάρχει μια διαφορά θέσης σε αυτό το κομμάτι και το αφήνω εκεί πέρα, ο ένας είναι πρόεδρος, ο άλλος πολιτής, εμπλέκεται περισσότερο και το δεύτερο για το κλείνω αυτό και θέλω να κάνω ένα τελευταίο σχολείο. Να καταλάβετε λίγο και στο φάουλ του στο Φουρνιέ, εγώ έτσι όπως το είχα δει λέω δεν είναι φάουλ, ξέρω εγώ να το σφύριγμα. Και το λάθος υπάρχει μέσα στο παιχνίδι. Μετέπειτα είδατε ότι είχε το χέρι του Ναν και τα λοιπά, οπότε οκ, okay, το δίνεις δεν το δίνεις. Και τα δύο ας πούμε ξέρω εγώ ήταν στο 50-50, ας το πούμε έτσι. Λάθη έχουν γίνει και στην ιστορία, έχουν γράψει αυτά τα λάθη, έχουν κρυφθεί από τα αθλήματα, τίτλοι και τα λοιπά. Εμένα με ενοχλεί που δεν υπάρχουν άλλες ομάδες και χαίρομαι που μπαίνει ο Άρης τώρα, μπαίνει και ο ΠΑΟ.
11: Ναι, καλό είναι αυτό.
13: Δεν υπάρχουν άλλες ομάδες να κάτσουν να κοντράζουν, να βγάλουμε παίκτες για την εθνική. Πάμε και παίρνουμε τώρα παίκτες και τους βαφτίζουμε. Που τα παιδιά, οκ, okay, μπορεί να έχουν συμπληρώσει τα χρόνια τους, δεν θεωρώ ότι είναι παράνομο. Αλλά εγώ θέλω να βλέπω, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, το Ντάκη από τα Πατήσια και το Χρήστο, ξέρω εγώ, τα Μελίσια να παίζουν. Αλλά αυτή είναι η άποψή μου. Και στο αγωνιστικό κομμάτι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι λείπει πάρα πολύ ο Ντόρσεϊ και φαίνεται. Επίσης,
11: ναι, ο Ντόρσεϊ, να πούμε ρεπορταζιακά ότι ο Ντόρσεϊ λείπει. Λογικά δεν θα είναι και αύριο. Έχει κάνει ατομικό, έχει κάνει μια προπόνηση και ο Σλούκας επίσης έχει πάρει μέρος στην προπόνηση. Εγώ πιστεύω, χωρίς να μπορεί να πει σίγουρα, ξέρει, γιατί είναι, καταλαβαίνω σε αυτό το επίπεδο και να κάνει με το πώς νιώθουν οι αθλητές. Δηλαδή θα πει ο Ντόρσεϊ του Μπαρτζόκα, ξέρω εγώ, είμαι οκ, okay, βάλε με για 10 λεπτά ή με βάζεις. Και ο Σλούκας πιστεύω ότι πιο σημαντικό είναι να είναι 100% καλά. Αν μπούμε, ίσως έχει λίγο περισσότερη πιθανότητα στο Σλούκα, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα το φυλάξει ο Σλούκα για το επόμενο παιχνίδι. Αυτό πιστεύω. Δηλαδή, για να κερδίσει κάθε μέρα περνάει, είναι υπέρ του. Οπότε, επειδή μπορεί να έχουμε και game 5 ή μπορεί στο επόμενο παιχνίδι να είναι επίσης κρίσιμο, αν το πάρει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, νομίζω θα το φυλάξει για να είναι έτοιμο πόλεμο στο επόμενο μάτς. Αυτή είναι η αίσθησή μου όμως, έτσι, όχι κάποια.
13: Ναι, πιστεύω ότι θα κρυθεί στα 5 παιχνίδια. Πιστεύω ότι ο Ντόρσεϊ και να μπει τώρα, ότι δεν θα μπορεί να αποδώσει, οπότε καλύτερα να μην μπει.
11: Ναι.
13: Αβάτης και το στυλ που σουτάρει ο Ντόρσεϊ που σηκώνεται πολύ ψηλά με τένο δίδυδα.
11: Θα λέει επηρεαυμένος, δεν μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ, ναι.
13: Δεν μπορεί, δεν θα χαλάει η μηχανική του σουτ και βασίζεται στο σουτ. Ο Σλούκας έχει και άλλα στοιχεία γιατί είναι playmaker, οπότε μπορεί να πασάρει, μπορεί να κάνει μπάσκετ, μπορεί να τραβήξει κόσμο. Ο Ντόρσεϊ που κρατάει πάρα πολύ την μπάλα δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Είναι ήδη επιβαρημένος. Οπότε νομίζω ότι αν θα παίξει στο τελευταίο παιχνίδι και θα είναι και βαρόμετρο στο τελευταίο παιχνίδι. Και για να κλείσω με αυτό θέλω να πω την ψυχραιμία σε όλους. Δηλαδή πραγματικά έχω συγχαθεί τώρα τα βρυσίδια και εκείνα και τα άλλα, δεν πληγώ μπασκετάκι, ναι. Μα το Θεό.
11: Εντάξει, καταλαβαίνω πως είναι
13: δίκαιο. Προπονηταράς, ο Μπαρτζόκας είναι προπονηταράς, οι ομάδες είναι super roster τέλειες. Θέλω πραγματικά να κάτσω να δω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή και να δώσω και το χέρι μου στον Παναθηναϊκό, άμα κάτσει και κερδίσει, και άμα κερδίσει η ομάδα μου, ξέρω για μένα ακόμα καλύτερα. Οπότε ψυχραιμία και αυτό εντωμεταξύ, και κλείνω με αυτό, αυτό με τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, με τον Μπαρτζόκα ή δεν ξέρω ότι με τους προέδρους γενικότερα, εγώ δεν ξέρω πώς λένε τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης ή πώς λένε τον πρόεδρο της Μπαρσελόνα, ας πούμε. Ναι. Και δεν τα έχω δει αυτά να γίνονται. Και καλό είναι η πολιτεία
14: να μπορέσει να πάρει μέτρα και τα μέτρα αυτά να μην είναι, ρε παιδί μου, τώρα για τους ψήφους και τις μαλακίες. Συγγνώμη. Και τους ψήφους και τα. Δεν το είπα, δεν το είπα.
12: Και τις μαλακίες καταστάσεις.
14: Και τις μαλακίες καταστάσεις, ναι. Λοιπόν. Και να τηρηθούν από όλες τις ομάδες. Γιατί βλέπουμε τώρα ότι δεν είναι και θα μπει και ο Άρης, θα μπει και ο ΠΑΟΚ. Τι θα γίνει δηλαδή του χρόνου, θα ανέβει ο Ολυμπιακός πάνω, ξέρω εγώ, και θα μαχαιρωθούν όπως μαχαιρώσαν εκείνο το παιδί που ήταν αριανός, δεν ξέρω τι έγινε. Λοιπόν, δεν τρελαθούμε δηλαδή. Είμαστε στο 2026. Αυτά ξέρω εγώ τα γινόντουσαν, ήταν πριν από 20 χρόνια. Και 20 χρόνια μου λες ότι δεν έχουμε οριμάσει, ας πούμε, σαν άνθρωποι και σαν κοινωνία. Ναι. Και θέλουμε και η εθνική μας ομάδα να βγει μπροστά και θέλουμε αυτή η χώρα πάει καλύτερα. Τέλος πάντων. Και για την εθνική είμαστε χάλια, για την μπάλα θέλω να πω, εντάξει. Και νομίζω ότι θα φύγει και ο προπονητής, εγώ θέλω το one-sip, μακάρι να ξανάρθει ένας τέτοιος τύπος. Σας ευχαριστώ πολύ.
12: Γεια σου φίλε, να είσαι καλά, ευχαριστούμε για την παρέα. Έχουμε break, πάμε. Break, break.
15: Η Winsport FM 94,6.
16: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρ Μαρό. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλητοκέρδος Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιβοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: BWIN Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
3: Και εδώ δεν μπορώ να καταγράψω τη διαφωνία. Υπάρχει πολύ χι.
4: Ναι. Εκτός αν...
3: Δεν το παίζω ούτε με σειρωμένα πίδερα.
5: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά παρακαλώ.
3: Ούτε με σειρωμένα πίδερα.
6: Και τώρα δεν είναι χαμπάρι τη δήλωση αυτή.
7: Αρχίζω από το παιχνίδι που τέλειωσε πριν από λίγο. Ολυμπιακός νίκη αδείξε.
8: Δεν ρίχε, ηρέμησε.
9: Δεν θα έχουμε πρώτο δεύτερο σκαλί του Βάθρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας.
10: Στη μικρή περιοχή πετάχτηκε με κεφαλιά ψηράκι.
11: Τώρα θα καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίκτυα από την ωραία πράσα.
12: Δυνατό το πολύ.
13: Βρέθηκε ακάλυπτο στο δεύτερο δοκάρι, όχι από την άμυνα. Ακάλυπτο, ακάλυπτο από του αμυντικού του Αντρόμητο.
14: Με τον Σκλιοπίδη από τα αριστερά, Λουσέρο στο χέρι μπάλα του.
15: Σκόρε ο Στεφανίδη με απευθεία εκτέλεση πέραντι.
16: Καλησπέρα στο Σκόρε FM 89,5. Άλλον στου 16 ματέρε.
17: Την μπάλα θα φτάσει στον Παπάτσο, έχει βάλει την σφυρίχτα στα ποτήρια και τώρα.
8: Μερική, ηρέμησε.
18: Εμεί προχωράμε, δεν σταματάμε.
19: Καλοκαίρι Αυγούστου. Κράτησε το, είπα να καλό το άκουσες.
20: Ρουφάμε και τα λέμε. Ρουφάμε και τα λέμε.
21: Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
8: Ηρέμησε.
22: 20 χρόνια και συνεχίζουμε. Στείνουνε μπλόκο στα Περιστέρια για την. Στο Περιστέρι. Στο Περιστέρι.
23: Ποια Περιστέρια!
8: Ηρέμησε.
19: Τώρα με αποσυντώνησες. Εδώ όλα τα στρέμματα είναι βλαμμένα. Είναι. Πράστα τώρα την κάνανε. Κάνανε του Σαρδάνου Σκοδαέτια.
24: Βέβαια, όσα. Θα πρέπει να το δούμε στην πράξη, γιατί υπάρχει το ρεπορτάζ που λέει.
8: Ναι.
25: Και μιλάω ρε Κλεφτόπουλο.
3: Έλα, τι λέει. Όχι ρε Τάσο. Λάτω. Είδες, αυτό είναι, τέλειωσε η μπαταρία. Λοιπόν, και να θέλαμε να το κάνουμε αυτό που προσπαθάνε που ακούν, δεν θα το πετυχαίναμε τόσο ωραίο.
26: Ούτε εγώ θέλω να πω τίποτα άλλο, τύπο άνθρωπος.
27: Βαθιά τσέπη έχεις φίλε, και καλά κάνεις, και να το χαίρεσαι. Ναι, εκτός και αν είναι μάτε φάτκε.
25: Τι λες, ρε Κλεφτόπουλο!
27: Μάτε φάτκε.
26: Σέφαγε το φαγητό!
27: Φάτε μάτια ψάρια, το είπαμε τελικά, μπερδευτήκαμε.
28: Χάρε! Ζήτω!
29: Κανείς το περίμενο πέρυσι να ανέβει από την Β' στην Γ'.
30: Όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω.
31: Ενημερωμονώντας χθες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
32: Περίπου 420.000 κατοίκοι.
33: Λουγκάν Κούμπα!
3: Εσύ είσαστε προκαβότερες.
34: Εδώ ήρθαμε, πάμε να φύγουμε.
35: Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε με Τάσο Νικολακόπουλο.

0: Εγώ δεν θα παίξω το παιχνίδι που παίζουν αρκετοί από εσάς. Γιατί το λέω. Κάποιοι είναι απλά σκακές, όσο θέλουν από κάτι. Κάποιοι απλά, ό,τι και να πεις, θα τα αφισβητήσουν έτσι κι αλλιώς. Γιατί? Γιατί προφανώς αυτή τη σειρά των αγώνων τα τελευταία χρόνια Παναθηναϊκού Ολυμπιακού έχουν γίνει φάουλ εκατέρωθεν μέσα στον πανικό ή με στην ένταση. Απλά ο καθένας από τα μηνύματα που λαμβάνω και εδώ, πράσινα και κόκκινα, θυμάται αυτό που του συμφέρει. Έτσι. Δηλαδή κάποιος θα πει, ξέρω εγώ, ότι ο ένας μου λέει εδώ γιατί δεν λες για αυτό που έγινε, για αυτά που ο Μπαρτζόκας στα αποδυτήρια. Ο άλλος θα μου πει γιατί δεν λες για αυτά που είπε ο Γιαννακόπουλος. Ο άλλος θα πει γιατί δεν λες αυτά που έκανε ο Φουνιέ πέρσι. Ο ένας θα πει τον άλλο τον είχα τιμωρήσει, τον άλλο δεν τον είχα τιμωρήσει. Και υπάρχει μια γενική προσέγγιση, υποκειμενική, ό,τι θέλει ο καθένας θυμάται, όπως θέλει το βολεύει. Αν κάποιος είναι σωστός, πρέπει να βγει και να πει για όλα. Όχι μόνο ότι τον βολεύει. Αυτό λέω. Οπότε τώρα το να κάθεσαι να ασχολείσαι, που δεν ασχολούμαι και ιδιαίτερα, να μην γίνεις απλά έτσι μια γενική τάση. Λέω, να κάθεσαι να ασχολείσαι με το πώς βλέπει ο καθένας, επειδή το γουστάρει έτσι από την πλευρά του και βλέπει τα 10 που έχουν γίνει το 1, οι προτάσεις τα 9 που είναι μόνο τα υπέρ του, δεν πρόκειται να βγει άκρη. Εδώ δεν έχει βγει άκρη, παιδιά, 500 χρόνια. Τη βγάλουμε εδώ στο ράδιο. Εν τω μεταξύ, είναι ένας τύπος πραγματικά αμπαλαίο, φίλε, είσαι πραγματικά αμπαλαίο, που έχεις βάλει ότι ο Παναθηναϊκός ασχολήθηκε με τον Μαφαίο. Αλλά εντάξει, είσαι ο κλασικός ο ξερόλας ο Έλληνας, που έλεγε και ο Γιώργιου, ο φίλος μου, που τα ξέρει όλα κλασικά και έχεις ένα φίλο που σου είχαν πει κάτι κτλ. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω, αλήθεια. Έχω καλή διάθεση, αλλά δεν μπορώ. Είναι δικό σου θέμα, αλλά δικό σου το πρόβλημα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Εσύ θες όλοι και καλά να έχει ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός με αυτό, επειδή πάει στον Ολυμπιακό για να πει τον πήρα τον Παναθηναϊκό, αυτό είναι το πρόβλημά σου. Εδώ σου λέμε ότι κοιτάς και τον Τζάμπρα και άλλος ο Παναθηναϊκός, είσαι εκεί το κόλλημά σου. Δεν καταλαβαίνεις. Είναι. Τι τραβάμε. Αχ, Παναγία μου. Πάμε. Πάμε.
1: Καλησπέρα.
0: Ναι, καλησπέρα, φίλε. Τι έγινε με Καμαρά, Νίκο. Σ' άκουγα προβληματισμένο χθες. Τι λες, ρε φίλε, πού ήσουν τόσο κοντά. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα, τι κάνεις. Θα σου πω για τον Καμαρά, λέγε. Ναι.
1: Μας
0: μιλάμε. Ναι.
1: Αλέξανδρο.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε. Ποιος είπε, ρε φίλε, ότι δεν πειράζει? Εσύ λες ότι δεν πειράζει. Μόνος σου βγάζει συμπεράσματα. Μόνος σου, πραγματικά. Δεν υπάρχει. Κανένας λιτρωμός. Έλα, πάμε, φίλε. Λέγε, Αλέξανδρο.
1: Κύριε Παγκάκη, αν επιτρέπετε, πώς προγράμμισε?
0: Δεν έχει σημασία, νομίζω, αυτό. Πάμε παρακάτω.
1: Ρε παιδί μου, εννοώ, είστε πάνω από 40, πάνω από 50, πόσο
0: είσαι? Πες αυτό που θες να αφήσεις, ρε φίλε, μην ασχολείσαι μαζί μου, είμαι όσο θέλω είμαι εγώ, άσε με. Δεν έχει κανένα ρόλο. Θες να πεις κάτι, πες το.
1: Okay. Λοιπόν, να ρωτήσω λίγο κάτι τον Κώστα που έχουμε μιλήσει κανένα
0: δεκαετία φορές. Δεν είναι εδώ ο Κώστας αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία, να ρωτήσω εσάς τότε.
0: Παρακαλώ.
1: Το Μπαύλο το Γερακάρι, τον θυμάστε, τον δημοσιογράφο?
0: Βεβαίως.
1: Τον κύριο Αργυρίου.
0: Ναι.
1: Τον κύριο Διακογιάννη.
0: Ωραία, πες ρε φίλε αυτό που θες να πεις τώρα, θα πάμε όλους, θα περάσουμε όλους.
1: Ξέρατε κανένας από αυτούς τι ομάδα είναι?
0: Εγώ ήξερα, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Ο κόσμος ήξερε.
0: Νομίζω ναι. Αρκετοί.
1: Ήξερε ο κόσμος τι ομάδα είναι ο κύριος Αργυρίου? Ναι.
0: Πες ρε φίλε, τι θες να σου πω? Θες να πεις κάτι και το πας μέσω Λαμίας? Πες αυτό που θες να πεις.
1: Δεν το πω, δεν έχω κάτι να φοβηθώ εγώ για να το πάω μέσω Λαμίας.
0: Φίλε, θα πεις αυτό που θες να πεις, αγόρι μου καλό. Πες το.
1: Προσπαθώ να σας εξηγήσω,
0: ναι,
1: ότι με τον τρόπο που συμπεριφέρεστε,
0: ναι,
1: εσείς και κάποιοι όμοιοι σας,
0: μάλιστα,
1: είστε αυτοί που προάγετε τη βία.
0: Εντάξει, καλά. Αυτή είναι μια γραφική για μένα τοποθέτηση που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Την προάγουν όλοι οι άλλοι τη βία και πραγματικά είναι μια καραμέλα παντελώς ψεύτικη στην πραγματικότητα. Γιατί το ζούμε από μέσα και μπορώ να σου επιβεβαιώσω.
1: Δεν έχει να κάνει.
0: Όχι, δεν έχει να κάνει με χρώμα, αλλά είναι καραμέλα που για μένα, επειδή το ζω τον αθλητισμό από μέσα, είναι πολύ μεγάλο ψέμα. Πολύ μεγάλο ψέμα.
1: Καταρχήν δεν έχετε ζήσει τον αθλητισμό από μέσα περισσότερο από όταν έχω ζήσει εγώ.
0: Δεν κάνουμε διαγωνισμό ποιο τον έχει ζήσει και δεν μπορεί να ξέρει αν τον έχω ζήσει. Γιατί δεν ξέρει ποιο είμαι και τι είμαι. Πώς ξέρεις την προσωπική μου ζωή?
1: Ξέρω εγώ, έχετε πάνω από 3.000 φυλάγων.
0: Φίλε, επειδή έχει πάρει εδώ να πει 5 ξυπνάδε, θε να πει κάτι σοβαρό, τι θε να πει.
1: Ναι, σας
0: επειδή
1: λέω,
0: το ύφο λοιπόν, σου παραπέμπει ότι πα να πουλήσει μια ξυπνάδα. Γι' αυτό πήρε, δεν πήρε να συζητήσουμε. Πε λοιπόν.
1: Όχι,
0: περίμενε, περίμενε. Βγάλε. Επειδή ξέρω σε ποια κατηγορία ανήκει. Βγάλε το λόγο σου.
1: Σε ποια για κατηγορία
0: να το. Θα σου πω αυτό που θέλει να αποδείξει κάτι, αλλά θε να το πει ότι εγώ είμαι έξυπνο και σένα θα σε φέρω σε δύσκολη θέση τώρα γιατί βγήκα στον αέρα. Βγάλε το λόγο σου. Να σου πω εγώ. Βγες στο μπαλκόνι. Φέρε όμω να με ξέρει και από χθε. Βγες στο μπαλκόνι λοιπόν, γιατί αυτό θε να κάνει. Μίλα μόνο σου. Μίλα μόνο σου. Βγες στο μπαλκόνι, φίλε μου καλέ. Βγες στο μπαλκόνι. Μίλα μόνο σου. Βες το λόγο σου. Παίξε μπάλα. Και ένα μικρόφωνο έχει και εσύ. Είμαστε δύο μικρόφωνα. Ένα εγώ και ένα εσύ από την άλλη. Είμαστε και εσύ. Όχι απλά, φίλε. Έχω ένα επίπεδο και δεν μπορώ να το συγκρίνω με το επίπεδο που θε να παίξει μπάλα εσύ αυτή τη στιγμή. Δεν με νοιάζει και για μένα. Έχουμε και δύο μικρόφωνα και μιλάμε και δύο. Λοιπόν, σου λέω λοιπόν, επειδή είμαι πολύ τίμιος, πες το λόγο σου, βγες στο μπαλκόνι. Χαμήλωσε το λίγο, μισό λεπτό, δεν μπορώ να μιλήσω. Χαμήλωσε λίγο. Βγες στο μπαλκόνι, πες αυτό που θες να πεις, μόνο σου, δεν σε διακόψω καθόλου. Βγάλε το λόγο σου, άσε τις ερωτοαπαντήσεις και τις εξυπνάδες, πες ό,τι γουστάρεις, είσαι ελεύθερος, δεν σε διακόπτω πραγματικά. Έχεις ένα λεπτό, θα πεις όλα. Ό,τι πιστεύεις, ό,τι θες, ό,τι νομίζεις. Και να κλείσουμε. Πες το. Δεν θέλω να κάνω διάλογο γιατί δεν μου αρέσει ο τρόπος σου. Οπότε βγάλε το φίλο να τα πει αυτά που θέλει, τις τοποθετήσεις του και να προχωρήσουμε. Έλα φίλο μου, πες τα.
1: Δεν υπάρχει λόγος. Εγώ δεν διεκδικώ ένα λεπτό δημοσιότητα.
0: Εγώ δεν θα σε διακόπτω.
1: Εγώ απλά σας ρωτάω, σας ρώτησα για τους συγκεκριμένους δημοσιογράφους, τους οποίους εμείς παρακολουθούσαμε χρόνια και δεν ήξερε κανένας εξ ημών τι ομάδα είναι ασχέτως που έγραφαν. Πήγαμε 25 χρονών για να μάθουμε ότι ο κύριος Κωνσταντουδάκης είναι ΑΕΚ όταν έγραφε στο ΦΟΣ. Πήγαμε 30 χρονών για να μάθουμε ότι ο κύριος Διακογιάννης είναι Παναθηναϊκός. Εσείς και οι οποιοδήποτε ομοιοί σας ασχέτως χρόνων

0: ή μπορεί να κάνει ότι τη λες και να μην την πει. Πάντως, πολλοί ξέραμε τι είναι ο καθένας, αλλά ο καθένας μπορεί να κάνει τι θέλει στη ζωή του. Δεν υπάρχει κάποιο κανόνα. Επίσης, αυτό με τη βία το θεωρώ πραγματικά μια τελείως αστεία τοποθέτηση. Γιατί προφανώς όλοι έχουν ευθύνη όσοι κινούνται σε ένα συγκεκριμένο χώρο, αλλά τι γίνεται. Έχει κάνει ο άλλος μια πατάτα, γιατί και εσύ αυτό που κάνεις τώρα, φίλε, να σου πω τι κάνεις με αυτό που έκανες. Εσύ που μίλησες πριν, κάνεις ακριβώς το ίδιο για το οποίο κατηγορείς. Και τα φύλλα γόνα δεν έχουν να κάνουν με την αντίληψη του καθενός. Ας έχεις παίξει και 100.000 ώρες μπάλα και ας έχεις και 500.000 φύλλα γόνα. Το φύλλο αγώνος, δεν σημαίνει ότι έχω και αντίληψη για το τι γίνεται. Ούτε λέει κάτι. Κατάλαβες. Αυτά τα θεωρώ είναι σαν μερικού που μου λένε: εγώ είμαι 65 φίλε και έχω δει 30 αγώνες. Δεν θέλω να πω τη λέξη τώρα. Η φοράδα σαλώνει. Και τι σημαίνει αυτό δηλαδή. Ότι βλέπεις, εγώ μπορώ να σου βρω ένα μικρότερο από σένα που έχει καλύτερο μάτι από σένα στο γήπεδο. Και από μένα. Πολλά παιδιά μπορούν να ξέρουν πολύ καλύτερη μπάλα. Τι πάει να πει αυτό. Δεν διεκδικώ ότι εγώ ξέρω την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα και ότι ό,τι πω εγώ είναι top. Εσύ το βλέπεις έτσι. Εσύ έχεις ανάγκη να ακούσεις δημοσιογράφο για να προβατοποιείσαι και να ακούσεις από πίσω ό,τι θέλεις. Ο δημοσιογράφος θα πει αυτό που πιστεύει ή αυτό που έχει το ρεπορτάζ και δεν το πιστεύει, απλά το καταγράφει. Όταν θέλει κάποιος όμως να ταυτιστεί με ένα δημοσιογράφο στην πορεία, είναι δικό του θέμα. Εγώ δεν κάλεσα ποτέ κανένα να τον προσιλητήσω. Δεν σου είπα πίστευε με, είπε ο Παγκάκης, και ό,τι λέω εγώ είναι σωστό. Εγώ με τον τρόπο μου, καλός, κακός, μέτριος, μεταφέρω ένα ρεπορτάζ. Έτσι. Αυτό το ρεπορτάζ κάποιες φορές θεωρώ ότι κάποια πράγματα που λέγονται είναι υπερβολικά, είναι όπως τα βλέπει ο καθένας από το δικό του γυαλί. Άλλες φορές τα λέω ακριβώς όπως μεταφέρονται και ο άλλος τα χρεώνει. Λέει ρε φίλε, εσύ αυτό. Μα εγώ δεν είμαι γραφείο τύπου της ομάδας. Εγώ μεταφέρω απλά πώς είναι επακριβώς στις 12 και 10 το βράδυ εκείνη την ώρα κάτι που μπορεί να αλλάξει στις 12 και μισή ή να γίνει κάτι άλλο στις 1 παρατέταρτο. Δεν το οικειοποιούμε, ούτε ταυτίζομαι, ούτε είναι δικό μου, ούτε βγάζω ανακοινώσεις. Το μπερδεύεται συνέχεια αυτό. Και αυτό με τη βία είναι πάρα πολύ αστείο. Πάρα πολύ αστείο. Γιατί για να δουλέψει, φίλε, αν είσαι αντικειμενικός, για να δουλέψει το κομμάτι βία, πρέπει να αρχίσεις από το σχολείο και τον υπηαγωγείο, να περάσεις στα παιδιά και στο εκπαιδευτικό σύστημα το πώς φέρονται, να περάσουν οι οικογένειές τους το πώς φέρονται, να περάσουν οι δημοσιογράφοι που έχουν μάθει από τις οικογένειές τους το πώς πρέπει να φέρεσαι, οι φύλαθλοι στα γήπεδα που πρέπει να φέρεσαι, οι πολιτικοί παράγοντες και οι αθλητικοί για το πώς πρέπει να φέρεσαι, και είναι ένα κομμάτι που ο καθένας έχει την ευθύνη του. Εσύ που βγάζεις τον ποπό απ' έξω, είσαι ο πρώτος που προάγει τη βία. Και που βγαίνεις στον αέρα και λες ότι οι δημοσιογράφοι προάγουν τη βία. Είσαι ο πρώτος που κρύβεσαι πίσω από ένα μικρόφωνο, γιατί εγώ είμαι μπροστά και με ξέρουν, που βγαίνεις και κατηγορείς για να πουλήσεις μια ξυπνάδα. Και για μένα είναι πολύ επιφανειακός και επιπόλαιος όποιος θεωρεί ότι μόνο οι δημοσιογράφοι προάγουν τη βία, χωρίς να βγάζουν την ουρά κανενός δημοσιογράφου ότι δεν προάγουν και οι δημοσιογράφοι τη βία. Αλλά έχουν όλοι το ίδιο μερίδιο ευθύνης, ακόμα και ο φύλαθλος, ο απλός, που πηγαίνει στο γήπεδο και δίπλα του σηκώνεται κάποιος και βρίζει και του λέει: εσύ κόφτο, μη βρίζεις, φίλε, γιατί θα δω με το παιδί μου να δω μπάλα. Αλλά θα πρέπει να κάτσει να πλακωθεί μετά. Και αυτός με την ίδια λογική τη δική σου προάγει τη βία. Επειδή λοιπόν υπάρχουν πολλοί καμένοι γύρω-γύρω, δεν μπορείς, φίλε, να σώσεις όλη την κατάσταση. Λες 5 πράγματα και ο καθένας θα τα πάρει, πίστεψέ με, και λάθος να είναι και σωστά να είναι, όπως ο καθένας έχει μάθει από το σπίτι του και το μυαλό του να αναλύει ή έχει μια χή αντίληψη να καταλάβει 5 πράγματα. Τώρα τα φύλλα γόνα, καλά έκανε και τα πλήρωσε. Συγχαρητήρια. Μπράβο σου. Πάμε, φίλε. Και φίλε, φέρουμε ένα αποστάνηση, ναι. Για πάμε. Το πρόβλημα προβάλλεται, παιδιά. Και το λέμε και το ξαναλέμε. Δεν λύνεται όμως. Και αν το πεις και 50 φορές, δεν λύνεται. Και το πρόβλημα βίας έχει περιοριστεί ή δεν έχει περιοριστεί. Εδώ πέρα, δηλαδή, προάγει ο δημοσιογράφος το πρόβλημα της βίας και πάει ο άλλος, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, πήγε το παιδάκι και περνούσαν τρεις στοιχεία και το μαχαίρωσαν. Ο δημοσιογράφος φταίει. Που βγήκε. Δηλαδή, το μυαλό ενός ανθρώπου μέχρι εκεί φτάνει. Για να έχει αντίληψη για το τι γίνεται. Έλα, ρε φιλαράκο, θα μιλήσεις.
1: Δεν πας καλύτερα σε διάλειμμα.
0: Όχι ρε, πάμε. Είχαμε τώρα, δεν έχουμε άλλο.
1: Καλησπέρα.
0: Πού είσαι, στο φουρνό?
1: Ναι.
0: Έλα, για πάμε.
1: Ο Χάρης είναι εκεί.
0: All time classic, ναι. Συγγνώμη, πια λίγο νερό.
1: Ε,
0: πια λίγο νερό, είναι. Ναι, ο Χάρης, ναι.
1: Χάρη. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Αυτό το βρίσιμο εντός, όχι εντός, αυτή τη συμπεριφορά του φιλά

0: εναντίον του Μπατζόκα πρώτη φορά τη βλέπουμε. Στα ελληνικά γήπεδα. Δηλαδή ο Σπανούλης δεν έχει ακούσει. Ο Σλούκας πρόσφατα δεν έχει ακούσει.
1: Ο Παπαπέτρου.
2: Όλοι έχουν ακούσει.
0: Ο Σιγάλας του παρελθόν δεν έχει ακούσει.
2: Όλοι έχουν ακούσει.
0: Ο Περπέρογλου όταν ήρθε σε εσάς δεν έχει ακούσει.
2: Ναι, λέει, ναι. Ναι, λέει.
0: Ναι. Προς τι όλη αυτή η συμπεριφορά του Μπαρτζόκα μέσα στα αποδυτήρια.
2: Εντάξει ρε φίλε τώρα, μην πάρουμε συμπεριφορά.
0: Εγώ δεν είναι, ναι. Προς τι όμως. Γιατί, ναι μεν αναφερόμαστε πολλές φορές συμπεριφορά του Δημήτρη και εγώ απορώ για ορισμένους παραθυναϊκούς εδώ που βγαίνουν και μιλάνε με τα χειρότερα για τον Δημήτρη, έτσι. Ο Δημήτρης προχθές κινήθηκε... Μισό λεπτό. Ο Δημήτρης... Ναι, για πες, γιατί δεν ακούω καλά.
1: Λέω, για μένα είναι λάθος και μόνο που συγκρίνουμε.
2: Για μένα είναι λάθος, λέει, και μόνο η σύγκριση.
1: Άλλο τι κάνει ο
2: καθένας. Άλλο τι κάνει ο καθένας και άλλο είναι σωστό.
1: Εγώ κάνω τις δικές μου πράξεις, εσύ κάνεις τις δικές σου πράξεις.
2: Ο καθένας κάνει τις πράξεις του και αναλαμβάνει τις ευθύνες του.
0: Δεν τον ακούω, μωρέ.
2: Ο καθένας κάνει τις πράξεις του και αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Άλλο τι κάνει ένας, άλλο τι κάνει ο άλλος. Είναι λάθος και μόνο που συγκρίνουμε, λέει.
0: Βάσει με τα βίντεο, χάρη μου, που βγήκανε στη δημοσιότητα, ο Δημήτρης, ναι μεν έχει μπει στο γήπεδο, ναι μεν διαμαρτύρεται, έχει κινηθεί απειλητικά για τη σωματική ακυρότητα των διαιτητών. Πες μου με το χέρι στην καρδιά. Έχει κινηθεί ο Δημήτρης απειλητικά.
2: Το έχει κάνει, λέει, στο παρελθόν. Τι σημασία έχει.
0: Για το παρελθόν συζητάμε τώρα ή αυτό που έγινε προχθές.
1: Έναν άνθρωπο τον κρίνει
2: συνολικά. Έναν άνθρωπο τον κρίνει συνολικά.
1: Όπως και τον Μπαρτζόκα.
2: Όπως και τον Μπαρτζόκα αντίστοιχα.
0: Γιατί ο Μπαρτζόκας για το περιστατικό στο Ντουμπάι ζήτησε συγγνώμη.
1: Και καλά έκανε.
0: Ναι, καλά έκανε και ξανά όμως. Γιατί έχουν περάσει από τον Παναθηναϊκό προπονητές οπαδοί του Παναθηναϊκού. Αλλά δεν έχουν κάνει αυτά τα πράγματα. Πουλάει πάρα μα πάρα πολύ οπαδισμό ο Μπαρτζόκας. Και δεν θα του βγει σε καλό αυτό το πράγμα. Ο Μπαρτζόκας αυτή τη στιγμή παράγει βία. Χωρίς να το καταλαβαίνει, επειδή είναι ο οπαδός μέσα του. Παράγει βία χωρίς, δηλαδή πάνω στην έξαρσή του, χωρίς να καταλαβαίνει τι κάνει, παράγει βία. Ο άλλος του λέει μίλα καλύτερα και ο άλλος του λέει δύο φορές στα φρύδια μου.
2: Εντάξει παιδιά, πού καταλήγουμε τώρα.
0: Πού καταλήγουμε ρε εσύ. Η ντροπή να μην πέφτει πάντα στον Παναθηναϊκό, ρε εσύ, Νίκο. Αυτό που λες, να μην βλέπουμε μόνο με το ένα το μάτι, να βλέπουμε τα δύο.
1: Αυτό είναι το λάθος. Γιατί μπλέκεται το Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
2: Γιατί μπλέκεται, λέει, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
1: Η συμπεριφορά είναι του Γιανακόπουλου.
2: Η συμπεριφορά, λέει, είναι αφού του Γιανακόπουλου ή του Μπαρτζόκα. Αντίστοιχα να μην μπλέκονται οι ομάδες. Δεν έχει να κάνει με την ομάδα, λέει.
1: Γιατί
2: να χρεωθεί κάποιος η συμπεριφορά του χι παράγοντα, λέει.
0: Δυστυχώς έτσι είναι. Από τη στιγμή, χάρη μου, από τη στιγμή που είναι παράγοντες μιας ομάδος, δυστυχώς επηρεάζει την ομάδα.
2: Ρε παιδιά, να σας το, παιδιά, ακούστε, αν έχετε κοχώνες, να σας το πω αλλιώς, για να το σκεφτείτε. Άστε τώρα αν είμαι εγώ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός τέτοια. Σκεφτείτε λίγο με τον εαυτό σας. Το λέω στον Παναγιώτη. Έχει κάνει, δεν θα πούμε την κίνηση, γιατί ο ένας θα πει εμένα μου έκανε λίγο πιο εκεί, λίγο πιο εκεί. Έχει κάνει μία χι κίνηση ο Γιανακόπουλος, παράδειγμα. Εντάξει, λέω παράδειγμα. Έρχεται λοιπόν ένας Ολυμπιακός. Έρχεται ένας Ολυμπιακός και λέει: παιδιά, ο Γιανακόπουλος είναι λάθος, γιατί πάτησε δύο μέτρα με στον αγωνιστικό χώρο και είπε στους διαιτητές έπρεπε να δώσετε τεχνική ποινή στον Μπαρτζόκα. Αυτό είπε ο Γιανακόπουλος. Εντάξει. Λοιπόν, έπρεπε να δώσει τεχνική ποινή. Οπότε είναι λάθος για μένα, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έπρεπε να πει στο γήπεδο, γιατί μπορεί να φωνάξει, να δημιουργήσει ένταση. Να. Ωραία. Ο ίδιος Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, ανάποδα, για να μην μπερδευτούμε τώρα και έχουμε τέτοια. Ο ίδιος Ολυμπιακός που τώρα λέει γιατί έγινε αυτό. Και πραγματικά κοιτάξτε τον καθένα σας και πείτε, όχι βάσει πόρωση του καθενός ή τι υποστηρίζετε τον μπαμπά σας από μικρή.
0: Συμφωνώ.
2: Ο ίδιος Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Λέμε, γιατί είναι, ξέρεις, το ίδιο αυτό αντίστοιχα. Ανάποδα. Όταν ο Φουρνιέ, ας πούμε, πέρσι έκανε μια κίνηση χ, γύρισε και είπε αυτό το πράγμα και το έκανε ο Φουρνιέ. Εάν το είπατε, όποιος το είπε, ότι γιατί ο Φουρνιέ έκανε αυτή την κίνηση στο ΆΚΑ και τώρα λέει το ίδιο για τον Γιανακόπουλο, οκ, okay, δεκτό, παρατηρεί, λέει παρακάτω πάμε. Όποιος δεν είπε τίποτα πέρσι γι' αυτό και τώρα του λέει μόνο Γιανακόπουλος, δεν μπορεί να συζητήσει σε καμία βάση. Γιατί τα βλέπει όλα πρασινοκόκκινα, κίτρινα, άσπρα.
0: Αντί ας πούμε να κοιτάξουμε και λίγο το αγωνιστικό κομμάτι, έτσι. Γιατί γίνονται παιχνίδια. Γίνονται παιχνίδια και εμείς αγαπάμε το σπόρο, το άθλημα και όχι τα παρελειπόμενα. Αντί για να συζητήσουμε που όντως, ειδικά στο δικιά μας την ομάδα έτσι Νίκο, υπάρχουν προβλήματα. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει να πουλήσει ακριβά το τομάρι του μέσα στο πρωτάθλημα. Μέσα στους αγώνες. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται ότι έχει κάποια ψυχολογία να πουλήσει ακριβά το τομάρι του.
2: Ναι.
0: Όμως έχει προβλήματα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή στο Σόρτ, ας πούμε, αντί να συζητήσουμε αυτά, συζητάμε τον Μπαρτσόκα και τον Γιαννακόπουλο. Και λέει ο Χάρης ότι δεν τα μπλέκουμε. Δυστυχώς μπλέκονται μόνα τους, Χάρη μου. Αλλά αντί να πούμε ότι, παράδειγμα, ο Σόρτ αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω δηλαδή αν χωράει, αν τι παίχτης είναι, αμυντικά όμως, αν πρόσεξες Νικό, ο Ολυμπιακός το χτύπαει συνέχεια.
2: Εντάξει.
0: Και ο Γκραντ. Δεν είναι ο Γκραντ ο περσινός, ο προπέρσινος.
2: Ναι, ο Χουάντσο και εμένα μου κάνει εντύπωση.
0: Ότι μπορεί να παίξει άμυνα για δύο παίχτες.
2: Βέβαια, κάποια στιγμή είναι και το θέμα των ξένων, εντάξει. Αλλά, anyway, φιλέ, να σου πω κάτι. Για να μιλήσουμε λίγο
0: μπασκετικά.
2: Ο Πάνο, για να μιλήσουμε λίγο μπασκετικά. Έχουμε πάει τώρα στην εξής εξίσωση. Ολυμπιακός έχει πάρει την Ευρωλίγκα. Δεν έχει τον Ντόρσεϊ που του χαλάει το παιχνίδι πολύ επιθετικά. Και είναι μια ομάδα που δείχνει ψιλοάδια, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Γιατί έχει την εμπειρία και την έδρα αυτή τη στιγμή, έχει πλεονέκτημα έδρας. Εάν πάει το παιχνίδι ακόμα και σε πέμπτο αγώνα να παίξει μέσα στο γήπεδό του, που είναι ένα μάτι, τα δίνει όλα και παίρνει μια κούπα. Ο Παναθηναϊκός, που για μένα φέτος δεν είχε τόσο καλή ομάδα εννοώ, στο σύνολο, αλλά έχει τρομερούς παίχτες και τρομερό σύνολο, μπορεί να κάνει οποιαδήποτε κηδεία στο Ολυμπιακό και τα παίξει προχθές στο κλειστό Ολυμπιακό Αντιστάσιο. Και άνετη νίκη, έτσι.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει χτυπητές αδυναμίες. Παρόλο
2: τάξη,
0: που λέμε τώρα, έχει χτυπητές.
2: Αλλά ξέρεις τι γίνεται.
0: Το 5 πονάει πάρα πολύ.
2: Ξέρεις τι γίνεται. Για να φανούν οι αδυναμίες σου, πρέπει να παίξει και στο πίκο αντίπαλος. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός προχθές, αν άκουσε τη δηλώση του Μπαρτζόκα, είπε: δεν είχαμε ένταση, δεν πήγαινε πρώτη στην μπάλα, δεν είχαμε καθαρό μυαλό. Όσες αδυναμίες και να έχει ο Παναθηναϊκός, αν δεν τις εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός, ή αν για παράδειγμα ο Χέις Ντέιβις είναι σε τρομερή μέρα όπως ήταν χθες, ή ο Ναν, μπορεί να σου κάνουν ζημιά, ή ο Βεζέγκοφ ή ο Φουρνιέ.
0: Ο Ναν έχει καιρό που δεν είναι καλά.
2: Ή ο Βεζέγκοφ ή ο Φουρνιέ, μπορεί να σου κάνει ένα μεγάλο παιχνίδι και να σε εκτελέσει με την ψυχολογία, την έδρα ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι, φιλέ, και θα δούμε.
0: Σίγουρα είναι ανοιχτό παιχνίδι. Σίγουρα είναι ανοιχτό. Αλλά αρκεί να αρκεστούμε και στα διαιτητικά λάθη. Έτσι. Όχι στη συμπεριφορά του Δημήτρη και του Μπαρτζόκα. Όπως είπε
2: επίσης,
0: ο Χάρης.
2: Επίσης, το αν κάποιος είναι χούλιγκαν.
0: Διαιτητικά λάθη, Χάρη μου, υπάρχουν.
2: Τι λες με το. Τώρα τι θα κάνω εγώ. Θα κάνω τώρα να μεταφρασί με το Χάρη.
0: Μα δεν τον ακούω, μωρέ.
2: Δεν είναι ανάγκη να τον ακούσει, δεν κάνει εκπομπή το παιδί. Χολύψει. Έλα, ρε Χάρη, εδώ να κάνουμε εκπομπή.
0: Ξέρω εγώ τι λέω. Ας είναι η χολύψη.
2: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουμε άλλο φίλο. Έλα, να μιλήσει κανένα άλλο πάνω. Πάμε.
0: Εντάξει,
2: έλα, φιλιά. Άντε, και καλή δουλίτσα. Καλημέρα.
3: Εγώ είμαι.
2: Εσύ, ναι.
3: Μανώλης ο Μάρους, δεν ξέρω αν είχα μιλήσει μαζί σου για τον Παλτίνι. Εσύ σου βγάλω μιλήσει για τον Παλτίνι.
2: Δεν θυμάμαι, φίλε. Νομίζω
3: όχι. Όχι, γιατί
2: δεν μου θυμίζει κάτι, ναι, για τον Παλτίνι συζήτηση, ναι. Τι θες να πω για τον Παλτίνι.
3: Άλλο λέω. Είχα πάρει να μιλήσω με τον Κώστα, δεν ξέρω τι κάνουν εκπομπή και βρέθηκα με ένα ρεπόρ του Παναθηναϊκού, αλλά μάλλον δεν είσαι. Τέλος πάντων.
2: Αν θες να πούμε κάτι για τον Παλτίνι, τα λέμε πάντως.
3: Καλά, για τον Παλτίνι του Παναθηναϊκού λέγαμε τότε, του Φράγκο Παλτίνι. Σήμερα στον πάγκο ήταν ο Σίλβιο Μπαλτίνι. Εγώ γι' αυτό πήρα να πω πρώτα, άσχετα θέλω να πω και για τον μπάσκετ μετά. Για τον Σίλβιο Μπαλτίνι να πω είναι εκπληκτική μορφή. Εντάξει, στην Ελλάδα δεν τον ξέρουν, α πούμε. Εγώ επειδή έχω ζήσει στην Ιταλία τέλος πάντων, είναι μια μορφή. Αυτός που είναι τώρα προπονητής στην Ιταλία είναι υπηρεσιακός, έτσι ήταν στις μικρές κατηγορίες. Είναι για να καταλάβεις ο προπονητής που είχε κάνει μεγάλη πορεία στη Β' Εθνική, είχε ανεβάσει την Έμπολη με Μακαρόνε, την Ατάλη, έχει βγάλει αυτούς τους παίκτες, Αντάνη και τέτοιους. Ο πατέρας του ήταν, τα έχει πει αυτά σε συνεντεύξεις, ο πατέρας του όταν ήταν μικρός για να τους έχει φάει, ας πούμε, στο τραπέζι, πήγαινε τυφλό στην πλατεία στη Φλωρεντία.
2: Ναι.
3: Για ελεημοσύνη, δηλαδή, και το έχει βγει και έχει πει και ότι είναι και περήφανος για τον πατέρα του που okay, έκανε τα πάντα για να τους μεγαλώσει τέλος πάντων. Είναι αυτός που τον κυνηγούσε ο Ζαβαρίνι του Παλέρμο, ενώ ήταν στις πρώτες θέσεις στη Β' Εθνική, κάτι του είπε, έβαλε χέρι στη δουλειά του και σηκώθηκε και έφυγε. και είπε ότι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή είναι ο χρόνος και όχι τα χρήματα. Γιατί τα χρήματα πολλοί μπορεί να τα έχουν για να μην ευτυχισμένοι, ενώ ο χρόνος είναι το σημαντικότερο πράγμα, να έχεις τη δυνατότητα να κάνεις κάποια πράγματα που σου αρέσουν, ας πούμε. Και από τη στιγμή που δεν ένιωθα καλά, σηκώθηκε και έφυγε. Τέλος πάντων, μιλάμε για τεράστια μορφή. Και επειδή κατηγορήθηκε λίγο και στην Ιταλία, επειδή έκανε αυτό να βάλει τους μικρούς, είπε ότι το ιταλικό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη από ένα restart. Να πάει να βάλει τώρα τους τριαντάριδες, ας πούμε, που δεν έχει Ιταλία. Ο πρώτος στόχος που έχει είναι η Ολυμπιάδα, ας πούμε, είναι το πιο μπροστά, έτσι, το πιο λογικό. Και έχει δείξει καλό πρόσωπο. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε λίγο έτσι που την είδα σήμερα. Δεν ήταν κακή η Ιταλία. Για τη δική μας εθνική, πρέπει αυτό το μόνο που με προβληματίζει, εντάξει, έχουμε πολλούς παίκτες, θα ψαχτούμε κι εμείς. Δεν έχω καταλάβει τι ποδόσφαιρο θέλουμε να παίξουμε. Επειδή έχουμε πολλούς τεχνίτες παίκτες πλέον, πρέπει να δούμε. Θα παίξουμε ένα ποδόσφαιρο με τεχνική, ένα ποδόσφαιρο που έχει και τεχνική και δύναμη, ένα ποδόσφαιρο που έχει μόνο δύναμη. Γιατί στα προηγούμενα 2-3 χρόνια πήγαμε κύρια με την τεχνική, ας πούμε, των πιτσιρικάδων, έτσι, και την ταχύτητα. Και δεν μας βγήκε. Όπως βλέπω, δεν μας βγαίνουν και τα φιλικά κάπως. Οπότε κάπου εκεί πρέπει να το βρει ο Γιωβάνοβιτς, αλλά εντάξει, πρέπει να τον αφήσουμε να δουλέψει. Να κάνει τη δουλειά του και στο τέλος θα κρυθεί και αυτός, όπως κρίνονται όλοι. Τώρα για τον μπάσκετ, ναι, να πω ένα πράγμα και για τον φίλο πριν που είναι πολύ συμπαθέστατος, ας πούμε, τον ακούω. Και εντάξει, έχει πλάκα, τέλος πάντων, είναι γραφικό, γραφικός, λέω, με την καλή έννοια. Ξέρεις, είναι μέρος του σταθμού, ρε παιδί μου, είναι ακροατή. Χαίρεσαι να τον ακούς, ρε παιδί μου. Okay, ό,τι και
2: αυτά
3: να πει,
2: του λες και περιθάρρους, ναι.
3: Εντάξει, κοίτα, ό,τι και ο καθένας βγαίνει στο ράδιο να πει, να μιλήσει, άλλοι είναι στις δουλειές του.
2: Να εκφραστεί, ναι.
3: Ναι, να εκφραστεί. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε και το λέω και για σένα. Δεν χρειάζεται να τρελαίνεις τώρα να κάνεις να εξηγείς τον άλλον τι και πώς. Διαφωνείτε, διαφωνείτε.
2: Όχι, ρε, να το εξηγήσω για να καταλάβει ότι δεν είναι μόνο δική του άποψη. Εγώ ξέρεις, δεν μπορώ. Εγώ δεν μπορώ σε ξυπνάδε. Βγες και πες. Φίλε, να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι οι δημοσιογράφοι πράγουν τη βία. Τώρα κάτι μου λέει τώρα πώς είναι η ηλικία μου, τι σόβρακο φορά. Άσε μας, ρε φίλε.
3: Δεν μπορείς να κάνεις τώρα να μιλάς μισή ώρα. Ξέρεις, ο καθένας έχει τον τρόπο του. Μπορεί να εκφραστεί άλλοτε καλά, άλλοτε κακά. Έχει και τις μέρες του. Και εσύ σήμερα μπορεί να ξεφύγεις, αύριο να είσαι πιο ήρεμος. Έτσι είναι εδώ. Εντάξει, ο καθένας λέει την άποψή του, την αφήνει εκεί. Εγώ θέλω να πω.
2: Εντάξει, και ό,τι δική μου είπα, δεν του είπα τίποτα.
3: Ναι, για το ότι οι προπονητές, ας πούμε τον Αταμάν, εγώ τον έχω ζήσει, ας πούμε, το έχω ξαναπεί, επειδή μιλάω και με τον Αντίπα και τον Δεσίλα, που είναι φίλοι τέλος πάντων. Τα λέμε έτσι, έχω πεντάξει. Τον Αταμάν, ας πούμε, φέρει πίνα όταν ήρθε η Τουρκία στο Ακρόπολης, πότε είχε έρθει πριν κάτι χρόνια.
2: Ναι.
3: Περίμενα, έφυγα από τη δουλειά μου, πήγα και περίμενα 5 ώρες για να μου υπογράψει ένα βιβλίο που είχα από την Ιταλία τέλος πάντων. Ναι. Δεν είδα ούτε έναν άνθρωπο να είναι εκεί να το περιμένει. Δεν είχε τέντα στο Παναθηναϊκό τότε.
2: Ναι.
3: Δηλαδή θέλω να σου πω, οι προπονητές με το χαρακτήρα στον καλό και τον κακό είναι πρωταγωνιστές στο άθλημα που είναι. Είναι καλοί πρωταγωνιστές, κακοί πρωταγωνιστές. Είναι όμως πρωταγωνιστές. Δηλαδή έχουμε καλό προπονητή σε γνώσεις, χάλια στην συμπεριφορά. Χάλια στη συμπεριφορά, χάλια στις γνώσεις. Έχουμε τα πάντα τέλος πάντων. Αλλά είναι οι πρωταγωνιστές και αυτούς κρίνουμε. Όπως και τους παίκτες. Ο Γιανακόπουλος και ο κάθε Γιανακόπουλος πρόεδρος δεν μπορεί να είναι πρωταγωνιστής στο άθλημα. Η δουλειά του τελειώνει μέχρι τις γραμμές του γηπέδου. Δεν μπορεί να μπαίνει ούτε στις γραμμές, ούτε να κατεβαίνει να κατεβαίνει να κάνει το κομμάτι. Εμένα πιο πολύ με ενοχλεί η εικόνα του Γιανακόπουλου, όχι το να είναι κάποιος κάθεται εκεί και να σηκωθεί να κάνει κάτι, να πεις ξέφυγε ρε φίλε σήμερα, δεν ξέρω, μπορεί να έχει χίλια πράγματα στο κεφάλι του. Αυτό το κατεβαίνω και κάνω το κομμάτι μου γιατί έχω λεφτά, γιατί μου ανήκει μια ομάδα, οποιαδήποτε ομάδα είναι αυτή, είτε είναι ο Ολυμπιακός, είτε είναι ο Παναθηναϊκός, είτε είναι ο ΠΑΟΚ, είτε ο Άρης, δεν είναι ωραίο και δεν είναι και ωραίο να καθόμαστε να το βάζουμε σε μια ζυγαριά με έναν προπονητή ή με έναν παίκτη. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον αθλητισμό. Όποιος θέλει να κάνει το κομμάτι του, πήγαινε φέρε 5 παιχταράδες όπως έφερες και μείνε μέχρι εκεί. Αυτό είναι το κομμάτι σου και εκεί σε παραδέχεται. Κανένας δεν θα πει αν αποτύχει ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, απέτυχε στην Ευρώπη παταγωδός, έτσι. Okay. Δεν θα πει κανένας ότι φταίει ο Γιανακόπουλος. Ο Γιανακόπουλος πήρε τους παίκτες που ήταν να πάρει. Φταίει ο προπονητής, το προπονητικό team και οι παίκτες. Δεν θα πει κάποιος ότι φταίει ο φίλαθλος, αν φώνεξε λίγο ή πολύ. Έτσι. Ο καθένας έχει τη δουλειά του στο γήπεδο. Και τον Μπαρτζόκα, επειδή πολλοί τον κατηγορούν, εγώ ας πούμε πήγα να βλέπω τα παιχνίδια του ψυχικού. Στο ψυχικό είναι προπονητής εδώ και 30, κοντεύει, όχι 30, είναι 20 χρόνια τέλος πάντων, ο Ρεμεντέλας. Έχει και αυτός ένα χαρακτήρα κοτσάρισμα όπως είναι ο Άταμαν, ο Μπαρτζόκας, έντονο χαρακτήρα. Βαράει από εδώ, φανάζει τους παίκτες τέτοια. Είχα δει έναν αγώνα με τον Πανερυθριακό, δεν θυμάμαι ποιο ήταν ο τελευταίο. Ρε φίλε, ήταν στον αγώνα, είχε τρομακτική ένταση εκείνο το παιχνίδι. Δηλαδή πήγαινε καλή ομάδα, του φώναζε. Πήγαινε κακά ομάδα, του φώναζε. Όταν τελειώσει το παιχνίδι, μου έκανε ένα πράγμα τρομερή εντύπωση. Κάτι πιτσιρίκα του ψυχικού βρίσκανε κάτι φιλάθλους της άλλης ομάδας. Νομίζω ότι ήταν της Ερυθρέας. Δύο-τρεις μεγάλοι σε ηλικία.
2: Ναι.
3: Και ένας φιλάθλος του απάντησε ένα μεγάλο ηλικία. Φαντάζομαι τώρα ένα 45 να μιλάει με 2-3, 13χρονα, 14χρονα. Έτρεξε ο Μεντέλα από τη μία άκρη του γηπέδου στην άλλη, ενώ ήταν φορτισμένο από το παιχνίδι, και του ζήτησε προσωπικά συγγνώμη. Και του λέει: δεν ξέρω τι έχει γίνει, μόνο του σου μίλησαν έτσι. Εγώ προσωπικά, σαν εκπρόσωπο τη ομάδα, σου ζητάω συγγνώμη. Δεν ξέρω τι έχει πει. Μας. Αυτό θέλω να σου πω: ότι οι παίκτες, οι προπονητές και οι παίκτες είναι πρωταγωνιστές των αγώνων και αυτοί πρέπει να είναι. Ο Μπαρτζόκας δέχεται μια επίθεση από έξω από το τέτοιο, από άσου φυλάς που το βρίζουν. Το βρίζουν, το στοχοποιούν, τι κάνει το ένα.
2: Λέει, γιατί δηλαδή, ήρθε μόνο τον Μπαρτζόκα βρίζουν φυλάς. Δηλαδή τώρα τα μάνδε δεν βρίσκουν. Γιατί δημιουργεί τον Μπαρτζόκα του.
3: Τον Αταμάν όμως δεν έχουν πει Αγγελόπουλοι με στον αγωνιστικό χώρο να τον κυνηγάνε.
2: Μην το πάμε σε αυτό, γιατί, όχι, γιατί έχουν γίνει πολλά. Μην το πάμε σε αυτό. Θα πάρουμε ένα-ένα και δεν θα τελειώσουμε. Άστο.
3: Τον Αταμάν τον γνωρίζω από όταν ήταν στη Σιένα. Τον έζησα στην Πολόνια που τον έδιωξαν οι ίδιοι οπαδοί, α πούμε, δεν του άρεσε η συμπεριφορά.
2: Δεν με νοιάζουν τα ονόματα με αυτή τη στιγμή. Η γενική συμπεριφορά.
3: Μάλωσε με το Σπάχια. Που τώρα είναι στη Βενέτσα, ας πούμε, μάλωσε με τον Ομπράντοβιτ. Δηλαδή και ο Ομπράντοβιτ φταίει, όλοι φταίνε. Εγώ όμως τον Αταμάν το σέβομαι και όταν θα φωνάζει είναι πρωταγωνιστής στο αγώνα. Εγώ λέω για τους να μην δε στοχοποιείτε.
2: Εντάξει, εντάξει φίλε μου.
3: Και ούτε εμένα μου αρέσει να στοχοποιούν κάποιον επειδή.
2: Βάλε ένα, μια τελεία απλά να πάμε να βγει να φάμε κανέναν άλλο.
3: Για να μην παρεξηγηθώ, ούτε με ενδιαφέρει από πού είναι. Ίσα ίσα να είναι Τούρκος και να είναι στη χώρα, αν έχει ακούσει και τον Μπαρτζόκα, mm-hmm. είναι ο πρώτος που το έχει πει αυτό. Έχει πει ότι οφείλω ό,τι και να έχει πει να έρθει να το κάνει. Και για τον Μπαρτζόκα, επειδή λέμε κάποιοι, επειδή εμείς εδώ πέρα στα Βόρεια Πράσινα το ξέρουμε προσωπικά και οι Μαρουσιώτες και στην Πέφτια όταν ήταν και στα Βρυλίσια, το ξέρουμε από μικρό. Ξέρουμε το ποιόν του, ξέρουμε πόσο καλός άνθρωπος είναι και πόσο και ό,τι είναι έτσι στη δουλειά του από όταν ήταν στην ΕΣΚΑ, ας πούμε, ήταν έντονο το κοτσάρισμά του. Ο τον Μπαρτζόκας δεν βγήκε ποτέ να πει είμαι ο καλύτερος, θα πάρω την Ευρωλίγκα, θα έρθω, θα κάνω. Κρατάει ένα low profile, το οποίο όταν κρατάς ένα low profile και εκτός γηπέδου, μέσα στο γήπεδο που είναι το τερέν σου, που είναι το τερέν σου, είναι η δουλειά σου, θα βγάλεις το χαρακτήρα που θέλεις. Μέχρι εκεί όμως.
2: Λοιπόν, εντάξει αδερφέ, stop. Να είσαι καλά, φιλιά. Πάμε στον επόμενο, να μιλήσει κανένας άλλος. Έλα. Χαίρετε.
4: Καλημέρα, τι κάνουμε.
2: Καλά.
4: Ανδρέας από Μενίδη.
2: Έλα, Ανδρέα.
4: Εγώ ξέρω να λέω ότι έχουμε τις δύο καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη mm-hmm. και μόνο με μπάσκετ δεν ασχολιόμαστε.
2: Ναι, αλήθεια αυτό.
4: Σαφώς είναι ότι και εγώ δίνω πολλά λάθη στο Γιαννακόπουλο με τη συμπεριφορά του. Mm-hmm. Δηλαδή καμιά φορά ο παθισμός του τον κάνει να ξεφεύγει.
2: Ναι.
4: Και θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι για να μην σου κρατήσω και τη γραμμή πολύ ώρα. Η απόφαση του να γυρίσει ο Μπράντοβιτς μάλλον.
2: Ναι.
4: Τι ρόλο θα παίξει η συμπεριφορά του Γιαννακόπουλου στο γήπεδο.
2: Κοίτα, καταρχάς δεν έχει βγει κάπου αυτή τη στιγμή πέρα από φημολογία ότι θα γυρίσει κάπου επίσημα ο Μπράντοβιτς. Έχει βγει μια σεναριολογία. Εντάξει. Ωραία. Νομίζω ότι εάν ο Αταμάν στο τέλος αλλάξει σελίδα ο Παναθηναϊκός και δεν συνεργαστούν, θα πρέπει να φέρει ένα καλό προπονητή. Οι καλοί προπονητές δεν είναι πολλοί αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ενώ πολλοί που να μπορούν να σηκώσουν το βάρος των αστεριών του Παναθηναϊκού σε φανέλα και εντός παρκέ. Λίγοι προπονητές μπορούν να το κάνουν. Ένας από αυτούς, okay, είναι και ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς δεν είναι ένας εύκολος προπονητής, θέλει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία σε περίπτωση που θα υπάρξει συνεργασία θα πρέπει να τα βρει με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ποια είναι αυτά. Πολλά έχουν ακουστεί, πολλά έχουμε ακούσει κι εμείς πιο καφενιακά. Κανείς δεν μπορεί να είναι μπροστά, ξέρεις, να ξέρει οτιδήποτε. Αλλά...
4: Γιατί θυμάμαι ότι ο Μπράδο δεν σηκώνει μίγα στους παθήτους, λέτε, τις συμπεριφορές δεν θα τις ανεχόταν.
2: Ναι, δεν ξέρω τώρα, φίλε. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι λίγο πρόωρο, μπορεί να συζητήσουμε μετά στους τελικούς αυτά. Να έχουμε και κάτι παραπάνω. Εγώ απλά αυτό που ξέρω και μαθαίνω από το δικό μου ρεπορτάζ, γιατί εντάξει δεν κάνω μπάσκετ, αλλά έχω και εγώ το πάπα του και μαθαίνω κάποια πράγματα. Είναι ότι ο Παναθηναϊκός πιστεύω ότι θα κάνει μια-δυο πολύ πολύ δυνατές κινήσεις. Δηλαδή πέρα από τον Ντέιλορ και τον Παντιόπουλο που παλέψει, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει μια-δυο πολύ δυνατές κινήσεις, αλλά θα τα πω την άλλη Κυριακή που θα μου τελειώσει τελική.
4: Εντάξει, καλή συνέχεια να έχετε, παιδιά.
2: Έγινε, να είσαι καλά. Κάνει κινήσεις που θα κάνουν αίσθηση, δηλαδή, αυτό πιστεύω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει προπονηθεί ο Παναθηναϊκός, με αυτό που πήγε στους τελικούς, θα δούμε τι θα γίνει με το πέρας. Γιατί και πολλοί έλεγαν, θυμάστε, ότι πριν τους τελικούς, ότι θα έφευγε, θυμάστε, ο coach. Δεν το έλεγατε πολύ. Okay. Λοιπόν, έχουμε άλλη γραμμή. Ωραία, πάμε στον επόμενο φίλο. Είναι και 49, το πάμε μέχρι και 57, 58 εκεί. Οπότε αν θέλετε μιλήστε κανένα δύο λεπτά, μιλήστε κι ένας άλλος. Χαίρετε. Χαίρετε. Μ' ακούτε? Μας ακούτε? Καλησπέρα.
5: Εγώ είμαι ο Γιώργος.
2: Ναι, Γιώργο.
5: Τι λέει, καλησπέρα, τι κάνουμε.
2: Γεια σου, φίλε, εσύ.
5: Λοιπόν, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ μαζί. Εγώ είμαι από το Περιστέρι, Ολυμπιακός.
2: Γεια σου, Γιώργο.
5: Προσπαθώ να δω τα πράγματα όσο γίνεται αντικειμενικά, όσο υπάρχει αντικειμενικότητα.
2: Ναι, εντάξει. Καμάτα,
5: παιδί, θεωρώ ότι υπάρχει γενικά, γιατί
2: ναι, okay.
5: Μπορεί να αποστηρίζεις την ομάδα σου, αλλά δεν βλέπεις τα δεδομένα, γιατί μέσα στα δεδομένα πρέπει να...
2: Ναι, για τα αγωνιστικά λες ή τα εξαγωνιστικά.
5: Για όλα,
2: οκ. Ναι, ρε Γιώργο, για πες. Τι βλέπεις εσύ?
5: Εγώ αν ήμουν ο Γιαννακόπουλος, με τα λεφτά που έχει επενδύσει φέτος και γενικότερα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια που ξαναμπήκε τέλος πάντων ενεργά, τα μάνα τον είχα διώξει από τον Ιανουάριο.
2: Μάλιστα.
5: Αυτή είναι δικιά μου άποψη, τέλος πάντων, η οποία μέσα από δεδομένα βγαίνει. Ναι. Θέλω να πω ότι δεν είμαι όμως ο Γιαννακόπουλος, γιατί...
2: Και δεν μπορεί να ξέρεις και τα πάντα εντός ομάδας τι γίνεται φυσικά, όπως και εγώ έτσι.
5: Σαν δεύτερη σκέψη δηλαδή, κατάλαβα το γεγονός ότι για να διώξεις κάποιον, γιατί μπορεί να πήρε μια απόφαση να τον διώξει, εγώ πιστεύω το για τον Αταμάν, πρέπει να έχεις και κάποιον να φέρεις. Γιατί
2: σωστό και αυτό.
5: Να τον έδιωξες. Φέρεις. Άμα δεν έχεις κάποια κίνηση στο μυαλό σου συγκεκριμένη. Μένα θα μου κάνει τεράστια εντύπωση ο Μπράντοβιτς να είναι στον Παναθηναϊκό, λόγω του Γιαννακόπουλου το λέω, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι και το πρόβλημα που ο Μπράντοβιτς τα τελευταία 12 χρόνια, πόσα είναι, 13, από τότε που έφυγε, δεν έχει έρθει στο Παναθηναϊκό, θεωρώ ξανά. Πώς να έχει έρθει, και δεν ήταν δύσκολο να έρθει. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο αυτό να συμβεί, από εκεί πέρα θα δείξει η πορεία, ότι θα αλλάξει κάτι. Αν και ακούγεται, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει αυτό το δεδομένο, ότι έχει πει ότι με τον ΝΑΜ δεν θα ήθελε να συνεργαστεί.
2: Για ποιος το έχει πει αυτό? Έχει πει ο Μπράντοβιτς ότι δεν θέλει συνεργασία με τον Ναν. Πού το έχει πει αυτό επίσημα κάπου?
5: Όχι επίσημα, επίσημα πουθενά.
2: Α, γιατί εγώ έχω δει ότι έχει πει ότι ο Ναν επίσημα έχει καμιά δύση, είναι ο καλύτερος που έχει στην Ευρώπη.
5: Ναι, αυτό λέω εγώ ότι ακούγεται.
2: Α, άσε ρε φίλε τι ακούγεται, πολλά ακούγονται.
5: Δεν ξέρω αν ισχύει.
2: Ναι.
5: Η ουσία ποια είναι?
2: Έχω ακούσει και εγώ πολλά, ναι.
5: Εγώ προσπαθώ να βλέπω λίγο πιο πολύ τα αγωνιστικά και τα εξαγωνιστικά.
2: Για πάμε στα αγωνιστικά. Τι βλέπεις εσύ τη Δευτέρα?
5: Θα σου πω, αύριο, ναι.
2: Ναι.
5: Το μόνο που θα πω είναι το εξής, ότι πρέπει να κρίνουμε τις συμπεριφορές των παιχτών, των προπονητών και των προέδρων.
2: Ναι.
5: Διαφορετικά. Είναι άλλο να παίζεις μέσα και να σε βρίζει κάποιος συνέχεια από τα κορτσίδια, για παράδειγμα, ή στο σεφ, γιατί δεν θα το πω μόνο για τον Παναθηναϊκό, ή στο σεφ, ξέρω εγώ, να σου βρίζουν και σου πετάνε μπουκάλια και να σε παίχτεις.
2: Ναι.
5: Διαφορετικό είναι να είσαι προέδρος και να είσαι σπίτι σου, ή να είσαι στο γήπεδό σου και να συμπεριφέρεσαι με τον ίδιο τρόπο.
2: Ναι.
5: Οπότε πιστεύω ότι πρέπει να το κρίνουμε, ξέρω ποια είναι η γνώμη σε αυτό. Να κρίνουμε γενικότερα, ρε παιδί μου, τις καταστάσεις ανάλογα με το ποιος είναι αυτός που το κάνει. Για μένα ο Μπαρτζόκας κακώς έχει πέσει αυτή τη λούμπα και ασχολείται με το κομμάτι του...
2: Το εξωγωνιστικό.
5: Του λένε και αυτό, όπως και ο Αταμάν το ίδιο θεωρώ, ότι έχει χάσει το μυαλό του.
2: Εντάξει, είναι άνθρωποι και επηρεάζονται, ρε παιδί μου, εντάξει.
5: Ναι, όχι, αλλά παίρνουμε και τόσα λεφτά τα οποία... Εντάξει,
2: τα λεφτά δεν τους κάνουν λιγότερους ανθρώπους, τους κάνουν πιο πλούσιους απλά.
5: Πρέπει να είναι ικανοί, θεωρώ, με την εμπειρία που έχουν και με τα χρήματα που παίρνουν.
2: Να μην δίνουν σημασία.
5: Να μην δίνουν τόσο πολύ σημασία σε τέτοια πράγματα, αυτό θέλω να πω.
2: Ναι.
5: Από εκεί πέρα, θεωρώ ότι αύριο θα δούμε ένα άλλο παιχνίδι.
2: Ναι.
5: Θα είναι και οι δύο ομάδες, πιστεύω, πιο συγκεντρωμένες στο στόχο τους.
2: Λέω,
5: δηλαδή, οι τελικοί μπαίνουν στην
2: τελική ευθεία.
5: Ναι, ναι. Θεωρώ ότι, εντάξει, δηλαδή, ο Ολυμπιακός στα δύο πρώτα μάτς μου θύμισε ο Παναθηναϊκός του 24 στα δύο πρώτα μάτς.
2: Ναι.
5: Αντίστοιχα. Μετά την Ευρωλίγκα. Σίγουρα θεωρώ ότι, τα λέω τώρα λίγο μαζεμένα, γιατί έχω να μιλήσω καιρό τέλος πάντων, θεωρώ σίγουρα, ρε παιδί μου, ότι ο Ολυμπιακός μια Ευρωλίγκα τα τελευταία 5 χρόνια δεν δικαιούτανε. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός την πήρε την 24 γιατί βρέθηκε σε πολύ καλή φόρμα το τελευταίο κομμάτι της σεζόν. Και κάνει φοβερό Final Four τον Παναθηναϊκός. Εντάξει, στο δύο χρόνια με τη Φενέρ και με την Ρεάλ.
2: Ναι.
5: Από εκεί πέρα θεωρώ ότι αύριο θα είναι πλέον οι ομάδες του Πίκτρους, βέβαια. Είναι και το πρόβλημα ότι δεν έχουν όλους τους παίκτες τους και αυτό το πράγμα είναι λίγο θέμα.
2: Είναι θέμα, ναι.
5: Εσύ γενικότερα τι βλέπεις όσον αφορά το αύριο και τη συνέχεια?
2: Κοίτα, έχω μια... Καταρχάς δεν μπορώ να ξέρω το μέλλον, δεν μέλλον το λόγος, αλλά έχω μια αίσθηση ότι μπορεί η μία ομάδα ή η άλλη να πάρει την νίκη στο 3-1. Μπάμε. Πιστεύω δηλαδή ότι με τις μεταπτώσεις που έχουν παρουσιάσει, δεν θα μου έκανε εντύπωση αν πάμε και στο 3-1 για κάποια ομάδα από τις δύο, να σου πω την αλήθεια. Πρώτα απ' όλα, αυτό συζήταγα σήμερα και με κάτι φίλους, δηλαδή που είναι και Ολυμπιακοί, κάποια παιδιά δίπλα στο κανάλι, και λέγαμε αυτό ότι ξέρεις τι, μπορεί να κερδίσει 3-1 ο Ολυμπιακός, 3-1 ο Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ. το βλέπαμε ότι μπορεί να γίνει. Λέμε ότι μπορεί να γίνει, λέμε ότι θα γίνει σίγουρα. Τώρα για αύριο πιστεύω ότι θα έχει πολύ έντονη ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ. Δεν το λέω τώρα για να δημιουργήσω εντύπωση. Θέλω να δω στα παιχνίδια που ακολουθούν. Όχι αν θα το πάει η διαιτησία υπέρ ενός κάποιου, μην παρεξηγηθώ. Θέλω να δω αν θα αφήσει η διαιτησία το πιο physical game ή όχι, που θα πάει, ας πούμε. Αν θα αφήσει ομάδες να, και τις δύο ομάδες δηλαδή, να παίξουν άμυνα περισσότερο ή όχι, με τις επαφές, να δω. Ξέρεις, γιατί κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Σ' άλλα μπορεί να είσαι πιο αυστηρός, σ' άλλα μπορεί να αποφασίσει ότι σήμερα θα τα αφήσουν να παίξει λίγο περισσότερο ξύλο, ρε παιδί μου. Μπασκετικό ξύλο. Ναι, δεν είναι ξύλο, κανονικό. Και να δω γενικά ποιον θα ευνοήσει αυτό. Επίσης ο Ολυμπιακός, για μένα το μεγάλο του. Αυτό που διαπίστωσα στα παιχνίδια που είδαμε τον Ολυμπιακό είναι ότι όσο ο Βεζέγκοφ είναι άδειος, δείχνει άδειος, που δεν μπορεί να το κάνει συνέχεια και πάλευε μόνο ο Φουρνιέ κυρίως για να σκοράρει, επειδή δεν υπάρχει ο Ντόρσεϊ, κάποια στιγμή θα κάνει ένα καλό παιχνίδι ο Βεζέγκοφ. Δεν γίνεται να μην κάνει. Το αν θα είναι στα επόμενα παιχνίδια, με το επόμενο θα το κάνει. Όπως πιστεύω κάποιο πολύ μεγάλο παιχνίδι πιστεύω θα κάνει και ο Νάν γενικά και α μην έχει πάει πολύ καλά. Έρχεται κάποια ώρα που αυτοί δεν είναι παιχταράδες γενικά. Όπως και ο Χέις Ντέιβις, είδες ότι ήταν από το Ζενίθ στο Ναδί και από το Ναδί στο Ζενίθ, ας πούμε. Μπορεί να σου κάνει ένα παιχνίδι και να. Ήταν πριν από 24 ώρες, να σου το πω έτσι, με ένα στα 13 και έκρινε το επόμενο μάτς. Επειδή βλέπω ότι δεν υπάρχει σταθερότητα κυρίως εμφανίσεις των παιχτών όλων και των δύο ομάδων, κάθε μάτς, κάθε σειρά βγάζει και ένα πρωταγωνιστή. Αυτός ο πρωταγωνιστής μπορεί να κρίνει πάρα πολλά, φίλε μου. Κατάλαβες.
5: Okay. Το αυριανό μάτς θεωρώ σε αυτό που λες. Το πιο σημαντικό, γιατί.
2: Ναι, το θεωρώ και εγώ πολύ σημαντικό, να σου πω το αυριανό. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Το θεωρώ ένα τελικό το αυριανό.
5: Για τον Ολυμπιακό, το έχουμε πει, ρε παιδί μου, και έχει και πολύ, πολύ καλό ρόστερ.
2: Mm-hmm.
5: Ο Μπαρτζόκα τα τελευταία χρόνια έχει λίγο αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί.
2: Ναι. Σε χάνω λίγο, sorry. Οκ. Να πάμε μια γραμμή, προλαβαίνουμε ή όχι. Εντάξει. Μ' ακούς, φίλε? Δεν μ' ακούς.
3: Πάντως,
2: έλα, sorry, ο προηγούμενος είχε πρόβλημα στο σήμα, δεν στο έκλεισα. Είχε πρόβλημα το σήμα σου και έπεφτες. Κατάλαβα τι θες να πεις με το παλικάρι. Πάντως πάμε και σε ένα φίλο να κλείσουμε μαζί.
6: Ναι, γεια σας, μας μιλάμε.
2: Γεια σας, μάλιστα.
6: Μ' ακούτε?
2: Ναι.
6: Αντώνης, τηλεφωνώ από Γερμανία.
2: Ναι, γεια σου, ναι. Αντώνη. Γεια σου, Αντώνη. Σε ακούμε καθαρά, ναι.
6: Εγώ ήθελα να πω μια άποψη. Δεν έχει τύχει στο παρελθόν, είτε από την ομάδα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, από τους φιλάθλους, είτε από του Ολυμπιακού,
2: ναι,
6: η πετιότητα των φιλάθλων να διακοπεί ο αγώνας.
2: Βέβαια.
6: Γιατί δεν συμφωνούν. Ωραία. Εγώ θέλω να πω τώρα στη θέση του Γιαννακόπουλου. Έχει ρίξει τόσα λεφτά στο Ολυμπιακό στάδιο. Το έχει κάνει ένα στολίδι, το ΆΚΑ.
2: Ναι.
6: Ξέρει ότι η διαιτησία, μα από την άποψή του, δεν είναι καθόλου θετική με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Οι φίλοι το βλέπουν έτσι. Εγώ δεν συμφωνώ με την αντίδρασή του, αλλά καταλαβαίνω ίσως το κίνητρό του, ότι μπορεί να έδρασε έτσι όπως έδρασε για να κατευνάσει τους φιλάδους κατά κάποιο τρόπο, το πλήθος του Παναθηναϊκού, να μην ξεφύγουν από τους ίδιους τους φιλάδους τα πράγματα, να δείξει ότι αυτός είναι μπροστά, να προστατέψει την ομάδα και να μην γίνουν κάποια πράγματα που ίσως να ήταν και χειρότερα όσον αφορά στο άθλημα, το πώς φαίνεται στους υγιείς φιλάθλους. Ένα αυτό. Δεύτερον, μην ξεχνάτε ότι ο Παναθηναϊκός δεν έκανε φέτος καθόλου προετοιμασία και φταίει όλος ο οργανισμός,
2: ναι,
6: γιατί αποφασίσαν να πάνε Αυστραλία με αποτέλεσμα, χωρίς προετοιμασία, να βγαίνει αυτή η εικόνα που βγαίνει στην ομάδα.
2: Μάλιστα.
6: Τρίτον, ο Παναθηναϊκός έχει παίκτες και ο τρόπος που παίζει πιο πολύ με το ταλέντο παίκτο του. Στις προσωπικές μαχίες, στις προσωπικές προσπάθειες, που φυσικό επόμενο είναι να πάνε πιο πολύ σε σωματικές επαφές.
2: Ναι.
6: Και μου είναι δύσκολο να πιστέψω ότι ο Παναθηναϊκός που έχει τα γκάρ που είναι πιο διεισδυτικά, κάνουν πιο πολλές διεισδύσεις ή οτιδήποτε, που έχουν πέρι σε θέση τους παίκτες του Ολυμπιακού να έρθουν σε σωματική άμυνα, man to man που λέμε, να μην έχουν κάνει φάουλ, και παίκτες του Ολυμπιακού που έχουν τελείως διαφορετικό μέσα από την ομαδικότητα, να βρουν ελεύθερο σουτ και όλα αυτά, να έχουν 29 βολές και 5 μόνο Παναθηναϊκούς.
2: Ναι.
6: Ανεξαρτήτως αν έπαιξε καλύτερο Ολυμπιακός ή όχι, αυτή η διαφορά δεν δικαιολογείται. Και στα μάτια των παιχτών του Παναθηναϊκού και όλης της ομάδας το γνωρίζουν αυτό. Και οι φίλαθλοι το γνωρίζουν. Και επειδή όλα αυτά γίνονται, εγώ πιστεύω Γιαννακόπουλος όταν μπήκε μέσα και αντέδρασε όπως αντέδρασε, πιστεύω ότι ήθελε να προλάβει ίσως τα χειρότερα. Ίσως σκεφτόμενος να προλάβει και τα χειρότερα.
2: Έγινε φίλε μου Γερμανία από ποιο μέρος
6: είσαι. Ένα τελευταίο από Στουγκάρδη. Και ένα τελευταίο. Το φαβορί για μένα είναι ο Ολυμπιακός. Δεν γίνεται ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει καλούς παίκτες.
2: Ναι.
6: Είναι γιατί ο Ολυμπιακός είναι πιο ομάδα γιατί έχει κάνει προετοιμασία.
2: Ναι.
6: Το λάθος του Παναθηναϊκού σαν οργανισμός είναι που πήγανε.
2: Ωραία, το είπαμε αυτό. Το είπαμε.
6: Αυστραλία.
2: Έγινε. Αυτό. Έγινε φίλε.
6: Λοιπόν,
2: φιλιά στο Στουγκάρδη. Γεια σου. Να είσαι καλά. Έχω πάει στο Στουγκάρδη, ωραία είναι. Για το αυτό που ρωτάς, αδερφέ, δεν μπορώ να σου το πω. Το γράψω στο Πάπα του, διάβασε το εκεί. Δεν προλαβαίνω κιόλας. Εντάξει, να είσαι καλά.
7: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, στο Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
8: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και τι να πάει στην ευχή. 2015 το άλμπουμ Παρανόικα. Είναι τα αγόρια στον ήλιο και το happy, το κομμάτι που ακούμε. Τώρα μπορείτε να το ερμηνεύσετε ως happy αυτό που του κάνουμε κατάποση, εν πάση περιπτώσει, ή και τη χαρά στα ελληνικά. Λοιπόν, 7 λεπτά πριν τις 9 και καλημερίζω τον Ερίκο Λίτσι. Πώς είμαστε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα σε όλους και σε όλες που μας ακούνε. Είμαστε καλά.
0: Είναι μεγάλη χαρά μου που είσαι εδώ, και μεγαλύτερη ήταν μεγάλη χαρά τη στιγμή που η Χριστίνα η Φινέ μου πρότεινε να βρεθούμε εδώ και κατάφερε να με στείλει χτες να παρακολουθήσω την παράστασή σου ή σας, θα τα πούμε στη διάρκεια, το Μάκη, ο Μάκης, αλλά έχοντας πέσει από νωρίς αρχικά μπροστά στο σπιρτόκουτο και μετά σε πολλές δουλειές στις οποίες έχεις συμμετοχή με μεγαλύτερους ή μικρότερους ρόλους, δεν έχει σημασία. Ήταν μεγάλη μου χαρά που φτάσαμε να είμαστε εδώ σήμερα μαζί απέναντι στα μικρόφωνα με άκρως ραδιοφωνική φωνή δική σου, έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχω κάνει και λίγο
0: ραδιόφωνο. Έχεις κάνει ραδιόφωνο.
1: Έχω κάνει και λίγο ραδιόφωνο.
0: Εποχές.
1: Με 1990... Εκεί, mm-hmm. το 90 περίπου.
0: Πού?
1: Στην Πάτρα κυρίως.
0: Αχα.
1: Έκανα ραδιόφωνο. Και στο 95-96 στη συνοικία που μένω στο Άνω Πετράλωνα, mm-hmm. σε έναν ιδιωτικό σταθμό, τοπικό κατά κάποιο τρόπο.
0: Όχι πειρατικό, τοπικό.
1: Όχι τοπικό, ήταν νόμιμο. Είχαν την εποχή που παίρναν άδειες. Και η Κούτσι Μαρία δηλαδή, και άνοιγε σταθμό.
0: Okay.
1: Και υπήρχε ένας εκεί στα Άνω Πετράλωνα, ο Άστρα FM λεγόταν, και είχα και εκεί κάτι εκπομπές.
0: Ως βέρος κάτοικος Πετραλώνων, εκεί γεννήθηκες, εκεί μεγάλωσες, εκεί μένεις ακόμα, πώς βρέθηκες στην Πάτρα?
1: Στην Πάτρα βρέθηκα ακριβώς για αυτό το λόγο που λέμε τώρα,
0: για
1: το ραδιόφωνο. Είμαι πολύ στενός φίλος, σχεδόν παιδικός, εφηβικός φίλος, με τον Γιάννη τον Τζίρο, τον θεατρικό συγγραφέα, τα Μάτια Τέσσερα, ξέρεις, τα Πηγούνια, ο Άγριος Πόρος και πολλά άλλα έργα, και παίζονται και 2-3 έργα από αυτή την εποχή. Και είχε ένα φίλο, συγχωρεμένος πια, ο οποίος στην Πάτρα είχε φέρει το 89 μηχανήματα από την Αμερική και είχε φτιάξει έναν τοπικό σταθμό που λεγόταν Ράδιο Πόρτο, το λιμάνι της καλής μουσικής. Και η έδρα του ήταν στο Ρίο.
0: Υπέροχα.
1: Ήταν πολύ πρωτοποριακός σταθμός, γιατί ήταν τότε, εμείς τώρα τα ξέρουμε πια αυτά, με playlist κτλ. Είχε δηλαδή καμιά εικοσαριά μηχανήματα που εναλλασσόντουσαν και είχε 24 ώρες, 24 ώρες μουσική. Χωρίς λόγια, και προσπαθούσε να κλείσει και κάποιες διαφημίσεις, να κάνει. Και ξέροντας ότι και ο Γιάννης εκείνη την εποχή ασχολιόταν με τη μουσική και εγώ ακόμα ασχολούμαι με την έννοια του DJ και
0: του ακροατή, φυσικά,
1: του ακροατή, μας ζήτησε να κατέβουμε να του οργανώσουμε λίγο το σταθμό.
0: Την κατάσταση.
1: Και τώρα μιλάμε πριν 20, πόσο είναι το 90, πριν 30 χρόνια, 30 τόσα χρόνια, ήμασταν και λίγο πιο τυχοδιώκτες. Πάμε να το κάνουμε δηλαδή, φορτωθήκαμε σαν ένα φορτηγό ό,τι είχαμε και δεν είχαμε, νοικιάσαμε σπίτι στην Πάτρα και ένα γάτο που είχα μαζί μου. Τον πήραμε γι' αυτό, ήμουν παντρεμένος εκείνη την εποχή και η γυναίκα μου όλη.
0: Και η γυναίκα μας
1: ακολούθησε. Ναι, πήγαμε όλοι. Και προσπαθούσαμε να στήσουμε, φτιάχναμε εκπομπές. Ο Γιάννης μάλιστα ασχολιόταν με κάτι ανάλογο που ασχολείσαι εσύ. Έκανε εκπομπές του ελληνικού ροκ. Έκανε. Εγώ με τα δικά μου, τα blues, τα rock, προσπαθούσαμε να φτιάξουμε ένα υποτυπώδες πρόγραμμα, να κλείσουμε διαφημίσεις. Αυτό ήταν για 6-7 μήνες η ιστορία. Δεν καταφέραμε να τον ανοίξουμε, δηλαδή να αρχίσουν να μπαίνουν και κάποια έσοδα. Οπότε κάποια στιγμή τα ξαναβάλαμε σαν φορτηγό όλα και ξαναγυρίσαμε στην Αθήνα. Αυτό όμως, μια και μου δίνεις την πάσα για το τι έγινε, ήταν ένα ακόμα βήμα για την καλλιτεχνική μου πορεία, για να βρίσκομαι στο θέατρο που με είδες εσύ και όλα αυτά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είχα πάει τότε εγώ στο Ρίο και είχα βρει, παίζανε κάτι παιδιά έτσι νέα και παίζανε τραγούδια pop της εποχής. Μιλιόκα, Λιοκαρίνη, Ό,τι ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και επειδή το είχα ξανακάνει το 82 στην Κρήτη, αυτό που θα σου πω τώρα, πήγα και τους είπα, επειδή έπρεπε κάπως να βγάλουμε λεφτά να ζούμε,
0: ναι, ναι,
1: ότι εγώ μπορώ να βγαίνω στα διαλύματα και να σας κάνω έτσι ένα λίγο show, κάτι σαν stand-up comedy. Και με δοκιμάσανε και πραγματικά με προσλάβανε σε εισαγωγικά. Έβγαινα για μισή ώρα περίπου στο διάλειμμα της μπάντας και έβγαζα 5.000 εκείνη την εποχή. Είναι σαν να σου λέω τώρα ότι έβγαζα περίπου 100 ευρώ σήμερα, ας πούμε, μέσα σε μισή ώρα.
0: Καλό, καλό, ήταν καλό και... ποσό για εκείνη την εποχή.
1: Και στην ουσία αυτό έκανα εγώ στην Πάτρα. Δηλαδή, κάναμε και το ραδιόφωνο, αλλά το οποίο ήταν, δεν απέδιδε καθόλου οικονομικά. Αλλά παράλληλα μου έδωσε έναυσμα να προχωρήσω λίγο προς την καλλιτεχνική πορεία που 10 χρόνια μετά την έκανα δουλειά μου.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Έγινε και στην Κρήτη, πες, το 82, αυτό.
1: Ναι. Πάλι έτσι με τον Γιάννη, γιατί μας σου ξαναλέω, εφηβική φίλη με τον Γιάννη. Ήταν σε μια ρεμπέτικη κομπανία τότε ο Γιάννης. Και αυτός που παίζει μπαγλαμά είχε φύγει. Εγώ γρατσουνάω λίγο κιθάρα, όπως όλοι οι νέοι της μεταπολίτευσης.
0: Ωραία.
1: Λίγο Σαββόπουλο, λίγο Ξαρκάκο, λίγο Θοδωράκη. Και έλεγα και κάποια τραγούδια σατυρικά. Λογοθέτης, Θέμης Ανδρεάδης.
0: Ωραία, τότε, ναι, ναι, της εποχής.
1: Οπότε, επειδή στην ουσία δεν ήξερα μπαγλαμά, απλά με βάλανε σαν βιτρίνα να φαίνεται ότι υπάρχει και ένα που πες μπαγλαμά. Κράταγα ένα ισοκράτημα, δύο ακόρντα, όλα, ας πούμε. Είπα να κάνω αυτό. Τους λέω, θέλετε να βγαίνω εγώ στο διάλειμμα, να λέω τίποτα σατυρικά τραγούδια. Έτσι, και το δοκιμάσαμε.
0: Και δούλεψε.
1: Δούλεψε, γέλαγε ο κόσμος. Έχω ας μου επιτραπεί να πω, ένα χάρισμα να επικοινωνώ με τον κόσμο, δηλαδή ζωντανά, αυτό που χάσα ένα stand-up. Τότε δεν το λέγαμε έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε άρχισα να το εξελίσσω και πέρα από τραγούδια, άρχισα να λέω ανέκδοτα, να λέω σκετσάκια, να παίρνω μια πάσα που μου πετάει κάποιος από κάτω και να
0: ανοίγει
1: το θέμα. Και ήταν ένα πρωτόλιο stand-up comedy που έκανα στα Χανιά το 82.
0: Μάλιστα.
1: Το έκανα στο Ρίο το 89-90. Το 99 και μετά.
0: Άρα είναι αυτή στην ουσία η πρώτη, έτσι, επαφή.
1: Ναι,
0: στο σανίδι, να το πούμε έτσι.
1: Είναι η ρίζα. Είναι η ρίζα.
0: Μάλιστα. Περισσότερα αμέσως μετά το διάλειμμα που θα ακολουθήσει, μάλλον το αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ταμπάκο, ο οποίος είναι ήδη στο στούντιο. Όταν είσαι έτοιμος, κάνε μου ένα νόημα να ξεκινήσουμε, γιατί πέφτεις κατευθείαν, ξέρεις, Σωτήρη. Λοιπόν, ήδη ο Ρίκος Λίτσης είναι εδώ στην παρέα μας. Είπαμε μερικά πράγματα, είπα να κρατήσουμε τα τουμάκι για μετά τις 9, αφού το έχουμε προαναγγείλει έτσι, αλλά μέσω μιας κουβέντας βγήκαν δύο πολύ ωραίες ιστορίες, όπως ακούσατε. Φαντάζομαι θα έχουμε να πούμε σίγουρα θα έχουμε να πούμε, δεν φαντάζομαι, περισσότερα αμέσως μετά το δελτίο και το διάλειμμα που θα ακολουθήσει. Εγώ θα σας θυμίσω ότι μέχρι τις 10 παρατέταρτο υπάρχει ένα βιβλίο σε διαδικασία της κλήρωσης, προσφορά από το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, Παναγίας Γρηγόρου 45 στο Ζεφύρι, και το www.monogramma.shop.gr που είναι το ηλεκτρονικό του κατάστημα. Το βιβλίο του Κωνσταντίνου Τσαβαλού, Pink Floyd, A Story Full of Secrets, από τις εκδόσεις Sonic Oxy, για ένα από τα μεγαλύτερα συγκρότημα και τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της μοντέρνας μουσικής, αν θέλετε να το τοποθετήσουμε κάπου εκεί. Ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο μέσω διαδικτύου, για να το διεκδικήσετε. Εντός Ελλάδος πάντα θα πρέπει να είσαστε, για να σας ταλεί ταχυδρομικά το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα. Λοιπόν, πάμε στο αθλητικό δελτίο με τον Σωτήρη, λίγες διαφημίσεις, αρκετές δηλαδή, και επιστρέφουμε με Ρίκο Λίτση να μιλήσουμε για το Μάκη και άλλα πολλά. Επίσης, επειδή θα επιστρέψουμε ακούντας ένα κομμάτι που έχει βασιστεί στο σπιρτόκουτο, αν έχετε παιδιά, γιατί είναι και πρωί, λίγο απομακρύντε τα έτσι για ένα διλεπτάκι, γιατί θα πέσουν έτσι μερικά ωραία από την ταινία, όπως ξέρετε, να το πω αυτό, γιατί εντάξει, τα παιδιά καλό είναι να μην, αλλά θα τα χρησιμοποιήσουν και αυτά όταν θα έρθει η ώρα. Τέλος πάντων, για την ορθότητα του πράγματος.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Έλα, Βαγγελή, γιατί σηκώνει λίτα το τηλέφωνο. Ας το αρχιπάει.
4: Το αρχιπάει.
3: Αφού τα πούμε, ρε Γιώργο, δεν τα πούμε.
5: Τα ξαναλέμε, ρε Δημήτρη. Τα ξαναλέμε να πούμε.
3: Μη μου σπάς αρχίδια τώρα από το πρωί, ξανά μάλα τα ίδια και τα ίδια.
6: Δεν ξέρω, δεν το έστω.
3: Το αισθητό μου. Εγώ μισέ με και εσύ με το αισθητό σου. Το αισθητό μου και το αισθητό.

θα μεγαλώσουμε εμείς τον μπάσταρδο της Λίντας. Θα σας δείξω εγώ και το μαγαζί να φτιάξω και τα αρχίδια μου να

0: πατήρα. Την Εύα την πιστεύεις? Λέω ρε παιδί μου, επειδή τη λένε Εύα. Η Εύα, το μιλαράκι, το φιδάκι. Εύα η μία, Εύα και η άλλη. Ξέρεις τώρα τι σου λέω. Έρχεται με τη μηχανάρα του μπρουμ μπρουμ μπρουμ μπρουμ μπρουμ και την αράζει απ' έξω. Κορόιδο, κορόιδο.
1: Δύο φίλια μαυροκέφαλα μου τη γανίσαν κεφάλα.
2: Θα του κάνω DNA ρε.
0: Εάν δεν τράβα κάτι DNA ρε κορόιδο.
3: Λοιπόν, αυτή είναι η εισαγωγή του που έχει φτιάξει τέλος πάντων το συγκρότημα με τίτλο Σπιρτόκουτο, εμπνευσμένη από τις ερμηνείες της ταινίας το Σπιρτόκουτο, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Οικονομίδη και σενάριο. Στο σενάριο συνεργάζεται και η Λένα Λένια Σπυροπούλου, με πρωταγωνιστή φυσικά τον Ερίκο Λίτση. Ακούσαμε τη φωνή του, ακούσαμε την Λένη Κοκκίδου, ακούσαμε τον Κώστα Ξεκομνηνό και νομίζω και τον Γιάννη Βουλγαράκη, τον Βαγγέλη, μέσα σε όλα αυτά τα αποσπάσματα της ταινίας. Έτσι στην ουσία μας συστήνεται ο Ερίκος Λίτσης στο κοινό. Έτσι είναι η πρώτη δουλειά αυτή η οποία γίνεται, ή όχι, κάνω λάθος?
4: Ναι, είναι η πρώτη μεγάλη μου δουλειά. Mm-hmm. Είναι η πρώτη συμμετοχή μου σε ταινία μεγάλου μήκους. Mm-hmm. Είμαι στον δεύτερο χρόνο που διανύω, λέγοντας ότι θα ασχοληθώ με την ηθοποιία. Uh-huh. Αποκλειστικά, επαγγελματικά. Το 99 ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια. Mm-hmm. Που είπα θα τα αφήσω όλα πίσω, ότι είχα κάνει μέχρι τότε, και θα αλλάξω πορεία και θα ασχοληθώ με την ηθοποιία. Uh-huh. Το Σπιρτόκουτο σαν ιδέα, σαν κατασκευή, αρχίσαμε να το φτιάχνουμε το 2000 με τον Οικονομίδη και τους άλλους ηθοποιούς. Κώστας Ξικομινός.
3: Ξικομινός είπα, συγγνώμη.
4: Χωρίς
3: ναι,
4: και με τους άλλους ηθοποιούς.
3: Συγγνώμη.
4: Φτιάχνοντας λίγο-λίγο και το σενάριο επί της ουσίας, mm-hmm. τους διαλόγους και όλα αυτά. Το γυρίσαμε το 2001.
3: Και βγήκε το 2002.
4: Και βγήκε σαν πρώτη, σαν work in progress στη Θεσσαλονίκη το 2002 και επισήμως στους κινηματογράφους το Μάρτιο του 2003. Mm-hmm. Κυκλοφόρησε και είναι στην ουσία η πρώτη μου δουλειά που συστήθηκα δηλαδή στο κοινό. Είχα κάνει κάτι μικροεμφανίσεις σε κάτι serial πριν από αυτό, mm-hmm. το 99-2000. Σαν μαθητευόμενος λιγάκι. Okay. Αυτό ήταν ας πούμε η απαρχή μιας μεγάλης πορείας που κρατάει μέχρι σήμερα.
3: Έχοντας παρακολουθήσει μαθήματα υποκριτικής στο θέατρο των αλλαγών, διαβάζω εδώ έτσι στο βιογραφικό σημείωμα που υπάρχει στη σελίδα στο Facebook, Ερίκος Λίτσης με κεφαλαία γράμματα, βρίσκεται την επαγγελματική σελίδα του Ερίκου για οποιαδήποτε πληροφορία θα θέλατε για τα όσα κάνει. Και αυτόν τον καιρό κάνει κάτι πάρα πολύ ωραίο, το οποίο γίνεται στο Θέατρο του Νέου Κόσμου κάθε Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή. 9 και 4
4: όλες 9 και 4 Παρασκευή και Σάββατο, Κυριακή 7.
3: 7, ωραία, ναι, και την επόμενη εργάσιμη. Είναι ο Μάκης.
4: Ο Μάκης.
3: Να πω εγώ ή να πεις εσύ αυτά που πρέπει να υποθούν για να μην δώσω κομμάτια από την...
4: Καταρχήν να πούμε κάποιο έτσι, ότι είναι του Βασίλη Κατσικονούρη.
3: Πολύ ωραία.
4: Ο συγγραφέας του μονολόγου, του θεατρικού μονολόγου, είναι ο Βασίλης Κατσικονούρης. Το έχουμε συνσκηνοθετήσει. Δηλαδή εγώ παίζω, ο Βασίλης έβλεπε, μιλάγαμε το πώς θα το κατευθύνουμε. Έγινε μια συνσκηνοθεσία λοιπόν. Και εγώ ερμηνεύω. Είναι δηλαδή μια συνεργασία ενός συγγραφέα με τον ηθοποιό, που το κάναμε δηλαδή, του δώσαμε ζωή αυτού του χάρτιου. Και μάλιστα είναι και, αν και είχε αρχίσει και λίγο πιο πριν με τον Βασίλη, πριν 3 χρόνια είχα παίξει σε ένα δικό του έργο πάλι, τον Good Luck, στο θέατρο Ραντάρ, στη σκηνοθεσία Μαργαρίτας Γερογιάννη. Και εκεί πρωτογνωρίστηκα με τον Βασίλη και φάνηκε από την αρχή ότι κολλάνε τα χνότα μας, που λένε.
3: Κάποια πράγματα, όταν έρχονται κοντά κάποια πράγματα, φαίνεται αυτό πολλές φορές.
4: Από πέρυσι λέγαμε γι' αυτό, για το Μάκης. Ήταν να το κάνουμε πέρυσι, εκεί γύρω στο Μάρτι. Αλλά λίγο τεχνικά προβλήματα, λίγο κορονοϊ, λίγο το ένα τ' άλλο, ματαιώθηκε. Και είναι κάθε εμπόδιο για καλό. Το κάναμε φέτος στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, στο Δώμα. Και
3: πολύ ωραίο χώρο, ζεστό.
4: Πάμε καλά.
3: Μικρός, βέβαια, θα μπορούσε να ήταν και λίγο πιο μεγάλο, αλλά οκ. Okay.
4: Δεν πειράζει.
3: Δεν πειράζει, μου είπε ότι. Α,
4: πάμε καλά και.
3: Με αυτό. Τα sold out δίνουν το ένα πίσω από το άλλο. Μπορείτε να το δείτε εξάλλου αν προσπαθήσετε να κλείσετε εισιτήριο. Πρέπει να το κάνετε για μερικές εβδομάδες, μία μισή εβδομάδα μετά.
4: Ναι, εντάξει, δεν είναι και το στάδιο Καραϊσκάκη, έτσι.
3: Ναι, εντάξει, ναι. Γιατί ακριβώς είναι μικρός ο χώρος.
4: Αλλά ο χώρος.
3: Ξέρεις τι, όταν κάποιο έργο, ας πούμε, παίζεται, αρχίζουν και το βλέπει ο κόσμος, από στόμα σε στόμα αυτό πηγαίνει. Οπότε το ενδιαφέρον αυξάνεται και πραγματικά αξίζει. Η παράσταση είναι περίπου μία μισή ώρα.
4: Όχι, όχι, όχι.
3: Όχι,
4: είναι
3: λιγότερο.
4: Είναι μία ώρα.
3: Είναι μία ώρα. Όχι, okay, μου φάνηκε τέταρτο, πρέπει να σου πω έτσι όπως ναι, κύλησε τόσο ωραία.
4: Έτσι όπως μου το πες, φαντάζομαι ότι σου φάνηκε μία μισή ώρα.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι. Απλά το συζητάγαμε πριν μπούμε και
4: είναι μία ώρα. Βαριά, από 58 μέχρι 63 λεπτά εκεί είμαστε.
3: Οκ, okay, οκ. Μονόλογος, χωρίς να είναι μόνο στη σκηνή, τίποτα άλλο θα πω. Αυτό. Αυτό.
4: Καλά, δεν είναι κρυφά αυτά. Εντάξει, μπορούμε να δώσουμε λίγο το στίγμα.
3: Όπως θέλεις εσύ,
4: είναι μονόλογος, αλλά έχει έναν ακροατή.
3: Τουλάχιστον.
4: Ναι.
3: Ναι.
4: Έχει μέσα σε μια γυάλα ένα χρυσό ψάρο, που αυτός είναι ο Μάκης.
3: Αυτός είναι ο Μάκης. Okay.
4: Δεν είμαι εγώ ο Μάκης. Ο Μάκης είναι το χρυσό ψάρο. Και αυτός ο κατακαημένος παππούς, ο εγκαταλελειμμένος από την οικογένειά του που έχουν πάει διακοπές και τον έχουν αφήσει καλοκαιριάτικα στο σπίτι για να φυλάει το μάκι, το ψάρι, ανοίγει την καρδιά του και λέει όλα τα παράπονα και όλη του τη ζωή στο μάκι και προς το κοινό απευθύνεται. Λοιπόν, οπότε ένας μονόλογος που έχει ένα ακροατή τουλάχιστον το μάκι και άλλους 40 περίπου που είναι το κοινό.
3: Ένα έργο το οποίο σε πηγαίνει πραγματικά πάνω κάτω. Εγώ αυτό εισέπραξα, και με χιούμορ και με προβληματισμό, να σου αφήσει κάτι να πάρεις φεύγοντας να σκεφτείς σίγουρα. Νομίζω ότι σε όλους το αφήνει αυτό το έργο σαν έργο. Και φυσικά η ερμηνεία του Ερίκου, εντάξει, τώρα μην πω για τα χειροκροτήματα πόση ώρα κράτησαν χτες και τα λοιπά, φαντάζομαι ότι γίνεται και κάθε φορά. Νομίζω ότι είναι μια παράσταση την οποία αξίζει να τη δείτε, να την παρακολουθήσετε. Και είναι και πολύ καλός ο φωτισμός. Δεν ξέρω αν έχεις τους συντελεστές σε αυτό το κομμάτι.
4: Τα μικρά τους ονόματα, αλλά μπορούμε σε κάποιο διάλειμμα να τα βρούμε γιατί είναι καλό να τα αναφέρουμε.
3: Ναι. Ποιοι άνθρωποι ακόμα έχουν δουλέψει για αυτή την παράσταση.
4: Έχουν δουλέψει, ναι, αλλά δεν θα πω τίποτα τώρα. Θα το δούμε μετά για να τα πούμε ολοκληρωμένα. Όνομα και επίθετο.
3: Ωραία.
4: Όπως πρέπει.
3: Ωραία. Οπότε θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα για να τα βρούμε.
4: Ωραία.
3: Τον και τέταρτο. Ωραία. Και θα επιστρέψουμε. Πρέπει να σας πω ότι ο Ερίκος, εκτός από τον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση, όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια σειρά, έχει συμμετάσχει και σε βίντεο κλιπς τραγουδιών. Θα ακούσουμε ένα, γυρνώντας έτσι λίγο, γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος, θα μπορούσαμε να το ακούσουμε όλο, θα δούμε πώς θα μας πάει. Και θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε και για αυτά, αφού βρούμε και τους συντελεστές του Μάκη να σας τους δώσουμε κανονικά όπως πρέπει.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Δεν θέλω να το κόψω, αλλά πρέπει. Δεν μείνει χρόνος. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 2018. Η Ειρήνη Πολυδόρου υπογράφει τους στίχους και την ερμηνεία. Ο Νίκος Αθανασάκης στη μουσική, στο κομμάτι με τίτλο «Εμμανουήλ». Ο Ερίκος Λίτσης παίζει τον ήρωα της μπλουζιάς που μόλις ακούσαμε στο βίντεο κλιπ, μαζί με το συγκρότημα που ερμηνεύει το κομμάτι.
1: Ναι, μέσα σε όλα έχω κάνει και...
0: Έχεις κάνει πόσα, δύο?
1: Τέσσερα βίντεο κλιπ. Ένα με το Σπιρτόκου το The Band.
0: Στο Ελλαδιστάν θα ακούσουμε
1: στο Ελλαδιστάν, αργότερα. Με το Εμμανουήλ, με τον Νίκο τον Αθανασάκη, που είναι και φίλοι τα παιδιά. Με τους Threefold Pain. Τον Αντώνη Βλάχο που είχε το συγκρότημα τότε, με αγγλόφωνο ροκ συγκρότημα. Και με τους Άμπκεν, που είναι heavy μεταλλάδες του κερατά, δηλαδή.
0: Brutal καταστάσεις.
1: Πριν ο Κορδέλα από τους λόγω. Σπειράζω. Ναι, αυτή τη στιγμή αυτά τα τέσσερα νομίζω έχω κάνει, δηλαδή. Και το κάνω έτσι με χαρά, γιατί και μ' αρέσει που ασχολούμαι με τη μουσική. Και εντάξει, είναι και... είναι καλά παιδιά όλοι αυτοί που σου ανέφερα.
0: Είναι η βοήθεια ένας τον άλλον, ρε παιδί,
1: ναι,
0: αυτό το πράγμα.
1: Οι αμοιβές είναι έτσι... Πώς να σου το πω, συμβολικά, για να λέμε ότι κάνουμε κάποια δουλειά.
0: Λοιπόν, είχαμε μείνει, να φύγω από το κομμάτι του βίντεο κλιπ, γιατί ο χρόνος μας πιέζει απίστευτα, στους συντελεστές της παράστασης, ο Μάκης, ξαναλέω, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο δώμα του θεάτρου του Νέου Κόσμου. Είπαμε ότι το σενάριο είναι του Βασίλη Κατσικονούρη, ο οποίος υπογράφει τη σκηνοθεσία μαζί με τον Ερίκο Λίτσι. Σκηνικά κοστούμια από την Ήρα Σπαγαδόρου. Κάτσε, συγγνώμη, φύγει το χαλάκι από εδώ. Ωραία. Σχεδιασμός φωτισμός από την Άννα Σμπόκου. Η μουσική επιμέλεια επίσης από τον Βασίλη Κατσικονούρη. Ηχητικά εφέ και επεξεργασία ο Βασίλης Αβιέρης. Φωτογραφίες ο Πάτροκλος Καφίδας. Η παραγωγή γίνεται από την Gotthard Productions. Καλημέρα, Χριστίνα. Και τα visual, τα arts και τα graphics τα υπογράφουν η Linear Creative Content Company. Όλοι αυτοί είναι οι συνεργάτες της παράστασης ο Μάκης με τον Ερίκο Λίτσι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-054.

0: του αγοριού απέναντι.
1: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι, το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, τον Ρέπο από Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι, στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Η νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9. Στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Η ασχολία σου με τη μουσική, η ασχολία σου με τη μουσική ξεκινάει από πότε?
6: Από τα γενοφάσκια μου.
5: Υπήρχε μέσα στο σπίτι, ας πούμε.
6: Υπήρχε μέσα στο σπίτι. Mm-hmm. Υπήρχε ραδιόφωνο, υπήρχε και pick-up. Mm-hmm. Άκουγε ο πατέρας μου, ακούγαν οι γονείς μου δηλαδή. Από παλιούς δίσκους γραμμοφόνου, γιατί ήταν τα pick-up, τότε είχαν και τις 78 στροφές. Με LP, με ταγκό, διάφορα όπερες, κλασική μουσική, άκουγε ο πατέρας. Του γραμμοφόνου ήταν κυρίως λαϊκά τραγούδια. Mm-hmm. Γαβαλάς, Καζατζίδης. Και μικρά δισκάκια. Mm-hmm. Είχα και μία, τονίζω το είχα, μία αδελφή, την οποία την έχω χάσει εδώ και λίγα χρόνια, η οποία συμμετείχε στην Ψυχή στο Στόμα.
5: Αχα.
6: Είναι Ρεγκίνα Λίτσι, mm-hmm, λεγότανε, και συμμετείχε στην Ψυχή στο Στόμα, τη δεύτερη ταινία που έκανα με τον Οικονομίδη.
5: Αμέσως μετά.
6: Και σαν ηθοποιός συμμετείχε. Mm-hmm. Είναι, για όσους έχουν δει την ταινία, η Μαρία που με τα ακουστικά, για να μην ακούει τα πινελίκια μέσα στο χώρο εργασίας, μια χοντρούλα κυρία, mm-hmm, που δεν θέλει και που τη ζητάω δανεικά κάπου, mm-hmm, λίγο, mm-hmm, σε μια σκηνή. Είναι η πραγματική μου αδελφή, η οποία τη χάσαμε πριν λίγα χρόνια, αρρώστηκε. Οπότε πες μου, ήμασταν
5: για τη μουσική, λέγαμε, για τη Μαρία, λοιπόν, την έβαλε στην κουβέντα.
6: Σχολείο μου, η αδελφή μου, λοιπόν, που ήταν μεγαλύτερη, mm-hmm, από μένα, είχε μικρά δισκάκια 45. Οπότε και εγώ, όταν έφτασα στην εφηβεία, στα 14-15, στην προεφηβεία, εφηβεία, τότε 14-15, στην ουσία παιδιά ήμασταν, mm-hmm, ακόμα, το 1969-70, ήμασταν ακόμα παιδιά. Άρχισα να αγοράζω και εγώ το πρώτο μου μικρό δισκάκι 45.
5: Θυμάστε ποιο ήταν?
6: Βέβαια, αυτά δεν ξέρω. Ήταν το Black Magic Goodman Santana. Λίγο ένα χρόνο πριν είχαμε δει το Woodstock, που είχαν πέσει και κάτι ψηλές φάπες τότε. Είχε διακοπεί με δακρυγόνα, με κάτι είχε γίνει
5: το φασάρι. Γινόντουσαν πράγματα στην επταετία.
6: Ναι. Εδώ γίνονται τώρα στην τετραετία.
5: Τι ζούμε, διάολο.
6: Οπότε, ναι, είχα αγοράσει Σαντάνα το Black Magic Woman, το πρώτο μου μικρό δισκάκι, και θυμάμαι και το πρώτο LP το 71 που είχα αγοράσει. Έκανε και 150 δραχμές, θυμάμαι και την τιμή. 25 δραχμές έκανε το μικρό, 150 το LP. Ήταν το Led Zeppelin 3.
5: Μάλιστα. Άλλες δισκάρες.
6: Με το Immigrant Song.
5: Ζήσατε εποχές.
6: Το Immigrant Song, που ήταν το σουξέ του, δηλαδή το μεγάλο. Και, οπότε καταλαβαίνεις ότι από μικρός, ερασιτεχνική σταθμή, mm-hmm, 70-71-72, ραδιοερασιτέχνες, φίλοι που φτιάχνανε, ξέρανε, πειρατές. Ναι. Αφιερώνει ο Ερίκος στη Μαρία, η Μαρία στο Γιώργο, ο Γιώργος στον Κώστα και πάει λέγοντας. Mm-hmm. Mm-hmm. Αλλά όλο με μικρά δισκάκια. Τι να σου λέω τώρα, δηλαδή. Μεγάλος κατάλογος, όλα τα σουξέ της εποχής, mm-hmm. τα ταχύτητα, από Satisfaction μέχρι Eric Barton, Animals, μέχρι Suzy Q, μέχρι ό,τι έβγαινε και δεν έβγαινε, πήραμε και το παίρναμε το χαρτζελίκι μας σε δισκάκια, όλα αυτά. Οπότε είχα μία τριβή με το ραδιόφωνο και τους, σαν DJ από 15, 16, 17 χρονών, ας πούμε, σιγά σιγά. Και μετά για την πάρτι μου, mm-hmm. ακόμα σήμερα, αγοράζω βινίλια. Μια εποχή αγόραζα CD, mm-hmm. πέρασε αυτό, γιατί έπρεπε να δούλευα και σαν DJ, οπότε mm-hmm. δούλευα με CD.
5: Έπρεπε να τα έχεις.
6: Κάποια που τα είχα σε βινίλιο τα έπαιρνα και σε CD. Τώρα έχω ξαναγυρίσει στο βινίλιο και έτσι.
5: Όπως όλοι μας, ναι. Και είναι πολύ ωραία.
6: Πήρα και πρόσφατα, όσο και να ακούγεται παράξενο, φέτος mm-hmm. κατάφερα και πήρα επιτέλους ένα ΜΚ2 μεταχειρισμένο, γιατί παρόλα αυτά που μπορεί να ακούγονται, δεν βγάζουμε και τόσα πολλά λεφτά όσα νομίζουν κάποιοι.
5: Σε παρακαλώ. Οπότε, τώρα, σε παρακαλώ.
6: Το να πάρω ένα καλό pick-up ήταν ένα όνειρο πολλών χρόνων mm-hmm. και κατάφεραν τώρα τα τελευταία χρόνια, δεν έχω παράπονο και με την τηλεόραση και με τα αυτά αμείβομαι καλύτερα, οπότε κάπως παίρνουμε λίγο ανάσες δηλαδή και κάποια πράγματα που τα έχουμε λίγο παιδικά όνειρα τα πραγματοποιούμε οδεύοντας προς την τρίτη ηλικία.
5: Έλα τώρα, εντάξει, αυτά είναι. Τρίτη ηλικία είσαι στο έργο.
6: Οδεύοντας.
5: Έτσι, λοιπόν. Πάμε πάλι σε διάλειμμα. Περνάει η ώρα για πλάκα. Μας πιέζει και ο χρόνος πάρα πολύ, γιατί έχουμε πέσει στην εποχή του Μουντιάλ, της Black Friday κτλ. Και είναι ένας κακός χαμός ο οποίος συμβαίνει αυτή την εποχή στο σταθμό με τις διαφημίσεις. Καλό για μας, γιατί υπάρχουμε όσο υπάρχουν όλα αυτά. Οπότε θα επιστρέψουμε για να μιλήσουμε και για της τηλεόρασης, τι γίνεται αυτή τη στιγμή, που βρίσκεται και τι κάνει. Ο Ρίκος Λίτσης είναι σήμερα στην παρέα μας, στα πάνω κάτω, για 20 λεπτά σκάρτα θα συνεχίσουμε μετά το διάλειμμα που θα ακολουθήσει. Θα ακούσουμε και λίγο το Ελλαδιστάν τώρα, άλλο ένα βίντεο κλιπ που έχει συμμετοχή ο Ρίκος. Από του Σπυρτόκου το ακούσαμε την εισαγωγή. Των παιδιών όταν βγαίνουν
6: από
5: στη σκηνή.
6: Το Σπυρτόκου το The Band.
5: The Band,
6: μην
5: ναι.
6: νομίζουν ότι είναι από ταινία Σπυρτόκου.
5: Όχι, όχι, όχι. Σπυρτόκου το The Band, τους ξέρετε, τους ακούμε κατά διαστήματα εδώ. Στην αρχή ακούσαμε, στις 9 μάλλον ακούσαμε, το κομμάτι με το οποίο μπαίνουν στη σκηνή, όποτε κάνουν ζωντανές εμφανίσεις. Τώρα θα ακούσουμε ένα κομμάτι από τη δισκογραφία τους.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 21 πριν το ρολόι δείξει 10. Big Wins for FM 94,6, πάνω Δρύλος και τα πάνω κάτω στην παρέα σας μέχρι τις 10, μέχρι να δώσουμε σκυτάλι στο Χρήστο Σωτηρακόπουλο και τα διαμάντια που παραμένουν παντοτινά. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε από λίγο πριν από τις 9 τον Ερίκο Λίτσι εδώ στο στούντιο, με αφορμή την παράσταση η οποία παίζεται αυτή τη στιγμή στο θέατρο του Νέου Κόσμου κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Δώμα του Θεάτρου του Νέου Κόσμου. Βλέπω ότι αν προσπαθήσετε να κλείσετε εισιτήριο θα το κάνετε για 17 Δεκέμβρη. Παρακαλώ, τόσο καλά. Είναι μικρός ο χώρος, δεν παίρνει πάρα πολύ κόσμο, οπότε αν θέλετε μέσα στις γιορτές θα είναι ό,τι πρέπει. Βλέπω ότι θα έχετε παράσταση και στις 26 του μήνα. Γιατί δεν θα έχετε στις 24 που είναι Σάββατο.
1: Δεν μου το επιβάλλανε, εγώ το ζήτησα, για να είμαστε ειλικρινείς. Ακριβώς επειδή χάνουμε το Σάββατο την παραμονή, που δεν δουλεύουμε.
0: Και λογικό.
1: Ζήτησα εγώ να παίξουμε τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων.
0: Ωραία,
1: δηλαδή.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί πάνω απ' όλα το ευχαριστιέμαι εγώ.
0: Αυτό είναι το
1: σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, δεν είπα, α, τι καλά, γλιτώνω μια παράσταση να κάτσω λίγο παραπάνω. Ένιωθα ότι θα μου λείψει να μην παίξω άλλη μια παράσταση. Τόσο πολύ το αγαπάω αυτό που κάνω.
0: Δεν είναι πολύ σημαντικό. Ίσως το πώς να το πούμε, θείο δώρο, ευλογία, το να κάνεις αυτό.
1: Πολύ καλά τα
0: λες. Που αγαπάς.
1: Είναι θείο δώρο, είναι ευλογία το να κάνεις κάτι που αγαπάς και να σου δίνει το δικαίωμα και να βιοπορίζεσαι από αυτό.
0: Πολύ
1: είναι
0: σημαντικό.
1: Ό,τι καλύτερο δηλαδή.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και πραγματικά ευλογάω τον Κύριο που λένε, για που μου έχει, που κάνω αυτό δηλαδή, που αγαπώ και ζω με αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, δεν ήταν πάντα έτσι βέβαια.
1: Όχι, έχω κάνει και πράγματα που ακριβώς. Γι' αυτό και όταν στα 44 άλλαξα πορεία και το 99 και είπα τώρα θα ασχοληθώ με την ηθοποιία, είμαι πολύ, όχι δεν θα το έλεγα επιλεκτικός, προσπαθώ να μην κάνω κάτι το οποίο θα μου είναι λίγο αγκαρία. Πρέπει να τα αγαπάω το λιγότερο στο μήνυμα, εκτός και αν είναι ένα ποσό τόσο μεγάλο που δεν μπορώ να αρνηθώ.
0: Φαντάζομαι δεν έχει γίνει.
1: Τη δόξα πολύ εμείς σαν το χρήμα ουδής.
0: Την επιβίωση του ενδεχομένως.
1: Αλλά εντάξει, όχι, για καλή μου τύχη όλα όσα έχω κάνει μέχρι σήμερα είναι από πολύ αξιόλογα μέχρι αξιοπρεπή. Δεν έχω κάνει κάτι που να κοιτάω πίσω στην καλλιτεχνική μου πορεία και να λέω ντρέπομαι.
0: Άρα δεν υπάρχει,
1: δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Το είχα να σε ρωτήσω αν δεν υπάρχει κάτι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Πάμε. Υπάρχουν άλλα που τα καμαρώνω, τα ξέρεις ποια είναι αυτά.
0: Ναι,
1: κάποιες ταινίες. Αυτό που κάνω τώρα, αισθάνομαι πάρα πολύ καλά, το επιμένω σε αυτό. Ναι, είναι μια, είμαι τυχερός, το λέω και σε άλλους. Καμιά φορά που γκρινιάζουν οι νέοι συνάδελφοι, κουραζόμαστε και καλά στα γυρίσματα και αυτά. Του λέω, έχετε δίκιο, καλύτερα να γινόμασταν οικοδόμοι, ας πούμε. Σαρκάζω λίγο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δεν πρέπει να έχουμε παράπονα.
0: Αυτό το παράδειγμα του οικοδόμου το χρησιμοποιώ και εγώ, ρε παιδί μου. Όταν γυρνάω από τη δουλειά κουρασμένο, το λέω σε κανένα φίλο, σε καμιά φίλη. Εντάξει, λέω, δεν σηκώνουμε και μετά εκεί που είμαστε. Αλλά κάθε δουλειά έχει τη δική τη κούραση, τέλο πάντων.
1: Αλλά είναι μια κούραση.
0: Είτε σωματική.
1: Ευχάριστη αυτή που για μένα.
0: Ισχύει. Τώρα έτσι επιγραμματικά, ο Ερίκος έχει δουλέψει στις ώρες κοινής ησυχίας του Ευαγγελάκου.
1: Της Ευαγγελάκου,
0: συγγνώμη, ναι. Στο delivery του Νίκου Παναγιωτόπουλου, στις παρέες του Γκορίτσα.
1: Θέλω να σου πω εγώ μερικά.
0: Πες μου.
1: Παρέες του Γκορίτσα, όπως είπες, στο The Republic του Δημήτρη Τζέτζα, στην τελευταία ταινία του Σταύρου Τσιόλη, το Γυναίκες που περάσατε από εδώ, με συμπροταγωνιστή τον Κωνσταντίνο τον Τζούμα.
0: Και αυτός.
1: Έχω περίπου 30 συμμετοχές. Έχω δύο συμμετοχές guest, κατά κάποιο τρόπο, στον Τάσο τον Πουλμέτη, στο 1968, που ήταν αφιερωμένο στα 50 χρόνια της ΑΕΚ, και στο Νοτιά. Στο Τσίου, δεν το βέβαιος, πάμε στο Τσίου, του Μάκη Παπαδημητράτου, τις δύο ταινίες του Γιάννη του Οικονομίδη, Σπιρτόκουτο και Ψυχιστό Στόμα.
0: Back to back και αντιφατική ρόλη εντωμεταξύ.
1: Εντάξει, με αυτό είναι το ευχάριστο. Δηλαδή να κάνουμε συνέχεια κάτι άλλο, κάτι άλλους ρόλους, να με είδες και χτες, κάτι άλλο από αυτό που ξέρεις μέχρι σήμερα. Αυτό και το ευχάριστο.
0: Αυτό το πάνω κάτω δεν αλλάζει πάντως. Εγώ θα το λέω παντού. Πάνω κάτω. Χιούμορ ζόρικα. Χιούμορ ζόρικα. Και εντάξει. Κάποιοι δάκρυσαν και στο τέλος. Αυτό θα πω.
1: Okay.
0: Λοιπόν. Μια και είπε το 1968, κοντινό ρόλο κάνει και στην τηλεόραση αυτή τη στιγμή. Με εκείνο που έκανε το 1968, έτσι, το θυμάμαι σωστά.
1: Σωστά, σωστά. Στο 1968 δεν ξέρουμε τι δουλειά κάνει. Έχω ένα guest ρόλο που είναι ένας τύπος που μπαίνει στο προποτζίδικο που ακούνε το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Σλάβια. Το πρώτο κύπελο που είχε πάρει ποτέ ελληνική ομάδα.
0: Ευρωπαϊκό.
1: Το 68. Και επειδή αυτός είναι φιλοχουντικός και τον έχουν λίγο και σαν χαφιέ της Χούντας και όλα αυτά, τραβιώνται λίγο μακριά του, να αφήνουν λίγο μόνο τον τύπο αυτό, και κάποια στιγμή τους τη λέει.
0: Βγάζει το παράπονο, ότι εγώ σας βοήθησα.
1: Εγώ σας έχω λιγάκι βολέψει λίγο πολύ όλο, ας πούμε. Και εσύ την άδεια του Προποτζίδικου από μένα έβαλες μέσα να την πάρεις, και στον ένα και στον άλλο, και τους εξέτω λιγάκι, ότι μην κάνετε τώρα λίγο τους πολύ αντιστασιακούς, γιατί αφού εγώ σας έχω βολέψει, αλλά δεν το λέω αυτό με κακία. Αυτό είναι το ωραίο του παίξηματος στη σκηνή αυτή που έχω εκεί πέρα του Μπουλμέτη, και το είχαμε συζητήσει με τον Τάσο. Το βγάζω με ένα ανθρώπινο παράπονο, ότι τώρα γιατί με αποκλείεται. Και στο φινάλε, εγώ ήρθα για την παρέα. Ραδιόφωνο έχω και στο σπίτι μου. Εκεί καταλήγει η σκηνή. Και φεύγω. Εγώ ήρθα για την παρέα. Έχω και στο σπίτι μου ραδιόφωνο, αν θέλω να το ακούσω. Και έφυγα. Και εκεί κλείνει και η ωραία σεκάνς που είχα, ας πούμε, στην ταινία. Και κάτι ανάλογο, για να στο συνεχίσω, είναι που ναι, κάνω τώρα στα καλύτερα μας χρόνια
0: στην ΕΡΤ,
1: σε αυτό το πολύ έτσι καλό πετυχημένο σύριαλ της ΕΡΤ. Παίζεται για τρίτη σεζόν τώρα.
0: Τελείωσε, να σου πω, με εντυπώσεις.
1: Okay. Ξεκίνησα, είμαι ο περιπτεράς της γειτονιάς. Για όσους δεν ξέρουν, καταπιανόμαστε από το 1969 και τώρα είμαστε περίπου στο 1979. Και προχωράει
0: μετά
1: η
0: από
1: ιστορία.
0: 2,5 σεζόν περίπου.
1: Έτσι, ναι. Είμαι ο περιπτεράς της γειτονιάς και
0: κλασική φιγούρα της γειτονιάς.
1: Είμαι ο φιλοχουντικός. Βρισκόμαστε στην εποχή της Χούντας. Αλλά και πάλι το έχουμε έτσι φτιάξει λίγο και σεναριακά και σκηνοθετικά και λίγο υποκριτικά από μένα, έτσι που αυτός ο άνθρωπος, παρόλο που είναι φιλοχουντικός, είναι λίγο περισσότερο γραφικός. Δεν είναι φιλοχουντικός επικίνδυνος, είναι ένας γραφικός που και καλά έχει πιστέψει στην επανάσταση
0: και την αλλαγή που θα φέρει
1: και όλα αυτά, και παρόλο που οι άλλοι είναι λιγάκι, όχι λιγάκι, είναι δημοκράτες και καταλαβαίνουν ότι ζούμε σε μια χούντα κτλ. Παρ' όλα αυτά, στο καφενείο είναι και αυτός λίγο, όλοι μιλάνε μαζί, τσακώνονται.
0: Και οι συγκρούσεις και τα ωραία.
1: Είναι ένας πολύ ωραίος χαρακτήρας που έχω χτίσει σε αυτό το σύνολο. Και αυτό το αγαπάω πολύ, μου αρέσει, το κάνουμε πολύ μεγάλη χαρά και αυτό. Okay, προχωράμε. Όλα
0: λοιπόν,
1: καλά.
0: Λοιπόν, η ΕΡΤ, το ξέρετε, φαντάζομαι, όσοι παρακολουθείτε τηλεόραση, ότι πλέον έχει δώσει λίγη, πώς να το πούμε, σημασία στις σειρές μυθοπλασίας, και μία από τις πολύ καλές σειρές, η οποία τρέχει εδώ και 2,5 σεζόν, όπως είπαμε τώρα με τον Ερίκο, είναι Τα καλύτερα μας χρόνια. Ένα ισπανικό φορμάτ, νομίζω είναι.
1: Ναι.
0: Προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα. Έτσι, μια οικογένεια η οποία περνάει μέσα από τα χρόνια μαζί με την υπόλοιπη γειτονιά. Σε σχολείο γυρίζεται, σε παλιό σχολείο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ο χώρος που το γυρίζουμε είναι τα παλιά εκπαιδευτήρια Μακρύ, που είναι σχολείο, δηλαδή είναι παλιά μεγάλα κτίρια, πολλά κτίρια, δηλαδή ένα κτηριακό συγκρότημα, το οποίο έχουν καλυφθεί προσώψεις με γυψοσανίδα, με σκηνικό, έχει, και γίνει ένα μεγάλο στούντιο, ας πούμε, ανοιχτό.
0: Ανοιχτό.
1: Το προάβλιο του είναι η πλατεία και ο δρόμος.
0: Αυτό. Στην Κυψέλη.
1: Έχει φτιαχτεί περίπτερο, έχουν φτιαχτεί προσώψεις μαγαζιών, μέσα κάποιες αίθουσες που κάποτε ήταν αίθουσες διδασκαλίας, έχουν γίνει υπνοδωμάτια, έχουν γίνει μαγαζιά, έχουν γίνει.
0: Πολύ, πολύ δυνατή δουλειά. Πολύ δυνατή δουλειά από κάθε άποψη. Πολύ καλό το cast. Στο Netflix σίγουρα υπάρχουν οι δύο σεζόν, και φαντάζομαι ότι κάθε επεισόδιο που περνάει μπορείτε να το συναντήσετε και να δείτε και τον Ερίκο σε αυτόν τον ιδιαίτερο ρόλο τον οποίο έχει. Λοιπόν, κάτι άλλο που τρέχει τώρα, ή κάτι που να υπάρχει στα σκαριά εκτός του θεάτρου φυσικά και αυτό της τηλεόρασης, υπάρχει να μπορούμε να πούμε? Αν όχι, προχωράω σε διάλειμμα.
1: Όχι, δεν έχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, γιατί εντάξει, ο χρόνος μου καλύπτεται επαρκώς. Τρεις βραδιές παίζω θέατρο, ένα μέσο όρο 4 μέρες, 3 μέρες την εβδομάδα έχω γυρίσματα. Δεν έχω κουράγια, αν θέλεις κιόλας, αλλά και τα πολλά καρπούζια κάτω από τη μασχάλη τελικά δεν είναι πάντα καλό. Καλύπτομαι και οικονομικά με αυτές τις δύο δουλειές, είμαι εντάξει, και πάνω απ' όλα να είμαι σωστός. Το κάνω πολύ καλά το ένα, έτσι νομίζω, κάνω πολύ καλά και το άλλο. Αν κάνω και ένα τρίτο, θα αρχίσουν λιγάκι να θαμπώνουν τα πράγματα.
0: Mm-hmm, σωστά.
1: Πριν κάνεις το διάλειμμα mm-hmm. σου, γιατί μπορεί να το ξεχάσουμε, η ώρα περνάει.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω να σου αντιγυρίσω κάποια πράγματα. Πώς το λέτε εσείς εδώ στο Ελλάδα, το credits, τα εύσημα. τα εύσημα. Ξεκίνησες όταν με σύστησες στο κοινό, λέγοντας ότι η Χριστίνα, η Φινέ που αυτό και τα σου είπε τον Ερικό Λίτσι που τον ήξερε από το Σπιρτόκουτο και τι καλά που θα τον έξερε.
0: Και όχι μόνο, απλά ήταν η πρώτη επαφή.
1: Θέλω να σου αντιγυρίσω τα αίσθημα και να πω στον κόσμο που μας ακούει ότι όταν άκουσα εγώ το Παναγιώτης Ρήλος, κάτι μου έλεγε αυτό το όνομα και σκαλίζοντας τη μνήμη μου και το μυαλό μου θυμήθηκα ότι σε είχα πρωτογνωρίσει σαν DJ σε μεταμεσονύκτιες
0: εκπομπές
1: που έκανες στο Sport FM πριν 4 και 5 χρόνια, που εγώ δεν ήμουν φίλος με αυτό που λέμε ελληνικό ροκ, και ξαφνικά επειδή μ' άρεσε τα βράδια, τη νύχτα έτσι να ξεκουράζουμε ακούγοντας με ακουστικά λίγο τα αποτελέσματα, ξαπλωμένο στο κρεβάτι, τα αποτελέσματα των αγώνων, τι έκανε ο Ολυμπιακός, έκανε ο Παναθηναϊκός, έτσι, και μετά ακολουθούσες εσύ βάζοντας ελληνικό ροκ, ξαφνικά άρχισα να ακούω το ίδιο και σηκωνόμουν τη νύχτα. Ακούστε, αγαπητοί μου φίλοι, σηκωνόμουν 2 η ώρα τη νύχτα από το κρεβάτι και πήγαινα στο γραφείο να σημειώσω αυτό που ακούω, τον τίτλο, το συγκρότημα. Άκουγα τόσο ωραία πράγματα ελληνικού ροκ και κάποιες φορές το είπα και το έχω πει του Παναγιώτη off the record, ας πούμε, το είπα τώρα, το είπα και στον αέρα. Τον είχα πάρει και τηλέφωνο και του λέγα, αγαπητέ, ακούω την εκπομπή σας. Τι είναι αυτό που ακούμε τώρα, τι είναι. Και εκεί στο, από τον Παναγιώτη Ρήλο πρωτογνώρισα και πρέπει να το ομολογήσω αυτό και τα μωρά στη φωτιά. Να. Μάλιστα. Θα μου πεις δεν τάξες. Δεν τάξα, αφού δεν άκουγα ελληνικό ροκ. Άκουγα δηλαδή αυτά που ακούνε ο πολύς ο κόσμος. Mm-hmm. Σιδηρόπουλο, Πουλικάκο. Mm-hmm. Τους ήξερα, αλλά δεν τους είχα εντρυφήσει. Mm-hmm. Με τον Παναγιώτη τους αγάπησα πολύ.
0: Δεν έχω να πω κάτι. Κοκκινίζω, θα νομίζει κανείς ότι σε έχω πληρώσει για να μεταφράσω.
1: Όχι,
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είσαι σε αυτό που λέμε ελληνικό ροκ. Είσαι ότι. Δηλαδή, κάποιος που δεν το ξέρει, δεν το αγαπάει, είναι μια καλή ευκαιρία ακούγοντας λίγο τις εκπομπές σου να καταλάβει τι σημαίνει ελληνικό ροκ. Και δεν μιλάω για τα 2-3 κομμάτια που έβαλε σήμερα. Εγώ θυμάμαι αυτές τις εκπομπές που είχε κάνει και όταν μπήκα εδώ μέσα που αυτά που άκουγα, κάτι Magic the Spell που είχε βάλει. Δηλαδή, τι ωραία πράγματα δηλαδή, που δεν τα ξέρει ο πολύς ο κόσμος.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν σας έχω ξεχάσει τα μηνύματα, έχετε στείλει πάρα πολλά για την κλήρωση. Θα κάνω ένα διαλυματάκι να απαντήσω σε ένα-δυο πράγματα. Να δω, στείλω καλημέρες στον Σταύρο στην Γλασκόβη, στον Θοδωρή, στη Μαρία, στον Παναγιώτη, στα παιδιά που εκδίδουν το LANG. Να πω ότι και τον Νίκο έχω στείλει ένα μήνυμα απάντησης. Νίκο, δες το και μιλάμε. Ό,τι θέλετε είμαι εδώ. Στο Χάρη, στον Σταμάτη, στον Ιωάννη, στον Παναγιώτη στη Νέα Φιλαδέλφια, στον επόπτη της ασφάλτου, ο οποίος λέει ότι μοιάζεις με τον Τζέφρι Ντίν Μόργαν.
2: Εγώ είμαι αυτός.
0: Ναι, εγώ δεν είμαι αυτός.
1: Μοιάζω στο παίξιμο ή εμφανισιακά?
0: Εμφανισιακά μάλλον, γιατί στη φωτογραφία που ανεβάσαμε από χτες ότι μοιάζεις, φαίνεις τον Τζέφρι Ντίν Μόργαν. Έρχομαι με δουλειά το Σαββάτο να ακούσω την εκπομπή σου, λέει. Το τραγούδι με τις ατάκες από το Σπιρτόκουτο δεν υπάρχει κάπου, από όσο ξέρω. Καλημέρα στον Χρήστο, στον Παναγιώτη, στον Σπύρο, στον Ηλία Εθέλ, στην Αρτέμιδα, στον Σωκράτη στη Δανία, στον Παύλο, τον Παπαϊωάννου, στην Πάφο και την οικογένεια. Καλημέρα. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με λίγο μωρά στη φωτιά που ενδέχεται το επόμενο Σαββάτο να βρίσκονται και αυτοί εδώ στο στούντιο. Ένα καλά live που ετοιμάζουν στο Κύταρο. Οπότε κοίτα να δεις πώς έγινε η σύνδεση.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε κομμάτι, έτσι το βάλαμε ως χαλάκι, γιατί είναι λίγη η ώρα που μας μένει. Είμαστε το 1999, το άλμπουμ Θεατρίνη, Στέλιος Σαλβαδόρος σε στίχους, μουσική και... είναι Τα Μωρά στη Φωτιά, Μόνο Σου Ξανά. Έγινε και ένα remaster το 2020 στο άλμπουμ Κάτω στην Πόλη. Μόνο Σου Ξανά ήταν στους Θεατρίνους. Στο δεύτερο άλμπουμ, το remaster του 2020, ακούγεται ως υπογράφεται ως Σαλονίκη το κομμάτι. Μόνο Σου Ξανά, εντός παρενθέσεως. Λοιπόν, να πάω γρήγορα και από εδώ, σίγουρα. Καλημέρα στον Νικόλο. Καλημέρα στο Βαγγέλη, ο οποίος ψάχνει εισιτήριο για την παράσταση. Σπιρτόκου το Welcome to Reality, λέει Δήμητρα. Ο Παναγιώτης, συγκλονιστική ερμηνεία στο Σπιρτόκου. Τώρα να είναι στην Ελλάδα, να πάμε να δούμε παράσταση του Ερίκου. Μακάρι Παναγιώτη μου, κατέβα εσύ από τη Μόσχα και θα τα πούμε. Και ο Κωνσταντίνος στην κλήρωση. Ο Αριστοτέλης, συμφωνώ. Λοιπόν, ο μόνος λόγος που στεναχωριέμαι που δεν μένουμε Αθήνα είναι ότι δεν έχουμε πολύ θέατρο. Μένει στο Γιάννη ο Αριστοτέλης. Φοβερή σειρά αυτή και τα νούμερα του Δηληβοριά, λέει επίσης. Συμφωνώ με τον κύριο Λίτση. Για μένα, η κυκλοπαίδεια, εντάξει, το έχετε παρακάνει και οι δύο, νομίζω. Καλημέρα στον Ισίδωρο στις καθυστερήσεις. Εκπληκτικός ηθοποιός ο Ερίκος. Αν ήταν ποδοσφαιριστής, θα τον λέγαμε world class. Η σειρά τα καλύτερα μας χρόνια είναι ένα best seller. Ελπίζουμε και περιμένουμε να συνεχιστεί για χρόνια, λέει ο Κώστας. Νομίζω ότι ο Ερίκος ξέρει πόσο θα πάει, αλλά δεν χρειάζεται να το πούμε.
1: Ας υπάρχει αναμονή.
0: Έτσι. Λοιπόν. Τώρα, τι άλλο να σε ρωτήσω. Είναι τόσα πράγματα που θα ήθελα να συζητήσουμε, αλλά πρέπει να κάνω κλήρωση. Το βιβλίο, τον Pink Floyd.
1: Ας το κλείσουμε, δεν πειράζει. Λοιπόν. Νομίζω ότι είπαμε τα βασικά, ότι είμαι στο θέατρο Παρασκευή, Σάββατο 9 και Τέταρτο Κυριακή στις 7, στο θέατρο του Νέου Κόσμου στο Δώμα.
0: Είναι μια γωνία πίσω από το πρώτο είναι... για όσους ξέρετε. Έτσι.
1: Πραγματικά. Ας ευλογήσω λίγο τα γένια μου, είναι κάτι καλό, το αγαπώ, είναι καλό, όμορφο πράγμα. Δηλαδή θα περάσει καλά όποιος θέλει να το δει, γιατί όπως το πες και εσύ, και λίγο θα γελάσει και λίγο θα συγκινηθεί. Να ευχαριστήσω όλους αυτούς που μου είπανε μέσα από τα μηνύματα δύο καλές κουβέντες. Πάντα μου δίνει μεγάλη δύναμη όταν κάποιος έρχεται μου λέει μια καλή κουβέντα.
0: Τις προάλλες με την Τραγανή, τη σύζυγο του Τραγανού Δέλα, βλέπαμε το Σπιρτόκτο. Μια ώρα προσπαθούσα να της εξηγήσω ότι ήσασταν εσείς, κύριε Ερίκο. Βλέποντας τον Ερίκο σήμερα και τότε, έχουν περάσει και 20 χρόνια, έτσι.
1: Ναι, 22 από 21 από τα γυρίσματα.
0: Και η κόντρα μετά που ήρθε από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πολύ έντονος, βέβαια, στη γυναίκα του μπροστά, Σούζα, έτσι. Δηλαδή με το που εμφανίζεται η Κοκκίδου στην πρώτη και όλα σκηνή, βγάζει το γυαλί, ηρεμεί, είναι το ο καυγάς με τον αδερφό της στην ουσία, και βλέπεις καθημερινά τον άνθρωπο που έχει τόση ένταση. Είναι, αλλά έτσι μια ερωτησούλα γρήγορη. Ήταν όλο αυτό που κάνατε όλοι μαζί εκεί πέρα, με τον Οικονομίδη στο κέντρο, φαντάζομαι.
1: Ναι, είναι γνωστά αυτά, τα ξέρουμε.
0: Κάτι το οποίο υπήρχε μες στα σπίτια και τώρα είναι πολύ πιο έντονο. Περνώντας τα χρόνια.
1: Αλλά είναι κάτι που υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει.
0: Γιατί πολλοί μιλούσαν τότε για υπερβολή και τι είναι αυτά και που γίνονται τούτα και
1: καλά, ναι, τώρα, και τα λοιπά. Τώρα που έχουμε δει και βγαίνουν ακόμα πολύ υπερβολικότερα πράγματα από αυτά που μας λέει το Σπιρτόκου του, ας πούμε, τότε. Απλά τότε κινηματογραφικά στην Ελλάδα πρώτη φορά δείξαμε λίγο τι συμβαίνει κάτω από το χάλι στην οικογένεια.
0: Όχι φτιασιδωμένο και λιαμένο.
1: Όπως δείξαμε και τι γίνεται στις εργασιακές σχέσεις, δηλαδή γι' αυτό, στην ψυχή στο στόμα.
0: Αμέσως μετά.
1: Όλα αυτά, όλη τη χειδαιότητα των εργασιακών σχέσεων. Δηλαδή,
0: οι οποίες είναι ακόμα χειρότερες.
1: Δείξαμε δηλαδή κάποια πράγματα εκείνη την εποχή με αυτές τις δύο ταινίες. Ο καθένας ακολουθεί την πορεία του από εκεί και πέρα. Ουδέν άλλο σχόλιο πάνω σε αυτά.
0: Είμαστε σε θέση, θα το ρωτήσω και αυτό, γιατί το ήθελα να το σκεφτόμουν από χτες το βράδυ που τα λέγαμε. Είμαστε σε θέση, έχουμε την παιδεία ως λαός να καταλάβουμε τι μας δίνει η τέχνη, το θέατρο, ο κινηματογράφος, ακόμα σε κάποια σημεία, να το σκεφτούμε και να το αναλύσουμε. Είμαστε τόσο αθεάτριστοι, λοιπόν, Παναγιώτη, και απαίδευτοι όσο λέει ο Πιλαλής ένα κομμάτι.
1: Η ώρα είναι 10:37. Δευτερόλεπτα. Μου λες ένα θέμα που εγώ θα σου απαντήσω ως εξής. Ο λαός δεν είναι κάτι ενιαίο. δεν υπάρχει, δεν πιστεύω εγώ σε αυτό το πράγμα. Αν όλοι οι Έλληνες είμαστε ικανοί, ο ελληνικός λαός, mm-hmm. ο γερμανικός λαός, ο κινέζικος λαός, είμαι εγώ, είσαι εσύ. Εσύ και εγώ μπορούμε να καταλάβουμε αυτά που ρωτάς. Εγώ νομίζω ναι. Τώρα τι κάνουν οι απ' έξω οι άλλοι, άλλοι καταλαβαίνουν, άλλοι δεν μπορούν να καταλάβουν. Δεν είναι αν καταλαβαίνει ο λαός ή όχι. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή. Αν καταλαβαίνει ο λαός. Καλημέρα σας, ΛΑΕ.
0: Ερίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Ήταν μεγάλη μου χαρά και ελπίζω να μπορέσουμε κάποια στιγμή και με περισσότερο χρόνο να πούμε ακόμα περισσότερα.
1: Με το καλό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα
1: καλημέρα,
0: πολύ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Αυτό ήταν ο Ερίκο Λίτση. Αυτό ήταν το σημερινό Τα Πάνω Κάτω. Ακολουθεί Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Μαζί μου απ' έξω ήταν ο Σωτήρης Ταμπάκος και ο Κώστας Γουλής, ο οποίος τι κάνει εδώ το Σαββατό. Εν πάση περιπτώσει. Ακολουθεί Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Τα διαμάντια παραμένουν παντοτινά. Μείνετε συντονισμένοι. Σωτήρης Ταμπάκος με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Τα λέμε αύριο. Παρέα με τους Ταχερουσία. Και πάλι ευχαριστώ τον Ερίκο Λίτση που ήταν εδώ και τη Χριστίνα Ριφινέ, η οποία ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν στη μέση και μας έφερε κοντά για αυτήν εδώ την εκπομπή. Και όλους εσάς φυσικά στην ακρόαση να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε, όπως έλεγε ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος, και να σκέφτεστε, είναι νόμιμο και δωρεάν ακόμα. Καλημέρα σας.

0: FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion.